0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Για το Ιράν ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης ο Τραμπ ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μεσανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως νέα δημόσια προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και σεναρίων για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, το Ιράν, αφού προειδοποίησε τη διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών του Ορμούς, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η Τεχεράνη σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Η Ισραηλή πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στο Ανατολικό Λίβανο στήχησε τη ζωή σε διοικητή της Ισλαμικής Τσιχάντ και στη 17χρονη κόρη του, σύμφωνα με λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχείο δύο αυτοκινήτων σε κεντρική διασταύρωση στην Αφάντου της Ρόδου. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρατείται και ανακρίνεται για τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την 5η σταθμή σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος κηρύξει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της έξαρσης του ιού του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκεί όπου μετά από εβδομάδες εξάπλωσης 25 άνθρωποι μολύνθηκαν και 80 έχασαν τη ζωή τους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε αδιέξοδο. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως νέα δημόσια προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και σεναρίων για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο ειδησιογραφικός τιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη στην αίθουσα επιχειρήσεων σημαντική σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Εν τω μεταξύ, το Ιράν, αφού προειδοποίησε τη διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών του Ορμούζ, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η Τεχεράνη σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το Ορμούζ και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1% μετά την επίδεση με ντρόν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρογεννήτρια εκτός της εγκατάστασης. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24% φτάνοντας στα $110.62 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα $107.26 το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 1,75%. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο δύο αυτοκινήτων σε κεντρική διασταύρωση στην Αφάντου της Ρόδου. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκίνητου, αφού του παρασχέθηκαν υπότες βοήθειας, κρατείται και ανακρίνεται για τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών έως την 5η σταθμή σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η ρωσική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη δέχτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας συγκροτήματα κατοικιών στη νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Πληροφορίες σχετικά με θύματα και ζημίες δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί, ανέφερε ο κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ. Στα αθλητικής ενημέρωση, η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κιτρινόμαυροι έμειναν αίτητοι στα play-offs και με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Στα σκορ της Κυριακής, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο εξαναβολής αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός έληξε με σκορ 1-1 και υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2. Και ο καιρός έθριος ημερασταντική με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: 84.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και σήμερα στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας. Λάμπρο Παπαδί, καλημέρα και σε σένα. Θα βάλουμε μαζί τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Καλημέρα Βασίλη μου, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Και όσο πηγαίνει, όσο περνούν οι μέρες, ενώ συνήθως τέτοιες εποχές ετοιμαζόμαστε για τη θερινή ραστόνη, εδώ τα πράγματα τώρα θα δυσκολέψουν. Όχι, το δυσκολέψουν, το βάζω εισαγωγικά, με την καλή έννοια, δημοσιογραφικά δηλαδή, διότι έχουμε του κόσμου τα θέματα. Εξάλλου είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ανεξαρτήτως του πότε ο κ. Μητσοτάκης, Λάμπρο Παπαδί, θα αποφασίσει να κάνει τις εκλογές. Ήδη διανύουμε αυτοί οι μήνες, όλοι οι μήνες είναι σκληρή προεκλογική περίοδος. Θα τα πάρουμε όμως ένα-ένα, διότι αυτή η εβδομάδα θα έχουμε και νέο κόμμα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχει ήδη μιλήσει η κυρία Καριστιανού, θα τα πούμε σε λίγη ώρα. Αν συμφωνήσω όμως, πάμε να ξεκινήσουμε με το κυβερνών κόμμα. Τι ανάγνωση έκανες γενικά από το 16ο συνέδριο? Είχαμε τις ομιλίες των κομβικών στελεχών, είχαμε του Πρωθυπουργού. Ας κάνουμε ένα γενικότερο σχόλιο βλέποντας εξελίξεις από ψηλά.
1: Ακριβώς. Νομίζω, Βασίλη μου, ότι ό,τι μπορούσε να βγει σε επίπεδο μηνύματος και εκτίμησης από το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δίνεται στο περιβάλλον του συνεδρίου. Δίνεται στους διαδρόμους του συνεδρίου, δίνεται στα βήματα ομιλιών, δίνεται στις ειδικές θεματικές οι οποίες γίνανε. Άλλωστε, η Νέα Δημοκρατία θυμίζεται ότι ακόμα και στα χρόνια της οξύτατης κρίσης κυβερνητικής, ηγετικής είτε κομματικής στο παρελθόν, είχε πάντα τα τακτικά συνέδρια, ήταν όπως το λέμε, τακτικά. Δεν επικρατούσε μια τάξη, δεν ξέφευγαν πάρα πολλοί τόνοι, δεν επικρατούσαν έτσι, αν θέλεις, μεγάλες λεκτικές στομίες και μεγάλες συγκρούσεις εσωκομματικές στα συνεδριά τους. Υπήρχε μια τάξη και μια σειρά. Είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι είναι στα θετικά της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας πάντα στα πλαίσια του κομματικού μπραντ. Από εκεί και μετά ήταν ένα συνέδριο το οποίο θα έλεγα ότι ήρθε στον απόϊχο μια έντονη αμφισβήτηση. Μην ξεχνάμε ότι το 2026 είναι ένα έτος το οποίο διανύουμε πολιτικά που έχουν μαζευτεί πάρα πολλά για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάμε για τα προηγούμενα θέματα, τα Τέμπη, ό,τι είχε να κάνει τις υποκλοπές, την οξυνόμενη κατάσταση σε σχέση με τον ΤΚΤ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τοποθετήσεις κορυφαίων υπουργών σε σχέση με αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες δεν αποφεύθηκαν από το βήμα του συνεδρίου. Ήταν εκτονών άνευ να γινόταν αυτό το πράγμα. Και όπως έγινε εκεί, ήταν πάρα πολύ λογικό, θεωρώ. Και όλο αυτό ήρθε σε ένα φόντο της επιστολής των 10 πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο κομμάτι που έχει να κάνει με την νυν ιδεολογική μετάλλαξη και νυν πολιτική ταυτότητα και κομματική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι πάρα πολύ μακριά. Στελέχη τα οποία, πρώην βουλευτές και στελέχη τα οποία αν ήταν στη Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή και στη Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά, παρεχιστώντας οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, δεν ήταν παρόντες στο συνέδριο. Ο μεν κύριος Σαμαράς διότι έχει διαγραφεί, ο πρώτος στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας πρόεδρος και πρωθυπουργός, ο οποίος διαγράφει από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο οποίος δεν θέλησε να είναι για λόγους τους οποίους ξεκαθάρισε, νομίζω, περισσότερο στην κατηδία συνάντηση που είχε με κυρία Τώρα Μπακογιάννη. Και όλο αυτό στην σκιά της επιστολής των 10, των 10 βουλευτών, οι οποίοι φωτογραφίζονται ουσιαστικά ότι θα είναι εκείνο το στελεχειακό δυναμικό που θα είναι και στον νέο πυρήνα του κόμματος του κ. Αντώνη Σαμαρά, εφόσον οι εξελίξεις προχωρήσουν. Η παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο η κυρία Γκελεστάθη, η οποία παρέτηση ήρθε μεσοβδόματα, τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας για χρόνια, κόρη του υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, προστασίας του πολίτη δημόσιας τάξης τότε του κ. Γκελεστάθη, μία πολιτευόμενη που ήταν γεννημένη με Νέα Δημοκρατία. Ήταν προσεκτική, θα έλεγα, η κυρία Γκελεστάθη στην ανακοίνωσή της. Μίλησε για ένα ψυχικό ρήγμα το οποίο έχει με την ηγεσία, αλλά δεν έχει με τη βάση και σε ό,τι έχει να κάνει με τις αξίες και τα ιδανικά της Νέας Δημοκρατίας. Που φαίνεται, από ό,τι μαθαίνω, ότι καλοβλέπει το δικό της πολιτικό μέλλον σε ό,τι έχει να κάνει με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Άλλωστε, ήταν και από τα πρώτα βιολιά που είχε να κάνει η κυρία Γκελεστάθη τον καιρό που ήταν ο κύριο Σαμαρά πρωθυπουργό. Φαίνεται το Μαξίμο να μην εκτίμησε, μιλάμε καθαρά κομματικά και πολιτικά τώρα, να μην εκτίμησε το γεγονός ότι η κυρία Γκελεστάθη, τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, στα πολύ δύσκολα της κυβέρνησης, με το σκάνδαλο των υποκλοπών του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ένα σωρό ζητήματα τα οποία έτρεχαν από τη Νέα Δημοκρατία, ήταν από τα στελέχη τα μη κοινοβουλευτικά, τα κομμάτια, τα οποία βγαίναν σε όλα τα παράθυρα. Δηλαδή, βγαίναν μπροστά και τρέχανε το κομμάτι που είχε να κάνει με την αμυντική πολιτική, την κομματική τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό οδήγησε στην παρέτηση τη κυρία Γκελεστάτη και ό,τι έχει να κάνει με του ίδιου του μηχανισμού, οι οποίοι τρέχουν σε σχέση και με την επιστολή των 10, οι οποίοι δείχνουν τώρα σε αυτή τη φάση ότι στέλνουν ένα μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία πραγματικά πέρασε σε μια φάση συνεδριακή. Προηγμένης μετάλλαξης, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Εγώ, Λάμπρο Παπαντή, δεν θα μείνω και σε αυτά που υπάρχουν σήμερα στις εφημερίδες, δηλαδή τα διάφορα με τις ομιλίες των υπουργών κλπ. Θα επισημάνω όμως την ηγετική παρουσία του Νίκου Δένδια και μέσα της ομιλίας του. Νωρίτερα από το συνέδριο, πριν ξεκινήσει, υπήρξαν και διάφορα παραπολιτικά παρατράγουδα με την έννοια ότι ήταν σε ώρα όπου δεν ήταν ο πολλής κόσμος, αλλάξαν τις ώρες, άλλοι υπουργοί ήταν σε ώρες όπου ήταν περισσότερος κόσμος στην αρένα και ούτω καθεξής. Αυτά έχουν τη σημασία τους, προσεχώς θα τα βρουν μπροστά μας, ας μείνουμε εκεί. Δείχνει πάντως, και δεν ξέρω να συμφωνήσω, ότι το συνέδριο της κεντροδεξιάς παρατάξεως δεν μοιάζει, τα συνέδρια μάλλον γενικότερα δεν μοιάζουν με των άλλων κομμάτων. Συνήθως εκεί γίνεται μια καταγραφή, μια νέα αφετηρία, είναι περίπου αρχηγοκεντρικό το σύστημα, περνάει η κεντρική γραμμή του Πρωθυπουργού κατ' επέκταση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη και προχωράμε, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω, Σύλλημα, μου επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό. Νομίζω, άδικα πήγανε κάπως και οι κόποι του Βαγγέλου Μημαράκη ως νεολαίου της τότε της ΑΝΕΒ της Νέας Δημοκρατίας το 1979 με τη λεγόμενη κίνηση της Βόλτης, με εκείνη την περιβόητη προκήρυξη την σοκοματική της νεολαίας που είχε μοιράσει στο περιβόητο ξενοδοχείο στην Κασάνδρα, όπου ήταν παρόν και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής, στην οποία προκήρυξη αναφερόταν ουσιαστικά έδινε ο Βαγγέλης Μημαράκης μία σταγόνα σοσιαλισμού σε μία αυστηρά συντηρητική και κεντροδεξιά παράταξη, δεξιά για εκείνη το τότε. Είχε πει το περιβόητο, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μετατραπεί από κόμμα αρχηγικό σε κόμμα αρχών.
0: Ναι. Και αυτό έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω. Θέλω να πάμε στα άλλα θέματα της επικαιρότητας και μετά πάμε στα κόμματα για το τέλος. Πολύ ένταση, Λάμπρο Παπαδί, μεγάλη ένταση. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κάποια στιγμή κάπως οι τόνοι να πέσουν, διότι άμα πάμε έτσι θα είναι μία από τις πιο σκληρές περιόδους προεκλογικές που έχουμε ζήσει, παρότι φαίνεται το κυβερνών κόμμα, δημοσκοπικά πάντα, έτσι δεν είναι, να έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Αλλά αυτό για μένα, έχω μια αιρετική άποψη, είναι και η παγίδα για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι ο κόσμος, ο οποίος σε γενικές γραμμές, το βλέπουμε και από τις δημοσκοπήσεις, περίπου στο 72% δεν περνάει καλά, το δηλώνει ξεκάθαρα, να αλλάξει κυβέρνηση κλπ. Αν αφαιθεί ελεύθερος και πάρει το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι με πολλές μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα, μπορεί να πηγαίνει, να ψηφίζει αντισυστημικά, να πάνε και οι πιτσιρικάδες που συνήθως δεν ψηφίζουν όπως ψήφισαν στην Ουγγαρία, και εκείνο το βράδυ, Λάμπρο Παπαδί, των εκλογών που θα είμαστε στα κανάλια και θα γυρίζουμε από κανάλι σε κανάλι, αυτή είναι η δουλειά μας για να σχολιάζουμε, θα βλέπουμε την οθόνη και δεν θα πιστεύουμε αυτά που θα βλέπουμε. Λέω εγώ, θα δούμε. Γιατί το... Ναι, κάνε ένα σχόλιο και μετά να πάμε στο βίντεο το οποίο θα ακούσουμε μαζί.
1: Βέβαια, πολύ σύντομα να σου πω, Βασίλη μου, ότι δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ξένο για την ελληνική πολιτική σκηνή αυτό το οποίο ζούμε. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον για όσες εκλογές αναμετρήσεις έχω καλύψει δημοσιογραφικά και όσες θυμάμαι από τα βιολογικά μου χρόνια, πάντα υπήρχε το λεγόμενο αυτό κλίμα τοξικότητας. Ήταν πολύ υψηλή η τόνη, υπήρχαν μεγάλες διαμάχες, μεγάλα διακυβεύματα. Δεν είναι κάτι ξένο. Και αυτές, αυτό είναι και η άγρια ομορφιά της δημοκρατίας, θα έλεγα, και η άγρια ομορφιά της ελληνικής πολιτικής σκηνής στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να σου πω, ότι θέλω να αισιοδοξώ σε κάθε περίπτωση και έρχεται να συμφωνήσει με τα δικά σου λεγόμενα, είναι το κομμάτι της εποχής. Θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, αν κάτι καταρρύπτουν, είναι το απεσιόδοξο σενάριο το οποίο έχει να κάνει με την εποχή. Θεωρώ ότι αυτές οι εκλογές, όποτε και να γίνουν, δεν ξέρω αν θα εξαφανίσω τελείως τον παράγοντα της εποχής. Σίγουρα θα έχουν πάντως μια αυξημένη συμμετοχικότητα. Βλέπω σε κάθε περίπτωση ότι το εκλογικό σώμα αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, ασχέτως τι πρόκειται να ψηφίσει. Εκεί ποτάρουν και περισσότερο. Νομίζω τα περισσότερα επιτελεία των κομμάτων στη φάση στην οποία είμαστε, από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τον υποϊδρυθέν κόμμα του κ. Τσίπρα, τη κ. Καριτσιανού και το Πασόκ, το οποίο περνάει σε φάση αντιπίθεσης, καταλαβαίνει ότι πρέπει να παίξει πάρα πολύ το σενάριο συμμετοχικότητας.
0: Μάλιστα. Σταματάει δηλαδή, μάλλον πέφτει σε δεύτερη τρίτη μοίρα, το όλοι οι ίδιοι είναι και κατανοούν ότι αν δεν πάνε να ψηφίσουν, τα παράπονα από την επόμενη μέρα, απομακρύσεως, πώς το λέγαν παλιά, όταν απομακρύνεσαι από τον ταμείο, ουδένα λάθος, αναγνωρίζεται. Νομίζω ότι ο κόσμος θα καταλάβει ότι αν δεν πάνε να ψηφίσει, ας ψηφίσει ό,τι θέλει, έτσι δεν είναι? Οποιοδήποτε κόμμα, από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά. Αλλά αν δεν πάει να ψηφίσει, νομίζω δεν θα μπορεί μετά να έχει παράπονα αν δεν τον ικανοποιούν διάφορα πράγματα, όπως δεν τον ικανοποιούν μέχρι σήμερα, όπως διαφαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, το επαναλαμβάνω. Για να ακούσουμε, είχαμε και τις προηγούμενες ώρες, είχαμε ένταση, γενικά υπάρχει ένταση, πήγαν 40 αγρότες στο πλαίσιο να διαμαρτυρηθούν των κινητοποιήσεων που κάνουν, στον απόϊχο των αγροτικών κινητοποιήσεων που είχαμε από τα περασμένα Χριστούγεννα και μετά, στον Προμαχώνα. Ξύλο, πέφτει ξύλο. Πάμε.
2: Αλλά τώρα θα γυρίσουμε την τσάπα, έχω την τσάπα στο αυτοί μου. Θα μιλούν τώρα από την άλλη μεριά.
3: Εσείς
2: τόσο
3: κάτω,
2: είδα, έτσι. Τι θα κάνει, άντε, δεν μπορούσα να περπατήσω. Χτύπησε κατευθείαν μέσα στα μάτια. Εγώ ήταν αγνό, δεν μπορούσα να πάω, ούτε τίποτα. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αυτό θέλει να κάνει ο Μητσοτάκη. Είμαστε 40-50 άτομα εδώ, είδαμε να κάνουμε μια ειρηνική πορεία.
4: Δεν κατάλαβαν ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα πλέον.
2: Ειρηνικά,
4: είσαι ένα άνθρωπο που δεν έχει να χάσει τίποτα. Θα παίξουμε αλλιώ από εδώ και πέρα. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, το ένα ήταν αυτό. Ανέφερε ένα περιστατικό, θα μπορούσα να αναφέρω 10 διαφορετικά, 10 άλλα. Το δεύτερο, Λάμπρο Παπαδί, δεν ξέρω αν έχει σχόλιο γι' αυτό, για να πάμε σε κάτι το οποίο το παρακολουθούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια. Ένταση, αψιμαχίες, συνεχώς. Έλα, Λάμπρο.
1: Να ακούσουμε και το δεύτερο και να κάνουμε ένα συνολικό σχόλιο μαζί μου.
0: Πάμε. Λοιπόν, ακούμε τη Σοφία τη Βούλτεψη, όπου είναι το θέμα που έχει ξεσπάσει, έχει έρθει με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τι δήλωσε, τι δεν δήλωσε, το αδήλωτο εκατομμύριο που πέρυσι το δήλωνε, αλλά φέτος το ξέχασε ο λογιστής και λοιπά και ούτω καθεξής, αλλά ένταση όμως. Πάμε να τα ακούσουμε.
5: Δεν υπάρχει πατέρας Ανδρουλάκη, διότι εγώ τη μητέρα μου, 96 χρονών, την πηγαίνω στην τράπεζα, γιατί είναι πολιτικός εκτεθειμένο πρόσωπο, ΠΕΠ, για να υπογράφει για τη σύνταξή της που πήρε από τον πατέρα μου. Δεν υπάρχει λοιπόν, αν ήταν έτσι θα ήταν εύκολο. Είναι στον πατέρα μας, είναι στο γιο μας, είναι στη μάνα μας, είναι στη θεία μας. Λοιπόν, τελείωσε αυτό, να σταματήσουν τις ύβρις, γιατί τώρα πρέπει, τελειώνω, να ασχοληθεί η Κοβέση. Το ελληνικό κτηματολόγιο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ελληνικό, δεν κατάλαβα, ένα mail έστειλε η κυρία Κοβέση του Μηταράκη και με ένα τηλεφώνημα. Εδώ το ελληνικό χρηματολόγιο χρηματοδοτείται με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θα μιλήσω ξανά.
5: Η κυρία Κοβέση, η οποία ήρθε και έφερε μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους κρέμασε στα μανταλάκια και έχουμε όλη μέρα το Πασόκ να μας βρίζει για ένα mail να μας πει τι έχει γίνει με αυτό το
6: κόμμα. Να μας πει πρώτα το Πασόκ.
7: Κύριε Τσόγκα. Τώρα σε επικυρία Βούλτευση, θα ζητήσω και από εσάς προκαταβολικά να με προστατεύσετε, γιατί έχει μια γνωστή τακτική να πετάγεται.
5: Α, όχι, δεν ήταν
7: κύριε Τσόγκα. Να, κύριε Βούλτευση, μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε αυτό. Το βλέπετε. Μην το κάνετε αυτό. Το βλέπετε.
5: Προστασία θα πάρει από μένα.
7: Μην το κάνετε αυτό.
5: Όχι. Εδώ είναι. Το εθνικό. Το είναι.
7: Μα το είπατε.
5: Να απαντήσει. Πέρασε στο Ταμείο Ανάκαμψης.
7: Ωραία, να απαντήσει.
5: Η οικογένεια Ανδρουλάκη δεν
7: έχει κάνει. Να
5: το είπατε. Από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κύριε...
0: Λοιπόν, Λάμπρο, η Βούλτεψη δεν ήταν μέχρι πρώτη που δεν είδε λεθικοβέση τώρα.
1: Κάτι, η κυρία Βούλτεψη έχει το δικό της τρόπο ασχολιά τη γεγονότα, να αντιλαμβάνεται τα γεγονότα πολιτικά, να εκθέτει τις απόψεις της και να έχει, αν θέλεις, μια στήρα αντίληψη για ορισμένα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνω ότι αποτελεί ένα πρόσωπο το οποίο, από το οποίο έχει επενδύσει την κοινωνιακή κυβέρνηση, τουλάχιστον το Μαξίμου τώρα, για να μπορέσει να χτίσει κάποιες άμυνες στα διάφορα παράθυρα στα οποία γίνονται πάνελ και πολιτικές συζητήσεις. Το ζήτημα είναι το εξής. Γιατί αναφέρθηκε ξεκάθαρα και τον κύριο Ανδρουλάκη και έγινε ένας πολύ μεγάλος θόρυβος τις τελευταίες μέρες σε σχέση με το 1 εκατομμύριο το οποίο δεν δήλωσε ο λογιστής του κύριου Ανδρουλάκη, σε σχέση με το οίκημα στο Ηράκλειο που στεγάζει τη δημόσια υπηρεσία του κτηματολογίου στην Κρήτη, το οποίο φαίνεται να είναι ιδιοκτησία της οικογένειας Ανδρουλάκη. Απάντησε σε αυτά ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκη, είναι νομότητα, αυτή είναι πραγματικότητα και έτσι πρέπει να πορευόμαστε. Τώρα, αν μπούμε σε μια διαδικασία, να κάτσουμε και να ανασχολοποιήσουμε, να το πω έτσι, τα σπίτια του Βολτέρου, τα σπίτια στην Τύρο μέσω τυχεία με τον Χριστοφοράκο τη Ζήμε. Δηλαδή, είναι εύκολη αυτή η συζήτηση. Αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ εύκολη. Το ζήτημα όμως είναι τώρα το εξής. Προσπαθεί η κυβέρνηση να ψηφιστεί από κάπου. Είδατε τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη σε σχέση με το 1 εκατομμύριο του κ. Ανδρουλάκη, γιατί δεν είναι σε ελληνικές τράπεζες, γιατί δεν είναι. Τα συζητάμε όλα αυτά τη στιγμή που δεν φορολογούνται ούτε τα υπερκέρδη των ελληνικών τραπεζών. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία είναι τρελά. Όλοι θα κρυφθούν και όλα θα κρυφθούν. Η ίδια η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει κάποιο αφήγημα να μπορέσει να αμυνθεί με τον χύψη τρόπο. Θέτει η κυρία Βούλτευση το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για κάτι το οποίο αφήσατε τελείως τις ελληνικές δικαιοσύνες. Νομίζω μόνο η φορολογική ελληνική δικαιοσύνη και οι ελληνικές αρχές μπορούν να το διερευνήσουν. Ο κ. Αβουλάκη, θέλουμε να πούμε ότι απάντησε στις καταγγελίες αυτές του κ. Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, περί του ακίνητου, το οποίο νοικιάζει το τελικό κλιματολόγιο με μηνύσεις. Θα στραφεί νομικά ο πρόεδρος του Πασόκ εναντίον όλων αυτών των δημοσιευμάτων. Πρέπει να πω ότι, τουλάχιστον από ό,τι έχει κυκλοφορήσει, ό,τι συσχετίζεται με το κομμάτι αυτό, δεν φαίνεται από κάπου να έχει διασταυρωθεί. Φαίνεται ότι ο κ. Γεωργιάδης απλά να επικαλέστηκε κάποια δημοσιεύματα. Τώρα, όταν επικαλείται κάτι κάποιο υπουργό, θα πρέπει τουλάχιστον μέσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες να το έχει ψάξει. Και όχι απλά να το μεταδίδεται σε επίπεδο δημοσιευμάτων. Δεν είναι κάποιο μεταφορέα δημοσιευμάτων ένα υπουργό. Είναι κάποιο ο οποίο εξασκεί κάποια τουλάχιστον θεσμική έρευνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Κοίτα, και από την άλλη μεριά τώρα, εγώ πώς το σκέφτομαι. Γιατί εντάξει, όπως λέω και για τη Σοφία την Βούλτευση, ότι είναι λίγο υποκριτικό. Από τη μια να κάνουμε επίθεση στην Κοβέση, και όταν μας συμφέρει τώρα που είναι ο αντίπαλος, είναι ο Ανδρουλάκης, να ζητάει την Κοβέση. Την ίδια ώρα θέλω να πω, Λάμπρο Παπαδία, ότι δεν το ξεχνάς τώρα ένα εκατομμύριο όταν είσαι πολιτικό πρόσωπο, ούτε ο λογιστής. Δηλαδή, κάθεσαι και αφιερώνεις ένα Σαββατοκύριακο και τα βλέπεις όλα. Το ένα πίσω από το άλλο. Γιατί ο λογιστής δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, βλέπεις τώρα τι γίνεται. Τέλος πάντων, εντάξει, από την άλλη μεριά να δούμε, γιατί είναι και ένα οικόπεδο, λέει, που νίκιαζε οικογένεια δουλειά κλπ. Αυτά όλα που ακούγονται στο Ηράκλειο, στο χτυπατολόγιο. Αυτό δηλαδή υπονόησε λίγο πολύ και η Σοφία η Βούλτευση.
1: Και κάποιοι πέρανε και επιδοτήσεις από τις ελιές που είχαν τώρα, εντάξει. Λοιπόν, είναι τέρμονο, Βασίλη, πραγματικά είναι τέρμονο.
0: Γι' αυτό λέω ότι θα έχουμε μεγάλη ένταση. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε ο Ανδρουλάκης. Για πάμε να τα ακούσουμε.
8: Έχουν γίνει πολλοί διαγωνισμοί τα τελευταία χρόνια που βγαίνουν άγωνοι γιατί δεν βρίσκουν άλλο.
9: Σύμφωνοι. Αλλά αν εσείς θέλετε
8: που δεν βρίσκουν άλλο, ας το βρουν και να σφύγουν αύριο το πρωί.
9: Αν εσείς θέλετε το ακίνητό σας, δεν μπορείτε να το πάρετε.
8: Ο πατέρας μου και η μητέρα μου, το 4, δεν ξέρω αν θα βγω αρχηγός του Πασόκ. Ούτε το 8 και το 9 ξέραν αν θα βγω αρχηγός του Πασόκ.
9: Η ανανέωση ήταν το 22.
8: Ήταν μονομερός. Ήταν μονομερός. Δεν βρίσκουν άλλο κτίριο. Έχουν κάνει
9: Θέλατε εσείς να συνεχίσει να νοικιάζετε με το ζόρι, θα το έπαιρνε.
8: Μα σας απαντάω. Όταν γίνεται κάτι μονομερός, κύριε Τάκη, αυτό που σας λέω είναι συγκεκριμένα πράγματα. Κάνουν διαγωνισμούς. Τρέχει και τώρα διαγωνισμός. Αν βρουν άλλο κτίριο, θα φύγουν. Θέλετε να σας πω κάτι, γιατί εγώ ξέρετε τα λέω τα πράγματα.
9: Εσείς προτίθεστε να πείτε δεν θέλω να το νοικιάσω, να εξακολουθήσω.
8: Μα δεν καταλάβατε. Το λέω πολύ απλά. Το λέω απλά. Τρέχει διαγωνισμός. Δεν συμμετέχουμε εμείς στο διαγωνισμό που τρέχει. Τι άλλο από πιο απλό. Στους διαγωνισμούς που τρέχουν, εμείς δεν συμμετέχουμε. Άρα, αν βρουν ένα άλλο κτίριο, θα φύγουν έτσι όσο εμείς. Δεν συμμετέχουμε στους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, ας πούμε κάτι άλλο. Που είναι πολύ σοβαρό. Εμείς, το 2019, η οικογένεια με την οικογένεια μου, στην οικογένεια μου ανήκει αυτό το κτίριο. Όταν ήρθαν κάποιοι άλλοι και έδωσαν περισσότερα χρήματα ιδιώτες, ιδιωτικές κλινικές, τράπεζες, σκεφτήκαμε και το εξής. Εάν εμείς κάναμε μια επιλογή τότε να φύγει το κτηματολόγιο, το οποίο ο χώρος αυτός έχει δύο στρέμματα θέσεις πάρκινγκ, γι' αυτό επιλέγεται, γιατί βολεύει και τους ανθρώπους και τους υπαλλήλους και τους δικηγόρους και τους μηχανικούς και όλους. Ξέρετε τι άλλη η τοπική κοινωνία, ότι εμείς επιλέξαμε κάτι που μας συμφέρει και κρεμάσαμε το κτηματολόγιο που δεν μπορούσε να βρει άλλο κτίριο. Το καταλαβαίνετε αυτό σας λέω. Γι' αυτό βγαίνουν άγωνοι διαγωνισμοί.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση του Ανδρουλάκη από την άλλη μεριά. Λέει ο Ανδρουλάκης δηλαδή ότι εκεί που το έχει πάρει και μας δίνει νίκιο το χρηματολόγιο, εμείς δεν κατεβαίνουμε καν στους διαγωνισμούς. Μονομερός είναι το δημόσιο μέσα. Τώρα σκεφτόμενος πονηρά, και επειδή κάνουμε και παραπολιτική εδώ, είμαστε πιο χαλαροί το πρωί, Λάμπρο Παπαδί, εγώ πιστεύω ότι οι εντολές που θα έχουν δοθεί είναι να μένει μέσα, να μην πάνε αλλού όσο ακριβό και να είναι, και να εκθέτουν τον Ανδρουλάκη στο μέλλον. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω εγώ, τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Είναι ζήτημα ότι έχει να κάνει με τα δημόσια κτίσματα, τις δημόσιες υπηρεσίες που εργάζονται σε επιβλητικά κίνητα. Είναι ένα ζήτημα στην Ελλάδα, σε κάθε να έχουν λυθεί από τον ίδιο.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, εσύ γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό στον Ανδρουλάκη? Εγώ αισθάνομαι και θέλω και μάλλον να ακούσω τη δικιά σου άποψη και μετά θα πω και εγώ τη δικιά μου. Γιατί έχουν ανέβει τόνοι εναντίον του Ανδρουλάκη από τη μεριά της κυβέρνησης. Βλέπουμε και τους λεγόμενους λαγούς, πολιτικούς λαγούς που βγαίνουν πρώτοι. Δεν βγαίνει ο Μητσοτάκης, το βλέπεις, βάζει διάφορους υπουργούς που σηκώνουν τους τόνους κλπ. Εσύ γιατί πιστεύεις, διαλέγουν αντίπαλο το Τσίπρα και θέλουν τον Ανδρουλάκη πιο κάτω? Γιατί?
1: Κοίταξε, δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει το Μαξίμου σε μια διαδικασία να πει ενισχύω τον Τσίπρα, βάλω τον Ανδρουλάκη γιατί θέλω ένα τους δύο, διαλέγω για αντίπαλό μου. Αν έχει κάτι, και το θεωρώ λίγο σαν επιχείρημα, Βασίλη, μου όπως είπε καταλάβει, δεδομένου ότι. Δεδομένου ότι υπάρχει ένα αφήγημα από την κυβέρνηση, από κυβερνητικά τελέχη, ότι τουλάχιστον άτυπα, όχι ευθύτατα, άτυπα, με διαρροές, με κάποιο ειρωνικό ύφος, ότι θέλουμε σαν πιο βολικό αντίπαλο τον Τσίπρα, διότι τον έχουμε κερδίσει τρεις και τέσσερις φορές, διότι είναι ο παππούλας.
0: Τρεις και τέσσερις δεν τον έχουμε. Πέντε τον έχουμε.
1: Παντικολοτούμπα και όλα τα υπόλοιπα. Μιλώντας πάντα με πολιτικούς, όπως θα πούμε το εξής. Και έχω γράψει δημόσια την κριτική μου για τον Ανδρουλάκη ως πρόσωπο το οποίο. Πραγματικότητα το Πασόκ βρέθηκε αποσπόδε και από καραμπόλα στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι κάτι τουλάχιστον το οποίο είναι δεδομένο από τις τελευταίες εκλογές και την τελευταία ψήφο του ελληνικού λαού. Αν κάτι υπάρχει το οποίο ξεχωρίζει τον Αλέξη Τσίπρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα πολιτικό χάρισμα. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι χαρισματικό. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο ελκύει. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο ασκεί μια γοητεία στο εκλογικό ακροατήριο. Η αλήθεια είναι ότι αν ο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίο έκτισε όντω από το 2023 και μετά ένα αφήγημα αυτόνομης πορείας και πέτυχε μια πολύ μεγάλη εσωκομματική νίκη για δεύτερη φορά
7: στις
1: εσωκομματικές εκλογές που εκλέχθηκε ξανά πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με το αφήγημα της αυτονομίας, αν μπορούσε από εκείνο το σημείο και μετά να χτίσει το πρόσωπο εκείνο της καταλληλότητας και το πρόσωπο εκείνο το οποίο λέμε το πρωθυπουργήσιμο, νομίζω δεν έχει γίνει. Νομίζω τώρα στη φάση στην οποία είμαστε χρονικά σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο τώρα, έχει κρυφθεί αν ο κ. Ανδρουλάκης είναι πρωθυπουργήσιμο πρόσωπο ή όχι. Από την άλλη, υπήρχε το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα. Βλέπουν τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει στο Μέγαρο Μαξίμου, το ρώγω πάντα, ότι κάπου εξυπηρετεί το ζήτημα να φαίνεται από τη μία αδύναμος ο κ. Ανδρουλάκης ή ηθικά ευάλωτος, να φαίνεται και ο Αλέξης Τσίπρας ως ο παππούλας εκείνος του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ που θα έρθει να ξαναφέρει ένα νέο 2015 για την Ελλάδα, σε ό,τι σημαίνει αυτό κοινωνικά και οικονομικά. Και από την άλλη, επειδή η κυβέρνηση, επέτρεψε μου να σου πω, στο δόγμα Γκρίνμπεργκ, πραγματικά, ασχέτως αν έχει βγει και ο κύριος Γκρίνμπεργκ από τον Μαξίμου, φαίνεται ότι οι διδασίες του έχουν μείνει σε ό,τι έχει να κάνει με το επικοινωνιακό επιτελείο, διέρη και βασίλευε και επένδυση στη σταθερότητα. Ότι, παιδιά, εντάξει, η κατάσταση είναι χάλια, έχουμε κινήσει αδυναμίες μας, αλλά οι άλλοι είναι χειρότεροι. Οπότε, ας κάτσουμε εδώ που είμαστε και μην φύγει κανείς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει μια άποψη την οποία αυτό ήθελα να πω πριν. Την είπε ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Μου λέει, εμάς μας αρέσει αυτού του είδους η πόλωση, διότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση με όλο αυτό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Αν χρειάζεται μετά από τις εκλογές να συμπράξουμε σε κάτι, ούτε ζωγραφιστό. Έτσι μου είπε συγκεκριμένα, εννοώντας τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία. Δηλαδή κάνει την ανάγνωση ότι οι υψηλοί τόνοι και οι γωνίες, δεν υπάρχει περίπτωση ο λίθος, ας το πω έτσι, να αλλαξευθεί για κανένα λόγο, ακόμα και για πολιτικό πρόβλημα να αντιμετωπίζει η χώρα με μη δημιουργία, να μην βγαίνουν τα νούμερα δηλαδή για δημιουργία κυβέρνησης, να συμφωνήσει το ΠΑΣΟΚ. Έτσι όπως με την κατάσταση στην οποία θεωρούν στο ΠΑΣΟΚ ότι δημιουργεί η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο ίδιος. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο. Το ακούσαμε και λίγο πριν, τώρα θα τα ακούσουμε και μετά θα πάμε και στα νέα κόμματα. Ας ακούσουμε τον Τσίπρα.
7: Σήμερα τα φαντ διαχειρίζονται πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια. Τα 9 στα 10 εξ αυτών μη εξυπηρετούμενα. Τα δε στεγαστικά αγγίζουν τα 25 δισεκατομμύρια και αφορούν πάνω από 220.000 δανειολήπτες. Το πιο εξοργιστικό, ότι με το σχέδιο Ηρακλής της κυβέρνησης, το κράτος έβαλε 23 δισεκατομμύρια εγγυήσεις, ώστε τα funds να μπορούν να αγοράσουν αυτά τα δάνεια στο 30% της αξίας τους και να ζητάνε όμως σήμερα από τους δανειολήπτες να επιστρέψουν το 100%. Και όταν δεν μπορούν, τους έρνουν σε πληστηριασμούς.
10: που αυξάνονται ραγδαία. Μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πληστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019. Αυτό δεν λέγεται εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της αγοράς. Αυτό λέγεται κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Με ισχυρή δημόσια παρέμβαση, πραγματικές ρυθμίσεις, χαμηλές δόσεις και επιτόκια, κυρίως όμως με τη δυνατότητα ο δανειολήπτης που έχει ενέχειρο την πρώτη κατοικία να μπορεί να αγοράσει το δικό του δάνειο κατά προτεραιότητα κοντά στην τιμή που αγόρασαν τα funds. Πρώτη κατοικία δεν μπορεί να είναι πεδίο κερδοσκοπίας συμφερόντων. Οι δανειολήπτες της κρίσης πρέπει να στηριχθούν για να διατηρήσουν την ιδιοκτησία τους. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το Αλέξη Τσίπρα. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι πρόσωπο συμπολίτης μας, άσε στην άκρη τα ιδεολογικό-πολιτικό-κομματικά, που αντιμετωπίζει τέτοιο είδους πρόβλημα, δεν συμφωνεί με τον Τσίπρα. Δεν το λέω πολιτικά, δεν λέω θα τον ψηφίσει, λέω έτσι όπως το εκφράζει. Εγώ τώρα για να γίνω πριν τα σχολιάζει Λάμπρο Παπαδήλ, λίγο κακούλης, να θυμίσω ότι τα φαντ μπήκαν με τους μνημονιακούς νόμους επί κυβέρνηση Τσίπρα στο παιχνίδι. Και επίσης και οι πληστηριασμοί τότε ξανάρχισαν εκείνη την περίοδο. Θα μου πει, αν είχα κάποιον εκπρόσωπο του Τσίπρα εδώ, θα μου πει ότι ναι, αλλά μας το επέβαλαν οι ξένοι κλπ. Θυμάσαι τα επεισόδια που γινόντουσαν στα γραφεία τα δικηγορικά των εξαρχείων, όταν είχε φύγει με τα στελέχη της Λαϊκής Ενότητας, το Λαφαζάνη κλπ. Και την Κωνσταντοπούλου και άλλους. Η Κωνσταντοπούλου ως αυτόνομη παρουσία από τότε. Λοιπόν, εσύ σχολίασε το. Βλέπω επίσης να πω και αυτό ότι ο πρώην Πρωθυπουργός σηκώνει πολύ τους τόνους φτιάχνοντας ατζέντα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει καταφέρθηκε κατά της ΔΕΗ και είπε γιατί κανένας δεν λέει στην Ελλάδα τι γίνεται με τη ΔΕΗ. Υπονοώντας ξεκάθαρα ότι τα ΜΜΕ το είπε ξεκάθαρα. Παίρνουν διαφήμιση και δεν μιλάνε ΔΕΗ. Έτσι είναι, Λάμπρο. Περίπου έτσι είναι. Λοιπόν,
1: άμα το σκεφτεί κανείς,
0: όχι, είναι ξεκάθαρο.
1: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί με προσωμένα βήματα ο Αλέξης Τσίπρας να βρει τον Τσίπρα του 2014. Και αναφέρομαι τον Τσίπρα εκείνο τον αντιπολιτευτικό που ερχόταν όντως με ένα φύγημα και μια ατζέντα σύγκρουση με συγκεκριμένα συμφέροντα. Πλέον αυτό είναι πιο μεστό, πιο όριμο και πιο, αν θέλεις, έτσι προσγειωμένο, δεδομένου ότι παρουσιάζει μια κυβερνητική πρόταση. Αν κάτι τρέχει πάρα πολύ και νομίζω θα τρέξει σε επίπεδο συζήτηση, εύχομαι, πραγματικά εύχομαι, να μην σκάσει σε 5 χρόνια. Ποτέ ήταν το ζήτημα των κόκκινων δανείων, το ζήτημα της πρώτης κατοικίας και το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς. Φυσικά δεν εξαιρείται και η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα ότι διευκόλυνε αυτή τη δίωδο σε ό,τι έχει να κάνει με τα φαντς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και το πλήρωσε πολιτικά, εκλογικά και προσωπικά ο Αλέξη Τσίπρας. Γιατί καθώς είπα το Βασίλη μου, σε μια λαϊκή να βγεις έξω με μια κάμερα και να ρωτήσεις, οι πιο πολύ ηλικιωμένοι και οι πιο πολλοί πολίτες απαντάνε με τα πρόσωπα αντί ψηφίζουν. Δεν απαντάνε τόσο με τα κόμματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα brand κομμάτων. Απαντάνε πιο πολύ με τα πρόσωπα. Το πλήρωσε λοιπόν πολιτικά. Φαίνεται λοιπόν τώρα, και εκεί πατάει πάρα πολύ ο Αλέξη Τσίπρας, προσπαθεί όλο αυτό να το ντύσει με ένα χαλί μπροστά ότι ναι, τώρα είμαστε πλέον εκτός μνημονίων, υπάρχει ένα ισχυρό ταμείο ανάκαμψης το οποίο τρέχει ακόμα, είναι άλλα τα δεδομένα στην Ευρώπη, δεν υπάρχει τρόικα, δεν υπάρχουν δανειστές, υπάρχει ένα άλλο οικονομικό περιβάλλον. Φυσικά δείχνοντας με τον πολιτικό του δείκτη το 2030 και μετά που πλέον πολλά ζητήματα θα αλλάξουν στην Ευρώπη σε ό,τι έχει να κάνει με τους οικονομικούς δείκτες και τους οικονομικούς συσχετισμούς, τρέχει δηλαδή κάποιος να το προλάβει αυτό το πράγμα. Δεν διαφωνεί κανείς, ασχέτως της ιδεολογικής της πολιτικής κατεύθυνσης, ότι συμφωνεί με τα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το οποίο παραμένει σε κάθε περίπτωση όμως βαθιά συμβουλευτικό είναι κατά πόσο μπορεί να τα κάνει και κατά πόσο την επόμενη μέρα, εφόσον έρθει με κάποιο τρόπο είτε μέσω συμμαχιών, είτε μέσω προσωπικής αυτοπροβολής, είτε μέσω πολιτικών συγκυριών, καταφέρει και πετύχει το rebranding που έχει να κάνει με την επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην Πρωθυπουργία της χώρας, κατά πόσο πάλι δεν θα σκεφτεί κάποια δικαιολογία στα πλαίσια ότι πιεζόμαστε διεθνώς, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε, ξέρετε ο κυβερνητικός εταίρος δεν μας επιτρέπει να το κάνουμε. Νομίζω περισσότερο αυτή η επιφυλακτικότητα είναι η οποία εμποδίζει ένα εκλογικό ακροατήριο από το να πιστεί ότι ένας Αλέξης Τσίπρας ορίμασε, άλλαξε, είδε κάποια πράγματα πιο ρεαλιστικά και είναι αποφασισμένος τώρα, αποδεσμευμένος από ό,τι έχει να κάνει από ιδεοληψίες της παλαιάς αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, να εφαρμόσει μια δική του ατζέντα και ένα δικό του πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τα χρονοδιαγράμματα. Μαθαίνω ότι η πρώτη ημερομηνία κλειδί για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα είναι 26 Μαΐου. Το πρωί της 26 Μαΐου, το ξέρω γιατί είχα και πληροφορίες, είχαμε και στο παρόν της Κυριακής, υπάρχει μια πολύ σημαντική μερίδα για τη συνταγματική αναθεώρηση από την πλευρά των Δήμων. Την κάνει η ΚΕΔΕ. Εκεί θα είναι Κόσμος και Κοσμάκης, μεταξύ των άλλων προσώπων που θα μιλήσουν, συνταγματολόγοι κλπ. Υπάρχει και ένα τελευταίο τραπέζι που θα είναι ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ενώ έχουμε αυτήν την ημερίδα για τη συνταγματική αναθεώρηση και όλες τις εξελίξεις που θα έχουν γίνει μέχρι τότε, μαθαίνω ότι την ίδια μέρα το απόγευμα, γύρω σε 7 με 8, θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος Τσίπρα, 26 Μαΐου ξαναλέω, ή αν θέλεις είναι η πρώτη ημερομηνία κλειδί για το τι θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός με το νέο του κόμμα. Η 26 Μαΐου είναι η πρώτη ημερομηνία και όλες οι πληροφορίες δείχνουν, αν δεν είναι η 26η, που είναι πιθανή, να είναι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχεις και εσύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι όντως τρέχει ο Αλέξης Τσίπρας να προλάβει κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι τα ματιά Χαλανδρίου την προηγούμενη εβδομάδα είχε μιλήσει για αρχές Ιουνίου. Έχω ακούσει εγώ για την ημερομηνία την οποία αναφέρεσαι, ότι θα πάει κάπως νωρίτερα η αναγγελία του κόμματος για την 26η Μαΐου. Έχω ακούσει και όντως προσυπογράφω εγώ τις πληροφορίες που μόλις ανέφερες και την προηγούμενη Βασίλη μου. Είναι και το άλλο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η συσχέτιση με την κέρδη την οποία ανέφερες. Επενδύει πάρα πολύ το αφήγημα του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι έχει να κάνει με την ΚΕΔΕ. Η αλήθεια είναι ότι επενδύει εκεί για τρεις ακριβώς άξονες. Οι άξονες οι βασικοί, οι σημαντικοί είναι οι εξής. Πρώτον, το γεγονός ότι από τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, η αλήθεια είναι ότι ο λεγόμενος χώρος της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης και κεντροαριστεράς δεν είχε τα τελευταία 10 χρόνια μεγάλα ερίσματα στην ελληνική αυτοδιοίκηση. Ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας πρωθυπουργός, τουλάχιστον για την πρώτη θητεία, που δεν είχε όντως πολύ μεγάλα ερίσματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η αλήθεια είναι έτσι ότι και κάπως χτίστηκε τρικυμιωδώς η σχέση πολιτική με τον αείμνηστο Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Γιάννη Κουτάρη, επειδή υπήρξε μια σύντοση απόψεων και όντως πολιτικά με το ότι κάποιος, ασχέτως αν ο κ. Κουτάρης ήταν ένας όντως αξιόλογος και πολύ πετυχημένος αυτοδιοικητικός και όντως πολύ μπροστά σαν άνθρωπος. Έτσι πολιτικά ήρθε και η πολιτική φιλία με τον Αλέξη Τσίπρα, με αυτό το σκεπτικό τότε. Καταλαβαίνει λοιπόν τώρα ότι στη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα χρειάζεται συμμαχίες ο νέος πολιτικός φορέας με την αυτοδιοίκηση. Προσπαθεί να απαλύνει τις παλιές πληγές με την ΚΕΔΕ, δεδομένου ότι θυμάσαι πολύ καλά και εσύ ότι το κρίσιμο εκείνο εξάμεινο της διαπραγμάτευσης κλείθηκαν οι δήμοι και οι περιφέρειες και η ελληνική αυτοδιοίκηση μέσω εκτάκτων συνεδριάσεων που γίνανε να δώσουν τα αποθεματικά τους για να ενισχυθεί η διαπραγμάτευση μέσω της οικονομίας και το διάστημα, να πληρωθούν βασικές υποχρεώσεις της χώρας με μισθούς, συντάξεις, οτιδήποτε έχει να κάνει με τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Είναι κάτι το οποίο πόνεσε την ΚΕΔΕ και το διάστημα, ασχέτως αν υπήρχαν πολύ γαλάζιοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες οι οποίοι το πούλησαν αυτό το πράγμα επικοινωνιακά και κάποιοι οποίοι πολύ μάλιστα αποκτήσαν και διάφορα οφίτσια στο μέλλον και δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα και ιδιότητες, βγήκαν και πανηγυρίσαν εκείνο το διάστημα και αργότερα ότι δεν έδωσαν τα αποθεματικά τους ή έδωσαν πολύ λίγα αποθεματικά την ώρα που είχαμε μια χώρα, την Ελλάδα, να περνάει στην κόψη του ξεραφιού. Αυτό είναι για πραγματικότητα και εγώ προσωπικά διαφωνώ κάθετα και είναι πολύ άσχημο για κάποιους που κοκορέθηκαν εκείνο το διάστημα αυτοδιοικητικούς ότι έκαναν αυτό το πράγμα δημόσια. Και τρίτο και βασικό σε σχέση με την αυτοδιοίκηση έχει να κάνει με το κομμάτι ακόμα του μεγάλου εγχειρήματος, αυτό το οποίο πιστεύει και θέλει ο Αλέξης Τσίπρας και είναι κάτι όντως πρωτοπόρο, σε μια επόμενη κυβέρνηση, ίσως αν αυτό περάσει και μέσα από κάποια συνταγματική αναθεώρηση, να έχουμε για πρώτη φορά από μια επόμενη κυβέρνηση το περιβόητο Υπουργείο Αυτοδιοίκησης. Ένα Υπουργείο το οποίο θα είναι ξέχωρο τελείως από το ενδεχόμενο Υπουργείο Εσωτερικών που εντάσσεται τώρα η ΚΕΔΕ και η Ελληνική Αυτοδιοίκηση και οι ελληνικές περιφέρειες στη χώρα, το οποίο θα ασχολείται καθαρά και μόνο με ό,τι έχει να κάνει με τον αυτοδιοικητικό τομέα. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, σε επίπεδο υπουργικό, συζητείται και μάλιστα έχει άμεση σχέση με τα ελληνικά επιμελητήρια και τα ευρωπαϊκά επιμελητήρια αγοράς, τα εργασιακά και τα επαγγελματικά, όσο και τα βιομηχανικά. Και νομίζω ότι και μέσα από αυτό θα θέλει να το περάσει σαν μια προσωπική πολιτική πρόταση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο άλλο κόμμα το οποίο εξαγγέλθηκε ήδη, όχι, έγινε γνωστή ημερομηνία την προσεχή Πέμπτη μέσα στην εβδομάδα, έτσι δεν είναι? Είναι το Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, βοηδιά μας, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Γιορτάζει και η μισή Ελλάδα. Λοιπόν, θα έχουμε το νέο κόμμα της Μαρίας Καρισιανού από τη Θεσσαλονίκη, εσύ τα ξέρεις. Εγώ απλά να πω, να πειράξω λίγο πρωί-πρωί και να πω ότι αυτό το Περιστέρι, ρε παιδί μου, το οποίο γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, συνήθως το Περιστέρι που ξέρουμε δεν είχε, είναι το Περιστέρι με ένα κλαδάκι ελιάς. Άμα το προσέξεις, αυτό το κλαδάκι που έβγαλε η τεχνητή νοημοσύνη έχει πάνω και ελιές τρούμπες. Λοιπόν, τέλος πάντων, πες μας εσύ τώρα τι έγινε, τι γίνεται, τι περιμένουμε.
1: Λοιπόν, σε καθαρά επίπεδο ρεπορτάζ, αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι έχουν δρομολογηθεί τα πάντα για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού για τις 21 Μαΐου. Στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον στις 6.30 ώρα το απόγευμα, 5-21 Μαΐου, θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του πρωτοδικού φορέα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού. Δεν υπόθηκε κάτι στο βίντεο αυτό, το οποίο ήρθε στην ανακοίνωση του πρωτοδικού φορέα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού. Δεν υπόθηκε κάτι στο βίντεο αυτό, το οποίο

0: οποία φαίνεται ότι
1: κάτσε, είναι περίπου. Περίμενε. Είναι περίπου το ίδιο ότι θυμάσαι τη Λάμψη που ήταν η πρωταγωνιστήρια με τα Περιστέρια. Το ίδιο κάνει. Κάποιος πήρε την ιδέα. Άμα το δούνε, όποιοι το δούνε από τους φίλους τους ακροατές και δεν το έχουν δει, και βάλουν. Η Λάμψη δεν ήταν, δεν κάνω λάθος.
0: Και ένα δουλάκι σου πήρε να δράκουνε.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι, το ίδιο είναι με το Περιστέρι και λοιπά. Απλά εδώ είναι όρθια Καριστιανού, ενώ τότε ήταν δουλάκι, ήταν καθιστή. Λοιπόν.
0: Είναι ένα ζήτημα αυτό. Θα να πω και τα πρόσωπα και να το κλείσω, Βασίλη μου. Τα πρόσωπα τα οποία θα είναι κοντά τη συνεχίζει να παραμένει η κυρία Γρατσία στην συμβουλώση ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του πολιτικού σχεδιασμού. Ο συνάδελφος ο κύριος Αυγερινός, ορμόμενος εκ του διεθνούς ρεπορτάζ από τη Ρωσία, αναλαμβάνει το κομμάτι που έχει να κάνει με την επικοινωνία του κόμματος, αλλά και το γραφείο τύπου από ό,τι μάθαμε. Ο κύριος Γαλανός, παλιός τέλεχος αριστεράς από την εποχή ακόμα του παλιού συνασπισμού και εκπρόσωπος συνασπισμού σε ειδικό δικαστήριο του Ανδρέα και τον Ανδρέα Παπανδρέου, θα είναι ο εξαριστερός σύμβουλος της κυρίας Καλλιδίνου στο πολιτικό εγχείρημα. Και μένει να δούμε τώρα τις επόμενες μέρες σε τι κλίμα πανηγυρικό θα γίνει αυτή η εκδήλωση της Θεσσαλονίκης 21 Μαΐου, πόσο κόσμο θα μαζευτεί, ποιο θα είναι το πολιτικό μανιφέστο, η πολιτική διακήρυξη και αν θέλεις πώς θα περπατήσει πολιτικά αυτό το εγχείρημα σε επίπεδο επίσημων ανακοινώσεων που παίρνουν σάρκα και ωστά.
1: Πάντως, με όλο το σεβασμό στα πρόσωπα κλπ. Γιατί και ο Θανάσης Αυγερινός είναι εκλεκτός συνάδελφος από το Διεθνές Ρεπορτάζ κλπ. Αλλά να κάνω εγώ λίγο το συνήγορο διαβόλου. Έχει ένα ξεκάθαρο φιλορωσικό στίγμα η παρουσία του. Αυτό δεν μπορεί να παρερμηνευτεί κάποια στιγμή. Εκτός και αν η κυρία Καρεσιανού, θα δούμε και τα πει. Μήπως θέλει να περνάει ως αμυγός φιλορωσικό κόμμα. Κάποιος πονηρός θα μπορούσε να το πει.
0: Αν μπορώ να το εκτιμήσω εγώ σε επίπεδο πολιτικών μετρήσεων και επικοινωνίας, αν δεις κάποιες τελευταίες μελέτες οι οποίες γίνανε σε επίπεδο Gallup και σύγχρονων μετρήσεων, σε σχέση με το ρωσοκρανικό, σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις, υπάρχει, τουλάχιστον ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που υπάρχει μια ειδικότερη συσχέτιση με το ρωσικό παράγοντα, υπάρχει μια μεγάλη αποδοχή του ρωσικού αφηγήματος και της ρωσικής εικόνας στην ελληνική κοινωνία. Ίσως να επενδύει πολιτικά ως ένα μέρος εκεί η κυρία Καρεσιανού, ίσως.
1: Μάλιστα. Το οποίο σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί μου έλεγε και παράγοντας τις αυτοδιοίκησης προηγούμενες μέρες στον ομό της Πέλλας, εμφανίζεται δεύτερο κόμμα η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Μπορεί η κυρία Καρεσιανού με την κίνησή της να θέλει να πάρει και ένα κομμάτι από το συγκεκριμένο κόμμα. Έτσι δεν είναι?
0: Το έχουμε ξαναπεί, Βασίλη μου, και νομίζω ότι είναι πιο πανηγυρικό από ποτέ ότι η κυρία Καρεσιανού πλέον όχι απλά θα πάρει, αλλά καλείται να πάρει από όλους. Για να μπορέσει να πετύχει ένα ποσοστό το οποίο θα της δώσει κάποια δική της δυναμική και κάποια δική της ελπίδα, θα πάρει πραγματικά από όλους. Θα πάρει από την ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου. Θα πάρει σαφώς από την πλαίσια ελευθερία της κ. Βελόπουλου. Θα πάρει από τη φιλολογική της κ. Λατινοπούλου. Θα πάρει, θεωρώ, αν έχει πάρει ήδη και αν έχει πάρει από την νίκη του κ. Ματιού, θα πάρει σίγουρα απογοητευμένους της Νέας Δημοκρατίας και στις παρυφές της παράταξης. Νομίζω ότι καλείται πραγματικά να κάνει μαζική ανάληψη ψηφοφόρων.
1: Ναι, πολύ σωστά το είπες, απλά εγώ θα έβαζα τους απογοητευμένους Νέας Δημοκρατίας πρώτους, διότι πολύ πιο εύκολα πάνε απογοητευμένος ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας στην Καρεσιανού ή κάπου αλλού γύρω γύρω παρά στον Τσίπρα. Οπότε και επειδή είναι το μεγάλο κόμμα και έτσι όπως έχει πάει τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα με σαφείς αναφορές στο σημειτικό Πασό και όχι μόνο, νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα κάποιος που θέλει να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάει στην Καρεσιανού ή και αλλού γύρω-γύρω. Λοιπόν, για πάμε λίγο και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν έρθει και κάποια μηνύματα από φίλους ακροατές που επιμένουν ΣΥΡΙΖΑ παραδοσιακά. Κοίταξε τώρα, εδώ Λάμπρο Παπαδί, υπάρχει ένα οξύμορο και πες μου και εσύ τι έχεις μάθει. Το οξύμορο ποιο είναι? Ότι περιμένουν το κόμμα Τσίπρα. Εμείς δώσαμε και μια ημερομηνία, την πρώτη ημερομηνία κλειδί, 26 Μαΐου. Ο ΣΥΡΙΖΑ 2 μήνες τώρα δεν έχει κάνει πολιτική γραμματεία με τον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Φάμελος δεν έχει πάρει την πρωτοβουλία να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία, να πάνε τα κορυφαία στελέχη, να κουβεντιάσουν τι μέλη γενέστε. Συνεχίζουν αυτόνομα, όλοι λένε ότι όχι όλοι, ένα μέρος στελεχών, ας μην πω τώρα ποιοι είναι λίγοι, πολλοί κλπ, λένε ότι συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ που τα λέμε, δεν είναι και τόσο εύκολο να κατεβάσει ρολά, διότι υπάρχουν επιχορηγήσεις, κτίρια, υποχρεώσεις κλπ. Θυμίζω ότι στην αρχή αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μία ομάδα προσώπων και βουλευτών που θέλουν να πάνε στο νέο.

0: κόμμα Τσίπρα. Το γεγονός όμως ότι δεν συνεδριάζει πολιτική γραμματεία για να πάρθουν το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, δεν το συγκαλεί ο Φάμελος, του το ζητάνε, του το ζήτησε τηλεφωνικά ο Πολάκης πριν από μέρες, το είπε δημόσια ο Παπάς, έχουν στείλει, έχουν κάνει κινήσεις και άλλα πρόσωπα. Οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι φέρεται σε προσωπικό επίπεδο να το έχει θέσει κυρία Δούρου, αλλά και άλλα πρόσωπα, στενοί συνεργάτες του κυρίου Φάμελου, ότι πρέπει να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία. Δεν συνεδριάζει. Εσύ τι πληροφόρηση έχεις, γιατί γίνεται αυτό? Περιμένει το νέο κόμμα Τσίπρα και να πάνε μετά με μία απόφαση, όποια απόφαση και να είναι αυτή, και να δούμε αν θα περάσει ή όχι? Τι μαθαίνεις?
1: Πρέπει να σου βασίλευω το εξής και να σου καταθέσω το εξής. Μία νέα πολιτική γραμματεία μπορεί να παράξει σε επίπεδο συζήτησης και σε επίπεδο ενεργών πολιτικών αποφάσεων μία ανέρεση στις προηγούμενες πολιτικές απόφασεις της πολιτικής γραμματείας που συνεδρίασε πριν 1,5 μήνα περίπου από τον Σωκράτη Φάμελο, σε ό,τι είχε να κάνει με την περιβόητη πολιτική απόφαση που διακινούν όλοι οι βουλευτές οι οποίοι του ΣΥΡΙΖΑ, ενεργοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι φωτογραφίζονται θα πάνε στο κόμμα του Αντιτσίπρα. Οι περισσότεροι σε αυτόν είναι παρόν και στις περισσότερες ομιλίες του, είτε στην Ιθάκη, είτε για την Ιθάκη, συγγνώμη, είτε την περασμένη εβδομάδα στη Ρεμαρχία Χαλανδρίου. Σε σχέση όταν ερωτώνται άμα θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μιλάνε περί συμμαχικών συνεργασιών, μιλάνε περί μεγάλης πολιτικής παράτασης, μιλάνε για περί ανασύστασης και επικαλούνται ως χρήσιμο εργαλείο ότι η τελευταία απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον Σωκράτη Φάμελο, ότι πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη παράταξη, είμαστε υπέρ των συνεργασιών. Αν μια νέα πολιτική γραμματεία που θα συνεδριάζει έξω ακόμα και από σπόρτα ή μέσα σε ένα κλίμα πολιτικής σωματικής διαφωνίας βγάλει μια άλλη απόφαση που αναιρεί την υπάρχουσα, η οποία αποτελεί σημαντικό επικοινωνιακό και βουλευτικό εργαλείο, και θέσει και το ζήτημα της ανεξάρτητης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα, της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην επόμενη εκλογική κάλπη και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, καταλαβαίνεις ότι πρώτο χάνεται ένας πολύτιμος χρόνος για αυτά τα βουλευτικά στελέχη να μπορέσουν να μετακινηθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τον όρο της παρέτησης όπως τον έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας σε ένα χρήσιμο πολιτικό χρόνο. Δεν νομίζω ότι περισσότεροι θα θέλουν να είναι 7-8 μήνες παρετούμενοι βουλευτές, να έχουν παραιτηθεί και να αντιμετωπίσουν κάποια θέματα μετά την παρέτησή τους. Νομίζω ότι κάπως γίνεται και ένας αγώνας δρόμου και ένας αγώνας αντοχής και ανάσας για να μπορέσουν να μην διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι έχουμε ήδη τις προηγούμενες μέρες, έχουμε πρόσφατα παραδείγματα από την Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά, η οποία με δημοσιεύματα είδαμε και ακούσαμε τον κύριο Χαρίτση, την κυρία Χτσιόγλου, τον κύριο Ηλιόπουλο και πολλούς βουλευτές εκ μέρους της Νέας Αριστεράς, τη λεγόμενη μειοψηφία του κόμματος της Νέας Αριστεράς, να δηλώνουν ξεκάθαρα και να βγαίνουν δημοσιεύματα ότι προσφορούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και να περνάει μια τεράστια κοινωνική κρίση στην αριστερά, τόσο ταυτοτική όσο και υπαρξιακή, να μην μπορεί να υφίσταται ως κόμμα την επόμενη μέρα στη Βουλή, γιατί δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι βουλευτές για να συσχετίσουν κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό προσπαθεί να αποφύγει τώρα και ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος όσο με τεράστια ευκολία για διάφορα ζητήματα προημερών, προ δύο μηνών περίπου, διέγραψε τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και δίνει ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Φαραντούρη. Τώρα πάρα πολύ απλά προσπαθεί να μην τοποθετηθεί, να μην τοποθετείται ουσιαστικά για ζητήματα βουλευτών, το οποίο πηγαίνουν σε εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, κάνουν δηλώσεις σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος σε ελεύθερη μετάφραση προσπαθεί να επικαιροποιήσει αυτόν τον λεγόμενο αγώνα δρόμου και να πει ότι παιδιά, καθίστε εδώ πέρα μέχρι το συνέδριο τουλάχιστον για να δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε και να δούμε τι θα γίνει και με τον ίδιο Βασίλη μου, τον Σωκράτη Φάμελο. Δηλαδή, αν θα ακολουθήσει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αν θα κρίνει ότι θα πρέπει να περάσει αυτό το πράγμα μέσα από μια συνεδριακή διαδικασία από τον Ιούνιο και μετά. Γιατί ο Ιούνιος και ο Ιούλος είναι δύο μήνες που θα πρέπει να καθοριστεί το περιβόητο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει μια όντως θα έλεγα πολύ λογική συναντήληψη των κυρίων Παύλου Πολάκη και τον κύριο Νίκο Παπά για το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε ένα πολύ πετυχημένο σκίτσο, μια καρικατούρα, ένα κόμικ από αυτά τα πολιτικά τα οποία βλέπουμε σε εφημερίδες, το οποίο παρουσιάζει τον κύριο Παύλο Πολάκη ως έναν ένοπλο φρουρό μπροστά από την πόρτα της Κουμουνδούρου για να υπερασπιστεί το κόμμα. Μάλιστα το αναπαρήγαγε και στο Facebook του κύριο Πολάκης, επιβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος θα σταθεί ως θεματοφύλακας και ως ένας άνθρωπος ο οποίος θα πάρει πρωτοβουλίες ώστε το ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι ανεξάρτητος, να μην υπαρκτός και ζωτικό μέρος μιας εκλογικής συνεργασίας για την επόμενη μέρα. Οπότε νομίζω ότι το συνέδριο αυτό, ασχέτως των πολιτικών αναταράξεων μέσα στο καλοκαίρι που θα προέρχουν από τις 15 Ιουνίου και μετά, θα είναι και ένα συνέδριο το οποίο θα κρίνει τα ζητήματα ηγεσίας. Αν βιάζονται, το λέω αυτό απάντηση από την Αμαλία νωρίτερα πριν τις 15 Ιουνίου, είναι καθαρά και μόνο το γεγονός ότι από τις 15 Ιουνίου και μετά καταλαβαίνεις ότι μπαίνουμε σε μια ιδιότυπη θερμία αγρυπνία, μια γρανάπαυση. Θα κυλήσει πάρα πολύ νερό στο Μήλο και πολλά πράγματα δεν θα είναι συμφωνημένα, αλλά θα πάνε έλα μωρέ, τα λέμε μετά το 15.
0: Τώρα, θέλω να βάλω και κάτι άλλο. Εμείς δεν θα μείνουμε, είναι γνωστό το αποτέλεσμα της Eurovision κλπ. Θέλω να ακουστεί και μία άποψη, έτσι όπως την εξέφρασε ο Γιάννης Βαρουφάκης, γιατί εντάξει, αυτή η συγκεκριμένη διοργάνωση συγκεντρώνει με πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέας κλπ. Τώρα αισθητικά μην με ρωτήσεις, γιατί θα είμαι λίγο... θα είμαι λίγο αιχμήρος, αλλά θέλω να ακουστεί όμως, το αποτέλεσμα είναι γνωστό και μπράβο. Λοιπόν, και από εκεί πέρα όμως θέλω να ακουστεί και η άποψη του Γιάννη Βαρουφάκη και να κάνουμε μαζί ένα σχόλιο. Άκουσε τι είπε.
2: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο. Κοίτα, και εμείς στο Μέρα 25 έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Πολλές φορές, εγώ προσωπικά παρακολουθώντας μόνο τη βαθμολογία, τα τραγούδια δεν τα άντεχα ποτέ. Αλλά η βαθμολογία ήταν πάρα πολύ μεγάλο σουξέ. Ο λόγος είναι ότι η γενοκτονία δεν έχει πλάκα. Eurovision επιλέγοντας να γίνει φερέφωνο του Ισραήλ, του κράτους Απαρτχάιντ, μετατράπηκε σε genocide vision. Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο.
0: Έτσι είπε το Μέρα 25 πριν την Eurovision. Εγώ θέλω να ακουστεί μετά την Eurovision, γιατί είναι ένα πολιτικό στίγμα αυτό. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Νομίζω εκφράστηκε ο κύριος Βαρουφάκης, θα έλεγα με τον δικό τρόπο, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την Eurovision. Κύριε Βασίλη μου, η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά έχω να παρακολουθήσω Eurovision από το 2006 περίπου. Θα σου πω ότι μόλις χρονιά που μπήκα στη διαδικασία και να παρακολουθήσω και να ψηφίσω, να στηρίξω δηλαδή την ελληνική συμμετοχή, ήταν όταν είχαμε στείλει τον Αγάθωνα με τους Κόζα Νόστρα. Μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό που είδα το Balkan με το Ρεπέτικο μαζί, και ήταν ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά νομίζω ήταν μέσα στη δική μας καθοτική δισογραφία. Δηλαδή το Παγλαμαδάκι, λίγο αυτό το Balkan το οποίο υπάρχει σε σχέση με τα μακεδονικά, με τους μακεδονικούς ήχους, ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε σε ένα σημείο ακόμα και για την Eurovision να λέμε κάθε πέρσι καλύτερα.
0: Μάλιστα. Και για το τέλος και μια μνήμα για τα εθνικά θέματα, για αυτό που κάνει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν προωθεί ένα νομοσχέδιο για ως τα 200 ναυτικά μίλια. Δεν είναι λίγοι παρατηρητές που πιστεύουν ότι η Τουρκία, η οποία δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας, μπορεί να προχωρήσει σε διάφορες προκλήσεις τους επόμενους μήνες και κυρίως μέσα στο καλοκαίρι. Τι ανάγνωση κάνεις?
1: Ναι, κοίταξε, από την εποχή που έχει μπει το περιβόητο κάζους Μπέλε στην Τουρκία Εθνοσυνέλευση περί των 12 ναυτικών μιλίων, περί των διεθνών υδάτων, των ακτών και ό,τι έχει να κάνει με την ανεξάρτητη οικονομική ζώνη, νομίζω ότι δεν είναι μια καθαρά τεχνική διαδικασία αυτό, δηλαδή να περάσει από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση και την Τουρκική Βουλή το κομμάτι που έχει να κάνει με τις τουρκικές διεκδικήσεις. Είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται ο κ. Ερντογάν για το εσωτερικό του ακροατήριο, το χρειάζεται γιατί βλέπει και ο ίδιος, αν θέλεις, ηλικιακά κάποια πράγματα να προχωρούν και δεν θα είναι στην Τουρκία για μια ζωή. Εντάξει, δεν είναι και μικρός πλέον ο κ. Ερντογάν. Από την άλλη, δεν ενισχύει κανένα νούμερο 2 για την επόμενη μέρα στην Τουρκία. Βλέπει, γιατί διαβάζω κάποιες δημοσκοπίες οι οποίες τρέχουν στον τουρκικό τύπο, βλέπει ότι η μοιραία ο κ. Σιμάβογλου θα είναι τελικά ο άνθρωπος στις επόμενες μέρες της Τουρκίας, ασχέτως από τις πολιτικές διώξεις, ασχέτως με ό,τι έχει να κάνει με τις δικαστικές διώξεις και τα όσα έχει υποστεί ο κ. Σιμάβογλου, μοιραία θα είναι το επόμενο πρόσωπο στις επόμενες μέρες. Αν οι κεμαλιστές, οι οποίοι δεν διεκδικούν λίγα κι αυτοί, διεκδικούν πάρα πολλά από την Ελλάδα, μην το μπερδεύουμε κι αυτό, αν οι κεμαλιστές στο κομματικό του πεδίο λειτουργήσουν πιο συνέτα, νομίζω ότι θα τα καταφέρουν σε επόμενη φάση, θα μπορέσουν να πάρουν την εξουσία στην Τουρκία. Τώρα, σε σχέση με το ρυθμό της καλοκαίρι. Κοίταξε, τα έχουμε συνηθίσει από την Τουρκία. Μακάρι να μην έχουμε ένα ατύχημα. Το έχουμε, ειλικρινά το έχουμε, γιατί δεν το χρειαζόμαστε. Φαίνεται και άλλη μια φορά ότι όλο αυτό το οποίο θέλησε να εισάγει η κυβέρνηση από το 19 και μετά, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, περί των διμερών συμφωνιών και αυτό το οποίο είχε πει και εξακολουθεί να λέει η Ευρώπη. Η Ευρώπη, η οποία ισχυρίζεται ότι θα νικήσει τη Ρωσία και ότι θέλει να πολεμήσει τη Ρωσία και καλεί το μέσο Ευρωπαίο να πολεμήσει τη Ρωσία, σε εμά μα λέει καθίστε και μιλήσαμε με την Τουρκία. Είναι απλά τα πράγματα. Μα έβαλε σε αυτή τη διαδικασία και κακώ το υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση το 19 και μετά περί των διμερών συμφωνιών, τι οποίε η Τουρκία πολύ απλά μια διαδικασία να οξύνει τα πνεύματα, γιατί θέλει να πάει κάπως πίσω ότι έχει να κάνει με το κομμάτι των συμφωνιών στην Κύπρο. Νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι πρόκειται να συμφωνήσει και η Κυπριακή κυβέρνηση, αλλά και η Ελλάδα ως εγγύηση για την Κύπρο, για το Κυπριακό, σε ένα καλοκαίρι το οποίο θα είναι διπλωματικά, θα έλεγα, πάρα πολύ αιχμηρό. Θέλει τεράστια προσοχή στο κομμάτι αυτό. Και νομίζω ότι, αν θέλει, παίρνει και λίγο συνωμοσιολόγο, καμία κυβέρνηση, και αναφέρομαι στην ελληνική, η οποία. Και δεν θέλω να παρεξηγηθώ σε καμιά περίπτωση. Αναφέρομαι υποθετικά τελείως σε επίπεδο εικασία και σε επίπεδο αφηρημάτων, να το πω έτσι. Δεν νομίζω κάποια κυβέρνηση, η οποία καταραίει δημοσκοπικά, να μην της αρέσει ένα δώρο εθνικού κινδύνου. Και το κλείνω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λάμπρο Παπαδίες στο Επανειδήν. Γεια σου, Λάμπρο.
1: Καλημέρα.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τρεματισμό του πολέμου βρίσκονται σε αδιέξοδο. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως μια νέα δημόσια προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και σεναρίων για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο ειδησιογραφικός της Τότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη στην αίθουσα επιχειρήσεων σημαντική σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Εν τω μεταξύ, το Ιράν, αφού προειδοποίησε τη διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών του Ορμούς, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η Τεχεράνη σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία εισήλθαν στην επικράτειά της από τον εναέριο χώρο του Ιράκ. Βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στο Λίβανο σκότωσαν 7 ανθρώπους συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικό Τσιχάντ και της 17χρονης κόρης του, σύμφωνα με λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνω του 1% μετά την επίθεση με ντρόνς στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαραμπά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρογεννήτρια εκτόσεις εγκατάστασης. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24%, φτάνοντας στα $110.62 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα $107.26 το βαρέλι, σημειώντας αύξηση 1,75%. Τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου. Σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο 2 αυτοκινήτων σε κεντρική διασταύρωση στην Αφάντου της Ρόδου. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρατείται και ανακρίνεται για τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη, οι σταθμοί σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η ρωσική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη δέχτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας συγκροτήματα κατοικιών στη νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Πληροφορίες σχετικά με θύματα και ζημίες δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί, ανέφερε ο κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ. Παράλληλα, 9 άνθρωποι ανάμεσά τους 10χρονο αγόρι τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην Τύμπρο. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος κηρύξει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της έξαρσης του ιού του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκεί όπου μετά από εβδομάδες εξάπλωσης 25 άνθρωποι μολύθηκαν και 80 έχασαν τη ζωή τους. Στα αθλητικής ενημέρωση, η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κυτρινόμαυροι έμειναν αίτητοι στα play-offs και με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Στα σκορ της Κυριακής, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο εξαναβολής αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός έληξε με σκορ 1-1 και υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2. Και ο καιρός έθιος ημερασιατική με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, και μετά το Μάκη Τσαρούχα, αφού του πούμε και συγχαρητήρια για την ομάδα του, πήρε το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ, έγινε χαμός χθες γύρω από τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε τον Άρη τον Ραβανό. Βάλαμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο τραπέζι και του ζητήσαμε τη δικιά του γνώμη ραδιοφωνικά, να μας πει ο καλός συνάδελφος από το Βήμα. Θα ακούσουμε τον Άρη τον Ραβανό. Θα πάμε μουσική ανάσα και μετά θα ακούσουμε τον Θανάση Γλαβίνα από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Και θα πούμε καλημέρα από τον Αθήνα 984 στον έγκυρο συνάδελφο, τον Άρη τον Ραβανό. Καταρχάς, κύριε Ραβανέ, βλέπω εκεί τα κομμάτια, τα κείμενα πολύ νωρίτερα από των εξελίξεων. Πρωταγωνιστείτε, θα μου πεις. Αυτή είναι η δουλειά μας, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, Άρη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, βασίλει τα γεγονότα, καθοδηγούν τις εξελίξεις και βεβαίως τις καθοδηγούν και τα δημοσιεύματα. Τώρα εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Έχουμε γράψει διάφορα, έχουμε πει διάφορα. Νομίζω ότι επιβιωνόμαστε. Αχ, αυτό είναι αποτέλεσμα.
0: Όχι, σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: Καλό πηγόν για όλους όμως, έτσι. Και πηγόν που μιλάμε μαζί και τα μοιραζόμαστε πολλές φορές. Νομίζω ότι αυτό είναι συλλογικό, δεν είναι μόνο το πηγόν.
0: Εγώ θυμάμαι και το εκεί πριν από το Πάσχα, όλοι κουβεντιάζαμε στο Πάσχα για το δημοσίευμα, τα τηλέφωνα, τις επαφές Φάμελου κλπ. Και όταν.
1: Με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν γινόταν, επειδή δεν έγινε, γιατί επικράτησαν άλλες απόψεις, όχι ότι.
0: Ναι. Καλά, δεν ξέρεις κιόλας.
1: Δεν πήγε στο τραπέζι και ποτέ δεν ξέρεις αν τις επόμενες μέρες δεν θα γίνει συνάντηση που θεωρώ πολύ πιθανό επικοινωνία ή συνάντηση να γίνει. Ναι. Έτσι όπως έχουν, έχουν τρέξει εξελίξεις και με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη για μια φορά, ένας ακόμα
0: λοιπόν,
1: πρόεδρος.
0: Για πάμε να πάρουμε με τη σειρά. Καταρχάς, εσύ ήσουν ο Άρη Ραβανέ, από τους πρώτους που έγραψε για την Τρίτη 26 Μαΐου. Το μάθανε και κάποιοι εκεί και σου λέει γιατί να το έχει ο Ραβανός. Τώρα παίζει και η ημερομηνία 27. 27 Μαΐου. Να αρχίσω και εγώ να λέω τώρα 27.
1: Το 26 σου λέει τώρα γιατί να το. Γιατί ναι. Να το γίνει 26, θα το κάνουμε 27.
0: Ωραία, 26, τώρα εγώ θα λέω 27 να πάει 28.
1: Εγώ θα έλεγα 29 Μαΐου.
0: Ωραία, ναι. Λοιπόν, ή ας το αφήσει για την 30 Φεβρουαρίου του 27.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Άρη, τι γίνεται εκεί τώρα? Για να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, αφού πήγαμε, έχουμε τον Πολάκη. Έχουμε
1: τον ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε τον Παύλο Πολάκη, γιατί υπήρχε αυτή η αναρτητή συνέντευξη του Δημήτρη Χατζησοκράτη. Στελέχους του κόμματος, χρόνια στον χώρο της Ανατολικής Αριστεράς, ο οποίος τι ακριβώς είπε, επί της ουσίας να υπάρξει, να επιταχυνθούν οι εξελίξεις και να πάνε ουσιαστικά σαν μπλοκ στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό σημαίνει ότι και η επιχορήγηση και τα γραφεία και το κτίριο και όλα θα πάνε προς το νέο κόμμα, ουσιαστικά ως πρίκα, έτσι, εντός εισαγωγικών, δεν το είπε τι ακριβώς ο άνθρωπος. Αλλά αυτό εξέλαβε ο Παύλος Πουλάκης, ο οποίος πέρασε την αντιπίθεση, ζήτησε τη σύγκριση των οργάνων. Να πούμε όμως ότι η σύγκριση των οργάνων τη ζητάει ο Πουλάκης μαζί με τον Νίκο Παπά και πάρα πολύ καιρό. Με αλληπάλληλες συνεντεύξεις τους, ο Παπάς βάζει βέβαια και το θέμα της επικοινωνίας του Τσίπρα με τον Φάμελο, την αναγκαιότητα να γίνει. Ο Πουλάκης έβαζε τις συνεδριάσεις και μάλιστα χθες το ζήτησε επιτακτικά με δημόσια ανάρτησή του. Έτσι, αυτό εξόργησε το Φάμελο. Και προχώρησε στη διαγραφή, μία ακόμη διαγραφή όπως προείπα νωρίτερα, του Πολάκη από αρχηγό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, η επόμενη μέρα ποια είναι? Η επόμενη μέρα, δεδομένου ότι έχει μπει στο τραπέζι και σήμερα δημοσίευμα, γιατί συζητάω για την αποκάλυψη του βήματος του ηλεκτρονικού, προέβησαμε τις εβδομάδες την 26 Μαΐου. Χθες υπήρχε πάλι σε site 26 27 και σήμερα που προφανώς είναι και διαρροή. Και σήμερα η εφημερίδα Κυριακάτη, το πρώτο θέμα, έχει την 27η ως πιθανές ημερομηνίες ανακοινώσεις του νέου κόμματος. Τώρα, 26 λοιπόν, 27 ανακοινώνεται το κόμμα. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Ότι απελευθερώνονται δυνάμεις και πρόσωπα τα οποία θα θέλουν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα και να τον στηρίξουν στην νέα προσπάθεια. Είδαμε και την κίνηση της αναξαρτητοποίησης του βουλευτή της Νέας Αριστεράς την Παρασκευή. Αυτό από μόνο του μας δείχνει ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι. Ήδη υπάρχει συζήτηση και για Αλέξη Χαρίτση και για Έφη Αχτσιόγλου. Να σου πω την αλήθεια, Βασίλη, με το ρεπορτάζ που τρέχει, μέχρι και οι εκλογικές περιφέρειες που θα πολιτευτούν έχει συζητηθεί. Δηλαδή, συζητάμε για Αλέξη Χαρίτση, για Β' Αθήνας, πιθανότατα για Έφη Αχτσιόγλου, Δυτική Αττική και Αθήνα, συγγνώμη, και Νάσου Λιόπουλο, Δυτική Αττική. Άρα, τους καταλαβαίνεις, είναι προχωρημένες οι συζητήσεις. Και από εκεί και πέρα, μετά να δούμε ποιοι από τα στελέχη. Σήμερα έχουμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ του, εχθές είχαμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ του Βήμα, για το ποια πρόσωπα και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, την κοινοβουλευτική ομάδα, θα συμπορευτούν και θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Μάλιστα. Τώρα, άρα περιμένουμε.
1: Σχεδόν οι περισσότεροι, έτσι. Σχεδόν οι περισσότεροι.
2: Ναι, το περιμένουμε το κόμμα Τσίπρα. Έχουμε τις εξελίξεις με τον, με τον Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλα αυτά, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει η ημερομηνία συνεδρίας πολιτικής γραμματείας του κόμματος.
1: Όχι, αλλά είναι κάτι το οποίο το αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Βασίλη, θα πρέπει να γίνει και πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή.
2: Ναι. Και εκεί τι, εσύ τι πιστεύεις, ποια είναι η τάση, δηλαδή προς τα πού θα πάνε?
1: Κοίταξε τώρα, υπάρχει συζήτηση, υπάρχει μια. Υπάρχει απόφαση Κεντρικής Επιτροπής προμηνών. Τώρα, επειδή όμως έχουν διαχειριστεί εξελίξεις, νομίζω ότι θα τεθεί και το θέμα της αναστολής του τραπέζι, Βασίλη. Λειτουργία του κόμματος, το οποίο το έγραψε τις προηγούμενες ημέρες, είναι κάτι το οποίο το συζητάνε. Και από εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει και με τα οικονομικά του κόμματος. Είναι μια μεγάλη συζήτηση όπως, Βασίλη, και νομίζω η οριστική απόφαση θα περάσει από πολλές αντιπαραθέσεις κομματικές.
2: Από πολλά κύματα.
1: Δεν θα είναι εύκολο. Ναι. Παρακαλώ.
2: Από πολλά κύματα θυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο ξεκίνημα αυτής περίοδου κοινοβουλευτικής θα είναι κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι, ακριβώς. Και θα καταλήξει λίγο κόμμα χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Για σκέψου, ναι. Λοιπόν, πάμε και στη Νέα Δημοκρατία. Έχεις κάνει πάρα πολλά χρόνια έγκυρα το ρεπορτάζ της κέντρο δεξιάς. Τι σου μένει αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
1: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα η προσπάθεια του Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να εμφανίσει τη Νέα Δημοκρατία ενωμένη, γιατί θα κάνει μια καινούργια αρχή το επόμενο διάστημα. Ξεχνώντας ότι στις κομματικές αντιθέσεις που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ κρατάω, Βασίλη, και την παρουσία των Δελφίνων και των Νικουδένδη, αυτό ήταν το ερώτημα, θα κάνει, γιατί και η εμφάνιση θα δώσει ένα στίγμα για την επόμενη μέρα. Νομίζω αυτό έχει σημασία. Η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που βάζει ουσιαστικά τη σφραγίδα του για την επόμενη μέρα ότι είμαι εδώ παρόν και θα είμαι στις εξελίξεις. Και από εκεί και πέρα μετά μια μεγάλη μουρμόρα στο εσωτερικό. Μην κοιτάμε μόνο τις ομιλίες της δημόσιας για την πορεία του κόμματος με βάση το ότι είπαν σύνδευροι που δεν παρουσιάστηκαν και πολλά από αυτά. Σε το καταλαβαίνουμε.
2: Μάλιστα.
1: Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Δημοκρατία. Δεν είναι απλό.
2: Ναι.
1: Το πώς εξελίσσεται και το γεγονός ότι έχει το κόμμα Σαμαρά το οποίο είναι έτοιμο. Δηλαδή, κάποια στιγμή μίλησε και ένας άνθρωπος που είναι και στο Ινστιτούτο Σαμαρά, ένας τέλεχος, για ενός ο οποίος κάποια στιγμή του είπε ο άνθρωπος έστω ένα τηλεφώνημα. Δηλαδή, από την πλευρά Σαμαρά που περίμεναν έστω και μια κίνηση, ένα τηλεφώνημα από την Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ήταν διατεθειμένος να το κάνει, και τώρα τους χωρίσαν και από εκεί πέρα καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι και το κόμμα Σαμαρά έρχεται, όπως έρχεται και το κόμμα Τσίπρα, όπως είπαμε, αλλά και το κόμμα Χριστιανού 21 Μαΐου. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι παίρνουν πολλά στην εξίσωση, η Νέα Δημοκρατία θα πιεστεί και από το κόμμα Χριστιανού σε έναν βαθμό. Και μένα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση το επόμενο διάστημα, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για την κυβέρνηση, δεδομένου ότι με τη λήξη του συνεδρίου χθες και βεβαίως με την νέα κεντρική επιτροπή και με τα όργανα τα οποία θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα, μπαίνει ουσιαστικά στην προεκλογική περίοδο. Και με δεδομένο ότι αυτό που κυριάρχησε στο συνέδριο στα πηγαδάκια ήταν η ημερομηνία των εκλογών, δηλαδή τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη.
2: Λοιπόν, Άρη Ραβανέ, σε ευχαριστούμε για όσα μας είπες. Είναι εβδομάδα, είναι μάλλον οι δύο εβδομάδες. Θα φέρουν και καινούργια κόμματα στο σκηνικό. Τουλάχιστον δύο. Θα τα ξαναπούμε και την άλλη να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα, Άρη Ραβανέ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε στο να ακούσουμε τον Θανάση Γκλαβίνα, πολιτικό συμβουλίο του ΠΑΣΟΚ, τι μας είπε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τελευταίες μέρες, έχει ο Ανδρουλάκης τη δημητική του. Λοιπόν, να πούμε, να αναφέρουμε την είδηση που έχει βάλει και ο επικεφαλής εδώ της νυχτερινής βάρδιας σταθμού, ο Μάκης Τσαρούχας, ότι η περιφέρεια της Οδυσσού στη νοτιοδυτική Ουκρανία έχει δεχθεί μεγάλη ρωσική επίθεση με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα από μία τα ξημερώματα μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Έχουν χτυπηθεί πολυκατοικίες, δεν ξέρω γιατί οι Ρώσοι χτυπάνε πολυκατοικίες σε διάφορες ουκρανικές πόλεις, και στο Κίεβο πριν από ώρες και στην Οδυσσό τώρα μέσω του Telegram, τα έχει ανακοινώσει, ανεβάζει και φωτογραφίες και ο Περιφερειάρχης ο Ουκρανός της περιοχής. Επίσης το άλλο το οποίο θα αναφέρουμε, γιατί φαίνεται ότι μαζεύονται μαύρα μολυβένια σύννεφα ξανά στη Μέση Ανατολή, είναι ότι πριν από λίγη ώρα το Al Jazeera μεταδίδει σε έκτακτη ανάρτηση, το Al Jazeera το International, στα έκτακτα νέα, δήλωση ανώτατου Ιρανού αξιωματούχου, ο οποίος προειδοποιεί τις ΗΠΑ να τερματίσουν τώρα την πολιορκία στα στενά του Ορμούζ και στη θάλασσα του Ομάν, πριν, λέει, να γίνει και μακάβρια τώρα, λέει, ο τάφος σας και λοιπά. Και σηκώνει πολύ τους τόνους αυτός ο ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, μεταδίδεται από το Al Jazeera International πριν από 14 λεπτά με έκτακτη ανάρτηση. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τον Θανάση Γκλαβίνα, αφού αναφέρουμε ότι σήμερα γιορτάζουν, κύριε Αγγελόπουλε, Νίκος Αγγελόπουλος κοντά μας στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984 το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου, γιορτάζει Γαλάτια, Εφράσιος είναι θρησκευτικό όνομα, δεν το έχω βρει, Ιουλία και ο Ιούλιος, ο Φαϊνός και η Φαϊνή. Γαλάτια και Ιουλία είναι ονόματα που τα βρίσκουμε. Χρόνια πολλά και στις και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Θανάση Γκλαβίνα και μετά θα βρούμε και τον Χρήστο Κάπουτς να δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις, να δούμε τι γίνεται.
1: Και θα πούμε καλημέρα στο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, τον Θανάση Γκλαβίνα, από τα σημαντικά και δυναμικά στελέχη του κινήματος. Καλημέρα από τον Αθήνα
2: 984.
1: Κύριε Γκλαβίνα, λοιπόν, καταρχάς, επειδή εδώ τώρα το πρωί είμαστε και πιο χαλαροί, άκουσα τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι άμα χτυπήσει το τηλέφωνο, ποιος θέλετε να το σηκώσει, ο Μητσοτάκης κλπ. Εγώ τώρα θα προβοκατόρικα πολύ θα το αντιστρέψω. Πραγματικά, άμα χτυπήσει το τηλέφωνο, μπορεί να ανταποκριθεί ο Ανδρουλάκης.
2: Πιο επικίνδυνη άποψη για την ίδια τη δημοκρατία, η οποία δείχνει βαθιά υποτίμηση του ίδιου του δημοκρατικού πολιτεύματος, είναι αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός. Λουδοδίκια άποψη. Ναι. Μόνο εγώ. Οι άλλοι δεν μπορεί κανείς. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό θα ζήσουμε έτσι, με αυτή την άποψη, ότι μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί και δεν μπορεί κανένας άλλος. Ναι. Δηλαδή, χτυπάξει να πάρει κάτι άλλο, πάλι θα τον ανασηκώσουμε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, λοιπόν, τι άποψη είναι αυτή, τώρα... δεν την καταλαβαίνω. Ναι. Είναι πολύ υποτιμητική για την ίδια τη δημοκρατία. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και πολλοί άξιοι, εγώ θα σου πω από όλους τους χώρους, οι οποίοι μπορούν να σηκώσουν το βάρος και να διαχειριστούν κρίσεις. Και απ' την άλλη να κάνω και μια πιο συγκεκριμένη κριτική. Έχω τον Μητσοτάκη, τον κατάλληλο, με τη διαφορά, με τα σκάνδαλα, με τις συγκαλύψεις και με τη γαλάζια πατρίδα να κάνει πάρτι και να προσπαθεί να επιβάλλει τελεσμένα. Νομίζω υπάρχουν και άλλες καλύτερες λύσεις.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε αυτά τα οποία έχουν ακουστεί. Τον τελευταίο καιρό έγιναν αυτά που έγιναν εκεί, το ξεχασμένο τι ήταν εκεί, το λάθος του λογιστή με τα λεφτά από την Ευρωβουλή, το άλλο το ακίνητο εκεί που αφορά τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρουλάκη, στο Ηράκλειο κλπ. Υπάρχει μια μελίδα πολιτικών παρατηρητών, Θανάση Γκλαβίνα, που μιλάνε για αυτογκολ. Τώρα τι ανάγνωση κάνετε εσείς και γιατί να γίνονται τώρα τέτοιου είδους μαζεύτηκαν πολλά, δηλαδή λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όποτε και να είναι, σε προεκλογική περίοδο είμαστε.
2: Κύριε Δαλαμάκη, αυτά είναι ζητήματα τα οποία λειτουργούν, ισχύουν, μάλλον έχουν κατατεθεί εδώ και πολλά χρόνια. Και το πόθεν αίσθηση του κ. Ανδρουλάκη κατατίθεται εδώ και πολλά χρόνια με όλα τα στοιχεία. Και η σύμβαση υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μιλάω για την Κρήτη. Και είναι όλα νόμιμα και όλα κατατεθειμένα και όλα διαυγεί. Και η Νέα Δημοκρατία σε μια προσπάθεια προσωπικής δολοφονίας χαρακτήρα του πρόεδρου του Πασόκ, του Νικού Ανδρουλάκη. Γιατί καταλαβαίνει ότι ο μόνος φόβος, το μόνο κόμμα το οποίο είναι συντεταγμένο, οργανωμένο, έχει στελέχη, έχει ανθρώπους ικανούς και απόψεις και θέσεις οι οποίες παράγουν σταθερότητα και όχι την ανασφάλεια που ζήσαμε το 2015-2019, να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και να διοικήσει τη χώρα με ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι το Πασόκ. Και αυτό είναι ο φόβος του και χτυπάνε τον πρόεδρο σε μια οργανωμένη προσπάθεια, η οποία ξεκινάει από τον κύριο Μητσοτάκη, τον Μήγορο Μαξίμου, και έχει διάφορους καλοθελητές, υλοποιητές της, Μαρινάκηδες, Άδωνης Γεωργιάδης και διάφοροι άλλοι. Αυτός είναι ο βούρκος της πολιτικής ζωής. Μάλιστα προσπαθούν να κάνουν ένα χιδαίο συμψηφισμό σχετικά με τα ζητήματα διαφθοράς, για τα οποία ελέγχονται αυτοί από τη δικαιοσύνη, το τονίζω, και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν η επισπεύθουσα, και κάνουν λοιπόν αυτόν τον αντιπερισπασμό, τον αποτυχημένο κατά την άποψή μου, πες, κάτι θα μείνει. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, διαχρονικά. Από εκεί πέρα εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, συνεχίζουμε το παραγωγικό μας πλαίσιο, την αυστηρότητα, την κριτική μας, τον έλεγχο της κυβέρνησης σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Και πιστεύω ότι έρχονται πολλά ακόμα, για τα οποία να δούμε τι άλλο θα σκεφτούν, τι άλλο θα βγάλουν από το κεφάλι τους, μόνο και μόνο όχι για να αποδείξουν το έργο τους, αλλά για να προσπαθούν σε μια λογική του γεία περιμυχθεί το, να αποδεικνύουν διαρκώς αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι μόνο εγώ μπορώ και μόνο εγώ κάνω, μια τόσο εγωκεντρική και εγωπαθής προσέγγιση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για τη δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Κάτι ακόμα πριν σας κάνω το τελευταίο ερώτημα, Θανάση Γλαβίνα. Αυτές οι συμβάσεις για το ακίνητο εκεί της οικογενείας όλα αυτά τα χρόνια είναι στη διάβγεια, έτσι δεν είναι?
2: Ό,τι κάνει με το δημόσιο είναι δημοσιοποιημένο, δεν πάει κάτι κρυφό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, επειδή αυτή η εβδομάδα μπαίνουμε πλέον σε ένα δεκαπενθήμερο που θα έχουμε νέα κόμματα, ας αφήσουμε να δούμε τι θα πει η κυρία Καρεσιανού που έρχεται το κόμμα της την Πέμπτη από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα το πάω την άλλη Τρίτη, όπου σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα του. Το ΠΑΣΟΚ πώς βλέπει την κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού?
2: Γιατί υπάρχει μια συζήτηση, κύριε Ταλαμάκα, δεν φοβάται τίποτα και κανέναν. Ένα ιστορικό κόμμα με ρίζες στην ελληνική κοινωνία έχει πετύχει μια βαθιά ανανέωση στο πολιτικό του προσωπικό. Το βλέπετε και εσείς, το συναντάτε. Όλοι κατάφερε να ξεφύγει από τη μεγάλη δυσκολία και τώρα κάτι που δεν το περίμενε κανείς πριν ένα χρόνια. Ταινίζει το μέλλον με πολύ μεγάλη αισιοδοξία και έχει πολύ μεγάλα διψήφια ποσοστά και πιστεύω θα είναι ακόμα πιο ισχυρό στις εκλογές, διεκδικώντας την πρώτη θέση με τη Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όταν γίνει, αν γίνει, να δούμε με ποιους θα αποτελείται, γιατί ακριβώς θα λέει, σίγουρα ότι είναι μια επίσης εγωκεντρική προσέγγιση του ίδιου, ο οποίος θεωρώντας τον εαυτό του νέος σε ηλικία και ότι μάλλον δεν δικαιώθηκε ή τέλος πάντων το έργο του δεν είναι αυτό που θα έπρεπε στην πρώτη του θητεία, θέλει να επανέλθει περισσότερο για να δικαιώσει τον εαυτό του παρά τη χώρα. Νομίζω αυτές οι προσεγγίσεις είναι πολύ λάθος. Ο κ. Τσίπρας παίζει σε άλλη κατηγορία εκλογική κατά όψη μου, χαμηλότερη του 10%, και προσπαθεί να συσπηρώσει το χώρο του και όπως βλέπουμε αυτό κάνει κυρίως με στελέχη από το χώρο του και στη βιτρίνα κάποιους άλλους που δεν θέλονται. Ο κ. Οργανωτικός Σχηματισμός είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στις τελευταίες εκλογές με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία πήρε 17% και η Νέα Δημοκρατία 41%. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, μετά από τόσες προσπάθειες έμεινε σιωπηλός 4 χρόνια εναντίον του, και άφωνος εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα είναι αυτός που 4 χρόνια έμεινε άφωνος, διέλυσε το κόμμα, θα προσπαθήσει να έρθει με άλλο κόμμα για να κερδίσει ο Μητσοτάκη που 4 χρόνια δεν έλεγε τίποτα εναντίον του. Τώρα ας βάλει ο καθένας συμπεράσματά του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Θανάση Λαβίνα, σας ευχαριστώ. Μιλήσατε στον Αθήνα 94, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, και μετά το Θανάση Γλαβίνα, για πάμε, γιατί είναι στο δρόμο
0: ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης. Καλημέρα, καθηγητά. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Κύριε Δαλαμάγκα.
0: Πού πάτε, Στρασβούργο? Καλή εβδομάδα.
3: Καθοδόν για το αεροδρόμιο και σε λίγο αναχωρούμε για το Στρασβούργο για μια πολύ δυνατή και κρίσιμη ολομέλεια.
0: Γιατί?
3: Έχουμε ζητήσει συζήτηση για την επέτειο μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού την
0: επόμενη Τρίτη.
3: Θα γίνει μεγάλη συζήτηση, θα ακουστούν πολλά πράγματα. Κάποιοι από εμάς έχουμε βάλει στόχο ζωής μέσα στη θητεία μας να αναγνωριστεί και η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού αλλά και όλων των χριστιανικών λαών της Ανατολής, Ασσύριοι και ούτω καθεξής, αλλά προεχόντως του ποντιακού ελληνισμού. Έχουμε συζήτηση για θέματα που αφορούν προϋπολογισμό. Έχουμε και κάτι άλλο όμως το οποίο νομίζω ότι περνάει στα πολύ ψηλά στην Αθήνα.
0: Τι?
3: Και είμαι συγκλονισμένος και πάρα πολύ ανήσυχος. Έχουμε την κυοφορούμενη νομοθεσία, έρχεται από την τουρκική εθνοσυνέλευση, ο νόμος για τον χωροταξικό σχεδιασμό των νησιών, των θαλάσσιων της Τουρκίας, ο οποίος δεν θα αναγνωρίζει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή στα νησιά μας, θα συνιστά απόπειρα υφαρπαγής εθνικής κυριαρχίας, προσάρτησης ελληνικών εδαφών, όπως το ακούτε κύριε Ταλαμάγκα, και μονομερούς αλλαγής των συνόρων. Ακόμα και η Κάσος, που δεν μπορούμε να ποντίσουμε ένα καλώδιο τόσα χρόνια, παρά το γεγονός ότι έχει χρηματοδοτηθεί η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο με 700 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε ερωτήσεις μας έχει απαντήσει ο αρμόδιος επίτροπος, προχωράτε γιατί θα χάσετε τα λεφτά. Ακόμα και η Κάσος περιλαμβάνεται στη χαλάζια πατρίδα που φέρνει η τουρκική κυβέρνηση και ο πρόεδρος Ερντογάν στην τουρκική εθνοσυνέλευση σε 10 μέρες από τώρα για ψήφιση. Το γνωρίζουμε. Το Υπουργείο Εξωτερικών σιωπά, η Αθήνα σιωπά. Ο Πρωθυπουργός μας ρωτάει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα το βράδυ. Ο Πρωθυπουργός δεν σήκωσε το τηλέφωνο όταν η Τουρκία ήθελε να βγάλει τα προϊόντα της Made in Europe. Το τηλέφωνο το σηκώσαν κάποιοι από εμάς και κάνανε ερώτηση. Ο Πρωθυπουργός δεν σήκωσε το τηλέφωνο όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν περιελάμβανε στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης που απειλούνται την Ελλάδα και την Κύπρο. Κάποιοι από εμάς το σηκώσαμε και κάναμε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πρωθυπουργός δεν σήκωσε το τηλέφωνο όταν έγιναν τα επεισόδια ανοιχτά της Κάσου και πριν από δύο μέρες ανοιχτά της Αστυπάλαιας. Ο Πρωθυπουργός δεν
0: βάλτε και τα τέμπη, γιατί το είπε.
3: Ούτε σήμερα για να μιλήσει στους ομολόγους του στο Συμβούλιο Κορυφής και να το συγκαλέσει.
0: Δηλαδή, δύο λεπτά τώρα. Καταρχάς, αυτό ήθελα να πω για τα τέμπη. Βγήκε ο κύριος Πλακιάς από τους συγγενείς και είπε ότι ούτε τότε δεν μας είπε, όταν χτύπησε το τηλέφωνό τους 3 τα ξημερώματα 1η Μαρτίου, την επόμενη μέρα της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών, ποιος τον πήρε τηλέφωνο 3 ώρα τα ξημερώματα, λέει, πολύ αιχμηρό αυτό, και τον ενημέρωσε. Έτσι είπε και τον κύριο Μητσοτάκη χθες. Αλλά αν σας πω τώρα, κύριε Φαρατούρη, δηλαδή εσείς, άμα χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί, εσείς μπορείτε να έχετε την ίδια αντιμετώπιση που έχει ο Μητσοτάκης?
3: Ο Μητσοτάκης δεν είχε καμία αντιμετώπιση. Εγώ σας μιλάω 6 ώρα το πρωί και τα περισσότερα στελέχη του Πασόκ σας μιλάμε από πρωίας μέχρι νυχτός για να επικαλεστώ και μια πατερική ρίση. Και θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Ταλαμάγκα. Τέτοια ιδεολογήματα και κάτι τέτοιου είδους ριχούς, τέλος πάντων αστεϊσμούς, η χώρα δεν πηγαίνει μπροστά, ούτε θωρακίζονται τα συμφέροντα της χώρας και οι εθνικές μας γραμμές. Και ο κύριος Μητσοτάκης, αντί λοιπόν να προσπαθεί να πείσει ένα ακροατήριο το οποίο σιγά σιγά του γυρίζει την πλάτη, το εσωκομματικό του, και να πείσει προφανώς και ένα ακροατήριο ευρύτερο ελληνικό που σίγουρα του έχει γυρίσει την πλάτη με αυτά τα θνησυγενή ποσοστά που καταγράφονται, που προφανώς δεν θα οδηγήσουν σε καμία αυτοδυναμία κανέναν, όσο και αν ωρέγονται κυβερνήσεις.
0: Καλά, αφήστε να
3: δούμε.
0: Ναι. Παρεμπιπτόντως, εδώ βλέπω τώρα, αυτό έβλεπα τώρα, το βιντεάκι που είχε ανεβάσει η κυρία Καρισιανού, παρουσιάζει το κόμμα την Πέμπτη. Πολύ ρώσικο, ρε παιδί μου, πολύ ρώσικο στοιχείο μέσα. Πολύ, πολύ. Τώρα βλέπω ότι θα το δουν, αλλά
3: ο καθένας θα κρυθεί από τον ελληνικό λαό. Καλοδεχούμενος όποιος θέλει να καταθέσει την άποψή του,
0: το βιντεάκι θα καταλάβει.
3: Πλην των φασίστων. Πλην των φασιστών και της ακροδεξιάς, όποιος έχει κάποια πρόταση να την καταθέσει θα κρυθεί από το λαό. Αυτό που εμείς λέμε και το διατυμπανίζουμε και προκύπτει, δεν χρειάζεται να σας το πει ο Φαραντούρης, προκύπτει. από τη φύση των πραγμάτων είναι ότι εάν ένας δημοκρατικός πολίτης σήμερα θέλει πραγματικά μια διαφορετική διακυβέρνηση για τον τόπο, αντί να στραφεί σε κόμματα απλά διαμαρτυρίας ή απλά μια ψήφου αγανάκτησης, κατανοητό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι το προσήκον, το κατάλληλο, πρέπει να στραφεί σε ένα κόμμα το οποίο έχει πρόγραμμα διακυβέρνησης. Προοδευτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης. Μες. Σημαίνει προοδευτικό να μην αφήσουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ναι, να ρίξουμε τον πληθωρισμό, να εξασφαλίσουμε μια ανθρώπινη στέγαση για τους νέους, να μην κοροϊδεύουμε τους νέους επιστήμονες, και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης, ναι, σε μερικές ώρες σας το προαναγγέλλω καθοδόν και εν πτήσει σε λίγο από το για το Στρασβούργο θα καταθέσουμε ερώτηση. Ναι. Δηλαδή τι, πριν από δύο μέρες ανακοινώθηκε η απένταξη, η επίσημη απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης του προγράμματος Trust Your Stars. Εμπιστευτείτε, ναι, τα αστέρια σας. Με αυτούς τους πομπόδεις τίτλους η κυβέρνηση πριν από δύο χρόνια είχε προχωρήσει, υποτίθεται, σε ένα πρόγραμμα για την χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων. Και χιλιάδες νέοι επιστήμονες, όσοι έχουν απομείνει στον τόπο μας, από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, τσίμπησαν οι άνθρωποι, και δικαίως. Και κατέθεσαν φακέλους που προετοίμαζαν εβδομάδες και μήνες. Βιογραφικά, ερευνητικά προγράμματα, αιτήσεις. Και πριν από μερικές μέρες, κύριε Ταλαμάνκα, η κυβερνησάρα μας, που σηκώνει τα τηλέφωνα 2 και 3 ώρα το βράδυ, αποφάσισε την απένταξη του προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης, προφανώς γιατί τα λεφτά πήγανε κάπου αλλού. Και χιλιάδες επιστήμονες της χώρας, νεαροί, άνθρωποι που είχαν γυρίσει, θέλουν να γυρίσουν, που βρίσκονται ακόμη εδώ πριν κάνουν το τελευταίο βήμα προς το εξωτερικό, επιστήμονες με διδακτορικά, με μεταπτυχιακούς τίτλους, όχι σαν αυτούς τους άλλους που έψαχνε να βρει ο άλλος ανεκδίγητος τύπος, αν έχει το απολυτεχνικείο και το γυμνασίου και μας παρουσίαζε κάτι χαρτιά την ώρα που κατέρεε η Λέσβος.
0: Πάει αυτό. Από τον Αθώδη.
3: Πάει, εντάξει, δύο εβδομάδες το ζήσαμε κι αυτό. Ναι. Προσπαθούμε να μαντέψουμε αν έχει απολυτήριο γυμνασίου ηλικίου και τι έχει. Ο Υπουργός Γεωργίας την ώρα που κατέρεε η Λέσβος από τον Αθώδη πήγε εδώ και η κοινή αγροτική πολιτική πήγαινε περίπατο. Ναι. Και οι πιστώσεις στους αγρογεωργούς και τους αγρότες εξαφανισμένες. Το έχουμε ζήσει κι αυτό.
0: Ποταμός, καθηγητή, ποταμός που έπρεπε.
3: Κύριο Πρωθυπουργό, για τα τηλέφωνα και τους αρίστους, ναι, του πρώτον, ότι κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα τους χιλιάδες νέους ανθρώπους, χιλιάδες νέους ανθρώπους. Δεύτερον, η αριστεία που επαγγέλλεται είναι η αριστεία ψάχνω να βρω το απολυτήριό μου. By the way, που λέμε και στο χωριό μου, ο κύριος αυτός έχει πει ότι θα επιστρέψει και τα χρήματα που πήρε επειδή διορίστηκε παρανόμως έχοντας προσκομίσει ή δεν έχοντας προσκομίσει τίτλους σπουδών. Περιμένουμε ακόμα τα λεφτά των αριστών.
0: Λοιπόν, καλά, θα το δούμε και στον αντάξει. Να σας πω τραγά τελευταίο.
3: Στοιχειώδη επίγνωση, ναι, τι είδους αποστολή υπηρετούν.
0: Να πω κάτι τελευταίο.
3: Καθοδόν για το αεροδρόμιο
0: για Στρασβούργο. Κάτι τελευταίο. Παρακολούθησα τις εξελίξεις τώρα. Εσείς είστε άλλο Παπά Ευαγγέλιο. Είστε τώρα Πασόκ. Τελείωσε. Αλλά παρακολουθούσα χθες τις εξελίξεις με τον Μπολάκη. Δεν του ζήτησε κανείς την έδρα να την παραδώσει όπως είχαν ζητήσει εσάς πριν από καιρό να την παραδώσετε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε, έχετε κανένα σχολιάκι?
3: Γιατί με τσιγκλάτε πρωινιάτικα, κύριε Ταλαμάγκα? Γιατί με τσιγκλάτε, κύριε Ταλαμάγκα, πρωινιάτικα, κύριε Ταλαμάγκα?
0: Βέβαια δεν μπορώ να σκεφτώ την εικόνα ποιος να πει στον Μπολάκη να πάρω στην έδρα.
3: Αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα απευθύνετε, τα ερωτήματα, τα εύλογα ερωτήματα, σε αυτούς που τους αφορούν. Εμένα δεν με αφορούν εδώ και 6 μήνες, και αυτό που με αφορά είναι να καλέσω τον κόσμο, τον πικραμένο κόσμο, στο στεναχωρημένο κόσμο που πίστεψε κάποια στιγμή ότι συσπηρώνοντας δυνάμεις γύρω από κόμματα του ευρύτερου δημοκρατικού τόξου θα μπορέσει να οδηγήσει τη χώρα σε μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, αλλά δυστυχώς αποδείχθηκε φρούδα η ελπίδα. Να καλέσω αυτόν τον κόσμο να μην απογοητεύεται, να καλέσω αυτόν τον κόσμο να αντικαταστήσει τα δάκρυα με δράση. Καταλαβαίνω και παίρνω εκατοντάδες μηνύματα κάθε μέρα από πληγωμένους ανθρώπους που εμπιστεύθηκαν το ΣΥΡΙΖΑ, που εμπιστεύθηκαν κάποιους ανθρώπους και οι οποίοι αναζητούν αυτή τη στιγμή μια στέγη. Και να πω το αυτονόητο που νομίζω το καταλαβαίνει ο κάθε εχέφρον Έλληνης πολίτης. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή ένα κόμμα το οποίο διαχρονικά αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης με βαθιές ρίζες την ελληνική κοινωνία με το προοδευτικό πρόσημο ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος, ναι, αλλά και την ευαισθησία ενός κόμματος που απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα, ναι, και με τη διαχρονική πορεία του και αυτά τα εθνικά θέματα και το ενιαίο αμυντικό δόγμα μέχρι τη διάβγεια και τη διαφάνεια στις συναλλαγές, με τα πάνω του και τα κάτω του. Έτσι, έχει διακυβερνήσει τη χώρα αρκετά χρόνια. Με τα πάνω
0: αυτό
3: του και
0: θα
3: τα
0: είναι
3: κάτω
0: η λύση, λέει ο Φαραντούρης τώρα. Λοιπόν,
3: αυτό, προσέξτε,
0: πρέπει να κλείσουμε.
3: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία άλλη εναλλακτική πρόταση, mm-hmm, διέξοδος και κυβερνητική πρόταση. Όχι απλά διέξοδος ψήφου διαμαρτυρίας.
0: Εντάξει, μην την πω την κακιούλα πρωί-πρωί. Πρέπει να προσέχουν και στο Πασόκ. Μην ξεχνάνε τίποτα λεφτά κλπ. Παρότι ήταν δηλωμένα, γιατί βλέπετε τι γίνεται τώρα. Ένα εκατομμύριο από εδώ, ένα εκατομμύριο από εκεί.
3: Υπήρξε μία λυσαλέα, ναι, λυσαλέα και φεδρή προσπάθεια αντιπερισπασμού από τα μεγάλα θέματα. Ναι. Δηλαδή, τα εθνικά θέματα, το νομοσχέδιο που έρχεται στην Τουρκική Διεθνοσυνέλευση, το 5,4% πληθωρισμό, mm-hmm, που δεν έχει απαντήσει κάποιος γιατί στην Ελλάδα έχουμε 5,4% πληθωρισμό, δηλαδή σε απλά ελληνικά, τη μεγαλύτερη ακρίβεια στην Ευρωζώνη, όταν ο μέσος όρος είναι 3,4%. Δεν έχει απαντήσει κάποια στιγμή. Απαντήσει κάποια. Αν εσείς έχετε αντιληφθεί κάποια απάντηση, εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό εκπληκτός να στεναχωριέται και να οργίζεται. Είμαι στεναχωρημένος. Είμαι οργισμένος, έλεγε, από του βήματος του συνεδρίου για την ακρίβεια.
0: Λυπάται, είπε. Λυπάται
3: λοιπόν,
0: και
3: οργίζεται. Να ενημερώσει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης τον Πρωθυπουργό της χώρας,
0: εντάξει,
3: ότι κάτι δεν πάει καλά στη χώρα με τον πληθωρισμό.
0: Θα πάρει ο Μητσοτάκης τον Μητσοτάκη κι εσείς. Λοιπόν, πάμε καθηγητή, θα χάσει το αεροπλάνο. Λοιπόν, πρέπει να βγάλω και το καπούτσι. Καλημέρα και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα καθηγητή μου, καλό ταξίδι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Δεν ξεχνάμε τη γενοκτονία των ποντίων.
0: Όχι βέβαια.
3: Μιλάμε την Τρίτη, 19 του μηνός, επέτειος της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και ημέρα μνήμης.
0: Λοιπόν, καλημέρα καθηγητή μου, Νικόλα Φαραντούρη. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, και πάμε εντάξει στον Χρήστο Καπούτση. Καλή εβδομάδα, Χρήστο.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, το δίνουν τα πρακτορία έκτακτη σύσκεψη, λέει, του Τραμπ σε λίγες ώρες για θα έχουμε μάλλον νέο κύκλο στο Ιράν εκεί κλπ. Με όλο το στρατιωτικό το επιτελείο.
1: Ναι, και πριν από λίγες ώρες ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα έλεγα ότι εξαπέλυσε μια ομοίη επίθεση, απειλή δηλαδή κατά του Ιράν μέσω του Truth Social, δική του πλατφόρμα είναι αυτή, προειδοποιώντας ότι δεν θα μείνει τίποτα από την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει συμφωνία με τις ΗΠΑ. Παράλληλα έχουμε δραματικές εξελίξεις στην Οδυσσό, στο Λίβανο, στα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι, την είπαμε ότι, την κίνηση με την Οδυσσό.
1: Ναι, ναι, δείχνει ότι η διεθνής κρίση αποκτά πλέον χαρακτήρα ενιαίου γεωπολιτικού μετόπου. Δηλαδή η ρωσική αυτή επίθεση στην Ουκρανία, στην Οδυσσό, η διαρκής ανάφλεξη στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν γύρω από τα στενά του Ορμούζ, που επηρεάζουν τις άμεσα τις θαλάσσιες οδούς, την ενέργεια, τη διεθνή ασφάλεια, είναι πλέον ένα, θα έλεγα, ενιαίο μέτωπο, όπου έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται και έτσι αντιμετωπίζεται. Και η γεωγραφία αυτή της κρίσης εκτείνεται πλέον από τη Μαύρη Θάλασσα έως την Ανατολική Μεσόγειο και τον Περσικό Κόλπο, μετατρέποντας και τον ελληνικό χώρο σε κρίσιμο γεωστρατηγικό χώρο διέλευσης, επιτήρησης και δυνητικής εμπλοκής. Τώρα, να πούμε μια φράση έτσι, γιατί για τη συνάντηση του στην Κίνα, του Xi Jinping και του Donald Trump στο Πεκίνο, μπορούμε να πούμε ότι μια πρώτη προσέγγιση, ότι ο κόσμος εισέρχεται σε εποχή σκληρής γεωπολιτικής συνδιαχείρισης και πολυεπίπεδου ανταγωνισμού ισχύως. Ούτε συμφιλίωση, αλλά ούτε και ρήξη. Μια έθραυστη ισορροπία ανάμεσα σε οικονομική εξάρτηση, στρατηγική καχυποψία και αγώνα παγκόσμιας πρωτοκαθεδρίας. Η αναφορά του Xi Jinping, δηλαδή του Προέδρου της Κίνας, κατά την επίσημη υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου του Τραμπ στην παγίδα του Θουκυδίδη, δεν ήταν φιλολογική. Τι ήταν? Ένα στρατηγικό μήνυμα προς τις ΗΠΑ ότι η άνοδος της Κίνας δεν πρέπει να οδηγήσει σε ένα απόφευκτη σύγκρουση με την υπερδύναμη που φύγει, τις ΗΠΑ δηλαδή. Και αυτή είναι η εκτίμηση του Κινέζου Προέδρου. Και θέλω έτσι να πούμε οπωσδήποτε, Βασίλη, για τα ελληνοτουρκικά που είναι σε μια κρίσιμη φάση.
0: Δεν μας τα λέει και ο Νικόλας Φαραντούρης πριν τον άκουγες.
1: Τι έχουμε? Η προωθούμενη θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την κυβέρνηση του Ταγί Περτογάν συνιστά ποιοτική αναβάθμιση του τουρκικού αναθεωρητισμού. Είναι μια στρατηγική επιλογή αναβάθμισης και επιλογής της κλιμάκωσης. Η Τουρκία τι έχει κάνει? Επιχειρεί να μετατρέψει μονομερείς γεωπολιτικές διεκδικήσεις σε εσωτερικό νομικό κεκτημένο, αμφισβητώντας εμπράκτως το διεθνές δίκαιο, τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η αναθεωρητική απειλή της Τουρκίας είναι πια πολύ σοβαρή και εκδηλώνεται, και το σημαντικό ποιο είναι, ότι εκδηλώνεται σε ένα περιβάλλον γενικευμένης αποσταθεροποίησης με πολεμικές επιδράσεις από τα μέτωπα Ιράν, Μέσα Ανατολής και Ουκρανίας και Μαύρης Θάλασσας. Η πολιτική πίεση πλέον μεταφέρεται και στο Αιγαίο. Η ελληνική αντίδραση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε διαμαρτυρίες. Ίσως ένας συνδυασμός από πολιτική πίεση πλέον μεταφέρεται και στο Αιγαίο. Η ελληνική αντίδραση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε διαμαρτυρίες. Ίσως ένας συνδυασμός

0: Δαβίδ βρίσκονται στο χειρότερο σημείο των τελευταίων ετών. Η προσωπική σύγκρουση Ερντογάν-Νετανιάχου, η κρίση στη Γάζα και οι αμοιβαίες απειλές ενισχύουν την αίσθηση περικύκλωσης που καλλιεργεί εντέγνωση άκυρα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η γαλάζια πατρίδα που προωθείται από τον Ερντογάν λειτουργεί όχι μόνο ως αναθεωρητικό δόγμα, αλλά και ως εργαλείο στρατηγικής πίεσης απέναντι σε ένα υποδιαμόρφωση άξονα Ελλάδας-Ισραήλ-Ανατολικής Μεσογείου. Ωστόσο, η τουρκική απειλή αυξάνει τον κίνδυνο γεωπολιτικής σύγκρουσης πολλαπλών μετώπων σε μια ήδη αποσταθεροποιημένη περιοχή, και αυτό είναι το πολύ επικίνδυνο. Το νεοοθωμανικό αυτό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το διεθνές δίκαιο αλλά και κυρίως με το δίκαιο της θάλασσας, αμφισβητεί την πλήρη επίρρεια των ελληνικών νησιών σε υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, επιχειρώντας να περιορίσει έτσι κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Βέβαια, το εσωτερικό δίκαιο κάθες χώρας, δηλαδή αυτό, αν γίνει τελικά εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή δεν είναι μέρος του διεθνούς δικαίου. Τώρα, και για να μην ξεχνιόμαστε, ένα τελευταίο, είναι ότι αυτή η υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε
1: στο θαλάσσιο, ναι.
0: Στο θαλάσσιο, στις αχτές της Λευκάδας.
1: Έχουμε μάθει ή ακόμα το ψάχνουμε?
0: Όχι, έχουμε μάθει.
1: Τι μάθαμε?
0: Έχουμε μάθει ότι, καταρχήν, ότι είναι...
1: Ότι είναι ουκρανικό.
0: Ότι είναι ουκρανικό, πρώτον. Δεύτερον, ότι ήταν σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Γιατί αυτό αμφισβητήθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αυτά τα ξεκαθαρίσαμε, είπαμε.
1: Ναι,
0: επίσης, ξεκαθαρίσαμε και κάτι άλλο. Ότι...
1: Το μάζεψε μετά ο Δένδυας.
0: Ναι, βέβαια. Κοίταξε να δεις, η πρώτη αναφορά όμως έγινε, μην ξεχνάς, σε κομματικό ακροατήριο.
1: Και τι σημασία έχει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη? Έφαγε πολύ ξύλο στα social media και βγήκε μετά και είπε ναι. Είπε
0: ότι πάρα πολύ σοβαρό το επεισόδιο, ναι. Το άλλαξε βεβαίως. Τώρα κοίταξε, έχει επιβεβαιωθεί.
1: Και με αυτό να κλείσουμε, Χριστό.
0: Ναι, έχει επιβεβαιωθεί η ταυτότητα. Και τι ακριβώς ήταν να κάνει? Είχε στόχο. Ήταν ένα μήνυμα, ήταν μόνο ένα, τα άλλα δεν τα βρήκαμε. Είχαν στόχο ένα πλοίο μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου, αυτός ήταν ο στόχος του. Τώρα, κοίταξε να δεις, σε πολιτικό επίπεδο και διπλωματικό επίπεδο, η Ελλάδα δύσκολα θα προχωρήσει, εκτιμώ, σε δημόσια καταγγελία κατά της Ουκρανίας, καθώς η Αθήνα συνεχίζει να στηρίζει το Κίεβο εντός ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιθανότερο θεωρείται ένα σιωπηλό ή χαμηλό επίπεδο διάβημα με στόχο τη διαχείριση του περιστατικού χωρίς δημόσια κρίση. Ωστόσο, το ουσιαστικό ζήτημα είναι άλλο. Κατά πόσο η Ελλάδα παραμένει απλώς υποστηρικτής Ουκρανίας ή μετατρέπεται σταδιακά σε γεωγραφικό χώρο έμεσης εμπλοκής και διέλευσης στρατιωτικών συνεπειών ενός πολέμου που διευρύνεται επικίνδυνα.
1: Θα το βρούμε μπροστά μας. Λοιπόν, Χρήστο, καλημέρα. Αύριο έχουμε φακέλους, θα τα πούμε Τετάρτη.
0: Καλημέρα,
1: Χρήστος Καπούτσης. Πάμε εντάχεις εφημερίδες. Οικονομική ναυτεμπορική, κρίσιμα 24ωρα για τα μέτρα στήριξης. Το πρώτο θέμα, One Voice, για θέμα της εφημερίδας την περασμένη Παρασκευή για ένα δάνειο του Άδωνη Γεωργιάδη. Σήμερα γράφει, άφησε απροστάτευτο τον Άδωνη η Alpha Bank. Πιστικές, λέει, οι απαντήσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Έτσι γράφει. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση, το πρώτο θέμα. Εφημερίδα Δημοκρατία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Στον απόϊχο, όσο είπε και ο Χρήστος Καπούτσης νωρίτερα. Η Ελεύθερη Ώρα βλέπει τον Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Το παρασκήνιο για τον δάχτυλο της Μόσχας, γράφει η σημερινή Ελεύθερη Ώρα. Ότι δηλαδή έγιναν παρεμβάσεις και ψηφίστηκε η κοπέλα από την Βουλγαρία που κέρδισε τη Eurovision. Παρεπιπτόντως, σαν να περιμέναν πρωτοχρονιά, ήταν κάποια συστημικά site χθες με το παιδί, το συμπαθέστατο κατά τα άλλα, ο Ακύλας κλπ. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, λίγο υπερβολή ήταν. Έβλεπα τα site για 8 ώρες, περιμένουμε τον Ακύλα να έρθει στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εντάξει, το είπα εγώ τώρα. Λοιπόν, πάμε. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει ευμερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Το πρώτο θέμα στο σημερινό Ελεύθερο Τύπο. Η εστία, η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός Δένδια, το πρώτο

Θέμα της εφημερίδας. Η εφημερίδα των συντακτών σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχική με φωτογραφίες των Δελφίνων και του κυρίου Μητσοτάκη. Τα νέα γράφουν μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας 4 μηνύματα. Τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. Αυτό είναι διπλό το θέμα στην πρώτη σελίδα των σημερινών νέων. Η Εσπρέσο γράφει ο κουβάς της Eurovision, το βατερλό των στοιχηματικών εταιριών και οι επιτροπές που χαντάκωσαν τον Ακύλα. Η Κόντρα Νιούς βλέπει επέλαση Τσίπρα, η οποία προκαλεί ανατροπές. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές, είναι το πρώτο θέμα. Η Σταρ αναφέρεται στο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα, η μεγάλη μπλόφαλή της Αθηνάς. Και τέλος, το Μανιφέστο γράφει στην Κρήτη και στη Μάνη. Μάνη είναι το όνομα της εταιρείας που προφανώς νοικιάζει το ακίνητο. Στείλανε φιρμάνι, γράφει το Μανιφέστο για τον κύριο Ανδρουλάκη. Και από κάτω γράφει: μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης να εργαστούν όλοι στον απόϊχο του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το Open μεταδίδει εδώ τους πανηγυρισμούς από το πρωτάθλημα που κατέκτησε χθες και επίσημα χθες, είχαμε και την φιέστα εκεί γύρω από τη Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και σήμερα, τις έχουμε τις παραγγελίες, ό,τι προλάβουμε για το τέλος. Κύριε Αγγελόπουλο, Νίκος Αγγελόπουλος, στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984, θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Ανισόπεδη δίσκο και δεν πάει άλλο. Έχουμε παραγγελίες στα τραγούδια. Καλημέρα σε όλους.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Ο πόνος στην πλάτη είναι από τις πιο συχνές ενοχλήσεις της καθημερινότητας και στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται σε κακή στάση σώματος, μυϊκή καταπώνηση ή πολύωρη καθιστική ζωή. Οι ειδικοί όμως προειδοποιούν ότι όταν ο πόνος στην πλάτη επιμένει ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα μπορεί να κρύβει σοβαρότερα προβλήματα υγείας. Οι πιο συχνές αιτίες είναι η μυϊκή καταπώνηση, η κύλη δίσκου, η ισχυαλγία και η οστεοπόρωση. Ωστόσο, σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, σε ορισμένες περιπτώσεις ο πόνος δεν σχετίζεται μόνο με τη σπονδυλική στήλη. Οι γιατροί συστήνουν άμεση αξιολόγηση όταν ο πόνος συνοδεύεται από δύσπνοια, έντονη εφίδρωση, ναυτία, πυρετό, μούδιασμα στα πόδια, αδυναμία κίνησης ή προβλήματα στην ούρηση και το έντερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υποκρύπτονται σοβαρές παθήσεις όπως ανέβρισμα ορτής, λίμωξη της σπονδυλικής στήλης ή νευρολογικά σύνδρομα που απαιτούν επίγουσα αντιμετώπιση. Παράλληλα, μελέτες δείχνουν ότι και το έντερο μπορεί να επηρεάσει το χρόνιο πόνο μέσω του μικροβιώματος και της φλεγμονής στον οργανισμό. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ο πόνος είναι βαθύς, επίμονος και δεν υποχωρεί με ξεκούραση ή θεραπεία, καθώς σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να σχετίζεται ακόμη και με καρκίνο του παγκρέατος. Ο επίμονος πόνος στην πλάτη δεν πρέπει να αγνοείται. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την υγεία και τη ζωή του ασθενούς.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Προσκλιμάκωση η ένταση στη Μέση Ανατολή. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει. Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Ο ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε για αύριο σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Σήμερα και αύριο συναντώνται στο Παρίσι οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1% μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Brent έφτασε τα 110,62 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 107,26 δολάρια. Εν τω μεταξύ, το Ιράν, αφού προειδοποίησε τη Διεθνή Ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών του Ορμούς, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η Τεχεράνη σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Κατά της εργαλειοποίησης των στενών του Ορμούς από το καθεστώς της Τεχεράνης, στάχθηκε το Κατάρ. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 ντρόουν στα οποία εισήλθαν στην επικράτειά της από τον εναέριο χώρο του Ιράκ. Βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στον Λίβανο σκοτώσαν 7 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ και της 17χρονης κόρης του, σύμφωνα με λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στην εσωτερική επικαιρότητα, έναρξη των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξάγονται ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ στις 19 του μήνα θα εκδοθούν τα αποτελέσματα. Οι απολυτηρίες εξετάσεις της τρίτης λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές της 29 Μαΐου. Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, τελευταία ημέρα μαθημάτων είναι η Παρασκευή 27 Μαΐου και οι εξετάσεις αρχίζουν στις 2 Ιουνίου. Στο στόχαστρο της εφορίας, πάνω από 48.000 ιδιοκτήτες ακινήτων τύπου Airbnb, μετά από διασταυρώσεις της ΑΔΕ, βρέθηκαν με αδήλωτα εισοδήματα που φτάνουν ως και τις 10.000 ευρώ από το 2020 ως το 2022, τα οποία προήλθαν από μαύρες εισπράξεις από ενοικιάσεις των κατοικιών τους. Δεν είναι και λίγοι οι ιδιώτες που, παρότι νίκιαζαν πάνω από 3 καταλήμματα μέσω του καθεστώτος των βραχυχρόνιων μισθώσεων, δεν είχαν ανοίξει, όπως προβλέπει ο νόμος, φορολογικά βιβλία ως ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα. Ήδη έχουν αποσταλεί στους παρανομούντες ιδιοκτήτες τα πρώτα ραβασάκια πρόσθετου φόρου με την επιβολή παράλληλα προστήμων για απόκρυψη εισοδημάτων. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο με 2 αυτοκίνητα σε κεντρική διασταύρωση στην Αφάντου της Ρόδου. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρατείται και ανακρίνεται για τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Ως την Πέμπτη, οι σταθμοί Σεπόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, ρωσική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη δέχθηκαν τη νύχτα συγκροτήματα κατοικιών στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. 9 άνθρωποι, ανάμεσα τους 10χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην Ντνίπρο. Οι αρχές της Λιθουανίας ανακοίνωσαν ότι ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος, κατά τα φαινόμενα ουκρανικό, συνετρίβει στο έδαφος τους χωρίς να εκραγεί κοντά στην πόλη Ουτένα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της έξαρσης του ιού του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου μετά από εβδομάδες εξάπλωσης 25 άνθρωποι μολύνθηκαν, 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κιτρινόμαυροι έμειναν αίτητοι στα play-off και με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Στα σκορ της Κυριακής, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο εξαναβολής αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός έληξε με σκορ 1-1 και υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2. Και ο καιρός έθριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
8: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

Πώς το είπε η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας Νίκο Αγγελόπουλε, μπάγκα ράμα, μπάγκα κάτι. Καλά τα είπε η κοπέλα και μπράβο της που κέρδισε το διαγωνισμό τραγουδιού προχθές, αλλά όπως στην πρώτη θέση είναι η Βουλγαρία, στη δεύτερη δεν ήρθαν οι Ισραηλινοί. Την ντροπή. Το πιο ντροπιαστικό βέβαια από όλα όσα άκουσα το Σαββατοκύριακο σε σχέση με όλη αυτή την ιστορία, το πανηγύρι της Eurovision, είχε να κάνει με μια δήλωση, δεν θυμάμαι ποιος την κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση, αλλά μου θύμισε έτσι από την ιστορία άλλες εποχές αυτό το γενικό και ξεπλένικο «η μουσική ενώνει». Μέσα από την τέχνη άνθρωποι εκφραζόμαστε, δεν ενωνόμαστε απαραίτητα. Και δεν χρειάζεται πάντα να είμαστε ενωμένοι όταν κάνουμε τα πράγματα. Και αυτό που λέω δεν είναι καθόλου διχαστικό. Για σκεφτείτε το λίγο. Τέλος πάντων. Και τι τέλος πάντων δηλαδή. Το ζήτημα είναι τώρα πώς μπορείς να πεις ότι η μουσική ενώνει όταν αποφασίζει κάποιος και από πίσω το έχει κάποιους άλλους. Ότι κάποιοι λαοί δεν έχουν πατρίδα, δεν έχουν χώρο, δεν χωράνε σε αυτόν τον πλανήτη, απλώς επειδή εμείς θέλουμε να έχουμε εκεί τη δική μας πατρίδα, στα δικά τους εδάφη, τα οποία τα πήραμε γιατί απλώς είχαμε τα γένια και τα χτένια. Επιεικώς τα λέω αυτά, έτσι για την αρχή της εκπομπής, για να μην το πάρουμε τώρα το πράγμα στραβά. Δευτεριάτικο πρωί-πρωί και δεν μας φταίει και σε τίποτα η εβδομάδα. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένοι λοιπόν. Πρωινό Δευτέρας 18 Μαΐου του 2026. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο.

Τις μουσικές διαλέγει ο Χρήστος Κόκκινος. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει στο 213-09-09-100. Και Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής.

Πολύ μου άρεσε το, φίλο, το μήνυμα του φίλου του Κωνσταντίνου. Καλημέρα, γράφει από τη Θεσσαλονίκη. Ας ενημερώσει κάποιος τους Βουλγάρους ότι η σειρά είναι Schengen Ευρώ Eurovision Μνημόνιο. Να είναι προετοιμασμένοι. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, Αγγελόπουλε. Δεν το είχα σκεφτεί. Φαντάζεσαι, Όλγα. Όλγα, εσύ την είχες προλάβει την Παπαρίζου το 4. Ήσουν αγέννητη τότε εσύ. Ήσουν αγέννητη. Ήταν καβαδά, πέρασε την έξω. Λοιπόν, εσύ Αγγελόπουλε που σίγουρα τη θυμάσαι πάντως, εκείνη τη μεγάλη εθνική επιτυχία του 2004, τότε που πίστευαν ότι λόγω Καραμανλή στο μεταξύ συμβαίνουν όλα αυτά, μιλάμε για απίθανες καταστάσεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, φαντάζεσαι τώρα να ακολουθήσει και η Βουλγαρία την ίδια διαδρομή, ε? Πες μου εσύ μετά ότι ήθελες να το πάρει ο Ακύλας, να ξαναπεράσουμε πάλι όλο αυτό το πράγμα από την αρχή. Που για να περάσει βέβαια όλο αυτό το πράγμα από την αρχή θα πρέπει να έχει τελειώσει με το πρώτο σετάκι. Εδώ πέρα είμαστε ακόμη εν πλώ, δεν έχουμε τελειώσει με τίποτα. Δεν είχαμε όμως μόνο Eurovision το Σαββατοκύριακο και δεν είχαμε μόνο την ΑΕΚ που το σήκωσε χθες, το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία. Τις είχαμε και άλλα που έτρεχαν σε επίπεδο πολιτικό και παραπολιτικό, αλλά ας μείνουμε στα πολιτικά, τα παραπολιτικά θα τα βρουν άλλοι. Καλά ήταν πάντως, καλά τα πήγανε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν κρίνω από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Ελεύθερος Τύπος και Απογευματινή. Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος, ο τίτλος από τον Ελεύθερο Τύπο. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030. Και μου άρεσε γιατί είδα τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πολύ θυμωμένο, πάρα πολύ θυμωμένο με την ακρίβεια. Αφού για μία και μοναδική στιγμή, μετά μου φύγε είναι η αλήθεια, μόνο για μια στιγμούλα, το σιδά, αισθάνθηκα εκείνη την ώρα ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να μην είναι πρωθυπουργός, να είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, για παράδειγμα. Πρωθυπουργός τώρα και να θυμώνει με την ακρίβεια που η κυβέρνησή του έχει φροντίσει να συνεχίσει να υπάρχει εδώ και η κυβέρνησή του δεν κάνει παρά ελάχιστα προκειμένου να την αντιμετωπίσει, αφού πρώτα έχει κάνει τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές για να δημιουργηθεί όλο αυτό το περιβάλλον. Αφήστε τώρα αυτά τα παραμυθάκια για τους εξωγενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες μας επηρεάζουν και μας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό. Απ' την άλλη όμως, οι εξωγενείς παράγοντες γι' αυτό υπάρχουν. Η δουλειά τους να υπάρχουν και να κάνουν ό,τι να κάνουν. Το ζήτημα είναι εμείς πώς στεκόμαστε απέναντι σε αυτά που αντιμετωπίζουμε, όπως και στη ζωή, έτσι και στην πολιτική. Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος, λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος. Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση. Την ίδια ώρα ο τίτλος από την Απογευματινή. Το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας, οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών.

Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει κάποιος ή κάποια να είναι πολύ αφελής προκειμένου να εισπράξει αυτή την εικόνα από όλα όσα έγιναν, δηλαδή ως συμπέρασμα να εισπράξει αυτή την εικόνα από όσα έγιναν στη διάρκεια του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου έλαμψαν δια της απουσίας τους κεντρικοί παίκτες, πρώην πρωθυπουργοί, ο Κώστας Καραμανλής, ο Αντώνης Σαμαράς. Είδαμε πράγματα και θάματα, θα σας τα κρατήσω όμως να τα δούμε πιο αναλυτικά στη διάρκεια του δεύτερου ημίωρου της εκπομπής. Αλλά πριν κλείσουμε αυτή έτσι την πρώτη αναφορά στα όσα έγιναν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ενδιαφέρον έχει και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή, περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το συνεδριό της Νέα Δημοκρατία. Δεν Διασπιερακάκης, Χατζηδάκης, Γεωργιάδης, φωτογραφίες δίπλα σε αυτή του Μητσοτάκη. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων, διαβάζω, για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας την οποία ελπίζει ο Μητσοτάκης? Κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Ενδιαφέρον έχουν και οι εξελίξεις βέβαια στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε, για να περιγράψουμε όλο αυτό το πολιτικό τόξο, αυτόν τον πολιτικό χώρο, μετά και τις εξελίξεις που είχαμε στον ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, με τα όσα γίνονται εκεί. Πολλά ακούει κανείς και άλλες τόσες απόψεις για οποιαδήποτε θέση και στάση τηρεί οποιοδήποτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ τον καιρό αυτό σε σχέση με τις ευρύτερες εξελίξεις. Και όταν λέμε ευρύτερες εξελίξεις εννοούμε τα όσα πρόκειται να συμβούν με το νέο φορέα που θα ιδρύσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά με έναν τρόπο μιλάμε εδώ τώρα για ένα πράγμα, για δύο πράγματα που ταυτόχρονα είναι και διαφορετικά, αλλά είναι και ίδια. Από όποια πλευρά βέβαια και αν βλέπει κανείς τα πράγματα. Και γιατί είναι διαφορετικά και γιατί είναι και ίδια. Για να κάτσουμε, το βάλουμε λίγο κάτω. Ίδια φαίνονται στα μάτια όλων αυτών που αντιλαμβάνονται ως συνέχεια την διαδικασία και ως προέκτασή της. Προέκταση δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή από την αμαλίας και τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, για να επανέλθει στον πολιτικό στίβο, στην πολιτική σκηνή, καταθέτοντας νέα πρόταση. Νέα πρόταση όμως όχι απέναντι στους παλιούς συντρόφους και στα παλιά στελέχη, αλλά απέναντι στον ελληνικό λαό, που με άλλους όρους και με έναν άλλο τρόπο, μέσα από ένα άλλο δρόμο, μέσα από μια άλλη διαδρομή, θα κληθεί να την επικυρώσει ή να την απορρίψει. Και αν αυτή είναι η πρόταση λοιπόν του πρώην Πρωθυπουργού, που ο λαός στο τέλος θα κρίνει αν θα της δώσει το συν ή το πλήν, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Από την άλλη, υπάρχει και η άλλη πλευρά που βλέπει τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ως ντε και καλά εξελίξεις που αφορούν στο νέο φορέα. Θα μου πεις, μα δεν σχετίζονται, μα οι ίδιοι άνθρωποι δεν ήταν που ήταν στην προηγούμενη φάση που φιλοδοξούν, θα ήθελαν, προσδοκούν, ας βάλει κανείς, βάλει όποιο πρόσημο θέλει κανείς μπροστά. Μικρή σημασία έχει. Η μεγάλη εικόνα λέει μόνο ένα πράγμα σε αυτή την τόσο σύνθετη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, και όχι τυχαία, γιατί είναι μια διαδικασία που τα προβλήματά της έχουν αποτυπωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο λαός θα τα κρίνει και αυτά. Μικρή σημασία έχουν, μάλλον έχουν τη δική τους σημασία αυτοί που έχουν οι κινήσεις των στελεχών, και ειδικά οι κινήσεις των στελεχών εντός του ΣΥΡΙΖΑ, είτε συντάσσονται στο πλευρό του Παύλου Πολάκη, είτε στην προεδρική γραμμή, στη γραμμή Φάμελου. Στο τέλος, αυτός που θα ζυγίσει τα πράγματα και θα τα κρίνει, και άμα τη ελεύση του νέου κόμματος Τσίπρα θα είναι τελικά αυτό που λέγαμε και στην αρχή, αναφερόμενοι στο κόμμα Τσίπρα. Ο ελληνικός λαός θα κατατάξει τον καθένα και την καθεμιά εκεί πέρα που πρέπει, την επομένη των εκλογών. Την επομένη των εκλογών που θα έχει διαμορφωθεί όπως και να έχει, και νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι και όλες, ένα νέο πολιτικό σκηνικό.

Πάντως νομίζω ότι έχουμε απάντηση σιγά σιγά και ως προς το πότε ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει την κίνησή του για την ίδρυση του νέου κόμματος. Οι αναρτήσεις πάντως που είχαμε τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την ημερομηνία της ανακοίνωσης ουσιαστικά έδωσαν μία ιδέα για το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα, που από ό,τι φαίνεται θα είναι και πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Αυτό που παίζει πιο πολύ ως πιθανό σενάριο είναι να έχουμε ανακοινώσεις πριν εκμνεύσει, πριν τελειώσει ο Μάιος, δηλαδή μέσα στις επόμενες 12-13 μέρες και πιο συγκεκριμένα την εβδομάδα που θα ακολουθήσει.

Το όνομα παραμένει από τα σφράγη στο μυστικό και είναι λογικό αυτό. Την τελευταία στιγμή μαθεύονται αυτά. Ελάχιστοι άνθρωποι είναι σε θέση να γνωρίζουν τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Επίσης, την ίδια μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τις ανακοινώσεις, θα ανέβει και στην ιστοσελίδα του νέου φορέα ιδρυτική διακήρυξη του νέου σχηματισμού, οπότε θα υπάρχει καταγεγραμμένο και το πολιτικό πλαίσιο, αλλά και οι κινήσεις που θέλει να κάνει διεκδικώντας την επόμενη μέρα την ηγεσία της χώρας, γιατί δεν το κρύβει αυτό η πλευρά Τσίπρα, ότι η επιδίωξή της είναι να κερδίσει τον Κυριακό Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.

Πάντως αν κάτι πρέπει να κρατάει κάποιος, διαβάζοντας και τις εξελίξεις που έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα και ειδικά τα τελευταία 24 ώρα, ένα πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο, ότι οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, η πολιτική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει, δεν σχετίζεται με κανέναν τρόπο και δεν εξαρτάται επίσης με κανέναν τρόπο, όπως και δεν επηρεάζεται με κανέναν τρόπο από οποιαδήποτε εξέλιξη σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Άρα λοιπόν, όσοι προσπαθούν να κάνουν τις δύο συζητήσεις ως μία συζήτηση, μάλλον ή εκ του πόνιρου το κάνουν, γιατί υπάρχουν και άλλου τύπου επιδιώξεις τον καιρό αυτό που ζυγίζονται και μετριώνται όλα, ή απλώς μπορεί να μην γνωρίζουν καλά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εδώ θα είμαστε για να επιβεβαιωθούμε ή να διαψευστούμε, που μικρή σημασία έχει βέβαια το αν θα επιβεβαιωθούμε ή διαψευστούμε σε προσωπικό επίπεδο. Το ζήτημα είναι πάντα μεγάλη εικόνα, γιατί αυτή είναι που μας αφορά όλους, γιατί αυτή η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει και με τις ζωές μας. 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, και βλέπω εδώ τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω αμέσως μετά στην συνέχεια της εκπομπής. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει. Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή. Αύριο συγκαλεί σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Στο Παρίσι συναντώνται σήμερα και αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Νέα άνοδος για τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα $110 το βαρέλι. Μετά τις προειδοποιήσεις για τέλη στη διέλευση πλοίων, η Τεχεράνη απειλεί τώρα και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς με ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το στενό του Ορμούς. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις στα Λύκεια. Ως τις 12 Ιουνίου οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα Λυκείου και έως τις 25 Μαΐου οι απολυτήριες για την τρίτη Λυκείου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την 5η οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα, με ελεύθερη είσοδο στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους και πλήθος εκδηλώσεων. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Δύσκολη η κατάσταση στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Τα προβλήματα ξεκινάνε από το ύψος του Εγάλεο έως και τη Λυκόβρηση. Στη Λεωφόρο Αθηνών το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται αυτή την ώρα στις λεωφόρους Βασιλέως, Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας καθώς και στην Αρδιτού. Καθυστερήσεις καταγράφονται και σε Συγκρού, Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Δυσκολίες υπάρχουν και στη Λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη έως την Οδό Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Στη Λεωφόρο Ποσειδόνου η κίνηση αυξάνεται σταδιακά σε ορισμένα σημεία και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και του Αλίμου. Τέλος, στον Πειραιά, μικρή δυσχέρεια παρατηρείται περιμετρικά του λιμανιού. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
4: Μα το σημάδι.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη? Πιο έξυπνη? Πιο ανθεκτική? Πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείο Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα εδώ από τον Αθήνα 984. Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 213-09-09-100. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Υπάρχει βέβαια και το Viber 6948-984-984. Μπορείτε να μας στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας και χρωστώ να διαβάσω τα μηνύματα που έχετε στείλει ήδη από το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και επιστρέφουμε στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Επιστρέφουμε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Διαβάζω από την εφημερίδα Εστία, σε διαφορετικό κλίμα και ύφος η εφημερίδα σε σχέση με τα πρωτοσέλιδα άλλων εφημερίδων, όπως για παράδειγμα τον Ελεύθερο Τύπο, που κάνει λόγο σήμερα για Ευημερία Ασφάλεια Νέο Κράτος και Απογευματινή Ευημερία Ασφάλεια Αναγέννηση. Γράφει λοιπόν η Εστία, η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Αναρωτιέμαι τι θα γινόταν αν το σήκωνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το γάντι. Πάμε να καλημερίσουμε όμως τον καλό φίλο, θα πω πρώτα απ' όλα, διευθυντή, δημοσιογράφο της εφημερίδας Εστία, το Μανώλη Κοτάκη. Μανώλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα, Γιώργο. Ελευθερία Αρβανιτάκη ήταν αυτό που είπαμε
0: πριν. Βεβαίως.
1: Πείτε στον κύριο Κόκκινο ότι θα τέριαζε ως εισαγωγή περισσότερο, επειδή αναφερόμαστε στην κεντροδεξιά.
0: Ναι.
1: Τι λείπει, τι φταίει.
0: Μουσική εισαγωγή του Μανώλη Κοτάκη, φίλες και φίλοι, σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ήταν τόσο μουσικά, καλλιτεχνικά τα πράγματα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μπορεί να υπάρχει έτσι αυτή η ευπρέπεια, τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα πώς το βάζω στην συζήτησή μας αυτό, έτσι, στο πώς θέτει ο καθένας και καθεμιά τα ζητήματά του από το βήμα του συνεδρίου. Από την άλλη όμως ήταν εμφανές, νομίζω, στους παρατηρητές ότι δεν είναι το κλίμα όπως θα έπρεπε να είναι στο κυβερνών κόμμα στη φάση αυτή. Υπάρχει ένταση, υπάρχουν νεύρα, υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά.
1: Ναι, δημοσίως υπήρχε αυτή η ευπρέπεια πράγματι. Είναι χαρακτηριστικό της κεντροδεξιάς παράταξης, αλλά παρασκηνιακά υπήρχαν νεύρα και εξ εγκύρου πηγή σας λέω και σας μεταδίδω ότι υπήρξε ενόχληση του Πρωθυπουργού, μάλλον εκνευρισμός από το γεγονός ότι μετέβη στον χώρο του συνεδρίου ο κύριος Δημητριάδης και έχει αυτή την υποδοχή από 300 συνέδρους, η οποία ήταν πολύ θερμή για το πρόσωπό του. Και αυτό ενδεχομένως και να επηρέασε σε έναν βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο απευθύνθηκε στους συνέδρους την Παρασκευή το βράδυ. Δεν ήταν και στις τρελές του φόρμες σε σύγκριση με παρελθόντα συνέδρια. Τώρα από εκεί και πέρα οι σύνεδροι προφανώς συζητούσαν χαμηλόφωνα, από ό,τι πληροφορήθηκα επίσης, το ζήτημα των εκλογικών επιδόσεων της Νέας Δημοκρατίας μελλοντικά, και υπήρχε ένα αμόδιασμα. Την ώρα που η κεντρική επιλογή ήταν τα σκουπίδια να μπουν κάτω από το χαλί. Δεν παίρνουν αυτά τα πράγματα κάτω από το χαλί. Η Εστία σήμερα έκανε αυτή τη διαφορετική προσέγγιση με όρους δημοσιογραφικούς. Δηλαδή, ποιος είπε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα κρατούντα και μάλιστα με ένταση. Αγαπητέ κύριε Τραπεζιώτη, ο κύριος Δανδιάς έθεσε μέχρι και θέμα δημοσίου χρέους. Είπε σε μια αποστροφή της ομιλίας του, εκτός από όλα τα άλλα που θα σας τα πω, ότι πρέπει να δούμε το θέμα του χρέους όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και σε απόλυτες τιμές. Δηλαδή ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ αριθμητικά το δημόσιο χρέος σε δισεκατομμύρια. Χρωστάμε σε απόλυτες τιμές περισσότερα από ότι το 2009. Ως ποσοστό του ΑΕΠ τα πράγματα έτσι λίγο δίνονται έναν άλλη, τους δίνεται μια άλλη διάσταση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά σε απόλυτες τιμές υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και αθροιζόμενο αυτό και με το ιδιωτικό χρέος. Κάνει πάνω από 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Μαζί με το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μας κάνει ευάλωτους, πολύ ευάλωτους στην πρώτη κρίση. Αυτά δεν ταιριάζουν με σταθερότητα, έτσι, για να συνεννόμαστε. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν σηκώνει το Υπουργός Άμυνας, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία από το 1974, ανεβαίνει στο βήμα και θέτει ζήτημα πλουτισμού ημετέρων, ζήτημα συνασπισμού συμφερόντων, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να είναι συνασπισμός συμφερόντων, επαγγελματικού μηχανισμού εξουσίας, ύβρεων, εκχυδαϊσμού κτλ. Φωτογραφίζει, όπως αντιλαμβάνεσαι, φαινόμενα κράτους λάθυρο, Επίσης, φωτογραφίζει φαινόμενα τα οποία είναι υπαρκτά και για τα οποία κάποιοι πετούν χαρταετό. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκη σημαίνει ότι δεν υπάρχει το θέμα στην αντίληψή τους, άρα πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν πάνε έτσι τα κόμματα γενικώς, δεν αναφέρομαι όμως στη Νέα Δημοκρατία, γιατί και άλλα κόμματα βάζουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί και από την μείζωνα και από την ελάσσουνα αντιπολίτευση, παριστάνοντας ότι δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει και παρατρέχει έτσι. Αν δεν το αντιλαμβάνονται σε επίπεδο ηγετικό,
0: ναι,
1: τα πράγματα είναι πολύ απλά. Λαγός, επειδή συζητάμε για τις εκλογές, τη φτέρει αίσια.
0: Τώρα,
1: γιατί, ναι,
0: ναι, όχι, ολοκλήρωσε τη σκέψη σου Μανώλη Κοντάκη.
1: Ναι, για τις εκλογές θέλω να πω κάτι. Είχε μια αξία ή μια αναφορά του Πρωθυπουργού που δείχνει τον χρόνο των εκλογών. Είπε ότι έχω δώσει εντολή στους υπουργούς να έχουν τελειώσει μετά του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι τέλη Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιες εκταμιεύσεις. Το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είναι γνωστό, δεν το απορροφήσαμε. Υπάρχει απορρόφηση συνολικά στην Ευρώπη γύρω στο 60%. Εμείς φτάσαμε με το ζώο στο 35%. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες απορροφήσεως κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι αρχικές διαρροές που είχαν γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών ήταν ότι το χρονοδιάγραμμα ήταν για τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Μέχρι τότε πρέπει να απορροφηθούν τα κονδύλια. Άρα οι όποιες εκλογές, αποφάσεις για τις εκλογές μετατίθενται για μετά από το φθινόπωρο. Νομίζω όμως ότι μετά από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να έχουν τελειώσει μέχρι τον Αύγουστο για το Ταμείο Ανάκαμψης οι εκταμιεύσεις, με το που μπαίνουμε στο φθινόπωρο και ιδιαίτερα οι ημερομηνίες για μένα τουλάχιστον, Τετάρτη Οκτωβρίου και 18 Οκτωβρίου, είναι ύποπτες για ημερομηνίες για μένα τουλάχιστον. Τετάρτη Οκτωβρίου και 18 Οκτωβρίου είναι ύποπτες για εκλογές.

0: στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι ελπίζουν σε τι?
1: Οι υπόλοιποι υπερθεστένες μέσα στην Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πολύ μεταβατική περίοδο. Χθες στην Εστία είχαμε δύο μεγάλα ρεπορτάζ. Το πρώτο ήταν η κατάθεση του κ. Δημητριάδη ενώπιον του αντισαγγελέα του κ. Ζήση. Όπου εκεί φέρεται υπόν ο κ. Δημητριάδης ότι υπέγραφε με εντολή πρωθυπουργού για όλα στην ΕΕΠ. Το αναφέρω αυτό διότι το θέμα των υποκλοπών θα είναι εκρεμές καθ' όλη τη διάρκεια των εκλογών. Έτσι και κατά τη διάρκεια των εκλογών. Μόλον ό,τι έχει επιχειρηθεί να κλείσει. Επίσης, είχαμε ως πρώτο θέμα στην Εστία μια πληροφορία η οποία δεν διαψεύστηκε χθες. Στο παρελθόν ο κ. Μητσοτάκης αντιδρούσε όταν το γράφαμε και μας έλεγε διάφορα, ιδιαίτερα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Χθες που το επαναφέραμε με πληροφορίες, δεν υπήρξε δημόσια αντίδραση. Η πληροφορία αυτή λέει ότι τον Ιανουάριο είναι πάρα πολύ πιθανό, όχι όμως κατηγορηματικά βέβαιον, ότι μπορεί να μεταβεί στην Προεδρία της Γερμανίας με υπόδειξη του καγκελαρίου Μέρτς η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Φόντερ Λάιεν. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει φιλοδοξία για αυτή τη θέση εδώ και καιρό, αλλά την ίδια φιλοδοξία έχει και ο Κροάτης πρωθυπουργός, ο κύριος Πλένκοβιτς, καθώς επίσης και ο Φιλανδός πρόεδρος, ο κύριος Στόουμπ, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο Κώστα Ναβαρίνο χτες με το Σάββατο το βράδυ στο δείπνο του Θοδωρή Κυριακού και του Atlantic Council. Παρέα με τον κύριο Μητσοτάκη. Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιου τύπου εξελίξεις που αφορούν γενικότερα την ανασύνθεση της Ευρωπαϊκής ηγεσίας, όχι μόνο την Προεδρία της Κομισιόν, υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο έχει στείλει την συνεργάτη του την κυρία Άννα Μαρία Μπούρα, δίπλα στον Κώστα, στον Αντώνιο Κώστα, ο κύριος Μητσοτάκης, τότε μπορεί κανείς να προσδιορίσει και πάνω κάτω και το χρόνο των ελληνικών εξελίξεων. Δηλαδή, αν τυχόν, έτσι, αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας σημερινή, με βάση την πληροφόρηση που μας έρχεται, αποφασίσει να παραιτηθεί από το αξίωμά της μέσα στον Οκτώβριο, μετά από τις πρώτες πιθανές εκλογές ή μετά από δεύτερες, δεν ξέρω, η πρόεδρος της Κομισιόν, τότε εκεί πάνω θα κουμπώσουν και οι εσωτερικές εξελίξεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αν υπάρξει αυτή η μεταβολή, αγαπητέ Γιώργο. Η εξίσωση είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φαίνεται. Ο Πρωθυπουργός σταθμίζει τα πράγματα παρά όσα λέει δημόσια και καταλαβαίνει ότι αν τυχόν του έρχεται τυφώνας και θα συρρυκνωθούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτά τα οποία θέλει και έχει τη δυνατότητα απόδρασης στο εξωτερικό, αν την έχει, θα την επιχειρήσει πάντως.
0: Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ένας πρωθυπουργός μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, να επιδιώξει μια φυγή προς τα εμπρός για τον ίδιο. Πίσω όμως, φεύγοντας, εάν κάνουμε πάντα αυτήν την υπόθεση εργασίας, αφήνει ένα κόμμα το οποίο τα ποσοστά απέχουν πάρα πολύ από εκείνο το θριαμβευτικό 41%, το γνωρίζουν όλοι στη Νέα Δημοκρατία, ναι, και πιθανώς θα είναι πολύ, πολύ πιο χαμηλό από οποιοδήποτε άλλο προσδοκόμενο ποσοστό. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία τι γίνεται πίσω στη φάση αυτή?
1: Για μένα εξαρτάται, εφόσον συμβούν αυτές οι εξελίξεις, το πότε θα συμβούν. Δηλαδή, εάν τυχόν κάποιος, μιλάμε εντελώς υποθετικά αυτή τη στιγμή,
0: σίγουρα.
1: Εάν κάποιος κληθεί να ηγηθεί της Νέας Δημοκρατίας μετά από μια πρώτη αναμέτρηση, στην οποία οι πτήσεις που έκανε το κόμμα είναι χαμηλές, είναι πολύ δύσκολο να το ξανασηκώσει και να το πάει ψηλά. Θα ξεκινήσει από μια πολύ δύσκολη αφετηρία. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εκτός από το θέμα το χρονικό, έχει σχέση με το οποιοδήποτε θέλει να ηγηθεί. Γιατί έκανε και σφήνα εμφάνιση και ο κύριος Τζιντζικώστας, ο οποίος είναι στο δρόμο της επιστροφής προς την Αθήνα, από ό,τι πληροφορούμαστε και το γράψαμε. Αν θέλει λοιπόν κανείς να τον ανατάξει το κόμμα, δεν έχει σχέση μόνο ο χρόνος των εκλογών, αλλά το τι θα πεις, με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει αλλοιωθεί εντελώς αυτή τη στιγμή σε επίπεδο λαϊκής παράταξης ως φυσιογνωμία. Έχει χάσει τους αγρότες, έχει χάσει τους ελευθερούς επαγγελματίες, έχει χάσει ένα κομμάτι ισχυρό, όχι όλο βεβαίως, των συνταξιούχων. Η παλιά εκλογική της βάση κατά το ίμιση αυτή τη στιγμή είναι είτε έξω από τη Νέα Δημοκρατία ή με το ένα πόδι έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν δεν κάνει ρήξη με αυτόν τον εαυτό της, το σημερινό εαυτό της, και δεν επαναπροσδιοριστεί, η φύση απεχθάνεται το κενό. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα, όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, που εμφανίζουν τάσεις υπερσυστημισμού, όπως διαπιστώνω, αγαπητέ Γιώργο, το τελευταίο διάστημα. Κατά συνέπεια, και ο χρόνος των εκλογών θα παίξει ρόλο για το τι θα είναι η Νέα Δημοκρατία στο μέλλον, αλλά κυρίως όποιος και αν.

0: κάποια στιγμή αναλάβει τη θέση του Πρωθυπουργού, όποτε την αναλάβει, πει ή δεν πει πράγματα που ακουμπούν την ελληνική κοινωνία, η οποία είναι πια σε μια άλλη φάση και σε μια άλλη σφαίρα. Την ακουμπάει, μπορεί να αντέξει. Δεν την ακουμπάει, όπως γράφω και σήμερα με αρκετή δόση έτσι, αίρεση στα κείμενά μου, η Νέα Δημοκρατία με την παρούσα μορφή της είναι λιγμένο προϊόν.
1: Αυτό το προτελευταίο που είπες, μάλλον, το αν είναι λιγμένο προϊόν θα το κρίνει και ο λαός στις κάλπες, έτσι. Αυτό μένει να το δούμε. Καταλαβαίνω όμως πώς το λες. Ναι. Απ' την άλλη όμως, αυτό που πρέπει να
0: κρατήσουμε. Μας αρέσει να παίρνουμε και λιγμένα, δεν το ξέρεις.
1: Ισχύει. Η αλήθεια είναι, και αυτό πέρα το σκέφτονται όλα τα κόμματα, ότι μιλάμε για ένα εκλογικό σώμα που σκέφτεται με εντελώς διαφορετικούς όρους, οριζοντίως διαγωνίως και καθέτος. Και το λέω αυτό γιατί και στην κεντροαριστερά διαπιστώνω πολλές φορές ανάγνωση των γεγονότων με όρους ετών πριν, μην πω δεκαετίας, δεκαπενταετίας.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε εκεί πια.
0: Σήμερα το πρωί παρακολουθούσα, πριν από λίγο σε τηλεοπτικούς σταθμούς, χαρακτηρίζανε αυτή η οποία ήταν η παπαγάλη του Biden στον πόλεμο της Ουκρανίας, χαρακτηρίζουν το κόμμα της Καρεστιανού ρωσικό. Επειδή θα μετάσχει και ένα συνάδελφός μας δημοσιογράφος που είναι ανταποκριτής στη Μόσχα.
1: Ο Θανάσης Αυγερινός.
0: Εξιδίων δηλαδή τα λότρια. Και δεν καταλαβαίνουν όσοι το κάνουν. Αυτοί νομίζουν ότι όταν το κάνουν αυτό το κάνουν ότι τις κάνουν κακό. Δεν είμαι βέβαιος ότι τις κάνουν κακό.
1: Η κυρία Καρεστιανού τώρα, μιας και την ανέφερες, Μανώλη Κοντάκη, τι ρόλο θα διαδραματίσει τα πράγματα και ποιο χώρο θα επηρεάσει περισσότερο?
0: Εξαρτάται, γιατί αυτή τη στιγμή με βάση τις δημοσκοπήσεις απευθύνεται σε δύο ακροατήρια, αλλά εάν δεν έχεις ξεκάθαρο τι ακριβώς θέλεις και προσπαθείς να απευθυνθείς και στα δύο ακροατήρια και στα κεντροαριστερά, κράτος, δικαίου, δημοκρατία, όλα αυτά τα οποία προέκυψαν με τα Τέμπη, αλλά και στα δεξιά, κάποια στιγμή αν πατάς σε δύο βάρκες πέφτεις μέσα στη θάλασσα. Οπότε αυτό θα εξαρτηθεί από αυτό το οποίο θα ακούσουμε μέσω δοσολογία από την ίδια. Είναι πολύ πλώρο να σου πω κάτι. Έτσι, αλλά σίγουρα υπάρχουν αυτιά που την ακούνε και από τη μία πλευρά και από την άλλη για να την αξιολογήσουν.
1: Ο άλλος παίκτης που περιμένουμε βέβαια στο πολιτικό σκηνικό είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ένα σχόλιο σου θα ήθελα επίσης.
0: Το έκανα ήδη. Υπερσυστημισμός. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, επειδή φόβησε στην προηγούμενη θητεία του και πολλές φορές καταδιώκεται εντός εισαγωγικών από όλα όσα συνέβησαν ή δεν συνέβησαν τότε, επιχειρεί με τον τρόπο με τον οποίο απευθύνεται σήμερα στους πολίτες να μην φοβήσει. Και έχει μια στρατηγική, νομίζω, δευτέρου γύρου εκλογών και ουσιαστικά συγχώνευσης της κεντροαριστεράς με δυνάμεις προερχόμενες μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ άκουγα και ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ την περασμένη Παρασκευή να δει μια συνέντευξη σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, τον κύριο Χρυστοδουλάκη, ο οποίος ήλεγξε πολύ μεγάλο αριθμό των συνέδρων από ό,τι έμαθα από την πλευρά επεσορητός της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, και έλεγε ότι αυτή τη φορά ο κύριος Τσίπρας είναι πιο μετριοπαθής σε σύγκριση με το παρελθόν, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, αλλά υπήρξε αυτή η καταγραφή. Υπάρχει μια όσμωση, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ των διαφωνούντων μέσα στο ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Ανδρουλάκη και με το κλίμα του κυρίου Τσίπρα. Έχω την εντύπωση ότι στο δεύτερο γύρο εκλογών, αν ο κύριος Τσίπρας καταφέρει να είναι δεύτερος και έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, θα ζήσουμε ραγδαίες εξελίξεις από τη μία αναμέτρηση στην άλλη. Γι' αυτό και λέω και στους φίλους μου στην κεντροδεξιά ότι καλή είναι αυτή η αυτοαναφορικότητα και να πιστεύετε ότι όλα θα έρθουν από εσάς, αλλά να κοιτάτε και λίγο απέναντι τι συμβαίνει, είτε στην κεντροαριστερά, είτε στο ανεξάρτητο κόμμα της Καρεστιανού, ενώ ανεξάρτητο από σε σχέση με τις διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν με την μεταπολίτευση, για να κάνετε και κανένα σωστό υπολογισμό, γιατί νομίζω ότι κανείς δεν κάνει σήμερα σωστούς υπολογισμούς για το αύριο.
1: Μάλιστα. Μανώλη Κοντάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το πρωινό σχόλιο. Καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Καλημέρα σε όλους. Και εάν δεν είναι και ο κύριος Κόκκινος, είναι εκεί ακόμα?
1: Όχι, δεν είναι. Σε πολύ λίγα λεπτά.
0: Μπορεί να βάλει, για να μην βάλουμε το ότι λείπει, τι φταίει. Έτσι, αν μπορώ να έχω μια επιθυμία, υπάρχει από την Ελευθερία Αρβανιτάκη που έρχεται τακτικά στην Αίγινα, στην πατρίδα μου. Υπάρχει και ένα άλλο που λέει: βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε τον γκάζι.
1: Για να δούμε. Μανώλη Κοντάκη, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στην Πέγγι, στη Λένα, στη φίλη τη Δέσποινα, στην άλλη τη Μαρία, στον Παναγιώτη. 1,58 η βενζίνη στη Μαδρίτη, μας στέλνει και τη σχετική φωτογραφία, σήμερα αυτή η τιμή. Καλημέρα στον Κωστή, καλημέρα στον Χρήστο, στην Άντι και στον Τάσο. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα, του άρεσε πολύ λέει το τραγούδι της Βουλγαρίας, μάλιστα. Με τούτα και με εκείνα, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρωινής εκπομπής, του σημερινού Mind the Trap εδώ στον Αθήνα 984. Ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα για το πρωινό μαγκαζίνο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μέχρι τις 9 θα είναι κοντά σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθήνα Κορλίρα πίσω από τα μικρόφωνα. Ο Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Πάνος Καβαδάς, η Όλγα Σιδηροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιώργος Παπάζουγλου στην αρχή σύνταξη της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 213-09-09-100. Απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε μπορείτε να στείλετε mail στο 984onair@gmail.com ή μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984.
2: Έχω να σου πω τρία πράγματα. Τώρα είδα και ο τραπεζιώτης, μιλούσαμε με τον Κουτάκη πριν και το πρώτο είναι... Το...
1: Σε ενέπνευσε.
2: Δεν θέλω να πω ακριβώς αυτό που σκέφτομαι. Το πρώτο είναι ότι πράγματι μετά από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας καταλάβαμε για ακόμη μια φορά ότι οι επόμενες εκλογές είναι με κάθε τρόπο προσωποπαγής εκλογές. Δηλαδή είναι αυτό που είπε Μητσοτάκης, δεν υπάρχει Μητσοτάκης χάος, αλλά είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Προφανώς ναι, γιατί και τα κόμματα που βγαίνουν ή που θα διεκδικήσουν τέλος πάντων κάποιο ποσοστό είναι προσωποπαγή κόμματα. Για την Καριστιανού θα τα αρχίσω, θα απασφαλίσω από αύριο. Το δεύτερο κομμάτι στην όλη ιστορία είναι το πότε θα πάμε για εκλογές. Η απάντηση είναι όποτε θέλει ο Πρωθυπουργός με βάση την περιραίουσα ατμόσφαιρα και τις προκλήσεις της εποχής. Αν είχε να διαλέξει ο ίδιος, το έχει πει 32 φορές σε διάφορους, όχι μόνο στην κοινή γνώμη, θα ήταν του χρόνου την άνοιξη. Αλλά γι' αυτό κρατάμε επιφυλάξεις, γιατί κανένας δεν μπορεί να μιλήσει για τα γεγονότα. Ηρίστο εμπαρόδο αυτό που άκουσα, τι θα γίνει εάν ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετακομίσει στην Προεδρία της Κομισιόν, στο σενάριο που φύγει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για πρόεδρος της Γερμανίας. Με ξεπερνάει κουβέντα στο τι θα γίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή, θα έχουμε έναν Έλληνα, γιατί φεύγει η Νέα Δημοκρατία από τη μέση, στο τιμόνι της Επιτροπής που ουσιαστικά νομοθετεί για το 90% όσων συμβαίνουν στη χώρα μας. Και το βλέπουμε στο τι θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία. Ποσός με ενδιαφέρει τι θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία, ή μάλλον με ενδιαφέρει εσωτερικά. Μακάρι κάποτε να φτάσουμε στην λογική ότι ένας Έλληνας θα πάρει τη θέση του Προέδρου της Κομισιόν, γιατί το έχουμε και εύκολο. Αυτό δεν είναι. Και το τρίτο. Και το σημαντικότερο στην όλη ιστορία είναι ότι χθες σφράγισε η ομάδα μου το πρωτάθλημα. Χαρήκαμε όλοι που σφράγισε το πρωτάθλημα και μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό φύγαν και δύο χαρούμενοι και σηκώσαμε και τα τρόπαια και. Λίγο ήθελε ο Ηλιόπουλος να ανακοινώσει κόμμα την ώρα της
1: ομιλίας. Τώρα που γυρίζει.
2: Λίγο, πραγματικά λίγο, και εσείς οι τραπεζίτες πρέπει να βοηθάτε τις μικρομεσαίους. Και ήταν μια... Όπα, λέω, εδώ είμαστε.
1: Πρώτα απ' όλα στις ημερομηνίες, πέρα από το κόμμα Καριστιανού που είπες ότι από αύριο θα το σχολιάσεις, θα σε αφήσω λοιπόν να το σχολιάσεις εσύ αύριο. Έχουμε 26 Μαΐου τις ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα. Mm-hmm. Αυτή είναι η ημερομηνία, άρα την άλλη εβδομάδα θα έχεις να πεις και για το κόμμα Τσίπρα.
2: Όχι, δεν είναι. Εκεί είναι φυσιολογικές οι εξέλιξεις. Δεν το έχει ξανακάνει.
1: Απλά θέλω να σε διορθώσω ότι στο μικρό κόσμο τον ελληνικό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία ποιος είναι στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας παρά ποιος είναι στο τιμόνι της Ευρώπης.
2: Φυσικά.
1: Άρα λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, αν δεν είναι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία θα έχει κάποιες τροποποιήσεις στο εκλογικό της αποτέλεσμα από αυτό.
2: Προφανώς.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω εάν ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, δίνει σημασία σε αυτό που εσύ περιέγραψες.
2: Δεν δίνει. Απλά έχει μεγαλύτερη σημασία που παράγει σημαντικότερο αποτέλεσμα.
1: Εννοώ, τι και αφού λέμε σημασία από τρία πράγματα το καθένα σήμερα,
2: πες
1: να πω ότι
2: τρίτη,
1: σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσείων και είναι δωρεάν.
2: Γιορτάζουμε.
1: Βεβαίως γιορτάζουμε. Σε όλο τον κόσμο είναι δωρεάν η
2: τα μουσεία.
1: Τα μουσεία είναι και αρχαιολογικοί χώροι. Αμέσως. Εντάξει, όχι ακόμα, κύριε Γιάννη.
2: Δεν είστε και σαν την Ακρόπολη με τον κύριο Γιάννη, α πούμε.
1: Πάντως, όσοι θέλουν μπορούν να επισκεφθούν αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία ελεύθερα σήμερα.
2: Έχουμε κάποια εξέλιξη από το περιβόητο μέτωπο Τραμπ. Σήμερα είμαστε
1: εναντίον
2: του
1: Ιράν. Έπαιζε ένα γκολφ στη Βιρτζίνια.
2: Και κάπου στον διάμεσο.
1: Με τον Ρούμπιο, με τον Στίβ Βίτκοφ. Και δεν θυμάμαι ποιος άλλος ήταν μαζί. Νομίζω ότι ήταν και ο J.D. Vance.
2: Άμα θέλω να το μιλήσουν, δηλαδή Σαββατοκύριακο παίζουν γκολφ μαζί, τον ακολουθούν για να.
1: Κοίταξε, έχει ωραίο καιρό. Να στερηθούν τον γκολφ.
2: δεν έχω άποψη.
1: Και είπε μέσα σε όλα αυτά το ότι the clock is ticking for Iran. Το ρολόι χτυπάει για το Ιράν.
2: 8 και 6 πρώτα λεπτά είσαι στον Αθήνα 984. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, αρχή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε πρώτα απ' όλα η Αθήνα Κολλήρα και Γιάννης Παπαγεωργίου να σας μεταφέρουμε τις ειδήσεις όσες έχουν ως στιγμής.
1: Σε νέα κλιμάκωση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει. Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυση του πυρός. Ο ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη σημαντική σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Σήμερα και αύριο συναντώνται στο Παρίσι οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν σημειώσει άνοδο κατά 1% μετά την επίθεση με ντρόουν σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24% φτάνοντας στα $110.62 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα $107.26. Το θέμα τέθηκε επιτάπητος στις τηλεφωνικές συνομιλίες του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Μετά τη λήξη της συνομιλίας, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και συνεργάτες του.
2: Την ίδια ώρα το Πακιστάν εντείνει τις προσπάθειές του για την επανεκκίνηση του διπλωματικού διαλόγου. Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας επισκέφθηκε την Τεχεράνη το Σάββατο και την Κυριακή για συνομιλίες με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους σχετικά με τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Εν τω μεταξύ, το Ιράν, αφού προειδοποίησε τη Διεθνή Ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών τορμούς, απειλεί πλέον παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η Τεχεράνη σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το Ορμούζ, για τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Κατά της εργαλειοποίησης των στενών Ορμούζ από το καθεστώς της Τεχεράνης, τάχθηκε το Κατάρ. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία εισήλθαν στην επικράτειά της από τον έναν αέριο χώρο του Ιράκ. Βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχου τη οργάνωση Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ και τη 17χρονη κόρη του, σύμφωνα με λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωση.
1: Στις 11 το πρωί συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό το Κησέα στο Μέγαρο Μασίμου. Στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου. Σύμφωνα με ανάρτηση ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελεύθερης ναυσιπλοείας.
2: Με τις κάλπες για την ανάδειξη των νέων εκλεγμένων μελών της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ολοκληρώνεται το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από το βήμα του Συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε το δρόμο προς τις εθνικές εκλογές του 2027, καλώντας σε πανστρατιά με πολλή δουλειά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και στο λαϊκισμό. Στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσία που, αν χαθεί, χάθηκε μαζί του η χώρα. Το σχόλιο του εκπροσώπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
1: Στο θέμα της διαγραφής του επανήλθε με νέα ανάρτηση του χθες ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, αμφισβητώντας την αδυναμία συμμετοχής του στο εξής, στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ζητώντας από βουλευτές και στελέχη του κόμματος να τους συμπαρασταθούν μετά την έξοδό του από την κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Έναρξη των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και δεύτερη λυκείου διεξάγονται ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ στις 19 του μήνα θα εκδοθούν τα αποτελέσματα. Οι απολυτήριες της τρίτης λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, τελευταία ημέρα μαθημάτων είναι η Παρασκευή 27 Μαΐου.
1: Στο στόχαστρο της εφορίας πάνω από 48.000 ιδιοκτήτες ακινήτων τύπου Airbnb μετά από διασταυρώσεις της ΑΔΕ βρέθηκαν με αδήλωτα εισοδήματα που φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ από το 20 έως το 22, τα οποία προήλθαν από μαύρες εισπράξεις από ενοικιάσεις των κατοικιών τους.
2: Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο δύο αυτοκινήτων σε κεντρική διασταύρωση στην Αφάντου της Ρόδου. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρατείται και ανακρίνεται για τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Τραγικό τέλος στην αναζήτηση του 78χρονου που αναζητούνταν από τις 6 Μαΐου στο πλατανό ρεύμα Κοζάνης. Η σωρός του εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε δύσβατο σημείο στο βουνό πάνω από το χωριό.
2: Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την 5η η σταθμή σε πόλια Αττική, σταθμός Νταρίσης και Μεταξουργείου θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η ρωσική επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη δέχτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας συγκρότημα κατοικιών στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Πληροφορίες σχετικά με θύματα και ζημίες δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής. Παράλληλα, 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα αγόρι 10 ετών, τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στο Ντνίπρο. Στο Δνίπερο δηλαδή, δεν το πω σωστά. Οι αρχές της Λιθουανίας εντωμεταξύ ανακοίνωσαν ότι ένα μη επανδραμένο αεροσκάφος, κατά τα φαινόμενα ουκρανικό, συνετρίβει στο έδαφος της Λιθουανίας χωρίς να εκραγεί κοντά στην πόλη Ουτένα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.
2: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της έξαρσης του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκεί που μετά από εβδομάδες έχουν χάσει 80 άνθρωποι τη ζωή τους και 250 έχουν μολυνθεί.
1: Και κλείνουμε με την πρόγνωση σημερινού καιρού. Έθριο σήμερα προβλέπεται στην Αττική. Λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Θερμοκρασία έως 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε με αργό και σταθερό βήμα τα θέματα της ένα προς ένα.
1: Και θα ξεκινήσουμε από το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έκλεισε με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εχθές. Έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Απόστολο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Σινάγια, καλημέρα σε όλους και όλους.
2: Και περαστικά. Αρτιμελίσια ακούω.
1: Ναι.
3: Να είστε καλά. Νομίζω το ήταν ένα συνέδριο το οποίο από το οποίο σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο κατάμε είναι και οι διαβεβαιώσεις και χθες στο κλείσιμο της του συνεδρίου στην ομιλία του Πρωθυπουργός έδωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Όπως είπα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας ως κυβέρνηση. Ωστόσο θα έλεγε κανείς ότι ταυτόχρονα διαχωρίζοντας την κυβέρνηση που τη δουλειά της κυβέρνησης που έχει πολύ έργο ακόμα από το κόμμα, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε, θα έλεγε κανείς, σε κατάσταση προεκλογικής εγρήγορσης τη Νέα Δημοκρατία και είπε στα στελέχη μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο, ότι από σήμερα πλέον θα πρέπει να πούν στην κοινωνία όλα τα στελέχη να μεταφέρουν το μήνυμα του συνεδρίου που έχει να κάνει με αυτό που ακούσαμε πολλές φορές στην Ελλάδα του 2030, όπως είπε ο Πρωθυπουργός τώρα. Αυτό το οποίο έμεινε ιδιαίτερο ως συγκριτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι η συνέπεια ότι οι δεσμεύσεις της έχουν γίνει πράξη και έδωσε και ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματικότητα. Μάλιστα είπε ότι αυτό το συμβόλαιο αλήθειας που ακούγαμε στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις για τη Νέα Δημοκρατία, συμβόλαιο αλήθειας με τους πολίτες, γίνεται πλέον ένα συμβόλαιο αποτελέσματος, όπως είπε, και δήλωσε αισιόδοξους για το εκλογικό αποτέλεσμα, για τη δυνατότητα επιτεύξεως στόχου της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι έχει εμπιστοσύνη όχι μόνο στις δυνατότητες παράταξης αλλά και στην κρίση των Ελλήνων πολιτών που, όπως είπε, μπορούν να διακρίνουν την ουσία από την τοξικότητα και το αποτέλεσμα από τις ψεύτικες υποσχέσεις. Τώρα στις προτεραιότητες που έθεσε ο Πρωθυπουργός είναι να φτάσουν οι μακροοικονομικές επιτυχίες, όπως είπε, σε όλους τους πολίτες. Μάλιστα εμφανιστεί αισιόδοξος ότι η ανεργία μπορεί να πάει στο 6%. Έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση ως προτεραιότητα σε αυτά που ήδη περιέγραψε, ως μια Ελλάδα ασφαλή και ισχυρή και στην αναγέννηση του κράτους. Και βεβαίως ήταν στο κλείσιμο του συνεδρίου, στην ομιλία του, ήταν σκληρός, θα έλεγε κανείς, με την αντιπολίτευση. Υποστήριξε ότι κάποιοι επιχειρούν να μασύρουν στο χάος του 2015, ότι άλλοι μένουν παγιδευμένοι στα ξύλινα συνθήματα του 1981, όπως είπε. Ότι επίσης τόνισε ότι τη Νέα Δημοκρατία δεν την αφορά ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος. Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και για εμάς η πρωτιά είναι κυρίως ευθύνη, δουλειά και αποτέλεσμα. και στο κλείσιμο του συνεδρίου ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε εκ νέου να απαντήσει, επανέλαβε θα έλεγα τις απαντήσεις της Νέας Δημοκρατίας σε ένα βασικό ερώτημα το οποίο και η ίδια διακρίνει στην κοινωνία, γιατί ξανά να ψηφίσει κάποιος τη Νέα Δημοκρατία. Ένα βασικό επιχείρημα είναι ότι επειδή έχει κάνει πράξη αυτό που ο ίδιος αρκετές φορές περιέγραψε μέσα από το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε». Επίσης είπε ότι δεν διαλέγει η Νέα Δημοκρατία αντίπαλο σε αυτές τις εκλογές, ότι η δική μας αντίπαλη είναι μόνο τα προβλήματα. Ότι η τρίτη εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός αυτός σκοπός, αλλά όπως υποστήριξε είναι εθνική ανάγκη για μια ισχυρή εντολή ώστε η πατρίδα να μην βιώσει καταστάσεις ακυβερνησίας και πειραματισμών. Και επίσης επανέλαβε, το είχε πει και στην έναρξη της ομιλίας του συνεδρίου, ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, και όπως είπε, και επέμεινε και σε αυτό που προκάλεσε τις αντιδράσεις, θα έλεγαν, από την αντιπολίτευση σε την ομιλία της Παρασκευής, η αναφορά του δηλαδή στο ότι ότι διερωτήθηκε ότι αν στις 3 το πρωί θα χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος θα διαχειριστεί την κρίση, αρνήθηκε ότι κάτι τέτοιο είναι δίλημα ακραίο ή εκβιαστικό, υποστηρίζοντας ότι οφείλω να μην ωρεοποιώ καταστάσεις, να κρύβω εμπόδια, αλλιώς όπως είπε ο Πρωθυπουργός δεν θα διέφερα και εγώ από τους θυμωμένους, όπως είπα, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους μου. Να σου πω το χαρακτηριστικό του συνεδρίου. Μάλλον ένα από τα στοιχεία του συνεδρίου έχει να κάνει ασφαλώς και με τις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι κάποιες εξ αυτών γίνονταν και με το βλέμμα, με τις φιλοδοξίες για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι σαφές. Εκείνο το οποίο περισσότερο θα έλεγα συζητήθηκε, εκείνο περισσότερο συζητήθηκε ήταν η ομιλία του κ. Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος έκανε μια σαφή διακριτή τοποθέτηση και ιδεολογικοπολιτικά σε θέματα φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας, και έχει έτσι ένα ενδιαφέροντο γεγονός, η διαφορετική θα έλεγα η οπτική του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ό,τι αφορά το δημοσκοπικό τοπίο σε σχέση με αυτή που υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Δένδιας εξέφρασε ένα προβληματισμό για την εικόνα αυτή, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια εικόνα στασιμότητας, παρά την πολύ σημαντική διαφορά και καθαρή πρωτιά που διατηρεί η Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα, και επίσης είναι ποσοστά δημοσκοπικά εδώ και αρκετό καιρό που απέχουν αρκετά από τα επίπεδα της αυτοδυναμίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά τους απόντες από το συνέδριο, δεν ήταν εκεί.
2: Καραμαλή Σαμαράς. Ο Σαμαράς, εντάξει, είναι εκτός κόμμα.
3: Ούτως ή άλλως για τον κύριο Σαμαρά το ερώτημα είναι αν και πότε θα δημιουργήσει το νέο κόμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και όχι οι απόντες. Να σας πω επίσης ότι εξελέγει και η νέα Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.
2: Θαδωρής Πανάκης ή Στήλιος για τη θέση του γραμματέα.
3: Τουλάχιστον αυτά είναι τα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν στην πρώτη συνεδρίαση που θα γίνει της πολιτικής γραμματείας, της πολιτικής επιτροπής. Θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας. Και από εκεί και πέρα βεβαίως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μπαίνει σε μια τροχιά προεκλογικής προετοιμασίας. Κρατάμε το 2027 που είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά νομίζω ότι η αίσθηση πολλών ακόμα είναι ότι πάντα στο τραπέζι υπάρχει το σενάριο του φθινοπόρου. Όλα αυτά θα κρυφτούν από το κλίμα που θα υπάρχει μετά το καλοκαίρι.
1: Είχαμε καιρό να τον ακούσουμε, τον χορτάσαμε σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αθήνα 984.

0: συνέδριο η Νέα Δημοκρατία είχε εξελίξεις στα διεθνή, προφανώς και έχουμε αυτές, δεν σταματούν. Χαρά μας λοιπόν και πάλι να έχουμε στην παρέα μας πρώτη εξυνέλευξη της εβδομάδας τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή στο Βόρειο Τομέα και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο. Καλημέρα κύριε Κερίδη.
1: Στο Βόρειο Τομέα της Αθήνας.
0: Στο Βόρειο Τομέα της Αθήνας, προφανώς.
2: Ναι, ναι. Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Κερίδη. Ολοκληρώθηκε.
2: Με καλές ειδήσεις, ελπίζω.
1: Για να δούμε.
0: Δεν περνάνε από το χέρι μας όλες αυτές. Περνάνε και από τον Τραμπ, ξέρετε.
1: Ναι. Θα πάμε στα διεθνή, αλλά μόλις ακούσαμε όλο το ρεπορτάζ από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χθες με το βλέμμα στραμμένο στο 2030, αυτό ήταν το μήνυμα του συνεδρίου για την ολοκλήρωση και τη συνέπεια του κυβερνητικού έργου. Θα θέλαμε όμως και το δικό σας σχόλιο για αυτές τις τρεις ημέρες συνεδρίου.
2: Κοιτάξτε, το συνέδριο είναι το τελευταίο συνέδριο, αυτό το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι το τελευταίο συνέδριο πριν τις εκλογές. Κατά συνέπεια, εκ των πραγμάτων έχει έναν έντονο προεκλογικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου πανηγυρικό χαρακτήρα, ενωτικό χαρακτήρα, κινητοποιητικό χαρακτήρα όλοι μαζί για τη μεγάλη νίκη, για την τρίτη θητεία, να πετύχει η Νέα Δημοκρατία αυτό που κανείς στο παρελθόν δεν μπόρεσε, μια τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία για το καλό του τόπου, για το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας. Περί αυτού πρόκειται. Και έτσι πήγαν και οι ομιλίες των συνέδρων και βεβαίως του Πρωθυπουργού κατεξοχήν που το άνοιξε και το έκλεισε χθες Κυριακή.
0: Όταν το άνοιξε την Παρασκευή, αυτό που για ακόμη μία φορά έθεσε είναι ένα δίλημα το οποίο πράγματι προβλέπω και το λέω επί προσωπικού τώρα, ότι θα το δούμε μπροστά στις εκλογές. Δηλαδή το ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός, ποιος είναι ο αρχηγός και έχουμε να επιλέξουμε αρχηγό. Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Κατά πόσο είναι μια καλή πραγματικότητα το να μην μπαίνουν στη ζυγαριά, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, άντε και το Πασόκ θα έλεγα εγώ μέχρι ενός σημείου στην αντιπολίτευση, να μην μπαίνουν στη ζυγαριά και πολιτικές της επόμενης μέρας, την ώρα που τα σενάρια το ποιος θα κυβερνήσει με ποιον καλά κρατούν.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι καλό είναι ο κόσμος να ξέρει ποιον πρωθυπουργό ψηφίζει και οι πρωθυπουργοί να μην επιλέγονται στο παρασκήνιο, ξέρετε, εξωκοινοβουλευτικά, εξωθεσμικά, από άλλου τύπου διεργασίες. Κατά συνέπεια η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατεβαίνει με ξεκάθαρη πλατφόρμα. Το δικαιούται ο ίδιος, διότι μην ξεχνάτε ότι 10 χρόνια τώρα παραμένει πρώτος, έτσι δεν είναι, Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι δυνατό χαρτί, το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας από την ώρα της εκλογής του τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι σήμερα δεν έχει περάσει ποτέ δεύτερος. Σε αντίθεση με ό,τι έγινε με τον Αλέξη Τσίπρα, θυμάστε, που κυβέρνησε επί 3 χρόνια ως δεύτερος μέχρι το 2019. Λοιπόν, από εκεί και πέρα οι Έλληνες ψηφίζουν πρόσωπα πέρα από πλατφόρμες κόμματα, όπως σε όλο τον κόσμο η πολιτική από ένα σημείο και μετά προσωποποιείται. Επιπλέον θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τον πολλαπλασιασμό ακρεφνώς προσωποπαγών κομμάτων, εξαιρουμένη στις Νέες Δημοκρατίες και του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί πέρα αυτό που βλέπετε είναι αρχηγικά προσωπικά κόμματα, εταιρείες. Είτε λέγεται Κυριάκος Βελόπουλος από τη μια μεριά με βουλευτές υπαλλήλους στις εταιρείες του, είτε βλέπετε Ζωή Κωνσταντοπούλου από την άλλη μεριά, άλλωστε βάζουν και τα ονόματά τους στους τίτλους. Είτε τώρα το κόμμα Καριστιανού ή ακόμα περισσότερο το κόμμα Τσίπρα, το οποίο μέσα στο rebranding θέλει να είναι ένα αμιγώς αρχηγικό κόμμα, έτσι, σπάζοντας μια παράδοση της αριστεράς η οποία μιλούσε για τάσεις, για όργανα, για κόμματα κτλ.
1: Εντάξει, ο προεκλογικός, πώς το λένε, η προεκλογική εκστρατεία έχει προφανώς ξεκινήσει. Τώρα το αν θα γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο ή την ερχόμενη άνοιξη είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός εν καιρό και ανάλογα με τις εξελίξεις.
2: Ναι, δεν το έχει αποφασίσει. Προφανώς ο στόχος είναι το 27. Αλλά νομίζω ότι και μικρή σημασία έχει από ένα σημείο και μετά. Οποτεδήποτε γίνουν μετά τον Σεπτέμβρη, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για πρόωρες εκλογές, με την έννοια ότι σχεδόν έχει ολοκληρωθεί και η δεύτερη θητεία. Και κατά συνέπεια, λόγω και της πίεσης που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Προεδρία που ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027, θα πρέπει κάπως πιο νωρίς, δεν μπορούν να γίνουν 25 Ιουνίου, θέλω να πω, του 27 που κλείνει και τυπικά η θητεία.
1: Ας μην συνεχίσουμε σε αυτό, ας πάμε λίγο και στα διεθνή, κύριε Κερίδη, καθώς ήταν ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο δεν είχαμε κάποια δραματική εξέλιξη, μόνο έτσι προειδοποιήσεις και απειλές από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Όμως όλο αυτό έχει έναν σοβαρό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Βλέπουμε ξανά τις τιμές στο πετρέλαιο να ανεβαίνουν. Την ανησυχία για το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούζ, αν πράγματι θα βάλουν δασμούς οι Ιρανοί και σε άλλα πράγματα πέρα από την αυσιπλοεία. Πώς μπορεί αυτό το αδιέξοδο να έρθει?
2: Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Κοιτάξτε, να τα πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα και σύντομα για να μην μπλέξουμε στις λεπτομέρειες. Πρώτο βασικό είναι ότι δεν υπάρχει συμφωνία και δεν υπάρχει και πλαίσιο για να υπάρξει κάποια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, έως αδύνατο στην παρούσα φάση. Οι δύο πλευρές είναι πάρα πολύ μακριά και δεν δείχνουν διατεθειμένες να κάνουν τις υποχωρήσεις εκείνες για να έχουμε μια συμφωνία. Άρα δεν έχουμε συμφωνία. Mm-hmm. Τούτο δοθέντος, δεύτερον, τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσουν να παραμένουν κλειστά για το προσεχές διάστημα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την εξάντληση των αποθεμάτων πετρελαίου και τη νέα αύξηση στις τιμές της ενέργειας, των λιπασμάτων και ούτω καθεξής παγκοσμίως. Τρίτον, το Ιράν βγαίνει ενισχυμένο από αυτή τη σύγκρουση. Είναι κάτι το οποίο δεν είχαν υπολογίσει οι Αμερικανοί. Εκεί που δεν είχαμε πρόβλημα με τα στενά του Ορμούς, επί όσα χρόνια, 50 χρόνια σχεδόν Ιρανικής Ισλαμικής Επανάστασης, το αποκτήσαμε τώρα. Και όχι μόνο το αποκτήσαμε με τα στενά κλειστά, αλλά για να ανοίξουν, το Ιράν βάζει και πολύ σκληρούς όρους διόδια, δηλαδή να κερδίζει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο από αυτό που μέχρι χθες ήταν δωρεάν. Αυτό δείχνει ότι παρά τη στρατιωτική υπεροπλία των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι αναμφισβήτητη, όταν λείπει η στρατηγική, το σχέδιο, η κοινή λογική, έχεις αντίθετα αποτελέσματα.
0: Και σε ό,τι αφορά αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα μετά τη συνάντηση Κίνας-Αμερικής του Xi Jinping με τον Τραμπ, υπάρχει κάτι που πρέπει να κρατήσουμε?
2: Νομίζω ότι ήταν περισσότερο εθιμοτιμική παρά ουσιαστική. Καλό είναι που έγινε, καλό είναι να υπάρχουν αυτές οι συναντήσεις μεταξύ των δύο ισχυρών. Σταθεροποιητικές είναι, αλλά νομίζω ότι η Κίνα έκανε μία επίδειξη ισχύως και σοβαρότητας. Ο Τραμπ δεν κατάφερε πολλά, ανακοίνωσε διάφορα τα οποία δεν επιβεβαιώνουν οι Κινέζοι, και μόνο το γεγονός ότι τέθηκε το ζήτημα της Ταϊβάν και τις σχέσεις με την Κίνα δείχνει το αυξημένο βάρος το οποίο έχει πια η Κίνα στα παγκόσμια πράγματα.
1: Μάλιστα,
2: δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς Αμερικανός να είναι ευχαριστημένος, ενώ από αυτούς που ασχολούνται, εν πάση περιπτώσει, στην Ουάσιγκτον με τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης.
0: Έμαθε πάντως ο Τραμπ το Θουκυδίδη, φαντάζομαι.
2: Καλά τώρα, εντάξει, στο Princeton τελείωσε, μην τον αδικούμε.
1: Εντάξει, και Αμερικάνος είναι και ο συγγραφέας του βιβλίου. Οπότε, εντάξει.
2: Ναι, αλλά Έλληνας Δημήτρης Κερίδης λέγεται, ο επιμελητής της ελληνικής.
1: Α, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Έχω διαβάσει το original, εντάξει. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ.
2: Είναι καθηγητής μου ο Γκραμ Άλισον στο Harvard και βέβαια.
1: Να τα λέμε και αυτά. Τα όμορφα χρόνια της Βοστόνης.
2: 5 χρόνια και κυκλοφορία της εκδόσης Πεδίο, η παγίδα του Θουκυδίδη, έτσι, ναι.
1: Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστούμε πολύ, μας θυμήσατε και τα ωραία εκείνα χρόνια που γνωριστήκαμε στη Βοστόνη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής στο βόρειο τομέα της Αθήνας και καθηγητής βεβαίως διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος προαναγγέλησε ανάρτησή του με το σύνθημα «Τώρα είναι η ώρα». Νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει. Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Απειλή μέσω Truth Social. Αύριο συγκαλεί σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Συνάντηση σήμερα και αύριο στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Νέα άνοδος για τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 110 δολάρια το βαρέλι. Στο στόχαστρο της εφορίας, πάνω από 48.000 ιδιοκτήτες ακινήτων τύπου Airbnb. Μετά από διασταυρώσεις, τις ΑΔΕ βρέθηκαν με μαύρα εισοδήματα που φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ από το 2020 έως το 2022. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Έως τις 12 Ιουνίου οι προαγωγικές για την 1η και 2η Λυκείου και έως τις 25 Μαΐου οι απολυτήριες για την 3η Λυκείου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την 5η οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα με ελεύθερη είσοδο στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους και πλήθος εκδηλώσεων. Και ο καιρός έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό βιώνουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από την περιοχή του Εγάλεο προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση. Προβλήματα σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην κάθοδο από Κηφισιά και Μαρούση προς Χαλάνδρη και κέντρο Αθήνας, όσο και κατά τμήματα στην άνοδο. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και την περιοχή του Χολαργού. Αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή λεωφόρο, κυρίως στα τμήματα από Άλυμο προς Πειραιά, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου. Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 9 παρα 25 ίσως στον Αθήνα 984. Είμαστε Ελεύθερη Κυκλοφορία, Έθνα Κορκλήρο και Γιάννης Παπαγεωργίου. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ γιατί ασχοληθήκαμε μετά της Νέας Δημοκρατίας, του συνεδρίου και όχι μόνο, και τον Τραμπ. Υπάρχουν και αντιδράσεις. Πάμε στην πλευρά του Πασόκ.
1: Και να καλημερίσουμε στην ελιάξη της τηλεφωνικής γραμμής, την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Νομίζω ότι τα σχόλια του κυρίου Τσουκαλά για τα όσα έχουν υποθεί στο συνέδριο είναι ενδεικτικά, Κατερίνα, του κλίματος.
2: Έτσι ακριβώς. Αθηνά, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είχαμε βολές κατά του Πρωθυπουργού από το Πασόκ. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός Πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσία που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα. Έτσι το πολύ δεικτικό σχόλιο του Κώστα Τσουκαλά, στοιχείο που σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ καταδεικνύει αλαζονία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης. Η Χαριλάου Τρικούπη, επιχειρώντας να αποδομήσει τα κεντρικά μηνύματα του Πρωθυπουργού σε αυτό το συνέδριο περί σταθερότητας και συνοχής, αντιπαραβάλλει από τη μία τα δεδομένα της πραγματικής οικονομίας και από την άλλη τη λειτουργία των θεσμών και τις σκανδαλώδεις υποθέσεις. Πολύ χαρακτηριστικά τα ερωτήματα που θέτει ο κύριος Τσουκαλά στο τετράπτυχο σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια και συνέχεια, στο οποίο αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός, πώς εκφράζεται με τα ρεκόρ ακρίβειας και τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διερωτά του εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, πώς εκφράζεται από την αδυναμία να δοθεί λύση στο ιδιωτικό χρέος και στην ασυδοσία των καρτέλ. Πώς εκφράζεται μέσα από το σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απευθείας αναθέσεις, τους διαγωνισμούς ρουσφέτια στους συμμετέρους. Γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης βολεύεται να αναμετράται με το χθες. Θα μπορούσε ενδεχομένως να εκλειφθεί και ως μια έμεση αναφορά για το κυοφορούμενο κόμμα Τσίπρα, το οποίο στη Χαριλάου Τρικούπη το χαρακτηρίζουν και ως βολικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας. Και συνεχίζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ λέγοντας: τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας ισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων. Και επαναλαμβάνει βεβαίως τον στόχο της πολιτικής αλλαγής, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: θα σας ξεβολέψει σύντομα ο ελληνικός λαός, δίνοντας δύναμη στο ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή. Στο μεταξύ, να σας πω, στον απόϊχο της πρόσφατης πολιτικής κόντρας που είχαμε για το ακίνητο Ανδρουλάκη στην Κρήτη και τη μίσθωσή του στο δημόσιο, το ΠΑΣΟΚ κατά τα φαινόμενα περνάει στην αντεπίθεση με αφορμή δημοσίευμα της ιστοσελίδας Περιοντίστα, σύμφωνα με το οποίο ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Σπανάκης φέρεται να μεταβίβασε στην αδελφή του την επικαρπή ενός ισόγειου επαγγελματικού χώρου στο Μοσχάτο, όπου στεγαζόταν και συνεχίζει κατά το δημοσίευμα να στεγάζει την υπηρεσία των ελληνικών ταχυδρομείων. Στην ανακοίνωσή της Χαριλάου
0: Τρικούπη. Τα Μοσχάτου δηλαδή, φαντάζομαι.
2: Ναι. Μέσα. Στην ανακοίνωσή της Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να αναδείξει την κυβερνητική υποκρισία σε ζητήματα ηθικής, αναφέροντας μεταξύ άλλων δεδομένης της αυξημένης ευαισθησίας της κυβέρνησης σε θέματα πολιτικής ηθικής απαιτούνται απαντήσεις και θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα. Είναι ηθικό υπουργός της κυβέρνησης να θολώνει τα νερά με μια νόμιμη κατά τα άλλα πράξη, ώστε να μην φαίνεται ότι σε οίκημα ιδιοκτησίας του στεγάζεται δημόσια υπηρεσία? Επίσης, ρωτάει η Χαριλάου Τρικούπη, ήθελε να κρύψει κάτι και μεταβίβασε την επικαρπία του ακινήτου στην αδερφή του μέχρι το 2028, καθώς φέρεται να το ενοικίαζε στα ΕΛΤΑ και στο διάστημα που ήταν βουλευτής πριν υπουργοποιηθεί? Πότε καταρτίστηκαν οι συμβάσεις και με ποιους διαγωνισμούς? Η Χαριλάου Τρικούπη καλεί το κυβερνών κόμμα να δώσει απαντήσεις και καταλήγει λέγοντας πώς τοποθετείται η κυβέρνηση των αρίστων στη χειδεολογία, στη χειραγώγηση και στο σύστημα δολοφονιών χαρακτήρα. Ο κ. Σπανάκης καλώς έπραξε, διερωτάται, περιβάλλει η κυβέρνηση με την εμπιστοσύνη και την έγκρισή της τέτοιες μεθοδεύσεις? Και κλείνοντας να σας πω ότι στο μεταξύ αναμένουμε, όπως έχει προαναγγελθεί από την πλευρά, από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, την μήνυση που θα καταθέσει ο κύριος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας του κύριου Γεωργιάδη για το θέμα του ακινήτου, το πολυσυζητημένο με το οποίο ασχοληθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες, κάτι που δεν αποκλείεται να συμβεί ίσως και σήμερα.
0: Δύο μέρες πριν να μας τα έλεγες αυτά, Κατερίνα, τον είχαμε τον κύριο Σπανάκη να τον ρωτήσουμε, αλλά το Ανδρουλάκη Σπανάκη, αυτή η Κρήτη έχει πάρει όλη την τελευταία διετία, πρέπει να σου πω σε ό,τι συμβαίνει.
2: Εντάξει, έχουμε πολλούς πολιτικούς άνδρες που πολιτεύονται από την Κρήτη.
0: Μην το πιάσεις από εκεί, καήκαμε. Λοιπόν, να τελειώσουμε μεθαύριο το
1: δίκτυο. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Θα μείνουμε και σε θέμα.
0: 26 Μαΐου.
1: 26 Μαΐου. 26 Μαΐου το κόμμα Τσίπρα. Και βεβαίως εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Πολάκης. Ο Γιώργος Κατσίγιανης είναι μαζί μας. Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Πιάστο από που θέλεις εσύ τώρα, γιατί δεν είναι απαραίτητο να το ξεκίνησε από την Κρήτη.
3: Πριν από λίγα λεπτά ο κύριος Τσίπρας ανέβασε στους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι το κόμμα θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου και πως συμβολικά καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι η ημερομηνία. Στο βίντεο αυτό με τίτλο «Ούτε νωρίς ούτε αργά τώρα είναι η ώρα» απεικονίζονται δύο πιτσιρικάδες στο γήπεδο ενός ποδοσφαίρου, δεν ξέρω αν είναι στη Φιλαδέλφια, όπου ο ένας φοράει την μπλούζα με το νούμερο 26 και ο άλλος τη φανέλα με το νούμερο 5.
1: 26-5 λοιπόν.
3: 26-5. Δεν έχω τσεκάρει ακόμα, γιατί βλέποντας αυτά τα... Δεν βλέπω τα πρόσωπα των παιδιών, αλλά βλέπω τις πλάτες τους. Mm-hmm. Είναι περίπου στην ηλικία των παιδιών του κυρίου Τσίπρα.
1: Μην είναι και τα δικά του.
3: Αν είναι και τα δικά του, το
1: στο πρόμο. Την άλλη Τρίτη, λοιπόν. Τότε είναι 26. Ερχόμενη Τρίτη. Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Τα έχει βάλει με αυτή τη σειρά, έτσι. 26-5. Δεν τα έχει 25-6 και μπας μπερδέψει.
3: Όχι, όχι.
1: 26, ένας 5 ο άλλος, δεν
3: μπερδεύεται. Ο Γιάννης επειδή ξέρει καλύτερα τα ποδοσφαιρικά, δεν ξέρω τώρα αν θυμάται ποιοι φορούσαν τέτοιες φανέλες από τους ποδοσφαιριστές.
0: Τώρα χίλια συγγνώμη τώρα, δεν μου είναι πρόχειρα τα νούμερα.
1: Μπορεί όσο μιλάς να τα γκουγκλάρει. Λοιπόν, εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ο κ. Πολάκης έκανε την...
3: Για τρίτη φορά είναι στο επίκεντρο διαγραφής απομάκρυνση ο κύριος Πολάκης. Την πρώτη φορά ήταν από τον Αλέξη Τσίπρα που τον είχε θέσει προσωρινά εκτός ψηφοδελτίων στην πορεία προς τις εκλογές του 23, αν θυμάμαι καλά. Επειδή είχε διαφωνήσει ο κύριος Πολάκης τότε με τον αποκλεισμό ενός άλλου πολιτευτή από τα Χανιά, του κυρίου Χερετάκη, αν τον θυμάστε. Mm-hmm. Τελικά επανήλθε στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Η δεύτερη φορά τον είχε διαγράψει ο κύριος Κασελάκης. Με το που έφυγε ο κύριος Κασελάκης επανήλθε από την προσωρινή τότε προεδρία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυρίου Νίκου Παπά. Αυτή είναι η τρίτη φορά από τον κύριο Φάμελο και αφορμή για όλα αυτά στάθηκε μια ανάρτηση το Σάββατο του κυρίου Πολάκη που άφηνε εχμές εναντίον του Προέδρου του κόμματος, τον κατηγορούσε για αφωνία, άφηνε υπαινιγμούς ότι εξυπηρετεί κάποιο σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος και η παρέμβαση του αυτή του κυρίου Πολάκη ήρθε έπειτα από μια συνέντευξη του κυρίου
0: Χατζησοκράτη
3: που ουσιαστικά τι έλεγε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κανένα νόημα ουσιαστικά ύπαρξης, πρέπει να αποφασίσει μέσα από ένα συνέδριο την αυτοδιάλυσή του και να αποφασιστεί επίσης και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του κόμματος στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή να δώσουμε τα κλειδιά στην Κουμουνδούρο σε ελεύθερη μετάφραση, στα τα κλειδιά της Κουμουνδούρου στον κύριο Τσίπρα μαζί με το κτίριο, μαζί με την αποζημίωση, την κρατική επιχορήγηση και όλα αυτά. Αυτό ήταν που προκάλεσε τις αιχμηρές παρεμβάσεις στο Facebook του κυρίου Πολάκη στο πρόσωπο του κυρίου Φάμελου, ο οποίος το πήρε προσωπικά, ότι του έδειξε την τιμή και την υπόλοιψή του ουσιαστικά με αυτά που έγραφε, κατηγορώντας τον ότι εξυπηρετεί πονηρά σχέδια. Αποφάσισε λοιπόν τη διαγραφή του και από εκεί και πέρα άνοιξε μια συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ για το εάν ο κύριος Πολάκης πλέον είναι και μέλος του κόμματος, μέλος της πολιτικής γραμματείας ή όχι, διότι στη συνέχεια είχαμε μια διαρροή από στενούς συνεργάτες του κυρίου Φάμελου που έλεγαν ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα ο κύριος Πολάκης να παραστεί στην επόμενη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το διαψεύδει κατηγορηματικά ο βουλευτής Χανίων, όπως και άλλα στελέχη που είναι στην ίδια πλευρά, υποστηρικτές του δηλαδή, εσωκομματικοί, λέγοντας ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα με την διαγραφή του, δεν συνεπάγεται και διαγραφή του από τα κομματικά όργανα.
1: Πάντως να σου πω ότι το νούμερο 5 στην ΑΕΚ δεν ανήκει σε κάποιον, μιας και το ψάξα.
0: Το
1: 5 της ΑΕΚ δεν το έχει κανένας παίκτης.
0: Το 26,
1: το 26 είναι επίσης κενό, το φορούσε μέχρι πρότινος, λέει ο Άντωνι Μάρσαλ.
0: Ο Μαρσιάλ, ο Πέρσι. Ναι, πράγματι, φορούσε το 26. Έπεσε σε κενό. Ούτε 26 ούτε 5 έχουμε, Γιώργο. Διαλέγουμε άλλη ομάδα, να πάω Ολυμπιακό, βολεύει.
3: Εγώ θυμάμαι στον Ολυμπιακό, δεν το είχε κάποιο.
0: Έχει. Κάνε, ψάξαμε την ΑΕΚ τώρα.
1: Να πάμε και στον Ολυμπιακό.
3: Στον Ολυμπιακό, παιδιά, θα το βρείτε. Θυμάμαι κάποιος ήταν.
1: Λοιπόν, πάμε, σε κόψαμε, συγγνώμη.
0: Τελείωσε
1: λοιπόν
0: το και θα σου κλείσω με Ολυμπιακό ρόστερ.
3: Έτσι, μπράβο. Τώρα εντάξει, καλή, εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, αλλά έχουμε μια προτίμηση στον Ολυμπιακό. Περιμένουμε τώρα για την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, πάνω σε αυτά που έλεγα νωρίτερα για το αν ο κύριος Πολάκης θα πρέπει να είναι, θα πρέπει να συμμετάσχει στα όργανα του κόμματος, είχαμε πριν από λίγο, έδινε μια συνέντευξη στο τηλεοπτικό σταθμό Αντένα ο κύριος Παπάς. Υπήρχαν πληροφορίες ότι ο κύριος Παπάς είναι αρνητικός απέναντι στην απόφαση που πήρε η ηγεσία του κόμματος να διαγραφεί ο κύριος Πολάκης, και πράγματι μέσα από αυτά που είπε πριν από λίγο φαίνεται ότι κρατάει αποστάσεις. Άσκησε κριτική ο κύριος Παπάς στο κράτη φάμελο επειδή δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Ρωτήθηκε αν ο κύριος Πολάκης θα πρέπει να είναι στην πολιτική γραμματεία, στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, και απάντησε με ένα ερώτημα γιατί να λείπει ο κύριος Πολάκης. Άρα η απάντηση του είναι ότι άλλο ο κανονισμός της Βουλής και άλλο το καταστατικό του κόμματος. Αυτό είπε ο κύριος Παπάς, που σημαίνει ότι ασπάζεται τη θέση ότι ο κύριος Πολάκης δικαιούται να συμμετάσχει στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή. Ζήτησε να υπάρξει συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, όπου εκεί θα πρέπει, παιδιά έφαγα ένα λαμπί, μήπως το είχε ο Πάντος.
0: Ο Πιρόλα έχει το 5, λοιπόν, το 26 πιθανότητα των Μπιανκών, τον ψάχνουμε τώρα, στην άμυνα πέσαμε του Ολυμπιακού.
1: Κεντρική, αμυντική και ιδία.
3: Το Πάντο θυμάμαι εγώ τώρα, μου φαίνεται.
1: Εντάξει, λοιπόν, έχει πάει πίσω, κουνάει ο Καβαδάς το χέρι, καταλαβαίνεις την ηλικία σου δείχνεις, Γιώργο.
3: Να τελειώσω τώρα γιατί τα μπλέξαμε όλα μαζί, ότι ο κύριος Παπάς ουσιαστικά υπερασπίστηκε, πήρε αποστάσεις από τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, άφησε αιχμές και για τους βουλευτές οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα, και είπε ότι όποιος θέλει να ενισχύσει την προσπάθεια ενός άλλου κόμματος θα πρέπει να παραιτηθεί και να μιλήσει. Βγαίνουν και λένε ότι θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα και είπε ότι όποιος θέλει να ενισχύσει την προσπάθεια ενός άλλου κόμματος θα πρέπει να παραιτηθεί.

0: Πώς δηλαδή, με ποιο τρόπο θα πορευτούμε, υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Και σε διαφορετική περίπτωση ο κύριος Παπάς υποστήριξε ότι θα πρέπει να πάμε από εκεί και πέρα όλοι μαζί, και έθεσε θέμα για τον κύριο Χατζησοκράτη, κάτι που το έχει πει και ο κύριος Πολάκης στις τελευταίες του αναρτήσεις μετά τη διαγραφή του, να παραπευθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας, διότι δεν είναι δυνατόν να βγαίνει δημοσίως και να υπερασπίζεται μια θέση αυτοδιάλυσης που προβλέπει την αυτοδιάλυση του κόμματος. Και μάλιστα, επειδή στον 1984 είχε δώσει εκείνη την περίφημη συνέντευξη ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης, που ουσιαστικά ζητούσε, παρακινούσε τα στελέχη που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλουν να ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα, να παραιτηθούν ή να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτήρισε ο κύριος Παπάς μετά από καιρό την θέση αυτή του κύριου Βασιλιάδη ανιστόρητη.
1: Μάλιστα.
2: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και μάλιστα να σου ζητήσουμε συγγνώμη, αλλά δεν έχασες τον ήρμο των σκέψεών σου, γιατί απανάμεσα σου λέγαμε και τους παίκτες. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Με το πρώτο φως της ημέρας, η επικαιρότητα παρουσιάζεται στον Αθήνα 984.
5: Καλημέρα σε όλους.
4: Χωρίς υπερβολές, ακρότητες και ψιθύρους. Με κύρος στην είδηση.
5: 5 η ώρα, όταν η Αθήνα ξυπνάει εδώ, στον ιστορικό σταθμό της πόλης.
4: Από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 το πρωί. Όλες οι εξελίξεις για την Αθήνα, την κοινωνία, τον κόσμο. Όταν η Αθήνα ξυπνάει. Με το Βασίλη Ταλαμάνγκα.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
6: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
7: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Αθήνα 984.

0: Δύο λεπτά έχουμε.
1: Δύο λεπτά, αλλά δεν μας προκαλεί είδηση, πώς το λένε, έκπληξη είδηση, το ότι υπήρχαν μαύρες εισπράξεις από τα Airbnb, τουλάχιστον για το διάστημα 2022. Μετά μπήκανε οι κανόνες και τα αυστηρά μέτρα για τα Airbnb. Φαντάζομαι τα πράγματα διορθώθηκαν. Θάνο Πασχάλη, καλημέρα.
2: Διορθώθηκαν εν μέρει, Αθήνα, γιατί αυτοί οι κανόνες που αναφέρεις υπήρχαν ήδη από το 2018. Δηλαδή, από το 2018, οι διεθνείς πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb έχουν κάνει ήδη σύμβαση με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και παραδίδουν όλα τα στοιχεία των ενοικιάσεων, των διανυκτερεύσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κάθε χρόνο. Άρα δηλαδή οι συγκεκριμένοι κάτοχοι ακινήτων καταλυμάτων που εμπίπτουν, έχουν μπει σε αυτό το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, λίγο πολύ το γνωρίζουν αυτό το πράγμα και απορώ γιατί γίνεται. Δηλαδή στην ουσία πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη. Θέλω να πω δηλαδή, ενώ γνωρίζουν ότι αυτά τα στοιχεία, οποιαδήποτε καταχώρηση γίνεται, περνάει μέσα μέσω των πλατφορμών οι οποίες ενημερώνουν την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, παρόλα αυτά συνεχίζουν δηλαδή να φοροδιαφεύγουν. Φοροπαράνομων με ένα λόγο είναι αυτό που λέμε, το Έλληνος ο τράχυλος φορολογικό ζυγό δεν υποφέρει.
1: Είναι πιο γλυκό το κλεμμένο, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
2: Τι να κάνουμε, το 20, 21, 22 φτάσαμε, 34.471 εντοπίστηκαν με βάση τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιες οι διεθνείς πλατφόρμες, να μην έχουν δηλώσει τις πραγματικές τους εισπράξεις. Τώρα καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για να δηλώσουν τα πραγματικά εισοδήματα. Άλλως θα χρεωθούν βέβαια με τον πρόσθετο φόρο. Αν δεν το κάνουν, θα χρεωθούν με επιπλέον πρόσθετες επιβάρυνσεις και πρόστιμα. Υπάρχει μία κατηγορία αυτή. Υπάρχει μία δεύτερη κατηγορία το 2024 που πέρυσι, που πρόπερση.

0: που εντοπίστηκε, οι οποίοι ενώ όμως από τη στιγμή που έχεις 3 κίνητα και πάνω, θα πρέπει να ανοίξεις φορολογικά βιβλία και να δηλώσεις επιχειρηματική δραστηριότητα. 1545 φυσικά πρόσωπα εντοπίστηκαν να έχουν εισόδημα ως επιχειρηματίες, αλλά παρόλα αυτά να μην έχουν ανοίξει τρίτο ενεργό αριθμό μητρώ ακινητού, για το τρίτο να μην το έχουν δηλώσει, για να αποφύγουν αυτό τα 3 και πάνω που λέμε, που είσαι υποχρεωμένος να δηλώσει για να χαρακτηριστείς ως επιχειρηματίες και να πληρώσεις και να ενταχθείς στην φορολογική αυτή κατηγορία. Και αυτοί εντοπίστηκαν και αυτοί θα κληθούν να πληρώσουν τις διαφορές. Και υπάρχει μια τρίτη και τελευταία κατηγορία, 12.145 ιδιοκτητών, οι οποίοι είχαν φτάσει στο άλλο άκρο. Δηλαδή δεν δηλώσαν καν αριθμό μητρώ ακινήτου για κάθε κινήτο, που είναι υποχρεωμένοι όποιος εντάσσεται σε αυτό το καθεστώς ευρώ χρόνιο μισθώσεων να δηλώνει για κάθε ακινήτο, ή δήλωσαν ανύπαρκτο αριθμό μητρώου ακινήτου.
1: Αυτοί τα καταδικασμένοι να πιαστούν.
0: Αυτοί οι συγκεκριμένοι διώχτηκαν από τις πλατφόρμες εδώ χρόνια μισθώσεων. Αυτό προβλέπεται όμως από τη στιγμή που εντοπιστείς να το διαχειρίζει ένα ακίνητο χωρίς να έχει δηλωθεί αυτό το ακίνητο, ο αριθμός μητρώου ακινήτου στην εφορία. Βγαίνει έξω από το καθεστώς αυτό και έχουν συμφωνήσει και οι ίδιες οι διεθνείς πλατφόρμες για αυτό το πράγμα. Και πέραν αυτών θα αρχίσουν να πληρώσουν και βαριά πρόστιμα με κατώτατο όριο τα 5.000 ευρώ.
2: Θάνο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε 2 λεπτά, Απόστολε Βαξεβανέλη. Πρωτάθλημα πήρε η ΑΕΚ. Οριακά δεν ανακοίνωσε στα πανηγύρια κόμμα ο Μάριος Ηλιόπουλος. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Απονομή σε στυλ ράλι Ακρόπολης έγινε. Έτσι, γιατί μπήκε ο Ηλιόπουλος με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, όπου στις θέσεις του συνοδηγού είχε το Κύπρο. Γιατί την απονομή την έκανε εκείνο. Δεν υπήρχε κάποιος από τη Super League από ό,τι είδαμε στη Φιέστα. Μεγάλα πανηγύρια, μεγάλες γιορτές, δίκαια και απόλυτα δίκαια η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Και φυσικά κρίθηκε και η δεύτερη θέση που πέρασε ένα θρίλερ, γιατί ουσιαστικά θα μπορούσαμε να βάλουμε τίτλο αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ. Γιατί προηγήθηκε 2-0 μέσα στο γήπεδο της Λεωφόρου και κεκλεισμένο των θυρών του Παναθηναϊκού. Ισοφαρίστηκε σε 2-2, χάνει και 2 μεγάλες ευκαιρίες προς το τέλος και ο Ολυμπιακός με το 1-1 με την ΑΕΚ κατάφερε να πάρει την δεύτερη προνομιούχο θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρωτάθλημα όσον αφορά τίτλο και όσον αφορά τις θέσεις 5-8. Έχει άλλη μια αγωνιστική στην ουρά, αλλά και εκεί πλέον τα πράγματα ξεκαθάρισαν, καθώς με τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής ΑΕΛΟΒΙΜΠΕΤ και Πανσεραϊκός υποβιβάστηκαν. Λάρισα μπορεί να κέρδισε, έπεσε.
2: Αυτό λέω, οι δύο ομάδες που έπεσαν.
3: Ναι, γιατί μπορεί η Λάρισα να έχει 30, ο Αστέρας 33, αλλά στην ισοβαθμία έφτει η Λάρισα. Από εκεί και πέρα, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός εύκολη νίκη 90-76 τη Μύκονο εκτός έδρας 2-0 και πλέον στον ημιτελικό θα παίξει απέναντι στον ΠΑΟΚ, που με τα παιχνίδια να ξεκινούν στις 28 Μαΐου. 1-1 η σειρά Άρη-ΣΑΕΚ μετά την νίκη του Άρη με 90-81 και φυσικά μπήκαμε σε εβδομάδα τελικού Europa League και σε εβδομάδα Final Four της Ευρωλίγκας.
2: Και έχουμε να πούμε για αυτά μέσα στην εβδομάδα αρκετά. Ευχαριστούμε, Απόστολε.
1: Ο καιρός καλός, κάποιες τοπικές νεφώσεις στο μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς.
2: Είχα να το δω, αυτό μάλλον δεν το είχα δει ποτέ, είχα να το δω από την εποχή που θεωρεί το η Taylor Swift country τραγουδίστρια. Λοιπόν, εδώ και 9 εβδομάδες είναι στο νούμερο 1 της Αμερικής η Ella Langley με το τραγούδι Choosing Texas. Είναι και στο νούμερο 2 της Αμερικής με το Be Here και είναι η μοναδική country ερμηνεύτρια, γιατί φαντάζομαι την Taylor Swift δεν τη λες country αυτή τη στιγμή, που το έχει πετύχει αυτό αυτήν την εβδομάδα στο Billboard των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και έτσι κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το πρωί. Το Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορλίρα που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Τον Νίκο Αγγελόπουλο που ήταν στην ηχοληψία. Τον Πάνο Καβαδά, την Όλγα Σιδηροπούλου και τον Γιώργο Παπάζογλου. Καλή σας ημέρα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 18 Μαΐου 1954. Τίθεται σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή νομικά κείμενα για την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη. Η Σύμβαση είχε υιοθετηθεί λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1950, από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η συμφωνία αυτή καθιέρωσε ένα κοινό νομικό πλαίσιο προστασίας βασικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια, την ελευθερία έκφρασης, τη θρησκευτική ελευθερία και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η δημιουργία ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία, ένας απλός πολίτης απέκτησε το δικαίωμα να σύρει την κυβέρνησή του σε ένα διεθνές δικαστήριο. Αν εξαντλήσεις τα εγχώρια ένδικα μέσα και δεν βρεις το δίκιο σου, το Στρασβούργο είναι η τελευταία σου ελπίδα. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποτελεί θεμέλιο λίθο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη μεταπολεμική Ευρώπη και συνεχίζει μέχρι σήμερα να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση των δημοκρατικών αξιών και του κράτους δικαίου.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου. Η ώρα είναι.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αναγγέλει ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», οριστικοποιώντας έτσι την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην ανάρτηση εμφανίζεται βίντεο από στάδιο με τις πλάτες δύο παιδιών που στις ποδοσφαιρικές τους φανέλες έχουν τους αριθμούς 26 και 5, παραπέμποντας συμβολικά στην ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα. Προσκλιμάκωση η ένταση στη Μέση Ανατολή. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει. Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε για αύριο σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Στο Παρίσι συναντώνται σήμερα και αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Νέα άνοδος για τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα $110 το βαρέλι μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τις προειδοποιήσεις για τέλη στη διέλευση πλοίων, η Τεχεράνη απειλεί τώρα και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς με ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το στενό του Ορμούζ. Κατά της εργαλειοποίησης του στενού ταχθεί και το Κατάρ. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία εισήλθαν στην επικράτειά της από τον εναέριο χώρο του Ιράκ. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο σκότωσαν 7 ανθρώπους, ανάμεσα τους ηγετικός στέλεχος της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ και την 17χρονη κόρη του, σύμφωνα με λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο αμερικανικό μέσο Breitbart News αναδημοσίευσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτήν ο κύριος Παπασταύρου μεταξύ άλλων παρουσίασε την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, συνδέοντάς την με την ενεργειακή στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης. Για μια κίνηση που αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη νέα γεωπολιτική ενεργειακή αρχιτεκτονική, κάνει λόγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχολιάζοντας την αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Έναρξη των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξάγονται ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ ως τις 19 του μήνα θα εκδοθούν τα αποτελέσματα. Οι απολυτήριες εξετάσεις της τρίτης λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές της 29 Μαΐου. Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, τελευταία ημέρα μαθημάτων είναι η Παρασκευή 27 Μαΐου και οι εξετάσεις αρχίζουν στις 2 Ιουνίου. Στο στόχαστρο της εφορίας πάνω από 48.000 ιδιοκτήτες ακινήτων τύπου Airbnb μετά από διασταυρώσεις της ΑΔΕ βρέθηκαν με αδήλωτα εισοδήματα που φτάνουν ως και τις 10.000 ευρώ από το 2020 ως το 2022, τα οποία προήλθαν από μαύρες εισπράξεις από ενοικιάσεις των κατοικιών τους. Δεν είναι λίγοι οι ιδιώτες που παρότι νίκιαζαν πάνω από 3 καταλήματα μέσω του καθεστώτος των βραχυχρόνιων μισθώσεων, δεν είχαν ανοίξει όπως προβλέπει ο νόμος φορολογικά βιβλία ως ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα. Ήδη έχουν αποσταλεί στους παρανομούντες ιδιοκτήτες τα πρώτα ραβασάκια πρόσθετου φόρου με την επιβολή παράλληλα προστίμων για απόκρυψη εισοδημάτων. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Ως την Πέμπτη, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδο σήμερα στα μουσεία της χώρας με ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις που θα συνεχιστούν ως το τέλος Μαΐου στο πλαίσιο της σημερινής Διεθνούς ημέρας μουσείων. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις επιτέθηκαν τη νύχτα σε ουκρανικές πόλεις με ντρόνους και πυράβλους, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν περισσότεροι από 30, ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Στην Οδυσσό, ρωσικά ντρόνους έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτη. Όπως κάθε πρωινό, ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένος και στα δύο ρεύματα, από το Αιγάλη έως τη Νέα Ιωνία, αλλά και από το Ήλιον μέχρι το Περιστέρι. Στην Αττική Οδό καταγράφονται μικρές καθυστερήσεις. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες στην Αρδιτού, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Τέλος, αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς και στους δρόμους γύρω από τον και το κέντρο της πρωτεύουσας, Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
3: Αθήνα 984, στους 98.3. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe.
6: Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
10: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Αθήνα 984.

0: Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Τρεις μέρες που έχουμε σταθερά, που λείπουμε.
0: Ναι.
1: Και έγινε.
0: Το σώσε. Πώς το λέμε, πολιτική αναταραχή, υπέροχη κατάσταση για να το αλλάξουμε λίγο το γνωστό του ΜΑΟ. Καλά, για εμάς επαγγελματικά διαστροφικούς είναι πραγματικά
1: τρέλα.
0: Υπέροχη κατάσταση.
1: Θα περάσουμε ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να συστηθούμε. Νίκος Χαρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Μαζί σας και σήμερα σχεδόν έως στις 10. Παρέα με Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές.
0: Λίλιαν Ξύλου, Βαρβάρα Βιτζιλία στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100.
0: Να το πούμε το mail.
1: Ναι.
0: 984onair@gmail.com. Άμα θέλετε, μας στέλνετε mail. Παραδεχόμαστε εμείς τουλάχιστον ότι δεν τα
1: βλέπουμε. Αλλά το Viber το έχουμε ανοιχτό εδώ μπροστά μας. Στέλνετε μηνύματα, δεν παίρνετε τηλέφωνο, γιατί βλέπω ότι παίρνουν μερικοί τηλέφωνο. Λέω, στέλνετε μηνύματα στο 6948-984-984.
0: Χορηγός αυτής της ώρας είναι η Vodafone και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Πάμε πίσω. Τελευταία είδηση στην την πολιτική αναταραχή που λέγαμε είναι η νεότερη ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα με ένα βιντεάκι στα social media, όπου φαίνεται ότι οριστικοποιείται η 26η Μαΐου ως ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα, με ένα μήνυμα: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, και δύο παιδιά σε εξέδρες.
1: Γιάννη, βάλα ώρα.
0: Όσο παδί, με τις φανέλες τους να έχουν τους αριθμούς, κολλάει με το κόνσεπτ. Το 26 και 5. Έτσι, διαφημιστικά πιασάρικο, δημιουργεί μια προσμονή. Τώρα το θέμα είναι να δεις τις θέσεις, τα πρόσωπα και όλο το. Την ουσία του πράγματος πέραν του τίζερ, ας πούμε. Νομίζω ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όπου γιατί γίνεται το κουντρούλιο γάμος.
0: Ναι, και η διαγραφή Πολάκη νομίζω ότι είναι καταλήτης για τις εξελίξεις.
1: Το κορυφαίο ήταν ότι τον υποστήριξε ο Άδωνης.
0: Ναι, εγώ το έχω πει. Θα πρέπει τώρα, λίγο να τα όλοι.
1: Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να σε διαγράφουν για το αυτονόητο που ζητάει, και δεν το ζητάει μόνο ο Πολάκης.
0: Το ζητάνε και άλλοι, επισπεύδοντες
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Επισπεύδοντες είναι όλοι αυτοί οι οποίοι τα έχουν σπάσει με τον Τσίπρα και ξέρουν ότι δεν θα έχουν θέση την επόμενη μέρα στο κόμμα Τσίπρα.
1: Και γι' αυτό ζητάνε. Θα πάρει τα κλειδιά του μαγαζιού για την επόμενη μέρα.
0: Αν θα υπάρχει μαγαζί.
1: Ό,τι μείνει.
0: Ναι. Ή ό,τι μείνει από το
1: γιατί
0: μαγαζί.
1: Γιατί παίρνει κρατικές χρηματοδοτήσεις, έχει κάποια περιουσιακά στοιχεία.
0: Σφραγίδα.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Ξεκίνησε από την αναφορά του Δημήτρη Χατζησοκράτη ότι να σταλεί η λειτουργία του κόμματος. Από την άλλη όμως, δεν γίνεται να λες τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας, αναποφασιστικότητα. Αυτό που λες ότι έχει δίκιο να ζητάει να υπάρξουν αποφάσεις είναι και ο τρόπος. Αν πηγαίνεις με μια λογική, τι εξυπηρετείς, τι περιμένεις ότι θα μείνεις.
1: Προφανώς το ζητάει μέρες και το τη βίδωσε.
0: Ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει στο μυαλό του κύριου Πολάκη, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του κύριου Πολάκη, αλλά νομίζω ότι πλέον δεν θα γίνει με πολύ ομαλό τρόπο ό,τι είναι να γίνει. Καλά, το υποψιαζόμαστε.
1: Ναι, γιατί εσύ τι περιμένεις να γίνει ομαλά.
0: Δεν ξέρω, κοίτα. Τον δρόμο τον δείχνει ενδεχομένως η Νέα Αριστερά, εκεί όπου ο ίδιος Γκιούρτ Φερχάτ παρετήθηκε, μάλλον ανεξαρτητοποιήθηκε.
1: Ναι, μπράβο.
0: Αυτό δεν πληρεί τις προϋποθέσεις Τσίπρα πάντως.
1: Ναι, μπράβο,
0: ο Τσίπρας λέει παρετήσω από την βουλευτική ιδιότητα.
1: Είναι και άλλοι που έρχονται από πίσω.
0: Είναι και άλλοι που έρχονται από πίσω πρωτοκλασάτα, γιατί ο Φερχάτ δεν είναι και ο πιο προβεβλημένος.
1: Ναι, αλλά
0: κάποιοι άλλοι που ήταν και υπουργοί την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κάτι τέτοια πράγματα, ναι. Ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, βεβαίως.
1: Ποιος άλλος θυμάμαι τώρα, όλους.
0: Ο κύριος Χαρίτσης.
1: Ο κύριος Χαρίτσης
0: νομίζω πρώτος. Ναι. Τουλάχιστον ως προς τις σχέσεις που έχει με τον κύριο Τσίπρα. Τώρα πώς
1: θα μεταφραστώ, δεν ξέρω. Ναι, αριστερά, όχι ότι υπήρχε, αλλά λέμε, δεν θα μείνει τίποτα, τίποτα.
0: Εντάξει, θα πάει πιο κάτω και από τα Δαρσία. Και δημοσκοπικά καταραίει, όχι απλά καταραίει. Τώρα είναι στη μονάδα και κάτω από τη μονάδα.
1: Μονάδα
0: ο κύριος Κασελάκης επίσης, ο οποίος έσπευσε να υπερασπιστεί και εκείνος τον κύριο Πολάκη.
1: Εντάξει, έπιε βίντεο πόρτα για το χειμώνα, πάει και μας τελείωσε και ο Κασελάκης.
0: Ναι.
1: Πάει φάρλι, πάνε οι βόλτες με τα τη φάρλι.
0: Επίβολα,
1: τα κανάλια να γυρνάνε γύρω-γύρω, πάνε όλα.
0: Εγώ πάντως από το Σαββατοκύριακο, από το τριήμερο του προηγούμενου, συγκινήθηκα από μια εικόνα.
1: Και εγώ.
0: Έχω βάλει και τίτλο.
1: Για ρίχτω.
0: Η κλακαδόρη του Γρηγόρη.
1: Γιατί.
0: Εντάξει τώρα. Δεν ξέρω αν νιώθουν πως τιμά την Νέα Δημοκρατία αυτή η εικόνα, που δεν είναι μια μεμονωμένη κίνηση. Θα πρέπει να την εντάξουμε σε ένα ευρύτερο σχέδιο του κ. Δημητριάδη όλο το προηγούμενο διάστημα. Για το πώς θέλει να επανέλθει στο προσκήνιο το πολιτικό.
1: Δεν ξέρω αν θέλει να επανέλθει ο κ. Δημητριάδη.
0: Καλά, το προσκήνιο δεν είναι μόνο να έχει βουλευτική έδρα.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Δημητριάδης αποδείχθηκε των πραγμάτων ότι το μαγαζί το κουμάνταρε. Ενώ όταν ήρθαν τα άλλα, οι άλλοι καταστηματάρχες, το μαγαζί άρχισε και κοπάναγε σε διάφορους τοίχους.
0: Εξαρτάται τι εννοείς, Νίκο. Γιατί αν αναφέρεσαι στην ομαλή λειτουργία της κυβέρνησης,
1: όσο
0: επιτελικός μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου για να συντονίζει το κυβερνητικό έργο, ας πούμε, να μην διαφωνήσουμε, αν και το κυβερνητικό έργο κρίνεται. Και τι κάνανε αυτοί που τον διαδέχθηκαν. Γενικότερο ρόλο του κύριου Δημητριάδη πάντως δεν ξέρω ποιος είναι. Και προκειμένου, επειδή είχε τεθεί στο περιθώριο, στο πολιτικό περιθώριο του προηγούμενου διάστημα.
1: Ο ίδιος πάντως δήλωσε ότι δεν έχει φιλοδοξία.
0: Δεν έχει φιλοδοξία να είναι υποψήφιος βουλευτής.
1: Έτσι και να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα μετά τον παραγωνισμό του ξαφνικά.
1: Πάντως έχει πολλά αερίσματα στη Νέα Δημοκρατία και αυτό είναι εμφανές.
0: Θα δούμε τα αποτελέσματα των νοσοκομματικών, της νοσοκομματικής ψηφοφορίας.
1: Έχει σημασία και αυτό. Αλλά και γενικώς αυτό που είδαμε στο
0: συνέδριο.
1: Στο συνέδριο. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που κρατάω από το συνέδριο είναι ότι ο Μητσοτάκης έκανε μια ομιλία τεχνοκρατική και όχι καθαρά, ξέρεις, αυτό που λέμε, ξεσηκώνω το πλήθος.
0: Νομίζω ότι το ξεκάθαρο μήνυμα του Μητσοτάκη ήταν επιλέξτε μας για τρίτη θητεία.
1: Καλά, εντάξει, αυτό θα το έλεγε έτσι.
0: Και ήθελε να αναδείξει τα επιτεύγματα σε τεχνοκρατικό επίπεδο, όπως το λες, και τις υποσχέσεις τις οποίες είχε δώσει και τήρησε. Εντάξει. Εκεί μπορεί να βάλει πολλού αστερίσκου για το πώ.
1: Εγώ κρατάω πάντως κάποιες ομιλίες που είχαν πολύ ενδιαφέρον.
0: Του κύριου Δένδια πρώτα.
1: Νομίζω ότι η ομιλία του κύριου Δένδια είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι έδωσε ένα στίγμα του μετριοπαθού που θα έλεγα μπορεί να ηγηθεί σε μια μεταβατική συγκυβέρνηση.
0: Το οποίο είναι σταθερό ως προς τον. Την εικόνα που βγάζει ο κύριος Δένδια.
1: Αυτό είναι καιρό. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και ότι.
0: Με εχμές
1: και γωνίες.
0: Ναι.
1: Ναι, και μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε ότι έχει και διείσδυση σε άλλους χώρους ο κ. Δένδιας, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εκτίμηση από άλλους χώρους. Οι οποίοι είναι πολύ επιθετικοί.
0: Και σε επίπεδο στελεχών και σε επίπεδο πολιτών.
1: Και προσώπων.
0: Ναι.
1: Να μην αρχίσουμε και λέμε ονόματα τώρα, γιατί μπορεί να παρεξηγηθούμε με κανέναν. Ναι.
0: Αλλά είναι αυτό που είπες.
1: Όχι, θα παρεξηγηθούμε αν τα πούμε, μην ξεχάσουμε κανέναν.
0: Έπιασε στασίδι ο κ. Δένδιας. Για το ενδεχόμενο, ρε παιδί μου, η κάλπη να μην βγάλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα και να πρέπει να γίνουν κάποιες συνεργασίες στις οποίες το πρόσωπο Μητσοτάκη θα είναι δύσκολο να τις.
1: Σε όταν πας στην κυβέρνηση,
0: να τους ενώσει τους χώρους.
1: Εύκολη κατάσταση, ξέρεις πώς γίνονται αυτά. Ναι. Ή αν πας σε καμιά κυβέρνηση ειδικού σκοπού.
0: Ναι.
1: Λέω.
0: Όχι, καλά λες.
1: Λέω, υποθέτω. Αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα με τόσα κόμματα, δεν ξέρω αν θα μπορούμε να βγάλουμε και λογαριασμό με την κυβέρνηση.
0: Θα δούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Εγώ πάντως
0: οι 10 οι οποίοι έστειλαν την επιστολή πριν ξεκινήσουν οι εργασίες του συνεδρίου.
1: Δεν ήταν κανένα δύο που κάναν κριτική. Ναι. Σε τρίλεπτες ομιλίες τους.
0: Σωστό είναι γι' αυτό μέσα στις ομιλίες, στη διάσπαρτη.
1: Ναι, όχι πολύ όμως.
0: Πολύ μειοψηφική αυτή η τάση. Λίγη, αλλά αυτοί οι 10 οι οποίοι δεν είναι. Επίσης δεν τους λέει στην πρώτη γραμμή των στελεχιακά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή. Ο κ. Αργύρης Δινόπουλος είναι ο πιο γνωστός για άλλους λόγους, επειδή έχει διατελέσει και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Δήμαρχος, βουλευτής.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι για τα πρόσωπα αυτά, αν προαναγγέλουν με κάποιο τρόπο την φύγη τους. Γιατί επίκειται το κόμμα Σαμάρα. Ένα. Επίκειται το κόμμα Καριστιανού, που επίσης εδώ εκεί πέρα. Να σου πω να κάνουμε τη διακοπή και να τα δούμε.
1: Ναι.
0: Κάτι περίεργα πρόσωπα.
1: Μαέστρο, βάλε ένα τραγουδάκι.

0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε, γιατί λέγαμε για το κόμμα Καριστιανού. Σήμερα.
1: Και τώρα τι θα κάνει ο Νατσιός, εγώ αναρωτιέμαι.
0: Θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Τη ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Έτσι συμβολικά τώρα. Τέλος πάντων, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Συμβολικά λέει 21 του μήνα, ανήμερα της εορτής Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Μεγάλη χάρη του.
0: Σε κεντρική συγκέντρωση, κυρία Καριστιανού, προγραμματίζει την επίσημη παρουσίαση των θέσεων. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης.
1: Βεβαίως,
0: και δεν είναι τυχαία η επιλογή, λέω εγώ, γιατί ναι. Φαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη θα γίνει προπύργιο με κάποιο τρόπο.
1: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Και ως προς τους υποστηρικτές και ως προς τους υλικούς υποστηρικτές.
1: Και ο Βασίλης Λεβέντης από τη Θεσσαλονίκη είχε βγει στη Βουλή.
0: Αυτό το θυμάμαι.
1: Είχε μπαοξίδες, ρίξε αβέρτα.
0: Α, καλά, εσύ λες, ναι.
1: Πώς μπήκε στη Βουλή. Πήρε ένα τρελό ποσοστό, είχε πάει τότε. Είχε περάσει, αν θυμάμαι καλά, είχε περάσει και το Πασόκ στη Β' Θεσσαλονίκη. Ήταν. Επί Βενιζέλου. Επί του όλων.
0: 4,5%
1: βέβαια. Το όλων του όλων.
0: Ναι,
1: του όλοντος.
0: Ναι, έκανε και μια ζωντανή μετάδοση από το Facebook εκεί που μαζεύονταν οι υπογραφές στο γραφείο της δικηγόρου της κυρίας Γρατσία.
1: Δεν ήταν στην Αγία Πετρούπολη, ήταν στο Κολωνάκι.
0: Μπορεί να ήταν στην Πετρούπολη, δεν ξέρω.
1: Όχι,
0: από την Αγία Πετρούπολη πάντως, ο κύριος Στράτος Γιουρδάκης.
1: Δεν θυμάμαι και το όνομά του, γιατί το γράφει και στα ρώσικα και μπερδεύομαι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης.
1: Επιχειρηματίας είναι στην Αγία Πετρούπολη.
0: Ναι. Και,
1: και βλέπω κάτι ωραία βίντεο που ανεβάζει, τι ωραία που είναι η Ρωσία, πόσο φθηνά είναι τα πράγματα, τι ωραία περνάνε όλοι με τον Πούτιν κτλ.
0: Και επίσης,
1: μπορεί και να είναι έτσι, εγώ δεν έχω μείνει στη Ρωσία, αλλά λέμε.
0: Και ένα κομμάτι του πληθυσμού ενδεχομένως να ισχύει, Νίκο.
1: Μπορεί
0: γιατί
1: να
0: θα
1: θέλουμε,
0: σου πω ότι και ένα κομμάτι του πληθυσμού στην Ελλάδα τα πράγματα είναι. Ρόδινα.
1: Να τα μας. Εδώ έχουμε. Έχω την εντύπωση εκεί στο 1984. Ναι. Όχι, το διαβάσω τώρα.
0: Ναι.
1: Η Καριστιανού σας πέφτει βαριά, συντονισμένα τη την πέφτεται.
0: Πώς συντονισμένα, μάλιστα.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Έχουμε συντονιστεί όλοι μαζί.
1: Αρίστυπο. Να τον ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Τις θέσεις κυρίας Καριστιανού τις ξέρει. Την έχει δει πουθενά να βγαίνει.
0: Έχει βγει, έχει βγει σε κάποιες συνεντεύξεις και έχει πει 2-3 πράγματα, ναι, αρχικά. Ναι. Και εμείς θα περιμένουμε να ακούσουμε συνολικά την άποψή της. Εμείς άλλο πράγμα κρίνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Άλλο πράγμα σχολιάζουμε.
1: Βλέπουμε
0: αυτή
1: τη σημειολογία. Ναι. Πώς έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο, η σημειολογία της καθημερινής ζωής. Σας το διαβάσετε το βιβλίο και να καταλάβετε πολλές φορές τη σημειολογία. Εγώ βλέπω μετά από την. Έτσι από αυτό το όλο περιβάλλον με τις εικόνες, με τους Ρώσους και τα λοιπά, με τα, δεν ξέρω αν έχει τίποτα ρώσικα μοναστήρια που είναι στο Άγιο Όρος, που πηγαίνουν κάτι Ρώσοι επισκέψεις για να προσευχηθούν με τσάντες, δεν ξέρω τι τις κάνουν τσάντες μέσα.
0: Έχω τα ρούχα τους, παιδί.
1: Τα ρούχα τους, ναι. Δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Πάντως βλέπω πολύ στενοχωρημένο τον κύριο Νατσιό, ο οποίος δεν τραβάει. Δεν περπάτησε η πατρίς της και η οικογένεια εκεί πέρα.
0: Οπότε ψάχνουμε άλλο.
1: Οπότε νομίζω ότι ψάχνουμε εναλλακτικές λύσεις.
0: Ναι.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές στην προεκλογική περίοδο, βλέποντας όλο το σκηνικό που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, βέβαια, ο μόνος που νομίζω ότι μπορεί να κάνει πάρτι είναι ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι, παρά τα προβλήματα που έχει, παρά τα τεράστια θέματα που έχει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ο οποίος βέβαια.
0: Αναλογικά με τα προβλήματα, όντως. Ναι, δεν λες ότι δεν πάθαμε και ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα πολιτική.
1: Δεν πάθαμε και τίποτα.
0: Γιατί ακόμα και δημοσκοπικά βλέπεις μια.
1: Και κρατάω και κάτι άλλο που είπε ο κ. Μητσοτάκης χθες, στις εκλογές του 27.
0: Εκλογές του 27, επίσης.
1: Γιατί υπήρχε μια έντονη φημολογία το τελευταίο καιρό ότι θα πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο, να δούμε αν θα το τηρήσει. Αλλά πιστεύω θα το τηρήσει, δεν είναι εύκολο.
0: Δεν θα το έλεγε όμως.
1: Δεν θα το έλεγε, δεν είχε λόγο να το πει. Βεβαίως βλέπω πολλά ρουσφέτια, παιδιά, σε κάτι νομοσχέδια μπαμ, φορολογικά, ασφαλιστικά, τόνα, τάλο.
0: Τι σου κάνει εντύπωση?
1: Όχι, δεν
0: σου κάνει εντύπωση, παιδί.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση τα ρουσφέτια.
0: Και τα χειρότερα είναι τα πολυνομοσχέδια. Τα μεγαλύτερα τέρατα κρύβονται στα πολυνομοσχέδια. Εκεί που ξαφνικά έχουν μπει κάτι διατάξεις άσχετες, ένα υποάρθρο.
1: Ξέρεις τι κάνω τώρα. Διαβάζω τα τελευταία νομοσχέδια, έχω μπει σε μελέτη. Όχι, έχω μπει σε μελέτη βαθιά. Διότι βρίσκω. Ξεστερά πράγματα βρίσκει. Κάτι περίεργο, η παραπομπή του νόμου τάδε, παράγραφο τάδε, του καταργείται, τροποποιείται κτλ. Σου λέει που θα το καταλάβει ο μπιπ και να είναι και ψηλιασμένος να είναι, θα ζοριστεί να το καταλάβει. Οπότε κάθεσαι εκεί καμιά ώρα, τρεις γραμμές διάταξη, η οποία μπορεί να κρύβει 30 αλλαγές.
0: Ναι.
1: Τόσο απλά. Ναι. Είναι μεγάλη τέχνη Εδώ στην Ελλάδα.
0: Και το ακόμα πιο δύσκολο είναι να καταλάβεις ποιοι ευνοούνται και ποιοι τους ρίχνουν αυτού του είδους οι διατάξεις. Ναι, γιατί πάντα κάποιος είναι που κερδίζει από τέτοιου είδους διατάξεις.
1: Κερδάμε όλοι μαζί. Κερδάμε.
0: Δεν νομίζω.
1: Κερδάμε. Πώς το αλέφατος δεν το έλεγε, κερδάμε.
0: Όχι, δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε, αλλά. Και το φοβερό επίσης είναι ότι έχουμε κόντρα όχι Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, όχι κυβέρνηση αξιωματικής αντιπολίτευσης,
1: ναι,
0: αλλά προσωποποιημένη αντιπαράθεση απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος η αλήθεια είναι.
2: Ο οποίος υποστήριξε και τον Πολάκη
0: χτες,
2: ναι, ότι έχει δίκιο.
0: Εκείνος είναι ο οποίος πήρε το άρθρο κατά κουζινού. Καλά, άλλη
1: στο
0: περίπτωση.
1: Ναι, μεγάλη επιτυχία.
0: Κατά κουζινός. Ναι, να βγει αυτός ο άνθρωπος κάπου, να τον γνωρίσουμε, ρε παιδί μου, τον Κατακουζινό.
1: Εντάξει, ο Κατακουζινός, τώρα για να ξέρουμε τι λέμε, είναι ψευδόνυμο που χρησιμοποιεί κατά κόρο το συγκεκριμένο μέσο για περίεργα δημοσιεύματα.
0: Όπως και άλλα μέσα είχαν εμφανίσει διάφορα.
1: Γιατί,
0: άλλα,
1: ρε φίλε,
0: πρόσωπα,
1: να το πω έτσι
0: ανύπαρκτα.
1: Πολύ απλά. Ή έχεις κάποιους δημοσιογράφους που δεν θέλουν να φαίνονται, ή κάνεις άλλα πράγματα. Και επειδή ξέρεις, το παρελθόν δείχνει και το παρόν.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ένας ο δημοσιογράφος ή δύο που.
0: Ναι, μπορεί όλοι να δύο-τρεις να υπογράφουμε το ίδιο ψευδόνυμο.
1: Ναι, υπάρχουν αυτά στα μέσα ενημέρωση τα ψευδόνυμα. Υπάρχουν τα ψευδόνυμα. Αλλά
0: εντάξει,
1: τα ψευδόνυμα.
0: Εδώ δεν κοιτάς μόνο το ψευδόνυμο.
1: Και
0: εδώ κοιτάς τη σκοπιμότητα.
1: Τα ψευδόνυμα δίνουν και στίγμα. Ναι, δεν είναι τη μία εβδομάδα έτσι, την άλλη αλλιώς.
0: Εδώ κοιτάς τη σκοπιμότητα. Και η σκοπιμότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κύριος Γεωργιάδης πήρε αυτό το άρθρο έτσι όπως ήρθε και το έκανε σημαία και το
1: μετά,
0: έκανε σημαία.
1: Μετά μπήκε και ο Σκάι στο
0: με εσχρό τρόπο.
1: Έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης.
0: Με εσχρό
1: χίλια
0: τρόπο.
1: Δίκια έχει ο Ανδρουλάκης. Χίλια δίκια.
0: Γιατί έχει την κυρία Σδούκου να λέει ότι εμείς κάνουμε
1: φαντάζομαι
0: ερωτήματα.
1: Φαντάζομαι το έγκριτο σωματείο μας θα παρέμβει.
0: Καλά,
1: για
0: ναι,
1: να τη θεοντολογία.
0: Όχι, εγώ θέλω να σου πω για τη διαφορετική προσέγγιση. Είναι η κυρία Σδούκου η οποία έτσι πιο θεσμικά λέει εμείς θέτουμε κάποια ερωτήματα στον κύριο Ανδρουλάκη. Και
1: είναι
0: ο Γεωργιάδης και λέει μα σαμπούκια σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τώρα βγάλανε για το σπανάκι χτες η Πασόκη.
0: Για το σπανάκι, ναι.
1: Και δεν ξέρω τι θα απαντήσει.
0: Και θα έχει και συνέχεια, σίγουρα.
1: Θα έχει γλέντι.
0: Θα έχει και συνέχεια.
1: Ξέρεις τώρα πάντως, τι θα γίνει. Θα μάθουμε ποιοι βουλευτές, υπουργοί, αρχηγοί έχουν συναλλαγές τέτοιου είδους με δημόσιους φορείς.
0: Ναι.
1: Νίκια, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάντως, αν ισχύουν αυτά που λέει ο κ. Ανδρουλάκης, δεν είναι δύσκολο να τα διαπιστώσει αν ισχύουν.
1: Όχι.
0: Καταραίει όλο αυτό το αφήγημα που έχει στήσει ο κ. Γεωργιάδης.
1: Ο κ. Ανδρουλάκης έχει μόνο ένα θέμα να απαντήσει, γιατί δεν έφερε όλα τα λεφτά του στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα
0: ναι,
1: θέμα.
0: Δεν είναι όμως μόνο του κ. Ανδρουλάκη.
1: Δεν είναι μόνο όμως ο κ. Ανδρουλάκης που έχει λεφτά στο εξωτερικό. Βλέπω και κάτι πολύ αριστερούλιδες. Πολύ τέρμα, δηλαδή. Ποιο τέρμα δεν παίρνει που είναι τίγκα στο χρήμα σε τράπεζες του εξωτερικού.
0: Όχι, εγώ βλέπω διάφορους οι οποίοι ψέγουν τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Και δεξιούλιδες
0: και είναι,
1: που είναι πατριώτες.
0: Ναι. Και πατριωτικά έχουν τα κεφάλαια στο εξωτερικό.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, πατριωτικά όλα.
0: Πολλά είπαμε.
1: Λοιπόν, Γαλάτια Καραγατσάνη στο στούντιο για τις στούντιους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος αναγγέλει σε ανάρτησή του, με το σύνθημα «Τώρα είναι η ώρα». Νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη. Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, απειλεί μέσω Truth Social. Αύριο συγκαλεί σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές για στρατιωτική δράση, σύμφωνα με το Άξιος. Συνάντηση σήμερα και αύριο στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Νέα άνοδος για τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 110 δολάρια το βαρέλι. Στο στόχαστρο της εφορίας πάνω από 48.000 ιδιοκτήτες ακινήτων τύπου Airbnb, μετά από διασταυρώσεις της ΑΔΕ, βρέθηκαν με μαύρα εισοδήματα που φτάνουν ως και τις 10.000 ευρώ. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Ως τις 12 Ιουνίου οι προαγωγικές για την πρώτη και δεύτερα Λυκείου και ως τις 25 Μαΐου οι απολυτήριες για την τρίτη Λυκείου. Με 209 χιλιόμετρα την ώρα έτρεχε 30χρονος οδηγός στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι στα 80 χιλιόμετρα. Συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Τρεις Φιλανδείς πελεοδίτες θα συμμετάσχουν σήμερα στις προσπάθειες εντοπισμού και ανάσυρσης των 4 Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους, ενώ εξερευνούσαν υποθαλάσσιες σπηλιές βάθους 50 μέτρων στις Μαλδίβες. Έθριος καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είπαμε, οι πολιτικές εξελίξεις έχουν το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κλέβω την παράσταση.
1: Το λογαριασμό έχουμε χάσει.
0: Έχουμε χάσει το λογαριασμό και πού ακόμα, εγώ λέω, γιατί μέχρι και τις εκλογές που όπως δείχνουν τα πράγματα θα πάμε για άνοιξη του 27, θα το δούμε.
1: Κοντεύω τα 60 και τέτοιο έργο δεν το έχω ξαναδεί στα τόσα χρόνια.
0: Νομίζω
1: τέτοιο
0: ότι
1: έργο,
0: είναι...
1: τέτοια πολυδιάσπαση του πολιτικού συστήματος δεν νομίζω.
0: Θυμίζει ότι... λίγο την περίοδο όταν είχαμε μπει στα μνημόνια.
1: Εντάξει, τίποτα δεν είχε.
0: Είχε.
1: Σιγά.
0: Μεγάλη ποικιλία είχε.
1: Σιγά.
0: Και ανακατατάξει πολύ είχε τότε. Λοιπόν,
1: ανακατατάξει είχε. Ποικιλία τέτοια δεν είχε.
0: Η κυρία Ζέτα Μακρύ, βουλευτής Μαγνησίας Νέας Δημοκρατίας, γιατί έρχονται και εκλογές. Πρώην Υπουργός Παιδείας, καλημέρα κύριε Μακρύ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Γέλασα γιατί έχω δει και εκλογές.
0: Ναι. Έρχονται.
2: Θα ξανατιμήσουμε μέχρι τότε.
0: Θα πείτε βεβαίως ότι με προεκλογική περίοδο έχουμε οποιαδήποτε στιγμή και να κουβεντιάσουμε.
1: Στην Ελλάδα έχουμε μόνιμα προεκλογική περίοδο.
2: Και ότι είναι και μια ημιεπίσημη με το δωρό ότι σε ένα χρόνο θα γίνουν εκλογές. Αλλά θα χρειαστεί να το ξαναπούμε, νομίζω.
0: Βέβαια, μέχρι τότε εννοείται. Λοιπόν, βγαίνετε ενισχυμένοι. Επίσης, από το συνέδριο αυτό βγαίνετε ως παράταξη πιο ενισχυμένοι, πιο ενωμένοι. Γιατί μπορεί να ήταν λίγες οι αντίθετες φωνές, οι αιχμές, τα αγκάθια που άφησαν κάποιες ομιλίες τους, αλλά δίνουν ένα στίγμα.
1: Και νομίζω ότι και η ομιλία του κυρίου Δένδια έβαλε ένα στίγμα. Το τι δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, το οποίο έχει σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν.
2: Καλά, δεν είναι και ακριβώς έτσι. Δεν είναι και σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν. Εγώ θα υιοθετήσω για όλα αυτά που λέτε, τα οποία είναι αποδεκτά το συνέδριο. Δεν γίνεται για άλλο λόγο. Μεταξύ των άλλων, εκλέγουμε την πολιτική μας επιτροπή. Γίνεται για να ακουστούν σύνεδροι από όλο τον κόσμο, να ακουστούν και τα επιφανή μας στελέχη. Και θα υιοθετήσω αυτό τον όρο που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε. Είναι ένας υγιής προβληματισμός. Αλλήλω να κάναμε ένα συνέδριο για να εκθιάσουμε μόνο, για να χειροκροτήσουμε μόνο, γιατί και αυτό το κάναμε και αυτό έπρεπε να γίνει και ήταν δίκαιο, αλλά δεν είναι μόνο γι' αυτό. Και να μην εκφράσουμε καθένα την άποψή του, τον προβληματισμό του, τις ανησυχίες του, τις αντιρρήσεις του. Δεν θα ήταν συνέδριο, θα ήταν, τι να πω, θα ήταν μια συντεταγμένη παρουσία που θα γινόταν μόνο για τις ανάγκες ενδεχομένως μιας κεντρικής ομιλίας ή καταληκτικής ομιλίας του Πρωθυπουργού.
0: Εντάξει, το ζήτημα είναι βεβαίως ότι στα ζητήματα που τίθενται ως ενστάσεις, αντιρρήσεις κλπ. Τι ακριβώς διορθώνεται από εκεί και μετά. Γιατί το πώς λειτουργεί το επιτελικό κράτος, ας πούμε, που είναι χμή που έχουν αφήσει μια σειρά στελεχών, δεν βλέπουμε από τον Πρωθυπουργό μια διάθεση να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί.
2: Θα σας πω κάτι. Ούτε εκείνοι που διαμαρτύρονται έχουν σε όλα δίκαιο. Ούτε και όσοι θεωρούν ότι όλα είναι καλώς καλωμένο, έχουν και εκείνοι σε όλα δίκιο. Κάπου υπάρχει μια μέση κατάσταση. Δηλαδή, κάποια θέματα γίνονται καλά, κάποια θέματα γίνονται άριστα, κάποια έχουν ανάγκη βελτίωσης και μάλιστα μεγάλης βελτίωσης. Αλλά θα μου επιτρέψετε να προσθέσω το εξής. Όταν βγήκε το κείμενο των πέντε, όπως το λέμε κωδικά, ναι. Σηκώθηκε μεγάλη φασαρία και ότι θα γίνει. Ότι υπάρχει
0: πριν την κοινοβουλευτική ομάδα ήταν αυτό. Πριν τη συνεδρία τη
2: κοινοβουλευτική ομάδα. Επίσης θα υπήρχε διάσταση. Στην πορεία τη άρχης ασυλίας θα υπήρχε ηχηρό μήνυμα των διαφωνών των βουλευτών. Στο συνέδριο θα γινόταν μπάχαλο. Τίποτα από αυτά δεν επιβεβαιώθηκε και διαψεύστηκε. Να σας πω γιατί. Την πραγματικότητα είναι αυτή που σας λέω. Υπάρχουν αντιρρήσεις, υπάρχουν διαστάσεις αναμφίβολα. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι διαλυτικό, δεν σημαίνει ότι αυτό έχει ως στόχο να αποδομήσει τον Κυριακό Μητσοτάκη, να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία, να δημιουργήσει προβλήματα. Η ανάγκη και η αγωνία είναι όλων και εκφράζεται σε όλες τις τοποθετήσεις. Η Νέα Δημοκρατία να γίνει καλύτερη και να ξανακερδίσει εκείνους τους ψηφοφόρους που έχει χάσει.
0: Μες.
2: Γιατί από τις ευρωεκλογές φάνηκε ότι κάποιους έχουμε χάσει. Όχι, κάποιους αρκετούς έχουμε χάσει. Και πρέπει να τους ξανακερδίσουμε. Άρα λοιπόν. Όλοι οι προβληματισμοί, οι υγιείς προβληματισμοί, αυτό το στόχο έχουν. Τίποτα περισσότερο, αλλά και τίποτα λιγότερο.
1: Είναι υγιείς όλοι οι προβληματισμοί, μήπως είναι και ο φόβος του βουλευτή ότι δεν θα εκλεγεί την επόμενη μέρα.
0: Υγιές είναι και αυτό.
2: Ο φόβος του βουλευτή πάντοτε υπάρχει. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το αποβάλλουμε ποτέ.
1: Άλλο όμως με 40 και άλλο με 30 και 25 και 30. Και, όταν τα ποσοστά μειώνονται και οι πιθανότητες. Και ειδικά σε κάποιες περιφέρειες. Καταλαβαίνετε ότι είναι εξορισμού πρόβλημα η επανεκλογή κάποιων.
2: σύμφωνοι. Καταρχά δεν ξέρουμε ποιον είναι το πρόβλημα για επανεκλογή.
1: Λίγο πολύ, εντάξει, ξέρουμε το εκλογικό σύστημα, μπορούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει.
2: Υπάρχουν στι εκλογέ, εκτό από ονόματα πολύ ισχυρά και πολύ τρανταχτά, τα οποία έχουν την αγωνία τη σειρά, ποιο θα είναι πρώτο, ποιο θα είναι δεύτερο, ή ποια θα είναι πρώτη, ποια θα είναι δεύτερη. Οι υπόλοιποι, όλοι οι βουλευτέ, έχουμε το άγχο τη επανεκλογή που το θεωρούμε.
1: Εντάξει, αυτό υπάρχει, αλλά λέμε.
2: Αυτό δημιουργικό είναι για μα, μην νομίζετε. Μα κάνει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο κοντά στον κόσμο, πιο προσεκτικοί στη συμπεριφορά μας, χωρίς να έχουμε κάποια λαζονία ή κάποια βεβαιότητα που μας οδηγεί σε συμπεριφορές που είναι καταδικαστές. Δεν είναι απαραίτητα και αυτό. Μην το δαιμονοποιούμε και αυτό. Ναι. Είναι μια,
1: πιστεύετε,
2: μια αγωνία φυσιολογική ναι. ανθρώπινη.
1: Μιας και μιλάμε για τους βουλευτές, πιστεύετε ότι ναι. υπάρχει θέμα με τους κοινοβουλευτικούς υπουργούς? Γιατί είδαμε το επεισόδιο με τον κύριο Γιώργακα και τον κύριο Ταχιάο στη Βουλή.
0: Όχι, έχουμε μια συγκεκριμένη αναφορά από τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, ο οποίος ναι. λέει ότι είναι, ας πούμε, αν θέλετε, το μεταφράζω εγώ, αθένατος ανταγωνισμός, ένας εξοκοινοβουλευτικός να μπαίνει στο Υπουργικό και μετά να κατεβαίνει ναι, για να διεκδικήσει ναι, το Σταυρό.
1: Έχει γίνει στις προηγούμενες εκλογές αυτό.
2: Για τη συμπεριφορά του.
1: Ναι, ναι, δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι.
2: Θα σας πω ότι σε αυτό απάντησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
2: Και είπε ότι πρέπει και οι βουλευτές εννοείται να είναι προσεκτικοί, αλλά είπε ότι την παρέμβασή του δεν την κάνει για να νουθετήσει τους βουλευτές, την κάνει για να υποδείξει έντονα.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται υπάρχει θέμα επικοινωνίας, τουλάχιστον με τον κύριο Ταχιάου που έθεσε θέμα ο κύριος Γεωργιακάς.
2: Εγώ δεν έχω θέμα επικοινωνίας με τον κύριο Ταχιάου και δεν έχουν και όλοι συνάδελφοι. Ενδεχομένως κάποιοι να έχουμε κάποιον άλλον. Θέλω να σας πω ότι όταν η εντολή του Πρωθυπουργού είναι όλοι να συμπεριφέρονται με έναν κόσμο πολιτισμένο τρόπο πολιτικά αποδεκτό στους βουλευτές, αυτό σημαίνει ότι αυτή είναι και η στάση την οποία πρέπει να τηρήσουν οι βουλευτές. Τώρα όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Αν κάποιοι ξεφεύγουν, κακό ξεφεύγουν. Μην νομίζετε ότι προσπαθώ να αποκρύψω και τη δικιά μου στάση. Όχι, δεν πρέπει να ξεφεύγει κανείς. Υπήρξε και εγώ μέλος της κυβέρνησης. Δεν έχει σημασία αν είμαι εκλεγμένη ή όχι. Η συμπεριφορά και ο σεβασμός στους βουλευτές, όχι μόνο της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όλων, είναι κανόνας. Δεν πρέπει να παρεκκλίνει κανένας από αυτόν τον κανόνα.
0: Είναι θεμητό ένας εξοικονομολογικός να μπαίνει κατευθείαν μετά στην εκλογική μάχη,
1: δηλαδή,
0: έχοντας παρακαταθεί και αν θέλετε τη θητεία.
1: Δηλαδή, εγώ δεν είμαι πουθενά αυτή τη στιγμή. Με κάνει υπουργό Μητσοτάκης και κατεβαίνω τις επόμενες εκλογές υποψήφιος βουλευτής σε ένα νομό. Είναι θεμητή μια τέτοια. Μια τέτοια διαδρομή, να το πω έτσι, σε έναν άλλον που έχει ματώσει τη φανέλα για να γίνει βουλευτής.
2: Ναι, δημιουργεί μια ευκολία την οποία δεν την έχουν όλοι οι βουλευτές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Αλλά θα πω και κάτι άλλο για όλους εμάς που είμαστε στην πολιτική. Δεν είμαι σίγουρη αν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες στην πολιτική. Νομίζω ότι η ανυπαρξία αυτών των κανόνων είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι όσοι με τη θέλησή μας προσερχόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε, δεν μας παρακαλάει κανείς. Δεν εξαιρέσουμε τους βουλευτές επικρατείας. Όλοι οι υπόλοιποι θέλουμε να μπούμε. Δεν επιστρατευόμαστε. Άρα λοιπόν τους κανόνες ή και την ανυπαρξία τέτοιων κανόνων όπως θέτε εσείς το γνωρίζουμε. Και μπαίνουμε γνωρίζοντας ότι θα αντιμετωπίσουμε και τέτοιες καταστάσεις. Θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι παίκτες των συνθήκων. Ξεκινούν με ευνοϊκότερους όρους, η αφετηρία τους είναι πολύ πιο εύκολη. Θα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που πρέπει συνεχώς να ματώνουν και να υδρώνουν. Είναι μια συνθήκη που εγώ την έχω αποδεχθεί τουλάχιστον. Όχι ότι είναι σωστή, όχι ότι είναι πάντοτε δίκαιη, αλλά είναι μια συνθήκη που την έχω αποδεχθεί.
0: Λοιπόν, πάντως το βασικό μήνυμα το οποίο εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του ήταν το «εμπιστευτείτε μας για μια τρίτη θητεία». Για την Ελλάδα το 2030.
2: Γιατί αλλιώς θα γυρίσουμε πολλές δεκαετίες πίσω.
0: Ναι, τρεις δεκαετίες, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί να σας επιλέξουν οι πολίτες για τρίτη θητεία, όταν η αγοραστική δύναμη είναι στα τάρταρα? Το 2025 η Ελλάδα κατέλαβε την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία στο κατακεφαλήν ΑΕΠ. Ο μήνας θα έβγαινε αν είχε 30 μέρες και όχι 20. Το στεγαστικό βασανίζει ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια. Το δημογραφικό χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Ο πρωτογενής τομέας βαίνει προς εξαφάνιση.
2: Λοιπόν,
0: γιατί να σας εμπιστευτούν?
2: Θα μας επιλέξουν γιατί αυξήσαμε τους μισθούς, γιατί μειώσαμε τους φόρους, γιατί μειώσαμε δραματικά την ενεργεια, δημιουργήθηκαν 600.000 νέες θέσεις εργασίας, γιατί κάναμε ισχυρή τη χώρα αμυντικά και ισχυρή και στην Ευρώπη και παγκόσμια, έχει αποκτήσει πια φωνή. Γιατί για την ακρίβεια που πράγματι ταλανίζει και θα ταλανίζει από ό,τι φαίνεται για μεγάλο διάστημα, έχουμε πάρει μέτρα. Γιατί για το στεγαστικό.
0: Μα είναι ο κ. Τζοτάκης που είπε ότι στεναχωριέται και θυμώνει γιατί υπάρχει ακόμα ακρίβεια. Μετά από 7 χρόνια είδε κυβέρνηση.
2: Και γιατί δεν ήταν πάντοτε έτσι. Δεν είναι οι παράγοντες. Δεν οφείλονται στην κακή διακυβέρνηση της χώρας, οφείλονται σε εξωγενείς, αλλά οφείλουμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε με τη σειρά μας και χρησιμοποιώ συνειδητά επανειλημμένα αυτό το ρήμα και να μειώσουμε τις επιπτώσεις στα ελληνικά νοικοκυριά. Και γιατί όταν προσερχόμαστε στην κάλπη, κρίνουμε και συγκρίνουμε. ουδείς τέλειος, ούτε εμείς.
0: Σωστά.
2: Αλλά κάποιοι και απόλυτα.
0: Και είναι και συγκριτικό, όπως λέτε.
2: Είτε ως πολιτικές είναι καλύτεροι.
0: Είναι και συγκριτικό, όπως λέτε. Όμως οι τάσεις στις δημοσκοπήσεις δείχνουν μια καθήλωση, αν όχι και πτωτική πορεία το τελευταίο διάστημα στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Και για πρώτη φορά βρίσκουμε ευρήματα στις δημοσκοπήσεις, σε κάποιους τουλάχιστον, ότι η επιλογή της ψήφου των πολιτών δεν θα έχει μόνο κριτήριο τις οικονομικές επιδόσεις, αλλά θέτουν πια ζητήματα διαφάνειας, διαφθοράς. Διαφθοράς.

0: εμείς από τις δημοσκοπήσεις να παίρνουμε διδάγματα για να καταλαβαίνουμε τι πρέπει να διορθωθεί, και αυτό το καταλαβαίνουμε και από την επαφή με τον κόσμο, πιστέψτε με, εμείς που τουλάχιστον κινούμαστε στην επαρχία, που έχει άλλο τρόπο επικοινωνίας με τους βουλευτές και τους πολίτες, το καταλαβαίνουμε έντονα πριν καν το αναλύσουν οι δημοσκοπήσεις, όσοι θέλουμε να το καταλάβουμε και να το μεταβολήσουμε. Αν δεν θέλουμε, είναι δικό μας το λάθος. Αλλά πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Είμαστε καλοί, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε καλό αρχηγό, έχουμε καλό πρόεδρο. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό είναι κάτι που το παραδεχόμαστε όλοι, από τον Πρωθυπουργό μέχρι και τον τελευταίο, στην ηλικία και στην προσφορά ψηφοφόρο. Εάν το αντιληφθούμε και εμείς τα μεσαία στελέχη βουλευτές, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο καλά και για τον τόπο, βέβαια.
1: Εντάξει, πάντως εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα τουλάχιστον για κάποια στελέχη σας, τα οποία είναι μέσα σε δημογραφίες. Και η ιστορία αυτή με το ακίνητο του Ανδρουλάκη. Σας κατηγορούν, όχι σας προσωπικά, κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία
2: και
1: ότι
2: τον κύριο
1: στήνει,
2: Γεωργιάδη κυρίως.
1: Και τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος το πήρε αυτό το ανώνυμο δημοσίευμα. Και σας κατηγορούν ότι στείνεται ένα αντιπερισπασμό απέναντι στις σοβαρές υποθέσεις γαλάζιας απόχρωσης, αν θέλετε. Το λέω, ξέρετε, όπως έχει περάσει.
0: Να σας πω κάτι.
2: Συμψηφιστικές γραφές λέγονται αυτά στη λογιστική.
0: Για το θέμα του κυρίου Ανδρουλάκη, εγώ δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Τι θα έκανα αν ήμουν κύριο Ανδρουλάκη, τολμώ να το πω αυτό έτσι και ας μην θεωρηθεί θράσος. Ας δείξει τα χαρτιά για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Έτσι, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, γιατί δεν ξέρω κάτι περισσότερο και ομολογώ ότι δεν κάθισα καν να διαβάσω τις λεπτομέρειες. Αλλά μπορεί ο ίδιος να αποδείξει αν έχει ευθύνη ή δεν έχει. Το συμψηφισμό εμείς δεν επιχειρούμε. Είδατε ότι άρχισε ασυλίες των θελεχών μας γίναν και σας είπα και πριν, χωρίς να υπάρχει αρνητική στάση των βουλευτών μας, ακριβώς γιατί οι ίδιοι εμπλεκόμενοι το ζήτησαν και πολύ καλά έκαναν. Δεν νομίζω
1: κυρία,
0: ότι.
1: Και η κυρία Ραμπατζή ζήτησε αλλά να δεν. Γίνει προανακριτική, αλλά δεν.
0: Δεν ξέρω αν ζήτησε η κυρία Ραμπατζή. Στη συζήτηση που είχαμε με την κυρία Ραμπατζή μου είπε ότι συμφωνεί με τη στάση του κόμματος. Αλλά δεν ξέρω. Μπορεί να το ζήτησε. δεν μπορώ να πω για κάτι που δεν είναι κάτι. Ξέρω όλες τις λεπτομέρειες της στάσης των συναδέλφων. Ξέρω ότι είναι διαφορετικές
2: περιπτώσεις.
0: Στον δικό σας μιλάω τώρα.
2: Ναι.
0: Ότι στην περίπτωση με την άρση ασυλίας δίνεται η δυνατότητα στη δικαιοσύνη να διερευνήσει για να δει αν υπάρχουν ή όχι στοιχεία εμπλοκής και συνεπώς να ασκηθούν ποινικές διώξεις. Στην άλλη περίπτωση πρέπει η Βουλή να διερευνήσει αν με βάση τα έγγραφα που έχουν έρθει για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής υπάρχει περιθώριο να γίνει αυτό, γιατί έχουν αποδειχθεί ότι υπάρχουν ενδείξεις, στοιχειώδεις ενδείξεις για τη διάπραξη αδικημάτων. Διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν, συνεπώς αυτή θα είναι η στάση τουλάχιστον της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Είναι διαφορετικός ο τρόπος εξέτασης. Τώρα μπορεί να αρχίσει η μεγάλη κουβέντα για το άρθρο 86 που πρέπει να αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής. Εύχομαι και ελπίζω να αλλάξει. Διαπιστώνω ότι η τάση της αντιπολίτευσης είναι να μπλοκάρουν με την πλειοψηφία των 150 μόνον όσες διατάξεις θα είναι αναθεωρητές και να δούμε τι θα γίνει στην επόμενη Βουλή. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό πολιτικά. Είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Πάντως, αυτά τα δύο θέματα είναι διαφορετικής τάξεως σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του Κοινοβουλίου.
2: Πάντως, μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Εδώ υπάρχει το εξής θέμα όμως. Παραπέμπεται ο κύριος Καραμαλής για να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη αν θα το ασκηθούν διώξει ή όχι. Και για το ίδιο θέμα ο κύριος Λιβανός βγαίνει αθώος. Εάν καταδικαστεί ο κύριος Καραμαλής, ποιο θα είναι το πολιτικό συμπέρασμα, να το πω έτσι, από την αθώωση Λιβανού λόγω μη παραπομπής στην παρανακριτική? Για το ίδιο ζήτημα.
1: Την ίδια
2: παραπέμπεται και ο ένας και ο άλλος.
0: Δεν είναι ίδιο ζήτημα.
2: Το ίδιο ακριβώς είναι. Η μία και η άλλη πλευρά με τους 37 από τις ΣΕΡΕΣ.
0: Η μία είναι για τα Τέμπη και η άλλη για τον
2: ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, δεν μιλάω για τα Τέμπη.
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Μιλάω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ότι ο Κώστας Καραμαλής παραπέμπεται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
1: ως βουλευτής.
2: Ως βουλευτής. Και ο κύριος Λιβανός που χειρίστηκε την υπόθεση με τους 37 δεν παραπέμπεται. Για το ίδιο θέμα. Εάν καταδικαστεί, λέει ο κύριος, παραπεμφθεί και καταδικαστεί, τότε ποιο δεν είναι το πολιτικό συμπέρασμα για την αθώωση εκ των προτέρων του κυρίου Λιβανού?
0: Σας είπα ότι είναι διαφορετικές οι διαδικασίες λόγω της στρέβλωσης.
2: Ναι, αλλά είναι λίγο οξύμορο να λέει η Βουλή ότι είναι αθώος ο Λιβανός και ένοχος ο Καραμαλής να πει μετά δικαιοσύνη. Αν το πει έτσι, ένα υποθετικό σενάριο κάνουμε.
0: Προφανώς.
2: Μπορεί να μην παραπευθεί και ποτέ ο άνθρωπος, δεν ξέρω.
0: Να μην παραπευθεί και η παραπομπή δεν είναι και σίγουρη καταδίκη. Έτσι θα συζητήσουμε και αυτό.
2: Ναι.
0: Στον κόσμο θα φανεί έτσι. Σας λέω απλώς πώς είναι δεμένα τα χέρια της Βουλής με την ύπαρξη του άρθρου 86. Ναι, στον κόσμο θα φανεί αυτό, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Θα φανεί στον κόσμο οξύμορο και ενδεχομένως θα φανεί και ως συγκάλυψη. Δεν είναι όμως την πραγματικότητα.
1: Κύριε Μακρύ, ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να τα ξαναπούμε το επόμενο
2: βράδυ. Έχουμε. Καλή σας μέρα.
0: Θα μιλήσουμε και την περιφέρεια, βλέπω.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, θα πατήσουμε εμείς πάνω στο Βασίλειο Βοξαντίνου τώρα, γιατί είναι ο κύριος πρόεδρος στη γραμμή.
1: Έχουμε πρωταθλητή, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Έχουμε και τον
1: δεύτερο. Έχουμε Champions League, έχουμε Europa League, έχουμε Conference League, έχουμε απ' όλα. Καλημέρα.
0: Τον πήραμε με το.
2: Καλημέρα.
0: Τα μούτρα, καλημέρα. Έλα.
2: Ωραία η ατζέντα που έβαλε ο Νίκος. Λοιπόν, η ΑΕΚ εντάξει ήταν πρωταθλήτρια και το ξέραμε και χθες έκανε μια φαντασμαγωρική φιέστα με νότες από ράλι Ακρόπολης να μπαίνει με το αφραγωνιστικό αυτοκίνητο Μάριος Ηλιόπουλος μεταφέροντας την κούπα του πρωταθλητή. Αυτό βέβαια φυσικά δεν υπήρχε τη Super League, δεν την απονομή την έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος στους παίκτες του. Εντάξει, ήθιστε, μην το κακολογήσουμε, έχει γίνει και από άλλες ομάδες. Από εκεί και πέρα για τον Ολυμπιακό εγώ ένα πράγμα θα πω. Πίνω, είμαι κουρασμένο, πίνω φρεντάκι, βάζω γκολάκι και στέλνω τον Ολυμπιακό στο παραδάκι. Γιατί ο Ροντινέη ντύθηκε
0: ο Ταμπόρδα τον έστειλε τον Ολυμπιακό.
1: Ο Ταμπόρδα,
2: σίγουρα, γιατί και ο Ολυμπιακός και με ήττα πήγαινε.
0: Με την ισοπαλία του Παναθηναϊκού, και να είχαν πήγαινε.
2: Αλλά ουσιαστικά στον Ολυμπιακό αυτή η ξηρασία από τους επιθετικούς του την έβγαλε ο Ροντινέη με τρία πολύ κρίσιμα γκολ μέσα στα play-off, έτσι, γιατί ουσιαστικά σε εκείνον οφείλεται.
1: Που δεν είχε βάλει γκολ ποτέ του.
0: Που ήταν σε κακή κατάσταση, εγώ λέω.
2: Ήταν σε κακή αγωνιστική κατάσταση, ακριβώς. Δεν ήταν Ροντινέη των προηγουμένων ετών, αλλά στο τέλος βοήθησε. Οπότε ο Ολυμπιακός με το δώρο του Παναθηναϊκού και την αυτοκτονία του ΠΑΟΚ, γιατί περί αυτοκτονίας πρόκειται, από 0-2 σε κεκλεισμένων των θυρών.
0: Να είναι με ομάδα που δεν έχει κίνητρο αθμολογικό.
2: Με ομάδα η οποία όχι απλά δεν έχει κίνητρο, τη βλέπεις ότι είναι άνευρη.
0: Ναι.
2: Ότι ακόμα και οι ίδιοι παίκτες περιμένουν να τελειώσει αυτό το μαρτύριο.
0: Όχι,
2: γιατί
0: νομίζω ότι μέσα στο παιχνίδι το βγάλανε λίγο το νεύρο κάποια στιγμή. Μετά το 2-0 δηλαδή.
2: Λέω άνευρη
0: ως το τελευταίο παιχνίδι επίσημο μέσα στη Λεωφόρο. Ακόμα και αυτό, ο τελευταίος επίσημος αγώνας στη Λεωφόρο. Δεν θέλεις να μείνει αυτό στην ιστορία.
2: Αλλά σίγουρα η άδεια Λεωφόρος ήταν πολύ άσχημη εικόνα. Δηλαδή νομίζω ότι θα μπορούσαν.
0: Να σου πω, κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει με τη ΔΕΑΒ όμως. Δεν μπορεί να τιμωρείται μια ομάδα και δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Ειδικά πέρσι ήταν πολύ εύκολες αυτές οι ποινές.
2: Ναι.
0: Επειδή έσκασε μέσα στην κερκίδα των οπαδών μια κροτίδα ή άναψαν ένα από αυτό που αναβοσβήνει. Όχι, πετάει φωτοβολία.
2: Γιάννη, πάμε στα άκρα στην Ελλάδα. Το ίδιο γίνεται και στους δρόμους τώρα με τα πρόστιμα. Δηλαδή,
0: όπου τα επεισόδια εντωμεταξύ συνεχίζουν να γίνονται εκτός γηπέδων.
2: Σωστά οι κάμερες, αλλά φτιάξτε μας και τους δρόμους.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ναι, τα επεισόδια συνεχίζονται. Από εκεί και πέρα τελειώσαμε ουσιαστικά. Τελειώσαν τα play-off από τις θέσεις 1 έως 8. Μάθαμε πλέον, ενώ μένει μια αγωνιστική, ότι Πανσεραϊκός και Ελνόβιμπετ υποβιβάζονται οριστικά, δεν αλλάζει κάτι την τελευταία αγωνιστική που θα είναι και αυτή διαδικαστικού χαρακτήρα. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 πέρας από τη Μύκονο όχι απόλυτα εύκολα, χρειάστηκε να πιεστεί στο δεύτερο 90-76 και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό με πρώτη αναμέτρηση στις 28 Μαΐου. Το ζευγάρι Άρης ΑΕΚ είναι στο 1-1, οπότε στα άνω λιώσια στις 25 του μήνα θα κρυφθεί ποια ομάδα.
0: Και ξέρεις τι θα γίνει στο τέλος, έτσι. Το πιο πιθανό ζευγάρι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στους τελικούς θα παίζει 1-2 μέρες. Ναι. Για να βγουν οι ημερομηνίες μετά.
2: Σωστό γι' αυτό.
0: Και να προλάβουν.
2: Σωστό γι' αυτό.
0: Λοιπόν.
2: Και ο Ολυμπιακός αφού αυτή την εβδομάδα φυσικά είναι εβδομάδα τελικού Europa League. Έτσι και φυσικά εβδομάδα η μεγάλη Ευρωλίγκα τη εξαγωγή του Φάγκαρντ.
0: Θα τα πούμε λοιπόν, αυτά τις επόμενες μέρες.
1: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλημέρα, Απόστολε. Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online και με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ, στην ενότητα MySpace με το Feeling Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454. Η εφαρμογή τόσο είναι διαθέσιμη δωρεάν στο App Store και στο Play Store. Και μπορείτε να βρείτε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Χαίρετε, έρχεται ένθετο για τις προτάσεις της ημέρας.
1: Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων Βάνα Λυκομήτρου.
0: Γιώργος Μελιγκόνης για μια ώρα κοντά σας και εμείς αύριο λίγο μετά τις 9 θα τα ξαναπούμε.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? LED! Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Τι θα κάνουμε σήμερα? Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα και είσοδος στα δημόσια μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους είναι δωρεάν. Το Μουσείο της Ακρόπολης συμμετέχει στον εορτασμό και είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους. Παράλληλα, συμμετέχει και για πρώτη φορά στο Διεθνές Φεστιβάλ Piano City Athens με ένα ρεσιτάλ πιάνο από το Μάνο Κιτσικόπουλο στον εξώστη του δεύτερου ορόφου με θέα την αίθουσα των αρχαϊκών αγαλμάτων. Αλλά και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμμετέχει φέτος στην Διεθνή ημέρα Μουσείων με δωρεάν είσοδο στις μόνιμες εκθέσεις, στην περιοδική έκθεση Jeff Koons Αφροδίτη του Les Pig, ενώ έχει προγραμματιστεί και μια πρωτότυπη συμπεριληπτική δράση. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσκια Μπακετέα.
6: Η ώρα είναι 10.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ξεκινάει σήμερα η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχοντας την ημερήσια διάταξη μια συνθήκη για τις πανδημίες, την ώρα που χανταϊός και έμπολα είναι στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αργεντινής από αυτόν. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσο χανταϊός θα χρησιμοποιηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να ασκηθούν πιέσεις στις χώρες που επιθυμούν να αποχωρήσουν από τον οργανισμό, προκειμένου να παραμείνουν, είχε δηλώσει πρόσφατα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων διπλωμάτης, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το αναγγέλιο ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», οριστικοποιώντας έτσι την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην ανάρτηση εμφανίζεται βίντεο από στάδιο με τις πλάτες δύο παιδιών που στις ποδοσφαιρικές τους φανέλες έχουν τους αριθμούς 26 και 5, παραπέμποντας συμβολικά στην ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα. Αποστάσεις από την διαγραφή του Παύλου Πολάκη κράτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπά, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και το εκολαπτώμενο κόμμα Τσίπρα. Το σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσο ονειρεύονται, καλό θα είναι να το ξεχάσουν, ανέφερε ο Νίκος Παπά στον Αντένα, ενώ τάχτηκε υπέρ της ανάγκης παροχής αμοιβαίων διευκρινήσεων από τους Σοκράτη Φάμελο και Παύλο Πολάκη, ώστε όλοι μαζί, όπως είπε, να προχωρήσουμε μπροστά. Ο κύριος Παπάς άφησε να εννοηθεί ότι θα πρέπει να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος ο Δημήτρης Χατζηστοκράτης για τη θέση που διατύπωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αυτοδιαλυθεί και να μεταβιβάσει τα περιουσιακά του στοιχεία στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στο πλαίσιο αυτό έστειλε μήνυμα και στους βουλευτές του κόμματος, λέγοντας ότι όποιος θέλει να ενισχύσει μια άλλη πολιτική προσπάθεια ας παραιτηθεί και ας παραδώσει την έδρα του. Να πάμε στη Μέση Ανατολή που έχουμε προσκλιμάκωση, παοδεύουμε προσκλιμάκωση της έντασης. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει. Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς θα απομείνει τίποτα από αυτούς, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυση του πυρός. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε για αύριο σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Στο Παρίσι συναντώνται σήμερα και αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Νέα άνοδος για τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνάει τα $110 το βαρέλι μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο σκότωσαν 7 ανθρώπους, ανάμεσά τους ηγετικός τέλεχος της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ και τη 17χρονη κόρη του, σύμφωνα με λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο αμερικανικό μέσο Breitbart News αναδημοσίευσε μέσω του Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτήν, ο κ. Παπασταύρου, μεταξύ άλλων, παρουσίασε την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, συνδέοντάς την με την ενεργειακή στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης. Για μια κίνηση που αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη νέα γεωπολιτική ενεργειακή αρχιτεκτονική, κάνει λόγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχολιάζοντας την αναδημοσίευση Τραμπ. Ξεκινούν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και δεύτερη ηλικίου θα διεξάγονται ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ ως τις 19 του μηνός θα εκδοθούν τα αποτελέσματα. Οι απολυτήρες εξετάσεις της τρίτης ηλικίου θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές της 29 Μαΐου. Σε ό,τι αφορά τώρα στα γυμνάσια, τελευταία μέρα μαθημάτων είναι η Παρασκευή 27 Μαΐου και οι εξετάσεις ξεκινούν στις 2 Ιουνίου. Στο στόχαστρο της εφορίας, περισσότεροι από 48.000 ιδιοκτήτες ακινήτων τύπου Airbnb μετά από διασταυρώσεις της ΑΔΕ βρέθηκαν με αδήλωτα εισοδήματα που φτάνουν έως και 10.000 ευρώ από το 2020 στο 2022, τα οποία προήλθαν από μαύρες εισπράξεις από ενοικιάσεις των κατοικιών τους. Δεν είναι και λίγοι οι ιδιώτες που, παρότι νίκιασαν πάνω από 3 καταλήμματα μέσω του καθεστώτος των βραχυχρόνιων μισθώσεων, δεν είχαν ανοίξει φορολογικά βιβλία όσο ασκούνται σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Ήδη τους έχουν αποσταλεί τα πρώτα ραβασάκια πρόσθετου φόρου με την επιβολή παράλληλα για απόκρυψη εισοδημάτων. Αλλαγέ στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών, ως την 5η οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Συνελήφθη 30χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος οδηγούσε με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό, σε σημείο μάλιστα που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι μόλις τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται στην αρμόδια δικαστική αρχή. Ελεύθερη είσοδο σήμερα στα μουσεία της χώρας με ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις που θα συνεχιστούν ως το τέλος Μαΐου στο πλαίσιο της σημερινής Διεθνούς ημέρας μουσείων. Σε άλλα διεθνή, τέσσερις μέρες μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα θα βρεθεί την Τρίτη και την Τετάρτη και ο Ρώσος πρόεδρος. Ο Σι Τζιπίνγκ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν αντάλλαξαν χθες συγχαρητήριες επιστολές εν ώψη της επίσκεψης του δεύτερου στο Πεκίνο, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι η διμερής συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας συνεχώς ενισχύεται. Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλιμάκας Ρίχτερ προκάλεσε τον θάνατο 2 ανθρώπων και την κατάρρευση 13 κτηρίων στη Νότια Κίνα, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα σπίτια τους. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα. Σε ακούμε.
2: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα εντοπίζονται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως στο τμήμα από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης τα οχήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στο τμήμα ανάμεσα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και το Ψυχικό, αλλά και σε όλο το μήκος της Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Προβλήματα επίσης υπάρχουν και στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και Βασιλής Σόλγας. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Τέλος, δύσκολη κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στη λεωφόρο Σκιστού. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το χρήσιμο ρεπορτάζ και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα καιρό στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 26 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα. Στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι, έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο στο Γιώργο Μελικόνη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Αθήνα 984.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Τα πράγματα μετά την πρωινή ανάρτηση Τσίπρα έχουν πάρει το δρόμο τους. Πασόκ και κόμμα Τσίπρα θα κατέβουν ανταγωνιστικά στις εκλογές, αφού η αδυναμία του Πασόκ να επιβάλλει εξελίξεις και να αποκτήσει δυναμική όλους αυτούς τους μήνες, άφησε χώρο για την ίδρυση ενός κόμματος Τσίπρα. Αλλά αυτό τέλος πάντων είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση.

Τα δύο κόμματα λοιπόν θα κατέβουν ανταγωνιστικά στις εκλογές και η μάχη για τη δεύτερη θέση θα είναι μάχη επιβίωσης. Μάχη σκληρή και αδυσόπιτη. Και ίσως αυτή η μάχη να είναι η μητέρα των μαχών όχι μόνο για το εσωτερικό της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, αλλά και για την ίδια την κυβερνόσα παράταξη. Ίσως δηλαδή από την έκβαση της μάχης αυτής να φανεί το πόσο εύκολο ή δύσκολο θα είναι να βρει συνομιλητές την επόμενη μέρα ο κύριος Μητσοτάκης ειδικός ή η Νέα Δημοκρατία γενικώς. Η μάχη άλλωστε έχει ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, πριν καν ιδρυθεί το κόμμα Τσίπρα. Το Πασόκ έβγαλε το χρονοτούλαπο από το χρονοτούλαπο της ιστορίας την περίφημη θεωρία της χαμένης ψήφου και άρχισε να αποκαλεί τον Αλέξη Τσίπρα χορηγό του κυρίου Μητσοτάκη. Το κατά πόσον ο κύριος Τσίπρας θα τσιμπήσει στις επιθέσεις της Χαριλάου Τρικούπη και θα πατήσει την Πανανόφλουδα, αυτό μένει να φανεί.

Σε κάθε περίπτωση, ώσπου να φτάσουμε στις κάλπες, η ατμόσφαιρα στην κεντροαριστερά και την αριστερά θα είναι πολεμική. Οι πολίτες της προοδευτικής παράταξης θα απογοητευτούν, θα διχαστούν, θα δουν ότι τα κόμματα κοφεύουν προκλητικά όταν ακούνε αυτό το περίφημο «κάντε κάτι». Και αντί να κάνουν κάτι, αντί να βρουν δρόμους σύγκλησης ή έστω συμπόρευσης, τα κάνουν χειρότερα.

Έτσι λοιπόν θα φτάσουμε στις κάλπες. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Ας πάμε όμως στο μετά. Όποιος και να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, όσο βαριές και αν είναι οι κουβέντες που θα έχουν ανταλλαγή, όσο και αν ο κόσμος της αριστεράς και της κεντροαριστεράς θα έχει πληγωθεί, αν μετά την πρώτη κάλπη το άθροισμα των ποσοστών του κόμματος Τσίπρα και του Πασόκ, ανεξαρτήτως ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος, φτάνουν ή και περνούν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, τότε η πλάκα θα τελειώσει. Η πλάκα θα τελειώσει και η συζήτηση θα πάρει μια εντελώς διαφορετική τροπή εν όψει των επαναληπτικών εκλογών.

Η συζήτηση θα πάρει μια εντελώς άλλη τροπή εν ώψη των επαναληπτικών εκλογών, γιατί να το ξαναπούμε, αν το άθροισμα των ποσοστών του κόμματος Τσίπρα και του Πασόκ, ανεξαρτήτως ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος τρίτος ή τέταρτος, είναι ίσο ή και μεγαλύτερο από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, τότε η ίδια η εκλογική αριθμητική θα έχει δείξει ότι αντίπαλος πόλος στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει και παραυπάρχει, αρκεί τα εγώ να μπουν πίσω από το εμείς. Και τότε, εν ώψη των δεύτερων εκλογών, όποιος τολμήσει να μείνει στο εγώ, θα τιμωρηθεί σκληρά. Και θα το αξίζει και πέρα για πέρα, δηλαδή. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Δευτέρα, 18 Μαΐου του 2026.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονία. Από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο. Πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84, 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11.
0: Στη φωτιά, στη βροχή, μας παίρνει.
1: Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.
0: Είναι η αγάπη, ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή, μας περιμένουν.
1: Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς για όλους τους, με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές, το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. Έχουν αρχίσει και καταφθάνουν τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα στους πλέον γρήγορους. Φυσικά στον Κώστα από την Άξο που έκοψε και σήμερα το νήμα. Γεια σου Κώστα μου. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και ακροατή από την Πάρο, παρακαλώ. Καλά πάμε σε ό,τι αφορά στις Κυκλάδες. Καλημέρα στην κυρία Φωτεινή. Καλημέρα στον κύριο Αρίστυπο. Θα έχουμε, λέει, τρία κόμματα στο 10-15% τα οποία θα κάνουν κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν είναι πολύ απλό να βγαίνουν τα νούμερα χωρίς μπόνους με τρία κόμματα, να ξέρετε, ακόμα και αν είναι και τα τρία διψήφιο πάνω από το 10%. Και πάντως, αν υπάρχει πρώτο κόμμα το οποίο θα έχει περάσει το 25% και θα έχει πάρει εκείνο μέρος του μπόνους, τότε τα νούμερα δεν βγαίνουν με τίποτα, όχι με τρία, αλλά ούτε με 13. Κόμματα θα πρέπει να συνενωθούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής, μπας και φτάσουν τις 151 ψήφους. Δεν είναι απλή η κοινοβουλευτική η αριθμητική, ούτε τα εκλογικά μαθηματικά είναι απλά. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει με όλες και όλους, ούτε με τα νούμερα που βλέπουν είναι απλά τα εκλογικά μαθηματικά για την Νέα Δημοκρατία και τα εκλογικά και τα μαθηματικά της επόμενης μέρας, δηλαδή πώς θα καταφέρουν να συγκροτήσουν κυβέρνηση. Μαθηματικά τα οποία βεβαίως πρέπει να πούμε ότι στην περίπτωση που δεν είναι λίγο αρνητικά αλλά πολύ αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία, συνδέονται απολύτως και με το κατά πόσον θα κλείσει ή όχι ο κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και κατ' επέκταση στην Προεδρία του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, αν η Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα από τις πρώτες εκλογές δεν έχει έτσι ένα πολύ καθαρό και εκοφαντικό ποσοστό που να μην μπορεί να αμφισβητηθεί, ένα ποσοστό τέτοιο που να μπορεί να κλείσει στόματα, δηλαδή αν δεν έχει ένα ποσοστό του τύπου 32-33% από την πρώτη Κυριακή, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον κύριο Μητσοτάκη να επιβάλλει εξελίξεις, ακόμα και αν φτάσουμε στην τρίτη εκλογική αναμέτρηση στην οποία θα κόβει το νήμα εκείνος, ακόμα και αν φτάσουμε να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, ακόμα και αν θεωρείται όλο αυτό ότι θα είναι άλλη μια πρωτιά εκλογική, αν τα ποσοστά του είναι χαμηλά, τότε αυτή η νίκη μπορεί να θεωρηθεί πύριος. Και θυμάστε τι είχε πει στο βασιλιά Πύρο τότε ο στρατηγός του: άλλη μια φορά να νικήσουμε έτσι και χαθήκαμε. Βέβαια, επειδή εδώ δεν μιλάμε για μάχη, δεν μιλάμε για νεκρούς στρατιώτες, τα κόμματα πολλές φορές δεν χάνονται έτσι, αλλά πολλές φορές χάνονται ή εν πάση περιπτώσει αποδεικνύονται αναλώσιμοι οι επικεφαλείς τους. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση, κάπως έτσι είναι ο φόβος ο οποίος σιγά σιγά έχει αρχίσει να αναπτύσσεται πέριξ του Μεγάλου Μαξίμου. Τώρα, σε σχέση με την κουβέντα ότι ο κύριος Μητσοτάκης ξαναείπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 κτλ., να θυμίσω ότι δεν το είχε πει στην εισαγωγική του ομιλία, το είπε στην ομιλία του κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και ακριβώς για να διατηρηθεί έστω μια ικμάδα από τον ένα χιλιοστό από, από την έννοια του εφηνδιασμού, δεν θα μπορούσε να μην το πει. Αν δεν το είχε πει, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να σταθεί η κυβέρνηση μέχρι, μέχρι το φθινόπωρο. Θα είχαν τα πράγματα περίπου προεξοφληθεί. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι το είπε για να το πει, και είναι σαφές ότι εδώ που έχουμε φτάσει και με τις πολιτικές αντοχές της κυβέρνησης να μετρώνται καθημερινά, δεν έχει πια καμία σημασία. Είναι από αυτά που λέγονται γιατί πρέπει να λεχθούν, είναι από αυτά τα οποία λέγονται γιατί αν δεν λεχθούν, τότε μπορεί τα γεγονότα να αυτονομηθούν. Είναι από αυτά που λέγονται επειδή αποτελούν μέρος του σεναρίου, μέρος της χορογραφίας την οποία παίζει ο κάθε πρωθυπουργός. Πολλές φορές το έχει πει. Η αλήθεια είναι ότι όσοι συνομιλούν με τον κύριο Μητσοτάκη ακόμη και τώρα διαγιγνώσκουν τη βαθιά του επιθυμία να μπορέσει να ολοκληρώσει ή περίπου να ολοκληρώσει την τετραετία. Λέω περίπου γιατί κανονικά η θητεία, η πλήρη θητεία της Νέας Δημοκρατίας τελειώνει τον άλλο Ιούνιο, έτσι. Οπότε ακόμη και Φεβρουάριο ή Μάρτιο να γίνουν οι εκλογές. Είναι κάποιους μήνες νωρίτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε μπορεί να πει κανείς ότι επειδή υπάρχει η εκκρεμότητα της Προεδρίας της Ελληνικής, θα είναι τελική ευθεία. Έχει αυτήν την επιθυμία, ωστόσο πλέον οι ίδιοι συνομιλητές που το βλέπουν αυτό καταλαβαίνουν, και φαίνεται ότι και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης καταλαβαίνει πια, ότι δεν είναι απλό πράγμα να καταφέρει να φτάσει στον, να ξεπεράσει τον επόμενο χειμώνα, ειδικά εάν επιβεβαιωθούν και οι μισές από τις, από τις μαύρες προβλέψεις σε σχέση με την οικονομία, προβλέψεις συνδεδεμένες με τον πόλεμο, προβλέψεις συνδεδεμένες με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, προβλέψεις συνδεδεμένες με την αλλοπρόσαλη τόπα τακτική του Ντόναλντ Τραμπ, προβλέψεις οι οποίες λένε ότι ακόμη και αν αύριο το πρωί τελείωνε η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή, θα χρειάζονταν αρκετοί ακόμη μήνες για να απορροφηθούν οι βαριές τους επιπτώσεις. Καθημερινά βγαίνουν μελέτες. Το Reuters γράφει, ας πούμε, ότι ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει ήδη 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι μιλούν και στο Reuters και προβλέπουν ότι ειδικά η Ευρώπη θα τεθεί στο επίκεντρο, θα βρεθεί μάλλον στο επίκεντρο μιας ασφυξίας στις εμπορικές διαδρομές και ενός ενεργειακού σοκ που θα θυμίζει τον πρώτο χειμώνα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Όλα αυτά λοιπόν προφανώς θα δημιουργήσουν, ή τέλος πάντων υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσουν ένα πολύ ασφυκτικό οικονομικό σπιράλ και να θέσουν την κυβέρνηση αντιμέτωπη με το να αναγκαστεί να φτιάξει έναν προϋπολογισμό λιτότητας μετά τον Οκτώβριο. Τότε ως γνωστόν κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού τον Οκτώβριο κάθε έτους. Ως εκ τούτου, να ξέρετε, το λέμε πολύ συχνά, αλλά το λέμε για να το εμπεδώσουμε, γιατί έτσι το καλοκαίρι λίγο με τα μπάνια του λαού και τα λοιπά πίνουμε για κανένα τσίπουρο παραπάνω, πάμε για καμιά βόλτα παραπάνω και λίγο χαλαρώνουμε. Αν ακούσετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο να ανακοινώνει εκλογές, το πρώτο το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε πριν από όλα τα άλλα είναι ότι έρχονται μαύρα μαντάτα στην οικονομία. Όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν. Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση, αν θα γίνει μία εκλογική αναμέτρηση ή αν θα πάμε και σε επαναληπτική κλπ. Κλπ. Όλα αυτά θα τα δούμε. Ούτως ή άλλως είναι θέμα μερικών ημερών πια να ολοκληρωθεί και πλήρως το puzzle του νέου πολιτικού σκηνικού, να μπουν όλα τα κομμάτια του. Η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε ήδη και με αυτό το συμπαθητικό έτσι βιντεάκι από το γραφείο της ότι είναι θέμα ημερών να κατατεθεί η διακήρυξη του κόμματός της στον Αριοπάγο. Από το πρωί έχουμε, το ακούτε και στα δελτία ειδήσεών μας, το λέγαμε και εισαγωγικά, έχουμε την προαναγγελία για κόμμα Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Έχει ήδη δεσμευτεί, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ένας ειδικός χώρος στο Θησείο, ούτως ώστε να αναγνώσει τη διακήρυξη του κόμματός του με φόντο την Ακρόπολη ο πρώην πρωθυπουργός. Φαίνεται ότι και ο Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος να διαβεί το Ρουβίκονα. Οπότε σιγά σιγά το σκηνικό, τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν το ένα μετά το άλλο στην δική τους θέση. Μένει να δούμε από τα υπάρχοντα κομμάτια του παζλ τι θα γίνει, διότι αυτή τη στιγμή περνάει μια υπαρξιακή κρίση, ένα υπάρχον κομμάτι του παζλ, ένα κόμμα το οποίο υπάρχει πολλά χρόνια στο πολιτικό σκηνικό, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει μπει σε μια κατάσταση, σε μια δίνη υπαρξιακής ανασφάλειας, μετά και τη διαγραφή Πολάκη, μετά και τις εισηγήσεις που δέχεται ο κύριος Φάμελος, ακόμη και να αντικαταστήσει, λέει, τον κύριο Παπά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Ο ίδιος ο Νίκος Παπάς το πρωί στο Καλημέρα Ελλάδα, και αυτό το ακούτε στα δελτία μας, πρότεινε να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα και η πολιτική γραμματεία παρουσία του κυρίου Πολάκη, και στην περίπτωση αυτή ουσιαστικά να πιεστεί ο κύριος Φάμελος να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες πάντως καταλαβαίνουμε ότι έτσι όπως έχει φτάσει το πράγμα, και από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας έχει πατήσει το κουμπί για την ίδρυση του δικού του κόμματος, είναι προφανές ότι πλέον η μπαγκέτα των εξελίξεων πηγαίνει στον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί θα προέλθουν οι όποιες ειδήσεις, και πραγματικά ανεξαρτήτως αν είναι εύλογη ή όχι η στάση του κυρίου Φάμελου, η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια πρωτοφανώς δύσκολη θέση. Δεν έχει ίσως βρεθεί άλλος πολιτικός αρχηγός σε τέτοια θέση. Να ξέρει ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο φιλορροεί, να ξέρει ότι η πλειονότητα της κοινοβουλευτικής του ομάδας ουσιαστικά περιμένει τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός για να δηλώσει τη στήριξή του σε ένα άλλο κόμμα, στο κόμμα Τσίπρα. Να βλέπει ταυτοχρόνως ότι τα βασικά μηνύματα που παίρνει από την πλευρά Τσίπρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να διαπραγματευτεί με συλλογικότητες, δεν θέλει να διαπραγματευτεί συνολικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, και όλο αυτό να πρέπει με έναν τρόπο να το διαχειριστεί. Επίσης από την άλλη πλευρά υπάρχουν στελέχη τα οποία ξέρουν ή τέλος πάντων διαισθάνονται ότι δεν έχουν καμία θέση στο κόμμα Τσίπρα και ως εκ τούτου πιέζουν για να επιβιώσει με έναν τρόπο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι ΣΥΡΙΖΑ, για να πάμε έτσι και στα πρακτικά, σημαίνει μια συμπαθητική έως και αξιοσημείωτη, τουλάχιστον ως τις εκλογές, αποζημίωση και ενίσχυση από το κράτος, κρατική επιδότηση. Σημαίνει ένα κτίριο ιδιόκτητο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, θυμίζω, είναι τα μόνα κόμματα τα οποία έχουν ιδιόκτητα κτίρια χωρίς να βαρύνονται από χρέη. Σημαίνει την ιδιοκτησία του τίτλου, έστω και μέσω πολυμετοχικής σύνθεσης, μιας ιστορικής εφημερίδας της αριστεράς, της Αυγής, η οποία βέβαια μετά τον τυφώνα Κασελάκη δεν άντηξε η καθημερινή της έκδοση, διαλύοντας έναν ολόκληρο χώρο. Κασελάκης κατάφερε να βάλει λουκέτο και στο καθημερινό της Αυγής. Όμως ο τίτλος είναι βαρύς, πολύ βαρύς, διότι ο τίτλος ήταν βαρύς από πάντα, από όλους τους αρχηγούς που έχουν περάσει, από όλους τους φορείς που έχουν περάσει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήγαν φυλακή επειδή διάβαζαν την Αυγή, και υπάρχει βεβαίως και μια ραδιοφωνική συχνότητα, το Κόκκινο. Όλα αυτά προφανώς αμεληταία δεν τα λες. Η συζήτηση λοιπόν έχει και πρακτικό και πρακτική διάσταση και πρακτικό χαρακτήρα, αν και έχω την αίσθηση ότι όσοι εδώ και καιρό πιέζουν τον κύριο Φάμελο να πάρει πρωτοβουλίες και κινούνται σε μια λογική πώς θα διατηρηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα μείνει στην ζωή ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης και άλλοι, δεν είναι τόσο το πρακτικό το θέμα, είναι το να υπάρχει μια διέξοδος πολιτικής επιβίωσης για όσους βρουν κλειστή την πόρτα του κόμματος Τσίπρα, μια διέξοδος πολιτικής επιβίωσης στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο θα γεννηθεί μετά τις επόμενες εκλογές. Δύσκολα πράγματα, δύσκολα διαχειρίσιμα, διότι μεταξύ άλλων, όπως είπαμε, είναι πρωτοφανή, δεν είναι πράγματα που έχουν ξαναγίνει και μπορεί κανείς να πει τότε είχε γίνει αυτό και αντιμετωπίστηκε με τον τάδε τρόπο ή με τη δίνα κίνηση. Τώρα το παιχνίδι γράφεται από την αρχή. Γράφεται από την αρχή με νέους κανόνες, με πρωτοφανώς νέους κανόνες, και ως εκ τούτου μένει να δούμε αν και ποιοι και πώς θα βρουν τον τρόπο να διασφαλίσουν το εισιτήριό τους για τα στοιχήματα της επόμενης μέρας. 10 και 31, τίτλοι ειδήσεων, Γαλάτια Καρακατσάνη, σε λίγο πάλι εδώ πάλι μαζί.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αρχίζει σήμερα η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εν μέσω διαφωνιών για τη συνθήκη που αφορά τις πανδημίες και στη σκιά της αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αργεντίνης, την ώρα που οι επιστήμονες παρακολουθούν τις επιδημίες του Χανταϊού και του Έμπολα. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος αναγγέλει σε ανάρτησή του με το σύνθημα «Τώρα είναι η ώρα». Αποστάσεις από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη κράτησε ο Νίκος Παπάς με δηλώσεις του στον Αντένα, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Το σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι το ονειρεύονται, καλό θα είναι να το ξεχάσουν, ανέφερε μεταξύ άλλων. Νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη. Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, απείλησε μέσω Truth Social. Η Κούβα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κατασκευάζει πρόσχημα για στρατιωτική επίθεση εναντίον της, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας. Προηγήθηκε δημοσίευμα του Άξιος για σχέδιο της Αβάνας να επιτεθεί στην Αμερικανική στρατιωτική βάση στον κόλπο Γκουαντάναμο. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια, ως τις 12 Ιουνίου οι προαγωγικές για την πρώτη και δεύτερα Λυκείου και ως τις 25 Μαΐου οι απολυτήριες για την τρίτη Λυκείου. Τροχαίο δυστύχημα με έναν 40χρονο νεκρό και τρεις τραυματίες χθες βράδυ στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ενεπλάκησαν δύο οχήματα, με το ένα να συγκρούεται αρχικά με προπορευόμενο γιοταχή και στη συνέχεια να προσκρούει σε κολόνα φωτισμού. Έθριος καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 36 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Ο κύριος Τωμάς λέει ότι ελπίζει, λέει, και πρέπει ο προοδευτικός κόσμος να συνταχθεί και να φορέσει τη φανέλα με το 26 και με το 5. Το θέμα είναι ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολλές φανέλες στον προοδευτικό χώρο βασικά. Από εκεί και πέρα είναι φανέλες για όλα τα γούστα. Τώρα με τόσο πολλές φανέλες και τόσο πολλές ομάδες δεν ξέρω τι θα βγει γενικώς. Ψώμεθα. Ο κύριος Σόλωνας προβλέπει ότι ο λαός με την ψήφο θα τους αναγκάσει σε συνεργασία, λέει, στις δεύτερες εκλογές. Για να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα και στον κύριο Μαγκανιώτη από την Άνδρο. Να είστε καλά, καλημέρα και στην Άνδρο. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Καλημέρα και στον Μιχάλη. Θα το δω το θέμα, βεβαίως. Πολύ ωραία πρόταση είναι αυτή. Καλημέρα στον κύριο Πολίτη. Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Ασημακόπουλο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα ξανά και στον κύριο Θωμά. Λοιπόν, να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον σιγά σιγά, να ανοίξουμε μία παρένθεση. Αν σας φαίνεται ότι είναι ένα μικρό θαύμα να τελειώσετε τη φορολογική σας δήλωση χωρίς άγχος, μπορείτε να το κάνετε αν μπείτε στο 11888.gr. Εκεί θα βρείτε λογιστή, θα κλείσετε online ραντεβού με 25 ευρώ. Θα σας τα εξηγήσει όλα online από τον καναπέ σας. 11888 για όλα. Μπαίνετε, κλείνετε σε 2 λεπτά, τελειώνετε. Επίσης, αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Έχετε και 10 ευρώ δώρο με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές που θα βρείτε σε όλα τα αγαπημένα σας καταστήματα για να μαζέψετε και πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Κλείνουμε την διαφημιστική παρένθεση. Κλείνουμε τη διαφημιστική παρένθεση και περνάμε κανονικά πάλι στην κανονική, μάλλον, ροή της εκπομπής. Πάμε να καλημερίσουμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο. Καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας, τον ομότιμο καθηγητή νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Αντώνη Λιάκο. Καλημέρα, κύριε Λιάκο.
1: Καλημέρα,
0: τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Μελιγκόνη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο για την αποδοχή της εμείς. Για να ξεκινήσουμε με την εκδήλωση στην οποία μιλάτε ως κεντρικός ομιλητής προς τιμήν του Νίκου Μουζέλη. Θα είναι από το Ινστιτούτο Πουλατζάς. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια εσείς?
1: Ναι, η εκδήλωση αυτή για τον Νίκο Μουζέλη θα γίνει σήμερα στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης.
0: Ναι.
1: Στις 6 ώρα το απόγευμα, από τις 6 ως τις 9. Εγώ κάνω την εισαγωγή, δεν είμαι κεντρικός ομιλητής.
0: Ναι. Την ανοίγετε, ναι.
1: Και άλλοι ομιλητές, δηλαδή 6 ομιλητές, και υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο παρουσιάζεται. Επίσης μιλάνε συνάδελφοι του Νίκου Μουζέλη και υπάρχουν και αποσπάσματα από συνεντεύξεις τους. Όλη η εκδήλωση συντονίζεται από την κυρία Μαριλένα Κατσίμη, τη δημοσιογράφη, και συμμετέχουν η κυρία Λίνα Παπαδοπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο καθηγητής Άκης Παπαθεξιάρχης από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, κοινωνικός ανθρωπολόγος, η Μαρία Ρεπούση, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και διευθύντρια του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, η Μαριλένα Σιμίτη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, ο καθηγητής Δημήτρης Σωτηρόπουλος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο καθηγητής επίσης Λουκάς Τσούκαλης και ο καθηγητής Νίκος Φωτόπουλος από το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Όλοι αυτοί οι οποίοι θα υπήρξαν μαθητές, συνεργάτες του Νίκου Μουζέλη κατά περιόδους.
0: Ναι. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή και με το πλούσιο έργο του και με το πολύ ιδιαίτερο μυαλό του, έτσι έβγαλε γενιές και γενιές ο Μουζέλης.
1: Ναι, βέβαια, γιατί κοιτάξτε, ο Νίκος Μουζέλης είναι μια πολύ σημαντική παρουσία, γιατί ταυτόχρονα στην προσωπικότητά του συμπυκνώνονται τρεις διαστάσεις. Το ένα είναι ένας επιστήμονας, κοινωνιολόγος και πολιτικός επιστήμονας διεθνούς εμβέλειας, και οι αναλύσεις του Μουζέλη δηλαδή έχουν μία θέση στον τρόπο που αναλύθηκε η κοινωνία στα τέλη του 20ου αιώνα, και κυρίως η συγκριτική κοινωνιολογία. Το δεύτερο είναι ο τρόπος με τον οποίο ερμήνευσε την ελληνική κοινωνία, και είναι πάρα πολύ σημαντικός, και αυτός επηρέασε πάρα πολύ και κυρίως το ρεύμα το οποίο αυτοπροσδιορίστηκε ως ρεύμα εξυγχρονισμού, και ο ίδιος είχε μια πολύ ιδιαίτερη αντίληψη σε αυτό. Δεν αντιλαμβανόταν τον εξυγχρονισμό δηλαδή ως οικονομικό ή τεχνοκρατικό εξυγχρονισμό, αλλά έβαζε μια βαθιά κοινωνική διαδικασία η οποία είχε κυρίως σοσιαλδημοκρατικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή ο εξυγχρονισμός του Μουζέλη ήταν ένας σοσιαλδημοκρατικός εξυγχρονισμός. Και ο τρίτος ήταν όλες οι αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες. Ποτέ δεν πήρε κανένα δημόσιο αξίωμα, ούτε επιδίωξε να πάρει δημόσιο αξίωμα ο Μουζέλης. Ωστόσο είχε μια σειρά πρωτοβουλίες ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον εργατικό συνδικαλισμό, μαθημάτων ή κύκλων συζητήσεων διανοουμένων, μαθητών του στο London School of Economics, αλλά και στην Ελλάδα. Επομένως ήταν, και βέβαια και η αυτογραφία του στον τύπο, ήταν μια περίοδος αυτή η οποία απλώνεται σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης σήμερα, η οποία είναι έντονη η παρουσία του και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο θέτει τα ερωτήματα. Ναι. Από τα απλοϊκά ερωτήματα δηλαδή που θέτει η πολιτική, ο Μουζέλης τα θέτει έτσι με τρόπο ώστε να μπορεί να προχωρήσει κανείς στην κατανόηση των ευρύτερων δυνάμεων οι οποίες σχηματίζουν και την πολιτική και τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
0: Και νομίζω ότι ήταν και πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος ο οποίος μπορούσε με εκλαϊκευτικό τρόπο, αλλά όχι απλοϊκό, να αναφερθεί και να κάνει προσιτά στον καθένα και στην καθεμία, ακόμη και τα πιο σύνθετα πράγματα, έτσι.
1: Ακριβώς είναι αυτό. Παραδείγματος χάρη, να ανέλυσε το ζήτημα της πελατειακότητας, της πατρονίας. Δεν το ανέλυσε με ένα ηθικό τρόπο, είναι κακό ή καλό κτλ. Προσπάθησε να το καταλάβει ως τρόπος ενσωμάτωσης των σύγχρονων κοινωνιών. Προσπάθησε να το δει πώς ήταν αυτό το 19ο αιώνα, πώς εξελίχθηκε στο Μεσοπόλεμο με τα μαζικά κόμματα, πώς έγινε μετά στην μεταπολίτευση. Επομένως είναι μια βαθιά κοινωνιολογική σκέψη η οποία κατά κάποιο τρόπο δεν είναι αποσπασμένη από την κοινωνία, αλλά είναι εφαρμόσιμη. Δηλαδή μας δείχνει τους αρμούς με τους οποίους συγκροτείται η σύγχρονη πραγματικότητα.
0: Και αν και προφανώς τώρα δεν μπορεί κανείς να... οτιδήποτε αναφέρει ως ειδικό για το Μουζέλη θα τον στενέψει και είναι κρίμα, αλλά... αυτό το οποίο είχε κάνει και εντύπωση, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια ήταν ότι δεν βολευόταν και στην ευκολία απλώς να δημοσιεύει αναλύσεις, δηλαδή το να στηρίξει, ας πούμε, το εγχείρημα της γέφυρας.
1: Ναι, ήταν
0: πολύ σημαντικό και δεν ήταν απλό πράγμα. Θυμίζω ότι τότε υπήρχε το αντισύριζα μέτωπο που τάσκιαζε όλα. Το μακεδονικό ήταν μια πολύ πολύ δύσκολη συζήτηση στην ελληνική κοινωνία, σε κάθε περίπτωση. Δεν ήταν απλό πράγμα η γέφυρα τότε.
1: Όχι. Και ίσα ίσα ο Μουζέλης, ακριβώς και σε όλη την πορεία, δηλαδή και τη μεταπολίτευση και μετά, προσπαθούσε να παρέμβει σε δύσκολα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, στην πρώτη περίοδο που ήταν και η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, έθεσε το ζήτημα του λαϊκισμού. Ή το ζήτημα του γραφειοκρατικού πελατειασμού, όχι δηλαδή του οικογενειακρατικού όπως ήταν παλιότερα. Επίσης, και αυτό χρειάζεται να τονιστεί. Το εξυγχρονιστικό ρεύμα, το οποίο είχε δημιουργηθεί στη δεκαετία του 90, το οποίο έχει μια παλιά προϊστορία ήδη από τα χρόνια πριν από τη δικτατορία, από τον Όμιλο Αλέξανδρο Παναστασίου, το οποίο θέλει μια συνολική ανακαίνιση της ελληνικής κοινωνίας, δεν συντάχθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης συνολικά με τις λύσεις οι οποίες είχαν δοθεί από την Τρόικα ή από τις ευρωπαϊκές ελίτ, αλλά στάθηκε πάρα πολύ κριτικό απέναντι σε αυτούς, και τουλάχιστον ένα ρεύμα από αυτό. Δηλαδή υπήρξε μια διάσπαση, αν θέλετε να το πούμε έτσι απλά, ανάμεσα σε έναν εξυγχρονισμό ο οποίος περιορίστηκε στο δημοσιονομικό εξυγχρονισμό και επομένως κατά κάποιο τρόπο στο mainstream, το οποίο ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης, και υπήρχε και ένα άλλο μεγάλο μέρος του εξυγχρονισμού, το οποίο επέμενε στον οικονομικό και κοινωνικό εξυγχρονισμό. Δηλαδή έβλεπε τον εξυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας αδιαχώριστο από την έννοια του κράτους πρόνοιος, αδιαχώριστο από την κριτική στις κοινωνικές ανισότητες και στις πολιτισμικές διακρίσεις. Ναι. Και ακριβώς ο Νίκος Μουζέλης βρίσκεται εδώ, και με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνει κανείς και το εγχείρημά του να συμπορευτεί με τη γέφυρα.
0: Τώρα για να γενικεύσουμε έτσι την κουβέντα μας, θέλω να σας ρωτήσω, παρακολουθώντας όλη αυτήν την συζήτηση, τα υποίδρυση κόμματα, τα κόμματα που υπάρχουν και έχουν αποφασίσει μονήρες πορείες κλπ. Γιατί ένα εγχείρημα όπως η γέφυρα, που στην τελική, ακριβώς επειδή είχαμε μετά τη συμφωνία των προσπασίσιμων μονήρες πορείες κλπ. Γιατί ένα εγχείρημα όπως η γέφυρα, που στην τελική, ακριβώς επειδή είχαμε μετά τη

0: στήσουν σε κυβερνήσεις επόμενης μέρας.
1: Αυτό είναι σπουδαίο, ένα σπουδαίο ερώτημα που μας έρχεται, κύριε Μελιγκόνη, και αυτό είναι και το ερώτημα άλλωστε που μας απασχολούσε και η αγωνία που μας όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή από το 19 που έγινε η γέφυρα και η οποία προσπάθησε πράγματι να δώσει και στον ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς αυτή την προοπτική. Ήτανε, πιστεύω δηλαδή, και αυτό είναι κάτι που μπορώ να πω τώρα, ενδεχομένως αργότερα θα μπορούσε κανείς να προχωρήσει σε μερικές μεγαλύτερες αναλύσεις. Το σοκ, αν θέλετε, από το τέλος της κρίσης και οι αναταράξεις οι οποίες προήλθαν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας κτλ. Ήταν τόσο ισχυρές, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά τα σχέδια τα ταρακούνησαν και ίσως δεν κατέστρεψαν την αποτελεσματικότητά τους. Εν τούτης πιστεύω ότι είναι αυτή ακριβώς η πορεία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Μια πορεία δηλαδή η οποία θα συνδυάζει την κοινωνική κριτική με τον εξυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή με έναν κοινωνικό εξυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας. Κάθε φορά αυτό θα τίθεται διαφορετικά και θα είναι και διαφορετικά τα ζητήματα.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι το γεγονός πως έχει προεξοφληθεί ότι θα έχουμε και επαναληπτικές εκλογές ενδεχομένως να βοηθάει και σε μια κατεύθυνση να αναγκαστούν διάφοροι και διάφορες.
1: Προφανώς, ναι, γιατί αυτό είναι απαραίτητο για την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι υπεριχαράκωση σε κομματικούς σχηματισμούς, αλλά η συγκρότηση γύρω από μεγάλα προβλήματα.
0: Κύριε Λιάκο, τώρα ρωτάω και τον ιστορικό Αντώνη Λιάκο. Αυτό που έχουμε τώρα, το σκηνικό του ενός δεσπόζοντος κόμματος, είναι κάτι για σας πρωτόγνωρο στην ελληνική πολιτική σκηνή? Υπάρχουν αναλογίες με το τέλος δεκαετίας του 50, πριν σχηματιστεί Ένωση Κέντρου? Πώς το σκέφτεστε?
1: Κοιτάξτε, το πρωτόγνωρο είναι, αν θέλετε, ότι οι ελληνικές ελίτ, οι οποίες ήταν πάντοτε διηρημένες, παραδείγματος χάρη στο διχασμό ανάμεσα στους βενιζηλικούς, στους λαϊκούς ή και παλιότερα ανάμεσα σε διάφορα κόμματα, οι οποίες ακόμη και στην περίοδο της μεταπολίτευσης ήταν διχασμένες ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, βρίσκονται τώρα κατά κάποιο τρόπο συγκεντρωμένες γύρω από έναν άξονα, ο οποίος δίνει το κυρίαρχο κόμμα ή μπορεί να δώσει και, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, η πιθανότερη λύση και σε περίπτωση μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μια συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, ό,τι και αν λένε δηλαδή στα κομματικά τους επιτελεία. Απέναντι σε αυτόν τον άξονα χρειάζεται να δημιουργηθεί ένας νέος κοινωνικός άξονας πια.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το επίδικο ζήτημα για τα κόμματα, αν θέλετε, τα οποία είναι, και κυρίως και για τα κόμματα, θέλετε, της κεντροαριστεράς, τα οποία είναι υπό ίδρυση και υπό διαμόρφωση, που συνεχεί διαμόρφωση. Και για να μην λέμε πολλά, για το κόμμα το οποίο, την πρωτοβουλία την οποία επιχειρεί ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή.
0: Κατά τη γνώμη σας, μπορεί να είναι game changer αυτή η πρωτοβουλία, να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού?
1: Εξαρτάται από την ροπή την οποία θα αποκτήσει. Κοιτάξτε, σκεφτείτε ένα τραπέζι πάνω στο οποίο υπάρχουν πολλά ρινίσματα σιδήρου. Τα ρινίσματα αυτά μπορεί να μαζευτούν γύρω από διάφορους άξονες, γύρω από διάφορους μαγνήτες. Εξαρτάται κάθε μαγνήτης τη δύναμη που έχει και τη θέση που έχει στο τραπέζι. Εάν είναι πάρα πολύ στην άκρη, δεν μπορεί να τα μαζέψει. Αν είναι πολύ αδύναμος, δεν μπορεί να τα μαζέψει. Αν συνδυάσει επομένως μία θέση με μία δύναμη του μαγνήτη, μπορεί να τα μαζέψει. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα δηλαδή αυτή τη στιγμή. Παίζουν βεβαίως οι ιδέες ρόλο και οι ιδέες παίζουν ρόλο στο βαθμό που μπορούν να προσδώσουν δύναμη στο μαγνήτη.
0: Και μια που μιλάμε για ιδέες, επειδή έχουμε δει ότι όπου υπάρχουν ιδέες και προγράμματα με αιχμές, υπάρχει και μια διαφορετική μοίρα των προοδευτικών κομμάτων. Η επιτυχία του Μαμντάνη ή ο διαφορετικός δρόμος που έχει χαράξει ο Σάντσεφ ή αυτά τα ελπιδοφόρα

0: Τώρα μηνύματα που παίρνουμε και από τις Line στην Ιταλία και από τους Γάλλους σοσιαλιστές κλπ. Προσφέρονται για ευρύτερα συμπεράσματα ή είναι απλώς έτσι σπασμωδικές αναλαμπές?
1: Όχι, όχι, προσφέρονται γιατί ο σύγχρονος ριζοσπαστισμός στον κόσμο είναι όπου αυτά θα συγκροτηθεί. Και αυτά τα παραδείγματα μας λένε το εξής, ότι συνήθως τα κοινωνικά αιτήματα περνάνε και οι κοινωνικές συγκρούσεις, αν θέλετε, περνάνε στο πλάι των κομμάτων χωρίς τα κόμματα να έχουν μία ανάμειξη. Δηλαδή ακούτε έναν λόγο των κομμάτων και ένα διαφορετικό λόγο σε αυτά τα κινήματα. Αυτά που είναι αυτό το παράδειγμα τώρα του Μαμντάνη, του Σάντσεθ, του Σόντερς και ούτω καθεξής, είναι ότι συνδυάζουν αυτά τα δύο στοιχεία. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Στην εκδήλωση η οποία έγινε στο Πάντιο για την Αλμπανέζε, ναι, θα δει κανείς ότι ο μέσος όρος ηλικίας ήταν πάρα πολύ νεανικός, κάτω των 30 ετών.
0: Ναι.
1: Στις εκδηλώσεις τις πολιτικές, ακόμη και τις παρουσίασεις παραδείγματος χάρη του βιβλίου του Τσίπρα, θα δει κανείς ότι ο μέσος όρος ηλικίας ήταν πολύ μεγαλύτερος, τουλάχιστον κατά 20-30 χρόνια. Δηλαδή ο μικρότερος θα ήταν 50 χρονών.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπετε επομένως ότι δημιουργούνται δύο πόλοι. Ένας των νεανικών ηλικιών και ένας των μεσαίων ηλικιών. Ναι. Το διακύβευμα είναι ακριβώς αν αυτοί οι δύο πόλοι μπορούν να γίνουν ένας, να πλησιάσει ο ένας πόλος τον άλλον. Επομένως, αυτά τα ζητήματα τα οποία αφορούν ευρύτερα την νεολαία και μπορούν να δημιουργήσουν συσπυρώσεις, να μπορούν αυτά τα ζητήματα να είναι και ζητήματα των ίδιων αυτών των κομμάτων ή και αντίστροφα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αυτό το κατόρθωσε ο Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Το έχουν κατορθώσει στην Ισπανία. Νομίζω ότι εκκρεμεί. Είναι διακύβευμα, δηλαδή, αν αυτό θα κατορθωθεί στην Ελλάδα. Εάν δηλαδή οι συγκεντρώσεις θα είναι συγκεντρώσεις πολιτικές για τις μεγάλες ηλικίες και άλλες ιδεολογικές για τις μικρές ηλικίες.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιάκο, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση. Να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε το απόγευμα από τις 6 ως τις 9, τιμητική εκδήλωση για τον Νίκο Μουζέλη στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης Βασιλέως Κωνσταντίνου 50 στην Αθήνα. Εσείς κάνετε την εισαγωγή, ανοίγετε την συζήτηση. Θα μιλήσουν Λίνα Παπαδοπούλου, Άκης Παπαταξιάρχης, Μαρία Ρεπούση, Μαριλένα Σιμίτη, Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Λουκάς Τσούκαλης, Νίκος Φωτόπουλος. Θα συντονίσει συνάδελφός μου, η εκλεκτή συνάδελφός μου, η Μαριλένα Κατσίμη. Επιτυχία εύχομαι στην εκδήλωση. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε για τον χρόνο και τη συζήτηση. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Αντώνης Λιάκος, ομότιμος καθηγητής νεότερης ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πάνος Αργύρης, Χρήστος Κόκκινος, Βαρβάρα Βεντζιλέου, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος, Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης και θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίδη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στην Κρήτη, με το χαροκαμένο πατέρα που εκτέλεσε με 6 σφαίρες τον 20άρη που ήταν υπεύθυνος για το αυτοκινητιστικό δυστύχημα που στέρισε ζωή στο γιο του, μου θύμισαν τη λέξη βεντέτα. Να δηλώσω ευθύς εξ αρχής πως η βεντέτα είναι η επιτομή της τσάμπα μαγκιάς και της πατριαρχίας. Βεντέτα σημαίνει αντεκδίκηση. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας την ορίζει ως το έθιμο κατά το οποίο, σε περίπτωση προσβολής της τιμής ή φόνου, αυτός που υπέστη την προσβολή ή κάποιος συγγενής του θύματος ανταποδίδει την προσβολή με παρόμοια ή βαρύτερη πράξη κατά του δράστη ή συγγενικού του προσώπου. Η λέξη προέρχεται από το ιταλικό vendetta με προέλευση το λατινικό vindicta από το ρήμα vindico, δηλαδή εκδικούμε. Η vendetta, που προφέρεται vendetta, διακρίνεται από τη vendetta που είναι η φίρμα, το αστέρι, ο διάσημος για τις καλλιτεχνικές ή αθλητικές του επιδόσεις. Vendetta, όμως, λέμε και αυτήν ή αυτόν που υπερεκτιμά τις ικανότητές του, που την έχει ψωνίσει. Η λέξη προέρχεται από το ιταλικό vendetta, δηλαδή υπερυψωμένος τόπος, από όπου η σημασία της λέξης εμφανής, περίοπτος, συμπληρώνει το λεξικό. Μακάρι όλες οι βεντέτες στην Κρήτη να περιορίζονταν στη γραφική τους διάσταση, του στυλ Μακρικοστέη και Κοντογιώργηδες, και να διεκπεραιώνονταν από βεντέτες, από τύπους που θα ήταν απλώς ψώνια, κομικές φυσιογνωμίες. Και όχι φωνιάδες, με την περέτα οπλισμένη στο ντουλαπάκι του φορτηγού, που από τη μια δεν σηκώνουν μίγα στο σπαθί τους, έχοντας το αντριλίκι τους περιπολού, και από την άλλη ως μπράβοι και πρωτοπαλίκαρα, ως ένοπλα γρανάζια ενός άρρωστου συστήματος εξουσίας, πρώτα κονομάνε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έπειτα βαράνε προσοχές στα πολιτικά γραφεία και στα σαλόνια αυτών που έχουν την αληθινή δύναμη στη μεγαλόνισσο.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σοκ στην παγκόσμια οικονομία έχει προκαλέσει ο πολεμός στη Μέση Ανατολή. Η σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν έχει ήδη κοστίσει στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω εκτείναξης των τιμών της ενέργειας και ο λογαριασμός εξακολουθεί να αυξάνεται σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Τουλάχιστον 279 εταιρείες έχουν αναφέρει ότι ο πόλεμος τις ανάγκασε να λάβουν αμυντικά μέτρα για να περιορίσουν το οικονομικό πλήγμα, μεταξύ αυτών αυξήσεις τιμών και μειώσεις παραγωγής. Άλλες ανέστειλαν μερίσματα ή επαναγορές μετοχών, έθεσαν προσωπικό σε αναστολή, επέβαλαν επιπλέον χρεώσεις καυσίμων ή αναζήτησαν έκτακτη κρατική βοήθεια. Το 1/5 των εταιρείων που εξετάστηκαν, από παραγωγούς καλλιντικών, ελαστικών και απορρυπαντικών μέχρι αεροπορικές και εταιρείες κρουαζιέρας, έχουν ήδη αναφέρει οικονομικό πλήγμα λόγω του πολέμου, με την πλειονότητα να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Παρίσι συναντώνται σήμερα και αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Νέα άνοδος για τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνάει τα 110 δολάρια το βαρέλι μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εν τω μεταξύ, προς κλιμάκωση οδεύει ένταση στη Μέση Ανατολή. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει. Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε για αύριο σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Συνέντευξη τώρα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο αμερικανικό μέσο Breitbart News αναδημοσίευσε μέσω του Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτήν ο κύριος Παπασταύρου μεταξύ άλλων παρουσίασε την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, συνδέοντάς την με την ενεργειακή στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης. Για μια κίνηση που αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη νέα γεωπολιτική ενεργειακή αρχιτεκτονική, κάνει λόγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχολιάζοντας την αναδημοσίευση Τραμπ. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Τώρα, την ημερομηνία ανακοίνωσης του κόμματός του ανήγγυλου Αλέξης Τσίπρας, ενώ την ίδια ώρα τριβές επικρατούν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιώργος Κατσίγιανης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. 26 του μηνός, ημέρα Τρίτη, θα έχουμε τα γεννητούρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τουλάχιστον αυτό ανακοινώθηκε, προαναγγέλθηκε μάλλον σήμερα, με ένα βίντεο που ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο εμφανίζονται δύο παιδιά σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο να φορούν φανέλες με τους αριθμούς 26 και 5, παραπέμποντας συμβολικά στην ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα. Τώρα, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί αναβρασμός μετά την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σήμερα είχαμε και μια παρέμβαση από τον κύριο Νίκο Παπά, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κράτησε αποστάσεις από τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη και ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης που υπάρχουν πλέον με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και το εκολαπτώμενο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Όπως είπε ο κύριος Παπάς στον Αντένα, το σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι το ονειρεύονται, καλό θα είναι να το ξεχάσουν. Ενώ τάχθηκε υπέρ της ανάγκης παροχής αμοιβαίων διευκρινήσεων τόσο από τον κύριο Φάμελ όσο και από τον κύριο Πολάκη, ώστε όλοι μαζί, όπως είπε, να προχωρήσουμε μπροστά. Επίσης, ο κύριος Παπάς συμφώνησε με τον Παύλο Πολάκη ότι η διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν συνεπάγεται και αποκλεισμό του από τα υπόλοιπα κομματικά όργανα, κάτι που είχε διατυπωθεί από τους στενούς συνεργάτες του Σοκράτη Φάμελου τελευταίες ώρες, Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Κατσίγιανη. Αρχίζει σήμερα η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχοντας την ημερήσια διάταξη μια συνθήκη για τις πανδημίες, την ώρα που χανταϊός και έμπολα είναι στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αργεντινής από τον οργανισμό. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσο χανταϊός θα χρησιμοποιηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να ασκηθούν πιέσεις στις χώρες που επιθυμούν να αποχωρήσουν από αυτόν, προκειμένου να παραμείνουν, είχε δηλώσει πρόσφατα στο ΑΦΠ διπλωμάτης, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Έναρξη των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και δεύτερη λυκείου θα διεξάγονται ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ στις 19 του μηνός θα εκδοθούν τα αποτελέσματα. Οι απολυτήριες εξετάσεις της τρίτης λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Σε ό,τι αφορά τώρα στα γυμνάσια, τελευταία ημέρα μαθημάτων είναι η Παρασκευή 27 Μαΐου, ενώ οι εξετάσεις ξεκινούν στις 2 Ιουνίου. Στο στόχαστρο της εφορίας, πάνω από 48.000 ιδιοκτήτες ακινήτων τύπου Airbnb μετά από διασταυρώσεις της ΑΔΕ βρέθηκαν με αδήλωτα εισοδήματα που φτάνουν έως και 10.000 ευρώ από το 2020 έως το 2022, τα οποία προήλθαν από μαύρες εισπράξεις από ενοικιάσεις των κατοικιών τους. Δεν είναι και λίγοι ιδιώτες που, παρότι νίκιαζαν πάνω από 3 καταλήμματα μέσω του καθεστώτος των βραχυχρόνιων μισθώσεων, δεν είχαν ανοίξει φορολογικά βιβλία ως ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα. Ήδη τους έχουν αποσταλεί τα πρώτα ραβασάκια πρόσθετου φόρου, με την επιβολή παράλληλα προστήμων για απόκρυψη εισοδημάτων. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω εργασιών. Έως την Πέμπτη, λοιπόν, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική και Λαρίσης, αλλά και μεταξουργείο, θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες μετά από τροχαίο το βράδυ στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η Ιωταχή που οδηγούσε 37χρονο συγκρούστηκε αρχικά με προπορευόμενο όχημα που οδηγούσε ένας άντρας 61 ετών και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 40χρονος επιβάτης του πρώτου οχήματος. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες των οχημάτων τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Την προσεχή Τετάρτη ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού που έχουν γεννηθεί από το 2014 έως το 2019 στα καλοκαιρινά κάμπς που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων στα αθλητικά κέντρα Ρουφ, Γουδί και Γκράβας από τις 16 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου του 2026. Προσφέρουμε στα παιδιά της Αθήνας ένα καλοκαίρι γεμάτο κίνηση, δημιουργία και νέες εμπειρίες, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Περισσότερα γι' αυτό θα βρείτε μπαίνοντας στο site μας, στο athina984.gr. Εν τω μεταξύ, ελεύθερη είσοδο σήμερα στα μουσεία της χώρας με ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις που θα συνεχιστούν ως το τέλος Μαΐου στο πλαίσιο της σημερινής Διεθνούς ημέρας μουσείων. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως 26 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις. Ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αθήνα 984.
7: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

0: Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, νέα εβδομάδα, Δευτέρα 18 Μαΐου, Αθήνα 94 βεβαίως στα ραδιόφωνά σας, σταθερή στο ραντεβού μας, 11 και 11 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου της πρωτεύουσας και έχουμε πρωταθλητή στο ποδόσφαιρο, είναι η ΑΕΚ βεβαίως, έκανε και τη φιέστα θριάμβου χθες, κυτρινό μαύρη φέτος η κούπα στην μπάλα. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός, δυστυχώς για τους Παναθηναϊκούς, έμεινε εκτός Final Four. Θα είναι εκεί όμως ο Ολυμπιακός. Έτσι ξεκίνησα με τα αθλητικά σήμερα. Θα πάμε φυσικά και στα πλούσια πολιτικά, αφού έχουμε πολλά και διάφορα νέα κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το δικό του κόμμα στις 26 Μαΐου. Η κυρία Καριστιανού ετοιμάζεται να καταθέσει στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του δικού της κόμματος. Έχουμε διαγραφές όπως του κυρίου Πολάκη, θα έχουμε αγωγές όπως αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, δελφινομαχίες στη Νέα Δημοκρατία που είχε το συνέδριο το προηγούμενο τριήμερο και πολλά πολλά ακόμη. Πρώτα όμως να συστηθούμε, ακούτε την εκπομπή Ραντάρ, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης είναι στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα ως τις 12 και σήμερα θα ανοίξουμε το Ραντάρ, θα αναζητήσουμε ό,τι συμβαίνει στην πολιτική επικαιρότητα, τις ειδήσεις και το παρασκήνιό τους. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο, εκτός από τους 98 και 3 των FM, για τους πιο απομακρυσμένους φίλους, athina984.gr, η ένδειξη live πάνω δεξιά, και βεβαίως ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού γρήγορα και έγκυρα για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ο Πάνος Αργύρης είναι στην ηχοληψία. Σήμερα ο Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τα τραγούδια. Η Λίλιαν Ξύλου έχει την ευθύνη της δημοσιογραφικής παραγωγής. Στο 213-09-09-100 το τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος περιμένουν τα δικά σας τηλεφωνήματα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας πείτε, από το πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, το τι σχεδιάζετε για την εβδομάδα σας, μέχρι ό,τι σας προβληματίζει για την πολιτική επικαιρότητα, για τη γειτονιά σας, για οτιδήποτε, εδώ είμαστε για σας. 6-9-48-9-84-9-84 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Εύκολα, γρήγορα και δωρεάν στέλνετε μήνυμα, όχι τηλέφωνο, από το κινητό σας. Επίσης, για ακόμη μία εβδομάδα τρέχει και ο διαγωνισμός. Το λέω γιατί ήδη έχετε αρχίσει να στέλνετε τις συμμετοχές σας και καλά κάνετε. Κληρώνουμε και αυτή την εβδομάδα μία διπλή συμμετοχή, ένα δωρεάν εισιτήριο για δύο άτομα για την κρουαζιέρα της All Day Cruise, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, κρουαζιέρα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με δύο αποκλειστικές στάσεις για κολύμπι, φαγητό πάνω στο πλοίο, ποτά στο κατάστρωμα και ό,τι άλλο τραβάει η ψυχή σας, φυσικά και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα από την All Day Cruise. 6-9-48-9-84-9-84 αν θέλετε να πάρετε μέρος, και βεβαίως το email μας το 984onair@gmail.com. Είπα εντάχει για τα αθλητικά δρόμενα. Είπα κάποια πολύ βασικά, θα μαθαίνουμε στην πορεία για την πολιτική επικαιρότητα. Δεν είπα για την Eurovision, εκεί όπου ο Ακύλας δεν το έφερε τελικά στην Eurovision το Σάββατο. Ήρθε δέκατος. Μια χαρά τα πήγε νομίζω. Η πρωτιά πάντως ανήκει στην Ντάρα, την τραγουδίστρια, το τραγούδι από τη Βουλγαρία που είχε και ελληνικό χρώμα, γιατί δύο από τα βασικά μέλη της ομάδας, οι συνθέτες νομίζω, είναι Έλληνες. Του έδωσε του καημένου του Ακύλα ο Πρωθυπουργός και όλη του την ενέργεια και όλες του τις ευχές για καλή επιτυχία. Δεν στάθηκαν αρκετές για να βγει πρώτος. Είπαμε, πολλά και διάφορα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή. Θα ξεκινήσουμε μία σταθερά, πριν πούμε τα διάφορα που για κάποιους είναι στην αντιπολίτευση ανασύνθεση, για κάποιους άλλους δεν είναι, γιατί στην πραγματικότητα κομμάτια ενός σπασμένου παζλ που προσπαθούν έτσι να συγκοληθούν με έναν άγαρμο τρόπο είναι. Αυτό δεν το λες ανασύνθεση. Λοιπόν, ξεκινάμε με μία σταθερά που σχετίζεται με την κοινωνική πραγματικότητα, δηλαδή ότι οι Έλληνες πολίτες παραμένουν ουραγοί στην αγοραστική μας δύναμη, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, τα ενίκια σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, φίλες και φίλοι. Εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης Τον ακούσαμε, τον ακούσατε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λυπάται, λέει, θυμώνει με όλα αυτά. Αυτό δήλωσε. Αλλά και τι να κάνει ο άνθρωπος, πρωθυπουργός είναι να παρέμβει. Οπότε μένει στα συναισθήματα. Τα συναισθήματα τα νιώθουμε όλοι έτσι κι αλλιώς, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ και όπου είναι, πρέπει να καταναλώσουμε αυτά τα συναισθήματα απογοήτευσης, οργής. Αυτά νιώθουμε. Οργή, απογοήτευση. Προκαλεί όμως τους πολίτες και ένα άλλο θέμα. Η παρακμή στους θεσμούς, στο κράτος δικαίου. Το λένε 7 στους 10 πολίτες ότι δεν υπάρχει στη χώρα. Και πώς αλλιώς, έτσι, φίλες και φίλοι, όταν τόσα σκάνδαλα, υποκλοπές, Τέμπη, ο ΠΚΠ μένουν στα αζήτητα. Και όσα κόμματα οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν το λάθος και επιμένουν στην ανάδειξή τους με πολιτικές πρωτοβουλίες, με συγκεκριμένα πράγματα, όχι στα λόγια, έτσι. Η κυβέρνηση τους εκδικείται, το λένε ότι τους εκδικούνται, με ψεύδι, συκοφαντίες, λάσπη στον ανεμιστήρα. Αυτό συμβαίνει και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με τον κύριο Ανδρουλάκη, εναντίον του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη μια απόπειρα πολιτικής δολοφονίας, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, και ηθικής εξόντωσης. Δόθηκαν απαντήσεις πολιτικές. Τα υπόλοιπα τώρα με τον κύριο Γεωργιάδη, μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα τα πει στη δικαιοσύνη. Και να σας πω κάτι, είναι και ένα ερώτημα να δούμε αν ο Υπουργός Υγείας θα πάει ως απλός πολίτης ή αν θα κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική του ασυλία. Η πρακτική πάντως και του κύριου Γεωργιάδη και της Νέας Δημοκρατίας, εσύ να, πώς να το πω, να πέσει λάσπη ή να γίνει προσπάθεια να λερωθούν μέσα εισαγωγικά πρόσωπα και κόμματα για να αλλάξει ατζέντα, έτσι, από διάφορα ζητήματα, πολιτικά αμαρτήματα και ενώ αδιερεύνητα σκάνδαλα και τη βαριά κοινωνική δυσφορία, δεν είναι μια καινούργια πρακτική, είναι αυτό που λέμε παλιά τους τέχνη κόσκινο. Και μην έχετε καμία αμφιβολία, μα καμία, ότι έτσι θα πάει η προεκλογική περίοδος, έστω κι αν ο Πρωθυπουργός επιμένει να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Γιατί όμως, πείτε μου, φίλες και φίλοι, γιατί από χθες ο κύριος Μητσοτάκης τους κάλεσε, τους υπουργούς, τα στελέχη, τους βουλευτές, να είναι σε μία εγρήγορση και να κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς, ως αν οι εκλογές να πρέπει να γίνουν αύριο. Απ' τη μια λέει το 27, δηλαδή κοντά σε ένα χρόνο, κάτι λιγότερο. Απ' την άλλη, τρέξτε σαν να είμαστε σε εκλογές. Δεν είναι λίγο περίεργο, δεν είναι λίγο αντικρουόμενο αυτό? Υπάρχουν βεβαίως αρκετά άγχη για τον κύριο Μητσοτάκη. Οραματίζεται, λέει, μια τρίτη θητεία. Βέβαια, η εξασφάλιση αυτής της τρίτης θητείας που οραματίζεται, όλοι μπορούμε να οραματιζόμαστε και να κάνουμε όνειρα, η εξασφάλιση αυτής της θητείας προς το παρόν μόνο με κιάλια γίνεται ορατή. Ένα συνέδριο τριήμερο στη Νέα Δημοκρατίας που νομίζω πίσω από τις κουρτίνες, έτσι, δεν λέω ότι αμφισβήτησε κανείς ανοιχτά, ήταν όμως σηματοδότησε την έναρξη της μάχης των Δελφίνων για την αλλαγή ηγεσίας. Όχι τώρα. Περιμένετε να γίνουν οι πρώτες εκλογές και θα δούμε μετά πώς θα ξεδιπλώσουν πολύ πιο έντονα την περπατησιά την αρχηγική τους και ο κύριος Δένδιας, και ο κύριος Γεωργιάδης, και ο κύριος Χατζηδάκης, και ο Σπυρακάκης, έτσι, βασικοί, από τους βασικούς διεκδικητές της επόμενης ημέρας. Ξαναλέω, έστω κι αν για την ώρα ουδής βγαίνει ευθέως απέναντι. Υπομονή, εγώ θα συστήσω μέχρι τις πρώτες εκλογές. Είπαμε, σε αυτές τις εκλογές που από ό,τι φαίνεται δεν θα αργήσουν να γίνουν, είτε σε 8-9 μήνες είτε σε 4-5 το φθινόπωρο, θα έχουμε νέα κόμματα που θα πάρουν μέρος. Ένα από αυτά είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Πάει τις επόμενες μέρες στον Άριο Πάγο να καταθέσει τα απαραίτητα. Την Πέμπτη θα κάνει και την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Το κόμμα επίσης του Αλέξη Τσίπρα, 26 Μαΐου είναι η μέρα του δικού του ξεκινήματος. Έλεγε στο τρέιλερ, έτσι, το βιντεάκι, ο Μάρτιος ήταν νωρίς, ο Σεπτέμβριος είναι αργά. αυτό το λογοπαίγνιο στα social. Λίγο πριν το θεριστή Ιούνιο θα κάνει τα αποκαλυπτήρια. Σήμερα το πρωί ανέβασε με ένα AI βίντεο, πολύ της μόδας τα AI βίντεο. Δύο παιδιά σε ένα γήπεδο φορούν τη φανέλα με το 26 ο ένας, ναι, και το 5 ο άλλος, δηλαδή 26 Μαΐου, πέμπτος μήνας. Έξυπνο, αυτό είναι έξυπνο. Στα ΕΦΕ καλά τα πάει ο κύριος Τσίπρας. Στη συνέπεια έχει ένα θέμα και στην εφαρμοσμένη πολιτική. Εκεί υπάρχουν θέματα. Και βέβαια, έτσι για να το κλείσω, για να πάμε στην πρώτη μας γραμμή, απομένει να μάθουμε και τις αποφάσεις του Αντώνη Σαμαρά, που και αυτός φαίνεται να έχει περίπου λάβει τις τελικές του αποφάσεις, μένει να φανεί. Λοιπόν, στα άδυτα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θέλουμε να πάμε τώρα δημοσιογραφικά, φίλες και φίλοι, να μάθουμε, να καταλάβουμε έτσι φανερές και κρυμμένες συμμαχίες και μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, τα κορυφαία στελέχη, η επίδοξη αρχή και βεβαίως η βάση της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί μας στο τηλέφωνο για να τα συζητήσουμε και να μας τα αναλύσει, γιατί καλύπτει το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, το κυβερνητικό ρεπορτάζ, πολλά χρόνια και άρα γνωρίζει σε βάθος τα θέματα. Ο συνάδελφος πολιτικός συντάκτης Κώστας Σαββόπουλος, τον ακούμε στο κόκκινο και τον διαβάζουμε στο TVXS. Κώστα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημερίζω για ακόμη μια φορά τον Κώστα Σαββόπουλο και νομίζω τώρα, Κώστα, μας ακούς.
1: Νομίζω με θέτε χέρι. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Συνέδριο ήταν και πέρασε στη Νέα Δημοκρατία, το έζησε από μέσα, ασχολείς έτσι, καλύπτει το ρεπορτάζ πολλά χρόνια. Πες μας, ποιο αποτύπωμα, ποια συμπεράσματα έτσι προκύπτουν από αυτό το τρίμερο.
1: Καταρχάς, το εξής συμπέρασμα είναι αυτό το ακόλουθο, ότι ο θυμός του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά και το Σάββατο, όπου τοποθετήθηκαν οι λεγόμενοι Δελφίνοι στο συνέδριο, ίσως να μην περιορίζεται στο θέμα της ακρίβειας, γιατί αν μη τι άλλο αυτή η αναφορά του κ. Μητσοτάκη προκάλεσε σκοπτικά σχόλια ακόμα και σε κύκλους του συνεδρίου, μπορεί ο Πρωθυπουργός να επιχειρεί να συσπυρώσει τα εκλογικά κοινά του 2019 και του 2023, ώστε να διεκδικήσει μια τρίτη τετραετία. Κάποιοι ωστόσο εκ των κορυφαίων κατέδειξαν ότι δεν θεωρούν απίθανο σενάριο να επισπευστεί η ώρα της διαδοχής. Και εξηγούμαστε. Τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ανοίγουν ωρέξεις, όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις των επίδοξων διεκδικητών. Τα πολιτικά ανοίγματα, τον Νίκου Δένδη, Άδωνη Γεωργιάδη και Κωστή Χατζηδάκη προς τους απόντες πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή, κατέδειξαν το εξής συμπέρασμα, Δημήτρη. Ότι το σενάριο αποχώρησης ή αποπομπής του κ. Μητσοτάκη από την ηγεσία σε περίπτωση χαμηλών εκλογικών πτήσεων στην πρώτη κάλπη έχει βρει μια γωνίτσα στο πίσω μέρος του μυαλού των Δελφίνων. Το κόμμα Σαμαρά, άλλωστε, που ετοιμάζεται να αγκαλιάσει και καραμαλικά στελέχη υπό τις σιωπηρές ευλογίες του κυρίου Καραμαλή, αναμένεται να θέσει, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα λέγονται στα πηγαδάκια, ως προϋπόθεση για να αποτελέσει κυβερνητικό σύμμαχο της Νέας Δημοκρατίας την αποχώρηση ή την καθαίρεση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ναι. Άρα ένα τοπίο το οποίο ή έτσι κι αλλιώς ως περιραίως ατμόσφαιρα δεν μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες έτσι πανηγυρικού χαρακτήρα για το συνέδριο και για τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό που λέγαμε τόσο καιρό απόντες οι πρώην πρόεδροι. Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς θα πήγαινε διαγραμμένος, αλλά δεν πάβει να είναι πρώην πρόεδρος, πρώην πρωθυπουργός. Ετοιμάζεται να κάνει κόμμα επίσης. Στο παραπέντε του συνεδρίου δώσανε στη δημοσιότητα και νομίζω 10 στελέχη, πρώην βουλευτές, στελέχη της αυτοδιοίκησης. Πάντως γνωστή μέσα στο νεοδημοκρατικό χώρο το κείμενο αμφισβήτησης της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Μας λες εσύ ότι με τον τρόπο τους βάζουν, παίρνουν θέση οι Δελφίνοι. Αυτό για την τρίτη θητεία, εγώ και ήθελα λίγο να σταθούμε. Ο προσωπικός στόχος του κ. Μητσοτάκη. Αυτός ο στόχος, Κώστα, συμπίπτει με τις εκτιμήσεις που κάνει και το κοινό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κοίταξε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποντάρει στο στοιχείο της συνέπειας, κατά αυτόν της συνέπειας, λάνσαρε τον σύνθημα και προσπάθησε να το περιγράψει πως ό,τι υποσχεθήκαμε το κάναμε. Ναι. Ωστόσο, αν μη τι άλλο, το ζήτημα της τρίτης θητείας θα περάσει από έναν ναρκοθετημένο δρόμο, πάντα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γαλάζιων στελεχών ή των γαλάζιων στελεχών, εν πάση περιπτώσει, που δεν αυτοπροσδιορίζονται στο μητσοτακικό μπλοκ.
0: Ναι.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ασφαλώς έχουν την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για μια νέα τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ πολύ ψαλιδισμένες και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι οι Δελφίνοι ανέβηκαν στο βήμα για να εκφράσουν και να διατυπώσουν προσωπικές πολιτικές πλατφόρμες και να κάνουν και τα ανοίγματα στους πρώην.
0: Σχολιάστηκε στα πηγαδάκια αυτό, δηλαδή η παρουσία του κυρίου Δένδη για τον κύριο Γεωργιάδη ή επίσης και οι απουσίες. Πώς σχολιάστηκαν με κάποιο τρόπο έτσι παρασκηνιακό στις συζητήσεις, πήρες ένα τέτοιο κλίμα?
1: Σχολιάστηκαν και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Στο προσκήνιο ανέβαιναν στελέχοι και έκαναν άμεσα ή άμεσες ή έμεσες εκκλήσεις για την επιστροφή των κυρίου Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή, και στα πηγαδάκια διατυπωνόταν ως πρόταγμα η αναγκαία επιστροφή των δύο πρώην πρωθυπουργών για λόγους συσπήρωσης. Και γι' αυτό θα λέγαμε, Δημήτρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φανερά, θα λέγαμε, ενοχλημένος χθες κατά το κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου, είπε πως την ιστορία την γράφουν οι παρόντες.
0: Σωστά, ναι.
1: Αυτό το μήνυμα ενός απευθυνόταν προς τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και αφετέρου προς όλους όσοι στο εσωτερικό της παράταξης κάνουν εκκλήσεις για την επιστροφή των δύο πρώην πρωθυπουργών, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή.
0: Τώρα, το θέμα με το εκλογικό δεν είναι κάπως οξύμορο έτσι να διαβεβαιώνει για εκλογές το 27 ο πρωθυπουργός, να ζητά όμως από τώρα εγρήγορση και ετοιμότητα? Απ' τη μια πλευρά το καταλαβαίνει κάποιος πολιτικά, αλλά είναι αντικρώμενο.
1: Εδώ υπάρχει μια αντίφαση λοιπόν, Δημήτρη. Ο κύριος Μητσοτάκης επανήλθε στη δέσμευση περί εκλογών το 2027 και επιβεβαιώνει όλους όσοι υποστήριζαν ότι είχε ανοίξει τα φθινοπορεινά παραθυράκια περί εκλογών ώστε να περιορίσει τις αιστείες κριτικής εν ώψη του συνεδρίου.
0: Ναι.
1: Πριν το συνέδριο λοιπόν άφηνε ένα ανοιχτό παράθυρο για εκλογές μετά τη ΔΕΘ, άρα εκλογές εντός του 2026, έμπαινε σε εγρήγορση ο μηχανισμός. Οι λεγόμενοι Δελφίνοι ή οι πικραμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας περιόριζαν την κριτική τους. Υπήρξε λοιπόν ένα σχετικά ανέφελο συνέδριο, πάντα σε σχέση με ό,τι περίμεναν πολλές και πολλοί και με βάση την αναταραχή που υπήρχε στη Νέα Δημοκρατία, και χθες επιβεβαίωσε ή επανήλθε στη δέσμευση ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μην ξεχνάμε ότι στο τέλος του 2026 αναμένεται και η τελευταία δόση για μοίρασμα από το Ταμείο Ανάκαμψης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις προεκλογικές στοχεύσεις και ανάγκες της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το οποίο ολοκληρώνει τη διάρκεια του στα τέλη Αυγούστου, νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως, Κώστα, στο δρόμο προς τις κάλπες, είτε το φθινόπωρο το 26 είτε την άνοιξη του 27, ένα βασικό συστατικό το οποίο νομίζω θα πρέπει να το κρατήσουμε ότι δεν θα το απεμπολίσει ο κ. Μητσοτάκης κυβέρνηση, είναι η τοξικότητα, έτσι, κύλισμα στο βούρκο. Θα πάει νομίζω έτσι όπως το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Έστω και αν το αποκηρύσει, έστω και αν κατηγορεί τους αντιπάλους ότι το κάνουν.
1: Κατηγορεί τους αντιπάλους ότι το κάνουν, όμως βλέπουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να εξαπολύει μία, και ακόμα και για αυτό το λέγανε και εντός της Νέας Δημοκρατίας, μία ανίκια και ανήθικη επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, προβαίνοντας σε δολοφονία χαρακτήρα για το περίφημο ακίνητο κατά του επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και ο βουλευτής Αχαΐας, ο κύριος Κατσανιώτης, ένας από τους υπογράφοντες στην επιστολή των πέντε, είχε βγει λίγες ώρες πριν το συνέδριο και είχε πει ότι η πολιτική δεν γίνεται έτσι. Και ακόμα και ο μετριοπαθής στο δημόσιο λόγο και τη δημόσια συμπεριφορά, Κωστής Χατζηδάκης, πήρε αποστάσεις από τις κραυγές και τον λαϊκισμό. Τον ακούσαμε αυτό να το λέει στο βήμα του συνεδρίου.
0: Όχι τίποτα άλλο. Θα πρέπει να απαντήσουν τώρα και για υπουργούς, όπως για παράδειγμα για τον κύριο Σπανάκη, που έχει σύμβαση με το δημόσιο στα ΕΛΤΑ. Αυτό καταγγέλει δημοσίευμα και το ανέδειξε το ΠΑΣΟΚ και λέει με το μεταβίβασε όταν έγινε υφυπουργός στην αδερφή του. Δηλαδή βγαίνουν και θα πρέπει να απαντήσουν τώρα πλέον και για δικές τους υποθέσεις. Επικαλούμε τα στελέχη αυτά που λέγανε ότι γιατί ανοίγουμε τέτοια ζητήματα που είναι νόμιμα απλά και μόνο για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις.
1: Ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει το ηθικό πεδίο δεν είναι και το προνομιακό γήπεδο για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ακούμε πως το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αρχίσουν να ψάχνουν και για τα ποσά καταθέσεων υπουργών στο εξωτερικό ή βουλευτών στο εξωτερικό, και εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας, το λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα, για να θυμηθούμε μια παλιά φράση, ή το ηθικό πεδίο.
0: Θα πω στη συνέχεια μετά το διάλειμμα για αυτά τα ηθικά πλεονεκτήματα. Κώστα Σαββόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή μας την κουβέντα, για αυτή μας τη συνομιλία. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ο συνάδελφος πολιτικός συντάκτης Κώστας Σαββόπουλος, τον ακούτε στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο και τον διαβάζετε στην ιστοσελίδα tvxs.gr. Και εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα. Μπαίνει στο στούντιο Ιβάνα Λυκομήτρου. Συνεχίζουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Να πάρουμε και μια έτσι ωραία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τα σχόλια, τα δικά σας μηνύματα που θα προσπαθήσω, γιατί είναι πολλά, να απαντήσω και στο διάλειμμα, και βεβαίως με την έρευνα, με τη μέτρηση της QED θα φιλοξενήσουμε όπως συνήθως κάνουμε τις Δευτέρες τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σοκ στην παγκόσμια οικονομία από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ιράν με το Ισραήλ με το Ιράν. Οι δικόστησες στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω εκτείναξης των τιμών της ενέργειας, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Τουλάχιστον 279 εταιρείες αναφέρουν ότι αναγκάστηκαν να λάβουν αμυντικά μέτρα, μεγαλύτερο το πλήγμα σε Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη. Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, απείλησε μέσω Truth Social. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ως ουσιαστική αφετηρία της πορείας προς τις επόμενες εθνικές εκλογές, χαρακτήρισε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στον Αθήνα 984. Στόχος είναι να πετύχουμε κάτι που κανείς στο παρελθόν δεν κατάφερε, μια τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία, τόνισε. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα, όπως ο ίδιος αναγγέλησε ανάρτησή του με το σύνθημα «Τώρα είναι η ώρα». Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω εργασιών. Ως την Πέμπτη λοιπόν οι σταθμοί σε Πολιατική, Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ανοίγει την Τετάρτη ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού που έχουν γεννηθεί από το 2014 έως το 2019 στα καλοκαιρινά κάμπς του Δήμου Αθηναίων από 16 Ιουνίου έως και 24 Ιουλίου. Περισσότερα στο athina984.gr. Ο κ. Στάρμερ δεν θα ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του, Ντέιβιντ Λάμι, με φόντο τις πιέσεις που δέχεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός από το εσωτερικό του κόμματός του να αποχωρήσει. Έθριο σήμερα καιρό στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 26 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Εμείς εδώ έχουμε στήσει χορό κανονικά, ε. Το έχουμε φέρει το καλοκαίρι πριν την ώρα του. Τώρα είναι η ώρα. Εντάξει, με το μυαλό τα ονειρευόμαστε τα δειλινά στις ακρογιαλιές, αν και είναι ακόμη 18 Μαΐου. Νομίζω από τον επόμενο μήνα θα μπαίνουμε περισσότερο σε κλίμα παραλίας και καλοκαιριού, αν και προς το παρόν τα πολιτικά πράγματα μόνο σε καλοκαίρι δεν παραπέμπουν, γιατί είπαμε έχουμε διεργασίες, έχουμε κόμματα, έχουμε συζητήσεις, έχουμε δελφινομαχίες, έχουμε σκηνικό προεκλογικό με λάσπη, συκοφαντίες, αντιπαραθέσεις σκληρές, όλα αυτά τα οποία δημιουργούν ένα τοπίο το οποίο παραπέμπει σε εξελίξεις πολύ, πολύ κοντύτερα από αυτές που θα περίμενε κανένας με βάση τον αρχικό προγραμματισμό. Μας περιπτώσει, ακρογιαλιές δειλινά ακούσαμε έτσι για το άνοιγμα του δεύτερου ημιώρου, η Mamba LD και η Ελεονόρα Ζουγανέλη στον Αθήνα 984 βεβαίως. Είστε συντονισμένοι, 11 και 38 ξεκίνημα εβδομάδας, Δευτέρα 18 Μαΐου. Την εκπομπή Ραντάρ ακούτε μέχρι τις 12 μαζί σας ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης. Ο Πάνος Αργύρης ρυθμίζει τον ήχο, Χριστός Κόκκινος, οι μουσικές επιλογές, η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Στο 213-09-09-100, Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος, περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. 6-9-48-984-984 είναι ο ρυθμός μας στο Viber για τις συμμετοχές σας, για τον διαγωνισμό, για την κρουαζιέρα και ό,τι άλλο θέλετε. Και με την ευκαιρία καλημερίζω τον φίλο το Θωμά. 500 ευρώ μας λες εισιτήρια για να άξω με αυτοκίνητο. Πανάκριο, έτσι, πανάκριο είναι. Καλημέρα στον φίλο τον Πάνο, τον πονεμένο Βάζελο, όπως του έγραψα. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα, καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στην Πατρίδα, στο Βόλο. Καλημέρα και στον φίλο τον κύριο Γιάννη, που βάζει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με το μετρό, την κατασκευή του μετρό, το οποίο η παράδοση των σταθμών και στην Κυψέλη και στο Γαλάτσι και στις άλλες περιοχές που κατασκευάζεται θα καθυστερήσει. Νομίζω ότι οι καινούργιες ημερομηνίες που δίνει η εταιρεία πάνε μετά το 2030 και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ σοβαρή αρνητική εξέλιξη για όλους εμάς τους κατοίκους εδώ της πρωτεύουσας. Που περιμένουμε πώς και πώς το μετρό, έτσι για να διορθωθεί λίγο η κατάσταση με το κυκλοφοριακό που πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Όποια ώρα της ημέρας και αν κυκλοφορήσει κανείς με το αυτοκίνητο, έχει τρομερή κίνηση στους δρόμους και βεβαίως χάνονται ατελείωτες ώρες παραγωγικού χρόνου από τη δουλειά, από την οικογένεια. Και νεύρα πολλά στο τιμόνι, γι' αυτό και το μετρό είναι ένα έργο μεγάλο. Είναι ένα έργο, εν πάση περιπτώσει, από τα έργα που δεν έχουν γίνει. Στα 7 χρόνια θυμόσαστε εσείς κάποιο μεγάλο, σοβαρό έργο που να έχει γίνει στη χώρα? Για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια έγιναν κάποια έργα, έχουμε να θυμόμαστε. Ένα Ρίο Αντίριο, μια Αττική Οδό, το μετρό την αρχική του κατασκευή. Αυτά τα χρόνια τι θα έχουμε να θυμόμαστε? Καλά, και δεν το λέω μόνο σε θέμα ιστορικής μνήμης, έτσι. Το λέω σε έργα και μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο να κάνουμε κουβέντα για τις μεταρρυθμίσεις, για να βελτιώνει τη ζωή μας. Για να λέμε ότι ζούμε σε μια χώρα, μια πόλη με συνθήκες τέτοιες που αντίστοιχες υπάρχουν και σε άλλες πόλεις και χώρες του εξωτερικού που επισκεπτόμαστε και λέμε τι ωραία, το έχουμε και στη χώρα μας όμως. Για πείτε μου. Πάμε τώρα παρακάτω. Είναι η ενότητα που παρουσιάζουμε τα ευρήματα της έρευνας της πλατφόρμας People of Greece της εταιρείας QED. Να καλημερίσω λοιπόν τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, συντονιστής της πλατφόρμας της εταιρείας QED και πρόεδρος στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριο Κωνσταντινίδη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κουκλουμπέρη.
0: Λοιπόν, έχετε ευρήματα με μεγάλο ενδιαφέρον και λόγω συγκυρίας επικαιρότητας, εννοώ όπως για παράδειγμα αυτό για τις μετακινήσεις βουλευτών από το ένα κόμμα στο άλλο, αλλά και το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρας 26 την άλλη Τρίτη παρουσιάζει και το κόμμα. Οπότε και λόγω επικαιρότητας να ξεκινήσουμε με αυτά.
1: Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε με το μανιφέστο Τσίπρα, θα έλεγα, μια από τα τελευταία που το αναφέρατε και μια που είναι η είδηση της ημέρας, ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματος. Ήταν μια πρώτη κίνηση καταγραφής από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα του ιδεολογικού στίγματος του καινούργιου του κόμματος. Έτσι, κυρίως ο στόχος αυτός φαίνεται να ήταν. Εμείς ρωτήσαμε κατά πρώτον αν γνωρίζουν την δημοσιοποίηση ή αν ή το περιεχόμενο σε γενικές γραμμές. Μας απάντησαν ότι το γνωρίζουν μόλις το 23%, που σημαίνει ότι το μανιφέστο και το περιεχόμενό του δεν έφτασε πολύ μακριά. Ακούμπησε δηλαδή ένα κοινό αρκετά περιορισμένο. Ερωτήσεις να σας πω για το κατά πόσο είναι ενημερωμένοι οι πολίτες, κάνουμε πολύ συχνά για διάφορα γεγονότα, πολιτικά ή μη.
0: Ναι, το θυμόμαστε και είναι το βασικό για να περάσει στο επόμενο στάδιο, να πιστείς, να διαφωνήσεις. Αν δεν το μάθεις, αν δεν είσαι ενημερωμένος, έτσι δεν είναι. Το πρώτο σκαλοπάτι.
1: Σωστά, όπως το λέτε. Στην συνέχεια τους ρωτήσαμε περί της κυβερνώσας αριστεράς. Ήταν κεντρική φράση, διατύπωση στο μανιφέστο. Τους ρωτήσαμε τι νομίζουν ότι σημαίνει αυτή η φράση. Δεν είναι πολύ σαφής η απαντήση που λάβαμε. Κάποιοι είπαν ότι σημαίνει μια αριστερά που συνεργάζεται. Ναι. Κάποιοι άλλοι μια αριστερά που συμβιβάζεται. Ναι. Κάποιοι άλλοι, η περισσότερη είναι η αλήθεια, μια αριστερά που βρίσκεται στην κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι οι απαντήσεις δείχνουν πως ο όρος δεν γίνεται... Δεν προσλαμβάνεται εύκολα από τους πολίτες, δεν μοιάζει να είναι μια πετυχημένη φράση, ναι. Ο καθένας την καταλαβαίνει διαφορετικά.
0: Και δεν αποσαφηνίζει και κάποιο στίγμα ιδεολογικό, μας λέτε.
1: Σωστά. Ναι. Στο ιδεολογικό που είπατε περάσαμε αμέσως μετά. Είπαμε ότι στο μανιφέστο, μια που 3 στους 4 δεν το ξέρετε, σας το λέμε εμείς, θέλω να πω ότι υπήρχε στη διατύπωση της ερώτησης, ότι το μανιφέστο κάνει λόγο για την ανάγκη συνύπαρξης σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής αριστεράς, πολιτικής οικολογίας. Εσείς βρίσκεστε κοντά σε κάποιο από τα 3 αυτά ιδεολογικά ρεύματα. Περίπου 1 στους 4 μας απάντησε ότι βρίσκεται κοντά στη σοσιαλδημοκρατία. 1 στους 10 στη ριζοσπαστική αριστερά. 1 στους 20 στην πολιτική οικολογία. Όλο αυτό μαζί φτιάχνει ένα μείγμα περίπου στο 40%. Το οποίο δεν είναι αμεληταίο ως μείγμα, έτσι. Την ίδια στιγμή, άλλο ένα 40% των Ελλήνων λένε ότι εγώ δεν είμαι σε κανένα ιδεολογικό ρεύμα κοντά. Ναι. Δεν με νοιάζουν, εν πάση περιπτώσει, αυτά. Άρα θέλω να πω ότι ναι μεν η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα το δυνατόν ευρύτερο ακροατήριο δυνητικό στο κείμενο ήταν σωστή. Δεν είναι όμως η εποχή, η στιγμή στην οποία οι πολίτες μοιάζουν να αναζητούν ένα καταφύγιο το οποίο να έχει συγκεκριμένη ιδεολογική ταμπέλα από πάνω.
0: Κυρίως περιμένουν να ακούσουν, ας πούμε, εφαρμόσιμες λύσεις για το πρόβλημά τους, για την τσέπη τους, για τη ζωή τους.
1: Και για τον καθένα ίσως να είναι και λίγο διαφορετικό το ζήτημα, η αλήθεια είναι. Πάντως, ναι, εφαρμοσμένες λύσεις. Ναι. Και εκεί, ξέρετε, έρχεται και η σημασία των προσώπων. Ναι. Και είχαμε μιλήσει μαζί την περασμένη εβδομάδα για το πώς βλέπουν το πρόσωπο Τσίπρα και το πρόσωπο Ανδρουλάκη.
0: Ήταν συγκριτικά τότε, ναι, βέβαια.
1: Ήταν συγκριτικά τότε, ναι. Και είχαν καταγραφεί αρκετά αρνητικοί χαρακτηρισμοί για τον κύριο Τσίπρα, ναι. Που αφορούσαν την αναξιοπιστία, τη δικαστικότητα. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, και βέβαια και για τον κύριο Ανδρουλάκη δεν υπήρχαν ιδιαίτερα θετικά στοιχεία και μια αίσθηση αναποτελεσματικότητας. Θέλω να πω ότι είναι μια εποχή που τα πρόσωπα μετρούν περισσότερο, γι' αυτό και είχαμε προτάξει εκείνη την ενότητα.
0: Και τώρα όμως από ό,τι βλέπω στα ευρήματά σας, κύριε Κωνσταντινίδη, βάζετε το ερώτημα, γιατί... Ευλόγως νομίζω μπαίνει από τη στιγμή που γίνεται και από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα με προσπάθεια αυτό το rebranding της αλλαγής, ναι. Της φρεσκαρίσματος. Οι πολίτες όμως αποδέχονται ότι όντως ο κύριος Τσίπρας άλλαξε.
1: Είναι όντως κρίσιμη η ερώτηση αυτή και θα σας πήγαινε εκεί ακριβώς γιατί αφορά το ίδιο το πρόσωπο. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν επανέρχεται με ένα νέο κόμμα κτλ. Τους ρωτήσαμε αν πιστεύουν ότι θα κινηθεί σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν που ακολούθησε κατά την περίοδο της Πρωθυπουργίας του τα προηγούμενα χρόνια. διχασμένοι ως προς αυτό. 43% λένε ναι, είναι κάτι διαφορετικό. 46% λένε όχι. Η αλήθεια είναι ότι στο αριστερό ακροατήριο, σε αυτούς δηλαδή προσδιορίζονται ως αριστεροί, το 60% τον βλέπουν ως κάτι διαφορετικό. Βλέπουν δηλαδή ότι έρχεται με φόρα, αν θέλετε, μία φράση που άλλωστε είχε χρησιμοποιηθεί ναι. προεκλογικά το 2023.
0: Ναι. Την κυρία Τσαπανίδου, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι το ακροατήριό του είναι αμιγώς αριστερόστροφο του κυρίου Τσίπρα. Ναι. Δεν πετυχαίνει σημαντική διείσδυση στον χώρο του κέντρου. Άλλωστε, το πιο ουσιαστικό από αυτό είναι ότι δεν δείχνει να πείθει ότι πρόκειται για μια καινούργια προσπάθεια.
0: Θα είναι κάτι άλλο. Δεν πείθει ότι θα κινηθεί διαφορετικά.
1: Δεν φαίνεται να περνά. Ναι. Παρακαλώ.
0: Ναι, ναι. Αυτό συμπληρωματικά έλεγα ότι δεν φαίνεται να πείθει ότι θα κινηθεί διαφορετικά.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι, ότι θα κινηθεί διαφορετικά. Ναι. Άρα έχουμε ένα μανιφέστο που δεν ακούστηκε, έχουμε ιδεολογικούς χαρακτηρισμούς που δεν ενδιαφέρουν πολλούς και έχουμε και μία επικοινωνιακός, αν το δει κανείς, rebranding κίνηση που δεν μοιάζει να αποδίδει κάτι εντυπωσιακό, θα έλεγα. Δεν μοιάζει δηλαδή να έχει μία έτσι τροχιά πρωταγωνιστή η προσπάθεια του κ. Τσίπρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, γιατί αυτό βάζει ο στόχο. Λέει ότι θα κερδίσω το Μητσοτάκη, ότι θα φτιάξω κάτι
1: Σωστά.
0: για να είμαι ανταγωνιστικό στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, θα φανεί αυτό στην πορεία. Πλέον τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Δεν είμαστε στη φάση το τώρα. Θα φανεί αυτό στην πορεία. Πλέον τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Δεν είμαστε στη φάση το

0: ήπιο τρόπο. Πώς την εκλαμβάνουν οι πολίτες από το ένα κόμμα στο άλλο?
1: Η ειδικότητα αντίστοιχη των ποδοσφαιρικών μεταγραφών, καταλαβαίνω φυσικά τι λέτε.
0: Ναι.
1: Ρωτήσαμε τους Έλληνες το εξής. Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται συχνά μετακινήσεις βουλευτών από το ένα κόμμα στο άλλο. Ποια από τις παρακάτω σκέψεις σας έχετε στείλει στο νου? Ότι τα κόμματα αλλάζουν και είναι λογικό κάποιοι βουλευτές να μην αισθάνονται κοντά στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκαν, περίπου δηλαδή ότι φταίνε τα κόμματα και είναι δικαιολογημένοι οι βουλευτές? Ή το αντίθετο, οι βουλευτές θέτουν πάνω απ' όλα την προσωπική τους επιβίωση και γι' αυτό αλλάζουν κόμματα? Το αποτέλεσμα συντριπτικό υπέρ της δεύτερης άποψης. 3 στους 4 Έλληνες πιστεύουν ότι οι βουλευτές κοιτάζουν τον εαυτό τους και γι' αυτό μετακινούνται. Είναι δηλαδή αρκετά σαφές ότι οι ψηφοφόροι βλέπουν ιδιοτέλεια πίσω από τις μετακινήσεις αυτές.
0: Και άρα και απογοητεύονται και από τέτοιου είδους κινήσεις.
1: Στην πολιτική τους απογοήτευση. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ρωτήσατε, ένα τέτοιο πολιτικό εκμεταγραφής θα ψήφιζαν οι πολίτες?
1: Το ρωτήσαμε, τους είπαμε ανεξάρτητα από τη γνώμη σας για τις μετακινήσεις, έστω ότι κατεβαίνει ένας πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ως υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Θα τον ψηφίζατε ή όχι? 7 στους 10 απαντούν ότι δεν θα τον ψήφιζαν. Ομοίως συμβαίνει και με τους αριστερούς ψηφοφόρους, αριστερούς ξαναλέω, όχι μόνο ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ, στην περίπτωση που δουν έναν πρώην υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ να κατεβαίνει με το κόμμα Τσίπρα. 7 στους 10 ενοχλούνται και από αυτό. Άρα ούτε οι δεξιοί θέλουν ΠΑΣΟΚ, ούτε οι αριστεροί θέλουν ΠΑΣΟΚ. Και πάμε τώρα και στους κεντρώους, γιατί υπάρχουν και τέτοιου τύπου μεταγραφές. Ας πούμε χοντρικά σε ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, παρότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο, το καταλαβαίνω. Τους ρωτήσαμε αν στην περίπτωση που θα κατέβαινε ως υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ ένας πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα τον στήριζαν. 80% είναι εκείνοι που απαντούν ότι δεν θα το έκαναν. Άρα κανείς δεν θέλει τις μετακινήσεις, τις βρίσκει ιδιωτελείς. Θα μου πείτε, πολύ συχνά εκλέγονται αυτοί οι άνθρωποι και με τα νέα κόμματα. τι μας λες τώρα?
0: Εκλέγονται, ναι, πρημοδοτούνται από τις ηγεσίες, ναι, εντάξει.
1: Έτσι, προφανώς, αυτό όπως το λέτε. Πρημοδοτούνται και ακριβώς χρησιμοποιούνται, ξέρετε, σε αυτό το... τον ένα ως στόχο της διεύρυνσης που πολύ συχνά ακούμε από όλα τα κόμματα.
0: Μάλιστα. Βεβαίως και εδώ πολλές υποσημειώσεις μπορεί να γίνουν, γιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε το χρόνο τώρα να το ανοίξουμε περαιτέρω. Θα πάμε στην επόμενη ενότητα. Ρωτήσατε για τον ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο τηλεοπτικός σταθμός Sky για το 2015, που είναι στο χιλιοστό, για τα δραματικά γεγονότα εκείνης της περίοδου. Τι σας είπαν οι πολίτες, ποια είναι η άποψή τους?
1: Δεν είναι η αλήθεια στην κορυφή των προτιμήσεών των τηλεοπτικών. Ναι. Μόλις 1 στους 4 είναι ενημερωμένοι για την προβολή του τηλεοπτικού αυτού ντοκιμαντέρ. Καλό είναι να το σημειώνουμε, γιατί καμιά φορά το έχουμε πει και εμείς, δημοσιογραφικός κόσμος, πολιτικοί αναλυτές, κόμματα γυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους. Νομίζουμε ότι όλος ο κόσμος λοιπόν συζητά για το ντοκιμαντέρ. Δεν είναι έτσι. Μόλις 1 στους 4 είχαν εικόνα της πληροφορίας, αν θέλετε, αυτής. Στη συνέχεια τους ρωτήσαμε, ωστόσο, πέραν του αν το παρακολουθούν ή όχι, αν η συζήτηση για τα όσα συνέβησαν το 2015 εκτιμούν ότι αφορά το παρελθόν ή αφορά και το σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, νομίζω, μια σημαντική διάκριση αυτή, γιατί μοιάζει με τον τρόπο αυτό να το έχουν αντιμετωπίσει και οι πολιτικοί αντίπαλοι. Κάποιοι δηλαδή να θεωρούν ότι αυτό είναι κάτι παλιό.
0: Κάποιοι λένε ότι είναι παλιό, ναι, ότι είναι από το παρελθόν.
1: Για προφανείς λόγους, και κάποιοι άλλοι ότι αφορά και το σήμερα. 7 στους 10 απαντούν ότι αφορά και το σήμερα. Δεν μοιάζει λοιπόν να έχει ξεχαστεί η χρονική εκείνη περίοδος.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε παρακάτω, να μας δώσετε μια εικόνα και για το θέμα του πολέμου στο Ιράν, αν παραμένουμε εξίσου ανήσυχοι όσο με το ξέσπασμα του πολέμου ή κάπως έτσι έχουμε ηρεμήσει λόγω μιας σχετικής εκτόνωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
1: Την ερώτηση αυτή την κάναμε, γιατί ξέρετε, υπάρχει συχνά μια ερμηνεία που δίνεται σχετικά με το σταθερά υψηλό ποσοστό, τουλάχιστον στην εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι αυτό εξηγείται στη βάση της έντονης και συνεχιζόμενης ανησυχίας για τον πόλεμο στο Ιράν και άρα του συνεχιζόμενης επίδρασης του λεγόμενου φαινομένου της εισπύρωσης γύρω από τη σημαία. Ρωτήσαμε λοιπόν αν η ανησυχία των Ελλήνων εξαιτίας του πολέμου έχει μειωθεί, αυξηθεί ή παραμένει η ίδια.
0: Ναι.
1: Το 45% απάντησε ότι

0: έχει παραμείνει η ίδια. Το 46% ότι έχει αυξηθεί, ελάχιστοι είπαν ότι έχει μειωθεί. Η αλήθεια είναι ότι οι επιλογές έχει μείνει η ίδια ή έχει αυξηθεί, είναι τεκμήρια μια συνεχιζόμενης ανησυχίας, μια δηλαδή μη κανονικοποίησης του πολέμου. Δεν τον έχουμε αφήσει στην άκρη. Ναι. Ακόμη ασχολούμαστε.
1: Εάν κοντά ο ένας στους δύο δηλώνουν ότι όχι απλά είναι ανήσυχος, αλλά έχει αυξηθεί η ανησυχία του,
0: είναι χειρότερα.
1: Χειρότερα, ναι.
0: Ναι. Συνεπώς είναι μαζί μας ο πόλεμος στο Ιράν και απασχολεί και την καθημερινότητά μας.
1: Και κλείνοντας, με αφορμή πάλι πιαστήκατε από ένα θέμα επικαιρότητας σοβαρό, το κρούσμα Χανταΐου σε Κουρασγερόπλιο, που σε κάποιους ξύπνησαν μνήμες, αναπτύχθηκαν κάποια συναισθήματα έτσι, φόβου. Τώρα δεν ξέρω παρόμοια με την πανδημία. Το θέμα είναι τι είπανε όσοι απάντησαν στην έρευνά σας.
0: Δύο στους τρεις απάντησαν ότι θεωρούν πιθανό να ξαναζήσουν μια πανδημία με αφορμή τη ζήτηση για το Χανταϊό, άρα δεν είναι κάτι που έχει ξεχαστεί ούτε ναι, και αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ότι τους ρωτήσαμε αν πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια τέτοια συνθήκη. Μόλις στις 40% απάντησαν ότι ναι, είναι έτοιμη να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Το 60% απάντησαν ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Το οποίο σημαίνει ότι η ανάμνηση για την περίοδο της πανδημίας δεν είναι μια θετική ανάμνηση σε ό,τι αφορά, θέλω να πω, την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης της πανδημίας από την τότε κυβέρνηση. Το λέω γιατί πολλές φορές καταγράφεται ως μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης η διαχείριση.
1: Η διαχείριση, ναι.
0: Δεν είμαι αυτός ο οποίος θα το κρίνει αντικειμενικά. Εντάξει, εγώ πάντα να το πούμε, μεταφέρω απλώς τις απόψεις της κοινής γνώμης, η οποία δείχνει και φοβισμένη και να μην έχει πιστεί ότι όλα θα πάνε καλά, επειδή το κράτος είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει.
1: Καλά, του δίνει το κράτος και πολλές αφορμές να το πιστεύει αυτό και μετά την πανδημία, όχι μόνο στην πανδημία. Κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστώ πολύ. Τα είπαμε. Να είστε καλά, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, συντονιστής της πλατφόρμας People of Greece, εταιρείας QED. Τα ευρήματα μπορείτε να τα βρείτε και αργότερα στην ιστοσελίδα του Αθήνα 984. Λοιπόν, δεν πρόλαβα να σας πω κάποια πράγματα για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εγγραφές εκεί πέρα και όλα αυτά τα αξιοθρήνητα που συμβαίνουν. Αύριο όμως, λοιπόν, δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα σας πω όμως τώρα ότι αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχει και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές να βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Ενώ αν ψάχνεις λογιστή και θες να κάνεις την φορολογική δήλωση ή οτιδήποτε άλλο, μπες στο 11888 και θα βρεις την καλύτερη λύση εύκολα και γρήγορα και θα ξεμπερδέψεις με μια υπόθεση που τους περισσότερους έτσι τους βασανίζει. Αυτά από εμάς, να είστε όλοι και όλες καλά, μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης. Εμείς φεύγουμε, έρχεται όμως ο Οδυσσέας Ιωάννου με το ένθετο «Ξέρω μια ιστορία», το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η Βούλια και Χαγιά με τον Νίκο Φελέκη στην παρέα σας. Η Γαλέτα Καρακατσάνη θα πει το Δελτίο, την είδα γι' αυτό και το αναφέρω. Γεια και χαρά, αύριο πάλι Τρίτη μαζί.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Η έκδοση του Φορτηγού το 1966 του πρώτου δίσκου 33 στροφών του Διονύση Σαββόπουλου σηματοδότησε μια μεγάλη τομή για το ελληνικό τραγούδι. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία που έβαλε τη βάση για τις γενιές των τραγουδοποιών που ακολούθησαν σε δεκαετία του 80 αλλά και του 90. Ηχογραφήθηκαν περισσότερα τραγούδια από εκείνα που περιείχε τελικά ο δίσκος. Ο Σαββόπουλος ήταν τότε μόνο 21 ετών, αλλά οι στίχοι, οι μελωδίες και οι ενορχιστρώσεις του Φορτηγού δεν έχουν ξεπεραστεί στο ελάχιστο μέχρι και σήμερα. Ο δίσκος άνοιγε με τους Μάγους, προμηνύοντας ίσως εκείνο το γλέντι μαγείας, στοχασμού αλλά και διονυσιασμού, που θα όριζε για πολλά χρόνια αργότερα όχι μόνο το σύμπαν του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά και όλου του ελληνικού τραγουδιού.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σοκ στην παγκόσμια οικονομία έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έχει ήδη κοστίσει στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω εκτείναξης των τιμών της ενέργειας και ο λογαριασμός εξακολουθεί να αυξάνεται σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Τουλάχιστον 279 εταιρείες, κυρίως σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν αναφέρει ότι ο πόλεμος τις ανάγκασε να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν το οικονομικό πλήγμα, μεταξύ αυτών αυξήσεις τιμών και μειώσεις παραγωγής. Άλλες ανέστειλαν μερίσματα ή επαναγορές μετοχών, έθεσαν προσωπικό σε αναστολή ή αναζήτησαν έκτακτη κρατική βοήθεια. Κρίσιμη διήμερη σύνοδος από σήμερα στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7 σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων. Για ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων που αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου έκανε λόγο η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίνα Γεωργίεβα προσερχόμενη στη Σύνοδο. «Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου», είπε επίσης από το Παρίσι η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά μετά τις επιθέσεις με ντρόουν στον κόλπο. Το Μπρέντ ξεπερνά από τα ξημερώματα τα 110 δολάρια το βαρέλι. Απώλειες κατέγραψαν σήμερα τα ασιατικά χρηματιστήρια καθώς και οι αποδόσεις των ομολόγων. Πτώση και στις ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Μέσα σε αυτό το κλίμα επανέρχονται τα σενάρια νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως το ρολόι χτυπά για τους Ιρανούς, απειλώντας τους με αφανισμό. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Ως ουσιαστική αφετηρία της πορείας προς τις επόμενες εθνικές εκλογές, χαρακτήρισε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στον Αθήνα 984. Είπε πως στόχος είναι να πετύχει η Νέα Δημοκρατία κάτι που κανείς στο παρελθόν δεν κατάφερε, μια τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Ενώ τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αναγγέλει ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς ούτε αργά τώρα είναι η ώρα», οριστικοποιώντας έτσι την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αποστάσεις από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κράτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Παπάς, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και το εκολαπτώμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι το ονειρεύονται καλό θα είναι να το ξεχάσουν, ανέφερε ο Νίκος Παπάς στον Αντένα. Παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των συντάξεων χειρίας. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία προβλέπει τη χορήγηση μόνο μιας εθνικής σύνταξης για τους δικαιούχους που λαμβάνουν τόσο της χειρίας όσο και δική τους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει πιστά τις περικοπές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αφού όχι μόνο διατήρησε αλλά με εγκυκλίους υλοποίησε τις περικοπές της συντάξης λόγω θανάτου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο Πρωθυπουργός δεν δεσμευόταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, διερωτάται η Χαριλάου Τρικούπη, προτείνοντας άμεσο εξορθρολογισμό των συντάξεων χειρίας και κατάργηση των μειώσεων. Από σήμερα ως και την Τετάρτη η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Στόχος είναι η άντληση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω έκδοσης νέων μετοχών. Το δημόσιο θα συμμετάσχει στη διαδικασία προκειμένου να διατηρήσει ποσοστό συμμετοχής 33,4%. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμούς Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδο σήμερα στα μουσεία της χώρας με ειδικά σχεδιασμένες δράσεις στο πλαίσιο της σημερινής Διεθνούς ημέρας μουσείων. Την Τετάρτη ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά κάμπς που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων στα αθλητικά κέντρα Ρουφ, Γουδί και Γκράβας από τις 16 Ιουνίου ως και τις 24 Ιουλίου. Προσφέρουμε στα παιδιά της Αθήνας ένα καλοκαίρι γεμάτο κίνηση, δημιουργία και νέες εμπειρίες, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για αποχώρηση του Κιρ Στάρμερ, ξεκαθάρισε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Βρετανικής κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι, και ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός συνεχίζει να δέχεται έντονες πιέσεις από το εσωτερικό του κόμματός του να παραιτηθεί μετά τη βαριά ήττα των εργατικών στις τοπικές εκλογές της 7ης Μαΐου. Σχεδόν το 1/4 των βουλευτών του ζήτησαν αποχώρηση του Στάρμερ και δύο αντίπαλοι του ήδη διεκδικούν ανοιχτά να τον αντικαταστήσουν, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές, κάτι που έχει οθήσει προς τα πάνω το κυβερνητικό κόστος δανεισμού. Και ο καιρός έθριο στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Βυτικά και Βόρεια. Θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη 1, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Βούλα και Χαγιά.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
2: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
1: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Είμαστε συντονισμένοι πάντα στον 984 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας, στο ραδιοσταθμό της πόλης. Είναι η εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι, χωρίς τον Νίκο Φελέκη. Σήμερα σας είχαμε προειδεάσει από την προηγούμενη Πέμπτη ότι ο Νίκος θα απουσιάζει για ένα οικογενειακό ταξίδι στο Λονδίνο, οικογενειακό επί τη ευκαιρία του να δουν οικογενειακώς τον γιο τους που βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία. Αύριο θα είναι κοντά μας για να συζητήσουμε μαζί με το γνώριμο μας τρόπο την πολιτική επικαιρότητα. Και όχι μόνο φυσικά, να δούμε και τι κάνει η ομάδα του, ο Ολυμπιακός, αλλά και οι άλλες ομάδες, να μιλήσουμε για τον καιρό, να μιλήσουμε ίσως και για νέα κόμματα. Θα πω όμως πρώτα, θα κάνω τις συστάσεις στο μικρόφωνο Βούλα και Χαγιά. Και σήμερα στην εκπομπή είναι ο Πάνος Αργύρης στον ήχο, μουσικές επιλογές Νίκος Λιμπερόπουλος, παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου, Λίλιαν Ξύλου και Σάβας Κόκκινος, τρεις συνάδελφοι, πολύ δυνατή ομάδα στην παραγωγή αυτής της εκπομπής. Έχουμε τους συνήθεις τρόπους επικοινωνίας, τους ξέρετε, αλλά εγώ θα σας τους πω. Μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984, μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Και υπάρχει φυσικά και ο κλασικός και παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο 213-09-09-100. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας. Όσοι πιστοί προσέλθετε, στείλτε που λέω κι εγώ, κοντράροντας τον Νίκο Φελέκη που δεν θέλει να στέλνετε, αλλά το λέει χαριτολογώντας. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε νέα κόμματα στον πολιτικό ορίζοντα και όχι μόνο, και κόμματα που αναζητούν την ταυτότητά τους ή επιδιώκουν την επιβίωσή τους το επόμενο διάστημα. Σε ό,τι αφορά τα τελευταία, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία που έληξε χθες το συνεδριό της και στο ΣΥΡΙΖΑ που ταλανίζεται και προσπαθεί να επιβιώσει, θα έλεγα, αν προσπαθεί να επιβιώσει, δεν ξέρω αν είναι όλοι σε αυτή την κατεύθυνση, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο που παίζονται πολλά. Και αυτό το Σαββατοκύριακο σημαδεύτηκε από την διαγραφή του κυρίου Παύλου Πολάκη, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Επειδή όμως ομιλώ για νέα κόμματα, να πω ότι χθες έκανε έτσι ένα ιντερνετικό ενσταντανέ η κυρία Καριστιανού, προειδεάζοντας ότι σήμερα θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο η πλατφόρμα με τις υπογραφές για την ίδρυση του νέου κόμματος. Δεν θα γίνει όμως αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Δεν θα πάει σήμερα η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο, γιατί δεν έχουν συγκεντρωθεί οι 200 υπογραφές, μολονότι ζητήθηκαν ακόμη και μέσω του e-gov της γνωστής πλατφόρμας. Υποθέτω ότι είναι θέμα χρόνου να πάει, αλλά και το γεγονός ότι η προαναγγελθήσα έλευση στον Άριο Πάγο μετατίθεται δείχνει, κατά τη γνώμη μου, πολλά. Λοιπόν, τώρα έχουμε και ένα προαναγγελθέν, θα έλεγα, από πολλές πηγές κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Δεν βιάζομαι να εκτιμήσω ότι αυτό θα το δούμε στον πολύ κοντινό ορίζοντα. Ενδεχομένως ο κύριος Σαμαράς να περιμένει στο παραπέντε των εκλογών, εφόσον αυτές προκηρυχθούν, να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα για την ιδρυτική και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Πάντως η σκιά, αν θέλετε, του, γιατί κάποιοι μιλούσαν για φάντασμα, η σκιά του κύριου Αντώνη Σαμαρά ήταν στο Metropolitan Expo, εκεί που έλαβε χώρα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ακόμη και πολλοί υπουργοί, θα έλεγα, μνημόνευσαν με έμεσο τρόπο τον κύριο Σαμαρά αλλά και τον κύριο Καραμαλή, ζητώντας να επιστρέψουν πίσω. Αναφέρομαι και στον φίλο του Νίκου, τον υπουργό της καρδιάς του, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αναφέρομαι στον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκου, αλλά και σε άλλα πρωτοκλασάτα και μεγαλοσχήμωνα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαμαράς, όπως και ο κύριος Καραμαλής, δεν ήταν στο συνέδριο. Ο κύριος Σαμαράς είναι απολύτως εξηγήσιμο, έχει διαγραφεί ακόμη και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εν τούτοις, ο κύριος Καραμαλής, σας το θυμίζω, επέλεξε να μην πάει, λέγοντας σε στενούς τους συνεργάτες ότι γιατί άραγε θέλουν να πάω, αφού ξέρουν ότι αν πάω θα μιλήσω. Και αυτά που θα πω δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα.
Λοιπόν, στο συνέδριο τώρα της Νέας Δημοκρατίας, την παράσταση νομίζω έκλεψε ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο οποίος κατά πολλούς κατέθεσε ένα μανιφέστο. Δεν ταιριάζει στη δεξιά παράταξη, στην κεντροδεξιά για πολλούς η λέξη μανιφέστο. Κατέθεσε μία πλατφόρμα με την ομιλία του, θα έλεγα, για το πώς θέλει τη Νέα Δημοκρατία, για πώς δεν θέλει την κυβέρνηση. Και έτσι υπήρξε ένα μέσο σχόλιο από κομματικές γαλάζιες πηγές ότι μα είναι υπουργός αυτής της κυβέρνησης 7 χρόνια και μάλιστα κεντρικός τέλεχος, άρα συμφωνεί με όλα όσα τεκταίνονται και τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Ο κύριος Δένδιας λέει ότι έκλεψε την παράσταση, γιατί όχι μόνο είπε αυτά που είπε και πέταξε κεραυνός, καταχειροκροτήθηκε και μάλιστα στο τέλος της ομιλίας του επί πολλά λεπτά τον χειροκροτούσαν πάρα πολλοί σύνεδροι όρθιο. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Και αυτό δικαιολογεί, αν θέλετε, και τον εκνευρισμό του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, ο οποίος στην τρίτη μέρα του συνεδρίου, στη λήξη, στην τριτολογία του, μίλησε και είπε ότι στην ενότητα και στην πρόοδο της παράταξης αυτής της Νέας Δημοκρατίας συμβάλλουν οι παρόντες και οι συμμετέχοντες. Αυτό και αν ήταν καρφί για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, αλλά άφησε έμεσα καρφιά και για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Πολλοί είδανε μέσα από τις εξελίξεις του συνεδρίου, το οποίο δεν είχε κάποιο κραυγαλαίο επεισόδιο, θα έλεγα, δεν είχε εντάσεις, αντιθέτως είχε παράλληλα πάρτι εκεί της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, της ΟΝΕΔΟ, που πήγε όλη η ομάδα, αλήθεια, σε χορό, και ο κύριος Δημητριάδης, αλίμονο, τραγούδησαν και το μνήμενο της Νέας Δημοκρατίας, της νεολαίας. Μόνο το μύρισε θυμάρι και βασιλικό δεν άκουσα στα σχετικά βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, αλλά εν πάση περιπτώσει πέρασαν καλά οι άνθρωποι, να είναι καλά, να είναι γεροί και πάντα να διασκεδάζουν. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν δεν διασκέδασε καθόλου στο συνέδριο, διότι όλο αυτό που συνέβη και το οποίο τονίζω ότι υποστηρίχθηκε και από πολλούς εκπροσώπους της Ευρώπης και όχι μόνο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με χαιρετισμούς, με ομιλίες, νιώθει ότι κάποια στιγμή έρχεται ο χρόνος κατά τον οποίο θα πρέπει να αποφασίσει και ο ίδιος την αποχώρησή του από την ηγεσία του κόμματος. Δεν το είπε κανείς ευθέως, ούτε το υπενήχθηκε κανείς, αλλά διαβάζοντας κάτω από τις γραμμές και βλέποντας, διαπιστώνοντας το κλίμα που αναπτύχθηκε μέσω της ομιλίας του κυρίου Δένδια και σε πολύ πιο άλλους διαφορετικούς τόνους του κυρίου Κικίλια, του Υπουργού Ναυτιλίας, θα έλεγα, διαφαίνεται το τι έρχεται και το τι επακολουθεί στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα στοιχημάτιζα σε καμία περίπτωση σε αλλαγή εν κινήσει της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι ένα σενάριο το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί. Και πώς μπορεί άραγε να αμφισβητηθεί ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει οδηγήσει σε δύο εκλογικές νίκες, έχει συγκροτήσει δύο κυβερνήσεις και εξακολουθεί να έχει την πρωτοκαθεδρία στις δημοσκοπήσεις. Αυτά τώρα που τα ακούω εν κινήσει, εν πτήσει, δεν ξέρω εγώ τι, μέσω τρένων και όλα αυτά, είναι ειλικρινά ιστορίες έτσι για να περνάμε την ώρα μας. Όταν λέμε ότι κάποια στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης θα φύγει, εννοούμε είτε μετά τις εκλογές, είτε εάν, όπως διαβάζω, ισχύει, και το διάβασα και στην εστία της Κυριακής, ισχύει το σενάριο που έχει περιγραφεί ότι ενδιαφέρεται για τη διαδοχή της κυρίας Φόντερ Λάιεν, αλλά ποια διαδοχή? Ότι η κυρία Ντε Λάιεν ίσως σκέφτεται, εξετάζει, το μελετάει, το γράφει στο ημερολόγιο της, να αποχωρήσει από την ηγεσία της Κομισιόν προκειμένου το Φεβρουάριο, σημειώστε την ημερομηνία, το Φεβρουάριο του 2027, δηλαδή πριν τις καθιερωμένες και θεσμοθετημένες εκλογές εδώ και στις οποίες επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης, να διεκδικήσει στις προεδρικές εκλογές της Γερμανίας τη θέση του αποχωρούντος Steinmeier.
Είναι ένα σενάριο το οποίο το ακούω, το βρίσκω λογικοφανές, δεν το αποκλείω. Έδωσε και πολύ έμφαση στα ευρωπαϊκά ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι όπως τον άκουσα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εμφανίζεται πολύ ευρωπαϊστής, μολονότι θέλει να καταργήσει, αν και το κρύβει, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και βάζει τον κύριο Άδωνη να λιδωρεί και να στοχοποιεί την κυρία Κοβέση. Εντάξει, όλα έχουν δύο όψεις. Άλλωστε και ο επίτροπος Μαγκάρθ που είναι για το. Για το διεθνές δίκαιο και τη δημοκρατία και τη διαφάνεια αρμόδιος που επισκέφτηκε την προηγούμενη εβδομάδα το Μέγαρο Μαξίμου, χάρηκε πάρα πολύ που τον διαβεβαίωσε τόσο ο κύριος Μητσοτάκης όσο και οι υπουργοί εκεί παρεκούνται στο Μέγαρο Μαξίμου ότι όλα είναι καλά στο σεβασμό της δημοκρατίας, των αξιών και των θεσμών της χώρας μας, και εκείνος διαπίστωσε ότι αναβαθμιζόμαστε. Μα τώρα μιλάμε σοβαρά σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην κοιτίδα της δημοκρατίας, μιλάμε ότι είμαστε σε καλή θέση σε σχέση με τη δημοκρατία? Αυτά θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, δεν έπρεπε να συζητώνται, ειδικά για τη δική μας την χώρα, η οποία και το 1974 βγήκε από μια πολύ μεγάλη επταετή περιπέτεια, την Χούντα που πλάκωσε την χώρα και μαύρισε την ψυχή των Ελλήνων. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και κόμματος Τσίπρα. Ερχόταν το κόμμα Τσίπρα, μας προειδέασε ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός. Μας είχε πει ότι στην τελευταία ομιλία στη Ραματιά ότι είναι ο Μάρτιος ήταν πολύ νωρίς. Μας είχε πει ότι ο Σεπτέμβριος μάλλον θα είναι λίγο αργά. Και τι διαπιστώνουμε πια μέσα και από δύο βίντεο, τρία στη σειρά που αναρτήθηκαν τα τελευταία 24 ώρα, ότι η ημερομηνία είναι η 26η Μαΐου. Ο τόπος δεν ανακοινώθηκε, όλες οι πληροφορίες όμως λένε, και μπορώ να το πω σχεδόν με βεβαιότητα 99% εκτός απροόπτου, γιατί πάντα υπάρχει και η περίπτωση να υπάρχει ένα ψηλό βροχό εκείνη την ημέρα, εκτός απροόπτου λέω, να είναι στο πεζόδρομο του Θησίου με φόντο και θέα την Ακρόπολη, κάτι που παραπέμπηκε σε διάφορους συμβολισμούς για την, όχι μόνο για την οντότητα του μνημείου μας, αλλά και για το τι συμβολίζει ο Παρθενώνας, η Ακρόπολη, για την δημοκρατία μας και τόσο ανάγκη που την έχει η χώρα μας σε ό,τι αφορά την τήρησή της, την υπηρέτησή της, θα έλεγα. Λοιπόν, εκεί οι πληροφορίες λένε ότι θα αναγνώσει ο κύριος Τσίπρας επί της ουσίας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, την οποία προφανώς και θα υπογράφει ο ίδιος, θα είναι η πρώτη υπογραφή, και όλα τα στοιχεία που συλλέγονται αναφέρουν ότι αυτή η πλατφόρμα της ιδρυτικής διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, τόσο ώστε όλοι όσοι ενδιαφέρονται και θέλουν να βάλουν και οι ίδιοι την υπογραφή τους κάτω από το νέο κόμμα, να είναι ιδρυτικά μέλη, θα μπορούν να το κάνουν αυτό μέσα από αυτήν την πλατφόρμα. Απομένει να φανεί αν είναι αυτή η διαδικασία. Προσοχή όμως, αυτό δεν αφορά εν ενεργεία βουλευτές, και αυτό όπως διαμηνεί η Αμελίας, όπου και κατοικοεδρεύει το επιτελείο του κύριου Αλέξη Τσίπρα, είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο. Όπως διαμηνεί και λέει ότι δεν θα συνεργαστεί, δεν θα συνομιλήσει καν με συλλογικότητες ή δεν θα ενσωματώσει υπάρχοντες υφιστάμενους πολιτικούς φορείς. Το καμπανάκι για ποιον χτυπάει? Για το ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ όμως, και για τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος ακολουθεί μια γραμμή η οποία αποτελεί μεν απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Αυτή η γραμμή όμως μέχρι τώρα δεν έχει τελεσφορήσει, δεν έχει καρπούς ούτως ώστε να επέλθει και η εισφορά. Υπάρχουν διάφορες συναντήσεις με κάποιες άλλες συλλογικότητες, με το Πράτο του κυρίου Κοτζιά για παράδειγμα, αλλά μέχρι εκεί ο κύριος Φάμελος δεν δείχνει διατεθειμένος να τηλεφωνήσει στον κύριο Τσίπρα για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Αυτό το ναι ή όχι, ότι ενδιαφέρομαι να διαπραγματευτούμε συνθετικά και συντεταγμένα ή δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο,
δεν θέλει να το κάνει, επιμένει στην ρητορική του και μέσα σε όλο αυτό, ενώ δεχόταν πιέσεις από στελέχη όπως ο Πολάκης, ο Παπάς και άλλα στελέχη, αλλά αυτά τα δύο κυρίως στελέχη, χωρίς να τα ταυτίζω σε καμία περίπτωση, διέγραψε τον κύριο Παύλο Πολάκη, επειδή ο τελευταίος ανήρτησε ένα κείμενο το οποίο ο κύριος Φάμελος το θεωρήσε προσβλητικό και ότι υπενήσεται ότι έχει ένα κρυφό σχέδιο, μία κρυφή ατζέντα, επί της ουσίας όμως ζητώντας να συγκληθούν τα όργανα προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις και να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις? Το φόντο της Ακρόπολης, δηλαδή το νέο κόμμα υπό τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Μετά από τη διαγραφή δεν ξέρω αν θα συγκληθούν τα όργανα, μόνο ότι συνεχίζονται οι πιέσεις. Αυτό είναι θέμα του κυρίου Φάμελου, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι θα πιεστεί αρκετά. Ξεκίνησε μία συζήτηση για το αν ο κύριος Πολάκης αυτομάτως έχει τεθεί και εκτός οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, κομματικών οργάνων, δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Εδώ θα κάνω μία παρένθεση και θα πω ότι αυτό που λέει ο κύριος Πολάκης ότι έχει διαγραφεί από τρεις προέδρους είναι μια σχετική αλήθεια. Από δύο προέδρους έχει διαγραφεί, αυτή είναι η κύριε Κασαλάκης και κύριος Φάμελος προχτές. Όμως ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ενθυμούμε, δεν τον διέγραψε ποτέ από την κοινοβουλευτική ομάδα. Υπήρχε το θέμα που είχε εκδηλωθεί το 2023 σε σχέση με την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κύριος Πολάκης είχε ξεσηκώσει μια πολιτική γραμματεία γιατί δεν είχε ενταχθεί στα ψηφοδέλτια των Χανίων, επέρχοντο εκλογές, ένας συνεργάτης του ή ένας πολιτικός του φίλος, ονόματι Χερετάκης. Εκεί δημιουργήθηκε πάρα πολύ μεγάλος θόρυβος και η Κουμουνδούρου έλεγε ότι αν επιμείνει ο κύριος Πολάκης σε αυτήν την γραμμή για τον σύντροφο Χερετάκη, τότε αυτό διέρε δεν θα είχε και ο ίδιος λόγο και θέση στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Μέχρι εκεί έφτασε η ιστορία. Δεν έφτασε σε καμία διαγραφή από κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έφτασε σε διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Για να τα βάζουμε λίγο τα πράγματα και σε ένα τοπίο το οποίο αποτυπώνει ακριβώς την ακρίβεια. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί αφού ήρθε η τραγωδία των Τεμπών και όλα πάγωσαν και τα όργανα του κόμματος ανέβαλαν συνεχώς τις συνεδριάσεις τους, κάποια στιγμή όταν συνεδρίασε η πολιτική γραμματεία, ο κύριος Πολάκης, βλέποντας ότι κινδυνεύει να μείνει εκτός ψηφοδελτίων στις επικείμενες τότε εκλογές του Μαΐου, 21 Μαΐου, τι αποφάσισε? Αποφάσισε να στρογγυλέψει λίγο το λόγο του, ζήτησε συγγνώμη ενώπιον των μελών της πολιτικής γραμματείας και ο κύριος Τσίπρας είπε από τη στιγμή που ο σύντροφος Παύλος έχει ζητήσει συγγνώμη και αποσύρει το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν υπάρχει λόγος μη συμπερίληψής του στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης όμως παρέμενε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε διαγραφεί. Το λέω για να αποτυπώνεται λίγο με ακρίβεια η όλη κατάσταση. Τι έχουμε τώρα, πάμε στα όργανα. Οι πηγές της Κουμουνδούρου, είχα χθες φιλοξενούσα και τον Κώστα Ζαχαριάδη που είναι εκπρόσωπος τύπου, λένε ότι αυτοδικαίως από τη στιγμή που εξ οφίτσιο μπήκε ως βουλευτής με την ιδιότητα του βουλευτή ο Πολάκης στην Κεντρική Επιτροπή, αυτομάτως από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής εκπίπτει από την συμμετοχή στα όργανα. Αυτό το αμφισβητεί ο Πολάκης, ο οποίος εδώ έχει κάπου δίκιο και λέει, και προκειμένου μπορεί να έχει και σε πολλά δίκιο, λέει, εγώ μπήκα εξ οφίτσιο στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά για να γίνω μέλος της πολιτικής γραμματείας εξελέγην, ψηφίστηκα με σταυρούς, γιατί υπήρξε και μια σειρά κατάταξης, μπήκαν τα ονόματά τους σε ψηφοφορία, δεν μπήκε επειδή ήταν ωραίος ή ήταν ένας αψής κριτικός, μπήκε με ψηφοφορία. Αυτά τα θέματα λοιπόν πρέπει να τα ξεπεράσει η Κουμουνδούρου και να τα επιλύσει. Ο κύριος Ζαχαριάδης επιμένει σε αυτό που σας προείπα, ότι δηλαδή το ότι μπήκε εξ οφίτσιο σημαίνει ότι δεν ανήκει στα όργανα. Ο κύριος Πολάκης, έχω την αίσθηση, θα δώσει μάχη γι' αυτό. Και ο κύριος Παπάς σήμερα το πρωί σε συνέντευξή του είπε ότι αυτά δεν είναι έτσι. Είναι άλλος ο κανονισμός
του κοινοβουλίου που λέει ότι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας μπορεί να αφαιρέσει την ιδιότητα μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας από ένα βουλευτή και να τον αποπέμψει, και άλλο το κομματικό σκέλος που αφορά τη συμμετοχή στα όργανα, και παρέπεμψε εμέσως πλήσαβος, έτσι όπως το κατάλαβα, στην Επιτροπή Δεοντολογίας, γιατί αυτή είναι η αρμόδια η οποία, όπως είπε τουλάχιστον, οφείλει να εξετάσει το τι συμβαίνει με την υπόθεση Πολάκη. Προσωπικά εκτιμώ ότι ο κύριος Φάμελος δεν θα συγκαλέσει άμεσα τα όργανα. Δεν ξέρω τι πιέσεις θα του ασκηθούν. Έχω την αίσθηση ότι θα αργήσουν λίγο τα όργανα να συγκληθούν, ίσως για να εκτονωθεί η κατάσταση, και μάλλον γιατί θα θελήσουν να περιμένουν πρώτα την αναγγελία του κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου και μετά να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Είναι άχαρος ο ρόλος του κυρίου Φάμελου. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι αυτός είναι ο ρόλος του κάθε Προέδρου και όχι μόνο του κόμματος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο κάθε Πρόεδρος και κάθε ηγέτης, όταν εκλέγεται, αναλαμβάνει την ευθύνη να παίρνει σημαντικές, δύσκολες, κρίσιμες, συνειδησιακές, υπαρξιακές αποφάσεις. Αυτό το υπαρξιακές το λέω γιατί ήρθε και ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης και είπε ότι καλό θα ήταν να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή ξέρω εγώ, με μια ελεγχόμενη κεντρική επιτροπή, να παραδοθούν τα σύμβολα και τα αυτά και όλη η περιουσία να κληρονομηθεί στο κόμμα του υποσυγκρότηση κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Χατζησοκράτης δεν έχει πάει προσώρα σε κάποια επιτροπή διοντολογίας, ούτε έχει διαγραφεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε μια τέρμονη περιδίνηση. Βλέπω και μηνύματά σας που έρχονται, και το μήνυμα του φίλου Μανώλη και το μήνυμα του φίλου Παναγιώτη. Έχω δει όμως και την Βάνα Λυκομήτρου, η οποία έχει μπει στο στούντιο. Θα ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και σας προειδεάζω ότι μετά από τους τίτλους και μία χαλαρή μουσική γέφυρα θα συνομιλήσουμε με την βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Αθήνα, Δυτικό Τομέα, και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, την κυρία Ρένα Δούρου. Πάμε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε υποθέσεις εκβιασμού, εμπρισμού, φθορών και απατών. Τρεις συλλήψεις ως τώρα ατόμων σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα, συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα για ζώκλοπες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Τριγμή στην παγκόσμια οικονομία από τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν. Ήδη κόστισε στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω εκτείναξης των τιμών της ενέργειας, σύμφωνα με το Reuters. Τουλάχιστον 279 εταιρείες αναφέρουν ότι αναγκάστηκαν να λάβουν αμυντικά μέτρα, μεγαλύτερο το πλήγμα σε Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρίσιμη διήμερη σύνοδος από σήμερα στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7 για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων. Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου, είπε προσερχόμενη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ. Οι προβληματισμοί του Ιράν σχετικά με νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγάη. Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, απείλησε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ως ουσιαστική αφετηρία της πορείας προς τις επόμενες εθνικές εκλογές χαρακτήρισε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Κερίδης μιλώντας στον Αθήνα 984. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος ανήγγειλε σε ανάρτησή του με σύνθημα «Τώρα είναι η ώρα». Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την 5η οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Ο κ. Στάρμερ δεν θα ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του, Ντέιβιντ Λάμι, με φόντο τις πιέσεις που δέχεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός στο εσωτερικό του κόμματός του να αποχωρήσει. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Βούλα και Χαγιά.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη? Πιο έξυπνη? Πιο ανθεκτική? Πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείον Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Πολύ ωραία, λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Φίλε Ταβ Ζήτα, καλημέρα. Αλλά ενημέρωσα στην αρχή για την απουσία του κυρίου Φελέκη. Μην ανησυχείς όμως, θα είναι αύριο εδώ. Ακούω το μήνυμα και του Στυλιανού. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ομοίως θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ρένα Δούρου, βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας. Καλησπέρα κυρία Δούρου, καλό μεσημέρι. Θέλω να πω στους ακροατές ότι είχαμε συμφωνήσει να μιλήσουμε σήμερα εξ αφορμής των εξελίξεων στα εθνικά θέματα και μια σχετικής αδράνειας που επιδεικνύει η κυβέρνηση. Εν τούτης, άλλες εξελίξεις που αφορούν το κόμμα σας με πρόλαβαν και οφείλω να σας κάνω κάποια ερωτήματα για τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο.
1: Κυρία Κιχαγιά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροατριές μας. Και βεβαίως δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στα όσα έλαβαν χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ναι. Αλλά την ίδια στιγμή θεωρώ ότι και εσείς και εγώ συμφωνούμε ότι αν θέλουμε να πείσουμε υπηρεσία από τη θέση της λειτουργού της ενημέρωσης και της αιρετής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ιεράρχη σωστά είναι τα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική, και χωρίς να σημαίνει ότι θα αποφύγουμε να συζητήσουμε και το τι σημαίνει δεν είναι ακριβώς το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Ωραία, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τα του ΣΥΡΙΖΑ, να τελειώσουμε με αυτά για να έχουμε όσο χρόνο μας απομένει να τον συζητήσουμε για τα πολύ σοβαρά εθνικά ζητήματα. Λοιπόν, θα ήθελα ένα σχόλιο για τη διαγραφή του Πολάκη. Έπρεπε να διαγραφεί ο κύριος Πολάκης?
1: Ναι, θέλω να σου πω, θέλω να είμαι σαφής απέναντι εσάς και απέναντι και στους πολίτες που εμπιστεύτηκαν το ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Εσείς κάνατε λόγο, μάλλον ήσασταν ευγενικοί, για τέρμονη περιδίνηση. Κρίσιμη καμπή μπορεί να πει κάποιος, αλλά έχουμε δύο πήγοντα ζητούμενα αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κατάσταση που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το πρώτο είναι να μην υπάρξει τρίτη θητεία δεξιάς κυβέρνησης, διότι αρκετά δεινά έχουν φέρει κυβέρνησης με επικεφαλής τον κύριο Μητσοτάκη στον τόπο. Και το δεύτερο είναι ότι η προϋπόθεση για να μπει τέλος στην εξουσία της δεξιάς να έχει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη που θα μετασχηματίσει μια αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια που δεν είναι μεταξύ των ψηφοφόρων και των μελών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι όλο ένα ακουμπά ακόμα και το σκληρό πυρήνα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Τι μας λένε τώρα εμάς οι πολίτες, και μας το λέμε κάθε τρόπο, βρείτε τα για να τελειώνουμε τη δεξιά. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτά που συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σας λέω ευθύς εξ αρχής ότι διχαστικές λογικές, νέα τραύματα, διότι έχουμε χένουσες πληγές από το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα βλέπετε ότι αθροίζουμε κι άλλες. Λοιπόν, σας λέω ευθύς ότι δεν βοηθούν. Και ότι όλες οι προοδευτικές δυνάμεις έχουμε ένα χρέος να συμβάλλουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Έχουμε ταλαιπωρηθεί και συνεχίζουμε δυστυχώς να ταλαιπωρούμε τα μέλη τους ψηφοφόρους, λιγότερο εσάς που καλύπτετε ΣΥΡΙΖΑ, είναι η δουλειά σας, από συγκρουσιακές λογικές που στο τέλος ποιον εξυπηρετούν? Τη δεξιά. Άρα, όσο πιο γρήγορα τελειώσουμε αυτά και όσο πιο γρήγορα απομακρυνθούμε από τέτοιες λογικές, τότε είναι σίγουρο ότι θα είναι πιο εύκολο να δημιουργηθεί μια δυναμική προώθηση για να έχουμε μια σοβαρή προοδευτική παράταξη έναντι στη δεξιά που ταλαιπωρεί το χώρο.
0: Ναι, το ακούω με προσοχή αυτό που λέτε, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι, ο κύριος Πολάκης έχει θέση πια στα όργανα? Ακούω επισήμως την Κουμουνδούρου πια, ακούγα χθες τον κύριο Ζαχαριάδη να λέει εξ οφίτσιο έχει εκπέσει αφού δεν είναι πια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, και συνεχίζουμε να ταλαιπωρούμε τα μέλη, τους ψηφοφόρους και σχάτως και εσάς τους που καλύπτετε το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτή τη στιγμή σας ταλαιπωρούμε με την ανάγνωση του καταστατικού μας. Φαντάζομαι θα έχετε και εσείς ανατρέξει και στο άρθρο 21 στην παράγραφο 3, θα έχετε ανατρέξει και στην παράγραφο 40 του καταστατικού του κόμματος για να βγάλετε μια άκρη.
0: Το οποίο τι λέει, γιατί δεν έχω ανατρέξει, παράληψή μου.
1: Λοιπόν, Και να αναφερθώ και σε αυτό, στα ελάχιστα λεπτά, με μια απίστευτη ενοχή, ενώ έχουμε θέματα ζωτικής σημασίας στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, της οικονομίας, αλλά όταν τα θέτουν τα ίδια τα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν μπορούμε να τα βάλουμε και στην άκρη. Λέω λοιπόν ότι για να διαγραφεί ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει πρώτα να συγκληθεί και να εκφέρει τη γνώμη της η Κεντρική Επιτροπή. Και στη συνέχεια να αποφασιστεί με 10 τουλάχιστον ψήφους των μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας αν ο ελεγχόμενος ή η ελεγχόμενη θα διαγραφεί από τα όργανα του κόμματος. Αυτά προκύπτουν από το γράμμα και από το πνεύμα του καταστατικού. Δεν έχουν σχέση με πολιτικές επιλογές, ούτε έχουν σχέση με το αν στηρίζει η Βούλα και Χαγιά συγκεκριμένο πρόσωπο ή Ρένα ή Δούρου, αντιτίθεται προς το πολιτικό βίο αυτού. Και το θεωρώ υποχρέωσή μου να το πω, διότι με απόλυτο σεβασμό το καταστατικό για κάθε κόμμα είναι ότι είναι το σύνταγμα για κάθε χώρα. Και νομίζω ότι όλα τα μέλη και όσοι έχουμε τιμηθεί με εκλογή στα ανώτατα όργανα του κόμματος θα πρέπει να πορευόμαστε με απόλυτο σεβασμό στο καταστατικό και όχι να κρίνουμε à la carte. Αλλά ήδη λέω ότι διαλευκάνουμε παραπομπές στα άρθρα του καταστατικού με απόλυτη ενοχή απέναντι σε όσα αντιμετωπίζει όποιος και όποια αυτή τη στιγμή ακούει την κουβέντα μας και είμαστε αναγκασμένες να αναφερθούμε σε αυτά και όχι σε άλλα.
0: Η τελευταία ερώτηση για αυτά, για να φύγουμε από τις ενοχές, κυρία Δούρου. Την ερχόμενη Τρίτη θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα του. Υποθέτω το έχετε μάστη και εσείς επισήμως από το πρωί. Έχω εδώ ακροατές που ρωτάνε εσείς τι θα κάνετε.
1: Κοιτάξτε, θα μπορεί να μας κατηγορήσει για κάποιον που παρακολουθεί στενάτα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ότι μου κάνατε assist για τρίποντο, διότι γνωρίζετε έμπρακτα και όχι με τα λόγια ότι προσωπικά ουδέποτε έχω βάλει ποτέ τη βουλευτική έδρα πάνω από το χρέος μου στους συμπολίτες μου. Παραιτήθηκα από τη βουλευτική έδρα το Μάρτιο του 2014 για να δώσω τη μάχη της περιφέρειας Αττικής, ενώ οι δημοσκοπήσεις μας έδιναν εκτός δεύτερου γύρου. Επομένως, έχει ανοίξει μια κουβέντα για την οποία δεν ευθύνεστε εσείς. Εσείς οφείλετε να βάζετε τα ερωτήματα αφού έχουν προηγηθεί αλλοπρόσαλες δηλώσεις, όχι για το ήθος της αριστεράς, ακόμα και για το πώς λειτουργεί η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έχουμε λοιπόν ένα θέαμα αρκετών δυστυχώς που περιφέρουν τις έδρες τους σαν να τις βάζουν σε δημοπρασία. Είναι αποκρουστικό, αλλά πέρα από το ηθικό, είναι και πολιτικά επικίνδυνο. Διότι όταν απαξιώνεται η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρο γιώτα, τότε ξέρουμε ότι μετά επελάβει η ακροδεξιά. Και στην πρόσφατη ιστορία την πονεμένη του ελληνικού κράτους, αλλά το βλέπουμε και διεθνώς. Για μένα λοιπόν το κρίσιμο σήμερα είναι να απαλλαγούμε από τη δεξιά κυβέρνηση. Από ένα βαθιά διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας που δεν το λέει και Χαγιά και η Δούρου, αλλά αρκεί να δούμε τι λένε οι διεθνοί αναλυτές και τα ευρωπαϊκοί θεσμοί, και να φύγουμε από αυτήν την οικονομική, κοινωνική και ηθική σύψη. Αυτόν λοιπόν τον αγώνα οφείλουμε να τον δώσουμε με ανιδιοτέλεια και όχι με καβάτζες, αν μου επιτρέπετε τη λαϊκότροπη έκφραση, χωρίς προσωπικές στρατηγικές. Εγώ έχω αποδείξει ότι εντός ή εκτός Βουλής έχω την ίδια στάση. Αλλά αυτό που συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα και σας αναγκάζει και εσάς και άλλους δημοσιογράφους να ρωτάτε εκλεγμένους βουλευτές με συγκεκριμένη εντολή πού θα την πάνε την έδρα, αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολεύει πολύ τα πράγματα όσον αφορά το αριστοτελικό αξίωμα περί του της ανώτερης έκφρασης της ανθρώπινης ζωής ή να είναι η εμπλοκή στα κοινά.
0: Είστε σαφείς και δεν χρειάζεται να επανέλθω με επαναληπτική follow-up ερώτηση. Πάμε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Είστε και αρμόδια τομεάρχης, πρέπει να πω. Στις τελευταίες σας παραμβάσεις, είτε σε συνεντεύξεις είτε σε άρθρα, υποστηρίζετε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη απεμπολεί κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και αναρωτιέμαι, μήπως είστε λίγο υπερβολικοί?
1: Ναι, σωστά. Και αναρωτιέστε αν είμαι υπερβολική, αλλά σας λέω ευθύς εξ αρχής ότι ο τρόπος με τον οποίο πολιτευόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και εγώ που έχω την τιμή του χαρτοφυλακίου δηλεί ότι δεν είμαστε όπως η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει φτάσει να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όταν βρισκόταν στην κυβέρνηση για προδοσία, και ενδεικτική ήταν άλλωστε και η αντίδρασή της κατά της συμφωνίας των Πρεσπών που συμπορεύτηκε τότε με τη Χρυσή Αυγή. Σε αντίθεση λοιπόν με την εργαλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής για ψηφοθυρικούς λόγους, εγώ προσωπικά και ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένουμε σε μια τεκμηριωμένη κριτική αρχών. Εξηγούμε. Μπαίνοντας στα παπούτσια σας, κάνω ρεπορτάζ. Mm-hmm. Δηλώσεις Μητσοτάκη το Σάββατο από το Κώστα Ναβαρίνο στο Europe Gulf Forum. Ότι η Ελλάδα λέει είναι εγγύητρια της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Αυτό μας είπε. Και αναρωτιέται κανείς τα ζητήματα της ελεύθερης ναυσιπλοείας ποιες χώρες αφορούν. Διότι το πάει ανάλογα με τη γεωγραφία και ανάλογα με τις χώρες. Άλλη αντίδραση είχε εναντί του Ιράν. Και άλλη έχει έναντι του Ισραήλ ή της Ουκρανίας. Γιατί την ίδια ώρα που μας λέει αυτά τα πουμπόδι, για να μην χρησιμοποιήσω καμιά άλλη έκφραση, στα ελληνικά ύδατα έχουμε να λωνίζουν Ισραηλινά πολεμικά σκάφη και να επιτίθενται πουμπόδι, για να μην χρησιμοποιήσω καμιά άλλη έκφραση, στα ελληνικά ύδατα έχουμε να λωνίζουν Ισραηλινά πολεμικά σκάφη και να επιτίθενται.

0: υπουργοί, ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Δένδιας, μίλησαν για ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, παρόλο που τα payroll και η αντίδραση με τα non-paper του Μαξίμου ήταν λίγο τε πολύ. Ότι εντάξει, δεν θρυνήσαμε θύματα, οι ψαράδες να έχουν υποκαταστήσει το λιμενικό και όλα πάνε καλά. Ο αρμόδιος υπουργός άμυνας δήλωσε ότι αναμένει τις εξηγήσεις του Ουκρανού ομολόγου του, αυτό ξέρουμε. Πέραν τούτου ουδέν, και φανταστείτε αν δεν έχουμε ενημέρωση για το τι ενημέρωση έχει ο ίδιος ο ΙΠΕΘΑ από τον Ουκρανό ομόλογο του, εμείς δεν έχουμε καμία. Έχει στους Ευρωπαίους ομολόγους του να συνεδριάζονται στις Βρυξέλλες και προφανώς δεν τον εισάκουσαν. Περιορίστηκαν μόνο στα στενά του Ορμούς και του Ιράν, διότι η Ουκρανία χέρι ασυλίας. Και γι' αυτό σας λέω ότι όλα αυτά είναι ρεπορτάζ, είναι πραγματολογικά, άρα δεν είμαστε υπερβολικοί. Και η Ελλάδα στην περίπτωση της Ισραηλινής επίθεσης στα πλοιάρια του στο Λίσκο της Ειρήνης δεν ανταποκρίθηκε καν στις εκκλήσεις των επιβενόντων για βοήθεια. Άρα τι έκανε, εγκατέλειψε κυριαρχικό δικαίωμα έρευνας και διάσωσης σε ύδατα ευθύνης μας. Με αυτόν τον τρόπο απλά επιβεβαίωσε ένα σχετικό τουρκικό επιχείρημα που το ακούμε δεκαετίες τώρα, κυρία Κεχαγιά, ότι εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να ασκούμε όσον αφορά την έρευνα και τη διάσωση. Άρα λέω, αυτό είναι υπερβολή, διότι μην ξεχνάμε την διασυρμά του παρενόχληση από τουρκική υπηραβλάκατο.
1: Καλώδιο.
0: Για το καλώδιο, σας πάω πιο πρόσφατα στην πότηση οπτικής ίνας 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Να σας πω όμως και το καλοκαίρι του 24 στην Κάσο, τον Ιούλιο συγκεκριμένα, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, όπου και εκεί απεμπολίσαμε ουσιαστικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ξαναλέω, αν η δική μας κυβέρνηση είχε απεμπολίσει κυριαρχικά δικαιώματα, τα οποία σας τα αθροίζω με παραδείγματα και όχι με βερμπαλισμό και με πλειοδοσία ενός πατριωτισμού που κάθε φορά που ανέβαιναν οι ψευτοπατριωτικοί τόνοι στην πατρίδα μας γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά που καταλήξαμε. Άρα μακριά από μένα και μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο υπερβολικός λόγος όσον αφορά τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, αλλά πραγματικά μόνο με αυτά τα παραδείγματα που σας έδωσα, και δυστυχώς έχω να σας δώσω και άλλα για τα τελευταία 7 χρόνια, είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
1: Κυρία Δούρου, τις τελευταίες ημέρες διαβάζουμε ότι έρχεται, ετοιμάζεται, είναι υπό επεξεργασία, νομοσχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης που επί της ουσίας θα νομιμοποιήσει το παράνομο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Και μέχρι στιγμής δεν έχω δει έτσι αυστηρές αντιδράσεις, αν θέλετε, από την ελληνική διπλωματία, του τύπου ότι αφού δεν είναι μια διεθνής συνθήκη, δεν μας αφορά, η Τουρκία ας νομοθετεί μόνη της, είναι κάτι μονομερές. Ισχύει αυτό?
0: Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι και εγώ που έχω την ευθύνη του χαρτοφυλακίου χρειάστηκε να διαβάσω 2 και 3 φορές και να ανατρέξω και στο διεθνή τύπο, διότι δεν, πώς το λένε, δεν το πίστευαν τα μάτια μου, έτσι δεν το λέμε απλά. Λοιπόν, να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Η Τουρκία έχει αποθρασινθεί τα τελευταία χρόνια και σας μιλάω ως εκπρόσωπος ενός κόμματος όπου ποτέ δεν θεώρησε ότι θα πρέπει να σταματήσει ο διάλογος με την απέναντι πλευρά. Περί θράσους της Τουρκίας δεν το λέμε εμείς, αλλά πάλι θα παραπέμψω στα γεγονότα, διότι πραγματικά με την απαξίωση της πολιτικής που ξεκινήσαμε να συζητάμε σήμερα, οι ακροάτες και οι ακροατές μας πολλές φορές θεωρούν ότι μιλάμε με έναν τόνο που δεν εξυπηρετεί τίποτα άλλο παρά την ψηφοθύρια. Δεν ισχύουν καταρχάς τα περί δίθεν ήρεμων νερών στον Αιγαίο. Και παραβιάσεις γίνονται και η προκλητικότητα αυξάνεται και συνεχίζεται η επιθετική στάση της τουρκικής πλευράς που έδωσα τόσα παραδείγματα, αμφισβητεί ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Και έχει σε επιστέγασμα όλου αυτού που ήδη έχουμε αναλύσει το να θέλει η τουρκική κυβέρνηση να κάνει νόμο το προκλητικά επιθετικό, παράνομο, αναθεωρητικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας που το ακούμε χρόνια τώρα και δεν έχουμε κανενός είδους αντίδραση. Και ρωτάω και εγώ με τη σειρά μου, διότι αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Θα συνεχίσει άρα η ελληνική κυβέρνηση να επαναπαύεται στη Συμφωνία των Αθηνών, την οποία την έχει καταρακώσει η τουρκική κυβέρνηση και την εργαλοποιεί συνέχεια σε βάρος της Ελλάδος? Τι θα κάνει? Και εδώ δεν έχουμε ένα ερώτημα το οποίο είναι υποθετικό σε μια αρνητική εξέλιξη. Έχει την αρνητική εξέλιξη άνετες πόρτας και όπως είπατε κι εσείς, περί άλλων τη βάζουμε. Εγώ θέλω να θυμίσω.

0: για όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή και ξαναλέω, έμπλεοι μιας απαξιωτικής στάσης απέναντι στους κυβερνώντες αλλά και στα μέλη της αντιπολίτευσης, ότι έχω να αντιπαραθέσω έμπρακτα παραδείγματα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισε την τουρκική επιθετικότητα. Ναι. Δεν θέλω να ξεχνάμε ότι το αφήγημα της αναθεώρησης της συνθήκης της Λοζάνης και της γαλάζιας πατρίδας ήταν και τότε. Και θα πρέπει να σας θυμίσω τη στάση του Αλέξη Τσίπρα, ναι, του Προκόπη
1: όταν ήρθε ο Ερντογάν επίσκεψη στη χώρα μας.
0: Ερντογάν. Να σας θυμίσω την υπόθεση των 8 στην Αλεξανδρούπολη μετά την απόπειρα πραξικοπήματος και των 2 Ελλήνων στρατιωτών που συνελήφθηκαν στην τουρκική πλευρά του Εβραίου, του Εύρου. Συγγνώμη. Τότε λοιπόν εμείς στηριχτήκαμε σε αυτό που λέω διτή προσέγγιση. Ανοιχτή η διάβλη επικοινωνίας για να μειώνεις τις εντάσεις και να αποφεύγεις και ατυχήματα και απ' την άλλη να έχεις αποφασιστική στάση όσον αφορά την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και σε στρατιωτικό και σε διπλωματικό επίπεδο. Διαιτησία, διαμεσολάβηση, ήταν πολιτικές που ο Νίκος Κοτριάς, ο Υπουργός Εξωτερικών, τις υλοποιούσε μέρα τη μέρα, βδομάδα τη βδομάδα, μήνα το μήνα. Και δεν θέλω να πω για τη στήριξη της Κύπρου έναντι των τουρκικών προκλήσεων. Άρα οι ακροατές μας μπορούν να κάνουν τις συγκρίσεις με τη σημερινή εξωτερική πολιτική δεξιάς, που εδώ και 7 χρόνια ξαναλέω είναι πολύ επικίνδυνη και δεν έχει καμία συνεκτική εθνική στρατηγική με αυτές μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Το τελευταίο που κρούω τον κόδωνα του κινδύνου και υδράτομαι, σας εκμεταλλεύομαι να σας το πω.
1: Εκμεταλλευτείτε με όσο έχετε χρόνο, ακόμη 2 λεπτά έχουμε.
0: Έχουμε και ένα επικίνδυνο δόγμα. Ο εχθρός του εχθρού μου φίλος μου. Το λέω για τη σχέση μας με το Ισραήλ. Ένα Ισραήλ που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εγκαλεί με συγκεκριμένες κατηγορίες τον Νετανιάχου. Ένα Ισραήλ το οποίο έχει προχωρήσει σε γενοκτονία στη Γάζα. Και εμείς αντιμετωπίσουμε το Ισραήλ, σειρώμαστε πίσω από τις επιλογές του Ισραήλ που αιματοκυλεί το Λίβανο, που ενάντια στο διεθνές δίκαιο επιτίθεται μαζί με τις ΗΠΑ της Αμερικής στην Τεχεράνη, γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει φίλος.
1: Είναι σύμμαχός μας, λέει, στρατηγικός, και αυτό δεν μπορούμε να το απεμβολήσουμε ή να γυρίσουμε την πλάτη μας.
0: Γι' αυτό σας είπα ότι θέλω να τονίσω σε όσους και όσους μας ακούνε και που θεωρούν ότι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής δεν είναι πολυτελή ζητήματα, διότι όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη διεθνή αρένα επηρεάζουν και το βρεφικό γάλα στο σούπερ μάρκετ. Επηρεάζουν τη βενζίνη, επηρεάζουν το πετρέλαιο και τη ζεστασιά μας τον επικείμενο χειμώνα ή τη μείωση του φέρους το επικείμενο καλοκαίρι. Δεν συζητάμε για την εξωτερική πολιτική επειδή η Βούλα και η Χαγιά και η Ρένα, η Δούρου τα έχουν λύσει όλα, αλλά γιατί έχουμε μπει σε περίεργους και επικίνδυνους ατραπούς όπου η κυβέρνηση λειτουργεί ανετιολογήτως εναντίον των εθνικών μας συμφερόντων.
1: Πάντως καμαρώνουμε τα F-35, όπως είπε πριν από 2-3 μέρες ο Πρωθυπουργός, προσδιορίζοντας τι σημαίνει πατριωτισμός, να πετούν τα F-35 στους και τα Μιράζ και τα... και να υπάρχει ναυσιπλοεία των Μπελαράς στις θάλασσες.
0: Και τα ντρόουν να βρίσκονται στη Λευκάδα από Έλληνες ψαράδες.
1: Μάλιστα. Κυρία Δούρου, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε σήμερα εδώ στον 984, σε μία από τις έτσι, σπάνιες φορές που δίνετε συνεντεύξεις.
0: Τώρα να... με πάτε σε άλλο θέμα.
1: Όχι, όχι.
0: Τώρα δεν με πάτε σε άλλο θέμα, το πώς τιμούμε την ιδιότητά μας και πώς καταλαβαίνουμε το ρόλο μας ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διότι είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τώρα που δεν κρίνονται τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου από το απτό παραγόμενο αποτέλεσμα για το οποίο έχουν ψηφιστεί, αλλά από δημοφιλία και δημοσιότητα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι και ελπίζω εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ να βρείτε το βηματισμό σας.
0: Έχουμε υποχρέωση, διότι να σας πω κάτι, η αριστερά είναι κοινωνική αναγκαιότητα. Και όποιοι δημιουργούν πολιτικό κενό δεν θα λείψουν. Και τώρα στην κρίση, υπερτιμημένοι στο παρελθόν, θα μου επιτρέψετε να βρεθούμε στα γράδα μας, έλεγε η χωρημένη γιαγιά μου, γιατί τώρα θα φανεί ποιος είναι με το συλλογικό, ποιος βάζει τους πολίτες πάνω από την πολιτική του επιβίωση και ποιος όχι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ.
1: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής. Ήταν η κυρία Ρένα Δούρου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εμείς θα τα πούμε αύριο εν ολομελία με τον Νίκο Φελεϊκή που επιστρέφει. Ακολουθεί το ένθετο στο βιβλίο της εβδομάδας με Κωστή Μοστρά, το δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και μετά Ελεονόρα Ορφανίδου. Ντάμε σπαθί σε σόλο καριέρα σήμερα, μόνη της. Εμείς αύριο.
2: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
3: Η Φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη. Κάπου κάποτε στην Ιταλία, οι φάντρες αντιμετωπίζουν τόσο ιδιαίτερα κεντρικά μαγικά πλάσματα με συγκεκριμένα καθήκοντα, προορισμένα μεταβιβάζουν την πολύπλοκη τέχνη στις κόρες τους. Η νεαρή φάντρα Πιάνκα υφίσταται όλη τη βίαιη συμπεριφορά του άντρα της, ώσπου έγκυος αποφασίζει να τους σκάσει. Ένας ξένος τη σώζει και για πρώτη φορά η Πιάνκα γνωρίζει την καλοσύνη. Αργότερα, για να το ανταποδώσει, θα κάνει τα πάντα για να σώσει την αγαπημένη του γυναίκα. Ακόμη και να ζητήσει τη βοήθεια επισκεπτριών με απόκουσμες δυνάμεις. Η συνεχής καταποίηση και κακοποίηση, η εξουσία της πατριαρχίας, το βάρος και τα δεσμά του έρωτα, θίγονται σε αυτό το γοητευτικό σκοτεινό παραμύθι. Η Μαρία Ξυλούρη μιλάει για γυναίκες που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στον κόσμο, αλλά και για την κρισιμότητα των αποφάσεων σε δεδομένες κρίσιμες στιγμές. Όπως λέει η συγγραφέας, χειρότερη και από μια αναπάντητη προσευχή είναι η εκπλήρωσή της. Αφού ζητήσεις κάτι, θα πρέπει μετά να ζήσεις με αυτό. Πρώτα απ' όλα όμως, το αλόκοτο και η γοητεία του συμβολισμού βρίσκουν ιδανικό τέριασμα με διαχρονικά θέματα που αφορούν το τότε, το τώρα και το μετά. Η Φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Περισσότερα στοιχεία έχει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Πέρος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Ιβάνα. Να πούμε ότι πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για τα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα Βορίζια, που δεν έχουν σχέση βέβαια με τις δύο οικογένειες που είχαμε την αιματηρή Βεντέτα, τα οποία εκβιαστικά φάρπαζαν περιουσίες, κτήματα άλλων ιδιοκτητών και από εκεί λάβαναν παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τώρα έχουν γίνει τρεις συλλήψεις μετά από εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί εις βάρος. Πρόκειται για έναν άντρα και τα δύο ανήψια του, ενώ έχουν συλληφθεί από την έρευνα και άλλα τρία άτομα που εμπλέκονται σε υπόθεση ζωοκλοπής. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική αυτή οργάνωση, τα μέλη της οικογένειας εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμού, εμπρισμού, φθορές σε καλλιέργειες, καθώς και σε απάτες, όπως είπαμε, με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Ίσως αυξηθεί και ο αριθμός των συλληφθέντων και με το που θα ολοκληρωθεί η επιχείρηση, αναμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, πέρα να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι επαφές της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ συνεχίζονται μέσω του Πακιστάν, που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγάη. Όπως είπε, οι προβληματισμοί του Ιράν σχετικά με νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη διαβιβαστεί από το βράδυ στις ΗΠΑ, κάτι που επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε νωρίτερα πως το ρολόι χτυπά για τους Ιρανούς, απειλώντας τους με αφανισμό. Ισχυρούς τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έχει ήδη κοστίσει στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω εκτείναξης των τιμών της ενέργειας και ο λογαριασμός εξακολουθεί να αυξάνεται σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Τουλάχιστον 279 εταιρείες, κυρίως σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν αναφέρει ότι ο πόλεμος τις ανάγκασε να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν το οικονομικό πλήγμα, μεταξύ αυτών αυξήσεις τιμών και μειώσεις παραγωγής. Άλλες ανέστειλαν μερίσματα ή επαναγορές μετοχών, έθεσαν προσωπικό σε αναστολή ή αναζήτησαν έκτακτη κρατική βοήθεια. Κρίσιμη διήμερη σύνοδος από σήμερα στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7 σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων. Για ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων που αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, έκανε λόγο η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίνα Γεωργίεβα, προσερχόμενη στη σύνοδο. Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου, είπε επίσης από το Παρίσι η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρτ. Εν τω μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά μετά τις επιθέσεις με ντρόουν στον κόλπο. Το Brent ξεπερνά από τα ξημερώματα τα 110 δολάρια το βαρέλι. Απόλυες κατέγραψαν σήμερα τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς και οι αποδόσεις των ομολόγων πτώσει και στις ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ως ουσιαστική αφετηρία της πορείας προς τις επόμενες εθνικές εκλογές, χαρακτήρισε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στον Αθήνα 984. Είπε πως στόχος είναι να πετύχει η Νέα Δημοκρατία, κάτι που κανείς στο παρελθόν δεν κατάφερε, μια τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία, ενώ τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το δυνατό χαρτί του κόμματος. Η αγωνία όλων είναι κοινή, η Νέα Δημοκρατία να γίνει καλύτερη και να ξανακερδίσει τους πολίτες που έχει χάσει, είπε επίσης στον Αθήνα 984 η βουλευτής του κόμματος Ζέτα Μακρύ. Με φόντο το συνέδριο, ανέφερε πως η ύπαρξη διαφορετικών απόψεων αποτελεί φυσιολογικό και δημιουργικό στοιχείο της πολιτικής διαδικασίας. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα το ανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», οριστικοποιώντας έτσι την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αποστάσεις την ίδια ώρα από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κράτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Παπάς, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και το εκολαπτώμενο κόμμα Τσίπρα. Το σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσο ονειρεύονται, καλό θα είναι να το ξεχάσουν, ανέφερε μιλώντας στον Αντένα. Παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ είχαμε για το θέμα των συντάξεων χειρίας μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία προβλέπει τη χορήγηση μόνο μιας εθνικής σύνταξης για τους δικαιούχους που λαμβάνουν τόσο της χειρίας όσο και τη δική τους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει πιστά τις περικοπές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αφού όχι μόνο διατήρησε αλλά με εγκυκλίους υλοποίησε τις περικοπές της συντάξης λόγω θανάτου, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο Πρωθυπουργός δεν δεσμευόταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, διαρωτά τη Χαριλάου Τρικούπη, προτείνοντας άμεσο εξορθολογισμό των συντάξεων χειρίας και κατάργηση των μειώσεων. Υπάρχει για την κυβέρνηση ηθικό θέμα για τον κύριο Σπανάκη. Εγκρίνεται τη μεθόδευσή του να μεταβιβάσει την αδερφή του την επικαρπία κινήτου που νοικιάζουν τα ΕΛΤΑ και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, διαρωτάται το ΠΑΣΟΚ, που επανέρχεται στην υπόθεση μετά από την χθεσινή ανακοίνωση του επικαλούμενου δημοσίευμα της ιστοσελίδας Περιοδίστα. Συγγεία Συρμάτου από το Μαξίμου και τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Σπανάκη για την υπόθεση εκείνη του που ενοικιάζει στα ΕΛΤΑ, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, καλώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τοποθετηθεί. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω εργασιών έως την 5η σταθμή σε Πόλια, Αττική, Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ελεύθερη σήμερα είσοδος στα μουσεία της χώρας με ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις που θα συνεχιστούν ως το τέλος Μαΐου στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Σε άλλα διεθνή, ο Ισραηλινός στρατός αναχέτησε σήμερα ανοιχτά της Κύπρου τον στολίσκο Global Summit για τη Γάζα που αποτελείται από περίπου 50 σκάφη τα οποία είχαν αποπλέψει από την νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν μέσω έξι οι οργανωτές. Νωρίτερα το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που είχε επιβληθεί στη λωρίδα της Γάζας. Τη Δετάρτη ανοίγει ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού που έχουν γεννηθεί από το 2014 έως το 2019 στα καλοκαιρινά camps του Δήμου Αθηναίων. Περισσότερα στο athina984.gr και να πάμε στον καιρό. Έθριος ημεροκαιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 στο μαγκαζίνο με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας η Ελεονόρα Ορφανίδου.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
6: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Αθήνα 984.
10: Ντάμες Σπαθή. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
11: Αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, ενικός αριθμός, γιατί η Ελευθερία Κουμάντου απουσιάζει. Wow, μαντέψτε, στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε, την οποία και ξεκινάμε εδώ στις Ντάμες Σπαθή, ακούγοντας τον ήχο αλλά και τον απόϊχο του δράματος των Τεμπών, μιας πληγής που 3 χρόνια μετά παραμένει ανοιχτή και παράγει δικαστικά και πολιτικά γεγονότα. Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι ναι, μπορούν οι άνθρωποι να επιμένουν για την ψυχή των αγαπημένων τους και να μην έχουν αλλότρια κίνητρα. Μια τέτοια περίπτωση θα φιλοξενήσουμε σήμερα εδώ στις Ντάμες. Η υπόθεση περνά σε μια καθοριστική και ίσως και απρόβλεπτη φάση της, τόσο στις δικαστικές αίθουσες όπου και η μάχη σκληραίνει, όσο και στο πολιτικό προσκήνιο. Μόλις πριν λίγα 24 ώρα, ο Άγγελος Μπόζος ταξίδεψε από την Ελβετία για μόλις 2 ώρες. Μαζί με τη δικηγόρο του κατέθεσαν ένα βαρύ υπόμνημα, ζητώντας κάτι ξεκάθαρο, την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Αχιλλέος Καραμαλή και άλλους υπευθύνους από απλή παράβαση καθήκοντος, πλημέλημα, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κακούργημα. Και όπως είπε ο ίδιος, το έκανε για την ψυχή του πατέρα του. Με τη μεγάλη δίκη στη Λάρισα να είναι έτοιμη να επανεκκινήσει στις 27 Μαΐου μετά την διακοπή για τις τεχνικές εργασίες στην αίθουσα, το ερώτημα φυσικά παραμένει, μπορεί η δικαιοσύνη να απαντήσει στο αίτημα όχι μόνο των συγγενών αλλά και όλης της κοινωνίας για πλήρη δικαίωση. Την ίδια ώρα, στα παραγόμενα πολιτικά γεγονότα, η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της Μάρθης, μέχρι πρώτην ως πρόεδρος του Συλλόγου, θα περάσει εντός εβδομάδας, ήταν σήμερα αλλά το μετέθεσε χρονικά, το κατόφλι του Αρείου Πάγου για να καταθέσει τα δικαιολογητικά ίδρυσης του νέου της πολιτικού κόμματος, ανακατεύοντας ή τουλάχιστον επιχειρώντας το και την τράπουλα του πολιτικού σκηνικού. Αυτά και πολλά άλλα σήμερα εδώ στις Ντάμες Σπαθή, εκτός από την Ελεονόρα Ορφανίδου, εμένα δηλαδή εδώ στο μικρόφωνο, μαζί ο Πάνος Αργύρης, αλλά και ο Παντελής Παπαγεωργίου, καλώς όρισες Παντελή Παπαγεωργίου, στον αέρα, στην τεχνική υποστήριξη, στη ρύθμιση του ήχου. Κατά τα υπόλοιπα, οι πολύ σταθεροί συνεργάτες της εκπομπής, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, ο Σάββας Κόκκινος στη δημοσιογραφική παραγωγή, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω Viber με μήνυμα στον αριθμό 6948-984-984 και μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Βιβλίο της ημέρας, Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι, του Κωνσταντίνου Πουλή, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Μια αιχμηρή κριτική, ανατομία της σύγχρονης ψηφιακής δημόσιας σφαίρας, πώς, ενώ μιλάμε τόσο ελεύθερα, ακουγόμαστε τόσο λίγο. Ο Κωνσταντίνος Πουλής υποστηρίζει ότι το δημοκρατικό πείραμα των social media έχει αποτύχει, γιατί παρά τα όσα λέγονται για τον εκδημοκρατισμό της πληροφορίας και την ισότιμη πρόσβαση όλων, δεν είναι καθόλου έτσι, αλλά όλο αυτό αποτελεί μια ψευδαίσθηση, το υποστηρίζει με επιχειρήματα και μελετώντας, είναι πασιφανές αυτό, όλους τους όρους που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα, για τους αλγόριθμους για παράδειγμα που μας είναι πολύ γνωστοί και για πολλά πολλά άλλα. Θα το χαρίσουμε το βιβλίο μαζί με τις εκδόσεις Gutenberg αν στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό που ανέφερα και επαναλαμβάνω 6948984984. Αν στείλετε μήνυμα στην σελίδα μας, στο inbox της σελίδας Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, και αν γράψετε εκτός από το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας τις λέξεις κλειδί που είναι social media. Περιμένουμε μηνύματα μέχρι τις 2 παρά για να σας βάλουμε στην κλήρωση του τέλους. Και πάμε, Παντελή.

0: Υπόθηκε ότι ήταν μια ματαιότητα το ταξίδι το λίγων ωρών που πραγματοποίησε ο Άγγελος Μπόζος, ήρθε δηλαδή από την Ελβετία για να καταθέσει στον Άριο Πάγο αίτημα αναβάθμισης των κατηγοριών του Κώστα Καραμαλή. Μαζί μας είναι η Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, η δικηγόρος της οικογένειας Μπόζου, δύο οικογενειών, των οικογενειών Μπόζου και Κυριακίδη, για να μας πει για αυτό το ταξίδι και να μας πει αν όντως ήταν μάταιο και απλά έγινε για την ψυχή του πατέρα του, όπως ο κύριος Μπόζος δήλωσε, ή αν αυτό μπορεί να εξελιχθεί και σε κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Κοιτάξτε.
0: Έχει νομική βάση, δηλαδή αυτό μπορεί να γίνει κάτι.
1: Έχουμε εξηγήσει στους συγγενείς που εκπροσωπούμε και στην οικογένεια Κυριακίδη και στην οικογένεια Μπόζο, που θέλουν να υποστηρίξουν τις κατηγορίες για τον θάνατο των δικών τους ανθρώπων, αναφορικά με τις ευθύνες των υπουργών μεταφορών, τόσο του κυρίου Καραμαλή και όσο αν δεν έχουν παραγραφεί και του κυρίου Σπίρτζη, ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλά θέματα νομικίστικα, όπως μου το είπε ο Άγγελος, δικονομικά, που αφορούν κυρίως το θέμα της ευθύνης των υπουργών και το άρθρο 86. Η απογοήτευσή του είχε να κάνει με το γεγονός ότι ενώ ο ίδιος είχε προετοιμάσει στην κατάθεσή του όλα αυτά που ήθελε να πει αναφορικά με την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και με το ότι πραγματικά δεν είναι μία απλή παράβαση καθήκοντος η ευθύνη, η ποινική ευθύνη η οποία αναζητάται, αλλά είναι πολύ περισσότερες και κακουργηματικού χαρακτήρα, με τον ενδεχόμενο δόλο και τις ανθρωποκτονίες, με το ότι αυτοί οι υπουργοί γνώριζαν την ικτρή κατάσταση η οποία επικροτούσε και τον άμεσο κίνδυνο ανά πάσα δευτερόλεπτα, ανά πάσα στιγμή.
0: Και στη Βουλή, όπως όλοι ξέρουν, έλεγαν ακριβώς τα αντίθετα,
1: αυτά,
0: μάλιστα
1: λοιπόν,
0: σε πολύ έντονη
1: όλα εξηγήθηκαν επαρκώς και από τον κύριο Πρόεδρο και από την κυρία Εισαγγελέα προς τη μήνυ τους, για να καταλάβει και ο κάθε ένας από αυτούς τους συγγενείς που πηγαίνει και έχει να αντιμετωπίσει. Εκεί λοιπόν αυτό δημιούργησε, αν θέλετε, την απογοήτευσή του και αυτό που ζήτησε και ρώτησε και ο ίδιος και ήμουν παρούσα. 16 άνθρωποι αποφάσισαν να βγάλουν ένα πόρισμα. Είναι οι 16 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τους 31. Και στο πόρισμα, αντί να βάλουν όλες τις πράξεις, βάλαν μόνο την παράβαση καθήκοντος. Γιατί λειτουργούσαν σαν εισαγγελείς. Αυτό του είπε και ο κύριος Πρόεδρος προς τιμήν του, επαναλαμβάνω, του Αριού Πάγου. Όταν λοιπόν λειτουργεί ο βουλευτής ως εισαγγελέας και δένει τα χέρια του εισαγγελικού και δικαστικού λειτουργού και το ακούει αυτό ένα απλό παιδί, εργάτης είναι ο Άγγελος. Ήρθε για λίγες ώρες για να τιμήσει μνήμη του πατέρα του και, όπως είπε χαρακτηριστικά τη λέξη που ίσως ακούγεται δύσκολη στα αυτιά μας, να κυνηγήσω δικαστικά τους υπαίτιους για το θάνατο του πατέρα μου, όσο ψηλά κι αν είναι, ακόμη κι αν είναι υπουργοί. Όταν λοιπόν το ακούει αυτό το πράγμα, αναρωτιέται έτσι απλά και λαϊκά, τι γίνεται? Δεν έχουν ευθύνη αυτοί οι 16 άνθρωποι που δεν κάναν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ανακριτά, κύριε Εισαγγέλαιο, στα τη δουλειά τους? Και βεβαίως η δικαστική και η εισαγγελική αρχή τους απαντά ότι όλοι έχουμε ευθύνη σε αυτό το κράτος δικαίου που ζούμε και μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας κατά πάντων που πιστεύετε ότι σας αδίκησαν.
0: Και μάλιστα τώρα που ήδη τίθεται και το ζήτημα του άρθρου 86 για την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Και βεβαίως δεν έχουμε αντιληφθεί και περνάμε λίγο εξαπαλώνων ήχων, και αυτό μπορεί σε εμάς τους δικαστικούς και νομικούς κύκλους να ακούγεται διαφορετικό. Για τον άνθρωπο όμως που έχασε τον πατέρα του, έχασε το παιδί του, δεν μπορεί να καταπιεί έτσι εύκολα το ότι 31 βουλευτές, εκ των οποίων οι 16, λειτουργούν σαν δικαστές. Και αυτοί οι δικαστές δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους ως δικαστές. Δεν έχουν ευθύνη, κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Και εγώ απαντώ φυσικά και έχουν και πρέπει να ερευνηθεί και η ευθύνη. Και αυτό είναι το επόμενο βήμα που θα κάνουμε. Να ερευνηθούν άπαστες οι ευθύνες, βγάζουμε και είδηση.
0: Ναι, αυτό. Πείτε μας πώς γίνεται αυτό, δηλαδή πώς θα διερευνηθεί η ευθύνη των 16 βουλευτών?
1: Αυτό τώρα δικονομικά να ζητούμε τον τρόπο με τον οποίο η καταγγελία θα απευθυνθεί σε συναρμόδιους, ώστε να μπορεί αυτό να ερευνηθεί. Γιατί ένας δικαστικός εισαγγελικός λειτουργός, αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του, όχι από αμέλεια, ελέγχεται σκοπίμως, ελέγχεται από κάποιο ανώτερο όργανο ή από κάποιον τέλος πάντων που τον ελέγχει. Ακόμη και οι αεροπαγίτες ελέγχονται και όλοι οι δικαστές και οι εισαγγελικοί λειτουργοί ελέγχονται. Οι βουλευτές λοιπόν που λειτουργούν έτσι δεν πρέπει να ελεγχθούν? Γιατί αποφάσισαν μια απλή παράβαση καθήκοντος? Είχαν άλλα κίνητρα, είχαν άλλα συμφέροντα? Μήπως κάποιοι από αυτούς είχαν συμφέροντα που είχαν να κάνουν με την ανέλυξή τους? Όχι, ήταν γνωστοί του κ. Καραμάλη και του κ. Σπέρτζη. Ήταν πολιτοί, είχαν άλλα. Καταλάβατε, αυτά όλα στην δικαστική και εισαγγελική εξουσία δεν υπάρχουν. Η δικαιοσύνη είναι πάνω απ' όλα. Δεν μπορούν να υπάρχουν ούτε φιλίες, ούτε κομματικές φιλίες, ούτε κίνητρα τα οποία μπορεί να απαλλάξει ή να δώσει συγκεκριμένα αδικήματα σε κάποιον. Αυτό λοιπόν μου ζήτησαν έτσι με πολύ απλά λόγια και εξηγώντας το, καταλήξαμε ότι πρέπει να κάνουμε την καταγγελία που θα ερευνηθούν τα κίνητρα για τα οποία αυτοί οι 16 αγαπητοί κατά τα άλλα βουλευτές που δεν ξέρουν.
0: Δεν είναι προσωπικά τα θέματα.
1: Ακριβώς. Αποφάσισαν ότι υπάρχει μια απλή παράβαση καθήκοντος. Ο ίδιος ο κύριος Καραμαλής ομολόγησε ότι γνώριζε. Όταν όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, κάθε ομολογία, δείχνουν ότι όχι απλά γνώριζε, γνώριζε ο ίδιος ως ανώτατος πολιτικός αρχηγός του Υπουργείου του και όλοι οι υφιστάμενοι του είναι κατηγορούμενοι για κακούργημα. Το τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας. Θα έρθουν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, έτσι απλά σας το λέω και κατανοητά, θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι και τι θα πούνε? Μα εγώ έπαιρνα εντόλες από πάνω και θα φτάσουμε στον τελευταίο επάνω που είναι ο υπουργός και θα είχε απαλλαγή ήδη πριν καν μπει σε ένα κατηγορητήριο και θα έχει παραγραφεί και η πράξη του. Γιατί είναι μια απλή παράβαση καθήκοντος αυτοί που τον πάνε.
0: Μάλιστα. Απλά ψάχνετε τώρα τη διαδικασία που μπορεί να γίνει αυτή.
1: Επί της διαδικασίας, ναι. Είμαστε στην έρευνα της διαδικασίας για να γίνει ορθά.
0: Θα είναι μια νομική διαδικασία, αν αντιλαμβάνομαι
1: ακριβώς,
0: σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Εναντίον των 16 που ψήφισαν.
1: Κάθε συνυπεύθυνο που είχε σε αυτήν κατά την ψήφιση οποιαδήποτε ευθύνη. Βεβαίως.
0: Πολύ, πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Γιατί είναι ένας άλλος τρόπος, ένα άλλο σκεπτικό νομικό παρέμβαση στην υπόθεση.
1: Από τη στιγμή που τη δικαιοσύνη μας δεσμεύει το άρθρο 86 να την ασκήσει ποιος, να την ασκήσει η Εξεταστική Επιτροπή και η Βουλή, θα πρέπει να δούμε τις αντίστοιχες ευθύνες της Εξεταστικής Επιτροπής και της Βουλής που λειτουργεί ως εισαγγελική αρχή.
0: Μάλιστα. Ανέφερα νωρίτερα και θέλω να κλείσουμε έτσι, ότι και στην εισαγωγή μου δηλαδή, πως ναι, δεν είναι πάντα αλότρια τα κίνητρα και πως... μπορούν οι συγγενείς να επιμένουν για την ψυχή και τη μνήμη των αγαπημένων τους ανθρώπων. Θα ήθελα να μας απαντήσετε και εσείς αυτό το επιχείρημα που λέγεται ότι εντάξει, υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες, υπάρχουν άλλου είδους σκοπιμότητες, επειδή έχετε και εκπροσωπείτε δύο οικογένειες, και να κλείσουμε με αυτό.
1: Κοιτάξτε, εκπροσωπώ 4 οικογένειες.
0: Μάλιστα.
1: Η άλλη οικογένεια είναι ο κύριος Παπαϊωάννου που έχασε το γιο του, ο πάτερ Χριστόδουλος, και είναι μία ακόμη, οι οποίοι προσπαθούν οι άνθρωποι με διαφορετικό τρόπο να προσεγγίσουν την αλήθεια και είναι αυτή τη στιγμή στην αναζήτηση της απόφασης αν πραγματικά και αυτοί θα συνταχθούν με αυτή την δήλωση παράκρουσης υποστήριξης κατηγορίας. Τώρα, το ζητούμενο όμως ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι ότι όταν η διάκριση των εξουσιών, δηλαδή η δικαστική εξουσία με την ομοθετική και την εκτελεστική, συγχέονται έτσι άμεσα όπως συγχέονται σε αυτή την περίπτωση και είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα η υπόθεση των Ντεμπών. Όταν λοιπόν η Βουλή που έχει νομοθετικό έργο λειτουργεί ως δικαστική εξουσία, τότε υπάρχει όχι απλά σύγχυση, κατάρριψη του θεσμού της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Τότε δεν μπορεί ο πολίτης να νιώσει ασφάλεια και τότε φυσικά όταν βλέπει αυτόν τον βουλευτή που αποφάσισε έτσι για τον άνθρωπό του και έγινε μετά την επόμενη μέρα, τους επόμενους μήνες υπουργούς, να μην έχει καμία εμπιστοσύνη ούτε και στην εκτελεστική εξουσία, ούτε και στην νομοθετική.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Χατζηκωνσταντίνου.

ακούσαμε και την τελευταία εξέλιξη όσον αφορά την υπόθεση και τη δίκη των Τεμπών, καθώς πλέον οι οικογένειες των θυμάτων προσανατολίζονται στην στροφή εναντίον νομικά πάντα των 16 βουλευτών που λειτουργώντας ως εισαγγελείς εντός της νόμιμης διαδικασίας παρέπεμψαν μόνο για πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες, μόνο με πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες τον Κώστα Αχιλλέος Καραμαλή. Τελούμε ένα αναμονή. Πάμε στη Βάνα Λυκομήτρου για τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30 και επιστρέφουμε. Θυμίζω social media το βιβλίο το καινούριο του Κωνσταντίνου Πουλή, «Η ελευθερία του να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι», είναι το βιβλίο της ημέρας, και social media, οι λέξεις κλειδιά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Κατέστρεφαν καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια, εκβίαζαν και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις συλλήψεις ως τώρα ατόμων σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα. Συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα για ζωοκλοπές. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Οι προβληματισμοί του Ιράν σχετικά με νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή. Τρίγμη στην παγκόσμια οικονομία από τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ισραήλ με το Ιράν, ειδικό στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω εκτείναξης των τιμών της ενέργειας, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Τουλάχιστον 279 εταιρείες αναφέρουν ότι αναγκάστηκαν να λάβουν αμυντικά μέτρα, μεγαλύτερο το πλήγμα σε Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρίσιμη διήμερη σύνοδος από σήμερα στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7 για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων. Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου, είπε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα, όπως ανήγγειλε ο ίδιος ανάρτησή του με σύνθημα «Τώρα είναι η ώρα». Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ. Ανοίγει την Τετάρτη η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού που γεννήθηκαν από το 2014 έως το 2019 στα καλοκαιρινά κάμπς του Δήμου Αθηναίων από τις 16 Ιουνίου έως και τις 24 Ιουλίου. Περισσότερα στο athina984.gr. Ο Ισραηλινός στρατός αναχαίτησε σήμερα ανοιχτά της Κύπρου τον στολίσκο Κλόμπαρτ Σάμοντ για τη Γάζα, που αποτελείται από περίπου 50 σκάφη τα οποία είχαν αποπλέψει από την Νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν μέσω της πλατφόρμας 6 οι οργανωτές. Έθριο σήμερα καιρό στην Αττική, τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η άλλη πόλη.
1: Βγαίνουμε νωρίτερα στην άλλη πόλη, γιατί ο φιλοξενούμενός μας στις 2 η ώρα ξεκινάει την πολύ πολύ δημοφιλή εκπομπή του. Ο Κωνσταντίνος Πουλής είναι μαζί μας. Από τις συμμετοχές στο διαγωνισμό καταλαβαίνω πόσο πολύ σας αρέσει το καινούριο το βιβλίο, το social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg, πολύ καινούριο, μόλις το Δεκέμβρη κυκλοφόρησε. Και λέω πολύ καινούριο γιατί πραγματικά μας έχει κουράσει ο θάνατος, βάλει το σε εισαγωγικά, ενός βιβλίου, 2 μήνες αφότου βγει, κάτι που σήμερα το βλέπουμε να συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, γιατί είναι τεράστια η βιβλιοπαραγωγή. Είναι ένα πολύ καινούριο βιβλίο και τι να πω, από πού να αρχίσω πριν του δώσω το λόγο. Τι μας λέει? Μας λέει πως είναι τελείως επιφαινόμενη αυτή η ελευθερία να μιλάς και να ακούγεσαι. Μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Και αυτό υπάρχουν μηχανισμοί. Ανέφερα νωρίτερα τους αλγορίθμους, ας πούμε, που είναι κάτι με το οποίο είμαστε εξοικειωμένοι. Αλλά λέει πολύ περισσότερα. Θα του δώσω το λόγο ευθύς αμέσως. Κύριε Πουλή, αλλιώς θα τα πω όλα εγώ, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο το βιβλίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δεν αφορά μόνο επαγγελματίες, έτσι, εμάς. Αφορά κυρίως τους χρήστες των social media. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Λοιπόν, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι μια ψευδαίσθηση το να πιστεύεις επειδή γράφεις ένα post, ας πούμε, ή ανεβάζεις ένα βίντεο, ότι αυτό αυτομάτως σε καθιστά συνομιλητή μέσα σε ένα τεράστιο παγκόσμιο δημόσιο βήμα.
2: Ναι. Ισχυρίζομαι ότι αυτό μπορούμε να το πούμε με μια βεβαιότητα που να ξεπερνά το αν το λέω εγώ. Δηλαδή, αν ίσχυε το ανάποδο, θα το είχαμε παρατηρήσει. Δηλαδή, αν οι πολλοί είχαν την επικοινωνία και ακολούθως και την πολιτική στα χέρια τους, κάπως θα το είχαμε παρατηρήσει.
1: Ναι.
2: Δεν θα ικανοποιούσε η πολιτική τα φορολογικά συμφέροντα των ελίτ. Θα είχαμε κατορθώσει να διαμορφώσουμε μια πολιτική ατζέντα που να είναι ευθυγραμμισμένη περισσότερο με τις δικές μας αγωνίες. Οπότε το θεωρώ κάπως, ας πούμε, ως μια αφετηρία της συζήτησης, ότι αυτό δεν συμβαίνει. Ξεκινώ από την αφετηρία ότι δεν συμβαίνει και μετά η προσπάθεια είναι να καταλάβουμε με ποιους τρόπους προδίδεται αυτή η υπόσχεση.
1: Ναι.
2: Αλλά ότι δεν έχουμε αυτή την ισότητα στην επικοινωνία, στην πρόσβαση, στη δημόσια σφαίρα και όλα αυτά, αυτό νομίζω θα το είχαμε καταλάβει άμα το είχαμε.
1: Ναι, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Λέμε συνήθως ότι είναι οι αλγόριθμοι που ρυθμίζουν την ορατότητα των αναρτήσεων και βάσει αυτού επικρατούν πάλι οι κυρίαρχες τάσεις και οι κυρίαρχες απόψεις, δηλαδή πάλι οι ελίτ αποφασίζουν για τους πολλούς. Οι χρήστες πιστεύουν όμως ότι πλοηγούνται ελεύθερα. Αυτό καθιστά ακόμη πιο δυνατό το μήνυμα.
2: Ακριβώς. Αυτό κάνει την κατάσταση απείρως δυσκολότερη, διότι σε μια συνθήκη ευθείας ομής παρέμβασης και λογοκρισίας υπάρχει μεγαλύτερη επίγνωση του προβλήματος.
1: Ναι,
2: εδώ πέρα
1: οι
2: χρήστες περί χαρής αναρτούν βίντεο για γάτες και μετά για γενοκτονίες, αλλά αυτό που παραμένει γεγονός είναι ότι υπάρχει ισχυρή αλγοριθμική παρέμβαση στα κρίσιμα ζητήματα. Δηλαδή, ας πούμε, υπήρξε η ελευθερία να μιλάς, είναι κάτι σχετικό. Έχω τα παραδείγματα του Κουφοντίνα, της πανδημίας και μετά και της Παλαιστίνης το πιο πρόσφατο, που δείχνουν ότι αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Αλλά εκτός από τους αλγόριθμους, το ζήτημα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτό είναι ότι η ατζέντα εξακολουθεί να διαμορφώνεται από τα κανάλια. Και στα social media έχουμε τηλεοπτική επικαιρότητα. Οπότε αν έχεις αποδεχτεί την ατζέντα, τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες. Μπορεί να διαφωνείς με τον ένα και με τον άλλο, να το κατηγορείς ότι δεν τα είπε καλά και εκείνοι να λένε ότι τα είπε καλά, αλλά στην πραγματικότητα όλο το ζουμί είναι ότι τα social media δεν μπορούν να επιβάλλουν ζητήματα κεντρικής επικαιρότητας. Αυτό είναι το ζουμί. Τα υπόλοιπα μπορούμε να συζητήσουμε για τους λόγους. Αλλά τα social media δεν έχουν μπορέσει να ασκήσουν πολιτική πίεση για ζητήματα κεντρικής επικαιρότητας. Όπως είναι η θάνατη μεταναστών στις θάλασσές μας, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι η στέγαση, όπως είναι η ακρίβεια στην ενέργεια. Όλα αυτά είναι ζητήματα για τα οποία ακούμε τον κόσμο να παραπονείται, αλλά ταυτοχρόνως δεν έχει μπορέσει να υπάρξει μια οργανωμένη πίεση. Mm-hmm. Οπότε έχουμε δίκιο αριστερά-δεξιά, σκόρπια σε διάφορα πράγματα.
1: Πριν δούμε τους λόγους, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι έχει χαθεί αυτό το παιχνίδι ή αν υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις που, ή πιθανότητες διεξόδου από αυτή την οργανωμένη εκδρομή.
2: Κανένα παιχνίδι δεν είναι χαμένο οριστικά. Mm-hmm. Θεωρώ πολύ σημαντικό να μην ζούμε με αυταπάτες, να λέμε με παρησία ότι χάνουμε. Αυτό είναι ζήτημα στοιχειώδους επαφής με την πραγματικότητα. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι θα χάνουμε για πάντα. Δηλαδή, σήμερα είναι έτσι τα πράγματα, μπορεί αύριο να μην είναι. Μπορεί αύριο να μην είναι. Αυτό σημαίνει απλώς ότι υπάρχει μια ριζική αβεβαιότητα και για το καλύτερο και για το χειρότερο. Αυτό λέω.
1: Γιατί ξέρετε, νιώθουμε και μια ματαιότητα εντός αυτού, ότι το να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι έχει από μέσα του αυτόν τον ορισμό, ότι είναι μάταιο να προσπαθείς να ακουστείς στον ψηφιακό κόσμο από τη στιγμή που ξεκινάς με δεδομένο ότι το παιχνίδι αυτό έχει ήδη χαθεί ή κερδιθεί από την άλλη πλευρά. Θέλω να ρωτήσω πώς λειτουργεί στην πράξη και με ποιους τρόπους αυτό το... η πλατφόρμα ορίζει τον τρόπο και το τι θα διαβάζουμε ή θα ακούμε ή θα βλέπουμε.
2: Στην πράξη το πιο χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα ήταν η Παλαιστίνη. Δηλαδή έχουμε έρευνες, τις εκθέσεις από την Human Rights Watch και ρεπορτάζ από τον BBC όπου μιλούν οι ίδιοι άνθρωποι που το έκαναν αλγοριθμικά αυτό, που μας δείχνουν ότι υπήρχε υποβάθμιση των φιλοπαλαιστινιακών αναρτήσεων. Το TikTok στις ΗΠΑ ήταν μια χαραμάδα από την οποία μπορούσε να εμφανιστεί φιλοπαλαιστινιακό υλικό. Θυμάστε την κρίση αυτή με τους TikTok refugees που είχαμε, τους πιτσιρικάδες που παραπονιόντουσαν ότι μας διώχνουν, μας κλείνουν το TikTok, θα έρθει ο τάφος τους, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό που συνέβη τελικά είναι ότι υπήρξε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που λέει μην ανησυχείτε, δεν θα έχει πια η ByteDance, η κινέζικη εταιρεία, τον έλεγχο των αλγορίθμων, θα το έχει κατά 80% μια παρέα Αμερικανών επενδυτών, ο γνωστότερος των οποίων είναι ο Λάρι Έλισον, είναι χρηματοδότης του IDF, φίλος του και υποστηρικτής του Τραμπ. Οπότε ουσιαστικά αυτό που μας λένε είναι ότι θυμάστε εκεί πέρα που μπορούσε να γίνει αυτό. Δεν θα μπορεί να γίνει. Αυτός είναι ο πρακτικός τρόπος με τον οποίο συμβαίνει. Ο γενικός θεωρητικός τρόπος είναι αυτό που λένε οι μελετητές, ότι σημασία δεν έχει το τι γράφεις, αλλά το τι διαβάζεις. Γιατί αν σε ενδιαφέρει μόνο τι γράφεις, μπορείς να ικανοποιηθείς από το ότι σου δόθηκε η δυνατότητα να βρήσεις τον Πρωθυπουργό, να εκτονωθείς και να χαρείς. Αν σε ενδιαφέρει όμως τι συμβαίνει πολιτικά, οφείλεις να αντιληφθείς ότι η ορατότητα δεν μοιράζεται δημοκρατικά. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό σε αυτό. Ότι η ορατότητα παραμένει στα χέρια των συστημικών παικτών, γι' αυτό και χάνουμε.
1: Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει και λογοδοσία, δηλαδή ποιος δεν μπορείς να αποδώσεις την ευθύνη σε αυτές τις πλατφόρμες, που δεν υπάρχει κανένα δημοκρατικός έλεγχος, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα οποιοδήποτε να βγάλει άκρη στο πώς και τι μεταδίδεται και με ποιον τρόπο. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι και όχι. Δηλαδή, ναι με την έννοια ότι πράγματι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λογοδοσία, αλλά αυτό δεν οφείλεται στους αλγόριθμους. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή καλεί τον Ζάκερμπεργκ για να συζητήσουν μαζί του.
1: Υπάρχει για τις πλατφόρμες, οι τεχνολογικές πλατφόρμες είναι που δεν λογοδοτούν, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Απλώς αυτό δεν συμβαίνει επειδή υπάρχουν αλγόριθμοι. Οι αλγόριθμοι είναι η μαθηματική έκφραση των συμφερόντων της εταιρείας. Δεν είναι ότι επειδή είναι αλγόριθμοι δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε γιατί τα κάνουν από μόνο οι αριθμοί. Δεν τα κάνουν
1: καλά,
2: οι αριθμοί. Είναι πολιτική. Το λέω επειδή δεν το λέτε εσείς, αλλά υπάρχει αυτή η εικόνα ότι είναι ανεξέλεγκτα, διότι αυτοί είναι απρόσωποι μηχανισμοί. Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η αυτοπεριγραφή των εταιριών. Δεν σε απολύει το αφεντικό σου, σε απολύει ένας αλγόριθμος που λέει ότι δεν παρήγαγες αρκετά στην Amazon. Μάλιστα. Απλώς που σημασία σε αυτό έχει εμείς να αντιληφθούμε το τι κρίνεται πολιτικά και να αντιληφθούμε ότι αυτό είναι η διαπραγμάτευσή μας με έναν πανίσχυρο κολοσσό. Mm-hmm. Δεν είμαστε, όπως θα έχετε παρατηρήσει και χωρίς τη βοήθειά μου, δεν είμαστε στη φάση μεγάλης πίεσης προς αυτές τις πλατφόρμες, είμαστε στη φάση που πηγαίνουν εκδρομή στην Κίνα όλοι μαζί. Αυτοί συνοδεύοντας τον πρόεδρο Τραμπ, θυμάστε ότι ήταν μαζί.
1: Το είδαμε και είναι και τόσο πρόσφατο που νομίζω. Ναι, ακριβώς.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί είχαν δημοσιευθεί και οι CEO, τα ονόματα των CEO της, που συνόδευαν τον πρόεδρο Τραμπ και είδαμε και ποια ήταν τα ονόματα αυτά. Θέλω να μείνουμε σε κάτι που εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και μου άρεσε και πάρα πολύ αυτό που γράψατε για τα fake news. Γιατί συνήθως όταν ακούει κάποιος ότι γίνεται έλεγχος και έρευνα για τα fake news, θεωρεί πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εδώ μας δίνεται και την άλλη οπτική. Ότι δεν είναι πάντα έτσι.
2: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχει άλλη οπτική σε αυτό, γιατί είναι το κατεξοχήν θέμα στο οποίο πρέπει όλοι μαζί να δηλώσουμε την ηθική μας αγανάκτηση απέναντι στους ψεύτες και να είμαστε με το μέρος της αλήθειας. Για μένα, χαίρομαι που το λέτε, γιατί είναι από τα σημεία του βιβλίου που έχω πολύ μεγάλη απόκληση από την συνένεση στην συζήτηση που γίνεται.
1: Ναι. Απλά είναι όμως πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι ενδιαφέρον και η επιχειρηματολογία σας.
2: Να πω ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο. Ο Facebook είχε μηχανισμούς ελέγχου και παραπονέθηκαν οι Ρεπουμπλικάνοι ότι όλος εμάς κάνετε έλεγχο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ουσιαστικά έχετε βάλει στο μάτι τους Ρεπουμπλικάνους και ασκείτε συνεχώς κριτική σε εμάς με το fact-checking. Mm-hmm. Οπότε η Facebook αποφασίζει ότι πολύ ωραία, εντάξει, θα βάλουμε και δεξιούς fact-checkers. Οπότε βάζει μια ιστοσελίδα που ήταν του Τάκερ Κάρλσον, μια αρνητών της κλιματικής αλλαγής. Και εγώ αυτό που λέω στο βιβλίο είναι ότι η λογική, ας πούμε πιο αυστηρά, η επιστημολογία του fact-checking λέει ότι μπορεί να διαφωνούμε ιδεολογικά, αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα. Mm-hmm. Από την ώρα που πρέπει να βάλεις αριστερούς και δεξιούς fact-checkers, μάλλον έχει τυναχτεί στον αέρα ότι τα γεγονότα είναι γεγονότα. Οπότε τι γίνεται, ουσιαστικά όλη η κουβέντα για το fact-checking, αυτό που κάνει κατά βάθος είναι ένα πράγμα και μόνο. Να μας παροτρύνει να εμπιστευόμαστε τις επίσημες πηγές. Εγώ λέω ότι το πρόβλημα είναι οι επίσημες πηγές. Όχι ο κάθε σάχλας που γράφει κάτι που δεν ισχύει στον καράζ του. Το πρόβλημα, δηλαδή τα όπλα μαζικής καταστροφής είναι ψεύδος που υπόθηκε από επίσημες πηγές. Όπως αυτή τη στιγμή η επέμβαση, η επίθεση στο Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν γίνεται επειδή κάποιος ανέβασε ένα βιντεάκι με AI. Ανεβαίνουν συνεχώς πλαστά βίντεο με AI. Αλλά γίνεται επειδή ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι θα δεχόταν επίθεση παρότι τον διέψευδαν οι σύμβουλοι του από το Πεντάγωνο. Οπότε θέλω να πω ότι σε αυτό πρέπει να μάθουμε, κατά την άποψή μου, τώρα το πρέπει με όσοι επιφύλαξη πρέπει να λέει κανείς αυτή την κουβέντα, ότι η ζωή μας κρίνεται, δηλαδή το που ρίχνουμε βόμβες, το πώς αποτυγχάνει η οικονομία, κρίνεται σε ψεύδι που προέρχονται από τις πιο επίσημες πηγές. Οπότε η κουβέντα αυτή που μας καλεί να ανησυχούμε για τους χρήστες των social media γιατί γράφουν ψεύδι, είναι μια κουβέντα παρελκυστική. Μάλιστα. Το παράδειγμα της πανδημίας είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτή την άποψη. Δηλαδή, κουβέντα παρελκυστική. Μάλιστα. Το παράδειγμα της πανδημίας είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτή την άποψη. Δηλαδή,

0: έχουμε μάθει ότι ο κόσμος ενημερωνόταν από επίσημες πηγές. Οπότε τι συζητάγαμε τότε? Συζητάγαμε εκτός θέματος. Συζητάγαμε για το τι γίνεται με τους αρνητές, με τους αρνητές του ιού και, και τους αρνητές
1: και
0: της
1: μάσκας.
0: Και
1: βέβαια δεν ενισχύθηκε ποτέ το σύστημα υγείας όπως...
0: Όχι.
1: Μόλον ότι αυτή ήταν η όρθια απάντηση. Ναι, φυσικά. Ναι. Το θυμόμαστε όλοι ότι όχι. Ναι.
0: Τα άκουγε κανείς αυτά. Αποδεικνύεται ότι δεν τα άκουγε η ελληνική κοινωνία. Αποδεικνύεται ότι η ελληνική κοινωνία σε συντριπτικά ποσοστά, λένε οι σχετικοί επιστήμονες που το ερεύνησαν, ενημερωνόταν από επίσημες πηγές. Έπαιξε ρόλο? Όχι, έπαιξε ρόλο η κατάσταση του συστήματος δημόσιας υγείας. Περάσαμε όλη την πανδημία να συζητάμε για τους αντιεμβολιαστές. Ναι. Ποιον συνέφερε αυτό? Συνέφερε ένα κράτος το οποίο πάντοτε θέλει να σε κάνει να σκέφτεσαι ότι η παραπληροφόρηση μπορεί να έρθει μόνο από τα κάτω, ενώ το ένα πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να ασκούμε την όλη μας την κριτική εγρήγορση, να κατευθύνουμε όλη μας την κριτική εγρήγορση απέναντι στους ισχυρούς παίκτες, αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Αυτό λέει το επιχείρημα για τα fake news.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για το... Αν ο θρίαμβος αυτός των συστημικών αφηγήσεων εντός των social media, στην προβολή του στον έξω κόσμο, στην απτή πραγματικότητα, επηρεάζει και την αδυναμία ή την αποτυχία της συλλογικής αντίδρασης, το να κατεβούμε στον δρόμο, αλλά όχι μόνο στον δρόμο, το να εκφράσουμε δημόσια την αντίδρασή μας σε πράγματα που μας αφορούν στο κοινωνικό, ενώ στην πραγματικότητα πια.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή κανέναν τρόπο να συζητήσουμε έξω από αυτό το πλαίσιο που θέσατε τώρα. Φυσικά, δηλαδή δεν έχουμε τον έλεγχο της συζήτησης. Έπρεπε μια κυβέρνηση που έχει αγνοήσει προειδοποιήσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων και γίνεται το δυστύχημα στα Τέμπη. Έπρεπε να πέσει, ναι. Έπρεπε να πέσει με τις υποκλοπές, ναι. Έπρεπε να πέσει μετά το ναυάγιο της Πύλου. Ναι, θα έλεγα εγώ. Αλλά το λέω εγώ. Τι σημασία έχει το λέω εγώ, το λένε και μερικοί φίλοι μου. Αλλά όλα αυτά είναι ζητήματα, αν το σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, όπως είναι και, η Παλαιστίνη. Είναι ζητήματα που ενδιαφέρουν περιορισμένους.
1: Ναι, έθεσε το ερώτημα, γιατί κύριε Πουλή, πιστεύουμε ότι αυτά είναι τα ζητήματα τα συστημικά που προερχόμενα από την τηλεόραση, για παράδειγμα. Το ρωτώ για τα social media, διότι υποτίθεται ότι εδώ είμαστε λίγο πιο ανοιχτή, πιο δημοκρατική συζήτηση. Αλλά όχι, πέφτουμε στο ίδιο, αυτό μου λέτε, έτσι.
0: Όχι τώρα. Βλέπεις πιτσιρίκια 10 χρονών που είναι στο TikTok και βλέπουν τραχ τηλεόραση από δεύτερο χέρι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι ότι αυτά που λένε οι έρευνες, δηλαδή ότι ενημερώνονται από τα social media και όχι από την τηλεόραση. Είναι πολύ παραπλανητική αυτή η εικόνα. Τι βλέπουν δηλαδή στα social media? Μα ο κόσμος παράγει λιγότερο περιεχόμενο και ενδιαφέρεται λιγότερο και έχει λιγότερες αλληλεπιδράσεις με πραγματικούς χρήστες. Αυτή είναι η κατάσταση των social media. Είναι ολοένα και λιγότερη η παρουσία των χρηστών και ολοένα και περισσότερο το επαγγελματικό περιεχόμενο που παράγεται. Οπότε είναι οι ίδιοι παίκτες ουσιαστικά. Είναι οι ίδιοι παίκτες που μας ταΐζουν περιεχόμενο αναβαπτισμένο, υποτίθεται δημοκρατικά. Ότι αυτό απηχεί τις προτιμήσεις τους. Αλλά είναι ουσιαστικά το ίδιο περιεχόμενο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα επί του βιβλίου. Να επιστρέψετε και εσείς στα δικά σας τα επαγγελματικά καθήκοντα. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνε, θερμές ευχαριστίες.
0: Να είστε καλά.

75 συμμετοχές. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και χαιρόμαστε πολύ, γιατί είναι εξαιρετικό το βιβλίο του Κωνσταντίνου Πουλή. Όλος ο κόσμος των social, όπως ακριβώς είναι. Στην κλήρωση που κάναμε εσωτερικά, διότι λείπει και η κουμάντου να την κάνουμε δημόσια, ο Άγγελος που το τηλέφωνο του λύγει σε 222 και ο Σάββος που το τηλέφωνο του λύγει σε 120 είναι οι σημερινοί νικητές, είναι οι τυχεροί. Θα στείλουμε μήνυμα για τις λεπτομέρειες, για το πώς θα παραλάβουν από αύριο βέβαια το βιβλίο τους από τις εκδόσεις Gutenberg. Εμείς σας αποχαιρετάμε. Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Η Ελεονόρα Ορφανίδου ήταν στο μικρόφωνο. Από αύριο μαζί με την Ελευθερία Κουμάντου. Τον ήχο ρύθμισαν ο Πάνος Αργύρης και ο Παντελής Παπαγεωργίου. Τις μουσικές επέλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Ο Σάββας Κόκκινος ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή και στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100 έλαβαν τα μηνύματά σας ο Σταύρος Αμάραντος και ο Διονύσης Φίρστ. Από εμάς, ευχές για μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα, ευχές για μια υπέροχη εβδομάδα. Ραντεβού αύριο πάλι λίγο μετά τη 1.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Ο πόνος στην πλάτη είναι από τις πιο συχνές ενοχλήσεις της καθημερινότητας και στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται σε κακή στάση σώματος, μυϊκή καταπώνηση ή πολύωρη καθιστική ζωή. Οι ειδικοί όμως προειδοποιούν ότι όταν ο πόνος στην πλάτη επιμένει ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, μπορεί να κρύβει σοβαρότερα προβλήματα υγείας. Οι πιο συχνές αιτίες είναι η μυϊκή καταπώνηση, η κύλη δίσκου, η ισχυαλγία και η οστεοπόρωση. Ωστόσο, σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, σε ορισμένες περιπτώσεις ο πόνος δεν σχετίζεται μόνο με τη σπονδυλική στήλη. Οι γιατροί συστήνουν άμεση αξιολόγηση όταν ο πόνος συνοδεύεται από δύσπνοια, έντονη εφίδρωση, ναυτία, πυρετό, μούδιασμα στα πόδια, αδυναμία κίνησης ή προβλήματα στην ούρηση και το έντερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υποκρύπτονται σοβαρές παθήσεις όπως ανέβρισμα ορτής, λίμωξη της σπονδυλικής στήλης ή νευρολογικά σύνδρομα που απαιτούν επίγουσα αντιμετώπιση. Παράλληλα, μελέτες δείχνουν ότι και το έντερο μπορεί να επηρεάσει το χρόνιο πόνο μέσω του μικροβιώματος και της φλεγμονής στον οργανισμό. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ο πόνος είναι βαθύς, επίμονος και δεν υποχωρεί με ξεκούραση ή θεραπεία, καθώς σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να σχετίζεται ακόμη και με καρκίνο του παγκρέατος. Ο επίμονος πόνος στην πλάτη δεν πρέπει να αγνοείται. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την υγεία και τη ζωή του ασθενούς.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Ο Μάιος σιγά σιγά φεύγει, τα νέα κομματικά σχήματα έρχονται. Τσίπρας Καριστιανού εισήλθαν σε τροχιά ανακοινώσεων, έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί και η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών παρά την πρωθυπουργική διάψευση πολύ πιθανά να βάρινε στην απόφαση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται να επιταχύνει. Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για εκλογές στην ώρα του στο 2027, κόντρα όμως της περί του αντιθέτου επίμονες διαρροές και εισηγήσεις για κάλπες στο φθινόπωρο, μάλλον δεν είναι τυχαία. Όσο διατηρούνται ζεστές, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο παραμένουν στο προσκήνιο, αναγκάζοντας πολιτικούς αντιπάλους και νέα κόμματα να ανοίξουν τα χαρτιά τους, να ξεδιπλώσουν τη στρατηγική τους, να γίνουν πιο προβλέψιμοι, με λίγα λόγια πιο εκτεθειμένοι στη φθορά που θα διαδεχθεί τον ενθουσιασμό του πρώτου διαστήματος. Εν ολίγης, η σεναριολογία της πρόωρης κάλπης δεν μπορεί να εξεταστεί αποσπασματικά από τα εν αναμονή νέα κόμματα. Είτε πρόκειται για στρατηγική, είτε για μπλόφα, μπορεί τελικά να αποδειχθεί ο κρυμμένος άσος στο μανίκι του Πρωθυπουργού. Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Διονύσης Φύης στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλου σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου, καταγράφεται ως εξής. Αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για ειρήνευση επιδόθηκε στην Ουάσιγκτον από τους Πακιστανούς μεσολαβητές σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σοκ στην παγκόσμια οικονομία από την παρατεταμένη σύραξη ΗΠΑ-Ιράν, πάνω από 25 δις το κόστος για τις επιχειρήσεις και ο λογαριασμός συνεχίζει να μεγαλώνει σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Στο Παρίσι συναντώνται σήμερα και αύριο Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά προς στιγμή τα $110 το βαρέλι μετά την επίθεση με ντρόν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό ξεκίνησε την αναχέτηση και κατάσχεση σκαφών του Διεθνούς Στολίσκου, ο οποίος επιχειρεί να σπάσει τον Ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο θάλασσα. Στις 26 Μαΐου ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως το αναγγέλει ο ίδιος με αναρτήσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Παύλος Μαρινάκης, η ώρα για τον κύριο Τσίπρα ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του, τώρα είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών για το κόμμα Καριστιανού που θα ανακοινωθεί την 5η 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Αποστάσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά από τη διαγραφή Πολάκη ζητά έκτακτη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις και του κυοφορούμενου κόμμα Τσίπρα. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Γιώργος Εφερτζής, πολιτικός επιστήμονας αναλυτής. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Σταύρου για Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, 3 συλλήψεις για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Έναρξη των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου. Οι απολυτήριες εξετάσεις της τρίτης λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω εργασιών έως την 5η σταθμή σε Πολιατική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδο σήμερα στα μουσεία της χώρας με ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θέατρο και συναυλίες που θα συνεχιστούν έως το τέλος Μαΐου στο πλαίσιο της σημερινής Διεθνούς ημέρας μουσείων. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας, αθήνα984.gr. Και ο καιρός, διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμοί Κελσίου. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού, και μάλιστα το επανέλαβε πολλές φορές, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, θέτοντας σε προεκλογική ετοιμότητα τη Νέα Δημοκρατία, κυριάρχησε ουσιαστικά στο τρίμερο συνέδριο του κόμματος. Ωστόσο, το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα στρέφεται στα εναμονή νέα κόμματα, με ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο να φορούν φανέλες με τα νούμερα 26 και 5. Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε σήμερα την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου κόμματος στις 26 Μαΐου. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Κατσίγενη, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, σήμερα το πρωί, με ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δύο παιδιά στην κερκίδα ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου να φορούν τις φανέλες 26 με το νούμερο 26 και 5 αντίστοιχα. Ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε μέσα από αυτό το συμβολικό τρόπο ότι η ημερομηνία ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα θα είναι η 26η Μαΐου, ημέρα Τρίτη. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε εκείνη την ημέρα τις επίσημες ανακοινώσεις, τόσο για την ονομασία του νέου κόμματος, όσο και βέβαια και το προγραμματικό πλαίσιο. Στο παρασκήνιο ακούγονται διάφορα ονόματα για το πώς θα ονομάζεται ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι το γεγονός ότι έδωσε σαφές στίγμα και ημερομηνία και χρονοδιάγραμμα ενδεχομένως να πυροδοτήσει και εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, που ούτως ή άλλως τις τελευταίες ώρες
0: ήδη πήραμε μια γεύση το Σαββατοκύριακο με τη διαγραφή Πολάκη.
1: Εσωστρέφειας λόγω της διαγραφής του κυρίου Πολάκη, που ουσιαστικά η διαγραφή αυτή ήταν αποτέλεσμα των συζητήσεων που διεξάγονται στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου, αλλά και ευρύτερα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για το τι θα πράξουν σε σχέση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο λόγος που φτάσαμε στη διαγραφή του κυρίου Πολάκη ήταν επειδή ο ίδιος υποψιάστηκε, με αφορμή μια συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και χωροταξικά, γεωγραφικά ανήκει στην πλευρά του κυρίου Φάμελου, με την οποία ζητούσε ούτε λίγο ούτε πολύ τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από ένα έκτακτο συνέδριο, τη λήψη απόφασης για προσχώρηση στο νέο κόμμα Τσίπρα και ταυτόχρονα τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της Κουμουνδούρου στο νέο πολιτικό φορέα του πρώην Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζουμε ότι κάτι αντίστοιχο και είχε πυροδοτήσει αντιδράσεις μέσα από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Αθήνα Νέα 84, είχε πει και ο στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα κάποια στιγμή, ο κ. Βασιλιάδης, ο πρώην γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και τότε είχαν υπάρξει σφοδρές αντιδράσεις, κυρίως από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και άλλων. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η εβδομάδα μέχρι την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο κύριος Πολάκης θα μιλήσει απόψε για μια ακόμη φορά σε εκδήλωση που διοργανώνεται στην Ανατολική Αττική και έχουμε να πούμε πολλά, είπε πριν από λίγο με ανάρτηση του στο Facebook. Ο ίδιος θεωρεί ότι η διαγραφή του είναι άδικη από τον κύριο Φάμελο και ότι δεν είπε τίποτα παραπάνω από αυτό που ζητάνε και άλλα στελέχη τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος προκειμένου να αποφασιστεί, να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με το τι θα πράξουν από τη στιγμή που βλέπουν ότι υπάρχει και άρνηση, γιατί υποτίθεται ότι το επιχείρημα της πλευράς του κ. Φάμελου είναι ότι έχουμε αποφασίσει συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις. Όταν όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, λογικό είναι να μην να πρέπει το κόμμα να επαναπροσδιορίσει τη στάση του σε σχέση με όλες αυτές τις διαφορετικές
0: απαντήσεις που παίρνει άλλο
1: από το ΠΑΣΟΚ, από τον κύριο Τσίπρα.
0: Έτσι.
1: Τώρα,
0: άλλο συνεργασία με προοδευτικές δυνάμεις και άλλο βάζω λουκέτο στην πραγματικότητα στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Οπότε φαντάζομαι ότι, όπως είπες και εσύ Γιώργο, θα υπάρξει μια εντονότατη κινητικότητα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και ένας ιδιαίτερος πονοκέφαλος στον κύριο Φάμελο. Θα πρέπει να ανοίξουν όλοι τα χαρτιά τους, με λίγα λόγια.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι κρίσιμη αυτή η εβδομάδα, διότι έχουμε ακούσει όλες τις προηγούμενες ημέρες τουλάχιστον 5 με 6 και παραπάνω ίσως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν δηλώσει πρόθυμοι να μετακινηθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Mm. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Θα παραδώσουν τις έδρες τους, θα παραιτηθούν? Υπάρχει πάντως μια ομάδα μέσα, γι' αυτό πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα της Κουμουνδούρου. Διότι σήμερα είχαμε και μια παρέμβαση από τον κύριο Παπά, ο οποίος κράτησε αποστάσεις ουσιαστικά από τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και το εκολαπτώμενο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Παπάς στον Αντένα είπε ότι το σενάριο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι το ονειρεύονται, καλό θα είναι να το ξεχάσουν. Ενώ τάχθηκε υπέρ της ανάγκης παροχής αμοιβαίων διευκρινήσεων, δηλαδή ζήτησε από τον κύριο Φάμελο και από τον κύριο Πολάκη να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να υπάρξει συνεννόηση. Mm-hmm. Επίσης ο κύριος Πολάκης απέρριψε όλες αυτές τις ερμηνείες που έχουν δοθεί για το αν ο κύριος Πολάκης από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που έχει διαγραφεί από μέλος της ομάδας, μπορεί να συμμετέχει στα όργανα του κόμματος. Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον κύριο Παπά, όπως το λέει και ο κύριος Πολάκης άλλωστε, δεν ισχύει, διότι είναι άλλος ο κανονισμός λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος
0: και άλλος τα όργανα.
1: Αυτό που προβλέπει το καταστατικό, ναι, του κόμματος. Άρα ο κύριος Παπάς είπε ότι ο Παύλος Πολάκης έχει κάθε δικαίωμα να είναι παρόν, mm-hmm, στην επικείμενη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης άφησε να εννοηθεί ο κύριος Παπάς, κάτι που το ζητάει και ο κύριος Πολάκης, ότι αυτός που θα πρέπει να παραπευθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας του κόμματος όταν αυτή συνεδριάσει είναι ο κύριος Χατζησοκράτης, mm, για αυτή τη θέση που διατύπωσε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αυτοδιαλυθεί και να μεταβιβάσει τα περιουσιακά του στοιχεία στο υποεδρύς κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, διότι τέτοια απόφαση δεν υπάρχει πουθενά μέχρι τώρα στις συνεδριάσεις
0: και
1: το αποφάσεις, ναι, ναι, ναι, του κόμματος. Και τέλος, για να επανέλθω σε αυτά που είπε ο κύριος Παπάς, έστειλε και ένα μήνυμα σε βουλευτές του κόμματος, λέγοντας ότι όποιος θέλει να ενισχύσει μια άλλη πολιτική προσπάθεια, ας παραιτηθεί και ας παραδώσει την έδρα του.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης, αυτό που καταλαβαίνουμε μέσα από τις παρεμβάσεις του κύριου Παπά, είναι ότι πετάει και τον μπαλάκι στον κύριο Τσίπρα να ξεκαθαρίσει τελικά, mm-hmm, εάν θέλει να συνεργαστεί ή όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ ή μεμονωμένα με κάποια πρόσωπα.
0: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Τις τελευταίες εξελίξεις κλήθηκε να σχολιάσει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στον Αθήνα 984 και τη Βούλα και Χαγιά. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Για να διαγραφεί ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, πρέπει πρώτα να συγκληθεί και να εκφέρει τη γνώμη της η Κεντρική Επιτροπή. Και στη συνέχεια να αποφασιστεί με 10 τουλάχιστον ψήφους των μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας, αν ο ελεγχόμενος ή η ελεγχόμενη θα διαγραφεί από τα όργανα του κόμματος. Αυτά προκύπτουν από το γράμμα και από το πνεύμα του καταστατικού. Δεν έχουν σχέση με πολιτικές επιλογές, ούτε έχουν σχέση με το αν στηρίζει η Βούλα και η Χαγιά συγκεκριμένο πρόσωπο ή Ρένα ή Δούρου, αντιτίθεται προς το πολιτικό βίο αυτού. Το θεωρώ υποχρέωσή μου να το πω, διότι με απόλυτο σεβασμό το καταστατικό για κάθε κόμμα είναι ότι είναι το σύνταγμα για κάθε χώρα. Προσωπικά ουδέποτε έχω βάλει ποτέ τη βουλευτική έδρα πάνω από το χρέος μου στους συμπολίτες μου. Έχουμε λοιπόν ένα θέαμα αρκετών δυστυχώς που περιφέρουν τις έδρες τους σαν να τις βάζουν σε δημοπρασία. Είναι αποκρουστικό, αλλά πέρα από το ηθικό είναι και πολιτικά επικίνδυνο. Διότι όταν απαξιώνεται η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρο γιώτα, τότε ξέρουμε ότι μετά επελάβει μια ακροδεξιά. Για μένα λοιπόν το κρίσιμο σήμερα είναι να απαλλαγούμε από τη δεξιά κυβέρνηση, από ένα βαθιά διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας και να φύγουμε από αυτήν την οικονομική, κοινωνική και ηθική σύψη. Αυτόν λοιπόν τον αγώνα οφείλουμε να τον δώσουμε με ανιδιοτέλεια και όχι με καβάτζες, αν μου επιτρέπετε τη λαϊκότροπη έκφραση, χωρίς προσωπικές στρατηγικές.
0: Εν μέσω όλων αυτών, είχαμε σχόλιο από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη με αφορμή την προαναγγελία ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα. Για να πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο, μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο κύριος Μαρινάκη σχολίασε ότι η ώρα του κάθε πολιτικού που εκλέγεται πρωθυπουργός είναι τα χρόνια της διακυβέρνησής του, και για τον κύριο Τσίπρα ήταν τότε που ο κόσμος το ντύμισε με την ψήφο του, και τώρα νομίζω, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφεί η ιστορία. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι αργά για τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει σε όσα βεβαίως του επανέλαβε, του καταλόγησε για μία ακόμη φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δηλαδή έβαλε πάνω από 30 φόρους, όπως είπε, φόρτωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ ως χώρα και ως φορολογούμενος. Να απολογηθεί πολιτικά, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, για τους χιλιάδες βαρυπινίτες που αποφυλάκησε, για τα πάρα Υπουργεία Δικαιοσύνης και για όλη αυτή την κατάσταση που έφτασε στην Ελλάδα το 2019 να είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνούς Ανάπτυξης. Και πρόσθεσε ότι από εκεί και πέρα δημοκρατία έχουμε, καθώς έχει δικαίωμα σε πολλές ευκαιρίες. Οι πολίτες έχουν αξιολογήσει, είπε τον κ. Τσίπρα, και ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διεκδικεί άλλη μια ευκαιρία και δεν θα σας απαντήσω, κατέληξε εγώ, τι θα γίνει. Θα απαντήσουν ψηφοφόροι όταν έρθει η ώρα των εκλογών.
0: Με λίγα λόγια, φωτογραφίζει τα βαρύδια κατά τον κύριο Μαρινάκη του παρελθόντος, τα οποία συνοδεύουν τον Αλέξη Τσίπρα. Κάτι για το οποίο μας προειδέασε, θα έλεγα, Απόστολε, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας για το 2015 και για συνθήματα του 1981, με βολές δηλαδή τόσο προς το κυοφορούμενο κόμμα Τσίπρα, αλλά και προς το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, και βεβαίως επίσης να προσθέσουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του, με την οποία έκλεισε το συνέδριο, είπε ότι το κόμμα του Νέα Δημοκρατία δεν επιλέγει αντίπαλο. Πρέπει να σου πω ότι σε σχέση με την εξέλιξη που αναμένουμε με τον κύριο Τσίπρα, υπάρχουν αρκετοί στο Μέγα Μαξίμου και στο κυβερνό κόμμα που θεωρούν ότι η επάνωδος του κύριου Τσίπρα σε κεντρικό πολιτικό ρόλο, ότι μπορεί να βοηθήσει και την Νέα Δημοκρατία, την προσπάθεια της να συσπυρώσει το εκλογικό κοινό του 2019 και του 2023, στο οποίο απευθύνεται βεβαίως για να μπορέσει να πετύχει και πάλι το στόχο της για αυτοδυναμία, και τούτο θα γίνει διότι ευελπιστεί σε μια, θα έλεγε κανείς, αναζωοπήρωση και του
0: αντισύριζα με τόπου.
3: Και με την υπενθύμηση όλης αυτής της περίοδου του 2015. Από την άλλη βεβαίως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και στελέχη της Νέα Δημοκρατία τα οποία τονίζουν ότι ο κύριος Τσίπρας ως ο πρώην πρωθυπουργός έχει και δυνατότητα έτσι να έχει μεγαλύτερη επιρροή σε ό,τι αφορά αυτό το πεδίο που λέμε της κυβερνησιμότητας, όπου όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούμε και δημοσκοπικά, Κατερίνα, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει μια αμφισβήτητη πολιτική κυριαρχία ως ενεργεία πρωθυπουργός. Τώρα, επειδή δεν είναι μόνο το κόμμα του κ. Τσίπρα που αναμένουμε, είναι και της κ. Καριστιανού.
0: Θα περάσουμε σε λίγο, ναι, στο ρεπορτάζ.
3: Να σου πω, επειδή υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος υποστήριξε ότι σε αυτό το εγχείρημα που αναμένουμε ότι υπάρχει έντονο φιλορωσικό στοιχείο και ότι αυτό σημαίνει και μεγάλος ανταγωνισμός με τον κύριο Βελόπουλο, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα έλεγα ότι έδωσε μια απάντηση προσεκτική που σίγουρα δεν δείχνει ότι τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Υγείας είναι κάτι τα οποία δεν συμμερίζεται σε κάθε περίπτωση και η κυβέρνηση, διότι είπε ότι παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την ανάλυση του Υπουργού Υγείας, κάτι βλέπει ο άνθρωπος και το λέει αυτό. Από εκεί και πέρα όμως είπε ο κ. Μαρινάκης ότι αναμένουν την ανακοίνωση, τα ονόματα. Υπενθύμησε ότι πριν ένα χρόνο στο Μέγκα η κυρία Καριστιανού είχε διαψεύσει ότι θα δημιουργήσει κόμμα, και τόνισε την στάση της κυβέρνησης ό,τι αφορά τις συμμαχίες της χώρας, την ενίσχυση των συμμαχιών της, λέγοντας ότι εμείς σε αυτό το γήπεδο παίζουμε, όσοι παίζουν σε άλλα γήπεδα, ας τα βρουν μεταξύ τους και ας δώσουν τις απαντήσεις που πιστεύουν καλύτερα, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Και για να πάμε και στο εσωκομματικό, θα έλεγε κανείς, πεδίο, έτσι στον απόϊχο του συνεδρίου, Κατερίνα, ένα από τα χαρακτηριστικά του συνεδρίου πολιτικά ήταν τα όσα είπε η παρέμβαση του κ. Δένδια. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Είναι μια φράση που όλοι συνέδεσαν, όλοι σχολίασαν και με τον θόρυβο που έχει προηγηθεί εσωκομματικά στη Νέα Δημοκρατία για τους τεχνοκράτες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που ρωτήθηκε πριν από λίγο είπε ότι δεν εκλαμβάνει το απόσπασμα αυτό ως επίθεση σε κανέναν. και ότι η ανάγνωση μέρους της ομιλίας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ως κάτι τέτοιο είναι αυθαίρετη. Ότι ο κ. Δένδιας είναι μέρος της προσπάθειας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα το 2027 και μάλιστα όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε ο κ. Μανέξη, όλα τα υπόλοιπα είναι παραπολιτικού τύπου συζητήσεις που δεν αναφέρουν τους πολίτες οι οποίοι θέλουν έργο.
0: Ολοκληρώνοντας, Απόστολε, μετά από αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μας προκύπτουν και τα νέα κομματικά όργανα, ως ήθιστε, με κάποια ιδιαίτερη ανθρωπογεωγραφία. Έχουμε κάτι νεότερο ό,τι αφορά την Πολιτική Επιτροπή ή τη σύνθεση αυτής?
3: Εξελέγησαν τα αιρετά μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. Αυτό το οποίο νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να επισημάνει, γιατί κατά καιρούς έχει γίνει δημόσια συζήτηση για αυτό στο πολιτικό σκηνικό, έχουν υπάρξει αντιπαραθέσεις, είναι ότι τα δύο δημιουργοί της ομάδας αλήθειας εξελέγησαν στην Πολιτική Επιτροπή, στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα, και σε υψηλή θέση θα σου έλεγα, από ότι είδα στα αποτελέσματα μέσα στη 15-20 των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, συνολικά σε ό,τι αφορά τους συσχετισμούς, είναι σαφές ότι ένα θέμα που έτσι θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες έχει να κάνει με τους συσχετισμούς σε ό,τι αφορά τα στελέχη που προέκυψε και από το συνέδριο. Όλοι αντιλήφθησαν ότι διατηρούν έτσι τις φιλοδοξίες για την επόμενη μέρα όταν ανοίξει τέτοιο θέμα, όπως είναι πέραν του κύριο Δένδια και ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Φιερακάκης. Και επίσης να πούμε ολοκληρώνοντας ότι η νέα Πολιτική Επιτροπή στην συνεδρίασή της, στην πρώτη συνεδρίασή της, θα εκλέξει και το γραμματέα, τον νέο γραμματέα για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Θυμόμαστε ότι ο προηγούμενος, ο κύριος Σκρέκας, είχε παραιτηθεί μετά τις εξελίξεις σε δικογραφίες, και προσωρινά ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία πήγε μέχρι το συνέδριο με τα καθήκοντα να ασκούνται από τον κύριο Κονταδάκη.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Απόστολε. Στόχος να πετύχει η Νέα Δημοκρατία κάτι που κανείς στο παρελθόν δεν κατάφερε, μια τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Σχολίασε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο οποίος μίλησε στο σταθμό της πόλης και τους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
4: Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατεβαίνει με ξεκάθαρη πλατφόρμα. Το δικαιούται ο ίδιος, διότι μην ξεχνάτε ότι 10 χρόνια τώρα παραμένει πρώτος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι δυνατό χαρτί, το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Από την ώρα της εκλογής του, τον Ιανουάριο του 2016, μέχρι σήμερα δεν έχει περάσει ποτέ δεύτερος. Σε αντίθεση με ό,τι έγινε με τον Αλέξη Τσίπρα, που κυβέρνησε επί 3 χρόνια ως δεύτερος μέχρι το 2019. Επιπλέον θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τον πολλαπλασιασμό ακρεφνώς προσωποπαγών κομμάτων. Των εξαιρουμένων στις Νέες Δημοκρατίες και του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί πέρα, αυτό που βλέπετε είναι αρχηγικά προσωπικά κόμματα, εταιρείες. Είτε λέγεται Κυριάκος Βελόπουλος από τη μια μεριά, με βουλευτές υπαλλήλους στις εταιρείες του, είτε βλέπετε Ζωή Κωνσταντοπούλου από την άλλη μεριά. Άλλωστε, βάζουν και τα ονόματά τους στους τίτλους. Είτε τώρα το κόμμα Καριστιανού, ή ακόμα περισσότερο το κόμμα Τσίπρα, το οποίο μέσα στο rebranding θέλει να είναι ένα αμιγώς αρχηγικό κόμμα. Έτσι, σπάζοντας μια παράδοση της αριστεράς, η οποία μιλούσε για τάσεις, για όργανα, για κόμματα κτλ.
0: Στο μεταξύ, ο χρόνος μετρά αντίστροφα και για την ανακοίνωση του κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Την προσοχή Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Ο Μιχάλης Λιγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς όπως τα είπες, την ερχόμενη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και στο θέατρο Ολύμπια θα γίνει η επίσημη έναρξη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, με τα στελέχη του κινήματος να έχουν βάλει ένα στόχο τη συγκεκριμένη συγκέντρωση. Και αυτός ποιος είναι? Να ξεπεράσουν αντίστοιχη κινηματοποίηση πριν λίγους μήνες ο Αλέξης Τσίπρας στον ίδιο χώρο για το βιβλίο του Ιθάκη. Άρα, όπως λένε κατένα, η κυρία Καριστιανού έχει υψηλούς στόχους για το κίνημά της. Εκτός από τις επίσημες ανακοινώσεις που θα γίνουν την Πέμπτη, έχουμε και την κατάθεση του καταστατικού του κινήματος της κυρίας Καριστιανού, που θα γίνει στον Άριο Πάγο. Ήταν να κατευθεί σήμερα, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε. Γι' αυτό το λόγο θα ανακοινωθεί.
0: Συλλέγουν ακόμα υπογραφές, οπότε λίγο θα μικροκαθυστερήσει.
5: Ακριβώς. Χτες το βράδυ, η κυρία Καριστιανού βρίσκεται στην Αθήνα, να πούμε. Βρέθηκε στα γραφεία της στενής συνεργάτης, κυρία Μαρίας Γρατσίας, όπου εκεί βρέθηκαν και στελέχη του νέου κόμματος κ. Κρασιανού, όπως ο Θανάσης Αυγερινός, που σήμερα πληροφορήσει θα είναι και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, αλλά και απλός κόσμος που πήγαινε στα γραφεία για να υπογράψει την ακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα. Εκεί ήταν η κυρία Κρασιανού, όπου τους ευχαριστούσε όλους που βρίσκονται δίπλα της σε αυτή τη στιγμή στο νέο κίνημά της. Η κυρία Κρασιανού έκανε και δηλώσεις που τόνισε: γράφουμε όλοι μαζί την καλή και την κακή. Και την σωστή ιστορία. Να πούμε τέλος ότι σήμερα το πρωί έκανε και μια ανάρτηση ο κύριος Νίκος Χαραχάλιος, πρώην στενός συνεργάτης της Μαρίας Καρισιανού, τονίζοντας ότι η Μαρία Καρισιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση του κόμματος. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Για να πάμε τώρα στο Πασό Κίνημα Αλλαγής. Ψηλά στην ατζέντα οι πρωτοβουλίες ό,τι αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας και της οικονομίας, με σημείο αιχμής στην ακρίβεια. Εκ παραλλήλου, ωστόσο, στο στόχαστρο μπαίνουν ζητήματα άσκησης και πλευράς ηθικής διάστασης της πολιτικής. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τις προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του κ. Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρουσίασε συγκεκριμένα 8 προτάσεις δεσμεύσης και τόνισε ότι το ιδιωτικό χρέος αποτελεί νάρκηθα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής και τόνισε ότι πρέπει να υπάρξουν άμεσα λύσεις ώστε να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που ταλανίζει πάρα πολλά νοικοκυριά. Οι 8 δεσμεύσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, έτσι όπως παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι η επαναφορά της ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010, του γνωστού και ως νόμου Κατσέλη, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα καλύπτουν και τη μεσαία τάξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα προβλέπει και συνεισφορά του δημοσίου όταν οφειλέται θα δυνατεί να καλύψει πληρώς τη δόση της ρύθμισης. Κατοχυρώνει επίσης το δικαίωμα του δανολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν μεταβιβαστεί σε φάουντ, περιορίζει την ευθύνη του εγγυητή, καθιστά υποχρεωτικό τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τονίζει ότι η εμπορική αξία της περιουσίας θα προσδιορίζεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή και όχι από τον πιστωτή. Προχωρεί σε μια δίκαια λύση, όπως λέει, για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και θεσπίζει αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές. Τέλος, εισάγει και ουσιαστικά κίνητρα επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες. Mm-hmm. Αυτές είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις. Και το Πασόκ πιστεύει ότι θα έχουν μεγάλη απήχηση στην κοινωνία. Εξάλλου, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, στο στόχαστρο του Πασόκ έχουν τεθεί και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηθική, και σε αυτό το επίπεδο είναι και η επίθεση που κάνει στον Υφυπουργό Εργασίας Βασίλης Πανάκη.
0: Ενώ έχει προηγηθεί όλη αυτή η συζήτηση και η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης, αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη στην Κρήτη και το γεγονός ότι το μισθώνει στο δημόσιο.
6: Τώρα έχουμε ένα νέο ακίνητο.
0: Ναι.
6: Έχουμε
0: ακριβώς.
6: Ένα νέο κίνητο του κυρίου Βασίλη Σπανάκη, το οποίο φέρεται να είναι στην περιοχή του Μοσχάτου και αυτό μισθώνεται από τα ελληνικά ταχυδρομεία. Πρόκειται για ένα κατάστημα σε ισόγειο χώρο 170 τετραγωνικών μέτρων. Και σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης κατέχει σήμερα το 100% της κυριότητας του συγκεκριμένου ακινήτου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Πασόκ, παρουσιάζει και το ιστορικό των μεταβολών της ιδιοκτησίας ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Επικαλείται να υπενθυμίσουμε εδώ δημοσίευμα της ιστοσελίδας Περιοντίστα. Έχει αρχίσει από χθες, έκανε κάποιες πρώτες ανακοινώσεις στο Πασόκ και συνεχίζει και σήμερα με λίγα λόγια.
6: Ακριβώς, και λέει, σημειώνει ότι μέχρι το 2023 ο κύριος Πανάκης διατηρούσε το 50% της επικαπίας του ισογείου, ωστόσο το μεταβίβασε στην αδερφή του και πλέον κράτησε μόνο την κυριότητα, και αυτή έγινε την περίοδο του 2023 όταν και ο κύριος Πανάκης υπουργοποιήθηκε. Το Πασόκ καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντήσει αν υπάρχει ηθικό θέμα για τον κύριο Σπανάκη, αν εγκρίνει τη μεθόδευσή του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή το 2023 και αν εισπράττει ενίκιο για τη μίσθωση του ακινήτου στα λεπτά του Μοσχάτου όσο ήταν βουλευτής στην περίοδο 2019-2023. Όπως καταλαβαίνεις, θα συνεχιστεί αυτό το θέμα μετά και την κόντρα που έχει ξεσπάσει με το ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ, και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κ. Γιώργο Σαφερτζή, πολιτικό επιστήμονα αναλυτή. Κύριε Σαφερτζή, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαβασιλείου, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά και καλή εβδομάδα. Θα ξεκινούσαμε με Νέα Δημοκρατία να κάνουμε έναν απολογισμό του συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος, αλλά μας πρόλαβαν, όπως συνηθίζουμε να λέμε, οι εξελίξεις. Έρχονται γεννητούρια, κύριε Σεφερτζή, νέα κόμματα. 21 Μαΐου αυτό της κυρίας Καριστιανού, 26 Μαΐου αυτό του κυρίου Τσίπρα. Πώς επιδρούν στο πολιτικό σκηνικό, πού στοχεύουν, από πού θα αντλήσουν δυνάμεις. Για πείτε μας λίγο τη δική σας προσέγγιση, ανάλυση.
7: Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό τουλάχιστον της παρούσας περίοδου. Το σίγουρο είναι ότι στην υφιστάμενη ρευστότητα η πρόσθεση δύο ακόμα διεκδικητών της λαϊκής ετιμιγωρίας ασφαλώς αλλάζει σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι, ιδιαίτερα από τη στιγμή που πρόκειται για σχήματα τα οποία απευθύνονται σε εκείνον το χώρο της αντιπολίτευσης που εμφανίζει ακόμα μεγαλύτερη ρευστότητα από τον χώρο που συσπηρώνεται περί την κυβέρνηση. Θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι την έκδοση των πρώτων δημοσκοπήσεων για να έχουμε μια ακριβέστερη εικόνα της δυναμικότητας, της δυναμικής μάλλον που πρόκειται να εξασφαλίσουν τα δύο καινούργια σχήματα και εν αναμονή ενδεχομένως και ενός τρίτου που ασφαλώς θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αναφέρεστε στον κύριο Σαμαρά, υποψιάζομαι.
7: Ακριβώς.
0: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πιστεύετε κύριε Σεφαρτζή, ότι θα αλλάξει τελείως το τοπίο στο χώρο της προοδευτικής παράταξης και σε τι βαθμό θα επηρεάσει βεβαίως και το Πασό κίνημα αλλαγής? Θα είναι μια μάχη για αυτούς για τη δεύτερη θέση μεταξύ των δύο, πιστεύετε?
7: Ναι, είναι το μεγάλο ντέρμπι των αναμετρήσεων αυτής της περίοδου, διότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κυρίως εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι, δεδομένου ότι μάλλον είναι απίθανο να υπάρξει αμφισβήτηση του προβαδίσματος της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε, όταν λέω του προβαδίσματος δεν εννοώ της αυτοδυναμίας, διότι η αυτοδυναμία απέχει πολύ από το να είναι εύκολη η επίτευξή της, τουλάχιστον έτσι όπως εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να το θεωρεί. Όμως έχει σημασία ακόμα και για το προβάδισμα που θα έχει η Νέα Δημοκρατία, πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από αυτή την άποψη, να μου επιτρέψετε να πω ότι φαίνεται ότι το κόμμα που θα δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας, τουλάχιστον για ένα πρώτο διάστημα, μπορεί να εμφανιστεί ως το κατεξοχήν όχημα που μπορεί να βγάλει από τα σημερινά της αδιέξοδα το χώρο της αντιπολίτευσης. Και αυτό ασφαλώς θα είναι ένα καινούριο δεδομένο στον πολιτικό ανταγωνισμό. Δεν θα αναφερθώ τουλάχιστον προς το παρόν στα στοιχεία που προκύπτουν από τις μετρήσεις αυτών των κομμάτων την εποχή που ήταν πλάσματα κόμματος και όχι πραγματικά κόμματα, δηλαδή ήταν η υπόθεση εργασίας του αν θα δημιουργηθούν, γιατί αυτό το θεωρώ μια πολύ επισφαλή ένδειξη για να σχηματίσουμε μια εικόνα. Αντιθέτως, θα έχει μεγάλη σημασία πώς θα αποτυπώσουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα εμφανιστούν μετά την ίδρυση των δύο κομμάτων η εικόνα που θα έχει ο χώρος της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεφαρτζή, εκτιμάτε ότι θα αντέξει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές, διότι υφίσταται νέες αναταράξεις? Είδαμε τι συνέβη μέσα στο Σαββατοκυριακό με τη διαγραφή του κύριου Πολάκη. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
7: Καλά, είναι νομίζω ηλίου φαϊνότερο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύεται πια στον δρόμο, αν όχι της αυτοδιάλυσης, πάντως της συρρήκνωσης σε ένα νέο μονοπρόσωπο σχήμα, αν υποθέσουμε ότι η τελική του συσπήρωση θα είναι περί τον κύριο Πολάκη και τους συντρόφους του, στο βαθμό που οι υπόλοιποι φαίνεται ότι είναι αποφασισμένοι, αν όχι να καταφύγουν, να αναζητήσουν καταφύγιο στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πάντως να διαχωρίσουν τη θέση της από τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Για να περάσουμε τώρα και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί μιλάμε ως επιτοπλίστων για την κέντρο αριστερά. Εκεί φαντάζομαι, υποψιαζόμαστε όλοι, ότι θα έχει κάποια μορφή επίδραση στο φάσμα, στο δεξιό πολιτικό φάσμα και πιο άκρα δεξιά, κύριε Σεφερτζή. Οπότε πλεύση ελευθερία στο κόμμα του κυρίου Νατσιού, η Νίκη, ο κύριος Βελόπουλος, δυνητικά μπορεί να επηρεαστούν από την έλευσή της?
7: Εκείνο που αλλάζει, η κυρία Παπαβασιλείου, πολύ τα δεδομένα, διότι κατά τα άλλα θα μπορούσαμε να κάνουμε διάφορες υποθέσεις στις οποίες θα επανέλθω, είναι το γεγονός ότι φαίνεται να έχει την έμεση ή άμεση στήριξη του ρωσικού παράγοντα, για να το πούμε κομψά. Πράγμα το οποίο ασφαλώς θα δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις σε εκείνους που ήταν πολύ πιο όριμοι να μπορούν να κινηθούν προς την κατεύθυνση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Τώρα, με δεδομένο ότι η εκλεκτική συγγένεια προς την Ρωσία γίνεται πολύ εμφανής, αυτό ενδεχομένως δημιουργήσει δεύτερες αντιδράσεις στον χώρο των ψηφοφόρων που σκεπτόντουσαν την ψήφο στην κυρία Καριστιανού ως μια εναλλακτική στο αδιέξοδο επίσης στο οποίο βρίσκεται η αντιπολίτευση. Και με αυτή την έννοια θα πρέπει να περιμένουμε πώς ακριβώς θα οριμάσει το έδαφος αυτό τον χώρο. Mm-hmm. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μετά κιόλας την εικόνα που παρουσίασαν οι υπογραφές στα γραφεία της κυρίας Γκαρσία, όπου συγκεντρώθηκαν για να υπογράψουν για να δώσουν τις υπογραφές που χρειάζονται για την ίδρυση του κόμματος, θα έλεγα ότι αυτή η εικόνα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το αριστερόστροφο ακροατήριο, ήταν μάλλον, αν όχι αποθητική, πάντως όχι ελκυστική.
0: Ναι.
7: Διότι είναι πλέον σαφές ότι μιλάμε για ένα κόμμα της εκκλησιαστικής δεξιάς, που ασφαλώς δεν έχει πολλές σχέσεις με το χώρο της αριστεράς ή πολύ περισσότερο της προοδευτικής αντιπολίτευσης.
0: Είναι όμως ικανό να σηκώσει τους πολίτες από τον καναπέ, όπως συνηθίζουμε να λέμε, γιατί εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Σεφερτζή, ότι υπάρχει μεγάλη αποχή. Για πείτε μου.
7: Και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Ναι,
7: φαινόταν
0: ναι.
7: Η κυρία Καριστιανού να μπορεί να κερδίσει αυτό το στοίχημα στον βαθμό που εκπροσωπούσε μία αρνητική, αλλά πολύ περισσότερο συμβολική ψήφο εναλλακτικής εκλογικής προτίμησης. Από τη στιγμή που αρχίζει να ξεκαθαρίζεται η φυσιογνωμία της ως ενός σχήματος που ανήκει στον χώρο της εκκλησιαστικής δεξιάς, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι διατηρήσει την ελκυστικότητα που είχε στον εκτός εκκλησιαστικής δεξιάς χώρο. Προφανώς θα προκαλέσει ανακατανομές και αναταράξεις στον χώρο του λαϊκιστικού εθνικισμού, όπου βεβαίως υπάρχουν οι ανταγωνιστές που ξέρουμε πολύ καλά, με τον κύριο Βελόπουλο να έχει αυτή τη στιγμή την μεγαλύτερη δημοσκοπική αλλά και εκλογική κατά πάσα πιθανότητα επίδραση, και να έπεται το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, θεωρώντας πια ότι το κόμμα του κυρίου Νατσού μάλλον θα εξαερωθεί.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, να κάνουμε έναν σύντομο απολογισμό, αποτίμηση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
7: Κοιτάξτε, τα συνέδρια γίνονται κυρίως για να ανεβάσουν τη συσπήρωση του αντιστοίχου κόμματος. Πράγμα το οποίο φαίνεται ότι αποπειράθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να το κάνει και αυτή τη φορά, και γι' αυτό ανέβασε τους τόνους με τους οποίους εμφανίζεται ως η μοναδική λύση με αξιόπιστο προοπτική διακυβέρνησης, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Το πρόβλημα όμως είναι ότι κάνουν ένα συνέδριο για να ανεβάσουν τη συσπήρωση, αλλά η εκλογική βάση συρρυκνώνεται. Με αποτέλεσμα να μην είναι το ίδιο αποτελεσματικό όπως ήταν άλλες χωρανίες ένα τέτοιο συνέδριο. Εξού και δεν ήταν τυχαίο το γεγονός που παρατηρήθηκε από τους συμμετέχοντες ότι σαφώς σε σχέση με τα προηγούμενα ήταν πολύ πιο υποτονικό.
0: Μάλιστα.
7: Τώρα, κατά τα άλλα, κατά πόσο μπορεί να πείσει το εκλογικό σώμα στο οποίο απευθύνεται το ότι είμαστε αυτοί οι οποίοι συγκινούμαστε από την αύξηση της ακρίβειας και ταυτόχρονα αυτοί που μπορούμε να την πολεμήσουμε, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν απευθύνεται σε πολίτες, κυρίως σε εκείνους τους πολίτες που δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα.
0: Κύριε Σαφέρη,
7: ασφαλώς,
0: και
7: αυτό νομίζω ότι γίνεται πια πολύ πιο σαφές, ότι η στόχευση της Νέας Δημοκρατίας είναι πια σε εκείνο το κομμάτι του πληθυσμού, δεν είναι κάτι παραπάνω από το 1/3, 1/4, που θεωρεί ότι έχει λιμάνα τα προβλήματά του ή ότι, εν πάση περιπτώσει, φοβάται ότι οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή μπορεί να θέσει αναφιβόλο τα κεκτημένα του.
0: Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
7: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός επιστήμονας, αναλυτής. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την εμφάνιση των 11 γαλάζιων βουλευτών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, λοιπόν, Κατερίνα, αναμένεται να έχουν περάσει από το γραφείο των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων όχι μόνο οι 11 γαλάζιοι βουλευτές, οι οποίοι ελέγχονται ποινικά, να θυμίσουμε, για αδικήματα που φέρονται να έχουν τελειστεί το 2021, αλλά περίπου 50 πρόσωπα, πολιτικά και μη, τα οποία περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία. Ο κύκλος των κλισέντων για προσπαροχή εξηγήσεων αναμένεται να ξεκινήσει εκτός απρόπτου την Πέμπτη, και αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι να δούμε πόσοι και ποιοι, κυρίως από τους πολιτικούς, αποφασίσουν να προσέλθουν αυτοπροσώπως ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων ή επιλέξουν να κάνουν χρήση δικονομικού τους δικαιώματος και να εμφανιστούν με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Βεβαίως σε αυτό το χρονικό στάδιο όλοι οι ελεγχόμενοι έχουν δικαίωμα, αν το θελήσουν και αν το κρίνουν σε συνεννόηση με την υπεράσπιση τους, να ζητήσουν χρόνο για να συντάξουν το υπόμενο παροχής εξηγήσεων. Και αυτό είναι το κρισιμότερο στάδιο για τους ίδιους, καθώς από τα επιχειρήματα που θα εισφέρουν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων θα εξαρτηθεί ποιος θα είναι ο ποινικός τους ρόλος στο επόμενο στάδιο. Αν δηλαδή θα είναι κατηγορούμενοι ή αν η υπόθεση θα αρχιοθετηθεί, καθώς θα έχουν εκλείψει οι όποιες ενδείξεις ενοχής. Να θυμίσουμε ότι
0: οι 9
8: εξ αυτών αντιμετωπίζουν πλημέλημα και γι' αυτόν τον λόγο οι διαδικασίες θα τρέξουν το συντομότερο δυνατό, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής, ενώ για δύο γαλάζιους βουλευτές το ερευνόμενο αδίκημα αφορά θετική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό κακουργήματος.
0: Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Εκτός συνόρων τώρα εμείς έχουμε αναθεωρημένη πρόταση από πλευράς Τεχεράνης, η οποία επιδόθηκε στην Ουάσιγκτον από τους Πακιστανούς μεσολαβητές. Πάμε στην Αθηνά Κορλίρα να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι ενώ η μέρα ξεκίνησε με μία δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το ρολόι χτυπάει για τους Ιρανούς και τους απείλησε με αφανισμό, με την ιστότοπο αξιό να μεταδίδει ότι αύριο θα υπάρξει μια σημαντική σύσκεψη με τους Συμβούλους Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητηθούν όλες οι επιλογές για στρατιωτική δράση. Τελικώς υπήρξε και η ενημέρωση από πλευράς Ιράν, όπως είπες και εσύ, ότι η Τεχεράν είχε απαντήσει σε μια νέα πρόταση των ΗΠΑ. Βεβαίως έχει δώσει την πρότασή της στο Πακιστάν που εκτελεί χρέη μεσολαβητή. Μέσα σε αυτήν την πρόταση επιχειρείται να ρυθμιστεί το πολύ μεγάλο και κρίσιμο ζήτημα της ναυσιπλοείας από τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα το Ιράν είχε και συναντήσεις με το Ομάν για το συγκεκριμένο θέμα, για να μπορούν να βρουν ένα διαπραγματευτικό μηχανισμό για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, στην ίδια πρόταση, όπως ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ξεκαθαρίζονται και οι κόκκινες γραμμές που έχει Τεχεράνη, είτε μιλάμε για το πυρηνικό πρόγραμμα, είτε μιλάμε για τους κανόνες ασφαλείας και ειρήνης που έχουν θέσει. Βεβαίως οι συνομιλίες συνεχίζονται, υπάρχει μια εγρήγορση και μάλιστα υπάρχει και μια εγρήγορση ακόμη και από το Ισραηλινό στρατόπεδο, όπως μεταδίδουν μέσα του Ισραήλ, ότι ο στρατός είναι σε επιφυλακή για μια πιθανή συμμετοχή σε αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.
0: Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε τους υπουργούς οικονομικών της G7 να συναντώνται σήμερα και αύριο στο Παρίσι για τον
9: πολύ
0: οικονομικό
9: σωστά
0: αντίκτυπο του πολέμου.
9: Είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση. Είναι βεβαίως η ανησυχία πολύ μεγάλη σε όλα τα επίπεδα. Έτσι λοιπόν θα υπάρξει μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιθανές οικονομικές αναταράξεις.
0: Ήδη εδώ μου επιτρέπεις, Αθηνά, αυτή η ανάλυση του Reuters σήμερα που λέει ότι η παγκόσμια οικονομία από την παρατεταμένη αυτή σύραξη έχει κοστίσει πάνω από 25 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιλαμβανόμαστε
9: ναι,
0: όλη
9: λόγω
0: τη σημαίνει.
9: Της εκτείναξης των τιμών της ενέργειας και μάλιστα υπάρχουν και περισσότερες από 250 εταιρείες, κυρίως Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα που λέει ότι λόγω του πολέμου έχουν αναγκαστεί να λάβουν σοβαρά μέτρα περιορισμού για να μην υπάρξει μεγαλύτερος αντίκτυπος από αυτό το οικονομικό πλήγμα. Την ίδια ώρα να πούμε ότι υπήρχε και προειδοποίηση της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της κυρίας Γεωργίεβα ότι στην επόμενη σύνοδο θα συζητηθούν πολύ αναλυτικά όλα αυτά τα θέματα και μίλησε μάλιστα για ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων που αντανακλά τον αντίκτυπο των τιμών του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κινείται πάλι ανωδικά, ξεπεράσει 110 δολάρια το βαρέλι. Το Brent, ας ελπίσουμε το ότι θα υπάρξει τουλάχιστον διπλωματικά η αρχή ενός τέλους σε αυτόν τον πόλεμο για να μην δούμε και σοβαρότερες συνέπειες.
0: Σε ευχαριστώ, Αθηνά. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, η αξιολόγηση των ελληνοτουρκικών βαρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επικέντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Χρήστος Καπούτσης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Από τα βασικά σημεία της σημερινής συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα αλλά και το πολεμικό ναυτικό. Ακολούθησε μια εκτίμηση για τις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Άγκυρας που αναμένεται να πάρει μέσα στον Ιούνιο. Και εγκρίθηκε και η παραχώρηση τεθρακισμένων οχημάτων μεταφράσεως προσωπικού στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου στο πλαίσιο της σταθεροποίησης της περιοχής και του ελέγχου των μεταναστευτικών ροών. Στο επίκεντρο της συνεδρίας του ΚΙΣΕΑ, η κλιμακούμενη αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας και η προσπάθεια νομοθέτησης των επεκτατικών διεκδικήσεων της γαλάζιας πατρίδας και την νομοθέτηση των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, εφεύρημα της Τουρκίας, προκειμένου να αποκτήσει έρισμα η αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την κυβέρνηση Ερντογάν και μάλιστα την εισαγωγή του ως εσωτερικό δίκαιο, τουρκικό δηλαδή, δεν είναι μια απλή επικοινωνιακή κίνηση. Είναι ποιοτική αναβάθμιση του τουρκικού αναθεωρητισμού. Το νεοοθωμανικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας αμφισβητεί την πλήρη επίρρεια των ελληνικών νησών, συμφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, επιχειρώντας να περιορίσει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου στα Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα ενιαίο μέτωπο σοβαρής γεωπολιτικής κρίσης. Ουκρανία, Μαύρη Θάλασσα, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούς. Η γεωγραφία της αστάθειας πλησιάζει και πλησιάζει επικίνδυνα την Ελλάδα. Η Τουρκία θεωρεί ότι η Δύση εμφανίζεται αδύναμη και κατακαιρματισμένη, ενώ η ίδια καθίσταται γεωπολιτικά απαραίτητη, έτσι λέει ο Ερντογάν. Ταυτόχρονα, η στρατηγική και στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ενισχύει την αίσθηση περικύκλωσης στην Τουρκία. Γι' αυτό η γαλάζια πατρίδα δεν είναι μόνο αναθεωρητικό δόγμα, είναι εργαλείο στρατηγικής πίεσης και αυξάνει τον κίνδυνο μιας ευρύτερης γεωπολιτικής σύγκρουσης πολλαπλών μετώπων. Τέλος, να πούμε ότι ιδιαίτερο προβληματισμό, Κατερίνα, προκαλεί και το μυστήριο γύρω από την διπλωματική αντίδραση, αν θα υπάρξει, της Ελλάδας απέναντι στην Ουκρανία σχετικά με το δρόν που εντοπίστηκε σε αυτές τις Λευκάδας σε πλήρη επικερσιακή ετοιμότητα. Και το λέμε αυτό διότι η Ελλάδα μάλιστα στηρίζει στρατηγικά το Κίεβο και μέσα στο ΝΑΤΟ και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, η χώρα μας ενέκρινε και το δάνειο των 92 δισεκατομμυρίων ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία και η ελληνική συμμετοχή είναι περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάντως, το ουσιαστικό ερώτημα είναι κατά πόσο η Ελλάδα παραμένει απλώς υποστηριχτής Ουκρανίας ή μετατρέπεται σταδιακά σε γεωγραφικό χώρο έμεσης εμπλοκής και στρατιωτικών συνεπειών ενός πολέμου που διευρύνεται επικίνδυνα. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Χριστό. Στο αστυνομικό δελτίο, σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Έχουμε τρεις συλλήψεις για υπόθεση που σχετίζεται με τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Ο Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και ουσιαστικά μιλάμε για τα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία τι έκαναν στα Βορίζια. Και να πούμε, Κατερίνα, ότι δεν έχουν καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη Βεντέτα, με τις δύο οικογένειες που είχαμε στα Βορίζια, την αιματηρή Βεντέτα. Τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια, λοιπόν, Κατερίνα, τα άτομα αυτά εκβίαζαν και απειλούσαν οι ιδιοκτήτες εκεί γεωργικών εκτάσεων, προκειμένου να τους καταπατούν τις εκτάσεις και να δηλώνουν στον ΕΠΚΕΠΕ, προκειμένου να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις. Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχει προκύψει από το 2021 μέχρι το 2025 είχαν λάβει με αυτόν τον τρόπο πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ, 580.000 ευρώ. Όσοι, Κατερίνα, δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς, τι έκαναν, είτε τους ασκούσαν βία εις βάρος τους, είτε προκαλούσαν μεγάλες φθορές στις καλλιέργειες, είτε βάζοντας φωτιά, είτε ακόμα προβαίνοντας σε ζωοκλοπές. Υπολογίζεται ότι έχουν προκαλέσει τέτοιου είδους ζημιές που ξεπερνούν 500.000 ευρώ, ενώ τα θύματα τους από τους εκβιασμούς είναι τουλάχιστον 40 άτομα. Στο πλαίσιο κατένα της έρευνας έχουν συλληφθεί άλλα 3 άτομα τα οποία κατηγορούνται για μια υπόθεση ζωοκλοπής. Οι τρεις πρώτοι συλληφθέντες που εντάσσονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πρόκειται για έναν άντρα και τα δύο ανύψατους, τα οποία φαίνεται να έχουν αρχηγικό ρόλο σε αυτού του είδους την παραβατική και εγκληματική συμπεριφορά. Είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
11: Οι πρώτοι 6 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα και το πιθανότερο είναι οι πληροφορίες να φέρουν, Κατερίνα, ότι ίσως αυξηθεί ο αριθμός των συλλήψεων.
0: Σε ευχαριστώ, Δημητρή. Διπλό πλήγμα για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους σύνταξης χειρίας με αυτό την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει και δική του σύνταξη πέραν της χειρίας. Ο Δημήτρης Κωστάκος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο, με τη νέα δικαστική απόφαση, 200.000 και πλέον συνταξιούχοι, λόγω θανάτου, κινδυνεύουν με επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου. Λόγω θανάτου κινδυνεύουν με επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου.

0: και συντάξεις όταν ο δικαιούχος ή η δικαιούχος, εκτός από τη σύνταξη του θανόντος, λαμβάνει και σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, καθώς και το δεύτερο σημείο είναι η μείωση από το 70 στο 35% της σύνταξης κυρίαρχης για τους δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είτε λαμβάνουν παράλληλα σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, είτε εργάζονται. Κάτι που, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, έχει ήδη πράξει για τους δικαιούχους του δημοσίου και του ΟΓΑ. Υπήρξε αυτή η μείωση των συντάξεων. Με τον πολιτικό υδράργυρο λοιπόν να βρίσκεται στο κόκκινο και τους συνταξιούχους να προετοιμάζουν συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 27 του μηνός, διεκδικώντας ενίσχυση του εισοδήματος και αποκατάσταση των απολειών που έχουν υποστεί την τελευταία 15 ετία, η κυβέρνηση θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ νέων περικοπών, με πολιτικό κόστος βέβαια, ή οριστικής επίλυσης του προβλήματος υπέρ των συνταξιούχων, αλλά με δημοσιονομικό κόστος.
1: Ναι. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, αυτό το νέο δεδομένο. Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη, με τη σημερινή έναρξη των εξετάσεων στα λύκεια όλης της χώρας αρχίζει ουσιαστικά και η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των πανελλαδικών στις 29 Μαΐου. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ξεκίνησαν λοιπόν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Πρώτη και δεύτερη τάξη θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις στις 12 Ιουνίου. Για την τρίτη Λυκείου τα παιδιά θα δίνουν μέχρι και τις 25 Μαΐου, καθώς αμέσως μετά ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, 29 Μαΐου για τα γενικά Λύκεια και μία μέρα μετά για τα ΕΠΑΛ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα και μετά οι πρακτικές δοκιμασίες για τα παιδιά που δίνουν για τα ΤΕΦΑ. Εν τω μεταξύ, στα γυμνάσια τα μαθήματα συνεχίζονται έως και τις 27 Μαΐου. 2 με 15 Ιουνίου οι απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις για τα παιδιά αυτά.
1: Σε ευχαριστώ, Ισίδωρε. Ψυχραιμία εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Συνέστης ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Για να τον ακούσουμε.
3: Για έναν έφηβο, οι πανελλήνιες γίνονται εύκολα καθρέφτης της αξίας του. Αν αποτύχω, δεν αξίζω. Αν δεν περάσω, θα απογοητεύσω τους γονείς μου. Αν δεν τα καταφέρω, τελείω τη ζωή μου. Αυτές οι σκέψεις σε εμάς, τους ενήλικους, μπορεί να φαίνονται υπερβολικές, αλλά μέσα στο εφηβικό μυαλό μπορούν να βιωθούν ως απόλυτες αλήθειες. Και αυτό γιατί ο έφηβος δει το παρόν σαν αιωνιότητα. Δυσκολεύεται να φανταστεί ότι σε λίγους μήνες ή χρόνια η ζωή μπορεί να είναι αλλιώς. Και όταν υπάρχει λίγη κατάθλιψη, λίγο άγχος ή τελειοθυρία για το αποτέλεσμα των εξετάσεων, το αδιέξοδο γίνεται ασφιχτικό. Αυτές τις μέρες δεν χρειάζεται να λένε διάβαση κι άλλο. Χρειάζεται να λένε ότι και να γίνει, είσαι παιδί μου, δεν είσαι ο βαθμός σου, δεν είσαι η σχολή σου, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Και όταν ένα παιδί λέει στους γονείς, δεν αντέχω, θα σας απογοητεύσω, αν αποτύχω, τελείωσε, δεν το προσπερνάμε. Καθόμαστε δίπλα του και όχι απέναντί του. Ρωτάμε ψύχρεμα, ακούμε σοβαρά και ζητάμε βοήθεια. Η ζωή θα πούμε στο παιδί μας ότι δεν τελειώνει σε μια εξέταση. Αλλά είναι γεγονός ότι ένα παιδί σε απόγνωση μπορεί να το πιστέψει αυτό. Και η δική μας δουλειά είναι να του εμπνεύσουμε ελπίδα και να μεταδώσουμε τη γνώση ότι η αγάπη δεν εξαρτάται από την επιτυχία του. Στα παιδιά θα πω ότι δεν είναι ο βαθμός. Τους. Δεν είναι η σχολή η οποία θα περάσουν, ούτε εκείνη στην οποία δεν θα περάσουν. Είναι πολύ περισσότερα από όσο μπορεί να μετρήσει η εξέταση. Δεν χρειάζεται να ικανοποιήσουν κανέναν και δεν χρωστούν την αξία τους σε κανέναν. Ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος από μια σχολική τάξη, από το σπίτι, την οικογένεια ή τη γειτονιά. Ότι το άγχος που νιώθουν είναι φυσιολογικό, δεν είναι ένδειξη αδυναμίας. Σημαίνει απλώς ότι αυτό που κάνουν έχει σημασία για εκείνα. Όμως δεν πρέπει να αφήσουν το άγχος να τους ορίζει. Να κοιμούνται, να τρώνε καλά, να περπατούν, να μιλούν με τους ανθρώπους τους και τους φίλους τους. Το μυαλό χρειάζεται ξεκούραση για να αποδώσει, να μην απομονώνονται, γιατί κανείς δεν διαβάζει καλύτερα μόνος του μαζί με σκόπινες σκέψεις. Οι φίλοι μας, τα τηλεφωνήματα με τους φίλους μας, οι βόλτες, δεν είναι χάσιμο χρόνο εδώ, αλλά μέρος της προετοιμασίας. Οι πανελλήνιες δεν είναι το δικαστήριο που αποφασίζει τη ζωή. Όποιος λέει το αντίθετο, είτε γονιός, είτε καθηγητής, είτε η κοινωνία ολόκληρη κάνει λάθος. Η ζωή είναι πολύ μεγαλύτερη από τον Ιούνιο που έρχεται σε λίγες μέρες.
1: Στην ενότητα του πολιτισμού, με ελεύθερη είσοδο και πλήθος δράσεων, γιορτάζεται η σημερινή Διεθνή Ημέρα Μουσείων σε όλη τη χώρα. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
4: Καλό σας μεσημέρι. Με θέματα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, πραγματοποιείται σε όλη τη χώρα ο εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, με το φετινό θέμα να αναδεικνύει το ρόλο των μουσείων ως χώρων διαλόγου, συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής. Από το 1977 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων καθιέρωσε τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων, στην προσπάθειά του να αναδείξει το ρόλο τους και να στείλει το μήνυμα ότι τα μουσεία είναι φορείς πολιτισμικών αλλαγών, με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης και την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, της ειρήνης και της συνεργασίας μεταξύ των λαών. Τα μουσεία λοιπόν γιορτάζουν σε όλη τη χώρα με ελεύθερη είσοδο και καλούν το κοινό να συμμετάσχει στις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για σήμερα, όπως περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές.

0: εργαστήρια, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις. Στον σημερινό εορτασμό συμμετέχει και ο Δήμος Αθηναίων με τα μουσεία του. Ενδεικτικά στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων και στο Κέντρο Τεχνών στο Πάρκο Ελευθερίας πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα. Επίσης, η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αθήνας στο Μεταξουργείο φιλοξενεί ως τις 22 Μαΐου έκθεση σπάνιων τεκμήριων από τις συλλογές της και στις 6.30 ώρα σήμερα το απόγευμα διοργανώνεται ξενάγηση σε αυτήν. Όλες οι δράσεις, Κατερίνα, για τη σημερινή Διεθνή ημέρα μουσείων θα τις βρουν οι ακροατές μας στο www.athena984.gr.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τη βοήθεια του Απόστολου Βαξεβανέλη. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Απόστολε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα με την τελευταία αγωνιστική, τον play-off εκεί που πεζόταν η δεύτερη θέση. Τελικά αυτή την πήρε ο Ολυμπιακός, που έμεινε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ στην All Win Arena, την ίδια στιγμή που ο ΠΑΟΚ αυτοκτονούσε στο γήπεδο της Λεωφόρου, αν και προηγούμενος με 2-0, ισοφαρίστηκε από τους πράσινους και έτσι η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League πήγε στους Ερυθρόλευκους. Από εκεί και πέρα ξέρουμε πλέον και τις ομάδες που έχουν υποβιβαστεί μία αγωνιστική πριν το τέλος των play-out. Mm-hmm. Αυτές θα είναι ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ Νόβιμπετ, ενώ στον ΠΑΟΚ εκτός του ότι χάσαν τη θέση για το Champions League ήρθε και ο θυμός του Ιβάν Σαββίδη, έπεσε βαριά καμπάνα, έπεσε πρόστιμο στην ομάδα που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, αλλά το χειρότερο για τους παίκτες είναι ότι απαγορεύτηκε να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη. Οπότε καταλαβαίνεις, για όσους είχαν ετοιμαστεί να φύγουν έστω και σήμερα,
1: η χειρότερη τιμωρία
2: από οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.
1: Ο Απόστολος Βαξεβανέλης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Λίγο πριν από την εκπνοή σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς, εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Έλενα Αρχιμανδρίτη, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Κυκλοφορικό επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Κηφισού από τις 3 γέφυρες μέχρι τη Μεταμόρφωση, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη σταδίου σε όλο το μήκος της, καθώς και στην Πειραιώ, στην Άνδο και στην Κάθοδο από την Ιερά Οδό μέχρι την Ομόνια. Κίνηση έχει Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, η Βασιλή Σοφίας από Χίλτον μέχρι Σύνταγμα, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας από Βατάτζη μέχρι Μπελοκήπους, αλλά και οι δρόμοι γύρω από την Ομόνια. Τέλος, με τη σχολεία κινούνται τα αυτοκίνητα στη Μεσογείο από Κατεχάκη μέχρι και την Αγία Παρασκευή και στην Κηφισίας από Αλεξάνδρας μέχρι το Μαρούσι. Αυτή είναι η μέχρι τώρα ενημέρωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στο λεκανοπέδιο από τους οδηγούς του ραδιοταξί Ελλάς.
1: Κυρία Αρχιμανδρίτη, να σας ρωτήσω λίγο, γιατί σε λίγο θα αναχωρήσουμε και εμείς εδώ στην περιοχή μας Πέριξ, στον Γκάζι και στην Πειραιώς. Τι κίνηση εντοπίζετε?
3: Στην Πειραιώς έχει κίνηση, όπως σας είπα και πριν, από την Ιερά Οδό μέχρι την Ομόνια.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ο Βασίλης Γεωργίου ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Άβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Διονύσης Φύρ στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ακολουθούν σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλου Ιβανού. Την ερχόμενη Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο Εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, προκειμένου να ενημερώσουν για την υπόθεση των υποκλοπών, κάτι που είχαν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στα Βορίζια Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οι 3 αφορούν υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού φθορών καθώς και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άλλοι 3 συλληφθέντες έχουν συλληφθεί για διαφορετικά αδικήματα με κύριο τη ζωοκλοπή. Το Πακιστάν διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση, ενώ το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα τη σύσταση νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του ορμού. Κρίσιμη διήμερη σύνοδο στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7 σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων, και ενώ οι αγορές ομολόγων βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο βίαιο σελόφ. Τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία, επαρκούν για μόλις 3 εβδομάδες, δήλωσε από το Βήμα της Συνόδου ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι το Brent αυτήν την ώρα, στα 100 το ελαφρό αργό. Πτωτικά κινούνται τα χρηματιστήρια στο 0,48 οι απώλειες στο χρηματιστήριο Αθηνών. Στο μεταξύ, οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού προχώρησαν σε 100 συλλήψεις ακτιβιστών, κάνοντας ρεσάλτο ανοιχτά της Κύπρου σε πλοία των ακτιβιστών του στο Λίσκο Global Summit για τη Γάζα. Ο Στολίσκος αποτελείται από περίπου 50 σκάφη. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Επίσης, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα οχήματα 2026-2030. Νάρκη στα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής στο ιδιωτικό χρέος, δηλώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραθέτει στη συνέχεια αναλυτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για να μπει τέλος, όπως σημειώνει, στην ασυδοσία των φαντς. Αποστάσεις από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κράτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Παπάς, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και το εκολαπτώμενο κόμμα Τσίπρα, το οποίο ο πρώην πρωθυπουργός προαναγγέλει ότι θα ανακοινώσει στις 26 Μαΐου. Νομίζω ότι η ώρα του κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός είναι τα χρόνια διακυβέρνησης του. Η ώρα για τον κύριο Τσίπρα θεωρώ ότι ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία, σχολίασε για την προαναγγελία Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Έχουμε το θέαμα αιρετή να περιφέρουν τις έδρες τους, να τις βάζουν σε δημοπρασία. Πρέπει να λειτουργούμε με ανιδιοτέλεια και όχι με καβάντζες και προσωπικές στρατηγικές, τόνισε, μιλώντας στον Αθήνα 984, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης εξωτερικών του κόμματος Ρένα Δούρο, ερωτηθήσα σχετικά με την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Για κλωτσοπατινάδα και πολιτικό σουλάτς όλων αυτών που τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα εν ώψη εκλογών, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αλλά και στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρόλογου εργασιών. Έως την 5η, σταθμή σε πόλη, Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδο σήμερα στα μουσεία της χώρας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Στη Διεθνή Επικαιρότητα και πάλι εντοπίστηκαν στις Μαλβίδες η σωρή των 4 αγνωμένων Ιταλών διτών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στην Αττική και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Ανεμινότη και νωρίς το βράδυ βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 25 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
6: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Έτσι πρέπει να μπούμε θεσμικά και δυναμικά. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα, 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, πλοίον τράκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α κυρίες και κύριοι. Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μας παιδιά, μαζί μας στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασιλοπύλαρος Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν ο επιτελάρχης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος, και δίπλα του μαθαίνει την τέχνη και ασχολείται και αυτός με το τηλεφωνικό κέντρο, ο Διονύσης First. Ίσα που προλάβαμε, γιατί με το Σάββα προσπαθούσαμε, είχαμε συνέδριο, μην το ξεχνάτε, και ήμασταν παρόντες εμείς, γιατί οι παρόντες είναι αυτοί οι οποίοι γράφουν την ιστορία. Ναι, και επειδή ήμασταν μια μέρα παρόντες, μια μέρα πόντες, αποφασίσαμε να είμαστε παρόντες απόντες, να δούμε πώς γράφουν την ιστορία και οι παρόντες, αλλά και πώς την υπογράφουν οι απόντες. Γιατί άλλος τη γράφει και άλλος την υπογράφει. Καταλαβαίνετε ότι θα αναγνωρίσετε και ένα λαχάνιασμα στη φωνή μας. Τρέξαμε όλα να τα προλάβουμε. Τρέξαμε να προλάβουμε και τα απόνερα του συνεδρίου, τα γιατί απόνερα, ναι. Ένα συνέδριο, αντιλαμβάνεσαι το ότι μπορεί να διαρκεί τρεις μέρες,
1: ναι.
0: Αλλά τα απόνερά του μπορεί να διαρκέσουν και εβδομάδες, ενδεχομένως και μήνες. Βγήκαμε σοφότεροι, που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πάλι ο Άδωνης Γεωργιάδης απαντά, και έτσι μάθαμε και εμείς την τέχνη της διαλεκτικής. Απαντάμε και εμείς. Βεβαίως και βγήκαμε σοφότεροι. 16ο. Έτσι.
1: Ναι, 16, ναι. Ναι.
0: Μόνο τα δογματικά κόμματα έχουν περισσότερα συνέδρια από εμάς. Εμείς που δεν είμαστε δογματικά έχουμε λιγότερα από τα δογματικά. Τώρα πώς γίνεται αυτό στον νεοφιλελευθερισμό και στον καπιταλισμό? Όλα επιτρέπονται. Να ξεκινήσουμε με γιορτές, με χαρές και πανηγυρία, γιατί έχουμε τεράστιες μορφές του λαϊκού κινήματος τις οποίες οφείλουμε να αναδείξουμε. Γιατί η σημερινή εκπομπή άλλες δεν το έχουν κάνει, άλλες δεν το έχουν τολμήσει, άλλες δεν το αγγίξαν καν, δεν μπόρεσαν να αναδείξουν στιγμές και πρόσωπα. Θα το κάνουμε εμείς.

0: Ωραίο κομμάτι, με αυτό μπήκαμε, αυτό επιλέξαμε. Να πούμε ότι είχαμε δύο μεγάλα γεγονότα το Σαββατοκύριακο. Πουσουκού, περιπέτειο στο καπιταλισμό, θα μπορούσαμε να πούμε. Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο μας πέρασε, δύο μεγάλα γεγονότα. Από την άλλη μεριά είχαμε ένα δικό. Και τα δύο δικά μας.
1: Και τα δύο δικά μας.
0: Και τα δύο δικά μας.
1: Το ένα τοπικό και το άλλο λίγο πιο διεθνές.
0: Το άλλο είναι
1: λίγο πιο πανευρωπαϊκό.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα με την εισήγηση, την τοποθέτηση εδώ του συνέδρου του ΣΑΒΑ. Είχαμε το συνέδριο. Είπαμε θα αναδείξουμε πρόσωπα, μορφές και στιγμές του συνεδρίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και φυσικά είχαμε και την Eurovision. Και στις δύο περιπτώσεις τα πήγαμε εξαιρετικά. Εγώ θα. Δεν κατάλαβα.
1: Λίγο κουβά πήγαμε στο.
0: Τι κουβά.
1: Κουβά γενικότερα. Και στείλαμε και την υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί φαβορί μας δίνανε.
0: Φαβορί. Ναι, το φαβορί. Το φαβορί καταρχήν κακώς γράφεται με γιώτα. Γιατί είναι πολύ.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να γράφετε μόνο μικρό γιώτα. Αλλά από την άλλη, το ελληνιστή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Από την άλλη μεριά τα πήγαμε εξαιρετικά, γιατί μας, αυτό μας ενδιαφέρει να πούμε. Τα πήγαμε εξαιρετικά στο συνέδριο, τα πήγαμε εξαιρετικά και στο Eurovision.
1: Ναι.
0: Εξάλλου υπήρχε και μια μυστική σύνδεση,
1: ναι,
0: την οποία ανάμεσα στο Eurovision και στο συνέδριο. Θα μου πείτε τώρα ότι οι αρλούμπες λέτε, σας έχει βαρέσει μεσημεριάτικα και ακόμα δεν αρχίσαν να φουντωνίζεστε. Όχι, μην βιάσετε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εμείς θα ψάχνουμε ώρα, κάνουμε εψιλον δέλτα, ερευνητική δημοσιογραφία και έχουμε τα δικά μας στοιχεία και τις δικές μας αποκαλύψεις και δογουμένδα, τα οποία θα τα ακούσετε κατά διάρκεια της εκπομπής. Η Eurovisionολόγος, η Γαλάτα Χατζητζάκη Καρακατσάνη, προφανώς και θα τοποθετηθεί στο τέλος της εκπομπής, προς το τέλος της εκπομπής θα της δώσουμε αυτήν τη δυνατότητα. Πήγαμε εξαιρετικά με τον Ακύλα, φέρτο, εντάξει δεν έρθει και με τη μία το καταλαβαίνετε, ήμασταν μέσα στην πρώτη δεκάδα, δέκατη, άμα πάρεις την πρώτη δεκάδα τη γυρίζεις
1: ανάποδα πάλι,
0: είμαστε πρώτοι.
1: Εντάξει, είδα από τα σχόλια μέσα σε όλη την παράνοια που έχει επικρατήσει, είδα ένα σχόλιο στο λογαριασμό του Ακύλα, βασιλιά σου κλέψανε το στέμα σου.
0: Το γράψαν αυτό.
1: Ναι,
0: ναι όντως. Όχι το σκούφο.
1: Το στέμα.
0: Το στέμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή κάτω από το σκούφο φορούσε στέμα.
1: Στέμα, ναι.
0: Μπράβο. Από την άλλη μεριά, εγώ είδα και μια ηρωνία από τον Ακύλα, την οποία την πρόσεξα το Σάββατο και μάλιστα ήταν πολλά τα μηνύματα διαμαρτυρίας τα οποία στάλιζαν στον λογαριασμό μου. Μια ηρωνία απέναντι στην κυβέρνηση και αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου, γιατί η κυβέρνηση το στήριξε. Πώς το στήριξε η κυβέρνηση, μέσω τη ΕΡΤ, μέσω τη Eurovision και μέσω όλη αυτή τη ιστορία και του πανηγυριού που κάνουμε κάθε χρόνο. Με τεράστια, δεν το συζητάμε, επιτυχία. Έχουμε που έχουμε και λεφτά και μα περισσεύουν και τα ρίχνουμε στον πολιτισμό κατά αυτόν τον τρόπο. Σωστά. Ναι, αυτή η ιστορία με το πατίνι, όταν προσπαθούμε εδώ και 10-15 μέρες και είναι στα κεντρικά δελτία ειδήσουν όλων των μεγάλων καναλιών. Οι ιστορίες με τα πατίνια και αυτή η αυθαιρεσία με τα πατίνια και αυτά που θα σταματήσουν με τα πατίνια. Και αναγκάσαμε τον κύριο Κυρανάκη, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος με ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια επιστρέφεται, που τραγουδούσε και ο Λαϊκός Αηδός, να έχει δώσει μέχρι και λύσεις οι οποίες ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί. Αλλά η πάντα λύση Κυρανάκη είναι λύση Κυρανάκη, τελειώσαμε. Οκ, και να εμφανίσει με τον πατίνι προβοκατόρικα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Ναι.
0: Είναι πρέπον. Λέω. Να ξεκινήσουμε από την μεγάλη, από τη μεγαλύτερη στιγμή του συνεδρίου.
1: Του συνεδρίου, ναι.
0: Πιανού.
1: του
0: συνεδρίου.
1: Ναι.
0: Μπράβο, του συνεδρίου. Καλά τα ακούσατε. Γιατί δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Που αμέσως μας έδωσε ένα στίγμα. Ότι αυτό το συνέδριο είναι αδύνατον να μην πάει καλά. Είναι αδύνατο να μην μείνει στην ιστορία. Είναι αδύνατο να μην γίνονται σε αυτό διαχρονικές πλέον αναφορές. Θεωρούμε ότι αυτό το συνέδριο από το πρώτο μήνυμα το οποίο δεχθήκαμε και το αποδεχθήκαμε γράφει ιστορία και ότι θα είναι ένα συνέδριο κομβικό και για τη Νέα Δημοκρατία, για την παράταξη, αλλά και θα πούμε και για τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο, την πρώτη μεγάλη στιγμή.
2: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.

0: Ευνηδιάστηκε ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Οφείλουμε να του πούμε ότι σε ένα συνέδριο πρέπει να γίνονται συνέργειες. Για να μπορέσει αυτό το συνέδριο να ευδοκιμήσει. Προφανώς. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη στιγμή. Και λέμε, όταν ξεκινάμε και ότι πρέπει να βγούμε, να μιλήσουμε στην κοινωνία. Την οποία την κοινωνία προφανώς εννοούμε κάτι ντακάπο και άντε να σπάσει άλλο στο ποδάρι του και να πάμε και στο κάτω μέρος της πλατείας Κολονακίου. Μέχρι εκεί, γιατί μετά μπορεί και να χαθούμε, να βάλουμε τα κλάματα και να έχουμε και άλλες ιστορίες. Αλλά να βγούμε να μιλήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, ρε παιδί μου, του Κολονακίου.
1: Ναι.
0: Και να του πούμε, να του μεταδώσουμε τη φωτιά του συνεργείου. Αν δεν τη μεταδώσουμε αυτή τη φωτιά στο Κολονάκι του συνεργείου, θεωρώ ότι η επόμενη μέρα.
1: Συνεδρίου του Κολονακίου.
0: Συνεργείου του Κολονακίου.
1: Ναι, όχι. Ναι. Ναι. Είπε στο Κολονάκι του συνεργείου, γι' αυτό.
0: Το ίδιο είναι, ρε παιδάκι μου. Το ίδιο είναι. Αυτά είναι ταυτόσημα. Είτε το βάλεις με τη μία σειρά ή με την άλλη. Θεωρώ ότι είναι πετυχημένο. Εκεί πλέον δόθηκε το στίγμα. Λέμε αυτό το συνέδριο συνεργείο είναι καταδικασμένο να πετύχει. Εμείς το έχουμε ξαναπεί ότι εκτός κειμένου ενδεχομένως να δυσκολευόμαστε να παραγγείλουμε και ένα μονόγερο πετόγερο από παραγγελία. Αλλά εντάξει, κάποιοι επιμένουν πως εμείς στεκόμαστε αρνητικοί. Φυσικά και τα γεγονότα επιβεβαιώνουν αυτούς που δεν μας δίνουν δίκιο.
1: Ναι.
0: Πάμε στην αμέσως επόμενη μεγάλη στιγμή.
1: Επιτυχία. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτή είναι πολύ μεγάλη στιγμή. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί εμείς κοιτάξαμε να την αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Γιατί είσαστε και λίγο σκράπες εσείς. Γιατί αν δεν τα καταλαβαίνατε όλα, δεν θα είχαμε τώρα αυτή τη στιγμή το χαμηλότερο δημοσκοπικό που έχει καταγραφεί από το 19. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θα είχαμε απογειωθεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και γι' αυτό προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι καλό, ό,τι περνάει από το χέρι μας, να το αναδείξουμε, να αναδείξουμε το λόγο. Οπότε πήραμε το απόσπασμα και δίπλα στις μεγάλες στιγμές. Αυτές που επικαλείται ο Πρωθυπουργός μας, εμείς τις αναφέρουμε όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μπορέσετε να καταλάβετε και πού αναφέρεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μεταξύ άλλων έκανε και αναφορά στον Κένεντι. Τον Κένεντι τον πετύχαμε. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Κένεντι τον πετύχαμε. Πάμε να ακούσουμε την δεύτερη μεγάλη στιγμή, γιατί είπαμε οι στιγμές είναι πολλές. Μακάρι να καταφέρουμε να τις προλάβουμε σήμερα. Μια εκπομπή, μια ώρα τώρα. Τι να κάνει τώρα, πώς να πετύχει ένα συνεργείο. Πάμε.
2: Θα μπορούσαν άλλαγε όλα αυτά για τα οποία μιλούσαμε τότε πριν από 10 χρόνια να γίνουν πραγματικότητα.
3: Το πολιτικό σκηνικό εξακολουθεί να καθορίζεται από τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον Βουλής και Δικαιοσύνης. Ψηφίστηκαν δύο προανακριτικές για τους κυρίους Τριαντόπουλο και Καραμαλή σε σχέση με τα Τέμπη. Η κυβέρνηση τότε αναγκάστηκε να αλλάξει στάση με 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους.
2: Θα μπορούσαν άλλαγε όλα αυτά για τα οποία μιλούσαμε τότε πριν από 10 χρόνια να γίνουν πραγματικότητα.
3: Όταν όμως ήρθε ο ΠΚΕΠΕ με το ερώτημα προανακριτικής για τους κυρίους Βορύδη και Αυγενάκη, έπαψε να είναι οδηγός στο μοντέλο Τριαντόπουλου και όσα έλεγε ως τότε η κυβέρνηση για την ανάγκη να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών.
2: Σε αυτό το στίχημα, απαντήσαμε με τα λόγια του Τζον Φιτζεραλντ Κένεντι. Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο.
3: Παρόμοιες όμως είναι οι μεθοδεύσεις και στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που δεν αυτοεξαιρέθηκε παρότι προηγουμένως ήταν στην ΑΕΠ και όπως αποκάλυψε το NGR υπέγραφε παρακολουθήσεις προσώπων που ήταν στο στόχαστρο και του Predator, αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται να ερευνηθεί περαιτέρω υπόθεση.
2: Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο.

0: αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακή αντίληψη διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων.
1: Εδώ τώρα υπάρχει και μια πορεία, το κλείσαμε με την τελευταία τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή. Ο Κακομοίρης Σαμαράς, μια συνέντευξη του και το διαγράψαμε. Ο Καραμαλής ρίχνει συνέχεια από το λόφο. Μπάγκα μπούγκα, μπάγκα μπούγκα. Και όποιον πει στο ξέφατο τον πετυχαίνει. Ναι, αλλά εντάξει, εκεί δεν
2: είναι. Εκεί υπάρχει και, εκεί δεν και ένα μπλοκ υπάρχει που δεν αφήνει να κυλήσουν τα πράγματα. Ναι.
1: Οφείλουμε μια απάντηση στον Πρωθυπουργό. Μετά από τη μεγάλη στιγμή του συνεδρίου, το ότι πριν από 10 χρόνια δεν τα περιμέναμε όλα αυτά. Και βάλαμε μόνο αυτές τις μεγάλες στιγμές οι οποίες τάραξαν την κοινωνία. Βάλαμε Τέμπη, βάλαμε πριν από 10 χρόνια φυσικά και δεν τα περιμέναμε όλα αυτά. Δεν περιμέναμε όλα τα τρένα να πηγαίνουν και μετά να ψάχνουμε τα μπαζώματα και να εξαφανίζουμε Τρενετόπουλους και Καραμαλίδες και το ένα και το άλλο. Σίγουρα δεν τα περιμέναμε. Γι' αυτό δείχνει και μια εξέλιξη. Και επειδή τα σκάνδαλα συνεχίζονται με τακτικό ρυθμό, δείχνει και μια σταθερότητα. Βάλαμε δηλαδή Τέμπη. Ο ΠΚΠ υποκλοπές. Τη Χρυσή Βίβλο αφήσαμε έξω, την εσχροκέρδια που από τα σούπερ μάρκετ πλέον δεν περνάνε ούτε απ' έξω. Απευθείας αναθέσεις.
2: Ταμείο ανάκαμψης και λοιπά.
1: Ταμείο ανάκαμψης που πήγαν τα λεφτά που πήγαν. Ναι, τα λεφτά
2: για τις ανακύκλωσεις, τα έτσι. Είχε πράγμα. Άμα συνεχίζαμε, μόνο το ηχητικό θα ήταν.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να βάλουμε όλες τις μεγάλες στιγμές, ρε
2: Σάβα. Ναι, θα ήταν όλη η εκπομπή του ηχητικού.
1: Εντάξει, θα μας λέγανε ότι κάνουμε και αβάντα. Στο φινάλε. Δεν βάλαμε ούτε τι γίνεται στην παιδεία, δεν βάλαμε ούτε τι γίνεται στην υγεία,
2: ναι.
1: Δεν βάλαμε όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες. Εντάξει, ένα είναι το συνέδριο, μια είναι και η δικιά μας η ευκαιρία. Once in a lifetime, ναι. Water going underground, πέλεγαν και οι μεγάλοι talking heads. Αλλά όντως θα πρέπει αυτά να τα λογιστούμε και καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και υπογράμμισε την μεγάλη διαφορά πραγμάτων που πριν από 10 χρόνια, αν τα λέγαμε, σίγουρα θα κυνηγιόμασταν με καρέκλες στο χέρι ο ένας εναντίον του άλλου. Αλλά μην νομίζετε, αυτά στον καπιταλισμό υπάρχει εξέλιξη και πάντα υπάρχει και λίγο πιο κάτω ή λίγο παρακάτω.
2: Ναι.
1: Στο πιο κάτω.
2: Έχει να πάμε, ναι.
1: Μετά από όλα αυτά, είναι πολύ λογικό σε μια άλλη μεγάλη στιγμή.
2: Ναι.
1: Και σε μια άλλη αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού,
2: ναι.
1: Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο ίδιος μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει και που πριν από 10 χρόνια δεν τα περιμέναμε, είναι πολύ λογικό να μην απορρεί.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Κάποιος άλλος θα απορούσε, ο συγκεκριμένος όχι.
1: Γιατί να απορρεί κάποιος άλλος.
2: Αυτό λέω. Γενικά μπορεί.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε να ήταν Πρωθυπουργός αν απορούσε.
2: Αυτό λέω.
1: Α, μπράβο. Εντάξει, θα ήταν ένας άνθρωπος κοινός, ένας άνθρωπος. Αυτό που λέμε το μέσο μυαλό.
2: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά δεν απορούμε καθόλου. Πάμε, μπίλαρε.
3: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Δεν απορώ.
1: Και μαφία μας είπαν, και συμμορία και εγκληματική οργάνωση και φυσικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να απορούμε. Και εδώ είναι και μια έμεση απάντηση στον κύριο Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος ενίσταται κάθε φορά που, ναι, τα ακούει όλα αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και πώς να απορείς, άμα τα γράφουν οι δικογραφίες αυτά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα το έλεγε.
1: Κάποιες δικογραφίες.
2: Ναι,
1: υπάρχουν
2: έλεγε
1: κάποιες δικογραφίες, οι οποίες ξεφεύγουν. Τι
2: άμα
1: να κάνουμε.
2: Το έλεγα εγώ.
1: Δεν τα πιάνεις όλα τα περιστέρια, ούτε και το όλα τα περιστέρια τα εκπαιδεύεις. Να γίνονται ταχυδρομικά. Εντάξει. Υπάρχουν και κάποια τα οποία τρέχουν να είναι ελεύθερα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε τέτοιες.
2: Γιατί θυμάμαι ότι χαρακτηριστικά η τελευταία δικογραφία που ήρθε ήταν για συμμορία, σωστά.
1: Ποιο?
2: Η τελευταία δικογραφία που ήρθε για τον ΟΠΚΠ δεν ήταν για συμμορία.
1: Για σύσταση στην κλιματική συμμορία.
2: Ναι, ναι, αυτό λέω. Πώς να απορρίσεις μετά.
1: Καλά, η Ρουμάνα. Η Ρουμάνα.
2: Η Ρουμάνα, ναι.
1: Η Ρουμάνα, η οποία θέλει, η οποία είναι παιδί του Τσαουσέσκου. Δεν τα έχουμε πει αυτά.
2: Τα έχουμε πει, τα έχουμε πει.
1: Ναι, εντάξει, τώρα όταν είσαι ένας άνθρωπος σκεπτόμενος, το πρώτο πράγμα που θα πάει το μυαλό σου είναι εκεί. Εντάξει. Και όταν ήρθε η ιστορία και τη τα πάμε και η Χήμα και ο Τσουβαλάτα πίσω από την πλάτη της ψιθυρίστα. Θεωρούμε ότι εγώ ζω με την σωστή κατεύθυνση. Πάλι χωριστήκαμε, η μισή να λέμε Α, η μισή να λέμε Β. Οπότε υπήρξαν και κάποιες φωνές, έτσι το ονοματίζουμε, και πάμε παρακάτω. Άλλη μεγάλη στιγμή, και κλείνουμε στο πρώτο μέρος με τις μεγάλες στιγμές, γιατί καταλαβαίνετε ότι και το δεύτερο μέρος γεμάτο μεγάλες στιγμές είναι. Μια άλλη μεγάλη στιγμή ήταν εκεί το οποίο τέθηκε το θέμα της ασφάλειας της χώρας μας, με έναν στιβαρό ηγέτη στο τιμόνι του συνεργείου. Καταλαβαίνετε ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε κρίση. Πέρα δηλαδή από το να φτιάξει μπουζί, λάδια, σασί, πώς το λένε εσύ, η μάντα.
2: Ναι, η μάντα χρονισμού. Ναι.
1: Η μάντα χρονισμού. Όλα αυτά, έτσι, ζυγοστάθμιση ναι, και τα λοιπά στο συνεργείο, μπορεί να ανταποκριθεί και ως στιβαρός ηγέτης σε οτιδήποτε έκτακτο προκύψει. Ναι. Αλλά πάμε να ακούσουμε την μεγάλη των μεγάλων στιγμών από, στο πρώτο μέρος του μεγάλου αυτού συνεδρίου συνεργείου.
3: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
4: Ναι, με ακούτε. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαβάνιας είμαι.
1: Να προσπαθήσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, αν και κανέναν δεν ενδιαφέρει και ιδιαίτερα δεν ενδιαφέρει η σειρά, αλλά ας το κάνουμε αυτό που λέμε εντάχει. Έτσι. Γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, γιατί προφανώς θα πάρει δουλειές. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάκτυλό μας, πρόεδρε. Αυτοί οι οποίοι να πάρουν δουλειές θα μας ξαναψηφίσουν. Αυτοί τους οποίους δεν έχουμε να δώσουμε, γιατί τελείωσε και αυτό το τρεσκατάρατο τώρα, βρήκε να τελειώσει ταμείο της ανάκαμψης. Καταλαβαίνεις ότι η θέση μας είναι και λίγο δυσχερίες. Τώρα, αν κάποιος πάρει στο τριψήφιο. Έτσι. Λοιπόν, πρόεδρε, άκου να δεις. Αν πάρει κάποιος στο τριψήφιο, δεν πρόκειται να πάρουμε χαμπάρι τίποτα, όπως δεν πήραμε χαμπάρι και με τον drone, το οποίο έφτασε μέχρι τη Λευκάδα και δεν ξέραμε τι μας γίνεται και με όλα αυτά τα οποία μπαίνουν στη χώρα. Εσύ κοίταξε να δεις, όχι αν χτυπήσει το τηλέφωνο, αν χτυπήσει το θηροτηλέφωνο, γιατί μέχρι εκεί θα φτάσουν. Τουλάχιστον έχεις μια κάμερα να δεις ποιοι μπουκάρουν. Γιατί με το τηλέφωνο το έχουμε χάσει ήδη. Στο θηροτηλέφωνο να μείνουμε και να κοιτάξουμε να σώσουμε το σπίτι μας. Τα υπόλοιπα, τίτλοι ειδήσεων Νάνση Αγγελοπούλου και εντός ολίγων. Επιστρέφουμε, όχι για κανέναν λόγο, γιατί έχουμε πολύ μεγάλες στιγμές από αυτό το συνέδριο συνεργείο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την ερχόμενη Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση για την υπόθεση των υποκλοπών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οι 3 αφορούν υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού φθορών καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πακιστάν διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες την απάντηση της Τεχεράνη στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα τη σύσταση νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Κρίσιμη διήμερη σύνοδος στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7. Τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία. Επαρκούν για μόλις λίγες εβδομάδες, δήλωσε από το βήμα της Συνόδου ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ. Σε 100 συλλήψεις ακτιβιστών προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού ανοιχτά της Κύπρου σε πλοία των ακτιβιστών του στολίσκου Global Σουμούτια την Γκάζα. Την αναχέτηση επιβεβαιώνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Καταδικάζει το γεγονός η Τουρκία. Ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γέρα Πετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συναδρίασης του ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Νάρκιστα θεμελία της κοινωνικής συνοχής στο ιδιωτικό χρέος, δηλώνει σε ανάρτησή του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραθέτει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για να μπει τέλος, όπως σημειώνει, στην ασυδοσία των funds. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρόλογου εργασιών. Νέος την 5η σταθμή σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Ελευθερή είσοδο σήμερα στα μουσεία της χώρας στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας μουσείων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στην Αττική. Τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, δίπλα του Σάββας Παναγιωτήτης. Πλοίων τραγάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Καλησπέρα σου, Κατερίνα. Που είχαμε σταματήσει μεγάλες στιγμές εκεί που ήταν με το τηλέφωνο. Είπαμε ότι με το τηλέφωνο δεν γίνεται τίποτα.
1: Το τριψήφιο, ναι.
0: Με το τριψήφιο δεν γίνεται. Η τρεις ώρα γιατί να πάρουν, πάμε χάρη.
1: Ξέρω εγώ.
0: Α, για να προλάβει, μήπως και αλλάζει η ώρα.
1: Ναι.
0: Άμα είναι και πίσω, δεν απαντάμε καθόλου. Αλλά να πάει μπροστά, βλέπουμε. Είπαμε, επειδή έχουμε γίνει που έχουμε γίνει με τη σκύλα, λέστε, τουλάχιστον να κοιτάξουμε τι γίνεται με το θηροτηλέφωνο, γιατί μέχρι εκεί θα φτάσουν. Πάμε λοιπόν σε μια πολύ σημαντική στιγμή, θα έλεγα εγώ, του συνεδρίου, σε ένα ξεκαθάρισμα το οποίο έγινε, γιατί είχαμε προκλήσεις κατά τη διάρκεια την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε ο κύριος Δένδιας ουσιαστικά, όταν ανέβηκε στο βήμα, απάντησε σε πολλούς και ιδιαίτερα σε έναν. Εμείς πάτε το κεφάλι σας, εμείς το δέσαμε έτσι για να μπορέσετε να λύσετε γρήγορα τον γρίφο. Και το απάντησε, θα έλεγα, και μάλιστα με έναν τρόπο και έξυπνο και σκληρό συγχρόνως. Πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση του κύριου Δένδια και σε ποιον υποθέτουμε ότι αναφερόταν.
2: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, αισθάνομαι μεγάλη χαρά όταν είμαι μαζί σας. Τη χαρά που νιώθει κάποιος όταν είναι σπίτι του, με την οικογένειά του, με τους ανθρώπους του. Μαζί έχουμε περάσει πολλά. Έχουμε περάσει νίκες, ήττες, πίκρες, χαρές. Μαζί μια ολόκληρη ζωή. Σε κάθε μάχη, σε πολλές μάχες. Τιμώντας όμως πάντα την ίδια μπλε φανέλα. Την ίδια μπλε φανέλα.
3: Έχω βαρεθεί να τους ακούω όλη την ημέρα. Τέμπη, τέμπη, υποκλοπές, υποκλοπές, τέμπη, διαφορά.
2: Με το ήθος που επιβάλλει η παράδοσή μας. Με το ήθος που επιβάλλει η ιστορία μας. Και με ένα σκοπό. Μια φιλελεύθερη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή Ελλάδα.
4: Μόνο μιζέρια, γκρίνια, μύρλα. Και μετά στεναχωριούνται να τους λέω συμμορία της μιζέριας. Μην τους φοβάστε. Μην υποχωρείτε στο bullying.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Το γενετικό μας υλικό, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, δεν περιέχει λαϊκισμό.
4: Επίτες έβαλα τη γραβάτα με τη σημαία και το σταυρό. Προσφέρει το στοίχημα για το μέλλον χωρίς να χάνουμε την ψυχή μας.
2: Δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής. Δεν έχει ύβρις. Δεν έχει φανατισμούς. Δεν έχει κραυγές.
4: Θα τους πολεμήσουμε! Και ποτέ θα σκύψουμε το κεφάλι στο μπούλινγκ!
2: Αυτά όλα δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας, στο κόμμα του διαλόγου, στο κόμμα της ευπρέπειας.
4: Και ποτέ θα δεχτούμε! Να κάτσουν να πατήσουν πάνω στον δημοκράτη και στην αξιοπρέπειά του.
2: Στο κόμμα της αλήθειας, στο κόμμα των επιχειρημάτων, στο κόμμα που γνωρίζει ότι η πολιτική δεν είναι πεδίο διχασμού, αλλά είναι πεδίο ευθύνης απέναντι στους πολίτες.
4: Και μετά σαν να χωριούνται να τους λέω συμμορία της μιζέριας.
5: Θα τους λιώσω. Θα τους λιώσω.
0: Πολλά τα γκολ θα έλεγα εγώ, Σάββα, από πού να ξεκινήσουμε και από πού να τελειώσουμε. Σπίτι μου. Πω. Ε.
1: Ναι,
0: όταν βρίσκομαι σπίτι μου. Δεν έχει κάθε λόγο να το λέει. Την ίδια.
1: Ήταν άλλωστε πριν από κάποιους άλλους.
0: Εντάξει, δεν ήταν. Ήταν πάντα εκεί.
1: Εντάξει,
0: ό,τι και να λέμε. Τώρα συμφωνεί, διαφωνεί, ήταν πάντα εκεί. Η ίδια μπλε φανέλα. Ναι, γιατί μπλε φανέλες υπάρχουν πολλές.
1: Ναι, είναι το γαλάζιο, είναι το τυρκουάζ.
0: Ναι,
1: το
0: σκούρο μπλε. Είναι το μελανοχυτό, ο τέτοιο.
1: Η γαλανόλευκη της εθνικής.
0: Ναι, βέβαια είναι πολλά. Αλλά η ίδια μπλε φανέλα είναι λίγο δύσκολο για να τη σηκώσει. Άντε και δεν τα ακούσαμε αυτό. Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν λειτουργεί ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Εντάξει.
1: Προς όλους δηλαδή.
0: Δηλαδή αυτό είναι με την, με την υπόκληση. Με την υπόκληση κατευθείαν καρατιαγκάου. Και αρχίζει και μετράει ο άλλος. 10, 9, 8. Πάρ' τον κάτω. Λέμε όχι στο λαϊκισμό.
1: Ρετρίφωνα το ξέρει μάνα.
0: Ρετρίφωνα το ξέρει μάνα σου. Πού πα ρετρίφωνα. Πού πα ρετρίφωνα να τα βάλει με τον δέντια. Έχει δαϊσμό.
1: Έχει δαϊσμό.
0: Λαϊκισμό. Ναι. Κραυγές.
1: Που αυτή η τοποθέτηση που ακούσαμε.
0: Δύσκολη ναι. η επόμενη μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δύσκολη η επόμενη
1: μέρα. Η τοποθέτηση που ακούσαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί να το πούμε και στον κόσμο. Είναι από το ίδιο συνέδριο.
0: Από το ίδιο συνέδριο.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: δεν, είναι, ναι. δεν πήραμε και τις προηγούμενες εβδομάδες.
0: Και δίνει και ένα στίγμα και προσώπων και γραμμής και στάσεις και αισθητικές και τα πάντα. Τοποθετήθηκαν και οι μεν και οι δε. Και εγώ να πω ότι όπως είπε και ο Σάββα σε κάποια φάση, με κάποιον δεν έβγαλαν κάποιοι ούτε τα χέρια του από την τσέπη.
1: Ναι.
0: Με κάποιους άλλους είδαμε και θερμά χειροκροτήματα και αυτό που λέμε μια, ένα χειροκρότημα που συνοδευόταν από την πρόταση επιτέλους κάποιος να τα πει.
1: Ναι.
0: Και νομίζουμε ότι αυτό είναι το πιο ηχηρό χειροκρότημα και όχι το χειροκρότημα το τυπικό, το θεσμικό εντάξει αυτός μιλάει. Οφείλουμε να χειροκροτήσουμε. Εμείς λέμε ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη στο συνεργείο.
1: Θα πέσει πολύ δουλειά, ναι.
0: Και θα έχει πέσει πολύ δουλειά. Γιατί αν το αμάξι έχει πάρει σασί,
1: ναι.
0: δύσκολα το φέρνει στην καλύμπρα. Οπότε θα πρέπει να το δούμε και διαφορετικά.
1: Το δούμε.
0: Και μετά τον κύριο Δένδια άρισαν να μιλάνε. Διάφοροι, να τοποθετούνται διάφοροι σοφοί. Περνάμε τώρα στον άκρατο βερμπαλισμό διανθισμένο με άρωμα εξουσίας. Πολύ βερμπάλα.
6: Οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους. Στον

0: Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει και για αυτή τη χώρα, για τους ανθρώπους της, αξίζει κάθε προσπάθεια, κάθε μάχη, κάθε προοπτική.
1: Μία από τις προοπτικές είναι για τα λεπτά, το έχουμε πει αυτό. Κλείσω εδώ να πάει στο διάλογο να πάμε, να πάμε παρακάτω. Το ακούσατε. Δεν κοιτιόμαστε στον καθρέφτη.
2: Ναι, ούτε ο προηγούμενος.
1: Ούτε κανένας δεν κοιτάει στον καθρέφτη. Να σπάσουμε τους καθρέφτες κτλ. Μετά τον κύριο Πιερακάκη, μετά, τέλος πάντων, δεν έχουμε την ακριβή χρονική σειρά.
2: Το
1: γεγονότο, ναι. Σταθήκαμε στου Παύλου Μαρινάκη για κανέναν άλλο λόγο, γιατί πιάσαμε το υπονοούμενο. Έτσι. Mm-hmm. Καταλάβαμε απόλυτα αυτό το οποίο ήθελε να πει. Πάμε.
0: Όμως μας έχει μάθει και κάτι άλλο η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Να βάζουμε τα μεγάλα για τη χώρα και για όλο τον κόσμο πάνω από τις όποιες αντιρρήσεις.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα το οποίο το εισέπραξε και ως πρόεδρος του ΕΝΕΔ ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Και γι' αυτό στο εμείς ουσιαστικά ποιον είχε εκφραστεί? Την ομάδα αλήθειας, εμείς πάνω από όλα.
2: Τα παιδιά,
1: τα φιλαράκια, τα καλά. Οπότε βάλαμε το εμείς, γιατί θα μπορούσαμε να βάλουμε το κάθε μεμονωμένο εγώ, γιατί εκεί θα μπλέκει με πάρα πολύ ιστορία. Οπότε βάλαμε το εμείς, βάλαμε τα δικά μας τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, που είμαστε πολύ περήφανα για αυτά, γιατί οι ιδιώτες δούλευαν για ιδιώτες, τρώγοντας τα χρήματα του ελληνικού κράτους. Έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς το εμείς και έτσι προχωράμε εμείς με τους εμείς. Επίσης, έρχεται μετά. Okay. Μια τοποθέτηση που θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να περάσει τα ψηλά, ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Και μετά ακολούθησε ο κύριος Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου είπε, για μένα τουλάχιστον, προσωπική μου κρίση, καταθέτω, το πιο σοβαρό,
2: ναι,
1: την πιο σοβαρή φράση. Είπε το πιο σοβαρό που μένει να γίνει. Έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό το οποίο κανένας δεν έχει τολμήσει
2: να θίξει.
1: Το ανέφερε σε επίπεδο ποσοστών ο κύριος Δένδιας μόνο, για να μην τον αδικούμε, αλλά πιο καθαρά από ό,τι το είπε ο κύριος Οικονόμου δεν το έχει πει κανείς. Πάμε.
3: Αλίμονο αν με αυτή την αντιπολίτευση δεν πάρουμε μια νέα αυτοδυναμία.
4: Αλίμονο.

0: Και μετά μπήκε ο Μίτσος και όταν λέμε Μίτσος εννοούμε Μητροπάνος. Τι είπε? Αυτό που κάθε σοβαρός άνθρωπος λέει σε μία, σε ένα πολιτικό σκηνικό ρευστό. Και όταν δεν έχει σημειωθεί ποτέ στη μεταπολίτευση ένα κόμμα εξουσίας χωρίς αντίπαλο να μην καταφέρνει να αποκτά αυτοδυναμία,
1: ναι,
0: τότε μιλάμε για, εκτός από πυρεωνίκη το οποίο είναι δεδομένο, και μια συντριπτική αποτυχία. Γιατί όλα τα φορτώνουμε ότι δεν είναι, είμαστε 15 μπροστά, 45 μπροστά, 95 μπροστά, αλλά μάγκα υπάρχει και πιθανότητα να τρέξεις, όπως όλα δείχνουν, μόνος και να βγεις δεύτερος. Και υπάρχει ακόμα χειρότερο. Να βγεις, να τρέξεις μόνος και να παρακαλάς να υπάρχει δεύτερος. Για να μοιραστείς το βάθρο. Μόνο ο κύριος Οικονόμου το είπε. Και επειδή φανόταν από την αρχή με το συνεργείο το ότι αυτό το συνέδριο θα πάει εξαιρετικά, εκτός από το συνέδριο φάνηκε ότι με τις μεθοδεύσεις τις δικές μας θα πάει εξαιρετικά το ίδιο βράδυ και η Eurovision. Λοιπόν, απευθύνεται στον εκπρόσωπο του Λαϊκού Κόμματος, του Δεξιού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου για τις μεθοδεύσεις που δεν αφορούν μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, αλλά και την Eurovision, και οι οποίοι και αυτοί δείχνουν ότι πήγαν καταπληκτικά και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης σε τέτοια ζητήματα.
2: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
3: Και να πάμε λοιπόν στη Γερμανία. Ένα δεκάρι στην Ιταλία έχει δώσει η Γερμανία.
4: Ναι.
3: Ένα οκτάρι στη Φινλανδία. 7 στη Βουλγαρία. 6 στη Γαλλία. Δεν λείπει κάποιο φαβορί.
4: Στη Πολωνία, η Πολωνία, η Αλίσια παίρνει το δεκάρι.
0: Αχ, το συντονίσαμε και δεν πήγε καλά. Είχαμε βάλει μέρκε το Γερμανό, ρε, πάει να το οργανώσει. Ρε, και τι πήγαν και δώσαν 12 στην Ολλανδία.
1: Στην Πολωνία.
0: Στην Πολωνία. Γίνονται αυτά, ρε, γαλάτια.
5: Γίνονται όπως βλέπετε.
0: Τι το συντονίσαμε τότε. Τι το φέραμε το Γερμανάρα στο συνέδριο, ο οποίος κάναμε και ολόκληρη ιστορία.
5: Εντάξει, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Μπορούμε να το δούμε και έτσι. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Κάναμε την προσπάθειά μας όλοι μαζί. Εντάξει, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Μπορούμε να το δούμε και έτσι. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Κάναμε την προσπάθειά μας όλοι μαζί.

0: Όχι, δεν θα ήθελα πάρα πολλές υποχρεώσεις, ξέρεις, και ξέρεις,
1: τρέξιμο, ναι.
0: Λιτανίες και, και τέτοια.
2: Ναι.
0: Προτιμώ που έχω μείνει ουσία.
2: Ναι.
0: Οπότε όλα μια χαρά. Απλώς έχω προσέξει ότι τα τελευταία χρόνια διακινείται πάρα πολύ στα εορτολόγια η γιορτή αυτή. Πραγματικά δεν την πετύχαινε κανένας ποτέ, δεν την ήξερε. Έπρεπε από μόνη μου να πω: γεια σας, πείτε μου χρόνια πολλά, έχω γιορτή.
2: Βλέπεις.
1: Εμείς όμως φροντίσαμε.
2: Βλέπεις.
0: Βεβαίως, είστε εξαιρετικοί.
2: Ήμασταν ενήμεροι, γνωρίζαμε ότι είναι η μέρα γιορτής για σένα. Λέμε το ότι.
0: Ο Νίκος εξαιρετικότερος.
2: Εξαιρετικότερος των εξαιρετικότερων.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Για πες μας τώρα τα απόνερα από αυτήν την τεράστια επιτυχία.
0: Όπως σας έλεγα από και την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Το ερώτημα είναι αν θα περάσει το μήνυμα του κομματιού Φέρτο,
2: ναι.
0: Στους Ευρωπαίους.
2: Ναι.
0: Προφανώς
3: δεν πέρασε.
0: Δεν πέρασε.
2: Ναι, καλά, τώρα αυτοί οι Ευρωπαίοι ήταν οι χαρτογιακάδες που μας φτάσαν σε αυτήν την κατάσταση, ώστε να βγει το παιδί σε έξαλλη κατάσταση και να φωνάζει Φέρτο.
0: Επιμένω.
2: Δεν είδες το παιδί με αυτόν τον φοβερό, πώς το είπε, υψηλής κομικής θεατρικότητας, ότι δεν έχουμε ρούχα να αλλάξουμε για την άνοιξη και φοράμε ακόμα τα χειμωνιάτικα λόγω μνημονίων.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι όντως λίγο χειμερινή ήταν η εμφάνιση.
2: Ναι. Και τι να κάνουμε, έχουμε κι άλλα. Μπαμπαλιάσαμε, με τα ίδια είμαστε.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αν έκανε ένα καλοκαιρινό τουρ, ας πούμε, τι θα γινόταν.
2: Το ίδιο.
0: Ήταν ο νικητής.
2: Ναι.
1: Επειδή και να...
2: Εγώ συμπάσχω με το παιδί. Εγώ κάθε φορά που τον βλέπω ξύνω το κεφάλι μου.
0: Πάντως, εγώ αισθάνομαι ότι υπήρξε μια κάποια αδικία. Υπάρχουν κομμάτια. Καταρχάς, μας έσφαξαν
1: το στέμα.
0: Μας έσφαξαν οι επιτροπές.
1: Το κλεμμένο στέμα.
0: Τι?
1: Ναι, διάβαζα, αυτό έλεγα πριν, Γαλάτεα. Διάβαζα σχόλια, ας πούμε, στο λογαριασμό του Ακύλα και κάποιος του έγραψε: Βασιλιά, σου κλέψανε το στέμα σου.
0: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα.
2: Έτσι και χειρότερα,
0: παιδί μου. Που έπρεπε να τα πάει πολύ καλύτερα.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται με τα προγνωστικά. Μήπως πάθανε ελληνικές δημοσκοπήσεις, κάτι.
2: Αυτές οι επιτροπές, εμένα κάτι εκεί δεν μου κολλάει.
0: Οι επιτροπές, Μιχάλη και Σάβα, έπαιξαν το ρόλο τους, διότι θα ήταν στην πεντάδα πιθανότατα, εάν δεν φέρονταν με αυτόν τον απαράδεκτο, να πούμε, τρόπο. Δηλαδή.
2: Ανίκιο.
0: Ναι.
1: Και φαντάσου να μην είχαμε κινητοποιήσει και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τι θα γινόταν.
2: Από πίσω αυτή.
0: Αναξιόπιστοι.
2: Λες. Ναι, λες.
0: Κρίθηκαν όλοι αναξιόπιστοι. Διότι, να το πω και αυτό, δεν είναι δυνατό να μας έχει περάσει, ας πούμε, ένα τραγούδι.
2: Ποιο?
0: Που είδα και πολλούς Έλληνες να το στηρίζουν. Που λέγεται Choke Me. Δηλαδή, πνίξε με.
2: Ναι.
0: Μια γυναίκα να μεταφέρει ένα τέτοιο μήνυμα στη Eurovision και να πιάνει την τρίτη θέση.
2: Ποια ήταν
1: η Ρουμανία.
0: Η Ρουμανία.
2: Η Ρουμανία, ναι.
0: Και υπήρχαν μάλιστα.
2: Το τσόκ, μήπως είναι με του τσόκ, ρε, που λένε και στη Λάστιχο. Βάλει του τσόκ λίγο και του λάστιχο.
0: Όχι, νομίζω είναι κανονικά μήνυμα. Τσόκ, με πνίξε με. Ήταν και αρκετά dark, νομίζω.
2: Ναι, ήταν dark. Ναι,
0: να
2: ξεχνά κάτι.
0: Τι.
2: Μπήκανε στο ευρώ αυτοί.
1: Πρώτον, δεύτερον, ξεχνά.
0: Οι Βουλγαροί.
1: Όχι,
2: και
1: οι Ρουμάνοι και οι Βουλγαροί. Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Θα αρχίσουν και οι παρενέργειες, δεν μπορεί.
0: Θα έρθουν και τα μνημόνια.
2: Κάτσε.
0: Γιατί έτσι πάει, λέει η σειρά.
2: Βέβαια.
0: Σέγγεν, πώς ήταν, Σέγγεν.
2: Σέγγεν, Μέγγεν, Ταραράμ.
0: Ευρώ, μνημόνιο.
2: Σέγγεν, ευρώ, μνημόνιο. Σέγγεν ήταν η μαύρη βίβλος. Εκεί που έπεσε η πρώτη καρατιά. Δεν την πήραν πολύ χαμπάρι. Και ιδιαίτερα δεν την πήραν πολύ χαμπάρι και στην αριστερά. Εγώ να πω.
0: Ναι.
2: Αλλά μετά μας ήρθε το κουστούμάκι και μας έπεσε λίγο στενό. Εγώ έχω να πω το ότι αυτή η ιστορία με τις επιτροπές, επαναλαμβάνω, δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν ξέρω κατά
0: όχι,
2: πόσο.
0: Σοβαρά τώρα, αλήθεια τώρα. Φέτος φάνηκε ότι επανήλθε το σύστημα, το οποίο και εμείς κάναμε βέβαια.
1: Το γεωπολιτικό.
0: Δίνοντας πάλι το 12 στην Κύπρο και εκεί.
2: Καλά, αυτό κλασικό.
0: Όχι, θα σου πω.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το δίνουμε κάθε χρόνο. Να το δώσουμε σαΐ και να το.
0: Ναι,
2: απλώ να το. Ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει αυτό.
2: Α.
0: Και από εμάς και την Κύπρο.
2: Ναι.
0: Και γενικά δεν έβλεπε.

0: ωστόσο εξώ.
1: Τώρα ήταν η αντιγονάρα, ρε.
0: Τα τελευταία χρόνια. Τι αντιγονάρα.
1: Γι' αυτό το δώσαμε στην Κύπρο.
0: Α, εντάξει, ναι. Πάντως, μοιραστήκαμε πάλι τα δωδεκάρια μεταξύ μας και είδαμε γενικώς να επικρατεί ο γείτονας του γείτονα. Mm. Έτσι, να επικρατεί αυτό στις
1: μια ερώτηση, ρε εσύ, Γαλάτια, που μας ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Με το χέρι στην καρδιά, μπορεί να πεις, μπορεί να πεις,
0: ναι,
1: πως πίσω από αυτή τη μεθόδευση,
0: ναι,
1: των επιτροπών δεν κρύβεται η Ρουμάνα.
0: Πολύ τη λέξη μεθόδευση, ναι.
1: Η μεθόδευση, εμείς θα πω, δεν κρύβεται η Ρουμάνα.
0: Η εισαγγελέα.
2: Ναι, είναι ποιος.
0: Ξέρεις, δεν το είχα σκεφτεί.
2: Μίδες.
0: Αλλά
1: και αυτό εμείς.
0: Ναι. Μπράβο, εάν υπολογίσουμε ότι και αυτό το αχαρακτήριστο κομμάτι είναι στην πρώτη τριάδα, που δεν εμφανιζόταν πουθενά, που ήταν στα προγνωστικά, που ήταν στις στοιχηματικές, που ήταν όλα αυτά, μας κορόιδεψαν. Μας κορόιδεψαν, παίξαν έτσι ένα άθλιο παιχνίδι και ναι, έχεις δίκιο ότι σίγουρα κάτι παίζει και σε ανώτατο επίπεδο.
2: Για την νικήτρια έχεις να μας πεις τίποτα, Γαλάτια? Έχεις να σχολιάσεις?
0: Προσωπικά δεν μου άρεσε ιδιαίτερα το τραγούδι.
1: Μπαγκαμπάγκα, πώς το έλεγαν αυτό?
2: Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα.
2: Ναι, αλλά εδώ έχει πιο.
0: Κανένας δεν ήξερε, ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό. Κανένας δεν ήξερε τι σημαίνει αυτό το μπαγκαράγκα.
1: Ναι.
0: Και όταν κλήθηκε να το εξηγήσει, κατάλαβα ότι δεν μπορούσε να μας πει ακριβώς τι σημαίνει.
1: Έχουμε και εκεί όμως ελεύθερη.
0: Και ένα τραγούδι που δεν ξέρουμε τι λέει και εμείς με το φέρτο ήμασταν ξεκάθαροι.
2: Κάτσε ρε σιγά, Γαλάτια.
1: 100%.
2: Κάτσε, γιατί τώρα. Καταρχάς, νομίζω ότι η κοπέλα εξήγησε από πού βγαίνει.
1: Δεν θέλουμε να μάθουμε, ρε φίλε. Δεν θέλουμε στο φινάλι, τη ζητήσαμε.
0: Δηλαδή.
2: Είναι το να σταματήσεις να ζεις με το φόβο και να επιλέγεις την αγάπη, νομίζω είπε.
0: Το μπανκαράγκα είναι αυτό. Ναι, το πράγμα.
2: Ναι. Είναι έμπνευση που προέρχεται από αρχαία βουλγαρική φράση.
1: Ναι.
0: Μέχρι να το εξηγήσει πάντως, είχαμε ήδη χάσει το νόημα. Εγώ κατάλαβα ότι δυσκολευόταν να πει τι
2: σημαίνει. Εντάξει, ήταν και λίγο φορτισμένη.
0: Όχι, δεν δικαιολογούμε τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Δεν δικαιολογούμε,
1: τίποτα.
2: Μόνο τον Ακύλα.
1: Μόνο τον Ακύλα.
0: Ο Ακύλας βεβαίως και ότι το Κούνμπο έγραψε σε μια ανάρτησή του «Είσαι ο νικητής».
1: Είσαι ο νικητής.
0: Και κάτι πάει σίγουρα στραβά.
1: Ναι.
0: Κάτι πάει σίγουρα στραβά τώρα που επανήλθαμε στον Ακύλα. Όταν ένα παιδί βρίσκεται σε μια θέση να πει «ζητάω συγγνώμη» και να πει κιόλας ότι αισθάνθηκα το σύνδρομο της εγκατάλειψης. Φοβήθηκα.
1: Ότι τώρα θα με εγκαταλείψει όλοι.
0: Το σύνδρομο της εγκατάλειψης. Όλα αυτά είναι τρομερά.
1: Τα υπόλοιπα αύριο.
0: Θα πρέπει να μας προβληματίσουν αρκετά γενικότερα. Έτσι, πέρα από τη Eurovision και τον Ακύλα και όλα αυτά. Ναι.
1: Να σε καλά, Γαλατιά μου, και πάλι και πάντα γερή και πολύ χρόνια.
0: Το καταγγελτικό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε όλοι τυχεροί.
1: Να σε πάντα γερή.
0: Και με πολλή Eurovision στην φαρέτρα μας.
1: Οκ. Στον ήχο ήταν ο Βασίλη ο Μπίλαρος Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και το μαζί μας Σάββας Παναγιωτής, τηλεφωνικό κέντρο 213-099-0900, ο επιτελάρης τηλεφωνικού κέντρου Σταρταρής Σταύρος Αμαράντου, δίπλα του Διονύσης Φύρης. Ένθετο, τι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου. Η Καλλιόπη Λιβανού έρχεται για δελτίο ειδήσεων και στο μικρόφωνο του Αθήνα 84 ο Χάρης Ιωάννου. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο βράδυ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τι θα κάνουμε σήμερα? Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα και είσοδος στα δημόσια μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους είναι δωρεάν. Το Μουσείο της Ακρόπολης συμμετέχει στον εορτασμό και είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους. Παράλληλα, συμμετέχει και για πρώτη φορά στο Διεθνές Φεστιβάλ Piano City Athens με ένα ρεσιτάλ πιάνο από τον Μάνο Κετσικόπουλο στον εξώστη του δεύτερου ορόφου με θέα την αίθουσα των αρχαϊκών αγαλμάτων. Αλλά και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμμετέχει φέτος στην Διεθνή Ημέρα Μουσείων με δωρεάν είσοδο στις μόνιμες εκθέσεις, στην περιοδική έκθεση Jeff Koons Αφροδίτη του Λεσπίκ, ενώ έχει προγραμματιστεί και μια πρωτότυπη συμπεριληπτική δράση. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσκια Μπακετέρ.
4: ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Ιβανού. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Βορίζια Ηρακλείου και το Αμάρι Ρεθύμνου. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οι 3 αφορούν υποθέσεις εκβίασης εμπρισμού φθορών, καθώς και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους. Η Σπύρα από τα Βορίζια φέρεται μάλιστα να έχει εισπράξει από ψευδείς δηλώσεις ΣΟΣΔΕ κοινοτικές επιδοτήσεις πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ την τετραετία 2021-2025. Οι άλλοι 3 έχουν συλληφθεί για ζωοκλοπή με σκοπό να εμφανίζεται αυξημένο ζωικό κεφάλαιο για την εξασφάλιση ψηλότερων επιδοτήσεων. Την ερχόμενη Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση κυκλισμένων των θυρών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Ζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, προκειμένου να ενημερώσουν για την υπόθεση των υποκλοπών, κάτι που είχαν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Πακιστάν διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες την απάντηση της Τεχεράνης στην νέα αμερικανική πρόταση, ενώ το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα τη σύσταση νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπακαΐ δήλωσε ότι η διαδικασία των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται και δεν είναι προσωρινή. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευση ή συμβιβασμού. Κρίσιμη διήμερη σύνοδο στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών τη G7 σε μια προσπάθεια αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων και ενώ οι αγορέ ομολόγων βρίσκονται αντιμετωπισμένα νέο βίαιο sell-off. Τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία. Υπάρχουν για μόλις λίγες εβδομάδες, δήλωσε από το βήμα της Συνόδου ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής Διεθνούς Ουρανισμού Ενέργειας, κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα, το Brent στα 99,49, το ελαφρό αργό. Πτωτικά κινούνται τα χρηματιστήρια στο 0,57% οι απώλειες στην Αθήνα. Στο μεταξύ, δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού προχώρησαν σε 100 συλλήψεις ακτιβιστών, κάνοντας ρεσάλ του ανοιχτά της Κύπρου σε πλοία των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sabour για τη Γάζα. Ο στολίσκος αποτελείται από περίπου 50 σκάφη, τα οποία είχαν αποπλέψει σε την νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα. Για κακόβουλο σχέδιο έκανε λόγο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αντιδράσει στην Ελλάδα από ΣΥΡΙΖΑ και Γιάννη Βαρουφάκη καταδικάζει το γεγονός στη Τουρκία. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Patreon από το Δηδημότυχο και την Κάρπαθο άναψε το Κισαία. Επίσης ενέκρινε την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, όπως επίσης και την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν και Μέση Ανατολή. Κατά πληροφορία, συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις εξελίξεις που φαίνεται να δρομολογούνται από τη γείτονα με την προώθηση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα. Νάρκη στα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής στο ιδιωτικό χρέος, δηλώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραθέτει στη συνέχεια αναλυτικά τις προτάσεις του Πασόκ και να μπει τέλος, όπως σημειώνει, στην ασυδοσία των φαντς. Αποστάσει από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κράτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Φαπάς, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμβλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και το κολλαπτόμενο κόμμα Τσίπρα, το οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός προαναγγέλει ότι θα ανακοινώσει στις 26 Μαΐου. Το σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι τον ονειρεύονται, καλό θα είναι να το ξεχάσουν, ανέφερε ο Νίκος Παπάς στον Αντένα, υπενισχόμενος ότι ο Δημήτρης Χατζησοκράτης θα πρέπει να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος για την θέση που εξέφρασε. Νομίζω ότι η ώρα του κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται Πρωθυπουργός είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του. Η ώρα για τον κύριο Τσίπρα θεωρώ ότι ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Σχολίασε για την προαναγγελία Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αν υπήρχε κενό στην κεντροαριστερά, δεν θα παρακαλούσε η Νέα Δημοκρατία να κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας, ανέφερε στο Air News ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Έχουμε το θέαμα αιρετή να περιφέρουν τις έδρες τους, να τις βάζουν σε δημοπρασία. Πρέπει να λειτουργούμε με ανιδιοτέλεια και όχι με καβάτζες και προσωπικές στρατηγικές, τόνισε μιλώντας στον Αθήνα 984 η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρο. αλλά και στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω εργασιών. Έως την 5η σταθμή σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ομάδα ειδικών εντόπισε τα πτώματα των 4 Ιταλών διτών που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη 5η, ενώ εξερευνούσαν υποθαλάσσιες πηγές βάθους 50 μέτρων στις Μαλβίδες. Το πτώμα ενός 5ου Ιταλού διητή είχε ανασυρθεί την Παρασκευή από βάθος περίπου 60 μέτρων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στην Αττική και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμοι νότιοι και νωρίς το βράδυ βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Χάρη Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

Κάποιες γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν θυμάσαι τίποτα πια.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρίς Ιωάννη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα είμαστε παρέα από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης μας, με ωραίες μουσικές, με ωραία σχόλια για την επικαιρότητα, πολιτική και όχι μόνο. Και θα σας κάνουμε παρέα ακόμη κι αν είστε μποτιλιαρισμένοι κάπου έτσι μέσα στους δρόμους της Αθήνας ή της Αττικής και έχει πιάσει και λίγο ζέστη. Θέλουμε και λίγο air condition νομίζω πια στο αμάξι. Λέβη. Βασίλης Γεωργίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, μουσικές διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στη δημοσιογραφική παραγωγή σταθερά η Καλλιόπη Ασλανίδου. Διονύσης Φίρστ στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει στα μηνύματά σας 213-09-09-100 και βέβαια έχουμε και Viber, πιο εύκολο και πιο γρήγορο και αδιαμεσολάβητο 6948-984-984 και email για τους πιο παραδοσιακούς 984 on air, μία λέξη, papaki gmail.com.

Θα ξεκινούσαμε λίγο με τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Γιατί πάλι το στολίσκο για τη Γάζα που ήταν κάπου ανατολικά της Κύπρου, πολύ ανοιχτά της Κύπρου, έτσι. Όχι κοντά σε κυπριακή ακτή. Είχαμε πάλι μια έφοδο έτσι του Ισραηλινού στρατού. Έχουν απαγάγει ή εν πάση περιπτώσει αρπάξει ή όπως θέλει να το χαρακτηρίσει ο καθένας αρκετό κόσμο. Διαβάζουμε ότι είναι ένας Έλληνας και Έλληνας ανάμεσά τους, όπως διαβάζουμε εδώ και στην ανανεωμένη, για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της Εφημερίδας των Συντακτών, το fsyn.gr. Μπείτε και δείτε και πείτε μας και τη γνώμη σας. Διαβάζουμε λοιπόν, όπως γράφουν οι καλοί συνάδελφοι εκεί, ότι βρίσκεται και Έλληνας ανάμεσα στους απαχθέντες, 70 ναυτικά μίλια. Στο σκάφος αυτό, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, επέβαιναν ένας Έλληνας, 5 Τούρκοι, ένας Ιταλός και μια Νότιο Αφρικανή. Περίπου 17 πλοία του στολίσκου φέρεται να έχουν απαχθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Θα ξαναπώ εγώ αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Δεν έχει καμία σημασία τι γνώμη έχει κανείς για το Μεσανατολικό, αν το Ισραήλ μπορεί να βομβαρδίζει το Ιράν ή να ισοπεδώνει τη Γάζα ή οτιδήποτε άλλο. Μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο αυτοτελώς αυτό το θέμα. Δηλαδή, έχει κάποια άλλη, είναι ειλικρινής η απορία, έχει κάποια άλλη χώρα το δικαίωμα σε οποιαδήποτε θάλασσα γενικώς και αορίστως, σε διεθνή ύδατα, να μπουκάρει πάνω σε σκάφη και να τους κάνει ζημιές, να παγάγει ανθρώπους, να τους πηγαίνει στο Ισραήλ και τα λοιπά και μετά να τους απελάβνει προς τις χώρες τους. Δηλαδή, ξαναλέω, εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Δηλαδή, εμείς μπορούμε να στείλουμε το πολεμικό ναυτικό να παγάγει κάποιους που είναι σε σκάφη ανοιχτά της Σικελίας ή της Σαρδινίας και να τους φέρουμε στην Ελλάδα? Δεν σας πάω πιο μακριά, λέω για την Ιταλία, ας πούμε. Μπορούμε, δεν ξέρω. Μπορεί να μας απαντήσει δηλαδή κάποιος αν αυτό είναι νόμιμο, αν προβλέπεται, αν το κάνει άλλο κράτος, για να συζητάμε έτσι επί μιας ρεαλιστικής βάσης ή βάσεως, για να το πούμε έτσι λίγο πιο καθαρευουσιάνικα, να κάνουμε και μια δεξιά στροφή. Έχει δικαίωμα άλλο κράτος ή μόνο το Ισραήλ μπορεί να το κάνει αυτό? Είναι νόμιμο? Μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς? Δεν ξέρω, ρωτάω.

Σε άλλα νέα τώρα, είχαμε και το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο συνέδριο, 7ο συνέδριο με πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το ενδιαφέρον είναι ότι βγήκε σήμερα η λίστα με τα ονόματα της Κεντρικής Επιτροπής, ποιοι εκλέγονται στη Νέα Κεντρική Επιτροπή, και στις πρώτες θέσεις, τη 13-14 αν θυμάμαι καλά, μαντέψτε ποιοι, μου πείτε γνωστά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όχι. Είναι το γνωστό δίδυμο της ομάδας αλήθειας. Δηλαδή αυτού του προπαγανδιστικού μηχανισμού υπέρ του κυβερνώντος κόμματος, με όλη αυτή την ιστορία, την εταιρεία Blue Sky, το ποιοι ήταν οι υπουργοί που ήταν, νυν υπουργοί που ήταν υπάλληλοι στην εταιρεία Blue Sky, και όλη αυτή την ιστορία, εν πάση περιπτώσει, που δεν έχει ξεκαθαριστεί τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος πληρώνει ποιον, και όπως πάντα, σύμφωνα με το κυρίαρχο αφήγημα, είναι οι γνωστοί ιδιώτες που έχουν και ιστοσελίδα ή ιστοσελίδες και πληρώνονται από κάποιους άλλους ιδιώτες και αφιλοκερδώς στον ελεύθερο χρόνο τους κάνουν προπαγάνδα υπέρ του κυβερνώντος κόμματος, φυσιολογικά πράγματα, κλασικά και συνηθισμένα σε φιλελεύθερες χώρες της Δύσης. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό, για όνομα του Θεού. Όλοι έχουν μια ομάδα αλήθειας έτσι, να βρίσκεται εκεί και να κάνει προπαγάνδα. Οπότε, τι πιο φυσιολογικό, οι κύριοι από την ομάδα αλήθειας να τους πούμε και μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα ούτε προσωπικό με τα παιδιά, όπως τα έλεγε και ο Παύλος Μαρινάκης, τα παιδιά. Μπράβο λοιπόν στα παιδιά που πήγανε πάρα πολύ καλά σε σταυρούς στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι άξια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πραγματικά μπράβο τους.

0: Σε άλλα νέα, μαζεύει υπογραφές και η Μαρία Καριστιανού. Τώρα, εντάξει, κάποιους θα στεναχωρήσουμε. Προφανώς έχει δικαίωμα να κάνει το κόμμα της, έχει δικαίωμα να έχει όποιες θέσεις θέλει, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν. Κανείς δεν αμφισβητεί τον αγώνα της που έκανε ως πρόεδρος του συλλόγου και για των θυμάτων των Ντεμπών, ή το προσωπικό της δράμα που βιώνει με την απώλεια της κόρης της στο τραγικότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Τώρα βέβαια, να πω και την αμαρτία μου, εντάξει, πολλές εικόνες Αγίων, πολλή Ρωσία, ο ανταποκριτής ο Θανάσης Αυγερινός από τη Μόσχα, που συνήθως μεταφέρει έτσι αυτούσια, ας πούμε, την ρωσική γραμμή, που τσακώνεται, είναι viral πολλές φορές, που τσακώνεται με τον ανταποκριτή στο Βερολίνο, τον Παντελή Βαλασόπουλο, εκεί στο, στη συχνότητα του Open, ένας άλλος πρόεδρος των Ελλήνων εκεί στην Αγία Πετρούπολη. Γενικά πολύ Ρωσία, βρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα, έτσι μαζεύεται πολύ Ρωσία σε αυτό το κόμμα και δίνει πάτημα βέβαια και σε άλλους, όπως τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Νίκο Καραχάλιο που συζητούσε και μαζί της για να συνεργαστεί, πάλι να αφήνουν υπονοούμενα για ρωσόφιλο κόμμα. Φαντάζομαι θα δώσει κάποια συνέντευξη η κυρία Καριστιανού, να ερωτηθεί για αυτά και να το ξεκαθαρίσει, γιατί γενικά απευθυνόμενοι σε ένα χώρο της αντισυστημικής δεξιάς, όπως η νίκη του κυρίου Νατσιού και η ελληνική λύση του κυρία Κουβελόπουλου, και αυτά τα δύο κόμματα έχουν, ας το πούμε έτσι, με ένα ωραίο κομψό και ευγενικό τρόπο, δεν είναι και αρνητικά διακείμενοι απέναντι στη Μόσχα.
1: Let me see you dance,

Και μην ξεχνάμε, σήμερα έχουμε και το νέο επεισόδιο στο ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, που είναι της Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτωρίας Δεντρινού, των άλλοτε ανταποκριτών στις Βρυξέλλες, που έχουν γράψει και εκείνο το βιβλίο, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις, και τότε και τώρα που γίνεται ντοκιμαντέρ βασιζόμενο στο βιβλίο και όχι μόνο, έτσι, με μια σειρά αρκετών συνεντεύξεων, απόψεις στο Sky. Βέβαια έχουμε στο FCNGR, θα δείτε και το πρώτο βίντεο του Τάσου Παπά με τον Δημήτρη Κανελόπουλο, που έχουν πάρει συνέντευξη από τις δύο καλές συναδέλφους, και εκεί είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί ρωτάνε ότι λέει μέσα στο βιβλίο ότι ο Τσίπρας πούλησε τη Μακεδονία, για να το πούμε έτσι, με αυτόν τον ακροδεξιό και χυδαίο λαϊκισμό, ας πούμε, που ακουγόταν τότε, τη Μακεδονία για τις συντάξεις. Δηλαδή πήγε και είπε στους Ευρωπαίους, παιδιά, θα σας λύσω το μακεδονικό, αλλά αφήστε λίγο στην άκρη, ας πούμε, τη μείωση των συντάξεων. Γιατί τώρα μιλάμε για ένα προκάλυπτο deal και είναι και πραγματικά λίγο χυδαίος λαϊκισμός αυτό. Και λένε οι καλές συναδελφοί ότι όχι, εμείς δεν λέμε στο βιβλίο κάτι τέτοιο. Ρωτάει ο Τάσος, μήπως το υπονοείτε κάπου, γιατί τι εννοεί, ότι εκεί που περιγράφει, ας πούμε, στη συνάντηση με τη Μέρκελ, αμέσως μετά περιγράφει ότι νωρίτερα υπήρχε μια κουβέντα με τον Γιούνκερ, που ο Γιούνκερ του είπε ότι, του Αλέξη Τσίπρα, ότι εμείς ενδιαφερόμαστε για το μακεδονικό κτλ. Κάτι που η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι το λένε στον εκάστοτε, το λέγανε στον εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργό. Γιατί ειδικά οι Γερμανοί θέλανε να προχωρήσει η ιστορία των Βαλκανίων και το Μακεδονικό ήταν ένα αγκάθι. Λένε όχι, ούτε το υπονοούμε, δεν μας προκύπτει ρεπορταζιακά, ούτε αναφέρουμε κάτι τέτοιο. Άρα αυτό για να ξεκαθαρίζει την κατάσταση. Βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό που τις ρωτάνε οι συνάδελφοι μετά. Λέει ότι εντάξει, όταν όμως ο Μητσοτάκης έβγαινε από το Βήμα της Βουλής ή σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, στο να ήμουν στο Γιώργο Παπαδάκη κτλ. Και έλεγε, μα εγώ το διάβασα στο βιβλίο ότι ο Τσίπρας πούλησε τη Μακεδονία για τις συντάξεις, τότε γιατί δεν αντιδράσατε? Που είναι μια πολύ σωστή ερώτηση, και εκεί απαντάνε ότι θεωρήσαμε ότι δεν, πώς το λένε, ότι δεν θα παίρνουμε σε διάλογο, ότι δεν χρειάζεται, ας πούμε, να απαντήσουμε στο τι λέει ο κάθε πολιτικός. Ναι, αλλά στον Τσίπρα απάντησαν. Βέβαια ο Τσίπρας έστειλε επιστολή στο Sky που εξηγούσε γιατί δεν ήθελε να μιλήσει σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς οι απαντήσεις κρίνονται και ο καθένας βγάζει και τα συμπεράσματά του. Ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε, διάλογο κάνουμε. Και ο καθένας πείθεται από όσα θέλει και όσα μπορούν να τον πείσουν. Η ώρα όμως είναι και μισή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου, οι τρεις από τις έξι συλλήψεις αφορούν σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού φθορών και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ερχόμενη Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση κυκλισμένων των θυρών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστόκλης Δεμήρης. Το Πακιστάν διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες την απάντηση της Τεχεράνης στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Διήμερη σύνοδο στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7, τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία, επαρκούν για μόλις λίγες εβδομάδες, δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Πιρόλ. 100 συλλήψεις ακτιβιστών ανοιχτά της Κύπρου σε πλοία του στολίσκου Global Summit για την Γάζα από τις δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού. Την αναχέτηση επιβεβαιώνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, καταδικάζει το γεγονός η Τουρκία. Να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου, ζητά με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Διδημότυχο και Κάρπαθο και την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη από το Κισαία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Νάρκη στα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής στο ιδιωτικό χρέος, δηλώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, παραθέτει προτάσεις για να μπει τέλος, όπως σημειώνει, στην ασυδοσία των funds. Αλλαγή στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω εργασιών έως την 5η σταθμή σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Ελευθερή είσοδο σήμερα στα μουσεία της χώρας στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας μουσείων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στην Αττική. Τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3:30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, έτσι. Επιστρέφουμε δυναμικά στην πολιτική επικαιρότητα και πάμε να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και την επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τη διαγραφή Πολάκη, τα όσα συμβαίνουν σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Μαζί μας είναι ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής. Κύριε Αλεξιάδη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Ιωάννου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία. Να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, λίγο προβοκατόρικα, αλλά με την καλή έννοια. Δεν χαρήκατε πολύ με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι?
1: Αυτό που χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ηρεμία, ενότητα και ενδυνάμωση του κόμματος για να μπορέσουμε να πάμε στα επόμενα πολιτικά βήματα. Ούτε διαγραφές, ούτε διασπάσεις, ούτε απομονωτισμούς, ούτε καταστάσεις που μας έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε δύσκολες περιόδους. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Όταν ένα κόμμα είναι δημοσκοπικά σε τόσο χαμηλό επίπεδο, όπως είναι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται στις δημοσκοπήσεις...
0: Το θεωρείτε κίνηση... χαμηλά?
1: Οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ χαμηλά και πρέπει... Ακριβώς για αυτόν τον λόγο κάθε μας κίνηση να τη μετράμε δυο φορές πριν την κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, έστω και τώρα, εγώ αυτό που ζητάω εν ολίγης είναι να επανεξεταστεί το θέμα της διαγραφής από την κοινωνική ομάδα σε μια συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και ήρεμα και δημοκρατικά να κάνουμε και συζητήσουμε τα πάντα.
0: Ναι, βέβαια διαβάζω κάτι πληροφορίες ότι πώς θα συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή, αφού είναι εκεί ως βουλευτής. Ότι αφού τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, τώρα ως τι θα έρθει στα όργανα να μιλήσει που θέλει να έρθει ο Παύλος Πολάκης? Μήπως είναι θέμα ερμηνείας, δηλαδή θέλω να πω του καταστατικού, του κανονισμού, πώς το λένε αυτό?
1: Έχουν, ναι, έχετε δίκιο και το λέτε αυτό, γιατί βγαίνουν διάφοροι που το παίζουν και ειδικοί με τα καταστατικά και με τα τέτοια και λένε τέτοια πράγματα. Επειδή εγώ ασχολούμαι με το καταστατικό του συνασπισμού παλαιότερα και μετά του ΣΥΡΙΖΑ και τελευταία με το ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΣΟΥ, ασχολούμαι μέχρι και το τελευταίο συνέδριο που κάναμε την τελευταία ανανέωσή του, θα ήθελα σε όλους αυτούς να θέσω το ερώτημα: πού ήσασταν, ρε συντρόφια, όλο αυτό το διάστημα που είχαμε σαφή παραβίαση τους τελευταίους 10 μήνες περίπου του άρθρου 6 το καταστατικό, που λέει ότι ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να βγαίνει δημόσια και να είναι υπέρ άλλου κόμματος ή υπέρ πολιτικών πρωτοβουλειών που είναι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Το άρθρο 6 το λέει αυτό. Δεν μπορείς στο καταστατικό να έχεις ευαισθησίες και να λες ότι εάν κάτι αφορά τον Ιωάννου πάμε παρακάτω, εάν αφορά τον Αλεξιάδη τον διαγράφουμε.
0: Υπονοείται δηλαδή ότι δεν μπορείς να είσαι μέλος, τέλεχος ή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να στηρίζεις, ας πούμε, το νέο κόμμα Τσίπρα? Υπονοείται κάτι τέτοιο?
1: Το έχω πει στην πολιτική γραμματεία. Εγώ δεν μου αρέσει να μιλάω με υπονοούμενα. Τα λέω γνωρίζοντας το κόστος που παίρνω στις πλάτες μου. Τα λέω με σαφήνεια. Και είχα πει από το καλοκαίρι του 25.
0: Ναι, αλλά άμα θέλει κάποιος να πάει δηλαδή στο νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί να του το απαγορεύσετε εσείς?
1: Επειδή βάζετε ωραία τραγουδάκια, υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι που λέει: άμα θες να φύγεις, φύγε. Και άμα θες να κάτσεις, κάτσε. Να γκρινιάζεις μόνο, πάψε.
0: Γκρινιάζουν δηλαδή κάποιοι?
1: Μα δεν μπορώ να καταλάβω, εάν κάποιος έχει γοητευτεί από ένα κόμμα το οποίο θα βγάλει το καταστατικό του, θα δημοσιοποιήσει την πρότασή του, θα βγάλει την κεντρική ομάδα των στελεχών του, γιατί όλα αυτά ακόμα δεν τα ξέρουμε.
0: Και κάποιοι έχουν υπομονή γοητευτεί μέχρι τις 26 του μηνός. Ο καιρός γαρεγγής.
1: Μακάρι να έρθει 26 του μηνός για να είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, αλλά... Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιοι εδώ και μήνες υπονομεύουν την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ αφήνοντας όλα αυτά τα δηλητηριώδη υπονοούμενα ότι εμείς είμαστε για λίγο εδώ μέχρι να γίνει το άλλο κόμμα και διάφορα τέτοια.
0: Μα αφού θέλουν να πάνε στο άλλο όμως, κύριε Αλεξιάδη, γιατί με το ζόρι θα του πρέπει να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θέλω να πω, τώρα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, καταλαβαίνετε.
1: Με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Το Ευαγγέλιο είναι σαφές αυτά τα πράγματα. Λέει: ετείτε και δοθήσετε η χάρη.
0: Α, υπάρχει και αυτή η οπτική θεολογικού χαρακτήρα.
1: Βεβαίως, αν με βγάζετε και άλλη φορά, μπορώ να σας λέω τέτοια πράγματα τα οποία ενδυναμούν και την ψυχική μας διάθεση εκτός από τις ωραίες μουσικές σας. Αλλά εάν κάποιος πραγματικά έχει μια πολιτική διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να βγει να την διατυπώσει, διότι και αυτοί που έχουν αποχωρήσει πρόσφατα από το ΣΥΡΙΖΑ, υπονοώντας ότι πηγαίνουν στο νέο πολιτικό φορέα, δεν έχουν διατυπώσει κάποια διαφωνία.
0: Ναι, αλλά σου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του, έχει 4% στις δημοσκοπήσεις, ο Τσίπρας κάνει νέο κόμμα, πάμε να στηρίξουμε τη νέα προσπάθεια.
1: Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός ο οποίος έδωσε τελευταία τις μάχες και έφυγε τελευταία υπουργός της κυβέρνησης με θέματα πτυχίου. Δεν τα έδωσε κάποιος πολιτικός φορέας που θα έρθει κάποτε από το μέλλον, θα μάθουμε το πρόγραμμά του, θα μάθουμε το καταστατικό του κτλ. Με ακούτε επικριτικό για αυτά τα πράγματα, διότι εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ...
0: Δεν σας βλέπω έτοιμο για ακόμα Τσίπρα πάντως τώρα, έτσι όπως σας ακούω.
1: Εγώ...
0: Ψυχολογικά εννοώ και πολιτικά, ναι, μην παρεξηγηθώ.
1: Είναι ένα ωραίο τραγουδάκι που λέει «Εδώ θα μείνω». Σε ό,τι αφορά όμως, μισό λεπτό.
0: Εδώ θα μείνετε, αλλά ο Χατζησοκράτης λέει να καταθέσει το... ο ΣΥΡΙΖΑ το όνομα στον Άριο Πάγο κτλ. Και να πάνε όλα στο νέο κόμμα.
1: Απήντησε στον αγαπημένο σύντροφο Δημήτρη Χατζησοκράτη και είναι πολιτικό λάθος αυτό που έκανα. Μπήκαν να δουν την ανάρτηση και την απάντηση από κάτω, γιατί μας προτρέπει να κάνουμε συνέδριο αναστολής του κόμματος. Για να πάμε σε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδρυθεί ακόμα, δεν ξέρουμε το πρόγραμμά του, το καταστατικό του κτλ. Εν πάση περιπτώσει, για να μην παίζουμε τις λέξεις. Σαν ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σαφείς. Με απόφαση Κεντρικής Επιτροπής λέμε ότι πρέπει να ενωθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του χώρου, να φτιάξουμε ένα μεγάλο φορέα, διότι όπως φαίνεται, κύριε Ιωάννη, αυτό που ξεχνούν διάφοροι ή που θέλουν να το ξεπεράσουν. Από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Πρέπει να ενωθούν όλοι στην προοδευτική παράταξη.
0: Ναι. Και αντίλογος, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Θέλω να τελειώσω τη φράση για να καταλάβουν οι ακροατές γιατί το λέω αυτό. Εάν λοιπόν πρέπει να ενώσεις, σε αυτό η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής λέει ότι καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει στον Αλέξη Τσίπρα. Και περιμένουμε να παίξει αυτό το καθοριστικό ρόλο. Να ξεκαθαρίσει δηλαδή αν θέλει. Αυτό το ρόλο, εάν θέλει να ενώσει και μια σειρά από τέτοια ζητήματα. Περιμένουμε λοιπόν.
0: Αυτό θέλει να κάνει ο Τσίπρας πάντως.
1: Ποιο?
0: Αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν θα πάει κάποιος ως ομάδα ή ως κόμμα ή ως τάση, αλλά σαν μονάδες. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ότι όποιος θέλει, μόνος του πάει, παρετείται μάλλον και από την βουλευτική έδρα, όπως έκανε ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Πώς το είπατε αυτό, το παρετείται, πώς το είπατε, για ξαναπείτε το.
0: Παρετείται από τη βουλευτική έδρα. Και
1: μπορούμε να τα ξαναπούμε στις 27-28 του μηνός για να μετρήσουμε κιόλας πόσες παραιτήσεις θα έχουμε.
0: Ναι, μπορεί να μην παραιτηθούν τώρα, λέω εγώ τώρα. Μπορεί να παραιτηθούν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο.
1: Γιατί ποιο λόγο, δεν κατάλαβα. Αφού μπήκε όρος από το Παλάς ότι όποιος θέλει να έρθει σε αυτό το κόμμα θα παραιτηθεί.
0: Μπορεί να μην είναι όριμες οι συνθήκες τώρα, να πρέπει να περάσουν μερικοί μήνες.
1: Περιμένουμε να βγει άλλη σοδιά τα κεράσια να είναι πιο όριμα και τα προηγούμενα.
0: Πάντως τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, εσείς λέτε ναι, ωραία, να πάρουμε μια ενωτική πρωτοβουλία όλοι μαζί. Αλλά συγγνώμη, τα δεδομένα είναι το εξής. Το ΚΚΕ παραδοσιακά λέει όχι. Το ΠΑΣΟΚ σας λέει όχι, θα κατέβουμε αυτόνομοι. Η Νέα Αριστερά έχει αποκτήσει η πλειοψηφία της, έχει βγάλει μια νέα ηγετική ομάδα που λέει εμείς δεν πάμε στο κόμμα Τσίπρα, δεν θέλουμε άλλα πράγματα. Κοιτάζει προς το Μέρα 25, το οποίο μάλλον δεν του στέλνει. Εν πάση περιπτώσει, στο ΣΥΡΙΖΑ, όσοι είστε με τον Παύλο Πολάκη, δεν τα βλέπετε αυτά με πολύ καλό μάτι. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι.
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό.
0: Τα βλέπει με καλό μάτι. Δηλαδή, πώς θα βγει άκρη τώρα από όλο αυτό.
1: Μισό λεπτό. Ο Παύλος Πολάκης, καταρχάς, έχει μιλήσει ο ίδιος για την ανάγκη ενότητας και μάλιστα το έχει διευρύνει και έχει πει ότι να απευθυνθούμε σε πολιτικές δυνάμεις μα και στον χώρο της ανταρσία. Όχι μόνο. Δεν το βλέπει με κακό μάτι, αλλά λέει ότι πρέπει να διευρύνουμε την πολιτική.
0: Τώρα με την ανταρσία τώρα και κύριε Αλεξιάδη, τώρα να είμαστε ειλικρινείς τώρα με όλη τη συμπάθεια που μπορεί να έχουμε. Τώρα με την ανταρσία δεν μπορείς να κάνεις κόμμα εξουσίας. Δηλαδή με ένα κόμμα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς που θέλει ρήξη με όλα ή δραχμή ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τώρα δεν γίνεται.
1: Εγώ σας είπα τι έχει πει δημόσια ο Παύλος. Πάμε όμως τώρα στην ουσία του πράγματος. Οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει την πρώτη θέση και είναι κοντά στο 25%. Από το 25% και μετά ξεκινάει η κατανομή των μπόνους των 50 εδρών.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, εάν όλοι εμείς καθόμαστε και βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο 27, 28, 29, 30, απλά παρακολουθούμε το χτίσιμο της επόμενης κυβέρνησης. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να συσπηρωθούν προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις που θέλουν και μπορούν βέβαια.
0: Ποιες είναι αυτές όμως, γιατί δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Πάμε ποιες λοιπόν είναι. Να τις περιγράψουμε. Βλέπουμε ναι. λοιπόν ότι και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν τέτοιες απόψεις, ακούγονται τέτοιες απόψεις, όχι πλειοψηφικές, ακούγονται. Και στο χώρο της Νέας Αριστεράς κάποιοι που είχαν άλλες απόψεις έχουν τώρα μια λογική συνεργασίας, αλλά και στο ΜΕΡΑ και αλλού υπάρχουν αυτές οι απόψεις, διότι όλοι καταλαβαίνουν ότι κύριε Ιωάννου την επόμενη της εκλογικής αναμέτρησης κάποιος θα φορτωθεί το Μουτζούρι. Ο Μουτζούρις θα λέει νέα τετραετία Μητσοτάκη. Ποιος θα φορτωθεί αυτή την ευθύνη?
0: Ναι, αλλά εσείς περιγράφετε τώρα ότι πρέπει να γίνουν διασπάσεις στα υπάρχοντα κόμματα και από αυτές τις διασπάσεις να φτιαχτεί ένας καινούριος φορέας.
1: Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφέστατος. Στην απόφαση που έχουμε δημοσιοποιήσει, ΣΥΡΙΖΑ.gr αναρτημένη, λέει ότι πρέπει να ενώσουμε πολιτικές δυνάμεις και καλούμε τον Αλέξη Τσίπρα να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ενότητα.
0: 26 Μαΐου θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος δηλαδή?
1: Περιμένουμε κι εμείς 26 Μαΐου να δούμε εάν θα απαντήσει καταφατικά στη συγκεκριμένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και εάν υπάρχει αυτός ο πολιτικός σχεδιασμός.
0: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό όμως, κύριε Αλεξιάδη. Συγγνώμη τώρα. Γιατί
1: υπάρχουν διάφορα στελέχη του νέου φορέα που βγαίνουν και λένε πράγματα σε άλλη κατεύθυνση.
0: Δηλαδή?
1: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί και ότι να προσχωρήσει όπως είναι στο νέο φορέα και διάφορα τέτοια. Αυτά λοιπόν πρέπει να ξεκαθαριστούν.
0: Μα μισό λεπτό, να ρωτήσουμε κάτι τώρα. Πώς θα γίνει, δηλαδή εσείς αναγνωρίζετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετέχει ας πούμε σε ένα νέο φορέα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα και εσείς το αποδέχεστε αυτό από ό,τι καταλαβαίνω?
1: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Τι ρόλο να έχει άμα δεν είναι επικεφαλής?
1: Δεν θα καθίσω εγώ να το πω. Πρώτα πρέπει να αποφασίσουν, μια στιγμή να τα βάλουμε σε σειρά τα πράγματα. Πρέπει πρώτα να έχετε ηλεκτρικό ρεύμα και μετά να κάνετε εκπομπή. Δεν μπορείτε να κάνετε εκπομπή και μετά να λέτε να ψάξω να βρούμε ρεύμα.
0: Βάλουμε γεννήτρια.
1: Ναι, πρέπει λοιπόν πρώτα να αποφασιστεί ότι πάμε να κάνουμε μεγάλη εκλογική συνεργασία. Πρώτα να αποφασιστεί αυτό και μετά να δούμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα και ποιο θα είναι επικεφαλής. Δεν ξεκινάμε από τον επικεφαλή. Ξεκινάμε από τη διάθεση και από το πρόγραμμα.
0: Μα την έχει πάρει την πρωτοβουλία όμως ο Τσίπρας τώρα. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει βγάλει μανιφέστο, έχει γίνει δουλειά στο Ινστιτούτο με ειδικούς, καθηγητές, επιστήμονες.
1: Όλα αυτά, αλλά περιμένουμε. Ναι, όλα αυτά τα σεβόμαστε ως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά περιμένουμε και εμείς, όπως και η ελληνική κοινωνία, να έρθει η ώρα που θα δούμε πρόγραμμα και κυρίως καταστατικό. Και σε όσους είμαστε από παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και δώσαμε, ζητώ συγγνώμη, και τον αγώνα 15-19, περιμένουμε να βρούμε έστω στις 26 του μηνός τις απαντήσεις, γιατί όλα αυτά δεν έγιναν μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έπρεπε να γίνει άλλος φορέας.
0: Εσείς καταλάβατε τώρα, έχετε καταλάβει μάλλον πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη στιγμή, είναι ένα κόμμα, έχει γραφεία, κρατική χρηματοδότηση, είναι μέτοχος μέσα ενημέρωσης στην Αυγή και στο Κόκκινο. Με όλα αυτά τι θα γίνει? Δηλαδή θεωρείτε ας πούμε ότι η Αυγή και το Κόκκινο πρέπει να καταλήξουν στο νέο κόμμα παραδείγματος χάρη?
1: Όχι. Όλα αυτά είναι πολύ νωρίς να συζητηθούν. Όλα αυτά πρέπει
0: ναι,
1: να
0: αλλά είναι θέματα όμως. Πώς θα γίνει?
1: Όλα αυτά είναι θέματα, όπως είναι και θέματα ότι ο Σωκράτης Φάμελος σαν πρόεδρος κληρονόμησε πάρα πολλά χρέη στον ΣΥΡΙΖΑ, τα έχει βάλει σε σειρά, τα έχει ρυθμίσει, δεν χρωστάμε τίποτα σε τράπεζες, έχουν ρυθμιστεί τα χρέη σε προμηθευτές, σε οφειλές, σε εργαζόμενους, έχει γίνει πολλή δουλειά. Μπορεί να ζητάω κι εγώ, όπως και πολλά άλλα στελέχη, να συνεδριάσει επιτέλους η πολιτική γραμματεία, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι υδρώνει τη φανέλα και το έχει κάνει στον τομέα αυτό, όπως και σε άλλους, πολύ σημαντική δουλειά.
0: Ναι, αλλά εκνευρίστηκε όμως από ό,τι καταλάβαμε με την ανάρτηση του κ. Πολάκη. Θεωρείτε ότι ήταν αντίδραση εν θερμό, ότι ήταν προσχεδιασμένο? Ότι... Γιατί ο Στέφανος Κασελάκης μιλάει για μπουζουξίδικο νούμερο 2 και για προσχεδιασμένο πράγμα.
1: Θα μας ξεκαθαρίσει ο κ. Κασελάκης πολιτικά σε ποια ομάδα είναι. Γιατί μας εμφανίστηκε ως
0: το νούμερο 2 και για τώρα, προσχεδιασμένο πράγμα.
1: Θα μας ξεκαθαρίσει ο κ. Κασελάκης πολιτικά σε ποια ομάδα είναι. Γιατί μας εμφανίστηκε

0: λήξει αυτό το θέμα. Μπορεί να λήξει με πάρα πολλούς τρόπους. Γι' αυτό ζητάμε να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, ναι, για να λήξει αυτό το θέμα.
1: Πώς να λήξει δηλαδή?
0: Δεν είναι δυνατόν αυτή την περίοδο να μιλάμε για διαγραφές και για διασπάσεις. Πρέπει να μιλήσουμε για ενότητα.
1: Άρα να ανακληθεί η διαγραφή. Πώς θα λήξει το θέμα αν δεν ανακληθεί η διαγραφή?
0: Πρέπει να ανακληθεί
1: διαγραφή. Δεν εξαρτάται από τον Παύλο Πολάκη αν θα γυρίσει ή όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά θέλω να πω, αυτό είναι μια απόφαση της ηγεσίας.
0: Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έγινε κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου ήταν οριακό, και σας είπα γιατί ήταν οριακό. Διότι η ίδια ηγεσία του κόμματος όλους αυτούς τους μήνες σε εκείνα τα στελέχη, τα οποία μερικά έχουν και κεντρικούς ρόλους στο κόμμα, δεν τηρούσαν το καταστατικό, ούτε καν μια πολιτική αποδοκιμασία δεν πήγε να τους κάνει μία φορά. Και βρήκε την δήλωση του Παύλου για να δημιουργηθεί όλο αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να λήξει αυτό το θέμα, διότι ενότητα θέλουμε. Και να δυναμώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και όχι οτιδήποτε άλλο τον αποδυναμώνει.
1: Να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει και ένα σενάριο, το ακούτε κι εσείς, ότι εάν η σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να προσχωρήσει, ας το πούμε έτσι, με ένα μεγάλο μέρος της σημερινής ηγετικής ομάδας, θέλουν να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα Τσίπρα, ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον Παύλο Πολάκη ή σε όποιον άλλον θέλει να κρατήσει το σημερινό κόμμα και να δοκιμάσει την τύχη του στις εκλογές αυτόνομα. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο θα υπάρχει ως ενδεχόμενο, ως σενάριο?
0: Πρώτα απ' όλα είναι σαφές ότι εμείς θέλουμε να ενώσουμε. Αυτό που λέτε είναι ένα σενάριο που περιγράφει έναν μικρό ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θέλουμε έναν μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλουμε η ηγεσία να έρθει σε επαφή και με άλλα πολιτικά στελέχη και άλλες πολιτικές προσωπικότητες, όπως η Κατσέλη, ο Γκοτζιάς, ο Κόκαλης, που έχουν πίσω το κινήσεις και εκφράζουν κάτι στον προοδευτικό χώρο και μπορούν να δείξουν αυτή τη δυναμική της ενότητας, να έρθει σε επαφή και να διερευνήσει αν μπορεί να υλοποιηθεί η απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής. Κατά τη γνώμη μου μπορεί και πρέπει. Και αυτό θα δημιουργήσει άλλη δυναμική και θα κάνει και άλλους συντρόφους που έχουν φύγει από τη Νέα Αριστερά ή που είναι σε έναν χώρο ανεξάρτητο ή τέλος πάντων ψάχνουν τι είναι να κάνουν, στο πώς θα συνεργαστούμε εκλογικά. Το ξαναλέω, εάν δεν ενωθούμε θα ξαναέχουμε πάλι κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Ναι, πάντως να σας πω κάτι τώρα, γιατί έχουμε και αρκετά μηνύματα και τα λοιπά. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος? Ο κόσμος βλέπει το εξής τώρα, ότι είναι ο ευρύτερος κεντροαριστερός και αριστερός χώρος κατακαιρματισμένος. Το Πασόκ λέει, εμείς μόνοι μας αυτόνομα θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη έστω και με μια ψήφο. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτά τα προβλήματα, εμφανίζεται ουσιαστικά διχασμένος ανάμεσα σε Φάμελο και Πολάκη για το πώς θα γίνει αυτή η ευρύτερη συσπήρωση δυνάμεων που λέτε. Η Νέα Αριστερά είναι ουσιαστικά εδώ και καιρό διχασμένη, άλλαξε και ηγεσία και κοιτάζει αριστερότερα σε μια λογική λίγο πιο καλή η μοναξιά. Ο Βαρουφάκης δεν θέλει τη σημερινή κάποιος από τη Νέα Αριστερά που ήταν μαζί του και στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά λέει μπορεί να θέλει κάποιους άλλους όπως το Γαβρίλη Σακελαρίδη. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνούν όλοι πώς μπορεί να γίνει αυτή.
0: Ωραία, την άκουσα την περιγραφή, να σας απαντήσω.
1: Η συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να κάνει κάτι καινούριο. Δεν θέλει τις αμαρτίες από ό,τι καταλαβαίνουμε του παρελθόντος, ούτε να φτιάξει ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ με τα ελαττώματα τα πολιτικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πώς θα βγει άκρη από όλο αυτό? Δηλαδή, πέρα από την άποψη του που έχει ο καθένας.
0: Ελαττώματα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, πείτε μου ένα.
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι η ύπαρξη τάσεων, ομάδων και κόμματα μέσα στο κόμμα, όπως λέγανε με κάποτε για την ομπρέλα τους 53 που μετά έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά.
0: Αυτό να υπάρχει.
1: Ποιο?
0: Ποιος το επέτρεπε αυτό να υπάρχει?
1: Το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς.
0: Όχι το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα δεν έφτιαξε ο Τσίπρας το καταστατικό τώρα, για να είμαστε δίκαιοι. Τα συνέδρια
0: όχι, μαζί το φτιάξαμε και χωρίς την έγκριση του Αλέξη θα γινόταν κάτι. Αλλά για να μην μασάμε τα λόγια μας, και επειδή εγώ προσωπικά ήμουν και θύμα αυτών των τάσεων, λόγω συγκεκριμένη τάση και συγκεκριμένου στελέχου αυτή τη τάση έφυγα από την κυβέρνηση. Και μάλιστα με την απέτηση να μην είμαι σε άλλη θέση. Αυτό το πράγμα δεν το αποδέχτηκε, δεν συμβιβάστηκε με αυτό ο Ιωάννου, άλλο συμβιβάστηκε. Θέλω να πω ότι όταν αποδέχεσαι την λάθος λειτουργία τέτοιων καταστάσεων, δεν μπορείς μετά να θυμάσαι ότι αυτό είναι λάθος, αλλά να ρωτήσεις.

0: προσθέσω και κάτι άλλο αφελές. Αν αύριο υπάρχει μια ομάδα στο νέο φορέα, στο νέο φορέα που θα δημιουργηθεί, μια ομάδα στελεχών που έχει την α άποψη για το θέμα του τραπεζικού συστήματος και την β άποψη για το θέμα της ενέργειας, τι θα βγει να κάνει η ηγεσία του νέου φορέα? Θα τους πει ότι φεύγετε επειδή έχετε μια άλλη άποψη? Διότι σε όλη τη δημοκρατική Ευρώπη, σε όλη την κεντροαριστερά, υπάρχουν και οι διαφορετικές απόψεις στο ίδιο κόμμα. Θέλω να πω ότι όταν έχεις ένα κόμμα, θα έχεις και διαφορετικές απόψεις σε κορυφαία ζητήματα που απασχολούν όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Σας είπα δύο παραδείγματα. Άρα μην πάμε να δαιμονοποιήσουμε κάτι.
1: Ότι δεν είναι όλα φραξιονισμός, ας πούμε, εννοείται.
0: Μα το να προσεγγίσουμε. Το τραπεζικό σύστημα, το αν για παράδειγμα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση ή αν πρέπει να είναι λειτουργία της ελεύθερης αγοράς στο τραπεζικό σύστημα, είναι ένα κορυφαίο ζήτημα οικονομικής πολιτικής. Εάν για παράδειγμα θες την ΑΔΕ, γι' αυτό θα το πω το παράδειγμα για να ξαναμιλήσουμε μετά τις 27 του μηνός. Εάν θες την ΑΔΕ ανεξάρτητη δήθεν από το... από το Υπουργείο Οικονομικών, ή αν θες την ΑΔΕ να καταργηθεί και να υπαχθεί στο Υπουργείο Οικονομικών όπως έχει αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα όταν ήταν ο Αλέξης στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα διαφορετικών πολιτικών απόψεων και θα φανεί στο μέλλον τι άποψη έχει ο καθένας. Μάλιστα. Δεν είναι όμως τα κυρίαρχα αυτά τα οποία θα μας... Εγώ δεν ψάχνω να βρω τι μας διαφοροποιεί, ψάχνω να βρω τι θα μας ενώσει.
1: Μάλιστα. Για να δούμε, εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και μακάρι να βγει μια άκρη από όλα αυτά. Κύριε Αλεξέη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: έλα τσεκάρω να σου τραγουδά με θυσμένος.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Που προς μου θα σε ξαναδώ.
2: Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήταν ο Τρίφωνας Αλεξιάδης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, για όλες τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και στον ευρύτερο χώρο. Και είπαμε, μακάρι να βγει μια άκρη από όλα αυτά.
1: Το φως του ήλιου θα ραγίσει και εσύ θα τρέχεις προς τα εδώ.
2: Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βασίλης Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπιας Λανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Διονύσης Φίρστ.
1: Στον ουρανό και θα το ωραίο πρόσωπο.
2: Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί Καλλιόπη Λιβανού με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.
1: Πρόσωπο σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό.
0: Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει, τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανού. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που πλέον μένει με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Αποστάσεις από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κράτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Παπά, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμβλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και το εκολαπτώμενο κόμμα Τσίπρα, το οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός προαναγγέλει ότι θα ανακοινώσει στις 26 Μαΐου. Το σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι το ονειρεύονται, καλό θα είναι να το ξεχάσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπάς στον Αντένα, υπενισόμενος ότι ο Δημήτρης Χατζησοκράτης θα πρέπει να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος για τη θέση που εξέφρασε. Μήνυμα του τέλος προς τους βουλευτές του κόμματος, ότι όποιος θέλει να ενισχύσει μια άλλη πολιτική προσπάθεια, ας παραιτηθεί και ας παραδώσει την έδρα του. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Βορίζια Ηρακλείου και το Αμάρι Ρεθύμνου. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής, οι 3 αφορούν υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού, φθορών, καθώς και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από τους πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους. Η σφύρα από τα Βορίζια διαφέρεται μάλιστα να έχει εισπράξει από ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ κοινοτικές επιδοτήσεις πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ την τετραετία 2021-25. Οι άλλοι 3 έχουν συλληφθεί για ζωοκλοπή με σκοπό να εμφανίσει αυξημένο ζωικό κεφάλαιο για την εξασφάλιση υψηλότερων επιδοτήσεων. Την ερχόμενη Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση κυκλισμένων των θυρών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο Εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, προκειμένου να ενημερώσουν για την υπόθεση των υποκλοπών, κάτι που είχαν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Patriot από Δίδυμο και Κάρπαθο άναψε το Κυψέα. Επίσης ενέκρινε την προσπάθεια την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Bergamini, όπως επίσης και την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και τη Μέση Αναβολή. Κατά πληροφορία συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις εξελίξεις που φαίνεται να δρομολογούνται από τη γείτονα με την προώθηση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα. Νάρκιστα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής στο ιδιωτικό χρέος, δηλώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραθέτει στη συνέχεια αναλυτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για να μπει τέλος, όπως σημειώνει, στην ασυδοσία των φαντς. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι βομβάρδισαν ομάδες που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στο δυτικό Ιράν, ενώ προσπαθούσαν να εισάγουν λαθρέα στη χώρα ένα μεγάλο φορτίο αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών. Στο μεταξύ, το Ανώτατο Όργανο Ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα τη σύσταση νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του ορμούς. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι το Πακιστάν διαβίβασε στις ΗΠΑ την απάντηση της Τεχεράνης στη νέα αμερικανική πρόταση. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπακαΐ δήλωσε ότι η διαδικασία των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται και δεν είναι προσωρινή. Κρίσιμη διήμερη σύνοδο στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7, ενώ οι αγορές ομολόγων βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο βίαιο sell-off. Τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία, επαρκούν για μόλις λίγες εβδομάδες, δήλωσε από το βήμα της Συνόδου ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι του Brent αυτήν την ώρα, 99,49 το ελαφρό αργό. Πτωτικά κινούνται τα χρηματιστήρια στο 0,57% οι απώλειες στην Αθήνα. Στο μεταξύ, οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού προχώρησαν σε 100 συλλήψεις ακτιβιστών, κάνοντας ρεσάλτο ανοιχτά της Κύπρου σε πλοία των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud για τη Γάζα. Ο στολίσκος αποτελείται από περίπου 50 σκάφη. Για κακόβουλο σχέδιο έκανε λόγο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αντιδράσει στην Ελλάδα από ΣΥΡΙΖΑ και Γιάννη Βαρουφάκη. Καταδικάζει το γεγονός η Τουρκία. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή των Κάτω Πατησίων στην Αθήνα, με θύμα εργαζόμενο της εταιρείας, εκφράζει ο ΔΔΕ. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε υποσταθμό. Τραγικό θάνατο βρήκε και ένας 46χρονος εργάτης αλβανικής καταγωγής, πατέρας δύο παιδιών, κατά τη διάρκεια εργασιών σε εργοκατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων στη βουνοπλαγιά Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εργαζόμενος βρισκόταν μέσα σε εξκαφή όταν υποχώρησαν χώματα και τον καταπλάκωσαν. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω εργασιών. Έως την 5η σταθμή σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Από την περιοχή του Ευαγγελισμού και του Κολονακίου ξεκινούν σήμερα οι εργασίες συντήρησης και επαναδιαγράμμισης των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στην Αττική και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Ανεμινώτη και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.

0: Είναι ο Λέοναρντ Κοέν, ο οποίος αρέσει στο καλεσμένο μου σήμερα, γιατί βλέπω έτσι το σιγοψιθυρίζει. Είναι μεγάλη χαρά, είναι μεγάλη τιμή. Αρχίζουμε αυτή τη βδομάδα με έναν άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας στον χώρο των εικαστικών. Είναι ένας από τους κορυφαίους της εποχής του ζωγράφους. Είναι ο κύριος Χρήστος Μποκόρος και είναι πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είστε σήμερα εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984. Δεν βγαίνετε εικαστικοί πολύ συχνά από το εργαστήρι σας?
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά.
1: Αμηχανία.
0: Όχι.
1: Πρώτη, απέναντι.
0: Όχι. Τι κάνετε?
1: Προσπαθώ να χαλαρώσω τώρα απολαμβάνοντας την έκθεση που στήθηκε. Τέλειωσε η δυσκολία του στησίματος, της ετοιμασίας, της παρουσίασης. Αλλά ακόμα είναι...
0: Είναι πρώτες μέρες.
1: Οι πρώτες μέρες. Τα γένεια ήταν προχτές, την Παρασκευή, το βράδυ.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο χώρο έτσι των ανθρώπων που ασχολούνται με τα εικαστικά, που τους αρέσει να παρακολουθούν εκθέσεις, να πηγαίνουν σε γκαλερί, το ότι ο Χρήστος Μποκόρος κάνει έκθεση είναι μια είδηση. Και η είδηση λοιπόν ήταν ότι την περασμένη Παρασκευή εγκαινιάσατε την έκθεσή σας στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, που η αλήθεια είναι ότι συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, που σημαίνει ότι θα έρθει για κόσμος που δεν το γνώριζε να δει τα έργα σας.
1: Είναι πέρασμα. Πέρασμα πολλών ανθρώπων. Αυτό που με εντυπωσίασε τις μέρες που στείλαμε την έκθεση είναι το πλήθος της νεότητας που υπάρχει εκεί. Ναι. Ανθρώπων που δεν είναι αναγκαίο να ενδιαφέρονται για τη ζωγραφική. Εξάλλου, Εθνική Βιβλιοθήκη είναι, δεν είναι
0: Σωστά.
1: Πινακοθήκη. Και αν τον τελευταίο καιρό κάνει κάποιες εκθέσεις, δεν είναι δεδομένη η εικαστική της παρουσία. Με τη δική μου έκθεση είναι η πρώτη φορά που οι εκθέσεις αυτές συνδέονται με τους θησαυρούς που φυλάσσει η ίδια η Πινακοθήκη.
0: Βιβλιοθήκη.
1: Η ίδια, είδες. Ακόμη κι εγώ τον μπερδεύω πια. Η ίδια η βιβλιοθήκη. Διότι η έκθεσή μου έγινε εκεί επειδή ήθελα αυτή η ενότητα έργων που έχει τίτλο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο ίσκιος του, να συνδεθεί με τα χειρόγραφα του ίδιου του κ. Αλέξανδρου, τα οποία φυλάσσονται στην Πινακοθήκη, και κυρίως με το πρωτότυπο της φωτογραφίας, της πολύ γνωστής φωτογραφίας που τον ξέρουμε, που του είχε τραβήξει το 1906 στο καφενεδάκι της Δεξαμενής ο Παύλος Νιρβάνας.
0: Γνωρίζετε την ιστορία πίσω από αυτή τη φωτογραφία, δύο λόγια έτσι παραπάνω?
1: Θα έλεγα ότι ο πρώτος υπότιτλος της έκθεσης είναι 23 συν 1 απρόοπτα έργα για μια ιστορική φωτογραφία. Ουσιαστικά όλα αυτά γίνανε μετά από αυτή τη φωτογραφία. Πάνω σε αυτή τη φωτογραφία ο Νιρβάνας έχει γράψει ένα καταπληκτικό κείμενο για τον τρόπο με τον οποίο ξέκλεψε εν τέλει τη φωτογραφία αυτή. Ο κ. Αλέξανδρος δεν ήθελε φωτογραφίες. Το θεωρούσε ειδωλολατρική ενέργεια. Δεν ήθελε το πρόσωπό του. Αλλά ο Νιρβάνας είχε την αγωνία πως σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει αυτός ο φοβερός συγγραφέας και δεν θα έχουμε τη μορφή του. Ήθελε να μας παραδώσει τη μορφή του και μας την παρέδωσε με ένα εξαιρετικό τρόπο. Είναι μια μοναδική φωτογραφία, παρότι υπάρχουν 4-5 ακόμη. Αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική. Αυτή είναι αυτή που μας έδωσε το σχήμα του ηθικού του μεγέθους, με μια έννοια. Ο ίδιος ο Νιρβάνας λέει κάποτε ότι αμφιβάλλω αν άλλος φωτογραφικός φακός απείλαυσε τέτοιο θέαμα. Και ότι αυτό δεν είναι στάση ακριβώς, δεν είναι πόζα, είναι στάση ζωής την οποία θα ζήλευαν να απεικονίσουν και ο Θεοδοκόπουλος και ο Πανσέλινος. Αυτά τα λέει ο Νιρβάνας. Εμένα με είχε εντυπωσιάσει αυτός ο σεβαστικός τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε τον Παπαδιαμάντη, καταλαβαίνοντας ότι είναι μια μεγάλη μορφή για τα ελληνικά γράμματα, και δεν είναι μόνο τα ελληνικά γράμματα, τι σημαίνει για τα ελληνικά γράμματα. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη μορφή για την υπόσταση όλης αυτής της κοινότητας που ονομάζουμε πατρίδα, η έθιμες πολιτεία, χώρα.
0: Τι σχέση είχαν οι δύο τους? Ο ένας κόπελο, ο άλλος κιάθο, πιθανόν έτσι και από σποράδες.
1: Α, λέτε έναν από αυτό. Δεν το σκεφτόμουν.
0: Το σκεφτόμουν, δεν ξέρω.
1: Είναι συγγραφείς οι δυο.
0: Βέβαια.
1: Είναι λογοτέχνες οι δυο. Δημοσιογραφούσε περισσότερο ο Νιρβάνας, γι' αυτό ίσως γι' αυτό ήθελε και τη φωτογραφία. Και ήταν φίλοι, κυρίως φίλοι, τόσο φίλοι που ενέδωσε.
0: Που κατάφερε.
1: Μάλιστα γράφει κάπου εκεί, πώς θα λέει ο Νιρβάνας, το είπε, μάλλον, το γράφει ο Νιρβάνας τι του είπε ο κ. Αλέξανδρος, ότι εν τέλει η φιλία ενίκησε το ζορμπαλίκι, δηλαδή την επιμονή του να αρνείται, χάρη φιλίας. Η φιλία λοιπόν επέτρεψε να μας παραδοθεί αυτή η φωτογραφία. Μια σκιά ανάμεσα στις σκιές από καρέκλες, μπροστά σε ένα σβεστομένο τοίχο, στο καφενεδάκι της Δεξαμενής το 1906.
0: Αν το σκεφτεί κανείς όλη αυτή έτσι τη συνθήκη μέσα στην οποία συνέβη αυτό, είναι κάτι πολύ ιστορικό, κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα.
1: Και αν μάλιστα το ξεπεράσει αυτό και πάει και λίγο παραπέρα και διαβάσει και το κείμενο του Νιρβάνα που τα περιγράφει όλα αυτά, από το 1930 το κείμενο, θα συγκινηθεί ακόμη περισσότερο.
0: Πώς φτάνει αυτή η φωτογραφία σε εσάς και πώς αποφασίζετε? Δεν θα έλεγα να φτιάξετε το πορτρέτο, γιατί δεν είναι πορτρέτα ουσιαστικά. Είναι η σκιά του, είναι η ψυχή του, είναι η μορφή του, του Παπαδιαμάντη.
1: Ναι, η φωτογραφία δεν έφτασε εξ αρχής στα χέρια μου. Το πρώτο σχέδιο που κάνει το Παπαδιαμάντη ήταν από την εικόνα αυτή όπως τη βρήκα στο διαδίκτυο. Αυτή την εικόνα είχα στο νου μου εξάλλου για το Παπαδιαμάντη πάντα. Βέβαια, θυμάμαι όταν ήμουν παιδί στο δημοτικό, ο αδερφός του πατέρα μου δάσκαλος, ο οποίος με έμαθα γράμματα μαζί με τη γυναίκα του δασκάλα, μου είχε δώσει ένα βιβλίο που λεγόταν «Τα αγαπημένα μου διηγήματα». Και ήταν διηγήματα, νεοελληνικά διηγήματα, βατάκια στα παιδιά.
0: Να.
1: Το λέω και διστάζω λίγο σήμερα, διότι μέσα σε αυτά τα διηγήματα ήταν ο φτωχός Άγιος Παπαδιαμάντη, ήταν το αμάρτημα της μητρός μου, του Βυζίνου. Ήταν άλλες οι δυνατότητες μας τότε να προσεγγίσουμε αυτή τη γλώσσα, η οποία τώρα φθήνει και δεν ξέρω πόσο προσιτά θα είναι στα παιδιά της αντίστοιχης ηλικίας. Ήταν λοιπόν τότε η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με αυτά τα κείμενα.
0: Στο
1: θυμάμαι
0: Αγρίνιο.
1: Ακόμη το φτωχό Άγιο στο Αγρίνιο. Όπως και το αμάρτημα της μητρός μου, το Γιούσουρι του Καρκαβίτσα, τον Κερκέζο του Κονδυλάκη, ό,τι διάβασα μέσα εκείνο. Αλλά το Παπαδιαμάντη μου έκανε εντύπωση. Περιέγραφε αυτόν τον ειδοβοσκό που ειδοποίησε το κάστρο να μην ανοίξει τις πόρτες και μπουν μέσα οι κορσάροι που είχαν έρθει στο νησί. Τον πιάσανε μετά, τον σκοτώσανε. Και εκεί που χύθηκε το αίμα του, περιέγραφε όλο αυτό το φρικτό γεγονός με ένα τόσο γλυκό τρόπο. Περιέγραφε τα λουλουδάκια, τα σκήνα και τα ρίκια από τον δίλεμα γύρω του και τα χορταράκια δίπλα που δεχτήκαν το αίμα. Και έκτοτε λέει, πώς να μην ευωδιάζει αυτός ο τόπος. Αυτή η μεταφορά δηλαδή του κακού σε ευωδία με είχε σημαδέψει από τότε. Κάτι κράτησα από αυτό. Μετά διάβασα όλο το σχεδόν το έργο. Δεν έχει σημασία όμως τόσο αυτό. Η μνήμη αυτή υπήρχε. Κάποιος φίλος μου ζήτησε να συμμετέχω σε ένα συνέδριο του Παπαδιαμάντη πριν από 3-4 χρόνια, 3-2, από 24 νομίζω. Και επειδή το συνέδριο θα ήταν αφιερωμένο στον κύριο Νίκο Τριανταφυλόπουλο, που είναι και αυτός που επιμελήθηκε όλο το έργο και έβγαλε το φοβερό πεντάτομο έργο στις εκδόσεις Δόμος, τις οποίες είχε στήσει ο Ζήσιμος Λορετζάτος μαζί με τον Δημήτρη τον Μαυρόπουλο για να βγάλουν το έργο αυτό. Καταλαβαίνετε πως οι άνθρωποι,
0: βέβαια,
1: μια σειρά ανθρώπων επιμελούνται όλο αυτό το θησαυρό. Παρότι προσπάθησα να αντιληφθώ γιατί δεν μου αρέσουν και πολύ όλα αυτά και δεν νομίζω ότι είναι ότι ταιριάζω εγώ σε αυτά, με έπεισε εν τέλει και μου ζήτησε επιπροσθέτως να κάνω και κάτι για να χαρίσουμε στον κυρίνικο τον Τριανταφυλόπουλο, γιατί προς τιμήν του θα γίνω το συνέδριο. Και ένας άλλος φίλος που το άκουσε, ο Μάνος Δημητρακόπουλος, μου λέει ένα σχέδιο να κάνει τη μορφή του και αυτό να χαρίσετε στον κυρίνικο.
0: Α, έτσι ξεκίνησε.
1: Και έτσι εκείνο το βράδυ και όλα έκανα σχεδιάκι σε χαρτί, σε ένα παλιό χαρτάκι που είχα μπροστά μου, με ένα δαγκωμένο μολυβάκι που είχα στο χέρι. Αυτό ήταν το πρώτο. Αυτή την ώρα που το έκανα όμως, σαν να λύθηκε κάτι μέσα μου, ότι ήθελα να κάνω κάτι περισσότερο. Ζήτησα από τον Σταύρο τον Τζουμπουλάκη, τον πρόεδρο του εφορευτικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το πρωτότυπο της φωτογραφίας, να το έχω από κοντά. Και άρχισα εν τω μεταξύ να ζωγραφίσω ένα πορτρέτο σε κάποια παλιά πανιά που είχα αρχίσει να τα ανασυνθέτω πάνω σε ξύλα χωρίς να ξέρω τι ακριβώς θα τα κάνω. Άρχισα και πίστευα ότι όταν έρθει η καλή φωτογραφία που έχει μεγάλη ανάλυση και τα δω από κοντά θα κάνω το πορτρέτο. Ήρθε υψηλή ανάλυση, αλλά δεν προσθέθηκε τίποτα στο πορτρέτο. Αντιθέτως έμεινε μια μηχανία απέναντι και λέω: τι κάνω τώρα εγώ, τι θέλω, τι να αποδώσω. Τη μορφή την απέδωσα, Νιρβάνα, στη φωτογραφία. Καλύτερα δεν γίνεται. Τι κάνουμε απέναντι στον Παπαδιαμάντη, ετέθη το ερώτημα, θεμελιώδες. Τι κάνουμε στον Παπαδιαμάντη σήμερα. Η γλώσσα φθήνει. Η γλώσσα του είναι σχεδόν ακατανόητη για πολλούς από τους ανθρώπους.
0: Για πολλούς και ηλικίες μικρότερες.
1: Τι θα καταλάβουμε χωρίς αυτή τη γλώσσα. Ποιο είναι το ίζημα, το λογοτεχνικό ίζημα μετά την ανάγνωση της λογοτεχνίας. Τι είναι αυτό που μένει. Πώς εκφράζεται, πώς εικονίζεται η ψυχική κατάσταση. Η φόρτιση που έχουμε πάρει, πώς ανταποδίδεται. Ποιο είναι το ηθικό χρέος απέναντι στο ηθικό διδάγμα που πήραμε ήδη. Γιατί το άκρον άωτον της αισθητικής είναι η ηθική στάση του ανθρώπου στον κόσμο. Και γι' αυτό και πολλοί συγχαίουν τη λογοτεχνία με την ηθική στάση του Παπαδιαμάντη. Ειδικά του Παπαδιαμάντη. Αυτά τα ερωτήματα μου ασχολούσαν. Και εκεί που προσπαθούσα να τα λύσω, σιγά σιγά φτάσα να γίνουν 23 έργα. 23 έργα που δεν είναι ακριβώς πορτρέτα με την τρέχουσα έννοια.
0: Είναι η υπέρβασή σας, νομίζω, στη φωτογραφία αυτή του Νιρβάνα.
1: Υπέρβαση. Είδες, το λέμε υπέρβαση, ενώ εγώ προσπαθούσα να εμβαθύνω. Να είναι πιο πάνω ή πιο κάτω.
0: Να είναι πιο κάτω, ναι.
1: Να είναι στο ύψος ή στο βάθος. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω ότι αποδίδεται, αλλά μόνο και μόνο η διατύπωση του ερωτήματος και η εξεικόνηση της αμηχανίας απέναντι στο πρόσωπο δημιουργεί κάτι. Δημιουργεί έργο. Το ερώτημα είναι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχουμε να θέσουμε στον κόσμο. Η ζωή δεν νομίζω ότι δίνει απαντήσεις. Μας καθοδηγεί να θέτουμε όλο και καλύτερα τα ερωτήματά μας. Αλλιώς θα ξέρουμε όλοι ποιο είναι το νόημα της ζωής.
0: Τέχνη δίνει απαντήσεις.
1: Ορίστε.
0: Η τέχνη δίνει απαντήσεις.
1: Απαντήσεις σε τι ερώτημα άραγε. Ποιο είναι το ερώτημα της τέχνης. Η εξεικόνηση του ύψους. Η εξεικόνηση της πραγματικότητας. Του τραγικού, της παρακμής. Της ανδρείας, της ειδονής. Της ομορφιάς. Εξαρτάται τι επιζητά ο καθένας. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς απαντήσεις αυτό που δίνει. Είναι μικρές χαραγματιές στο σκοτάδι της αγνωσίας που μπορεί σε κάποιους ανθρώπους να δώσουν φως. Όχι σε όλους πάντα. Γιατί υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι θέσης του κόσμου και πολύ διαφορετικοί τρόποι ερμηνείας. Τίποτα δεν είναι για πέταμα σε αυτόν τον κόσμο. Και δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδήμων για να καταλάβετε τις τέχνες. Εξάλλου, ούτε εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ειδήμονα. Σε ένα πηγάδι βαθύ είμαι σκυμμένος και βλέπω μια δανάκλαση ουρανού και αυτήν ψάχνω να δω. Δεν είναι η τέχνη η σωτηρία του κόσμου. Μπορεί να είναι η ψυχική σωτηρία του καθενός. Του καθενός εννοώ όχι μόνο του δημιουργού, που σίγουρα είναι, αν επιμένει να το κάνει, αλλά και κάποιοι από τους ανθρώπους οι οποίοι μετέχουν σε αυτό, που κοινωνούν σε αυτό. Διότι και για τη ζωγραφική γενικώς και για την τέχνη γενικώς, εγώ δεν πιστεύω ότι τα έργα μας εκτίθενται στους θεατές. Πιστεύω ότι οι θεατές που έρχονται στους χώρους που υπάρχουν τα έργα εκτίθενται οι ίδιοι ενώπιον των έργων. Συνήθως με μια μηχανία, με μια δυσκολία κατανόησης. Τι κάνουμε εμείς εδώ, τι επιζητούμε, τι θέλουμε. Τι θέλουμε από το έργο να μας δώσει. Εκεί είναι το ερώτημα.
0: Και εκεί είναι και η διαφορετική ερμηνεία του καθενός.
1: Εκεί καθένας απαντάει στο έργο με το πρόσωπό του. Βρίσκει το πρόσωπό του δηλαδή απέναντι στο έργο που του λέει κάτι. Γιατί αν δεν του λέει, δεν έχει νόημα να είναι εκεί, να φύγει.
0: Είναι ο κύριος Χρήστος Μποκόρος, σήμερα μαζί μας εδώ στον Αθήνα 84. Μιλάμε για την έκθεση η οποία μόλις ξεκίνησε στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Είναι μια έκθεση που βασίζεται, ξεκίνησε από αυτή τη φωτογραφία του Νιρβάνα, την οποία είχε τραβήξει το 1906 στη Δεξαμενή, στο Κολωνάκι, με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Και έχουμε αυτά τα πορτρέτα σε πολλά εισαγωγικά, γιατί είπαμε ότι δεν είναι πορτρέτα, στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Θα πάει μέχρι τον Αύγουστο.
1: Μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Τέλος Αυγούστου η έκθεση αυτή. Ο Βασίλης Γεωργίου ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Στο ένα μικρόφωνο Κατερίνα Πουλοπούλου, στο δεύτερο μικρόφωνο κύριος Χρήστος Μποκόρος. Φεύγουμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα βορίζια Ηρακλείου και στο Αμαρή Ρεθύμνου. Οι τρεις από τις έξι συλλήψεις αφορούν σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού φθορών και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοίκητης της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης καλούνται την ερχόμενη Τετάρτη προς ακρόαση κυκλισμένων των θυρών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία τίθεται εκτός ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 24 βουλευτές. Έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας ζητά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παπάς. Πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχείων Πάτριων από Δημότυχο και Κάρπαθο και την προμήθεια ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη από το Κισαία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μεσαία Ανατολή. Νάρκη στα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής στο ιδιωτικό χρέος, δηλώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραθέτει προτάσεις για να μπει τέλος, όπως σημειώνει, στην ασυδοσία των funds. Το Πακιστάν διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες την απάντηση της Τεχεράνη στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον έχει δείξει ευελιξία στη διατήρηση περιορισμένων πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν, δήλωσε σήμερα στο Reuters ανώτερη ιρανική πηγή. Διήμερη σύνοδος στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7. Τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία, δηλώνει ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ. 100 συλλήψεις ακτιβιστών ανοιχτά της Κύπρου σε πλοία του στολίσκου Global Sumud για την Γάζα από τις δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού. Την αναχέτηση επιβεβαιώνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις στην Ελλάδα από ΣΥΡΙΖΑ και Γιάννη Βαρουφάκη. Καταδικάζει το γεγονός η Τουρκία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στην Αττική. Τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Αθήνα 984.

0: Εδώ στο στούντιο του Αθηνά 984 είμαστε. Ο κύριος Χρήστος Μποκόρος είναι μαζί μας. Όταν σας ρωτούν για εσάς, τι απαντάτε? Είμαι ζωγράφος?
1: Ναι, για... για μεγάλο διάστημα απαντάω είμαι ζωγράφος.
0: Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Δηλαδή, ένας άνθρωπος από το Αγρίνιο που πάει και σπουδάζει νομική και ξαφνικά πώς βρίσκεται στην Καλών Τεχνών?
1: Είδες, λέει, και εγώ δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα ακριβώς πώς έγιναν τα πράγματα. Εκ των υστέρων, βέβαια, τα αναγνωρίζω όλα και τα ομολογώ. Έτσι έγινε. Ζωγράφησα πριν πάω στο σχολείο. Αλλά τέλειωσε το σχολείο 74-75. Το γυμνάσιο, λύκειο, γυμνάσιο το λέγαμε το τόλο. Μεταπολίτευση. Η ζωγραφική μου φαίνονταν πολύ γραφική τότε. Κάτι γραφική τύπη με μπερδάκια που ζωγραφίσανε υπαίθρια, το οποίο κάτι που καπνίζανε βάφους και κάνανε ψυχαδέλειες. Δεν νόμιζα τότε ότι αυτό θα βοηθούσε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Νόμιζα το καλύτερο θα ήταν να βελτιώσουμε τους νόμους, να κάνουμε νόμους που θα μας δίνουν μια καλύτερη συνθήκη ζωής, να κάνουμε μια συνθήκη δικαιοσύνης στον κόσμο. Άρα, νομικά. Βέβαια, από το δεύτερο τρίτο έτος κατάλαβα ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ότι η αλήθεια είναι πιο σκληρή, πιο πολύπλοκη και πιο πικρή. Και ο καλύτερος τρόπος για να αλλάξει ο κόσμος δεν είναι οι νόμοι, γιατί τους νόμους τους ακολουθεί καταναγκαστικά, φοβούμενος συνήθως την τιμωρία. Αυτό που μας κάνει να ακολουθούμε έναν δρόμο του καλού πιο εύκολα, πιο ευχάριστα, πιο ευνευσμένα, πιο ενθουσιωδώς, είναι το παράδειγμα. Άλλο πράγμα πρέπει να δώσουμε, άλλο πράγμα πρέπει να ακολουθήσουμε. Όχι το νόμο, το ύψος. Πέρασα 3-4 χρόνια αν αποφάσει του προβληματισμού, το ονόμασα μετά, και βρέθηκα στη Σχολή Καλών Τεχνών μετά σαν αβαγός, σαν να απέτυχα στα σχέδια βοήθεια στη δικαιοσύνη στον κόσμο, γιατί αναγνώρισα εν τέλει ότι το μόνο ταλέντο που είχε, μόνο δεξιότητα, το χάρισμα, ήταν το να παριστώ τον κόσμο καλά, να ζωγραφίζω. Και έτσι εγκαταστάθηκα και στη Σχολή Καλών Τεχνών, πέρασα κιόλας αμέσως. Δεν είχα και ιδιαίτερη εικαστική παιδεία. Με τους φίλους εκεί και τους συμμαθητές, τους συμφοιτητές, παλεύαμε να λύσουμε τις αγωνίες και τα προβλήματα. Και όσες εμπειρίες είχα από τα Αγρίνιο. Τα Αγρίνιο ήταν σπουδαία πρίκα αυτά τα 19 χρόνια, ακόμα το κουβαλάω. Ο παιδικός μου παράδεισος. Και η αισθητική συμβολή της μάνας μου, η ιστορική συμβολή του πατέρα μου, ο οποίος στα Αγρίνιο τα τελευταία χρόνια της ζωής του ασχολήθηκε με την ιστορία και την αρχαιολογία και με έπαιρνε μαζί του, με έμαθε διάφορα ιστορικο-αρχαιολογικά, δηλαδή την ιστορία της καταγωγής και του τόπου, ότι ο τόπος έχει λόγους να τον αγαπάμε περισσότερο από τα πρωτοτοπικιστικά αίτια, ότι είμαστε από εκεί. Όχι, έχει μεγάλη ιστορία, έχει μεγάλη καταγωγή, έχει μεγάλο βάθος πίσω. Αυτό έμεινε. Είναι το ίζημα όλης αυτής της γνώσης και της σοφίας που πήρα από εκεί. Και αυτό με ακολουθεί ακόμη. Κάποιοι λέγανε μετά, έχασε τόσα χρόνια στη νομική. Δεν συμφωνώ. Εγώ δεν έχασα τίποτα. Η νομική ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Και νομίζω ότι το ζητούμενο εν τέλει είναι το ίδιο. Πώς θα αντιμετωπίσουμε καθημερινά την ομορφιά? Πώς θα τη φερθούμε? Τι θα ανταποδώσουμε? Θα αναγνωρίσουμε την ομορφιά στον κόσμο? Ή θα ασχοληθούμε μόνο με την παρακμή και τα παράσιτα? Θα αναγνωρίσουμε το ύψος? Θα αναγνωρίσουμε έναν προορισμό υψηλότερο από εμάς? Κάτι ψηλότερο από εμάς για να κρατηθούμε και να ορθώσουμε το ανάστημά μας? Θα μπορέσουμε να φτιάξουμε τον εαυτό μας διαφανή, να μπει μέσα η ομορφιά μόνο και να την αποδώσουμε στον κόσμο, στη θησαυρό? Είναι χάρισμα το ότι είμαστε ζωντανοί. Είναι χάρισμα το ότι είμαστε εδώ. Πώς θα τα αποδώσουμε? Τέτοια ερωτήματα βασάνιζαν, τέτοια ερωτήματα νομίζω ότι πλάθουν ό,τι φτιάχνω. Μαζί με όλη την εμπειρία που έχω κουβαλήσει όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή μου, από τα παιδικά μου χρόνια, γιατί εγώ στις βαθιές στιγμές που είναι και πολύ αφελείς, πιστεύω είμαι ακόμη 12-13 χρονών, από το δημοτικό στο γυμνάσιο κάπου. Και αυτό το όριο το λέω γιατί στο δημοτικό ήμουν με το θείο και τη θεία της δασκάλουσα, τον αδερφό του πατέρα μου και τη γυναίκα του που ήταν και κοντά στο σπίτι. Στο γυμνάσιο πήγε πιο μακριά, μέσα στην πόλη, απομακρύνθηκε από το σπίτι. Ήταν η πρώτη απομάκρυνση. Μετά στη νομική σπούδα θα πάω στην Κομωτινή, στο Δημοκρίτη, όταν
0: από το έγινε. Ακόμα πιο μακριά.
1: Ακόμη πιο μακρινά. Όλες αυτές είναι οι βασικές στάσεις της ζωής μου, είναι ο τόπος στον οποίο υπήρξα. Όταν ξανάρθα στην Αθήνα, στη Σχολή Άλλων Τεχνών και άρχισα να ζωγραφίζω, έμενα στα Εξάρχεια. Μετά στο Λυκαβητό, τώρα στην Καστέλα. Αυτά τα τρία διαφορετικά σημεία είναι και οι τρεις περίοδοι στις οποίες χωρίζω
0: το έργο,
1: μου. Η μαθητεία στο πραγματικό, τον καιρό της Σχολής Καλών Τεχνών, τον καιρό των Εξαρχείων και της Καλλιδρομίου δηλαδή. Οι πειρασμοί του αόρατου που αντιμετώπισα όταν έμενα πάνω στην Αριστοδήμου στο Λυκαβητό. Και ο ανοιχτός ορίζοντας που προέκυψε μετά από όλα αυτά, μετά το 2000 που κατέβηκα στην Καστέλα. Ο τόπος. Ο τόπος τα ορίζει. Και ποιος είναι ο τόπος του ανθρώπου, η παιδική του ηλικία. Αυτός είναι ο τόπος μας.
0: Είναι ο κύριος Χρήστος Μποκόρος, εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984.

0: Χρήστος Μποκόρος, μαζί μας μιλάμε για τέχνη, μιλάμε για ζωγραφική, μιλάμε για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη με αφορμή την έκθεση του που μόλις ξεκίνησε στην Εθνική Βιβλιοθήκη κάτω στο Κέντρο Πολιτισμού, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις υπέροχες φλόγες σας, για τα κεράκια, για τα καρβέλια και για τα ξύλα. Είπατε πριν ότι είχα κάποια πανιά, τα ξύλα μου.
1: Ναι, χρησιμοποιώ συνήθως...
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτές οι φλόγες και τα ξύλα σας είναι νομίζω κάτι μοναδικό που κάνετε.
1: Χρησιμοποιώ συνήθως χρησιμοποιημένες επιφάνειες πάνω στις οποίες ζωγραφίζω. Επιδιώκοντας από παλιά τη μετοχή στο κοινό, να αποθέτω δηλαδή την όποια δεξιότητα πάνω σε μια επιφάνεια στην οποία μετέχουν και άλλοι. Διότι αν η τέχνη μας δεν απευθύνεται στην κοινότητα στην οποία μετέχουμε και δεν εκφράζει την κοινότητα, τι νόημα έχει να εκφράσει εμάς? Δεν με ενδιαφέρει η έκφραση του καλλιτέχνη ακριβώς. Αυτό που κυρίως με ενδιαφέρει στα έργα είναι να εκφραστεί η αντίληψη του υψηλού και το κύριο για την κοινότητα που μας περιέχει και την οποία περιέχουμε. Έτσι λοιπόν μου φαίνονται πολύ απρόσωποι μου σαμάδες.
0: Να.
1: Μόνοι τους με τις πινελιές κάνουν καμβάδες. Χρησιμοποιεί καθαρά πάνια, καθαρό λινό. Ή χρησιμοποιεί με ένα ξύλα, με τα ίχνη άλλων ανθρώπων άγνωστων πάνω τους. Έχουν ήδη εγγεγραμμένη ζωή πάνω τους. Έχουν ιστορία, καταγωγή. Γιατί τι είναι η τέχνη μας? Είναι μια προσπάθεια να σταματήσουμε τον χρόνο για να δώσουμε ένα βήμα στην αθανασία, να το συγκρατήσουμε, να το κάνουμε τη μνήμη μας μνημείο, να μείνει όσο μπορεί να μείνει, τι μπορεί να μείνει. Ο χρόνος περνάει συνεχώς, η ζωή προχωράει, μας δαπανάει και αυτός μένει αδαπάνητος κι άλλος, κι άλλος. Αυτό το νόημα έχει η χρήση αυτών των υλικών. Τώρα τι θα ζωγραφίσω πάνω τους είναι το μεγάλο ερώτημα. Τι είναι αυτό που μπορεί, στο οποίο μπορεί να κοινωνούμε, το οποίο μπορεί να τσιμπάει την καρδιά όλων, διότι αγκάθι, αγάπη και αγγυλώνει. Και η τέχνη νομίζω ότι θα πρέπει να απευθύνεται στην καρδιά, όχι στα μάτια των ανθρώπων. Εξάλλου και η ζωγραφική δεν γίνεται με το χέρι, ούτε καν με το μάτι.
0: Καρδιά.
1: Είναι άλλα συστήματα, άλλα υπόγεια ρεύματα που οδηγούν τα χέρια και τα μάτια να δούμε και να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Εκτιμώ βέβαια πάρα πολύ τη χειροναξία και αυτό το εργόχειρο που κάνουν τα χέρια μας. Γι' αυτό ο υπότιτλος έξω από την έκθεση είναι Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο ίσκιος του, χειρόγραφα και εργόχειρα. Στο κέντρο της έκθεσης υπάρχει μια προθήκη που έχει χειρόγραφα του κ. Αλέξανδρου μέσα, σαν ένας επιθάφιος του μεγάλου έργου, αλλά και πάλι στην ύλη του, τα χειρόγραφα, αυτά που έγραφε, αυτά που άγγιξε με τα χέρια του, εκεί που αποτυπώθηκε η λογοτεχνία του, την έγραψε εκεί που άγγιξε το χέρι του. Όπως και αυτά τα έργα που εκθέτω γύρω-γύρω είναι αυτά που άγγιξα και αυτά. Να συναντηθούμε και στην αφή. Να συναντηθώ, όχι εγώ με τον Παπαδιαμάντη, και οι θεατές, αυτοί στους οποίους απευθύνεται. Οι μέτοχοι δεν είναι μόνο θεατές. Δεν βλέπουμε μόνο. Δεν αρκεί το να βλέπουμε. Πρέπει να μετέχουμε. Με κάποιο τρόπο, αν μας ενδιαφέρει, δεν είναι υποχρεωτικό, δεν είναι αναγκαίο. Και να σας πω για κάτι που με ανακούφισε ψυχικά σε όλη την ιστορία αυτής της έκθεσης. Όταν πρωτάρχισα να ζωγραφίζω αυτά τα έργα, είχα πάρει τηλέφωνο τον κυρίο τον Τριανταφυλόπουλο, τον επιμελητή όλο αυτόν, τον φοβερό κύριο Τριανταφυλόπουλο, που επιμελήθηκε όλο το έργο του Παπαδιαμάντη και το εξέδωσαν στον δρόμο. Να τον ακούσω και να ρωτήσω κάποια λεπτομέρεια που ήθελα, αν υπάρχουν αποσπάσματα του Παπαδιαμάντη για τον ουρανό και τους αστερισμούς, γιατί ήθελα να κάνω ένα έργο με ουρανό. Και να πάρω και την ευχή του, τέλος πάντων. Και μου είχε πει ο κ. Νίκος, τι να την κάνεις μόνο τη δικιά μου την ευχή, πάρτε με τα δυο μου χέρια. Άλλη είναι σπουδαία η ευχή του κ. Αλέξανδρου, άρχισε εσύ να το κάνεις και θα στη δώσει απλόχερα. Άκουμε που στο λέω και θα το δεις. Στο τέλος λοιπόν, όταν γίναν τα έργα και με το παραπάνω, γίναν περισσότερα από όσα υπολόγισα, και στρακτήθηκαν και στην Εθνική Πινακοθήκη μαζί με την αυθεντική φωτογραφία του Νιρβάνα, μαζί με τα χειρόγραφα που κρατούσε ήδη η Εθνική Βιβλιοθήκη. Ήρθε και ο επιμελητής των εκθέσεών μου από το Μουσείο Μπενάκη, ο Κωνσταντίνος Παπαχρήστου, για να συζητήσουμε για κάποια άλλη έκθεση μελλοντική. Και είδε τον Παπαδιαμάντη και μου λέει: Α, τι παππούς μου ασχολιόταν και έβγαλε ένα βιβλιαράκι το 30 για τον Παπαδιαμάντη, να στο φέρω. Μου έφερε το βιβλίο του παππού του λοιπόν, του Κώστα Παπαχρήστου, ο άγνωστος Παπαδιαμάντης λεγότανε, και μου είπε ότι κρατούσε και ένα φάκελο από τον παππού του που είχε κάποια χειρόγραφα μέσα.
0: Ήρθε και σας βρήκε.
1: Και χειρόγραφα του Παπαδιαμάντη, οπότε κράτησε στα χέρια μου τα γράμματα που έγραφε όταν νέος έμενε στον Πειραιά, ακόμη πριν γίνει ο Αθηναίος, πριν μείνει στο Ψήρι. Τα γράμματα που έγραφε στον πατέρα του. Τα πιάσα, τα άγγιξα. Άγγιξα ό,τι άγγιζε. Δεν είναι ευχή αυτό.
0: Τι είναι.
1: Το πήραμε. Έτσι είναι η ζωή, ένα χάρισμα είναι η ζωή. Να τον αποδώσουμε. Πρώτα απ' όλα να το κατανοήσουμε, να το αποδεχτούμε και να τον αποδώσουμε. Άλλο χρέος τι έχουμε να κάνουμε εδώ.
0: Μέχρι πότε θα είναι αυτή η έκθεση?
1: Μέχρι, επειδή άργησε να αρχίσει, ήταν να αρχίσει λίγο πιο νωρίς, πριν το Πάσχα, για διάφορους λόγους εκεί, τεχνικο-διοικητικούς, καθυστέρησε, οπότε τώρα θα κρατήσει μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Μέχρι τέλος Αυγούστου, ένας χώρος που τον επισκέφτεται πάρα πολλοίς κόσμος από όλες τις ηλικίες. Νομίζω ότι εκεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στο Πάρκο Νιάρχος, δίπλα, μπορούμε να δούμε αυτή την έκθεση. Είναι ελεύθερη είσοδος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όλη μέρα ανοιχτά.
0: Όλη μέρα ανοιχτά. Να δούμε αυτά τα μοναδικά έργα του Χρήστου Μποκόρου. Και θα ήθελα να ρωτήσω, τι βρίσκουμε στο εργαστήριό σας μέσα?
1: Τι
0: βρίσκουμε στο εργαστήριό σας? Ξύλα, πόρτες, παράθυρα, δεν ξέρω, τέτοια. Το φαντάζομαι κάπως έτσι. Λινά υφάσματα, μπογιές. Και είπατε την ύλη.
1: Την ύλη, αλλά είναι λίγο συμμαζεμένα. Μ' αρέσει να είναι τακτικά. Ακόμη και όταν μπερδεύονται όλα, παίρνω τη σκούπα και σκουπίζω, συμμαζεύω, τακτοποιώ, για να μπορώ να μαζέψω το μυαλό μου κυρίως. Και να δω τι γίνεται γύρω μου, τι μπορώ να κάνω. Αυτή τη στιγμή είναι άδειο το εργαστήριο. Φύγαν τα ρεία του Παπαδιαμάντη που ήταν κρεμασμένα και δεν πρόλαβα να ξαναβάλω τα πράγματα στη θέση τους ή να δω ποια θέση τους αξίζει.
0: Οι φλόγες με τα κεράκια, τι σχέση έχουν με τη θρησκεία, τι σχέση έχουν με τη δύναμη της φωτιάς?
1: Αρχαίγωνη εικόνα, αρχαίγωνη είναι η φλόγα. Πρώτη φορά ζωγράφισα φλόγα το 92-93, όταν έκανα την έκθεση για την ελιά, που έλεγα ότι το ίστατο προϊόν της ελιάς δεν είναι οι ελιές που τρώμε, ούτε καν το λάδι που αποστάζουμε. Το ίστατο προϊόν αυτού του δέντρου που μας περιβάλλει παντού είναι άειλο, είναι η φλόγα που αποδίδει το λάδι στα λαδοκάντυλα. Και μάλιστα, αν σκεφτείς, η φλόγα έχει το σχήμα του φύλου μαζί με το φυτιλάκι κάτω, είναι σαν το κοτσανάκι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Άρα το ζητούμε ήταν πάντα να αποδοθεί το άειλο από την ύλη, να αποδοθεί το πνεύμα από τη σάρκα, χωρίς να παραβλέπουμε τη σάρκα και την ύλη όμως. Χωρίς το σώμα μας δεν έχουμε πνεύμα. Τα άλλα τα πνεύματα που είναι ψηλά και απρόσωπα και δεν με ενδιαφέρουν εμένα καθόλου. Μόνο αυτά που έχουν πρόσωπο νομίζω ότι με αφορούν και με καθοδηγούν και με αναγκάζουν να τα ακολουθώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τη ζεστασιά της σάρκας και της ζωής, διότι το πνεύμα είναι ζωή. Με αυτή την έννοια, μέσα από την ύλη του λαδιού που αποδίδει το άειλον, άρχισε η φλογίτσα, η πρώτη που ζωγράφισα. Μετά το 97 έκανα μια έκθεση προσφορά, την έλεγα, και υπήρχαν και τα κεριά. Σκεφτόμουν το κερί, τι είναι το κερί? Καίει τον εαυτό του και δίνει φως. Έλεγα και υπήρχαν και τα κεριά. Σκεφτόμουν το κερί, τι είναι το κερί? Καίει τον εαυτό του και δίνει φως.

0: οι ξένοι που δεν έχουν σχέση με αυτή την παράδοση. Θυμάμαι μια έκθεση στο Hong Kong το 96. Μου έκανε εντύπωση το πως οι Κινέζοι εκεί βλέπανε τις φλόγες. Και μάλιστα με είχε ρωτήσει μια δημοσιογράφος Κινέζα εκεί στο Hong Kong κάτι για το κερί, γιατί χρησιμοποιούσε και πραγματικό κερί πάνω στα έργα. Και της έλεγα, ξέρετε τώρα το κερί είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε εμείς πολύ, αλλά εσείς από ό,τι είδα δεν το χρησιμοποιείτε πολύ, οπότε το beeswax είναι λίγο δύσκολο να καταλάβετε τι σημαίνει ακριβώς για μας. Και με αποστόμωσε η δημοσιογράφος εκεί, μια νεαρή, μια μικρή κοπέλα ήταν. Αλλά κύριε Μποκορό, πείτε μου, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και μας αρέσει πολύ, διότι οι μεγάλοι πολιτισμοί καταλαβαίνονται μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Συγκλονιστικό ήταν αυτό που άκουσα τότε. Διότι δεν είναι θέμα τοπικό. Η ουσία κάθε τόπου είναι οικουμενική, αρκεί να είναι η ουσία του. Αργότερα διάβασα ένα φιλοσοφικό δοκίμιο ενός Γάλλου. Στοχασμός μπροστά στη φλόγα ενός κερίου. La flamme d'une chandelle. Εντυπωσιάστηκα με τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπιζε. Ήταν έξω από τα πλαίσια και τα όρια, αυτά τα στενά στα οποία εντάσσουμε το κερί. Το κερί είναι κάτι που είναι στην εκκλησία. Όχι, δεν είναι στην εκκλησία. Η φλόγα δεν είναι στην εκκλησία. Θυμάμαι φοιτητής, επαναστατημένος εγώ, ανάρχο αυτόνομος. Ένα μεσημέρι πήρε κρέας ο παππούς, μου το έδωσε να το πάω στη γιαγιά να το μαγειρέψει και βλέπω ότι η γιαγιά είχε πάρει μια καρέκλα, την είχε βάλει πάνω στο σωμιά ενός κρεβατιού που κουνιόταν για να ανάψει ένα καντιλάκι. Οπότε έξαλλος εγώ φωνάζω, γιατί κάνεις εκεί μόνη σου εδώ, θα πέσεις, θα σε κυστείς, θα τρέχουμε. Και ησύχασε παιδάκι, μην κακιώνεις, για καλό το κάνω. Έχουμε τόσους πεθαμένους να μνημονεύσουμε και τόσους ζωντανούς να ευχηθούμε. Και με αποστόμασε πάρει η γιαγιά. Για ποιον είναι η φλόγα? Για τη μνήμη της και την ελπίδα της. Μια ευχή είναι για τους ζωντανούς και μια μνήμη για τους χαμένους. Είναι πιο σπουδαία τα πράγματα, μας υπερβαίνουν όλα αυτά και είναι ουσιαστικά μια οφειλή και μια απόδοση σε αυτό που μας υπερβαίνει, σε αυτό που είναι πάνω από εμάς και δεν το ξέρουμε, στο άγνωστο που μας περιβάλλει πάντα. Είναι απόδοση τιμής στην αγνωσία, η οποία είναι το ίστατο σημείο της γνώσης μας. Εκεί είχε φτάσει ο Σωκράτης όταν είπε το «αν είδα ότι δεν είδα».
1: Είναι ο κύριος Χρήστος Μποκόρος μαζί μας εδώ στον Αθήνα 984. Καταρίνα Πουλοπούλου στο ένα μικρόφωνο, ο Χρήστος Μποκόρος εδώ στο δεύτερο. Βασίλης Γεωργίου ρύθμισε τους ήχους μας. Φινάλι όπως πάντα με Σφινάκη, Παύλο Μεθενίτη και ακολουθεί η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωίδης. Με τι να κλείσουμε?
0: Με χαμόγελο.
1: Με χαμόγελο. Να είστε καλά. Έκθεση για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Η έκθεση είναι του Χρήστου Μποκόρου στην Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έως 30 Αυγούστου. Να είστε καλά.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στην Κρήτη, με το χαροκαμένο πατέρα που εκτέλεσε με 6 σφαίρες τον 20άρη που ήταν υπεύθυνος για το αυτοκινητιστικό δυστύχημα που στέρισε ζωή στο γιο του, μου θύμισαν τη λέξη βεντέτα. Να δηλώσω ευθύς εξ αρχής πως η βεντέτα είναι η επιτομή της τσάμπα μαγιάς και της πατριαρχίας. Βεντέτα σημαίνει αντεκδίκηση. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας την ορίζει ως το έθιμο κατά το οποίο, σε περίπτωση προσβολής της τιμής ή φόνου, αυτός που υπέστη την προσβολή ή κάποιος συγγενής του θύματος ανταποδίδει την προσβολή με παρόμοια ή βαρύτερη πράξη κατά του δράστη ή συγγενικού του προσώπου. Η λέξη προέρχεται από το ιταλικό vendetta με προέλευση το λατινικό vindicta από το ρήμα vindico, δηλαδή εκδικούμε. Η vendetta, που προφέρεται vendetta, διακρίνεται από τη vendetta που είναι η φίρμα, το αστέρι, ο διάσημος για τις καλλιτεχνικές ή αθλητικές του επιδόσεις. Βεντέτα, όμως, λέμε και αυτήν ή αυτόν που υπερεκτιμά τις ικανότητές του, που την έχει ψωνίσει. Η λέξη προέρχεται από το ιταλικό βεντέτα, δηλαδή υπερυψωμένος τόπος, από όπου η σημασία της λέξης εμφανής, περίοπτος, συμπληρώνει το λεξικό. Μακάρι όλες οι βεντέτες στην Κρήτη να περιορίζονταν στη γραφική τους διάσταση, του στυλ Μακρικοστέα και Κοντογιώργηδες, και να διεκπαιρεώνονταν από βεντέτες, από τύπους που θα ήταν απλώς ψώνια, κομικές φυσιογνωμίες. Και όχι φωνιάδες, με την περέτα οπλισμένη στο ντουλαπάκι του φορτηγού, που από τη μια δεν σηκώνουν μίγα στο σπαθί τους, έχοντας το αντριλίκι τους περιπολού, και από την άλλη ως μπράβοι και πρωτοπαλίκαρα, ως ένοπλα γρανάζια ενός άρρωστου συστήματος εξουσίας, πρώτα κονομάνε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έπειτα βαράνε προσοχές στα πολιτικά γραφεία και στα σαλόνια αυτών που έχουν την αληθινή δύναμη στη μεγαλόνισσο.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Θεσσαλονίκη στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανό. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που πλέον μένει με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Αντιδράσει το ΣΥΡΙΖΑ. Την ανάκληση της διαγραφής Πολάκη ζητούν με επιστολή τους 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Παράλληλα ζητούν τη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Είναι αξιοσημείωτο ότι από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στελέχη πρώτης γραμμής έχουν δηλώσει δημοσίως ότι βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ, αναμένοντας τις πολιτικές εξελίξεις. Ωστόσο, για αυτές τις περιπτώσεις δεν υπήρξε καμία μορφή, καμία κλίση σε απολογία, καμία διαγραφή, ούτε θεωρήθηκε ότι προσβάλλεται το κόμμα και η ηγεσία του, σημειώνουν μεταξύ άλλων. Αποστάσεις από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κράτησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Παπάς, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμβλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και το εκολαπτώμενο κόμμα Τσίπρα, το οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός προαναγγέλλει ότι θα ανακοινώσει στις 26 Μαΐου. Το σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι το ονειρεύονται, καλό θα είναι να το ξεχάσουν, ανέφερε ο Νίκος Παπάς στον Αντένα, υπενισχόμενος ότι ο Δημήτρης Χατζησοκράτης θα πρέπει να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος για τη θέση που εξέφρασε. Στο μεταξύ, αποχωρεί από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και από το κόμμα η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλωνίτου, όπως ανακοίνωσε η ίδια. Νέο ξεκίνημα λοιπόν, νέοι αγώνες. Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα, αναφέρει η κυρία Αυλωνίτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει ευελιξία στο να επιτρέψουν στο Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, δήλωσε σήμερα στο Reuters ανώτερη Ιρανική πηγή. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το Πακιστάν διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες την απάντηση της Τεχεράνη στη νέα αμερικανική πρόταση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι βομβάρδισαν ομάδες που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στο δυτικό Ιράν, ενώ το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε τη σύσταση νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του ορμούς. Τον κόδωνα του κινδύνου προς τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού, η κρίση επηρεάζει ήδη παγκοσμίως τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα. Σε εξέλιξη στο Παρίσι, κρίσιμη διήμερη σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών της G7, ενώ οι αγορές ομολόγων βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο βίο σε off. Τοτικά κινούνται τα χρηματιστήρια με απώλειες 0,47% έκλεισε η Αθήνα. Στο μεταξύ, οι δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού προχώρησαν σε 100 συλλήψεις ακτιβιστών, κάνοντας ρεσάλτο ανοιχτά της Κύπρου σε πλοία των ακτιβιστών του στο Λίσκου Global Summit για τη Γάζα. Για κακόβουλο σχέδιο έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αντιδρά στην Ελλάδα από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Γιάννη Βαρουφάκη. Καταδικάζει το γεγονός η Τουρκία. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Βορίζια Ηρακλείου και το Αμάρι Ρεθύμνου. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οι τρεις αφορούν υποθέσεις εκβίασης, σύμπρισμου φθορών καθώς και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άλλες τρεις συλλήψεις είναι για ζωοκλοπή με σκοπό να εμφανίζεται αυξημένο ζωικό κεφάλαιο για την εξασφάλιση υψηλότερων επιδοτήσεων. Την ερχόμενη Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση κεκλεισμένων των στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο Εισαγγελέας του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δημήρης, προκειμένου να ενημερώσουν για την υπόθεση των υποκλοπών, κάτι που είχαν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Πάτριων από τη Δημότυχο και Κάρπαθο άναψε το Κησέα. Επίσης ενέκρινε την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη, όπως επίσης και την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ. Δύο εργατικά δυστυχήματα σήμερα. Τον θάνατο βρήκε εργαζόμενος του ΔΔΕ κατά τη διάρκεια εργασιών σε υποσταθμό στα Κάτω Πατήσια. Τραγικό θάνατο βρήκε και ένας 46χρονος εργάτης ελβανικής καταγωγής, πατέρας δύο παιδιών, κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων στη βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, όταν υποχώρησαν χώματα και τον καταπλάκωσαν. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Δίας Κανέλ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά της χώρας του θα οδηγήσει σε αιματοχυσία με ανυπολόγιστες συνέπειες για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή δεν συνομιλεί με τη Ρωσία. Δεν αρκεί ο Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Μόσχα, δήλωσε σε συνέντευξή της στη γερμανική κρατική τηλεόραση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στην Αττική και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσχερη καταιγίδα. Άνεμη νότια και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Έλενα Χατζιουάνου και Πάνο Πολυζωήδη.

0: Αθήνα 984 στους 98,3.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αθήνα 984.

0: Λάθη μόνο είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από το soundtrack της ταινίας «Μεγάλες προσδοκίες», που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το 1998 σε σκηνοθεσία Αλφόνσο Κουαρών. Μία κινηματογραφική μεταφορά ακόμα του έργου του Charles Dickens με πρωταγωνιστή τον Ethan Hawke, και στο πλάτη του την Gwyneth Paltrow έπαιζε η Anne Bancroft, ο Robert De Niro σε ένα χαρακτηριστικό ρόλο και ο Chris Cooper. Με την αφήγηση του Αλφόνσο Κουαρών, μάλιστα σε όλα του τα πλάνα, είχε κάποια πρασινάδα. Ήταν εκεί, ήταν το χρώμα πράσινο. Βεβαίως το κομμάτι αυτό, το οποίο είναι από ένα εξαιρετικό soundtrack, το soundtrack της ταινίας, δεν το έβαλα για να μιλήσω για την ταινία, αλλά να αναφερθώ στον τίτλο.
1: Για πες.
0: Μεγάλες προσδοκίες. Πήγαμε με μεγάλες προσδοκίες στη Eurovision. Ήρθαμε δέκατη. Αυτό που με κάνει και χαμογελώ, έως γελώ, είναι ότι οι υπεύθυνοι της ΕΡΤ, που ουσιαστικά μας είχαν φουσκώσει και, και εμάς, αλλά κυρίως το μυαλό του συμπαθέστατου Ακύλα, του ερμηνευτή, σχεδόν είχαν πείσει, ακόμα και τον Πρωθυπουργό, που έκανε σχετική δήλωση, ότι φέρτο, ότι θα το πάρουμε. Και προσπαθούν τώρα απεγνωσμένα από την ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή αμέσως μετά τη λήξη του και την θέση της Ελλάδος στη δέκατη στη σειρά, να μας πείσουν ότι ήταν μεγάλη επιτυχία, μπήκε στη δεκάδα.
1: Και δέκατη στη σειρά, να τα λέμε ότι παίρνουμε και πάντα, ανταλλάσσουμε ένα δωδεκάρι καρφωτά με την Κύπρο, έτσι.
0: Με την Κύπρο, ναι. Ενδεχομένως να ήταν πιο χαμηλά.
1: Το κάνουν κι άλλοι βέβαια, δεν το κάνουν μόνο εμείς.
0: Ναι.
1: Αλλά, ναι.
0: Ήταν λίγο περίεργη η φέτος η Eurovision, όχι όσον αφορά το περιεχόμενο βέβαια, το καλλιτεχνικό. Αυτό το οποίο είδα είναι ότι... Καλά, η πολιτική πάντα έπαιζε ρόλο και προσπαθούσα να καταλάβω γιατί βγήκε η Βουλγαρία πρώτη με ένα μάλλον μέτριο τραγούδι, γιατί το τραγούδι της Βουλγαρίας το άκουσα στο τέλος. Η Βουλγαρία τώρα μπαίνει με τα μπούνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπαίνει δυναμικά δηλαδή, μπαίνοντας στο ευρώ. Και θυμήθηκα ότι και εμείς το διαγωνισμό της Eurovision το κερδίσαμε.
1: Το 5.
0: Το 4 δεν ήταν.
1: Το 5
0: ήτανε. Μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας, της Αθήνας δηλαδή. Ναι. Τώρα θυμήθηκα Μόσχα γιατί...
1: Έχουμε να πούμε και για τη Μόσχα.
0: Και αυτά για τη Eurovision, όπου έγινε πάρα πολύς λόγος και πριν. Γίνεται λόγος και μετά, διότι καταλαβαίνεις ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφονται διάφορα.
1: Θέλω να πω μερικά πράγματα, δύο κουβέντες για τη Eurovision. Εντάξει, είναι σαφές ότι σε διάφορες χώρες, στη δική μας σίγουρα, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να, πώς να το πω, να αξιοποιήσουν αυτόν τον διαγωνισμό προκειμένου να θρέψουμε το εθνικό μας εγώ και την αυτοπεποίθησή μας. Έτσι. Όπως γίνεται και στον αθλητισμό, έτσι γίνεται και εκεί. Το άλλο που ήθελα να πω είναι, δεν ξέρω αν το άκουσες, ότι η Ισραηλινή αποστολή αποδοκιμάστηκε πάρα πολύ έντονα πάλι.
0: Ναι, αλλά η Ισραηλινή αποστολή παρόλογο να βγει πρώτη.
1: Γιατί, γιατί όπως πάντοτε παίρνει πολύ, πάρα πολύ μεγάλο μπόνους από την λαϊκή ψηφοφορία. Έτσι, δηλαδή στην ψήφο του κοινού ήταν δεύτερο το Ισραήλ σε όλη την Ευρώπη. Στην ψήφο των... Και γι' αυτό το λόγο ανέβη. Και τώρα γιατί βγαίνει δεύτερο, γιατί βγαίνει τόσο ψηλά πάντοτε το Ισραήλ στην ψήφο του κοινού, μπορεί ο καθένας να έχει διάφορες θεωρίες. Εγώ ήθελα να πω όμως τώρα το εξής, ότι μπορεί να θυμάσαι ότι είπα και μια κουβέντα έτσι κάπως πικραμένη τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν κατέβηκαν, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν.
0: Επειδή συμμετείχε το Ισραήλ
1: και λόγω της πορείας, λόγω της δράσης του Ισραήλ στην Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια από το 2022 και μετά. Λόγω δηλαδή της πολεμικής τους δράσης στην Γάζα, λόγω της τάσης του στο Λίβανο, στη Δυτική Όχθη κτλ. Εγώ θα μου επιτρέψει ένα εντελώς προσωπικό σχόλιο. Δέχομαι, τέλος πάντων, να το πω έτσι κάπως χυδαία, να κάνουμε τα στραβά μάτια επειδή υπάρχουν σοβαρά εθνικά συμφέροντα, επειδή τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της Ελλάδος έτσι το επιτάσσουν. Αλλά να πάμε να σας χλαμαρίζουμε και ένα Σαββατοκύριακο και μια ολόκληρη εβδομάδα, δεν χάλασε, δεν υπήρχε λόγος. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι okay, να το καταπιώ γιατί είναι τα συμφέροντα της χώρας. Αλλά γιατί να το καταπιώ για να πάμε στην Eurovision, δηλαδή.
0: Κοίταξε, θα μπορούσε να γίνει πιο αθόρυβα. Δόθηκαν πολλά χρήματα για τους προκριματικούς, για το ποιο τραγούδι θα επικρατήσει.
1: Συγγνώμη, μιλάω για το Ισραήλ. Με συγχωρείς. Εγώ λέω λοιπόν ότι σχέσεις με το Ισραήλ συντηρούμε παρά τη στάση του Ισραήλ, και εγώ αυτό το καταλαβαίνω και το δέχομαι, διότι το επιτάσσει το εθνικό συμφέρον. Ποιο εθνικό συμφέρον επιτάσσει να πηγαίνουμε να σαχλαμαρίζουμε, ενώ το Ισραήλ ουσιαστικά επιχειρεί κάποια μερίδα πολιτική του Ισραήλ μέσω από αυτό το διαγωνισμό να κάνει αποδεκτό στη διεθνή κοινότητα όλο αυτό το πράγμα το οποίο διαπράττει στη Μέση Ανατολή. Καλά έκανε η Ισπανία και δεν πήγε. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Κοίταξε να δεις. Καταρχάς δεν ξέρω τι ρήτρες υπάρχουν, γιατί η Ελλάδα έχει μια υποχρέωση επένδυση στη Eurovision.
1: Όλες
0: και μάλιστα
1: έχουν.
0: Έτσι δίνει και κάποια χρήματα.
1: Όλες οι χώρες έχουν.
0: Νομίζω ότι το θέμα ξεκινάει από τη στιγμή που η Eurovision άνοιξε τις πόρτες της σε χώρες που δεν είναι ευρωπαϊκές.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Έχεις δίκιο, είναι λίγο αστείο ότι κάποια μέρα θα το πάρει η Αυστραλία. Θα το πάρει η Αυστραλία κάποια μέρα.
0: Και δεν θα το κάνει στην Αυστραλία, βέβαια.
1: Και βέβαια δεν θα το κάνει, γιατί έτσι έχει συμφωνήσει. Δεν είναι αυτό το θέμα όμως. Το θέμα δεν είναι ότι το Ισραήλ είναι εκτός Ευρώπης. Το θέμα είναι ότι ο Πρωθυπουργός και η ηγεσία του Ισραήλ κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου. Ανεξαρτήτως του αν είναι στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη ή στην Νότια Αμερική.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά όμως θα σου πούνε ότι είναι ένας διαγωνισμός που. Γιατί το πολιτικοποιείς, ένας διαγωνισμός.
1: Δεν το είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος ξεπλένει αυτά τα εγκλήματα όμως.
0: Εξαρτάται.
1: Εξημερώνει, υποτίθεται, τον δράστη.
0: Εξαρτάται πώς
1: και
0: το
1: λέω, εγώ το καταπίνω, το ξαναλέω. Ναι. Τελευταία φορά τώρα, γιατί μας περιμένει καλεσμένη μας.
0: Εγώ, θα μας πει κιόλας,
1: εγώ το καταπίνω λοιπόν ότι συνεχίζουμε να συναλλασσόμεθα με το Ισραήλ παρά τα όσα διαπράττει στη Μέση Ανατολή, γιατί έτσι επιτάσσει το εθνικό μας συμφέρον όπως το αντιλαμβάνει η κυβέρνηση, και πιθανότατα έχει και δίκιο. Αλλά να πάμε να περάσουμε τρία χαριτωμένα βράδια στη Βιέννη και να συμβάλλουμε σε αυτό το οποίο μερικοί λένε ξέπλυμα. Αυτό, να είμαι ειλικρινής, δεν το πολύ καταλαβαίνω, αλλά είναι εντελώς προσωπικό θέμα. Ήθελα να το πω.
0: Ένα λεπτό απλώς να πω και εγώ την άποψή μου. Θα μπορούσε να μην δοθεί τόσο μεγάλη έμφαση από την ελληνική πλευρά και να πάει με πολύ χαμηλότερους τόνους στο φεστιβάλ της Eurovision, γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις που δεν ξέρω ακριβώς ποιες είναι, γιατί δεν είμαι εύκαιρη να τις πω. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτό.
0: Και
1: άμα,
0: επίσης,
1: είναι να πας,
0: και
1: επίσης, άμα είναι να πας, να μην πας για λόγους αρχής, δεν πηγαίνεις.
0: Είχε πάει η Ελλάδα και με τα θέματα της Κύπρου τότε με το τραγούδι της Μαρίζας Κοχ, το «Παναγιά μου, Παναγιά μου», για να διαμαρτυρηθεί με έναν τρόπο. Από την άλλη, δεν ξέρω τι αντίκτυπο θα είχε.
1: Κανείς πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν κατηγορήθηκε για εγκλήματα πολέμου.
0: Ναι, ναι, μισό. Δεν ξέρω τι αντίκτυπο θα είχε, αν και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα δημόσια μέσα και τι λένε και τα ιδιωτικά μέσα, τι λένε κλπ. Αν η Ελλάδα δεν πήγαινε.
1: Πάντως, οι χώρες όπως η Ισπανία και άλλες τέσσερις δεν πήγανε, και νομίζω ότι παραμένουν στο χάρτη ακόμη, παρότι πέρασε το Σαββατοκύριακο. Πολυλογήσαμε και η Μαρία Καρακλιούμ περιμένει.
0: Καλησπέρα σας.
1: Η Μαρία Καρακλιούμ είναι πολιτική αναλύτρια και την πιάσαμε στην πολυλογία και τη φάγαμε και ώρα, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για ένα γεμάτο πολιτικό Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, συμφωνείτε?
2: Ναι, αλλά θα είναι γεμάτη γενικά η πολιτική χρονιά, όχι ημερολογιακά. Δηλαδή από τώρα μέχρι τις εκλογές που έχουμε περίπου ένα χρόνο, τους επόμενους 12 μήνες θα είναι όλα γεμάτα πολιτικά, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, αλλά ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος. Είχαμε ένα ξεμάλιασμα στο ΣΥΡΙΖΑ με πολύ σοβαρές διαστάσεις. Και είχαμε και τα πρώτα δείγματα του πολύ αναμενόμενου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Εμένα με εξέπληξαν αυτά τα πρώτα δείγματα.
2: Και σήμερα είχαμε και ανακοίνωση ημερομηνίας από τον κύριο Τσίπρα.
1: Ένα 26 και ένα 5.
2: Ναι, καταλάβαμε όλοι τέλος πάντων ότι.
1: Τι μέρα πέφτει 26-5. Ναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα.
2: Ξέρω εγώ, Τρίτη δεν είναι καλή μέρα.
0: Νομίζω Τρίτη, ναι.
1: Τρίτη. Δεν ξέρω, ιδρύθηκε ποτέ
2: Τρίτη,
1: κόμμα
2: δεν
1: Τρίτη.
2: Είναι καλημέρα, γιατί
1: δεν είναι καλημέρα.
2: Ήταν εκεί η μέρα που χάσαμε την πόλη, αλλά τέλος πάντων, όπως και να
1: έχει. Ναι, εντάξει. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό κάπως, νομίζω. Λοιπόν, Μαρία, τι καταλαβαίνεις ότι συνέβη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
2: Στα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας παραδοσιακά δεν συμβαίνουν και πολλά. Δηλαδή, με εξαίρεση το 79 που είχαμε την Βόλβη, όπου στο συνέδριο κοινό είχε να κάνει με τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος. Και αν θέλετε, κάποιοι λένε και το συνέδριο του 2003 που επανήλθε ο Γιώργος Σουφλιάς. Συνήθως δεν έχουμε μάχη χαρακομμάτων όπως συνέβαινε στο Πασόκ. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία η Κεντρική Επιτροπή είναι κάτι διαφορετικό από το Πασόκ, για παράδειγμα, που δίνουν όλη τη μάχη του Σταυρού. Γιατί υπάρχουν κάποιες ποσοστώσεις που μπαίνουν από τοπικές, από βουλευτές κτλ. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι έχουμε διάταξη δελφίνων. Ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μιλούν ο καθένας από το δικό του μετερίζει για το DNA της παράταξης, κατά πόσο αυτός το αντιλαμβάνεται. Και νομίζω ότι και η τοποθέτηση του κυρίου Δέντη ήταν πραγματικά πάρα πολύ ηχηρή, άσχετα αν προσπάθησαν κάποιοι να την υποβαθμίσουν, γιατί ξέρετε τον τελευταίο καιρό ότι συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Όλοι προσπαθούν να το υποβαθμίσουν χρησιμοποιώντας το γνωστό σλόγγαν που έλεγε κάποτε ένας χαρακτήρας κομικής σειράς που έλεγε «Μου αρέσουν οι παρατηρήσεις, διορθώνομαι».
1: Το γεγονός ότι ανοιχτά ο Πρωθυπουργός κήρυξε το κόμμα σε προεκλογική εγρήγορση, μήπως απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό τους αυτούς οι οποίοι θα ήσαν διατεθειμένοι να ψιθυρίσουν κάποια επικριτικά πράγματα για την ηγεσία το διάστημα που ακολουθεί, δηλαδή μήπως αυτούς θέλει κάπως να τους πείσει ότι τέλος πάντων τώρα δεν είναι η ώρα για κριτική γιατί πάμε σε εκλογές.
2: Το ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν είναι ώρα για κριτική. Οι βουλευτές
1: ακούστηκαν όμως κουβέντες. Ακούστηκαν, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, στη Νέα Δημοκρατία η κριτική δεν διατυπώνεται με όρους Πολάκη, που θα πάμε στο επόμενο θέμα. Διατυπώνεται πολύ πιο και καλυμμένα, υπενικτικά, αλλά ξεκάθαρα όμως.
2: Εγώ όμως έβλεπα περισσότερο μια αγωνία που υπάρχει και η αγωνία που υπάρχει αφορά στις απόλυτες της Νέας Δημοκρατίας από τα δεξιά της. Γιατί αν διαβάσετε πολύ καλά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών που είναι η τελευταία εθνική κάλπη, θα δείτε ότι πραγματικά η Νέα Δημοκρατία έχει να φοβηθεί τα δεξιά μικρότερα κόμματα. Θυμίζω ότι στις ευρωεκλογές η ελληνική λύση ήρθε δεύτερη σε 6 εκλογικές περιφέρειες όλες της Βορείου Ελλάδος, μεταξύ των οποίων και τη Β' Θεσσαλονίκη που είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια. Υπάρχουν περιφέρειες που αν αθροίσει κάποιος τη Νίκη και την ελληνική λύση και το κόμμα Λατινοπούλου, που είναι μεγαλύτερο το ποσοστό αυτών των τριών κομμάτων από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα έλεγα ότι αν λέγαμε ότι έχουμε την διαφοροποίηση αριστεράς-δεξιάς, θα σας έλεγα ότι υπάρχει και μια διαφοροποίηση που έχει να κάνει με το Βορρά και το Νότο, που στο Βορρά οι Έλληνες, αν βάζαμε μια νοητή γραμμή από τη Λάρισα και πάνω, έχουν προσανατολισμό περισσότερο δεξιό και θα ψηφίσουν περισσότερο μικρά δεξιά κόμματα, τα οποία τα περισσότερα είναι εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενα, με μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική αισθητική. Αυτή την πολιτική αισθητική που άφησε παρακαταθήκη ο Άνθιμος με τον Ψωμιάδη και τον Παπαγεωργόπουλο.
1: Ναι, και είναι.
2: Η Θεσσαλονίκη από κοσμοπολίτη, σαν μια την μετέτρεψε σε επαρχιακή πόλη του Βόρα.
1: Ίσως λοιπόν εδώ είναι κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε για το κόμμα Καριστιανού. Γιατί το κόμμα, η ίδρυση του κόμματος επισήμως θα ανακοινωθεί πού? Στη Θεσσαλονίκη. Διότι.
0: Και σε μεγάλη γιορτή, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Και επίσης, διότι μάθαμε. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό. Δεν μου έκανε εντύπωση καθόλου η συμμετοχή της κυρίας Γρατσία. Το γεγονός ότι η εκδήλωση έγινε στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, που προέρχεται από την Νίκη. Αυτό που δεν περίμενα ήταν η παρουσία του Θανάση του Αυγερινού, του συναδέλφου μας, ο οποίος λέγεται ότι θα αναλάβει την εκπροσώπηση. Ο Θανάσης Αυγερινός είναι ανταποκριτής στη Μόσχα εδώ και δεκαετίες. Και επίσης την παρουσία του Προέδρου των Ελληνικών Κοινοτήτων Πετρούπολης. Δηλαδή αυτή την ρωσική διάσταση δεν την περίμενα. Αυτή με εξέπληξε. Πάντως είναι ένα κόμμα το οποίο στον ίδιο χώρο κινείται και από εκεί θα αντλήσει και ψήφους, έτσι.
2: Εμένα αυτή η διάσταση δεν με εκπλήσει καθόλου. Απλώς είναι η μόνη φορά που το βλέπουμε και είναι ορατό. Γιατί και άλλα μικρότερα δεξιά κόμματα με αναφορά στη Βόρειο Ελλάδα, τις περισσότερες φορές κοιτάζουν προς την, όπως συνηθίζουν να την αποκαλούν, εξαντλή αρκούδα. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι κάτι το οποίο, απλώς είναι κάτι το οποίο πλέον το λέμε με το όνομά του. Το ότι έχουμε αφήσει ως πολιτεία τη Βόρειο Ελλάδα να κινείται μεταξύ δοξασίας, θυμικού και μιας επίκρισης ενός κακώς εννοούμενου πατριωτισμού είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε και στην κάλπη.
1: Ναι, πάντως η Καριστιανού δεν είχε κάνει ποτέ αναφορά σε Ρωσία, γι' αυτό ας πούμε λέω ότι εκπλήσωμαι.
2: Όχι, αλλά η κυρία Καριστιανού έχει κάνει μια γενική αναφορά στους απανταχού δυσαρεστημένους και πολλές φορές αν δείτε και ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται παραπέμπει σε μια πιο θεοκρατική αντίληψη της ζωής και λιγότερο ορθολογική.
1: Άρα, σε αυτό το εκτεθειμένο δεξιό πλευρό της Νέας Δημοκρατίας όπου δαγκώνουν κομμάτια η ελληνική λύση, η Λατινοπούλου, τέλος πάντων αυτό είναι συζητήσιμο, η Νίκη, τώρα έρχεται να προσθεθεί και αυτό το κόμμα. Αυτό είναι μια επιπλέον απειλή. Βεβαίως το κόμμα Καριστιανού θα πάρει ψήφους και από τα άλλα τρία που προανέφερα. Αλλά...
2: υπάρχει εξής διαφορά. Τα υπόλοιπα κόμματα που αναφέραμε έχουν σαφή ιδεολογικά χαρακτηριστικά τα οποία κινούνται στον χώρο της δεξιάς. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, επειδή απευθύνεται στο θυμικό, θα πάρει μεν και δεξιούς ψηφοφόρους, αλλά θα πάρει τους απανταχού δυσαρεστημένους ψηφοφόρους από όλη την ιδεολογική κλίμακα. Δεν θα περιοριστεί δηλαδή μόνο στα δεξιά. Όμως η Νέα Δημοκρατία έχει αυτές τις απώλειες. Και αν δείτε και τις ομιλίες των περισσότερων στελεχών και πολύ έμπειρων που είναι και υπουργοί, βουλευτές πολλά χρόνια, μιλάνε για το DNA της παράταξης, γιατί ξέρουν ότι όταν χάνουν από το βασικό τους πυρήνα τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους που πάνε προς αυτά τα μικρότερα κόμματα, δεν υπάρχει δυνατότητα να τους αναπληρώσουν από ψηφοφόρους του κέντρου, με δεδομένο ότι τα 7 χρόνια μέχρι τώρα διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν πρωτίστως απογοητεύσει αυτούς τους ψηφοφόρους που κινούνται στο κέντρο. Και μιλάω για τη θεσμική, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί κτλ.
1: Άρα η επιλογή του Μητσοτάκη είναι να κινηθεί προς το κέντρο, να συνεχίσει να κινείται προς το κέντρο προκειμένου να καλύψει τις όποιες απώλειες έχει από τα δεξιά, να προσπαθήσει να κρατήσει και το κοινό δεξιά του με ανθρώπους όπως ο Άδωνης, ο Βορύδης κτλ. Να προσπαθήσει να τα κάνει και τα δύο, να είναι τα πάντα για όλους. Τι απ' όλα.
2: Δεν χωράνε δύο καρπούζες για κάτω από την ίδια μασχάλη, οπότε το...
1: Έχει δύο μασχάλες βέβαια ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, αυτό που θα φέρει όμως περισσότερα εκλογικά ωφέλη θα είναι μια αναδίπλωση προς τα δεξιά, ακριβώς γιατί αυτές οι απώλειες αναπληρώνονται πιο εύκολα. Οι κεντρώοι ψηφοφόροι ψήφισαν δύο φορές, το να ψήφισαν τρίτη είναι πιο δύσκολο.
1: Καθώς το ρολόι πηγαίνει ακριβώς 18:30, Μαρία Καρακλιού, θα είχες λίγη υπομονή να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και μετά να πάμε στον απέναντι χώρο.
2: Της, μεγάλη μου χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου.
0: Και επιστρέφουμε.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παυλού Πολάκη. 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν από την ηγεσία ακύρωση της απόφασης και σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Η Ουάσιγκτον έχει δείξει ευελιξία στη διατήρηση περιορισμένων πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν, δήλωσε σήμερα στο Reuters ανώτερη ιρανική πηγή. Σε εξέλιξη, στο Παρίσι, η διήμερη σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών της G7, τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία, δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που εκβίαζε κατοίκους σε περιοχή του Ρεθύμνου και έκανε απάτες με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά συνελήφθησαν 6 άτομα. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης καλούνται την ερχόμενη Τετάρτη προς ακρόαση και κλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Πάτριων από Δημότυχο και Κάρπαθο και την προσπάθεια, την προμήθεια Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη από το Κισαία. 100 συλλήψεις ακτιβιστών ανοιχτά της Κύπρου σε πλοία του στο Λίσκου Global Summit για την Γκάζα από τις δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού. Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κύπρου στο Λίσκος, δηλώνει η Λευκοσία. 2 εργατικά δυστυχήματα σήμερα. Νέκρη ένας εργαζόμενος του ΔΔΕ κατά τη διάρκεια εργασιών σε υποσταθμό στα Κάτω Πατήσια και ένας εργάτης σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων στη βουνοπλαγιά Ιωαννίνων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στην Αττική. Τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Η Μαρία Καρακλιούμη, η πολιτική αναλύτρια, με υπομονή περίμενε. Όχι, δεν χρειάζεται πολύ υπομονή. Ήταν ενδιαφέροντες οι τίτλοι των ειδήσεων από την Άννη Αγγελοπούλου.
4: Ακούω συστηματικά το σταθμό σας, οπότε πάντα είναι ενδιαφέροντες οι τίτλοι.
3: Καλό αυτό.
5: Το γνωρίζουμε.
3: Καλό αυτό.
5: Τον ακούει η κυρία Καρακλιούμη.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο, έτσι. ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνω, βγάλανε τα μάτια τους άσχημα πάλι.
4: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλυθεί στα εξών συνεντεύθεια από το 2023 και μετά, από τότε που ο κύριος Τσίπρας έφυγε, μάλλον για την ακρίβεια πιέστηκε να αποχωρήσει. Και που είδαμε την Νέα Αριστερά να δημιουργείται, γιατί δεν τους άρεσε το εκλογικό αποτέλεσμα που είχε προέρθει από τη βάση που κατά τα άλλα η Αριστερά νοιάζεται για την βούληση των πολιτών κτλ. Μετά είδαμε ότι εκπαραθυρώθηκε ο κύριος Κασελάκης με πολλές συγκεκριμένες διαδικασίες που δεν έμοιαζαν και πολύ δημοκρατικές. Τώρα έχουμε όσους έχουν απομείνει, κάποιοι να θέλουν να κοιτάξουν προς τη φυσική κατά τη γνώμη τους ηγεσία, που για εκείνους είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Εδώ θα σας έλεγα ότι οι αιτιάσεις του κύριου Παύλου Πολάκη είναι απολύτως θεμητές. Δηλαδή βρισκόμαστε σε ένα κόμμα, έχουμε κλείνει με αυτό, είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Και ποιο λόγο λοιπόν πρέπει να κοιτάμε γύρω-γύρω και να μην προσπαθήσουμε να ενδυναμώσουμε το ήδη υπάρχον κόμμα?
3: Θυμίζω ότι ο Δημήτρης Χατζησοκράτης δημοσίευσε μία ανάρτηση, ένα σχόλιο με το οποίο...
4: Ναι, μίλησε για παράδοση ανεφόρων.
3: Για διάλυση. Δηλαδή να πάμε να καταθέσουμε το σήμα, να κληροδοτήσουμε, δεν ξέρω ποια θα είναι η νομική φόρμουλα, τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα. Τελειώσαμε, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Και βγαίνει ο Πολάκης και λέει τι πράγματα είναι αυτά. Είναι δυνατόν να κάθεται η ηγεσία και να ανέχεται υψηλόβαθμα στελέχη να βγαίνουν και να μιλάνε εκ μέρους άλλου κόμματος? Είπε χοντράδα όμως για το Φάμελο. Εγώ καταλαβαίνω γιατί σε προσωπικό επίπεδο ο Φάμελος παρεξηγήθηκε. Αυτό που δεν πολύ καταλαβαίνω είναι γιατί στην Ελλάδα το 2026 εξακολουθούν διαγραφές στελεχών να γίνονται με μονομερή προσωπική απόφαση του Προέδρου, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.
4: Για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα. Και όταν τα κόμματα λέμε ότι πρέπει να είναι συλλογικά, αυτό εννοούμε ότι πρέπει να λειτουργούν τα όργανα. Αλλά ξέρετε, όταν οι πρόεδρες τριμώχνονται.
3: Ναι, αλλά πριν από 40 χρόνια. Πριν από 40 χρόνια ο Ανδρέας έκανε τον κόπο για να τηρούνται τα προσχήματα, να τους παραπέμπει στον Παγορόπουλο, στον πρόεδρο του Πειθαρχικού. Εδώ πέρα βγαίνει ο πρόεδρος και λέει: κυρία Καρακλιούμη, είναι εκτός κόμματος. Γεια σας.
5: Αυτό εγώ δείχνει και πανικό, έτσι.
4: Δεν θα σε έκρινα όμως την προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου με το Σοκράτη Φάμιλο. Λυπάμαι, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη σύγκριση.
3: Καλά. Okay. Λοιπόν.
5: Και επίσης να κάνω μια επένθεση. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα ότι ωραία, κληροδοτεί ο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του, το κόμμα Τσίπρα. Δεν ξέρω με ποιου θα το κληροδοτεί. Σχετικά που διάβαζα ότι η κυρία Αυλονίτου παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει
3: ετοιμάζεται,
5: με
3: ναι.
5: τον κύριο Τσίπρα.
3: Η Ελένη Αυλονίτου.
5: Ναι, και δεν ξέρω αν θα την πάρει κιόλα. Δηλαδή,
3: είναι παλιά πρωταθλήτρια όμως.
5: Παλιά πρωταθλήτρια.
3: Του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου.
5: Στην κολύμβηση. Από την άλλη, υπάρχουν και κάποια. Ας πούμε, υπάρχει ο ραδιοσταθμός στο κόκκινο. Ο ραδιοσταθμός στο κόκκινο μπορεί να κληροδοτηθεί έτσι, να πάει πακέτο, δηλαδή να φύγει από το ένα κόμμα να πάει στο άλλο. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποια νομικά ζητήματα. Έτσι,
3: και, και γιατί το νέο κόμμα να κληροδοτήσει. Ναι. Συγγνώμη, Μαρία, γιατί το νέο κόμμα να κληρονομήσει και τα χρέη. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να πάρει μόνο τα assets, θα πρέπει να πάρει και τα χρέη και τα βάρη.
4: Ναι, ακούστε, αυτά είναι νομικά ζητήματα στα οποία κάποιος νομικός θα αποφανθεί. Το θέμα είναι όμως το πολιτικό. Βρισκόμαστε σε ένα κόμμα. Αν το κόμμα αυτό δεν μας αρέσει, μπορούμε πολύ εύκολα να παραιτηθούμε και να πάμε σε κάποιο άλλο. Τώρα, αν οι ηγεσίες εκλέγονται για να είναι μεταβατικές και να βοηθήσουν τη μετάβαση από ένα κομματικό σχηματισμό σε κάποιον άλλο, θα σας έλεγα ότι αυτό θα βρει και απέχει στην κοινωνία. Γιατί το μόνιμο πολιτικό βαρύδι του κ. Τσίπρα όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάω τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ του 23, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ του 12, του 15, του 19, ήταν εκείνο το περιβόητο 3%, τον οποίο τον καθήλωνε σε, μια πιο αριστερή, σε ένα πιο αριστερό προσανατολισμό, όταν η κοινωνία του ζητούσε να πάει στην κεντροαριστερά.
3: Μέρος αυτού έφυγε με τον Λαφαζάνη, βέβαια. Έτσι, μέρος αυτού.
4: Ναι, δεν καταλαβαίνω όμως για ποιο λόγο όλοι αυτοί θα πρέπει να ξαναπάνε στο κόμμα Τσίπρα και μετά, ξέρετε, πάμε σε μια ανακυκλούμενη διαδικασία και γιατί έφυγε ο Τσίπρας, για να γίνουν όλα αυτά, για να εισαχθεί ο κύριος Κασελάκης στην πολιτική ζωή του τόπου, ή αυτό έγινε επειδή υπήρχε πραγματικά πολιτική αιτία. Υπάρχει και η Νέα Αριστερά. Ξέρετε, εδώ λίγο θα μπούμε στο ότι χωρίς Τσίπρα μάλλον δεν μπορούν να βρουν, να δουν πολιτικό ήλιο όλα αυτά τα στελέχη, γιατί και η Νέα Αριστερά, όπως είδαμε, δοκιμάστηκε στις προηγούμενες ευρωεκλογές και ήταν πολύ συχνά τα πολιτικά αποτελέσματα που έφερε.
3: Άρα δηλαδή ο φόβος είναι, έτσι, αν το καταλαβαίνω καλά όπως το λες, μόλις, υπάρχει ο κίνδυνος να φτιαχτεί ένα νέο κόμμα, το κόμμα Τσίπρα όπως θα λέγεται, Ιθάκη ξέρω εγώ τι, και στην πραγματικότητα να είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, απλώς να έχει αλλάξει ονομασία κάπως.
5: Ναι, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά σε αυτόν, κάπως έτσι.
4: Ναι, απλώς αυτό μετά δεν θα πείσει τον πολίτη.
3: Βέβαια δεν θα πείσει. Βέβαια.
4: Που θα έχει πετύχει ο κύριος Τσίπρας θα είναι να έχει αφήσει πίσω του τα βαρύδια του 3% και να έχει λευκή επιταγή από όλους ότι τώρα αφού ήρθατε στο δικό μου κόμμα θα κάνω εγώ ό,τι θέλω, σκέφτομαι και μπορώ.
3: Και θα πάω προς τη σοσιαλδημοκρατία, αυτό δεν υπονοείται.
4: Ενδεχομένως.
3: Ναι. Έχεις την εντύπωση ότι όλος αυτός ο καυγάς στο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει, καθιστά αναγκαίο για τον Τσίπρα να επισπεύσει την ανακοίνωση του κόμματος, ή μήπως το είναι ακριβώς το ανάποδο, δηλαδή προκειμένου, μήπως είναι στο πλαίσιο του σχεδιασμού του λανσαρίσματος του κόμματος, γιατί από πλευράς μάρκετινγκ όλη αυτή η ιστορία με το βιβλίο και το κόμμα είναι πάρα πολύ πετυχημένη, έτσι, αυτό...
4: Νομίζω ότι είναι η χρονική συγκυρία τέτοια που πρέπει κάποιο κόμμα να γίνει, γιατί όλοι ξέρουμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αν λοιπόν αφήσει και το καλοκαίρι να φύγει, ο Σεπτέμβριος μπορεί να είναι κάπως αργά. Νομίζω λοιπόν αυτό σκέφτηκε περισσότερο ο κ. Τσίπρας και χρονικά τοποθετεί τώρα την ίδρυση του κόμματος και λιγότερο το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μαύρο καλοκαίρι θα περάσουν οι άνθρωποι μαζί του δηλαδή. Θα μπορούσαν να κάνουν καλοκαίρι και να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο δυνατά.
4: Ναι, τα μπάνια του λαού τα έχουμε ξεχάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τον ίδιο τον Ουμπέρτο Έκο που έλεγε τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, επίσης τον έχουμε διαψεύσει.
3: Ω, καλά, ναι, αυτό σίγουρα. Αυτό σίγουρα. Εμείς το επάγγελμα το έχουμε πάρει χαμπάρι, ναι.
4: Αυτό ακριβώς. Έχουμε εμείς σε μια πολύ διαφορετική φάση. Υπάρχει και η παγκόσμια ρευστότητα. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποιος να προσπαθήσει από πιο νωρίς. Γιατί ξέρετε, και οι υποψήφοι πλέον δεν είναι πάρα πολύ εύκολοι. Άρα για να κατέβει στις εθνικές εκλογές θα έχει περίπου 450 άτομα τα οποία να συνενέσουν στα όλα, μάλλον το όνομά του στα ψηφοδέλτια.
3: Για να μην πούμε και πόσα χιλιάρικα χρειάζεσαι στις μεγάλες περιφέρειες, έτσι. Δηλαδή στις μεγάλες αστικές περιφέρειες με κάτω από 200 δεν νομίζω ότι έχεις ελπίδα.
4: Το κρίσιμο για ένα κόμμα για να δείξει ότι είναι μεγάλο είναι να κατέβει με πλήρη ψηφοδέλτια και όχι με ελληματικά όπως κατεβαίνουν τα πιο μικρά κόμματα. Από εκεί και μετά τώρα που θα βρεθεί χρηματοδότηση αυτό θα απασχολήσει και τον πρόεδρο του κόμματος και τους υποψηφίους.
3: Πριν κλείσουμε, Μαρία Καρακλείου, μήπως θες να κάνεις το διαιτητή, γιατί είχαμε μια διαφωνία νωρίτερα.
4: Άκουσα λίγο τη διαφωνία σας, ξέρετε.
3: Ωραία, εσύ είσαι, εσύ είσαι ο κριτής. Ο κριτής λοιπόν και αποφασίζεις και το σταματάμε εμείς.
4: Λένε ότι η Eurovision και τα λοιπά είναι στα πλαίσια της ήπιας πολιτικής και τα λοιπά. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα μουσικό πανηγύρι, γιατί δεν είναι και κάτι άλλο. Και το αποδίδουμε πάρα πολύ αξία. Τώρα σε αυτό που λέτε σε σχέση με το Ισραήλ και τα λοιπά, ας αποφανθούν αυτοί που ξέρουν. Σας λέω όμως ότι επειδή βρέθηκα πριν λίγο καιρό στο Ισραήλ, δεν έχει την αποδοχή των Ισραηλινών Νετανιάχου. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν σφοδρότεροι επικριτές από αυτούς που υπάρχουν στην Ελλάδα προς τον Νετανιάχου μέσα στο Ισραήλ από ό,τι υπάρχουν έξω.
3: Γνωστό είναι αυτό, ναι, αληθές. Δηλαδή θέλω να πω το ξέρουμε και στη Δύση αυτό λίγο πολύ.
4: Να μην καταδικάζουμε λοιπόν και έναν ολόκληρο λαό επειδή συνέπεσε σε περίοδο πολέμου να έχει αυτόν τον ηγέτη. Θα τα δούμε, αλλά τώρα η Eurovision είναι μια ευχάριστη βραδιά.
3: Τότε δηλαδή να βάλουμε και τα κατεχόμενα της Κύπρου στον διαγωνισμό, ας πούμε.
4: Το Ισραήλ είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, δεν είναι κατεχόμενο.
3: Το οποίο
4: κάνει. Ένα ανεξάρτητο κράτος έχει μπει. Και να,
3: ναι, το οποίο όμως.
4: Για ποιο λόγο το Ισραήλ συμμετέχει στο Eurovision και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα? Γιατί βρισκόταν σε μια περιοχή της Μέσης Ανατολής όπου εντός εισαγωγικών, όπως λέμε, κανείς δεν τους έπαιζε, κανείς δεν ήθελε
3: σωστά
4: να σχέση μαζί
3: τους. Και σωστά τους δέχτηκαν στην Ευρώπη.
4: Χείρα. Λοιπόν, άρα αυτό τώρα, άμα είναι να πάμε και πιο πίσω, να πάμε τώρα και στο προπατορικό αμάρτημα για να πούμε ότι εκείνο φταίει για όλα. Νομίζω λοιπόν ότι να μην αποδίδουμε παραπάνω σημασία όπως χρειάζεται, γιατί και εμείς ως έθνος επενδύουμε πολλές φορές σε πράγματα που δεν χρειάζεται. Για παράδειγμα, αυτό το παιδί που πήγε και μας εκπροσώπησε, είχαν επενδύσει τόσο πολύ και να φέρει το βραβείο και τα λοιπά.
3: Ναι, και αν το φέρνει, τι θα γινόταν, αυτό λέει και η Έλενα.
4: Το Νόμπελ, σας θυμίζω ότι όταν ο Σεφέρης έφερε το Νόμπελ και βρέθηκε στο αεροδρόμιο, αναρωτήθηκε αν έχει κάνει κάτι σε αυτή τη χώρα, γιατί δεν πήγε ούτε ένας να τον συγχαρεί.
5: Mm-hmm. Εδώ βέβαια θα πήγαινε οπωσδήποτε, θα το δεχόταν ο Πρωθυπουργός, όπως ήθιστε, ξέρετε.
3: Ο Βενιζέλος είχε υποδεχθεί τον Αγγελόπουλο μετά τις Κάνες, το θυμάστε?
5: Ναι, βέβαια.
4: Ναι, ως έδει, ξέρετε. Κάποιες φορές σας αποδίδουμε και εκεί που πρέπει αξία και σας αφήσουμε τα πράγματα τα οποία είναι πολύ, πολύ μικρά για να μας απασχολούν, απλά να εξελίσσονται.
5: Και η εξελίξη νομίζω θα είναι και στην ΕΡΤ, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα με αφορμή την Eurovision, αλλά είναι ένα δευτερεύον θέμα σε σχέση
3: αυτό
5: με αυτά που
3: παρουσιάζουν. Είναι ένα.
5: Εντάξει, είναι τη δουλειά μα.
3: Το παρακολουθούμε.
5: Ναι, επειδή είναι τη δουλειά μα.
3: Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Καρακλιούμη για την ευρύτητα των σχολείων.
5: Πάντα.
3: Σημειώνω ότι δεν έβγαλε νικητή στην διαφωνία μα.
5: Νομίζω ότι μάλλον προ τη δική μου πλευρά έκλεινε.
3: Νομίζω, ναι, μάλλον προ τη δική σου πλευρά.
4: Και εγώ νομίζω πω ναι, και όχι από γυναική αλληλεγγύη, απλώς από
5: είναι προφανές,
4: ναι, θεώρηση των πραγμάτων.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την πολιτική αναλύτρια Μαρία Καρακλιούμη. Την κρατήσαμε πολύ ώρα, αλλά μια χαρά τα είπε η γυναίκα. Να παίξω ένα τραγούδι.
5: Βεβαίως. Δεν μπορούσε να την κρατήσει λιγότερο.
3: Ναι, ναι, εντάξει,
5: ναι,
3: τα λέει.
5: Ναι,
3: τα λέει. Και ποια άλλα θέματα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε?
5: Σίγουρα, αλλά, ναι.
3: Μην κάνουμε υπερβολές. Ο Νίκος Κουτούγερας θα παίξει τώρα «Δεν λες κουβέντα». Το 1981, έκπληκτο το ελληνικό κοινό, άκουγε τη Σωτηρία Μπέλη να τραγουδάει Δημομούτσι. Μαζί με το Δημομούτσι.

0: Αυτός βέβαια που ακούτε είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος και όχι ο Δήμος Μούτσης. Γιατί είναι live. Είναι...
1: Και όχι η Σωτηρία Μπέλου εννοείς.
0: Αυτός είναι ο Μούτσης.
1: Αυτός είναι ο Μούτσης.
0: Ναι.
1: Αντί να... για την Μπέλου είναι ο
0: Μητροπάνος. Νομίζω θα μπει και η Μπέλου τώρα. Είναι μια live ηχογράφηση. Βλέπεις είναι...
1: Πρέπει να είναι μετά την Μπέλου. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Νομίζω θα ακολουθήσει η Μπέλου.
1: Ωραία, ωραία το λέει και ο Μητροπάνος όμως.
0: Τεράστιος. Και πάλι από την αρχή.

0: την αρχή.
1: Λοιπόν, πρέπει να σας πούμε τι γίνεται στην πλατφόρμα που έχουμε τα τραγούδια. Πατήσαμε για να παίξει αυτό που ήταν κάτω από το αυθεντικό. Οπότε την Μπέλου δεν θα την ακούσετε. Σας υπόσχεται.
2: Και ξέρεις ποιος θέλει αυτό. Εγώ που έχω μανία με τα ζωντανά. Όπου βλέπω live, λέω καλύτερα το live.
1: Ναι. Και δεν είδες τις υπόλοιπες πληροφορίες. Σας υποσχόμαστε όμως, επειδή πατήσαμε και πάνω στο τραγούδι, ότι θα το παίξουμε άμεσα. Τις επόμενες μέρες.
2: Θα το παίξουμε, ναι.
1: Έγινε.

0: Ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Δήμος Μούτσης, στο ίδιο κομμάτι το οποίο τραγουδούσε και στο original με την Μπέλου, και επιστρέφουμε στην εκπομπή αφού τα μπέρδεψα εγώ τα μουσικά, για να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο εμένα μου χτύπησε, θα σας πω συγκεκριμένα τι μου χτύπησε. Πρόκειται για μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή που έρχεται στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει διάφορα θέματα, αλλά αυτό που εμένα μου κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον και στο οποίο θα προσπαθήσω να δώσω παραπάνω σημασία είναι το δεύτερο σκέλος που αναφέρεται στην τοπική παραγωγή τροφίμων. Διότι γίνονται ατελείωτες συζητήσεις, ακόμη και σε πολιτικό επίπεδο, άκρογα. Χτες, ας πούμε, ομιλίες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και το πώς η πρωτογενής παραγωγή πρέπει να εξυγχρονιστεί κτλ. Και το δεύτερο σκέλος αυτής της εκδήλωσης έχει ως παράδειγμα τη Μεσσηνία και αναλύει τις προκλήσεις για την τοπική παραγωγή τροφίμων. Αλλά επειδή δεν είναι το μόνο θέμα, θα μας τα πει όλα σχετικά με την εκδήλωση αυτή κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, που είναι ακαδημαϊκός και νομότιμη καθηγήτρια της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα, κυρία Τριχοπούλου.
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε στις προσπάθειές μας και στη δουλειά μας, και που έτσι μας δίνετε ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί με κάθε πολίτη τον προβληματισμό μας και να πούμε κάτι περισσότερο.
0: Καταρχάς να πούμε ότι διοργανώνεται η εκδήλωση αυτή από το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης για τη Δημόσια Υγεία της Ακαδημίας Αθηνών.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έχει δύο συνεδρίες. Πείτε μας, αν θέλετε, μια σύντομη κουβέντα για την πρώτη και αν δεν σας πειράζει, ναι, λίγα παραπάνω για τη δεύτερη.
1: Κοιτάξτε, η πρώτη είναι μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια. Ξεκίνησε από το γεγονός ότι υπάρχει ένα σύμφωνο συνεργασίας αυτού του κέντρου και του ΚΕΔΙ, του Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης της Δημόσιας Υγείας της Ακαδημίας Αθηνών με το Harvard. Και στο πλαίσιο αυτό κάθε χρόνο κάνουμε ορισμένες εκδηλώσεις στο Delphi Forum. Και κάποτε οι συνάδελφοί μου από τη Βοστόνη μου λένε: «Βρε Αντωνία, τόση πολιτική είναι εδώ. Και εμείς μιλάμε, λέμε και πολύ λίγα γίνονται από αυτά που λέμε. Για ποιο λόγο να μην αρχίσουμε μια συνομιλία μαζί τους? Να πούμε εμείς τι λέμε, να μας πούνε γιατί δεν γίνονται αυτά που λέμε και εμείς να καταλάβουμε τους περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν, να είμαστε λίγο περισσότερο ρεαλιστές όσοι καθόμαστε στα γραφεία και κάνουμε μελέτες». Και έτσι ξεκίνησε το Delphi School, το οποίο πραγματοποιήθηκε μετά από 3 χρόνια φέτος για πρώτη φορά.
0: Το οποίο Delphi School τι περιείχε? Τι κάλυπτε, με συγχωρείτε.
1: Το Delphi School είναι, φέρνουμε ορισμένα θέματα δημόσιας υγείας, τα οποία τα συζητάμε, και στο Delphi School δεν είναι, το λέμε Delphi School, αλλά είναι μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επιστημόνων και των ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν στη λήψη πολιτικών αποφάσεων.
0: Άρα είναι δηλαδή, ας πούμε, κάποιο βήμα συνάντησης ανάμεσα σε ειδικούς και σχεδιαστές πολιτικής.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι επιστήμονες και μετά επιστημονικές ομάδες, μπορεί να είναι των κομμάτων, της βιομηχανίας, του τύπου, οι οποίοι διαμορφώνουν, έχουν και πολιτική άποψη.
0: Βλέπετε να επηρεάζεται η χάραξη πολιτικής από την παρέμβαση τη δική σας των επιστημόνων, ή είναι πολύ νωρίς ακόμα για να το πούμε, ή μήπως μέσα στις πολιτικές πιέσεις, αναγκαιότητες, πηγαίνουν χαμένες οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αυτές?
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μακροπρόθεσμα το επιστημονικό τεκμήριο εφαρμόζεται, αλλά χάνεται πολύς χρόνος. Κοιτάξτε πόσο πολύ παλεύουμε ακόμα και μέχρι σήμερα ότι το κάπνισμα κάνει κακό στην υγεία. Ξέρετε από πότε έχει γίνει? Θυμάμαι τον άντρα μου, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος δημοσίευσε για το παθητικό κάπνισμα διεθνώς, και ήταν η δεκαετία του 60.
0: Ναι, και μέχρι, θα έλεγα ότι μέχρι και τη δεκαετία του 80 το παθητικό κάπνισμα δεν ήταν αντικείμενο συζήτησης. Δεν το ξέρω ο κόσμος, δεν το σκεφτόταν.
1: Πάρτε τις διάφορες μαργαρίνες με τα trans fatty acids. Πόσα χρόνια παλέψαμε. Και ακόμα υπάρχουν σε πολλά προϊόντα υπάρχουν.
0: Άρα ακόμα, λοιπόν, ιδίως στην ασφάλεια τροφίμων αναφέρεστε από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι μόνο.
0: Όχι μόνο, ναι, όχι αποκλειστικά.
1: Χάρη, τα θέματα τα οποία θίξαμε στο φετινό σχολείο ήταν η κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες στη δημόσια υγεία. Στο φετινό σχολείο ήταν η κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες στη δημόσια υγεία.

0: Πολύ, πώς το λένε, πολύ εύστοχο επιγραμματικό και περιεκτικό. Το κλέβω, θα το χρησιμοποιώ.
1: Πολύ ωραία, ευχαριστώ.
0: Πείτε μας όμως για τις προκλήσεις για την τοπική παραγωγή τροφίμων. Με παράδειγμα τη Μεσσηνία, την περίπτωση της Μεσσηνίας.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς ξεκίνησε η αρχή ότι θα είχαμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα του Delphi School, From Science to Policy, από την επιστήμη στην πολιτική, και να πούμε μερικά αποτελέσματα τα οποία θα τα πούμε από αυτή τη συζήτηση. Όμως συνέβη, μετά από αυτό το γεγονός, να βρεθώ σε ένα συνέδριο στη Μεσσηνία, στην οποία παρουσίασαν, και μάλιστα ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου, ο κύριος Κότσιρας, ο οποίος παρουσίασε το θέμα των σπόρων και λέει, κοιτάξτε, ξέρετε πόσες ποικιλίες σπόρων χάνουμε, πόσες ποικιλίες σπόρων έχουν χαθεί. Και
0: έχουν εξαφανιστεί, εννοούσε. Δηλαδή
1: ναι, αυτά θα μας πει μεθαύριο. Και από την άλλη τη μεριά λέμε ότι μερικοί από αυτούς τους σπόρους, παραδείγματος χάρη, ανεφέρθη στο σπόρο, σε ένα σπόρο φασολιού, γιατί δεν ξέρω πόσες ποικιλίες φασολιών έχουμε. Και αυτός ο σπόρος είναι ένας σπόρος ο οποίος επιζεί στην ξηρασία. Δεν θέλει νερό και αντέχει στην υψηλή θερμοκρασία. Λοιπόν, αυτά είναι πολύτιμοι σπόροι, ιδίως τώρα με την κλιματική αλλαγή. Δεν το συνειδητοποιούμε την ερημοποίηση η οποία υπάρχει και η οποία, από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα εντετικοποιηθεί τα επόμενα χρόνια στις νότιες περιοχές της Ελλάδος.
0: Η Μεσσηνία, δε αν μου επιτρέπετε, γνωρίζει μία έντονη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Όχι αδίκως, γιατί έχει πάρα πολλά μέρη τα οποία αξίζει να επισκεφθεί κανείς. Αλλά αυτό ενδεχομένως αποβαίνει εις βάρος της πρωτογενούς παραγωγής.
1: Βεβαίως, γιατί δεν αξιοποιούμε τι έχουμε. Και για να αξιοποιηθεί το τι έχουμε, πρέπει να το καταναλώνουμε στο σπίτι μας και να το καταναλώνουμε στην ομαδική εστίαση. Ξενοδοχεία, εστιατόρια. Λοιπόν, σε αυτή την εκδήλωση η οποία έγινε στη Μεσσηνία, ήταν και ο κύριος Ρέντουλας, ο οποίος είναι ο διευθυντής του γαστρονόμου, εκτός από τον καθηγητή, τον κύριο Κότσιρα. Ήταν καλά, μιλάγαν και μερικοί ξένοι, αλλά τώρα βέβαια δεν μπορούσαμε να έχουμε και τους ξένους, ούτε μας νοιάζει τόσο πολύ τι γίνεται σε άλλες χώρες. Και πάντοτε είναι παραγωγικό να ξέρουμε και να παίρνουμε, να μας προβληματίζουν. Αλλά ήταν και ο κύριος, ο κύριος Λαζάρου.
0: Ο Ρέντουλας είναι ο δημοσιογράφος που είναι διευθυντής του ενθέτου γαστρονόμου της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Ναι. Και ήταν και ο κύριος, στους ομιλητές εννοώ, και ήταν και ο κύριος Λαζάρου, ο οποίος άρχισε και έλεγε πράγματα για το πόσο πολύ αγνοούμε στην εστίαση τη σημασία, τη γεύση, πόσο πολύ αγοράζουμε με τα μάτια μας και όχι με τη γεύση και την όσφρηση. Και θεώρησα ότι, επειδή είχε προηγηθεί ένα δικό μου ταξίδι στην Σιτία, στην οποία πήγα σε χωριά των 7 κατοίκων, των 10 κατοίκων, ψάχνοντας για τα άγρια χόρτα, και όταν τους είπα φέρτε μου χόρτα, μου έφεραν 32 διαφορετικές αγκαλιές από άγρια χόρτα. Ναι, 32. Τα μελετάμε, τα χημικά τα αναλύουμε. Και μέσα στο πλαίσιο αυτού της πολιτικής, ας πούμε, γιατί δεν το κάνουμε, είπα, γιατί όλα αυτή η αγροί, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες στρέμματα είναι ακαλλιέργητα, πόσα χωριά πεθαίνουν, λέμε δημογραφικό πρόβλημα. Μήπως πρέπει λιγάκι στην πρωτογενή παραγωγή να στραφούμε περισσότερο.
0: Και με αυτή την παρατηρήσή σας, κυρία Τριχοπούλου, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό, το πώς η καθημερινότητα θα συνδεθεί με την οικονομία, δηλαδή με την πρωτογενή παραγωγή εν προκειμένου, και προκειμένου να παραμείνουν ζωντανές κοινότητες της υπαίθρου, της επαρχίας.
1: Ένα μισό δευτερόλεπτο μόνο για τους καταναλωτές. Να ξέρουν ότι οι καταναλωτές έχουν τεράστια δύναμη. Και όταν λέω επιγραφικά ότι ψηφίζουν με το πιρούνι τους, ψηφίζουν στα τρόφιμα που διαλέγουν, και όταν διαλέγουν παραδοσιακά, πραγματικά παραδοσιακά τρόφιμα, ψηφίζουν στο να σωθεί η παραδοσιακή ελληνική διατροφή και να παραδοθεί στα παιδιά μας.
2: Κλείνοντας, να πω ότι η ντομάτα, η νόστιμη, δεν είναι καλοσχηματισμένη, αλλά αυτή που δεν είναι καλοσχηματισμένη και

0: Μπορεί να έχει γεύση ντομάτας. Και να πούμε ότι η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 με 7 το απόγευμα στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών.
1: Κυρία Τριχοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
2: Και εγώ.
1: Καλό σας απόγευμα. Η κυρία Αντωνία Τριχοπούλου είναι ακαδημαϊκός, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Λοιπόν, ακολουθεί το ένθετο Ανάσες Ιστορίας επιμέλεια κειμένων Δημήτρη Τζιβελέκη και εκφώνηση Νάντσης Αγγελοπούλου. Και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας η Ναταλία Κανταρτζή για το απογευματινό μαγκαζίνο το Αθήνα 1984. Ο
1: Κώστας Ράπτης επανήλθε.
0: Α,
1: ναι,
0: α, όχι. Είδα την Ναταλία.
1: Η Ναταλία Κανταρτζή. όχι, επανήλθε ο Κώστας Ράπτης.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
1: Λοιπόν, το Radio City ολοκληρώθηκε για σήμερα. Η Έλενα Χατζιωάννου, ο Πάνος Πολυζωήδης στα μικρόφωνα, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπιας Λανίδου και ο Νίκος Κουτούγερας στην τελική ρύθμιση του ήχου. Μείνετε εδώ.
0: Γεια σας.
3: Ανάσες ιστορίας.
4: 18 Μαΐου 1954. Τίθεται σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή νομικά κείμενα για την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη. Η Σύμβαση είχε υιοθετηθεί λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1950, από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η συμφωνία αυτή καθιέρωσε ένα κοινό νομικό πλαίσιο προστασίας βασικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια, την ελευθερία έκφρασης, τη θρησκευτική ελευθερία και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η δημιουργία ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία, ένας απλός πολίτης απέκτησε το δικαίωμα να σύρει την κυβέρνησή του σε ένα διεθνές δικαστήριο. Αν εξαντλήσεις τα εγχώρια ένδικα μέσα και δεν βρεις το δίκιο σου, το Στρασβούργο είναι η τελευταία σου ελπίδα. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποτελεί θεμέλιο λίθο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη μεταπολεμική Ευρώπη και συνεχίζει μέχρι σήμερα να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση των δημοκρατικών αξιών και του κράτους δικαίου.
3: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτουγέρας στη ρύθμιση του ήχου. Καλλιόπιας Λανίδου στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά ο Διονύσης First. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα, Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, 18 Μαΐου, δηλαδή 138η ημέρα του έτους 2026, ή αν προτιμάτε, 29η του μηνός Φλόρεαλ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου, 1η του μηνός του Δουελ Χιτζά του 1447 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο, Δευτέρα του μηνός Σιβάν του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο, 28η του Ορδιμπεχές του 1405 κατά το Περσικό Ημερολόγιο. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων και θα έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε στη διάρκεια της εκπομπής για αυτό. Είναι επίσης η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Το αναμενόμενο. Καθώς και Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας. Με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για μια ομάδα σπάνιων ασθενειών που επηρεάζουν κυρίως το νευρικό σύστημα και το δέρμα. Και όταν λέμε το νευρικό σύστημα, φαίνεται ότι από Πορφυρία έπασχε ο βασιλιάς Γεώργιος ο Τρίτος της Αγγλίας, που έμεινε στα χρονικά ως ο τρελός βασιλιάς. Κατά το Ορθόδοξο Ορτολόγιο, σήμερα είναι η Ιερομάρτυρος Θεοδόρου, επισκόπου Ρώμης, αλλά και Θεοδότου, Τεκούσης και των συναυτής Εναγκύρα Παρθένων, Αλεξάνδρας, Εφρασίας, Θεοδότης, Ιουλίας, Κλαβδίας, Ματρώνης και Φαΐνης. Σε εμάς βέβαια είναι μια Δευτέρα σαν όλες τις άλλες, και το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την κίνηση στους δρόμους της πόλης του την ώρα θα μας το πει η κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη από το ραδιοταξί Ελλάς. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-6457.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Στη λεωφόρο Βασιλιάς Κωνσταντίνου στην κάθοδο. Στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης στην κάθοδο. Στη λεωφόρο Ποσειδώνου στο ύψος του Αλίμου στην άνοδο. Στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολεργού άνοδο και κάθοδο. Και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου έως την Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας το ράδιο ταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Και η σημερινή μας περιδιάβαση στην επικαιρότητα θα ξεκινήσει από την διεθνή ειδησιογραφία. Δεν θα πάμε όμως μακριά. Σε κοντινά πελάγι θα κινηθούμε πλην άκρος ανασφαλή για την ευσυπλοεία. Καθώς οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού προχώρησαν σε 100 συλλήψεις ακτιβιστών, κάνοντας ρεσάλτο ανοιχτά της Κύπρου σε πλοία του στολίσκου Global Sumud για την Γάζα. Για κακόβουλο σχέδιο έκανε λόγο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος προέστη των επιχειρήσεων και έχασε έτσι την ευκαιρία να παραστεί στην δίκη για τις εκκρεμότητές του. Καταδικαστικές αντιδράσεις στη Μενελάδα είχαμε από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜΕΡΑ25, ενώ καταδικάζει το γεγονός η Τουρκία. Και βέβαια έχουμε εντυνόμενη κινητικότητα στο ζήτημα του Περσικού κόλπου με την παραλαβή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της απάντησης του Ιράν. Και για όλα αυτά ο Βαγγέλης Σαρακινός βρίσκεται εδώ στο στούντιο του Αθήνα 1984 και μας ενημερώνει. Καλησπέρα Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα σε όλους και από μένα Κώστα. Είχαμε αυτή την επιχείρηση στα ανοιχτά της Κύπρου, η δεύτερη μέσα σε μικροχρονικό διάστημα, καθώς είχε προηγηθεί άλλη μια ανάλογη επιχείρηση νότια της Κρήτης. Ο στόλος ο σημερινός που είχε κατεύθυνση την Γάζα είχε αποπλέψει από την νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τα από τις υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι ο Στολίσκος δεν μπήκε ποτέ στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ανακοίνωσε το Κυπριακό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, προσθέτοντας ότι δεν είχε ληφθεί από το κέντρο κάποιο σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίησή του με βάση το εθνικό σχέδιο. Τώρα, εκεί είχαμε πάλι συλλήψεις, είχαμε μεταφορά ακτιβιστών στο Ισραήλ. Είναι σε εξέλιξη αυτά. Ωστόσο, ενώ ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιάμιν Νετανιάχου είχε επιβεβαιώσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επιχειρούν. Μίλησε για κακόβουλο σχέδιο, το οποίο, όπως είπε, αποσκοπεί στο να στηρίξει τους τρομοκράτες της Χαμάς. Η δήλωση είχε γίνει ενώ ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κάλεσε τον επικεφαλής του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ να τελειώσει την επιχείρηση.
0: Πάντως και η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και η Ελληνική Δημοκρατία αυτής, αποδεικνύονται επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης, αν μιλήσουμε σε μεταφορική γλώσσα, στον βαθμό που αγνοούν σήματα συναγερμού που εκπέμπονται στη δική τους ζώνη έρευνας και διάσωσης και λειτουργούν διευκολυντικά προς τις πολύ συζητήσιμες, να μην τις χαρακτηρίσω αλλιώς, πρωτοβουλίες του Ισραήλ εναντίον μη πολιτικών σκαφών στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου.
2: Ανέφερα πριν την ανακοίνωση του Κυπριακού Κέντρου Συντονισμού Κώστας ότι
0: αφορά... Έχουμε όμως από τους ίδιους τους ακτιβιστές την κυκλοφορία βίντεο στα οποία αυτοί επικοινωνούν με το Κυπριακό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης.
2: Τώρα να δούμε λίγο το σκηνικό μέσα στο οποίο έγιναν όλα αυτά. Συνέβησαν την εν μέσω απειλών, νέων απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για, με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που τον έδειχναν να πατά το κόκκινο κουμπί. Επικαλέστηκε την διαστημική ισχύ εναντί του Ιράν. Αυτά ενώ ήταν σε αναμονή η απάντηση της Τεχεράνης στην νέα αμερικανική πρόταση. Αυτή ήρθε τελικά η απάντηση το απόγευμα. Έχουμε όμως και πληροφορίες για το πώς ανταπαντούν ανεπισήμως οι Αμερικανοί. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που δημοσιεύει το αξιός επικαλούμενος επικαλούμενο υψηλό βαθμό Αμερικανού αξιωματούχο, τον οποίο δεν κατονομάζει, φέρεται λοιπόν αυτός ο αξιωματούχος ότι δήλωσε πως αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει τις επόμενες ώρες σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ ξεφορτώνονται τα τελευταία 24 ώρα όπλα από αμερικανικά αεροσκάφη. Όπως ανέφερες και στον πρόλογο, οι δικαστικές υποχρεώσεις του Πρωθυπουργού του Ισραήλ μέσα σε όλη αυτή την ένταση και το πολεμικό κλίμα αναβλήθηκαν για άλλη μια φορά. Τώρα, να δούμε τι ζητούσε το Ιράν στην απάντηση που έδωσε το απόγευμα προς το Πακιστάν. Καταρχήν, επέμενε στη θέση ότι το καθεστώς για τα στενά του Ορμούς δεν μπορεί να είναι αυτό που ήταν πριν από τον πόλεμο. Αναφερόταν στις κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί και ζητούσε την πλήρη άρση τους. Επέμενε στο θέμα των αποζημιώσεων για το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει να ακούσει για την ώρα. Και σε ό,τι αφορά το πυρηνικό...
0: Νομίζω ειδικά το θέμα της καταβολής αποζημιώσεων είναι το πιο μαξιμαλιστικό και μάλλον βρίσκεται μέσα στη λίστα για να επιτελέσει τον διαπραγματευτικό του ρόλο. Μπορεί να... δηλαδή να αποσυρθεί.
2: Μπορεί να είναι.
0: Αν θα επιτευχθούν περισσότερο.
2: Ότι δέχτηκε μία, η Ταχεράνη θεωρεί ότι δέχτηκε μία επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
0: Υπάρχουν.
2: Και ζητά από αυτόν τις αποζημιώσεις που ζητά τώρα. Και έχουμε πληροφορίες και από την πλευρά της Τεχεράνης. Ανώτερη Ιρανική πηγή ανέφερε στο Reuters ότι η Ουάσιγκτον έχει δείξει μια ευελιξία στο να επιτρέψει στο Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς. Αυτό πάντα υπό την επιβλέψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Η ίδια πηγή έφερε ότι στο ζήτημα των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων η Ουάσιγκτον μέχρι στιγμής έχει συμφωνήσει να αποδεσμεύσει μόνο το 1/4 και να υπάρχει χρονοδιάγραμμα σταδιακής πορείας, να είναι ελεγχόμενη δηλαδή η αποδέσμευση ανάμεσα, ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Η Ταχεράνη ζητά από τους Αμερικανούς να επανεξετάσουν τη θέση τους και επιμένει στη νέα πρότασή της για την εξασφάλιση του τερματισμού του πολέμου, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση των κυρώσεων που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές. Είχαμε όμως και μια άλλη είδηση, την οποία κρίνω ότι είναι σημαντική από το Ιράν, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εντός του Ιρανικού εδάφους ομάδες που δρούσαν για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ΙΣΝΑ, επικαλούμενο αξιωματούχους των φρουρών. Οι επιθέσεις έγιναν σε τοποθεσίες κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Πρόκειται για κουρδικές περιοχές. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα η πόλη Μπανέχ της επαρχίας του Κουρδιστάν του Ιράν. Δεν κατονομάζονται οι οργανώσεις, ομάδες των οποίων χτυπήθηκαν.
0: Ενώ μετέφεραν οπλισμό,
2: ακριβώς αυτό αναφέρουν. Οι φρουροί μετέφεραν οπλισμό. Πρόκειται για οργανώσεις που εδρεύουν στο βόρειο Ιράκ. Να πούμε για τον Λίβανο ότι ο πρόεδρος Ζωζέφ Αούν δεσμεύτηκε να κάνει ότι είναι, τα πάντα ότι είναι δυνατόν για να τερματίσει τον πόλεμο με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεσμπολά, παρά την εκεχηρία και τις νέες διαπραγματεύσεις που είχαμε στα τέλη της εβδομάδας, την Πέμπτη και την Παρασκευή, στην Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν μια παράταση αυτής της εκεχηρίας για άλλες 45 ημέρες και έναν τρίτο γύρο στις 2 και 3 Ιουνίου. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να παραμένουν υψηλές. Είχαμε όλα γίνονται στον απόϊχο της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Εκεί ετοιμάζεται να πάει στο Πεκίνο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Θα φτάσει στην Κίνα το βράδυ της Τρίτης, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι το πρωί της Τετάρτης, και αυτό που ανακοίνωσε ο ανώτατος σύμβουλός του, ο Ουσάκοφ, είναι ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του τον προτινόμενο αγωγό φυσικού αερίου, τον Power of Siberia 2, ο οποίος, Κώστα, θα μπορεί να μεταφέρει περίπου 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τη Ρωσία στην Κίνα.
0: Αγγέλη Σαρακινές, ευχαριστώ πολύ. Τον κόδωνα του κινδύνου προς τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού, η κρίση επηρεάζει ήδη παγκοσμίως τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ στο Παρίσι, η κρίσιμη διήμερη σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών της G7, ενώ οι αγορές ομολόγων βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο βίαιο ξεπούλημα. Τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία, επαρκούν για μόλις λίγες εβδομάδες, δήλωσε από το βήμα της Συνόδου ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Αλλά σε σχέση με αυτά, περισσότερα έχει να μας πει ο ναυτιλιακός μας συντάκτης Νεκτάριος Ανδριόπουλος. Καλησπέρα, Νεκτάρια.
3: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, τα αποθέματα του πετρελαίου εξαντλούνται, τα κρατικά αποθέματα εξαντλούνται ραγδαία, με αποτέλεσμα τον παγκόσμιο οικονομικό στραγγαλισμό από την συνεχιζόμενη, από το συνεχιζόμενο αποκλεισμό του στενού του Ορμούς και όλες οι επιπτώσεις μπορεί να έχει στο διεθνές εμπόριο. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο το οποίο εξαντλείται, είναι και το γεγονός ότι οι εταιρείες πλέον στρέφονται στις οδικές μεταφορές, που μπορούν να εξυπηρετήσουν μόνο ένα κλάσμα της μεταφορικής ικανότητας ενός πλοίου, ενώ έχουν εκτοξευθεί κυριολεκτικά τα μεταφορικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι για να μεταφερθεί ένα κοντέινερ από τη Σανγκάη προς τον κόλπο του Ομάν, πλέον από $980 στοιχίζει 4.131. Δηλαδή, μέσα σε λίγους μήνες έχει μια αύξηση της τάξης του 321%. Ενώ για άλλες διαδρομές, όπως είναι προς το Ντουμπάι, εκεί κυριολεκτικά εκτοξεύεται η τιμή μεταφοράς ενός κοντέινερ και φτάνει μέχρι και τις $8.000. Την ίδια ώρα, οι αναπτυλιακοί κύκλοι κάνουν λόγο για μια συνταρακτική κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί με την συνεχιζόμενη, με το συνεχιζόμενο αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ, μια εφιαλτική κατάσταση στην εφοδιαστική αλυσίδα με κοντέινερ εγκλωβισμένα σε λιμάνια της Ινδίας, Μοζαμβίκης και της Σρι Λάνκα, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις μέχρι και 60 μέρες για την διεκπαιρέωσή τους. Παράλληλα, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αγορά πλησιάζει σε ένα σημείο όπου οι τιμές του πετρελαίου θα πρέπει να εκτοξευθούν, όχι απλώς λόγω φόβου, αλλά για να καταστρέψουν την οποιαδήποτε ζήτηση, κυρίως από ιδιώτες, και να αποτρέψουν την πλήρη αποστράγγιση των αποθεμάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις κρατικές δεξαμενές. Κώστα.
0: Νεκτάρι Ανδριόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το φόντο, το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχιών Patriot από Δημότυχο και Κάρπαθο άναψε το Κισέα στη συνεδρίασή του. Επίσης, ενέκρινε την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, όπως επίσης και την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στην Μέση Ανατολή. Συζητήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις εξελίξεις που δρομολογούνται από την γείτονα με την προώθηση του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα. Ενός νομοσχεδίου που πριν καν γίνει πραγματικότητα τροφοδοτεί ήδη τουρκικά δημοσιεύματα πολύ ορεξάτα, να το πούμε έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ελληνικά νησιά. Και ο στρατιωτικός μας συντάκτης Χρήστος Καπούτσης μας ενημερώνει. Καλησπέρα Χρήστο.
4: Η Άγκυρα Κώστα δεν κρύβει πλέον τις προθέσεις της. Τη διακηρύσει δημόσια και ετοιμάζεται να τις νομοθετήσει. 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες εμφανίζονται μέσα στο αφήγημα της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας ως περιοχές τουρκικής κυριαρχίας. Όχι ως θεωρία, όχι ως ρητορική υπερβολή, αλλά ως στρατηγικός σχεδιασμός δεκαετιών. Οι ίδιοι εμπνευστές του δόγματος δηλώνουν ότι το σχέδιο προετοιμάζεται εδώ και 15 χρόνια μέσα στους μηχανισμούς του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, και το μήνυμα είναι σαφές. Οι θαλάσσιοι πόροι ανήκουν αποκλειστικά στην Τουρκία, αλληλεία υδρογονάνθρακες θαλάσσιες ζώνες, όλα εντάσσονται σε ένα νέο αναθεωρητικό δόγμα ισχύος. Το νεοοθωμανικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας αμφισβητεί την πλήρη επίρρεια των ελληνικών νησιών σε υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, επιχειρώντας να περιορίσει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα ενιαίο μέτωπο σοβαρής γεωπολιτικής κρίσης. Ουκρανία, Μαύρη Θάλασσα, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούζ. Η γεωγραφία της αστάθειας πλησιάζει σχεδόν επικίνδυνα την Ελλάδα. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον συνεδρίασε σήμερα το ΚΙΣΕΑ, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Με αποφάσεις για το στόλο, για τα εξοπλιστικά, νέες φρεγάτες μεταχειρισμένες από την Ιταλία για άμεση ενίσχυση του στόλου, αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ, για την ασφάλεια των στρατιωτικών επικοινωνιών και για στρατιωτική ενίσχυση του Λιβάνου, ώστε να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές κατά την εκτίμηση της κυβέρνησης. Όμως, η πιο κρίσιμη εξέλιξη είναι άλλη. Είναι η απόφαση επιστροφής συστοιχιών Patriot από την Κάπαρθο και το Δημότυχο. Και εδώ προκύπτει ένα σοβαρό ερώτημα. Τι ακριβώς άλλαξε? Διότι όταν αναπτύχθηκαν τα συστήματα αυτά, η επίσημη αιτιολογία ήταν η απειλή βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων επιθέσεων από την ευρύτερη περιφέρεια της Μέσης Ανατολής. Σήμερα όμως η περιοχή δεν δείχνει πιο ασφαλής. Αντιθέτως, θα έλεγα, οι ενδείξεις κλιμάκωσης με το Ιράν πολλαπλασιάζονται και σύμφωνα με διεθνείς πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ακόμα και επαναφορά στρατιωτικών επιχειρήσεων. Άρα, η χρονική συγκυρία της απόσυρσης δημιουργεί εύλογο προβληματισμό. Και υπήρξαν δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο, αλλά και δηλώσεις Τούρκων κυβερνητικών αξιωματικών κομματούχων που εξέφραζαν τη δυσφορία τους για την πρόθεση των αντιραπορικών και αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot σε Κάρπαθο και Εύρο. Να επισημάνουμε, Κώστα, ότι η Τουρκία αισθάνεται γεωπολιτικά.
0: Άρα, Χρήστο, υπενικτικά ερμηνεύει την απόσυρση ως μια σιωπηρή χειρονομία κατευνασμού της Άγκυρας.
4: Είναι μια εκτίμηση την οποία μπορεί να κάνουμε, εκτίμηση όμως είναι, η οποία βασίζεται βέβαια σε πραγματικά περιστατικά. Εκτίμηση όμως είναι, έτσι. Τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Γιατί είναι αλήθεια ότι οι λόγοι τους οποίους επικαλέστηκαν οι αρχές για να στείλουν τα συστήματα όπου τα έστειλαν δεν εξέλιπαν.
4: Και δεν ξέρουμε, και γι' αυτό λέμε είναι μια βάσιμη, θα έλεγα, εκτίμηση. Επίσης, να επισημάνουμε και κάτι άλλο που σχετίζεται με αυτό. Η Τουρκία αισθάνεται γεωπολιτικά απαραίτητη στη Μαύρη Θάλασσα, στη Συρία, στο Ουκρανικό, στο Μεταναστευτικό, στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Η Άγκυρα πιστεύει ότι η Δύση είναι διχασμένη, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αμφίφημες και η Αθήνα φοβική. Ταυτόχρονα, και αυτή έχει μεγάλη σημασία, η στρατηγική και στρατιωτική συνεργασία Ελλάδα-Κύπρου Ισραήλ ενισχύει την αίσθηση περικύκλωσης στην Τουρκία, μια, θα έλεγα, πραγματικότητα πραγματική ή προσχηματική, την οποία όμως ο Ερντογάν την εμφανίζει σχεδόν κάθε μέρα. Γι' αυτό η Γαλάζια Πατρίδα δεν είναι μόνο αναθεωρητικό δόγμα, είναι εργαλείο στρατηγικής πίεσης και αυξάνει τον κίνδυνο μιας ευρύτερης γεωπολιτικής σύγκρουσης πολλαπλών μετόπων. Αυτό είναι το επικίνδυνο στοιχείο. Η πεποίθηση της τουρκικής ηγεσίας ότι η ισορροπία ισχύως μετακινείται υπέρ της. Και όταν η Άγκυρα, Κώστα, αισθάνεται στρατηγικά ισχυρή, αυξάνει τις διεκδικήσεις της. Το είδαμε το 1974 στην Κύπρο, το είδαμε μετά την Αραβική Άνοιξη, το είδαμε μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, το είδαμε στη Συρία, στη Λιβύη, το βλέπουμε τώρα, στην Κάσο, στην Αστυπάλαια, στην Κρήτη. Γι' αυτό η Γαλάζια Πατρίδα δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, είναι η επιτομή της αναθεωρητικής και επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας. Είναι οργανωμένο γεωπολιτικό σχέδιο που απειλεί ευθέως ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και μάλιστα με την απειλή χρήση της στρατηγικής βίας.
0: Χρήστο Καπούτση, σε ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να έχω το σχόλιο του κυρίου Θέμη Τζίμα, διδάκτορα διεθνούς δικαίου και επίκουρου καθηγητή της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέο 84.
5: Γεια σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ερώτημα πρώτο. Τι νος είναι η Μεσόγειος?
5: Ωραία, αν ζούσαμε στη δεκαετία του 90, μία απάντηση ήταν ότι ανοίξει τα ψάρια της, αλλά προφανώς αυτό δεν ισχύει. Λοιπόν, τι νος είναι η Μεσόγειος?
0: Το ποιο μπορεί να αλλιεύει τα ψάρια είναι πολύ κρίσιμο.
5: Σωστό.
0: Αυτά ρυθμίζουν δικαιοδοσίες όπως η ΑΟΣ και τα λοιπά, ναι.
5: Και με τι τράτες κιόλας. Λοιπόν, η Μεσόγειος ανήκει στα παράκτια κράτη, ανήκει με βάση το δίκαιο της θάλασσας, μάλλον εμπεριέχει δικαιώματα και άλλων κρατών. Προφανώς δεν ανήκει σε αυτούς ή δεν θα έπρεπε να ανήκει σε αυτούς που θέλουν να πατρονάρουν και να χειρουργούν μια σειρά αρχαίων πολιτισμών που κατοικούμε σε αυτή την περιοχή και ξένων κρατών.
0: Δηλαδή.
5: Και αυτή είναι η μεγάλη σύγκρουση. Η μεγάλη σύγκρουση στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή είναι εάν, όπως και όχι μόνο στη Μεσόγειο, αν θα έχουμε ένα σύστημα διεθνές όπου θα υπάρχει ένας ηγεμόνας ή δύο ηγεμόνες ή όχι, αν θα υπάρχει ένα συλλογικό σύστημα ασφάλειας. Και η άλλη μεγάλη σύγκρουση είναι αν θα επιτρέψουμε σε αναθεωρητικές δυνάμεις οι οποίες εγκληματούν, παραδείγματος χάρη Ισραήλ, παραδείγματος χάρη Τουρκία, να επιβάλλουν τη βούλησή τους σε συνέργεια με ισχυρότερες δυνάμεις όπως υποκειμένου είναι ΗΠΑ και να την υπαγορεύουν σε όσους θεωρούν πιο αδυνάμεις. Επομένως, το ερώτημά σας για να το θέσουμε αλλιώς είναι εάν το σε ποιον θα ανήκει η Μεσόγειος θα ρυθμίζεται βάση του διεθνούς δικαίου ή βάση της ισχύως.
0: Ναι. Εκτός από τους αδύναμους υπάρχουν και οι πρόθυμοι. Πρόθυμοι να κοιτάνε αλλού όταν διαπράττονται ενέργειες όπως η ανάσχεση του Στολίσκου για τη Γάζα, μία στα δυτικά της Κρήτης και τώρα στα ανοιχτά της Κύπρου.
5: Ναι. Οι οποίοι πολύ συχνά δικαιολογούν το ότι καθίστανται συνένοχοι ιδεολογικοποιώντας την αδυναμία. Αυτό δηλαδή που κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος, δηλαδή ο ελληνισμός. Είμαστε αδύναμοι, άρα χρειαζόμαστε ένα πάτρονα ισχυρό και βίαιο. Αυτός είναι το Ισραήλ, άρα θα πάμε εκεί. Είναι μια όχι μόνο ανήθικη, αλλά και εντελώς απληστευτική σκέψη, η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ ιστορικώς, αντιθέτως στην πολλών χιλιάδων ετών ιστορία του ελληνισμού. Όποτε οποιαδήποτε κρατική του συγκρότηση ακολούθησε μια πολιτική εκχώρησης κρατικής κυριαρχίας σε κάποιον ισχυρό πάτρονα με αντίτιμο κάποια ορισμένη προστασία, ιτηθήκαμε και χάσαμε ακόμη περισσότερη κυριαρχία, όπως συμβαίνει και με άλλα κράτη και άλλους λαούς, παραδείγματος χάρη αυτή την περίοδο αραβικές μοναρχίες του κόλπου. Είμαστε πρόθυμοι να κοιτάμε αλλού ως κράτη όταν λαμβάνει χώρα το άδικο, γι' αυτό και όταν λάβει χώρα το άδικο εναντίον ημών, οι υπόλοιποι θα κοιτάξουν αλλού.
0: Ναι, αλλά η στάση Αθηνών και Λευκωσίας δικαιολογείται με την επίκληση της τουρκικής απειλής που δεν είναι και φανταστική.
5: Το Ισραήλ δεν έχει να κάνει τίποτα με την τουρκική απειλή. Το Ισραήλ και η Τουρκία, παρά τις όποιες αντιπαραθέσεις, οι οποίες πολλοίς προκαλούνται από τον εξτρεμισμό του Νετανιάχου, έχουν στρατηγικώς συγκλίνοντα συμφέροντα. Το είδαμε στη Συρία και το βλέπουμε και στο Ιράν. Το Ιράν είναι ανταγωνιστής της Τουρκίας, εχθρός του Ισραήλ, και οι δύο χώρες έχουν συμφέρον το Ιράν να αποδυναμωθεί. Δούλεψαν από κοινού εναντίον του Ιράν δια του Αζερβαϊτζάν, στη Συρία είναι σχεδόν σίγουρο ότι το κάνουν και τώρα, απλώς η Τουρκία, πολύ έξυπνα, προσπαθεί να κρύψει το ρόλο της, ιδίως όταν βλέπει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτώνται.
0: Ιτώνται, μήπως είναι προώρο συμπέρασμα αυτό?
5: Το ιτώνται σημαίνει ότι ιτώνται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να πω ότι ιτήθηκαν οριστικώς, όμως αυτή τη στιγμή στην παρούσα φάση των προπραξιών και σε αυτή την γκρίζα ζώνη μεταξύ ανακοχής και αναβίωσης των συγκρούσεων, η ΙΤΑ βρίσκεται στην πλευρά των ΙΠΑ και του Ισραήλ. Τα στενά του Ορμούζ βρίσκονται σε ένα νέο καθεστώς αρνητικό για τις ίδιες, για τις δύο αυτές δυνάμεις. Ο άξονα της αντίστασης, ο οποίος μετά την πτώση της Συρίας έδειχνε σε πολύ δύσκολη φάση, δείχνει ανασυγκροτημένος και απολαμβάνει πολύ μεγάλου κύρους. Το Ισραήλ δεν μπορεί να προελάσει στο Νότιο Λίβανο. Υφίσταται πολύ σημαντικές απώλειες από τα ντρόουν της Χεζμπολά και τις άλλες δυνάμεις. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες ταλαντεύονται πάρα πολύ ως προς το να αναλάβουν δράση εναντίον του Ιράν. Η δε εικόνα της επίσκεψης Τραμπ, αλλά και η ουσία της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα, δείχνει ότι μετά την πρώτη φάση του νέου πολέμου, φετινού πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, η διεθνής θέση των ΗΠΑ υποχώρησε.
0: Άρα λοιπόν η στάση...
5: ετοιμένος του πολέμου.
0: Άρα λοιπόν η στάση Αθηνών και Λευκωσίας δεν ελέγχεται μόνο ηθικοπολιτικά, ελέγχεται ακόμα και στο επίπεδο του κοινικού ρεαλισμού, του συσχετισμού δύναμης.
5: Δεν ακολουθούμε ρεαλιστική πολιτική.
0: Τα εκχωρούμε όλα στον...
5: χωρίς αντάλλαγμα.
0: Ιτημένο.
5: Όχι μόνο τα εκχωρούμε όλα στον ιτημένο. Τα εκχωρούμε όλα σε εκείνον που χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ την Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται περισσότερο παρά ποτέ την Τουρκία. Η Τουρκία μπορεί να ασκήσει πίεση. Όχι η Ελλάδα ούτε η Κύπρος. Η Τουρκία μπορεί να ασκήσει πίεση στη Ρωσία, όχι η Ελλάδα ούτε η Κύπρος. Και η Τουρκία, επειδή ακριβώς μπορεί να ασκήσει πίεση στη Ρωσία και προκειμένου στο Ιράν, είναι πολύ πιο σημαντική για το Ισραήλ. Βολεύει ένα κομμάτι των ενελάδη προπαγανδιστών του Ισραήλ να μένουν στην ανταλλαγή ρητοριών μεταξύ Ερντογάν και Νετανιάχου. Αλλά θα λέω πάντα ότι στην πλατεία, σε πλατείες της Τεχεράνης πριν λίγα χρόνια υπήρχαν τα πόστερ που έλεγαν ότι ο Ερντογάν στο Αζερμπαϊτζάν στέλνει ντρόνς και στην Παλαιστίνη στέλνει προσευχές.
0: Ναι, αλλά μπορεί οι σχέσεις αυτές να είναι πιο σύνθετες και πιο αντιφατικές και να έχουν και πλάν B. Ένα πλάν B από πλευράς Ισραήλ θα μπορούσε να είναι η άσκηση πίεσης στην Άγκυρα, αν δεν φανεί όσο χρειαστεί συνεργάσιμη, με την αξιοποίηση του ελληνικού χαρτιού. Και αυτό ακριβώς βλέπει μπροστά της η Άγκυρα και αντιδρά όπως αντιδρά. Παραπέμπω στην αμέσως προηγούμενη συζήτηση. Τη λεγόμενη περικύκλωση. Τη λεγόμενη περικύκλωση.
5: Η εργαλειοποίηση Ελλάδας δεν είναι περικύκλωση. Δεν είναι περικύκλωση, γιατί η Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ δεν περικυκλούν την Τουρκία, ούτε γεωγραφικό ούτε διεθνοπολιτικό. Είναι η εργαλειοποίηση Ελλάδας και Κύπρου προς όφελος των συμφερόντων του Ισραήλ. Όχι η εργαλειοποίηση του Ισραήλ προς όφελος συμφερόντων Ελλάδας και Κύπρου. Περικύκλωση της Τουρκίας μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι, με ορισμένες παρενέργειες όμως που παραπέμπουν. Με ορισμένες παρενέργειες όμως που παραπέμπουν στη γνωστή λαϊκή ρίση για όποιον τρίβεται στην κλίτσα του τσοπάνι. Θέλω να πω, το να φορτώνεις με περιττές εντάσεις τις ελληνοτουρκικές σχέσεις έχει ρίσκα. Δεν ξέρω αν έγινε σαφές.
5: Υπάρχει κάτι δυνατικότερο και χειρότερο. Σε αυτό το σχήμα, αν με ακούτε, σε αυτό το σχήμα που περιγράψετε, η Ελλάδα και η Κύπρος καθίστανται η Γαλλία του Ισραήλ για την ατζέντα του Ισραήλ. Ποιο κράτος μπορεί να λέει ότι θέλει να εργαλειοποιηθεί από ένα τρίτο κράτος? Αυτό δεν είναι πολιτική υπεράσπιση Ελλάδας και Κύπρου από το Ισραήλ έναντι της Τουρκίας. Είναι εργαλειοποίηση Ελλάδας και Κύπρου προς όφελος ενός τρίτου κράτους, προκειμένου το τρίτο κράτος, το Ισραήλ, να διαπραγματευτεί καλύτερα με την Τουρκία. Δηλαδή είναι ακόμη μεγαλύτερη χώρη κυριαρχίας. Περιτεύει να αναφέρω ότι το Ισραήλ και από στρατιωτικής απόψεως, όταν δεν μπορεί να ελέγξει τη λωρίδα της Γάζας και το Νότιο Λίβανο, είναι μάλλον αστείο να θεωρούμε ότι θα τα βάλει με την Τουρκία. Δεν έχει τη δυνατότητα. Πέραν αυτού όμως, και πέραν του ότι είπα εγγυώνται σταθερότητα σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, διότι πλέον έχουν και στρατηγικό συγκλίνοντα συμφέροντα, δακτύλιος περίσφυξης της Τουρκίας θα σήμαινε συμμαχία Ελλάδας και Κύπρου με το Ιράν, με το Ιράκ, με μια ισχυρή Συρία και με μια ισχυρή Ρωσία. Αυτές οι χώρες δύναται να περικυκλώσουν την Τουρκία. Και αυτό είχε προσπαθήσει να κάνει ο έμπιστος Γεράσιμος Αρσένης. Η συμμαχία με το Ισραήλ δεν έχει κανέναν απολύτως χαρακτήρα περικύκλωσης της Τουρκίας αντικειμενικός.
0: Ας τα συγκρατήσουμε.
5: Ούτε γεωγραφικός, επαναλαμβάνω, ούτε στρατιωτικός, ούτε οικονομικός, ούτε διεθνοπολιτικός.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Θέμη Τζίμα, επίκουρο καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 984.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
0: Αθήνα 984.
2: Και να έρθουμε στην εγχώρια επικαιρότητα και δεις την πολιτική σκηνή. Αρχής γενομένης από τις αναταράξεις που προκαλεί η αποπομπή του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Και ήδη σήμερα έχουμε σχετικές αντιδράσεις για τις οποίες ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Γιώργο.
3: Καλησπέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι αυτό το θέμα έχει πυροδοτήσει εντάσεις, εσωστρέφεια και ο ΣΥΡΙΖΑ για μια ακόμη φορά έχει περιέλθει, θα λέγαμε, σε μια φάση δύσκολη, δεδομένου ότι η απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη από την βουλευτική ομάδα του κόμματος έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις, ενώ την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και κάποια στελέχη τα οποία αντιστέκονται στην προοπτική αποχώρησής τους από το κόμμα για να...
2: απορρόφησης να το πούμε καλύτερα.
3: Να προσχωρήσουν στο κόμμα του κ. Τσίπρα, αντιστέκονται. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σήμερα είχαμε μια παρέμβαση από τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος ουσιαστικά κράτησε αποστάσεις από αυτή την απόφαση της ηγεσίας του κόμματος, τη διαγραφή δηλαδή του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Παπάς είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτησε να υπάρξει έκτακτη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του κόμματος προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και το εκβολαπτόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Απέρριψε δε το σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι όσοι το ονειρεύονται, καλό θα είναι να το ξεχάσουν. Ο κύριος Παπάς τα είπε αυτά στην τηλεόραση του Αντένα και κάλεσε τον Σοκράτη Φάμελο, όπως και τον Παύλο Πολάκη, να δώσουν αμοιβές εξηγήσεις και διευκρινήσεις σε σχέση με όλες αυτές τις έρηδες που έχουν προκληθεί με αιχμή το κόμμα του κυρίου Κασελάκη σε μια συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κύριος Παπάς υπερασπίζεται τη θέση του Παύλου Πολάκη, ότι η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος δεν συνιστά και αποκλεισμό του από τα όργανα, από τα κομματικά όργανα της Κουμουνδούρου, δηλαδή την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή.
2: Δεν υπήρξε συλλογική διαδικασία οργάνων για την διαγραφή του κ. Πολάκη, υπήρξε προεδρική απόφαση αποπομπής από την κοινοβουλευτική ομάδα της οποίας ο κ. Φάμελος είναι ο επικεφαλής.
3: Ναι, αλλά έχει προκύψει ζήτημα δεδομένου ότι κάποιοι συνεργάτες του κυρίου Φάμελου έδωσαν μια ερμηνεία σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις του καταστατικού και της λειτουργίας του κόμματος, αναφέροντας ότι από τη στιγμή που ο κύριος Πολάκης συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία ως βουλευτής, δηλαδή εξ οφίτσιο, τότε δεν μπορεί να συμμετέχει και στα όργανα του κόμματος.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό βέβαια το απορρίπτει ο κύριος Πολάκης, όπως και το απέρριψε και ο κύριος Παπάς σήμερα, λέγοντας ότι είναι άλλο η διαδικασία λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας και άλλο η καταστατική λειτουργία του κόμματος.
2: Είχαμε όμως και μια συλλογική αντίδραση.
3: Ναι, είχαμε μια συλλογική αντίδραση από 11 μέλη της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία προέρχονται από την Κρήτη, τα οποία με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος ουσιαστικά ζητούν την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο κ. Φάμελος να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη και τον κάλεσαν να προχωρήσει στην επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ταυτόχρονα ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ και προειδοποιούν ότι την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και της Χουμουντούρου ότι η απόφαση για διαγραφή του κ. Πολάκη εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα αντιπαραθέτουν σε αυτή την επιχειρηματολογία τους το γεγονός ότι ενώ η ηγεσία του κόμματος αντέδρασε ακαριά επειδή ο Παύλος Πολάκης ζητούσε εδώ και μέρες να συγκληθούν τα όργανα του κόμματος, δεν έχει δείξει την ίδια σπουδή, την ίδια ευαισθησία για να αντιμετωπίσει με πειθαρχικά ενδεχομένως μέτρα όλα εκείνα τα στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις ή δίνουν συνεντεύξεις δηλώνοντας ότι είναι έτοιμα να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Και ήδη ένα εξ αυτών των στελέχων το υλοποίησε. Η κυρία Ελένη Αυλονίτου, πρώην βουλευτής, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την Κεντρική Επιτροπή αλλά και από το κόμμα. Γιώργο Κατσέγιαννη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε όμως στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και στις πρωτοβουλίες του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη για την ανακούφιση των ιδιωτών από το χρέος. Ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θοδωρόπουλος θα μας τα πει αυτά. Καλησπέρα Παναγιώτη.
4: Καλησπέρα σε όλους. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαρακτήρισε το ιδιωτικό χρέος ενάρκιστα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής και κοινωνική πληγή, ενώ στράφηκε και κατά της κυβέρνησης για την οποία ανέφερε ότι ταυτίστηκε με τη μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της λαϊλασίας των ξένων φάουντς σε κατοικίες και περιουσία δανειοληπτών. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε και παρουσίασε 8 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Η πρώτη και κυρίαρχη είναι η επαναφορά της ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010, γνωστού και ως νόμου Κατσέλη, που θα έχει εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία που θα καλύπτουν, όπως είπε, και τη μεσαία τάξη, ενώ παράλληλα προβλέπουν και συνεισφορά του δημοσίου όταν ο φιλέτης αδυνατεί να καλύψει πλήρως τη δόση της ρύθμισης. Θα υπάρχει κατοχύρωση του δικαιώματος του δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δανειό του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε φάουντ και σε αντίστοιχη ευνοϊκή τιμή με αυτή που θα την έπαιρνε τον φάουντ. Περιορισμοί θα υπάρχουν στην ευθύνη του εγγυητή, ενώ θα είναι υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό και αν ο πιστωτής αρνείται να συμμετάσχει δεν θα μπορεί να προχωρά σε καταγγελία σύμβασης ή αναγκαστική εκτέλεση εισπράξης χρεών. Η εμπορική αξία της περιουσίας θα προσδιορίζεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή και όχι από τον ίδιο τον πιστωτή. Θα υπάρξει, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, εξέβρεση δίκαιας λύσης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και η θέσπιση αυστηρότερου πλαισίου κυρώσεων για χαταχρηστικές συμπεριφορές των servicers, στους οποίους θα υπάρχουν και πολύ αυστηρά πρόστιμα. Τέλος, θα υπάρξει και εισαγωγή ουσιαστικών κινήτρων επιβράβευση για τους συνεπείς δανειολήπτες, προκειμένου, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, και αυτοί να μην νιώθουν ότι δεν υπάρχει μια προστασία και δεν υπάρχει και ένα αποτέλεσμα από τις κρατικές παρεμβάσεις. Αυτές είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Είναι προτάσεις οι οποίες από την κυβέρνηση τις υποδέχτηκε, λέγοντας ότι προχωράει για ακόμα μια φορά σε λαϊκισμό ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, για το ΠΑΣΟΚ αποτελούν βασικές στρατηγικές επιλογές του, προκειμένου να ανακοφιστεί και η μεσαία τάξη, αλλά και χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι βλέπουν τις περιουσίες τους να κινδυνεύουν κυρίως από τη δράση των φάουντς στην Ελλάδα.
2: Παναγιώτη Θοδωρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Στην τελική ευθεία για την επίσημη πρεμιέρα του κόμματός της την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Μαρία Καριστιανού και ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Μιχάλη.
5: Καλησπέρα Κώστα. Ακριβώς, αντίστοιχο ματιάει ο χρόνος για τις επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού που θα γίνουν την ερχόμενη Πέμπτη σε 6.30 ώρα στη Θεσσαλονίκη και στο χώρο Ολύμπια. Στελέχη του κινήματος που συνομιλήσαμε έχουν βάλει ένα στόχο Κώστα για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση και αυτός είναι να ξεπεράσουν την αντίστοιχη που πραγματοποίησε πριν λίγους μήνες ο Αλέξης Τσίπρας στον ίδιο χώρο για το βιβλίο του Ιησιάκη. Εκτός από τις επίσημες ανακοινώσεις που θα γίνουν τώρα την Πέμπτη, έχουμε και την κατάθεση του καταστατικού του κινήματος της Μαρίας Καριστιανού που ήταν να γίνει σήμερα στον Άριο Πάγο, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό θα γίνει την Παρασκευή μετά την ανακοίνωση και επίσημα του κόμματος. Χθες να πούμε, Κώστα, ότι στο δικηγορικό γραφείο της στενής συνεργάτης της Μαρίας Καριστιανού, της Μαρίας Γρατσία, βρέθηκαν αρκετά στελέχη του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού, όπως ο Θανάσης Ευγερινός, που σήμερα με προχωρήσει θα είναι και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, αλλά και απλός κόσμος που πηγαίνει στα γραφεία για να υπογράψει τη διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα. Σε δηλώσεις που έκανε η Μαρία Καρυφιανού, τόνισε ότι γράφουμε όλοι μαζί την καλή και τη σωστή ιστορία. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι η κυρία Καρυφιανού υποδεχόταν όσο ο κόσμος πήγαινε να υπογράψει τη διακήρυξη του κόμματος. Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι πρωταγωνιστές πίσω από όλο αυτό το story της Μαρίας Καρυφιανού, όπως είναι η κυρία Γρατσία, που είναι η στενή συνεργάτης. Υπάρχει και επίσης ο άνθρωπος που κάνει τη ζωντανή μετάδοση από τα γραφεία της κυρίας Γρατσία, που είναι ο κύριος Σταύρος Σιουρδάκης, μένει στην Αγία Πετρούπολη και είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην περιοχή. Ενώ να πούμε ότι στο βίντεο εμφανίζεται και ο πρώην υποψήφιος στις εκλογές του 2019 με το κόμμα Μέρα 25 του Γιάννη Βαρφάκη στα Αργολίδα, ο κύριος Δημήτρης Γεωργόπουλος Ζούτας. Και να πούμε, Κώστα, ότι μια αιχμηρή ανάπτυξη έκανε ο πρώην στενός συνεργάτης της Μαρίας Καρυφιανού, ο Νίκος Καρχάριος, που τόνισε ότι η κυρία Καρυφιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση του κόμματος. Κώστα.
2: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Την ερχόμενη Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση και κλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης προκειμένου να ενημερώσουν για την υπόθεση των αποκλοπών, κάτι που είχαν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διπλό πλήγμα για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους σύνταξης χειρίας αποτελεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την κατάργηση της μιας από τις δύο εθνικές συντάξεις σε περίπτωση που η ΟΗ δικαιούχος λαμβάνει και δική του σύνταξη πέραν της χειρίας. Ο Δημήτρης Κωστάκος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Δημήτρη.
6: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο, με τη νέα δικαστική απόφαση, 200.000 και πλέον δύο συνταξιούχοι λόγω θανάτου κινδυνεύουν με επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου του 2016 για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης στους δικαιούχους σύνταξης χειρίας. Ενώ ο νόμος Βρούτσι του 2020 είχε διατηρήσει δύο προβλέψεις που οδηγούν στην περικοπή των συντάξεων αυτής της κατηγορίας. Μετά από 6 χρόνια αφωνίας εκ μέρους των αρμοδίων, πλέον υπό το βάρος της κρίσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση καλείται να επιλύσει δύο κρίσιμα για την επιβίωση χιλιάδων συνταξιούχων ζητήματα. Καταρχάς, την κατάργηση ή μη της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις, όταν ο δικαιούχος εκτός από τη σύνταξη του θανόντος λαμβάνει και σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, καθώς και τη μείωση από το 70% στο 35% της σύνταξης χειρίας για τους δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είτε λαμβάνουν παράλληλα σύνταξη εξιδίου δικαιώματος είτε εργάζονται, κάτι που ήδη έχει πράξει για τους δικαιούχους του δημοσίου και του ΟΓΑ. Δηλαδή, οι συντάξεις τους έχουν ήδη περικοπεί. Με τον πολιτικό υδράγυρο Κώστα να βρίσκεται στο κόκκινο και τους συνταξιούχους να προετοιμάζουν συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 27 του μηνός, διεκδικώντας ενίσχυση του εισοδήματος και αποκατάσταση των απολειών που έχουν υποστεί τα τελευταία 15 χρόνια, η κυβέρνηση τώρα θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ είτε νέων περικοπών, με πολιτικό κόστος βέβαια, είτε οριστικής επίλυσης του προβλήματος υπέρ των συνταξιούχων, αλλά με δημοσιονομικό κόστος. Καθώς όχι μόνο δεν θα εισπράξει τα χρήματα των περικοπών, αλλά θα πρέπει πλέον, σε μια τέτοια περίπτωση, να επιστρέψει αναδρομικά στους δικαιούχους του δημοσίου και του ΟΓΑ τα ποσά της παρακράτησης από τις συντάξεις χειρίας, οι οποίες στο μεταξύ, όπως είπαμε προηγουμένως, έχουν μειωθεί. Κώστα.
2: Δημήτρη Κωστάκος, ευχαριστώ πολύ. Στο στόχαστρο της εφορίας βρίσκονται πάνω από 48.000 ιδιοκτήτες ακινήτων τύπου Airbnb μετά από διασταυρώσεις της ΑΔΕ. Ο Θάνος Πασχάλης έχει το ρεπορτάζ και μας εξηγεί. Καλησπέρα, Θάνο.
7: Οι διασταυρώσεις που έκανε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έφεραν στο φως το μαύρο χρήμα που εισέπραξαν οι κάτοχοι ακινήτων και καταλυμάτων από τους ενοικιαστές, μιας και τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, Booking.com και άλλες, μέσω των οποίων γίνονται και οι κρατήσεις των δωματίων των ιδιοκτητών ακινήτων, υποχρεούνται να αποστέλουν όλα τα στοιχεία των διανυκτερεύσεων πελατών τους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ήδη έχουν αποσταλεί στους παρανομούντες ιδιοκτήτες ακινήτων τα πρώτα ραβασάκια πρόσθετου φόρου, με την επιβολή παράλληλων προστήμων για απόκρυψη εισοδημάτων. Τι εισπράξεις χρημάτων είχαν αποκρύψει από διαλυτερεύσεις? Οι περισσότεροι πάνω από 500 ευρώ ετησίως, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν αποκρύψει έως και 10.000 ευρώ. Ειδικότερα, το 2020 εντοπίστηκαν με αδήλωτα εισοδήματα από ενοικιάσεις των ακινήτων τους 6.222 κάτοχοι ακινήτων. Το 2021 ο αριθμός τους ανέβηκε στους 10.724, ενώ το 2022 εκτινάθηκε στους 17.525. Οι 34.471 αυτοί κάτοχοι ακινήτων και καταλυμάτων καλούνται τώρα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις στην εφορία και να δηλώσουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, τα οποία ήδη γνωρίζει η εφορία, άλλως θα χρεωθούν πρόσθετες επιβαρύνσεις και πρόστιμα. Εκτός των 34.471 παρανομούντων κατόχων ακινήτων ή καταλυμάτων που διαχειρίζονταν για βραχυχρόνια μείωση ή μίσθωση έως 2 ακίνητα, άλλα 1.545 φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων και αυτοί, εντοπίστηκαν να έχουν εισόδημα από 3 ή περισσότερα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσα στο 2024, χωρίς όμως να προχωρήσουν όπως προβλέπει ο νόμος σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει της οποίας φορολογούνται, εφόσον έχουν πάνω από 3 ακίνητα και διαχειρίζονται. Τέλος, αναφέρουμε, Κώστα, υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία παρανομούντων, είναι 12.145 τον αριθμό ιδιοκτήτες ακινήτων που ενώ τα μίσθωναν μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιων μισθώσεων δεν είχαν δηλώσει στην εφορία για το κάθε ακίνητό τους αριθμό μητρού ακινήτου ή δήλωσαν ανύπαρκτο αριθμό. Οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες ακινήτων διαγράφησαν από τις διεθνείς πλατφόρμες μισθώσεων, ωστόσο όμως θα αντιμετωπίσουν και βαριά πρόστιμα από την εφορία, ίσα με τα καθάριστα έσοδα ενός φορολογικού έτους με κατώτατο όριο τα 5.000 ευρώ. Κώστα.
2: Θάνο Πασχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Με ελεύθερη είσοδο και πλήθος δράσεων γιορτάστηκε η σημερινή Διεθνής ημέρα μουσείων σε όλη τη χώρα και η Μαρία Βασιλοπούλου έχει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Μαρία.
8: Καλησπέρα σας. Με θέμα τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, γιορτάζεται σε όλη τη χώρα σήμερα η Διεθνής ημέρα μουσείων και μέσα από το φετινό θέμα αναδεικνύεται ο ρόλος των μουσείων ως χώρων διαλόγου, συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής. Από το 1977 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων καθιέρωσε τη 18η Μαΐου ως Διεθνή ημέρα μουσείων στην προσπάθειά του να αναδείξει το ρόλο τους και να στείλει ένα μήνυμα ότι τα μουσεία είναι χώροι πολιτισμικών αλλαγών και έχουν ως σκοπό να ενισχύσουν την μόρφωση και την προσπάθεια της αμοιβαίας κατανόησης, της ειρήνης και της συνεργασίας μεταξύ των λαών. Τα μουσεία λοιπόν γιορτάζουν σε όλη την Ελλάδα σήμερα με ελεύθερη είσοδο και με πολλές δράσεις που έχουν προγραμματίσει για σήμερα. Έχουν σχεδιάσει λοιπόν περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, εργαστήρια, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, κάποιες ακόμη και ως αυτή την ώρα. Στο σημερινό εορτασμό συμμετέχει και ο Δήμος Αθηναίων, καθώς τα μουσεία του Δήμου έχουν προγραμματίσει πολλές δράσεις. Ακόμη λοιπόν και τώρα, είπαμε, Κώστα, μπορούμε να επισκεφθούμε ένα μουσείο. Οι ακροατές μας μπορούν να ανακαλύψουν τις δράσεις στα μουσεία που βρίσκονται στη γειτονιά τους ή στην περιοχή τους μέσα από το athena984.gr.
2: Μαρία Βασιλοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Και να περάσουμε στο Γιώργο Μανουσακάκη για τα νέα της πόλης. Καλησπέρα, Γιώργο.
9: Καλησπέρα, Κώστα. Από την περιοχή του Ευαγγελισμού και του Κολονακίου ξεκινάνε σήμερα οι εργασίες συντήρησης και επαναδιαγράμμισης των θέσεων ενεχόμενης στάθμευσης σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Οι εργασίες αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της οργάνωσης και στην αποκατάσταση της ορατότητας με χρήση ανακλαστικών υλικών. Θα πραγματοποιηθούν σταδιακά με προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης στα σημεία παρέμβασης και για τη διευκόλυνση κατοίκων και επισκεπτών. Στη θέση κατοίκων η διαγράμμιση γίνεται, όπως έχουμε μάθει όλοι πλέον, με μπλε χρώμα, ενώ η θέση επισκεπτών με λευκό. Αναλυτικά, οι εργασίες θα ξεκινήσουν από τη ζώνη 2, δηλαδή στην περιοχή του Ευαγγελισμού και του Κορυνακίου, από τις 18 του μηνός, ημέρα Δευτέρα, και θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες από τις 8 το βράδυ ως τις 6 το πρωί, προκειμένου να αποφευθούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί σε όλη την Αθήνα όπου υπάρχουν ενδεχόμενη στάθμευση, πάντα βραδινές και πρωινές ώρες, προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα. Κώστα.
2: Γιώργο Μανουσακάκη, ευχαριστώ πολύ.
9: Ενδεχόμενη στάθμευση, πάντα βραδινές και πρωινές ώρες, προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα. Κώστα.
2: Γιώργο Μανουσακάκη,

0: τιμωρίες πρόκειται ουσιαστικά Κώστα για μέλη της ίδιας οικογένειας που δρούσαν με κανόνες μαφιόζικης συσμωρίας, θα λέγαμε, δύο ανήψια και ο θείος τους, τι έκαναν, απειλούσαν και εκβίαζαν τους κατοίκους εκεί ενός χωριού και της ευρύτερης περιοχής στο Ρέθυμνο και καταπατούσαν αγροτικές εκτάσεις και μποσκοτόπια προκειμένου να ψάλουν, όπως αναφέρει η αστυνομία, την περιουσία τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς και στις απειλές προχωρούσαν είτε στην άσκηση βίας, τους ξυλοκοπούσαν δηλαδή, είτε κατέστρεφαν τις περιουσίες τους και τις καλλιέργειές τους. Περισσότεροι από 40 είναι τα άτομα τα οποία εκβιάστηκαν τα τελευταία χρόνια, ενώ το οικονομικό πλήθος που αποκόμισαν ξεπερνάει το 500.000 ευρώ, διότι εκτός των άλλων Κώστα δήλωναν και έκαναν και διάφορες αιτήσεις προκειμένου να λαμβάνουν και επιδοτήσεις από τις εκτάσεις τις οποίες είχαν καταπατήσει. Τρία άτομα, όπως είπαμε, συνελήφθησαν. Οι δύο ήδη οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν. Ο θείος τους διαπιστώθηκε ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εδώ στην Αθήνα και γι' αυτό το λόγο συνελήφθηκε, παραμένει νοσηλευόμενος φρουρούμενος, ενώ συνελήφθησαν και άλλα τρία άτομα, διότι από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε μια υπόθεση ζωοκλοπής. Τα άτομα αυτά πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ορίστηκε δικάσιμος για τη δική τους υπόθεση. Είναι σε εξέλιξη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα άτομα σε αυτή την υπόθεση και φυσικά και αν υπάρχουν και άλλα θύματα που φοβόνται να καταγγείλουν τα συγκεκριμένα άτομα για τους εκβιασμούς και τις καταπατήσεις που έχουν υποστεί.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Η ώρα της αθλητικής ενημέρωσης και του Απόστολου Βαξεβανέλη. Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της Super League όσον αφορά τις θέσεις 1-8 με θρίλερ για τη δεύτερη θέση, καθώς η ΑΕΚ ήταν ήδη πρωταθλήτρια από την προηγούμενη αγωνιστική. Τελικά ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που τερμάτισε στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος μετά το 1-1 με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ από την άλλη μεριά ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά αυτοκτόνησε γιατί προηγήθηκε 2-0 στο κεκλεισμένο των θυρών παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά εσωφαρίστηκε σε 2-2 και έτσι έχασε εκείνο στην δεύτερη θέση και θα παίξει στο Europa League. Αυτή η απώλεια της θέσης και της διοργάνωσης έφερε και εξελίξει στον ΠΑΟ, καθώς ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο Ιβάν Σαββίδης, έλαβε σκληρά μέτρα. Καταρχάς έβαλε πρόστιμο 100.000 ευρώ, αλλά το χειρότερο για τους παίκτες του ΠΑΟΚ είναι ότι απαγορεύτηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας να φύγουν σε διακοπές πριν από την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε σε ορισμένους δυσαρέσκεια, αλλά επισημάνθηκε ότι όποιος φύγει πριν από την Τετάρτη το βράδυ θα έχει κυρώσεις. Τέλος, η εθνική ομάδα θα δώσει δύο φιλικά. Το σίγουρο είναι το ένα με την Σουηδία, ενώ όσον αφορά το δεύτερο με την Ιταλία, αυτό αναβλήθηκε καθώς στην Ιταλική ομάδα μετά την απώλεια της πρόκρισης για το Μουντιάλ δεν υπάρχει ούτε προπονητής και κρίθηκε σκόπιμο να μην γίνει το φιλικό και η ΕΠΟ ψάχνει αντίπαλο για το δεύτερο φιλικό στις 4 Ιουνίου.
1: Απόστολε Βαξεβανίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται στην Αττική γενικά έθριος αύριο Τρίτη με κάποια σύννεφα μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 βαθμούς Κελσίου στις 6 το πρωί μέχρι τους 25 βαθμούς στις 3 μετά το μεσημέρι. Αυτές υπήρξαν, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984, οι σημαντικότερες έως τώρα εξελίξεις, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι δημοσιογράφοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Από τον Κώστα Ραπτή που ήταν στα μικρόφωνα την προηγούμενη ώρα, τον Νίκο Κοτουγέρα στη ρύθμιση του ήχου, την Καλλιόπη Ασλανίδου στην δημοσιογραφική οργάνωση της παραγωγής και τον Διονύση Φύ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το ένθετο του Κωστή Μοστράτου και κατόπιν το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Αταλία Κανταρτζή.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
4: Η Φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη. Κάπου κάποτε στην Ιταλία, οι φάντρες αντιμετωπίζοντας σου ιδιαίτερα κεντρικά μαγικά πλάσματα με συγκεκριμένα καθήκοντα, προορισμένα μεταβιβάζουν την πολύπλοκη τέχνη στις κόρες τους. Η νεαρή φάντρα Πιάνκα υφίσταται όλη τη βίαιη συμπεριφορά του άντρα της, ώσπου έγκυος αποφασίζει να του σκάσει. Ένας ξένος τη σώζει και για πρώτη φορά η Πιάνκα γνωρίζει την καλοσύνη. Αργότερα,

0: περισσότερα και αν το ανταποδώσει, θα κάνει τα πάντα για να σώσει την αγαπημένη του γυναίκα. Ακόμη και να ζητήσει τη βοήθεια επισκεπτριών με απόκοσμες δυνάμεις. Η συνεχής καταποίηση και κακοποίηση, η εξουσία της πατριαρχίας, το βάρος και τα δεσμά του έρωτα, θίγονται σε αυτό το γοητευτικό σκοτεινό παραμύθι. Η Μαρία Ξυλούρη μιλάει για γυναίκες που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στον κόσμο, αλλά και για την κρισιμότητα των αποφάσεων σε δεδομένες κρίσιμες στιγμές. Όπως λέει η συγγραφέας, χειρότερη και από μια αναπάντητη προσευχή είναι η εκπλήρωσή της. Αφού ζητήσεις κάτι, θα πρέπει μετά να ζήσεις με αυτό. Πρώτα απ' όλα όμως, το αλόκοτο και η γοητεία του συμβολισμού βρίσκουν ιδανικό τέριασμα με διαχρονικά θέματα που αφορούν το τότε, το τώρα και το μετά. Η Υφάντρα της Μαρίας Ξυλούρη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο Global Sumud με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών, επισημένοντας ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή, καταλήγει σχετική ανακοίνωση. Οι διοργανωτές του στολίσκου ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη του στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Η οργάνωση ανέφερε ότι 426 άτομα από 39 χώρες συμμετέχουν στο στολίσκο των 54 σκαφών και κατονόμασε 44 Τούρκους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει νωρίτερα σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη λωρίδα της Γάζας. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις αναχέτησαν ακόμα ένα στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την Ισραηλινή επέμβαση ως νέα πράξη πειρατείας και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή των Τούρκων πολιτών που επιβαίνουν στο στολίσκο σε συντονισμό με άλλες χώρες. Η Ιρανική επικαιρωμημένη πρόταση με στόχο μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν αρκεί για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε στον Αμερικανικό ιστότοπο Άξιος ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντιπρόταση του Ιράν περιλαμβάνει μόνο συμβολικές βελτιώσεις σε σχέση με την τελευταία Αμερικανική πρόταση. Πρόσθεσε δε ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει συγκαλέσει σύσκεψη τις επόμενες ώρες με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας για τις στρατιωτικές επιλογές, σύμφωνα πάντα με το Άξιος. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στον Λίβανο. Ξεπερνούν τις 3.000 οι νεκροί, ανάμεσα τους 211 παιδιά και τις 9.200 οι τραυματίες σε Ισραηλινά πλήγματα από τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να εμποδίσει πράξεις γενοκτονίας στη Γάζα, ζήτησε από το Ισραήλ η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα Ηνωμένα Έθνη καταγγέλουν ενδείξεις εθνοκάθαρσης τόσο στον θύλακα όσο και στην Δυτική Όχθη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή τους 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα. Αυτό δήλωσε ο κύριος Πολάκης στη Βουλή όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον ανακοίνωσε ως ανεξάρτητο βουλευτή λίγο πριν του δώσει το λόγο για να αναπτύξει επίκαιρη ερώτηση. Έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας ζήτησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, προκειμένου, όπως είπε, να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Αποχωρεί από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και από το κόμμα η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου, όπως ανακοίνωσε η ίδια. Νέο ξεκίνημα λοιπόν, νέοι αγώνες, θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα, αναφέρει η κυρία Αυλονίτου. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών, όπως είχε ζητήσει σύσσωμη αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ΕΥΠ μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που την υποχρεώνει να διαβιβάσει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο τον πλήρη φάκελο για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Η ΕΥΠ θα έχει περιθώριο 3 μήνες από την ημέρα που θα της κοινοποιηθεί η απόφαση ώστε να στείλει όλα τα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο σχετικός φάκελος έχει καταστραφεί, η ΕΕΠ υποχρεούται όχι μόνο να εξηγήσει με βάση ποια διάταξη συνέβη αυτό, αλλά και να προχωρήσει στην ανασύστασή του. 6 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στα Βορίζια, Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι 3 αφορούν υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού, φθορών και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους. Η Σπύρα από τα Βορίζια φέρεται μάλιστα να είχε εισπράξει από ψευδείς δηλώσεις ως δεκοινοτικές επιδοτήσεις πάνω από 500.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Οι άλλοι 3 κατηγορούνται για ζωοκλοπή με σκοπό να εμφανίζουν αυξημένο ζωικό κεφάλαιο για την εξασφάλιση υψηλότερων επιδοτήσεων. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων η τροποποίηση για την Δημοτική Αστυνομία που προβλέπει τη δημιουργία 2 διευθύνσεων, μία επιχειρησιακού σχεδιασμού και κυρώσεων και μία εξυπηρέτησης κοινού και στάθμευσης, καθώς και τη σύσταση αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης κινδύνων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές ή μπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια, προβλέπονται αύριο στην Αττική. Άνεμοι νότιοι έως 4 και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Το σταθμό της πόλης των Αθήνα είναι 84. Είστε συντονισμένοι. Θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Να χαθώ στα βήματά σου, τραγούδησαν οι Pixlax. Και εμείς, πώς να το πούμε, να χαθούμε στα τραγούδια, να χαθούμε στις μουσικές, να χαθούμε στις σκέψεις που γεννούν τα τραγούδια και οι μουσικές. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου ο Νίκος Κουτούγερας. Τι άλλο να πω παρά καλά να περάσουμε μέχρι τις 9.

Υπέροχη Τάνια Τσανακλείδου και ένα γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο του Γιώργου Ανδρέου και οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας να σας τους θυμίσουμε. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνικό κέντρο, email στη διεύθυνση 984-onearpapaki.gmail.com και φυσικά μέσω Viber, αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας 6-9-48-984-984. Μια διασκευή στο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου που έχουμε πρωτογνωρίσει από τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, από τον Κώστα Παρίσι εδώ, μια ανδρική εκδοχή για το «Φεύγω και μη με περιμένεις».

Υπέροχο τραγούδι, τι ωραία και αυτή η δεύτερη εκδοχή από τον Κώστα Παρίση. Ήταν σε εκείνο το θρυλικό άλμπουμ που λεγόταν «Η αγάπη είναι ζάλι», ενώ η πρώτη του εκδοχή με τη Χαρούλα Αλεξίου από το 1986. «Φεύγω και μη με περιμένεις» λοιπόν, και κάπου στην αρχική εκδοχή του τραγουδιού ακουγόταν και αυτό το «Καληνύχτα Χαρούλα, καληνύχτα Θάνο». Πάμε μέχρι τώρα το και μισή της ώρας με ένα από τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ του Θοδωρή Βουτσικάκη, «Το ρούχο του λύκου». Υπάρχουν στιγμές που η μουσική μοιάζει να ανοίγει μια μικρή ρογμή στην καθημερινότητα, αφήνοντας φως να ξεχυλήσει. Είναι εκείνες οι μελωδίες που δεν αρκούνται να ακουστούν, αλλά θέλουν να αγγίξουν, να συνομιλήσουν με τα άρρητα, να μας κάνουν να θυμηθούμε όσα αφήσαμε ανίποτα. Το ρούχο του λύκου λοιπόν, του Θοδωρή Βουτσικάκη, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική του Άρα Ντιγκσιάν, από το άλμπουμ «Το πρώτο μου τριαντάφυλλο», κάπου εκεί ανάμεσα στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

0: Θεσσαλονίκη στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Μήνυμα Γερά Πετρίτη στην Άγκυρα. Η γαλάζια πατρίδα δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του κύκλου ιδεών. Διάβημα της Αθήνας στο Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Ανεπαρκής η Ιρανική επικαιροποιημένη πρόταση με στόχο μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, υπάρχει κίνδυνος επανέναρξης του πολέμου, αναφέρουν στον ιστότοπο Άξιος πηγές με γνώση του θέματος. Σύσκεψη τις επόμενες ώρες του Αμερικανού Προέδρου με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκδίδουν γενική άδεια ισχύως 30 ημερών για την παροχή πρόσβαση στο ρωσικό πετρέλαιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ανεξάρτητος βουλευτής, ο Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, δήλωσε ο κύριος Πολάκης στη Βουλή. Την Τετάρτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών, όπως είχε ζητήσει σύσσωμη αντιπολίτευση. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων η τροποποίηση για την Δημοτική Αστυνομία που προβλέπει τη δημιουργία δύο νέων διευθύνσεων και τη σύσταση αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης κινδύνων. Και ο καιρός, συννεφιά με τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδα το απόγευμα στα βόρεια. Προβλέπονται αύριο στην Αττική άνεμη νότια έως 4 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτική έως 5 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9 μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Φοβάμαι λοιπόν και μην ακούς τι λέω, και κάπως έτσι ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο για την Γλυκιά Σμουρία, το κλασικό και αγαπημένο από το πρώτο άλμπουμ των Μπλε, με τη φωνή της Θεοδοσίας Τσάτσου. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης, και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 ή μια αριστεία Γιάννου, και για σένα θα τραγουδήσει ο Θανάσης Βούτσας από το πρόσφατο, τελευταίο και πολύ όμορφο άλμπουμ του.

που έφτιαχνες πύργο μια φορά. Κι εγώ για πλάκα σου τον χάλασα.

Αυτό ήταν λοιπόν το «Για σένα» με την φωνή του Θανάση Βούτσα, που εδώ μας συστήνεται κιόλας για πρώτη φορά ως τραγουδοποιός σε ένα άλμπουμ που έχει τον τίτλο «Crack». Κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα και το έχουμε παρουσιάσει εδώ και από την Γλυκιά Συμμορία, με παραγωγή του άλμπουμ από τον Νίκο Ζούδιαρη, όπως αρκετές και από τις ενορχιστρώσεις, και αυτό νομίζω φαίνεται και στην αισθητική και στην πείρα του για την ανάδειξη μεταξύ κλασικού και μοντέρνου, και με τη συμμετοχή σε ένα τραγούδι που λέγεται «Σιγή 846» και είναι ένας φόρος τιμής στη διαφορετικότητα, μια διαμαρτυρία απέναντι στο ρατσισμό και τη βία, από την Μαρία Φαραντούρη. Και κάπου εκεί μέσα στο τραγούδι ακουγόταν ένα στίχος που έλεγε «Και στις φωνές των Κατσιμίχα». Εκεί ο ήρωας έβρισκε διέξοδο, έβρισκε γαλήνη, και λογικό το βρίσκω.

Και μετά το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα και το Νύχτο σε Νύχτα, ακούσαμε τις στροφές με τη φωνή της Μαριάννας, κόρη του Πάνου Κατσιμίχα. Ένα λίγο παλιότερο τραγούδι της, μουσική του Θάνου Μόσχου, μουσική και στίχους του Θάνου Μόσχου. Ένα έτσι γλυκό πικρό τραγούδι. Η Μαριάννα, η οποία φυσικά έχει γνωρίσει ένα πολύ μεγάλο viral και έχει μια τεράστια δημοσιότητα το

Πού πάνε λοιπόν τα αστέρια όταν πέφτουν? Πού πάει η αγάπη όταν τελειώνει ο έρωτας και λοιπά, αναπάντητα ερωτήματα. Ένα τραγούδι για τα αστέρια, για μια νύχτα σαν κι αυτή, για δύο ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν ξανά το φως μέσα τους, τον διάδρομο ανάμεσά τους, να φτάσουν εκεί που αρχίζουν όλα, η πίστη, ο έρωτας, η ελπίδα. Γιατί καμιά φορά χρειάζεται απλώς να κοιτάξεις ψηλά για να θυμηθείς ποιος είσαι. Η Ελεονόρα Μανώνα ήταν αυτή και το τραγούδι το ερμήνευσε, είναι δικό της, το ερμήνευσε μαζί με τον Φίβο Δελιβοριά. Το άλμπουμ λέγεται «Κορίτσιες οστρεφές». Τα αστέρια μας φέραν λίγο πιο κοντά στο κλείσιμο. Η Γλυκιά Σμωρία ήταν στην παρέα σας για την προηγούμενη ώρα στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και στη φροντίδα του ήχου ο Νίκος Κουτούγερας. Και θυμήθηκα αυτό το υπέροχο, το πολύ αγαπημένο από το 1998. Δεν πιστεύω ότι λέω αυτή την ημερομηνία. Ο Κωνσταντίνος Β' γράφει και τραγουδά υπόπια Αστεριάδη. Τα αστέρια τη νύχτα. Καλό βράδυ.

ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Το 2001 το συγκρότημα Ενδελέχεια κυκλοφόρησε το δίσκο «Στα σύνορα της μέρας». Ήταν ο 7ος δίσκος του συγκροτήματος που εμφανίστηκε σε δισκογραφία το 1994 με πρώτο δίσκο ένα δίσκο που είχε τίτλο «Το όνομά τους». «Στα σύνορα της μέρας» υπήρχε ένα από τα τρυφερότερα τραγούδια τους που είχε τίτλο «Τι τραγούδι να σου πω». Η μουσική ήταν του Μαραγιώτη Κατσιμάνη και η στίχη του Δημήτρη Μητσοτάκη. Το τραγούδι το ηχογράφησε 2 χρόνια αργότερα το 2003 και ο Γιάννης Κότσιρας. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία του στο Κατράκιο το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τις εξελίξεις σχετικά με το στολίσκο Global Sumut Flotilla με προορισμό τη Γάζα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή. Το Υπουργείο ζήτησε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των Ελλήνων πολιτών, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ. Οι διοργανωτές του στολίσκου ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν απλέον προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Τη στρατηγική των ήρεμων νερών με την Τουρκία υπερασπίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η ενδεχόμενη θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Άγκυρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα ένταση στο Αιγαίο. Ο Υπουργός Εξωτερικών δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί επικείμενης τουρκικής νομοθετικής κατοχύρωσης της γαλάζιας πατρίδας, λέγοντας ότι πρόκειται μέχρι στιγμής για διαρροές και δημοσιεύματα. Επισήμανε ότι η πάγια ελληνική θέση παραμένει πως μοναδικό αντικείμενο συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής προσφυγής στη Χάγη μέσω συνυποσχετικού, λέγοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως η Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει τελικά να καθίσουν στο τραπέζι και να επιδιώξουν λύση μέσω διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Ανεπαρκή κρίνει ο Ουάσιγκτον την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να συνεχιστούν μέσω βομβών, σύμφωνα με αποκαλύψεις του Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Αύριο, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρία στο Συμβουλίο Εθνικής Ασφαλείας. Έθραυστη παραμένει και χειρία στο Λίβανο, ξεπερνούν τις 3.000 οι νεκροί, ανάμεσά τους 211 παιδιά και 9.200 τραυματίες σε Ισραηλινά πλήγματα από τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Εγώ είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ο κ. Πολάκη στη Βουλή, όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον ανακοίνωσε ως ανεξάρτητο βουλευτή λίγο πριν του δώσει το λόγο για να αναπτύξει επίκαιρη ερώτηση. Την αποχώρησή της από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου. Νέο ξεκίνημα λοιπόν, νέοι αγώνες, θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα, αναφέρει η κυρία Αυλονίτου. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του

0: Διοικητή της ΑΕΠ Θέμης στο Κλειδεμύρη για την υπόθεση των υποκλοπών, όπως είχε ζητήσει σύσσωμη η αντιπολίτευση. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων η τροποποίηση για τη δημοτική αστυνομία που προβλέπει τη δημιουργία δύο διευθύνσεων, μία επιχειρησιακού σχεδιασμού και κυρώσεων και μία εξυπηρέτηση κοινού και στάθμευσης, καθώς και τη σύσταση αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης κινδύνων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Μα το σημάδι...
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Αυτό είναι ένα από τα αρκετά θέματα που έχει γράψει ο Tom Heinrich για παραστάσεις της Pina Bausch, για το ντοκιμαντέρ αυτό του Wim Wenders, το οποίο ακόμα μας κάνει και σκεφτόμαστε πάνω σε αυτή τη γυναίκα, στο έργο που έχει δώσει αυτή η γυναίκα, η Pina Bausch, αλλά και τη συμβολή της σε όλο αυτό που λέγεται σύγχρονος χορός. Λοιπόν, τώρα που είναι άνοιξη και μας έχει έρθει μια συννεφιούλα που αύριο από αύριο θα φέρνει βροχές και τα λοιπά, και όλα πάνω στον ουρανό θα αρχίσουν να χορεύουν, και είναι μια περίοδος μάλλον εξωστρέφειας που μας κάνει λίγο να αισθανόμαστε το σώμα μας αλλιώς. Έρχεται και καλοκαίρι και αρχίζουμε και βλέπουμε το σώμα μας τον καθρέφτη, ή βλέπουμε μάτια που φαίνεται ότι καθρεφτίζεται το σώμα μας σε αυτά. Είναι μια ίσως καλή αφορμή να σκεφτούμε το σώμα μας και τις λειτουργίες του όταν επεμβαίνει αυτή η έννοια η ανθρώπινη που λέγεται τέχνη. Να μιλήσουμε για το χορό έτσι στην αρχή αυτής της εβδομάδας, γιατί οι σκέψεις χορεύουν και πολύ μάλιστα, αλλά να δούμε τι γίνεται όταν χορεύει το σώμα μας. Όταν χορεύει μάλιστα, όχι σε παραστάσεις απαραίτητα, πώς να πω, που είναι μια χορογραφία η οποία είναι φτιαγμένη για να βλέπουν τα μάτια.

0: όταν ο χορός έχει δανειστεί, έχει επηρεαστεί, έχει εμπνευστεί από τις κινήσεις και της καθημερινότητάς μας, από αυτές τις βιαστικές, από αυτές που είναι οι συνήθειές μας. Κάποιοι άνθρωποι έχουμε κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις ως ένα χαρακτηριστικό μας, μια συνήθεια. Και από τέτοια στοιχεία έχει εμπνευστεί ο σύγχρονος χορός. Αυτές τις μέρες διεξάγεται ένα φεστιβάλ που μάλλον είναι και το μοναδικό στο είδος του στην Αθήνα, το Arc Dance Festival, το οποίο φιλοξενεί τον αφρό των παραστάσεων σύγχρονου χορού στην Ευρώπη κυρίως. Και αυτό το φεστιβάλ υπάρχει εδώ και 17 χρόνια, γιατί είναι και έμπνευση, αλλά και είναι ο άνθρωπος που το έχει πάρει πάνω στις πλάτες του, αλλά ευτυχώς έχει κάνει χορό. Είναι χορεύτρια, θέλω να πω, και χορεύτρια. Και αυτός ο άνθρωπος λέγεται Φρόσο Τρούσα. Έχουμε ξαναβρεθεί στον αέρα, είναι μια παλιά καλή φίλη και χαίρομαι που ξανασυναντιόμαστε με τη Φρόσο και σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες στο να έρθεις. Να τα πούμε στον αέρα. Καλώς την.
1: Γεια σου Όλγα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σου πάλι.
0: Κι εγώ πάρα πολύ Φρόσο και μάλιστα είμαι ζεστή με την έννοια του ότι μόλις χθες είδα μια παράσταση από αυτές που φιλοξενείς στο Σύγχρονο Θέατρο αλλά και στο Ολύμπια που είμαστε αδελφάκια με έναν τρόπο που είναι, θέλω να πω, ένα θέατρο στη φροντίδα του Δήμου. Και υπάρχει ένα πρόγραμμα εξαιρετικό ακόμα και για ανθρώπους που δεν έχουν τόση επαφή και οικειότητα και εκπαίδευση ίσως στο χορό όπως εγώ. Ωστόσο αν πάρει κανείς το ή αν μπει να διαβάσει για τις παραστάσεις, το θέμα και μόνο που πραγματεύεται το φεστιβάλ αυτή τη χρονιά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί το θέμα σας είναι η ρήξη. Θα ήθελες να μας πεις για τη ρήξη πρώτα και μετά να μπούμε και στο χορό και στο Βεβαίως. Φεστιβάλ και σε όλες αυτές τις ομορφιές.
1: Τέλεια. Κάθε χρόνο μπαίνουμε μέσα σε μια διαδικασία να σκεφτούμε τη θεματική, όχι μόνο για να υπάρχει μια ομπρέλα θεματικής, αλλά και να αφουγκραστούμε λίγο τι ζούμε και πώς ζούμε και τι παρατηρούμε κιόλας. Πέρυσι ήταν η ανησυχία. Ένιωθα ότι έβραζαν τα πράγματα πιο έντονα, υπήρχε μία αστάθεια στο πώς βιώναμε τα πράγματα πέρυσι. Και φέτος ήρθε πολύ έντονα το θέμα της ρήξης και με όλα αυτά που συμβαίνουν εννοείται γύρω μας, το βιώνουμε συνέχεια, αλλά και μεταξύ μας. Και αυτό είναι ένα θέμα. Ρήξεις πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν, αλλά το νιώθουμε λίγο πιο έντονα, ειδικά με όλο αυτό που συμβαίνει στον κόσμο και όλα αυτά που συμβαίνουν σε καθημερινή βάση, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε και σε προσωπική κατάσταση πώς να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ρήξεις. Νιώθω λοιπόν ταυτόχρονα ότι ζούμε σε μια εποχή που λαμβάνουμε άπειρη πληροφορία, αλλά εν τέλει δημιουργείται μια τεράστια απόσταση μεταξύ των ανθρώπων και αυτό δεν ξέρουμε πώς να το γεφυρώσουμε και ερχόμαστε σε μια σύγκρουση, σε μια ρήξη συνεχόμενη. Και αυτό ήταν ένα θέμα στο πώς εν τέλει και οι καλλιτέχνες μας το βλέπουν αυτό. Δεν πάμε ποτέ να επιλέξουμε έργα που να μιλάνε ακριβώς γι' αυτό, αλλά προσεγγίζουμε έργα στα οποία μπορούν να έρθουν κάτω από αυτή την ομπρέλα της θεματικής που αναπτύσσουμε στο φεστιβάλ.
0: Ναι. Η ρήξη πάντως, έτσι όπως το τοποθέτησες, που έχει να κάνει μάλλον και με τα παγκόσμια γεγονότα, τα οποία είναι αυτή η βία που βλέπουμε, αλλά πια σε επίπεδο χωρών και γεωπολιτικά γίνεται όλο αυτό που γίνεται, αλλά και τη βία στο προσωπικό επίπεδο, έτσι. Και στο επίπεδο συνόλων, έτσι, της κοινωνίας. Επομένως αυτό, επειδή φιλοξενεί το φεστιβάλ και παραστάσεις που υπάρχουν, που γίνονται και έξω, κυρίως στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και τους Ευρωπαίους πολίτες.
1: Απόλυτα. Και το ζουν και οι καλλιτέχνες βέβαια και όλος ο κόσμος το ζει αυτό με το δικό του τρόπο.
0: Δηλαδή μιλάμε εμείς για τη βία ας πούμε στην Ελλάδα, τη βία μεταξύ ανηλίκων, τη βία στις γυναίκες, αλλά έξω στην Ευρώπη τι έχεις καταλάβει, ποιο είναι ακριβώς το θέμα της βίας που πραγματεύονται οι καλλιτέχνες?
1: Νομίζω ότι η βία έξω υπάρχει πολύ πιο έντονα εδώ και χρόνια.

0: και γίνεται, και γίνεται όλο και πιο έντονο στην Ελλάδα και όλο αυτό που λέμε κιόλας και για το... Όχι ότι δεν γινότανε, απλά σίγουρα θυμόμαστε π.χ. ότι το bullying όταν ήμασταν εμείς σχολεία, που υπήρχε bullying και τότε, δεν είναι το ίδιο με αυτό που συμβαίνει σήμερα. Έχουμε υιοθετήσει πάρα πολλά πράγματα και τα παιδιά έρχονται σε επαφή με αυτή την πληροφορία, οπότε είναι και συγκλονιστικό να βλέπουμε ότι γίνεται όλο πιο έντονο αυτό που καταλήγει να είναι να σκοτώνεις κάποιον, να χτυπάς σε τέτοιο βαθμό που να χάνει τις αισθήσεις. Δηλαδή αυτό το κομμάτι της βίας δεν το είχαμε σε αυτό το βαθμό στην Ελλάδα. Έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και φυσικά αναρωτιόμαστε αν εδώ παίζει ρόλο και η επαφή, αυτή η επαφή που γίνεται με την τεχνολογία, όλη αυτή η πληροφορία που έρχεται, και ακούμε και διάφορα περίεργα σενάρια στο πώς να χρησιμοποιείς εργαλεία για να δημιουργήσεις τη βία. Είναι τρομοκρατικό αυτό το πράγμα. Και θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που θέλουμε να προσεγγίσουμε και εμείς στηρίξουμε μέσα από το φεστιβάλ είναι όχι για να διατυπώσουμε τη βία που υπάρχει, αλλά πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε, να έρθουμε σε μια επαφή και να ανοίξουμε ένα διάλογο, να έρθουμε πιο κοντά. Και επειδή το σώμα μας κουβαλάει όλη αυτή την πληροφορία, η προσωπική μου ανάγκη, αν θες, είναι στο να τεθούν τα ζητήματα και να έρθουμε πιο κοντά και να συζητήσουμε τα διάφορα θέματα, τις ρήξεις τις οποίες μας χωρίζουν.
1: Και ίσως ο χορός είναι η τέχνη που είναι πιο κοντά ακριβώς αυτό, γιατί μιλάμε για τη βία τη σωματική, επομένως μιλάμε για μια τέχνη που έχει να κάνει αποκλειστικά με το σώμα και δεν φέρνει απαραίτητα ένα στίχο, μία μελωδία, κάτι ή μία εικόνα, τέλος πάντων, ξέρεις, μέσα από κινηματογράφο ή θεάτρου που να έχει ανάγκη και το λόγο. Και είναι ενδιαφέρον να σκεφτόμαστε τώρα πώς σε μία παράσταση χορού μπορεί να μιλήσει κανείς για τη βία, γιατί όταν σκεφτόμαστε χορό, πιστεύω αφορά όλες και όλους που μας ακούτε τώρα αυτό, κάπως θα ταυτίζεστε με αυτή την εικόνα ότι σκεφτόμαστε μια αρμονία. Σκεφτόμαστε όταν ακούμε ανθρώπους, ξέρεις, που χορεύουν, που είναι κάτι πολύ ωραίο, κάτι το οποίο φέρνει χαρά, φέρνει τέλος πάντων μια στιγμή ευτυχίας που δύο άνθρωποι καταφέρνουν με τα σώματά τους να κάνουν κάτι υπέροχο, κάτι μαγικό. Πώς γίνεται λοιπόν μέσα από το χορό να μιλήσεις για τη ρήξη και για τη βία?
0: Αυτό που περιγράφεις για αρχή φέρνει στο νου κυρίως, αν το θέσουμε, το μπαλέτο. Το μπαλέτο όντως είναι μια τεχνική που σου δίνει αυτή την ιδέα ότι έχει αυτή και όντως την έχει. Έχει την αρμονία, έχει τη λυρικότητα, έχει αυτό που βλέπεις ένα σώμα στο οποίο αναρωτιέσαι πώς το κάνει όταν σαν να πετάει, αυτά τα άλματα που κάνουν, όλα αυτό το δίνει το μπαλέτο. Εμείς ερχόμαστε να μιλήσουμε για το σύγχρονο χορό.
1: Κάτσε, και ο σύγχρονος χορός δεν το δίνει αυτό όμως?
0: Ναι, αλλά
1: δηλαδή την υψηλή τεχνική.
0: Σίγουρα, αλλά έχει και ένα πολύ μεγάλο πεδίο που αγκαλιάζει και αυτό που είπες και στην αρχή, την καθημερινή κίνηση. Δηλαδή αντλεί έμπνευση από την καθημερινή μας κίνηση. Σαφώς οι χορευτές και οι άνθρωποι που ασχολούνται δουλεύουν τα σώματά τους για να μπορούν να εκφράζουν ποιότητες επάνω στη σκηνή. Αυτό είναι η πρακτική. Όμως το τι φέρουν να πούνε επάνω στη σκηνή, ο σύγχρονος χορός δίνει αυτή τη μπαλέτα διαφόρων θεμάτων. Και αν μπορεί να γίνει, δηλαδή επιτρέπει να γίνει βίαιο, αν χρειαστεί να εκφράσει αυτό επάνω σκηνή, και μπορεί να έχει μια βιαιότητα το σώμα, μπορεί να το βλέπεις να πετάγεται και να σκάει στο πάτωμα, οπότε συναισθηματικά εσένα σου προκαλεί ένα πόνο αυτό. Και εδώ έρχομαι να πω πώς ο χορός δυσδύει και μας μεταφέρει την πληροφορία. Είναι κάτι που θα δεις επάνω, να συντονιστείς με αυτό το συνέστημα που σου προκαλεί. Αν σου προκαλεί πόνο, αν σου προκαλεί χαρά ή θλίψη, ή κάποιες φορές μπορεί να σου προκαλεί και αηδία, να το πω έτσι, χοντρά, να συμβαίνει κάτι και εσύ με τα δικά σου δεδομένα, στο δικό σου κόσμο, αυτό να μην συνάδει με

0: με την αισθητική σου. Mm. Αυτό και μόνο το συνέστημα αξίζει να το παρατηρήσεις. Δηλαδή, έχω δει πολλές φορές, γιατί το προκαλεί αυτό. Ήταν η πρώτη παράσταση που παρουσιάσαμε φέτος στο φεστιβάλ, το Reface. Είναι δύο κορίτσια. Πραγματικά είναι εξαιρετικό το πώς μεταμορφώνονται. Με μια επαναληπτική κίνηση, την οποία τη χρησιμοποιούν, ας πούμε, σαν χαλί, ταυτόχρονα μεταμφιέζονται μέσα από πολύ μικρές αλλαγές, από δύο αγόρια που πάνε στο σχολείο, από δύο όμορφες κοπέλες βαμμένες στα χείλια στα μαλλιά τους, και αυτή η μεταμόρφωση γίνεται τόσο σταδιακά που πραγματικά ένα δεν ξέρεις πώς συμβαίνει. Με φτελή props, και όμως γίνεται αυτή η μεταφορά. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που κινούνται, ρουφάνε τα χείλια τους και ξαφνικά εξαφανίζονται τα δύο κόκκινα χείλια, τα οποία φαίνονται να είναι πολύ όμορφες. Και αφού το ρουφάνε αυτό, συνειδητοποιώ ότι δίπλα μου είναι μια κυρία και παρακολουθεί, και με το που το βλέπει αυτό δυσανασχετεί. Και αναρωτήθηκα, ήθελα πραγματικά να τη ρωτήσω τι συνέβη εκείνη την ώρα, τι σου προκάλεσε, γιατί γίνανε σχεδόν σαν να νέκρωσε το πρόσωπό τους από εκεί που ήταν πολύ όμορφο. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, ας πούμε, που μπορείς μετά από μια παράσταση, όντως να ανοίξει ένα διάλογο. Και στην πορεία αυτές οι κοπέλες αρχίζαν και το βγάζαν από το στόμα τους, που ενώ έχουμε δει σε παιδικά πάρτι, ας πούμε, τους κλόουν που βγάζουν αυτό το πανί από το στόμα και είναι όλα τα παιδιά και χαίρονται, στη συγκεκριμένη στιγμή αυτό δημιούργησε μια έτσι δυσχέρεια στους άνθρωπους που το βλέπανε. Πώς συνδέεσαι λοιπόν με αυτό και τι σου προκαλεί? Εγώ θεωρώ ότι είναι μαγικός ο χώρος γι' αυτό, γιατί σε συνδέει κατευθείαν με το σώμα σου και αντιλαμβάνεσαι τα όρια σου με κάποιο τρόπο.
1: Και η θεματολογία όμως η ίδια, αν φύγουμε κιόλας, φεύγω για λίγο από το θέμα του φετινού φεστιβάλ, η θεματολογία αυτό που πες, ότι έχει να κάνει με την καθημερινότητα, που όσο όμορφο για τα μάτια είναι να βλέπεις μια παράσταση κλασικού μπαλέτου και θαυμαστό αυτό που γίνεται πάνω εκεί, και έρχεται με ρίζα παλιά, ας πούμε, τέχνης και παιδείας, αυτό το ότι μπορείς να βρεις στοιχεία για μικροζητήματα ή μεγάλα ζητήματα που σε απασχολούν στο κάθε μέρα σου, στο σύγχρονο χορό, είναι σπουδαίο πράγμα. Και ίσως, δεν ξέρω, θα μας πεις εσύ, είμαστε εξοικειωμένοι? Πρέπει να δείτε την έκφρασή της, δεν πρόλαβα να πω την ώρα. Όχι, είμαστε εξοικειωμένοι, δεν την πω πρέπει. Είμαστε εξοικειωμένοι με το σύγχρονο χορό?
0: Όχι, δεν είμαστε. Και αυτό είναι γιατί δημιουργεί, είναι αυτό που ανέφερα πριν, έχει μια τεράστια παλέτα. Και ο χορός μας καλεί να δημιουργήσουμε τη δική μας φαντασία βλέποντάς το. Αυτό θέλει μια σύνδεση. Και έχουμε συνηθίσει περισσότερο να πηγαίνουμε να βλέπουμε θεάματα που απλά
1: ξεκουράζουν το βλέμμα,
0: ξεκουράζουν
1: και
0: το
1: λίγο
0: ακριβώς
1: έτσι τον οργανισμό από τα πολλά της εβδομάδας, ξέρω.
0: Και όταν πάμε στο θέατρο, το θέατρο έχει το λόγο, που ο λόγος είναι κάτι που κατανοούμε, οπότε μας δίνει την ιστορία, μας δίνει το πλαίσιο στο που μπορούμε να σκεφτούμε τι είναι αυτό που βλέπουμε. Ο χορός σε καλεί να συνδεθείς και να πλάσεις τη δική σου ιστορία.
1: Παντός παρατηρώ ότι τα τελευταία χρόνια, πέρα από τα γυμναστήρια και τις διαφορετικές και πολλές εκφάνσεις ή είδη γυμναστικής και τρόπου, τέλος πάντων, για να ασχοληθεί κανείς με το σώμα του, πολλοίς κόσμος έχει στραφεί στο χορό και στα παραδοσιακά εδώ στην Ελλάδα, αλλά ίσως και λίγο παραπάνω σε, δεν ξέρω αν είναι στο σύγχρονο, αλλά σε κουλτούρες άλλες μουσικές και χορευτικές, τύπου φλαμέγκο, ξέρω εγώ, ή τάγκο, ή δεν ξέρω τι. Υπάρχει αυτή η τάση.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, να έρχεται ο κόσμος να βρίσκει τον τρόπο που μπορεί να νιώσει το σώμα του και το μυαλό του, τις σκέψεις του, και να συνδέεται με το χορό. Αυτό σαν πρακτική είναι πάρα πολύ ωραίο. Το συνιστώ, και επίσης διαβάζω πολλά άρθρα που γίνονται φοβερές αναλύσεις.
1: Και έχει και σχολή επίσης, δεν το είπα αυτό,
0: Αυτό που συμβαίνει έξω και είναι πραγματικά φανταστικό, είναι ότι κάνουν πάρα πολλές έρευνες για το πώς ο χορός βοηθάει. Και υπάρχει και μια εξαιρετική έρευνα πάνω στο Αλτσχάιμερ, στο πώς βοηθάει ο χορός στο να συνδέεσαι περισσότερο, δηλαδή να κάνεις τις συνάψεις στον εγκέφαλο και να θυμάσαι

0: σειρά από κινήσεις και πάρα πολλά άρθρα πραγματικά που και τα κάνουν και πολύ μεγάλοι οργανισμοί. Το Royal Ballet, ας πούμε, κάνει εδώ και αρκετά χρόνια τώρα που αναφέραμε το Alzheimer, κάνει μαθήματα ανοιχτά, προσφέρει σε κόσμο που έχει τέτοια ζητήματα υγείας. Και επίσης υπάρχουν και προγράμματα που επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας στο εξωτερικό και δίνουν συνταγές να πηγαίνεις να κάνεις χορό σε κάποιες ασθένειες οι οποίες όντως ο χορός μπορεί να τους βοηθήσει. Και αυτό είναι εξαιρετικό και πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, γιατί ο χορός επίσης σε κάνει να συνδεθείς με τον άλλον. Οπότε αμέσως γεφυρώνει, αν θέλουμε να μιλήσουμε και για αυτή τη ρήξη, να έρθεις πιο κοντά, να μπεις στη διαδικασία να ανοίξεις στον άλλον και ο άλλος να ανοίξει προς εσένα.
1: Και να εμπιστευτείς επίσης.
0: Και να εμπιστευτείς.
1: Θέλει συνεργασία εκεί.
0: Ακριβώς. Οπότε αυτές οι επεξεργασίες σταδιακά βοηθάνε πάρα πολύ στο πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, στο πώς μοιραζόμαστε, συζητάμε, προσεγγίζουμε. Έχει τεράστιο πλαίσιο χορός που βοηθάει σε αυτά τα ζητήματα πάρα πολύ.
1: Ωστόσο αυτή είναι η πρακτική του πλευρά.
0: Η πρακτική του.
1: Όταν πηγαίνουμε ως θεατές, τι γίνεται?
0: Εδώ λοιπόν είναι και το άλλο κομμάτι. Γιατί αυτό που σε κάνει στην πρακτική να νιώσεις, θα έρθεις να δεις μια παράσταση. Εγώ δεν λέω ότι όλες οι παραστάσεις είναι καταπληκτικές και όλες έχουν βαθιά νοήματα και συνδέονται. Σίγουρα είναι τι σε κάνει να συνδέεις και πώς ο δημιουργός έχει φέρει αυτά τα κομμάτια σε τέτοια ισορροπία που όντως μπορεί να σε κάνει να συνδεθείς. Και υπάρχουν φυσικά και έργα που μπορεί να μην συνδεθείς καθόλου. Αλλά μέσα από ένα διάλογο μπορεί να σε βοηθήσει πολύ να δεις και μια άλλη οπτική προσέγγιση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σ' αρέσει σόνι και ντε το έργο.
1: Αυτό ισχύει για όλες τις τέχνες.
0: Για όλες, ακριβώς. Ναι. Απλά επειδή ο χορός εκεί είναι λίγο... Επειδή έχει να κάνει με αυτό με την κίνηση, μπορεί να ενοχλεί και παραπάνω.
1: Ο χορός ίσως είναι η τέχνη που μας φέρνει πιο κοντά στη δική μας γύμνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι στη δική μας, στην ανθρώπινη μας γύμνια, ναι. Να το πω έτσι καλύτερα ίσως.
0: Να προσθέσω ότι την προηγούμενη μέρα από αυτή που ήρθες, είχαμε ένα κομμάτι που εμπνεύστηκε από τον πόλεμο. Mm. Οι χορογράφοι που το δημιούργησαν αυτό, είχαμε φέρει πέρυσι ένα δικό άλλο έργο ήταν ένα ντουέτο που είχε τις σημαίες. Κρατούσαν λοιπόν ο καθένας μία σημαία πέρυσι τεράστια, που μέσα από τη διαδικασία του έργου μπορούσες να συνδεθείς στιγμές προσωπικές που είτε αυτό είχε να κάνει με πορείες, ας πούμε, με αντίσταση ή με τον πόλεμο. Η σημαία λοιπόν δεν έδειχνε κάτι συγκεκριμένο, αλλά σε ταξίδευε μέσα από διαφορετικές στιγμές που μπορεί να έχεις συνδεθεί, σαν αυτό που αναφέραμε, να είσαι κάτω στην πορεία.
1: Έχει συμβολήσει κάτι εσύ πάνω στη σημαία.
0: Φέτος λοιπόν οι ίδιοι χορογράφοι, αλλά με ένα γκρουπ χορευτών από την Κροατία, δημιούργησαν ένα έργο που βασίστηκε σαν εξέλιξη στον πόλεμο. Ή τι σου θυμίζει αυτός, πορεία, πόλεμος. Υπήρχε λοιπόν ένα πολύ ρυθμικό, σαν ακούγες μπότες σε όλη τη διάρκεια του έργου, και άλλες φορές ακούγες και τις κραυγές των ανθρώπων σαν όχλος. Αυτή η επιμονή, που βέβαια είχε διακυμάνσεις, δυσανασχέτησε κόσμο μέσα στην αίθουσα που ήμασταν. Αναρωτιέμαι τι τους δυσανασχέτησε. Γιατί πολλές φορές και τώρα με αυτά που συμβαίνουν, έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να περνάμε την πληροφορία. Βλέπουμε, ας πούμε, βομβαρδισμένες πόλεις, και επειδή μας δημιουργεί μια δυσανασχέτηση αυτό, ίσως, δεν ξέρω, το περνάμε, βλέπουμε κάτι άλλο. Και έχουμε μάθει να περνάμε αυτή την πληροφορία, δεν στεκόμαστε πάνω σε αυτό και δεν νιώθουμε κιόλας. Είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε αυτή την πλευρά του κόσμου. Πώς είναι εν τέλει? Τι βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό, έστω και κατά προσέγγιση, να μπορέσεις να συνδεθείς λίγο με αυτή
1: την
0: αγριάδα. Όταν λοιπόν αυτό, επειδή επιμένεις εκεί καθυλωμένο σε μια καρέκλα και μπαίνεις και βλέπεις αυτή τη συνθήκη, και μόνο το σε δυσανασχετεί, είναι, αξίζει να το παρατηρήσουμε.
1: Αν το βλέπαμε σε ταινία, ενδεχομένως και όχι. Γιατί πόσες ταινίες, δράσεις ή δεν ξέρω τι, που έχουν βία πάρα πολύ, και οι πολεμικές οι λεγόμενες. Ναι. Έτσι, λέω τώρα.

0: κατηγοριοποιήσεις έτσι όπως τις ξέρουμε. Ωστόσο, όταν αυτό συμβαίνει μπροστά μας, κάτι άλλο συμβαίνει εκείνη την ώρα. Γιατί, να σε ρωτήσω, από την εμπειρία σου, γιατί ακούω αυτό και εγώ χαίρομαι που βλέπω τα σημεία που λες, προβληματίζομαι τι είναι αυτό που δυσανασχετεί. Το ένα είχε να κάνει με μια μεταμόρφωση που μάλλον είναι άγρια του προσώπου και δύσκολη, θα μπορούσε να θεωρηθεί στην ιστορία της τέχνης και ασχήμη, ασχήμια δηλαδή. Και το άλλο με τη βία, με αυτό το που θέλω να το αποφύγω, τη βία ενός πολέμου, έτσι. Τι έχεις παρατηρήσει ακόμα και στο σύγχρονο που αυτό είναι το πεδίο σου πια εδώ και πάρα πολλά χρόνια? Έχουμε ανάγκη από το να, ως θεατές μιλάω, να βλέπουμε παραστάσεις οι οποίες τελικά, γυρνάω μάλλον κοντά στο ερώτημα του μπαλέτου είναι αυτό, που να μας κάνουν λίγο να γλυκαίνουμε μέσα μας?
1: Εννοείται. Και εγώ δεν λέω να βλέπουμε, τη ζούμε την ομότητα, τη ζούμε την αγριάδα, τη ζούμε τη ρήξη σε καθημερινή βάση.
0: Συγγνώμη, θα σε διακόψω. Τη ζούμε, αλλά πάρα πολλές σειρές στις πλατφόρμες έχουν να κάνουν με πάρα πολύ βία. Πολύ βία όμως. Και δεν μιλάμε τώρα για πολέμους ή για τέτοια πράγματα που λέγαμε, αλλά για τα αστυνομικά τα λεγόμενα. Εκεί τι, αυτό δεν είναι βία? Που το βλέπει ο άλλος πριν κοιμηθεί το βράδυ.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ισχύει.
0: Οπότε και να γυρίζουμε στο χώρο.
1: Ναι, επειδή έχουμε συνδέσει το χώρο, εδώ είναι, έχει να κάνει και με το πόσο έχουμε εκτεθεί σαν κοινωνία στο χώρο, το πώς καλλιεργούμε από μικρή ηλικία, αν θες, το πώς βλέπουμε ένα έργο, τι μας ανοίγει, πώς μας επηρεάζει, αν μας αλλάζει ή όχι. Είναι εξοικείωση, εγώ νομίζω. Δηλαδή, όταν έχεις την οθόνη και εξοικειώνεσαι με αυτό το πράγμα καθημερινά και μπαίνεις και αυτό το έχεις σε καθημερινή βάση. Το χορό, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση δεν τον έχεις.
0: Ναι, θεωρείται κάτι ως πολυτέλειο ο χορός. Ότι δηλαδή είναι μια τέχνη, τι κάθομαστε τώρα και λέμε να χορέψουμε και είμαστε και βυθισμένοι έτσι λίγο κάπως σε προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Και όχι μόνο εδώ, αλλά ας πούμε για εδώ. Οπότε μας φαίνεται κάτι τι στο περιττό. Δηλαδή είναι κάτι που θα γίνει μόνο με τους τουρίστες το καλοκαίρι, ξέρω εγώ.
1: Το θέατρο γιατί δεν είναι πολυτέλεια? Έχουμε άπειρα θέατρα.
0: Όχι ως έκφραση, λέω.
1: Ναι, αλλά και το θέατρο. Γιατί το θέατρο δεν θεωρείται πολυτέλεια στην προκειμένη περίπτωση?
0: Το θέατρο είναι κάτι που θα πας να το παρακολουθήσεις. Λέω για μας, πέρα από το ότι μπορεί να πάει κάποιος, αυτό που λέγαμε πριν, σε μια σχολή να μάθει λίγο από χορό και να ασχοληθεί με το σώμα του, αλλά σαν έκφραση, όπως και δεν τραγουδάμε, επειδή το πεδίο το δικό μου είναι περισσότερο το τραγούδι, δεν υπάρχει αυτό ότι μαζευόμαστε και τραγουδάμε. Ίσως σε μικρές σπινθυροβόλες αναβιώσεις νεότερων ανθρώπων, όπως και τα πανηγύρια. Ωστόσο, δεν είναι ότι που λέμε, πω τώρα πάμε να χορέψουμε. Φάγαμε, κάναμε, ράναμε, τώρα ήρθε η ώρα να χορέψουμε. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν τραγουδάγαμε πιο παλιά?
0: Αυτό λέω, ναι. Αλλά τώρα δεν υπάρχει αυτό.
1: Τώρα δεν υπάρχει γιατί είναι.
0: Δεν θεωρείται κάτι ως πολυτέλεια? Δεν έχουμε δηλαδή τώρα και πολλή διάθεση και αυτό να χορέψουμε?
1: Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το. Έχει να κάνει με
0: κάποτε
1: το.
0: Κάποτε αφορούσε όλες τις γενιές, θέλω να πω αυτό.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι και ο χορός ήταν ένα κοινό μοίρασμα που επίσης ένωνε τις ηλικίες.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν είναι.
1: Εδώ είναι το θέμα στο πώς παίρνουμε αυτή τη στιγμή, το πώς είναι οι ζωές μας. Γιατί οι ζωές μας είναι, και το βλέπω και εγώ που είμαι και μέσα στο χορό, ας πούμε. Πόσο απομακρυνόμαστε, πόσο αυτή η μοιρασιά που εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιο παιδί και μαζευόμασταν με οικογένειες και τα λοιπά, δεν υπάρχει σε αυτό το βαθμό. Άρα εδώ είναι το πρόβλημα της καθημερινότητας μας και της ζωής. Είμαστε μέσα σε αυτή τη συνθήκη και βέβαια Να πω και κάτι ακόμα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι της πόλης είναι ακόμα πιο αποξενωμένοι, πιστεύω, από τους ρυθμούς, από τον
0: άνθρωπο. Είμαστε πιο ακινητοποιημένοι. Τρέχουμε, αλλά είμαστε ακινητοποιημένοι.
1: Ναι, και επίσης δεν έχουμε και. Δυστυχώς δεν έχουμε επαφή με τη φύση. Και η φύση, ξέρεις, μας μαθαίνει πολλά πράγματα. Και αυτό με το κομμάτι της υπομονής ή να περιμένεις πότε θα έρθει η κάθε εποχή, όλο αυτό. Γίνεται όλο και πιο έντονο. Ίσως μπορεί επειδή μεγαλώνω κιόλας, αλλά μου φαίνεται ότι οι άνθρωποι στην πόλη ζούμε τόσο αποξενωμένοι και από τη φύση την ίδια, στο πώς κινείται, που έχουμε χάσει. Δηλαδή, γι' αυτό λέω και η τεχνολογία. Εγώ λατρεύω τεχνολογία. Θέλω να πω, μ' αρέσει το γεγονός ότι έχω αυτή την πρόσβαση. Αλλά πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να κάνω προσπάθεια για να συνδεθώ. Δηλαδή πρέπει να πω ότι αυτό το αφήσω τώρα στην άκρη και θα πάω να συναντήσω τους ανθρώπους, τους φίλους μου, να συνδεθώ.

0: βρεθώ να κάνουμε μια βόλτα στη θάλασσα. Είναι μια προσπάθεια. Αυτό έχει να κάνει με το ίδιο το σώμα. Δηλαδή το να έρθω κοντά με έναν άνθρωπο, φαντάζομαι.
1: Να με βαραίνω.
0: Ναι, πώς υπάρχει αυτή η αποξένωση, ρε παιδάκι μου. Και ένας από τους λόγους που επιμένω και εγώ στο χορό είναι με όποιον τρόπο. Και βλέπω ότι ανοίγει ένα πεδίο κάθε φορά ο χορός. Βγαίνουμε από μια παράσταση και κάπως θέλουμε να μοιραστούμε μια πληροφορία, ένα συνέστημα, ένα κάτι. Δεν είναι απλά το συμπέρασμα ενός έργου. Όπως είναι η μουσική, πας σε μια συναυλία. Δηλαδή, αυτό που σου δημιουργεί μια συναυλία, που είσαι με τα σώματα μαζί, κινείσαι, ο παλμός. Τι εφορία είναι αυτό όταν το ζούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η μουσική σαφέστατα είναι για μένα το πρώτο που φέρνει τα σώματα κοντά, έτσι.
1: Είναι μια ωραία ερώτηση αυτή που θα ήθελα να. Θέλω να πω μια ωραία πάσα για μια ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω για τη μουσική. Ωστόσο, είπες και κάτι άλλο πριν. Και νομίζω ότι είναι μια ωραία στιγμή καλύτερα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Το οποίο έρχεται από μια παράσταση από αυτήν που είδα εγώ εχθές, το After All, το οποίο είναι ένα έργο από μια γυναίκα μόνο, όπου από ό,τι κατάλαβα από το βιογραφικό της παράστασης έχει σκίσει στην Αγγλία και στη Γαλλία. Είναι Γαλλίδα αυτή, η Solan Weihnachter. Solan. Το θυμόμουν τώρα, εδώ το επίθετο.
0: Και όχι μόνο, ταξιδεύει ασταμάτητα η Solan με αυτό το τραγούδι.
1: Solan, μπράβο, η Solan Weihnachter. Λοιπόν, αυτό είναι ένα έργο το οποίο μιλάει για τη ρήξη τη μία και μοναδική που φοβόμαστε και σκεφτόμαστε, μας κάνει και αγωνιάμε, μας κάνει να κάνουμε τα πάντα. Τη ζωή της ίδιας, όταν έρχεται το τέλος, όταν έρχεται ο θάνατος. Και αυτή η γυναίκα εμπνεύστηκε αυτή τη στην παράσταση από το θάνατο και την πραγματεύτηκε νομίζω τόσο γλυκά, τόσο όμορφα και έφερε και τη σημασία του χορού και της τέχνης, γιατί έχει πάει στην κηδεία του θείου της και επειδή κανείς δεν είχε ρωτάει ο παπάς εκεί, έχει κάποιος να πει κάτι, όχι, δεν είχε κανείς να πει δύο λόγια για αυτόν που έφυγε, τον άνθρωπο, τον συγγενή, έχει κάποιος να τραγουδήσει κάτι, κανένας δεν μιλάει, κάποιος να παίζει μουσική, αυτή επειδή χόρευε λίγο, της λέει ο μπαμπάς της, χόρεψε. Το οποίο μου φαίνεται εκπληκτικό, γιατί αυτή είναι η δύναμη της τέχνης, έτσι δεν είναι, και πώς κάποιος τελικά μπορεί να συνεχίσει κιόλας μετά. Και αφού λοιπόν γίνονται πράγματα στην παράσταση, υπάρχει ένα εκπληκτικό φινάλε, υπέροχο φινάλε, το οποίο ουσιαστικά είναι σαν να την φέρνει σε μια συμφιλίωση με το θέμα του θανάτου, μιλάει για τον ίδιο της το θάνατο, πώς σκεφτόμαστε εμείς οι ίδιοι δηλαδή το θάνατό μας. Και όλο αυτό για σκεφτείτε το, με χορό, να μιλάς το θάνατο με χορό, με κίνηση, να δίνεις την ακινησία κίνηση, είναι καταπληκτικό. Και αφού είμαστε όλοι ωραία, τελειώνει με μια γλύκα της αποδοχής των πραγμάτων, ότι αυτή είναι η ζωή, αυτός είναι ο κύκλος της, λέει παιδιά πολύ ωραίο θα ήταν να τελειώνει εδώ, αλλά δεν τελειώνει εδώ. Και κάποιος χτυπάει το ρυθμό από πάνω, χολύπτης, δεν ξέρω τι, συνεργάτης της, και αυτή αρχίζει και χορεύει ξανά και ξανά και ξανά. Και είναι ότι δεν θες να τελειώσει ποτέ αυτό το πράγμα. Αυτό δεν θες να κέρδει και σημειολογικά για τον
0: και
1: ίδιο το χώρο.
0: Και της λέει κιόλας, δεν έχω άλλο ένα λεπτό.
1: Ναι, μπράβο. Ένα λεπτάκι, μόνο ένα λεπτό θέλω, μόνο ένα. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούγεται και χορεύει, έλα, θες να πεις.
0: Απλά, ναι, θέλω να πω ότι εδώ είδες ότι αυτό που είπες πριν για τη γλυκάδα του, δηλαδή το να, τη γλυκάδα του χορού, ότι δεν είναι βία, δεν είχε βία, είχε... Αλλά...
1: Όχι, απλά την αγριάδια που έχει ο θάνατος.
0: Που έχει ο θάνατος. Ναι, αλλά είχε γλυκά. Δηλαδή δεν είναι πάντα ο σύγχρονος χορός βίαιος, με αυτή τη λογική.
1: Ίσα-ίσα ο σύγχρονος χορός νομίζω ότι είναι πολύπλοκος όσο είμαστε κι εμείς στην καθημερινότητά μας και τα εμπεριέχει όλα με θαυμαστό τρόπο. Αυτό. Λοιπόν, ακούσουμε το τραγούδι που χόρευε η Solan. Solan, πώς τη λένε, έχω καταμπερδευτήσει. Ενώ όλη μέρα την έλεγα Solan, τέλος πάντων, γιατί σκεφτόμουν Ζινέτ.
2: C'est une autre chanson alors.
1: Μια συναυλιακή, άκου τώρα, επέλεξε και τη συναυλιακή ηχογράφηση, όλα έχουν σημασία. Από ένα γαλλικό σχήμα, του Stead Red.

Εδώ είμαστε στον Αθήνα 984 από τον Εξώστη, να βλέπουμε ωραίες παραστάσεις χορού, μοναδικές, ειδικά σε αυτό το φεστιβάλ που τώρα πραγματοποιείται στην Αθήνα μας, το ARC, που διοργανώνει, έχει εμπνευστεί εδώ και 17 χρόνια η Φρόσο Τρούσα. Εδώ είμαστε να μιλήσουμε μαζί της λίγο ακόμα, περνάει και τόσο γρήγορα η ώρα και έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Λοιπόν, μια και μίλαγε αυτή η παράσταση για το θάνατο, εγώ μετά σκεφτόμουν και το συζήταγα σε μια παρέα εκεί στα πηγαδάκια που γίνονται μετά τις παραστάσεις. Αισθάνομαι και από άλλες παραστάσεις, όχι μόνο με αυτήν που μιλήσαμε πιο πριν, που είδα και εγώ χθες, ότι πολλές παραστάσεις, όχι μόνο στο χορό, μιλάω γενικά, έχουν να κάνουν με κλεισίματα κύκλων και παίρνουν ως δάνειο την ιστορία, κυρίως οι υπόλοιπες τέχνες, και για να μιλήσουν μέσα από πραγματικά γεγονότα που έχουν συμβεί, τα οποία είναι σκληρά, τα οποία έχουν να πούνε πολλά και έχουν ίσως να μας δώσουν μια, γιατί η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ακριβώς, αλλά έρχεται να μας δώσει τροφή που λέμε για σκέψη. Υπάρχει πολύ έντονα το θέμα, αισθάνομαι εγώ, τουλάχιστον από όλα όσα βλέπω και παρατηρώ, το θέμα του κλεισίματος, το θέμα του ότι εδώ πέρα ασχολούμαστε με κάτι το οποίο σβήνει και δεν υπάρχει όπως σε παλιότερες εποχές που δόθηκε η δυνατότητα σε ανθρώπους που βγήκαν από τα σκληρά γεγονότα. Δόθηκε η δυνατότητα, δεν δόθηκε, απλά επειδή βγήκανε, να μπορέσουν να πειραματιστούν. Γι' αυτό και είχαμε πάρα πολλά κινήματα, καλλιτεχνικά εννοώ, και ρεύματα, τα οποία οι άνθρωποι μπήκαν με όρεξη να πειραματιστούν, να ανακαλύψουν εκείνο, να ανακαλύψουν τα άλλο. Τι από όλα αυτά έχει μείνει δεν έχει σημασία. Αλλά καταγράφηκε στην ιστορία με μεγάλη προσπάθεια που ονειρεύτηκε. Γενιές που ονειρεύτηκαν κάτι. Εδώ υπάρχει πολύ όμορφη προσπάθεια με πολύ γλυκύτητα ή πολύ θυμό άλλες φορές ή δεν ξέρω τι, μία καταγραφή

0: ενός κλεισίματος μιας μεγάλης εποχής. Τι λες?
1: Νομίζω ότι ναι, και έχει να κάνει πάρα πολύ. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω η τεχνολογία παίζει τεράστιο ρόλο εδώ. Ερχόμαστε σε μια εποχή που δεν είναι εύκολο να, και οι δικές μας, ίσως τα νεότερα παιδιά να αντιλαμβάνονται πολύ περισσότερο αυτό. Έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτό και να
0: μην έχουν το μέτρο σύγκρισης.
1: Ναι. Εμείς δεν μπορούμε ακριβώς. Πράγματα.
0: Όχι, συγγνώμη, σου έκλεισα. Δεν μπορούμε ακριβώς. Μπορείς να επαναλάβεις.
1: Ποιο
0: δεν μπορούμε ακριβώς. Εμείς δεν μπορούμε ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε ακριβώς εμείς να δούμε πώς αυτό. Τα βλέπουμε μέσα από κάποιες ταινίες σίγουρα και λες αυτό μπορεί να είναι στο μέλλον, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και θα ξαναγυρίσω πίσω στο χώρο γι' αυτό.
0: Γιατί μα εκεί είναι το θέμα.
1: Η μόνη μας σύνδεση με οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Εξελιχθεί στο μέλλον είναι το ίδιο μας το σώμα. Η προσωπική μας έκφραση, πώς βιώνουμε τα πράγματα. Θεωρώ ότι όλα μπορούν να εξελιχθούν, να αλλάξουν στην πορεία, αλλά αυτό που ζούμε με τη ζωντανή τέχνη και το ίδιο το σώμα δεν θα αλλάξει. Θα προσθεθούν πράγματα, θα χρησιμοποιηθεί τεχνολογία, αλλά το σώμα είναι εκεί παρόν και θα είναι πάντα παρόν. Όμως το τελείωμα μιας εποχής σίγουρα εμένα πραγματικά μου το προκαλεί πολύ αυτό το κομμάτι.
0: Το βλέπεις και εσύ λοιπόν, ναι. Αυτό το, είναι και τα νέα δική σου παρατήρηση.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Τα βλέπω και τα νέα τα παιδιά. Θέλω να πω, μπορεί να μην συνδέομαι με τις εμπειρίες τους ακριβώς, αλλά όπως και να έχει και στην Ελλάδα από το 2008 ζούνε μια πίεση. Μεγαλώσανε μέσα σε σπίτια που βιώναν αυτή την πίεση. Οπότε τώρα κοντά στα 30 τους, δηλαδή αυτές οι γενιές,
0: ναι,
1: και πιο μικρά σίγουρα παιδιά έχουν το θυμό του εφήβου, αλλά διαφέρει πάρα πολύ από το δικό μας θυμό που φέραμε την επανάσταση στο σπίτι ή ξέρω φεύγαμε για να ανακαλύψουμε τον κόσμο. Υπάρχει ένας φόβος τώρα ταυτόχρονα. Πού θα πας, πώς θα, δηλαδή είναι πιο θύσκαμπτα λίγο τα πράγματα τώρα. Οπότε υπάρχει και αυτός ο περιορισμός, το τι είσαι μπροστά σε μια οθόνη. Οπότε οι ζυμώσεις που γίνονται μέσα στο σώμα, στο μυαλό, είναι πολύ διαφορετικές.
0: Έχει περάσει αυτό μέσα στις χορογραφίες των ανθρώπων?
1: Περνάει σίγουρα, ναι.
0: Και πολύ κλεισούρα, θέλω να πω, ναι, και κλεισούρα της οθόνης.
1: Και το βλέπουμε και πάρα πολύ και σαν κινητική έκφραση. Μικρές, σπασμωδικές κινήσεις.
0: Α, όπως το τραγούδι.
1: Κατάλαβες πώς μεταφράζεται αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να πει, και δεν ξέρω αν είναι και σωστό να το πω, αυτό τον αυτισμό.
0: Την επαναλαμβάνω.
1: Την επαναλαμβάνω, ακριβώς. Και αυτό σίγουρα παίρνει την πληροφορία του αυτόματα από αυτό που ζούμε. Βέβαια βλέπεις φωτεινά σημεία. Βλέπεις ανθρώπους που κρατάνε και δημιουργούς, που κρατάνε και νέα παιδιά, που αυτή τους η ανησυχία τους δημιουργεί ένα δημιουργικό πεδίο που στέκεσαι, το παρατηρείς, σε εμπνέει. Βέβαια, ναι, μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει τα φωτεινά σημεία φαίνονται να είναι λίγα.
0: Τι κρατάνε, πήγες να πεις κρατάνε όμως. Τι κρατάνε αυτά τα φωτεινά σημεία?
1: Νομίζω έχουν μια πηγή σύνδεσης με το να φέρουν αυτή την ελπίδα, ίσως ότι την αντίσταση, μάλλον την αντίσταση σε αυτό που όλο γκρεμίζεται, και μέσα από αυτό βρίσκουν κάπου ίσως αυτή τη γλυκάδα να δημιουργήσουν, να σταθούν,
0: ναι,
1: και να αντισταθούν και να δημιουργήσουν κάτι πάρα πολύ όμορφο.
0: Όπως και να έχει με την τεχνολογία, παρόλο που έχει στο χορό ενσωματωθεί και αυτή με οθόνες, έτσι δεν είναι, και με μικροφωνικές εδώ και πολύ καιρό, και με το sound design που δεν είναι απαραίτητη μια μελωδική γραμμή να υπάρχει, έτσι, δηλαδή ούτε καν ηλεκτρονική μουσική που αυτή έχει και έτσι κι αλλιώς μελωδία, δεν συζητάμε για το ρυθμό εννοείται, αλλά μπορεί και μόνο με ένα sound design να υπάρχει, δηλαδή με ήχους, θέλω να πω, να γίνει μια χορογραφία πλέον, έτσι όπως ακριβώς συμβαίνει και στη φύση, στην πόλη κυρίως, γιατί υποθέτω ότι το sound design είναι

0: εμπνευσμένο κυρίως από την πόλη.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία. Ναι. Όπως και να έχει όμως, έχει ενσωματώσει και άλλα στοιχεία από άλλες τέχνες πια ο χορός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Είναι, υπάρχει και ορολογία το multidisciplinary που χρησιμοποιείται. Ναι, παντρεύονται πολύ.
0: Θέατρο, τραγούδι.
1: Ναι, ο λόγος βέβαια παίζει
0: από
1: μέσα.
0: Από τον ίδιο το χορευτή τώρα και τη χορευτή, ναι, ναι, ναι, λέμε έτσι.
1: Το τραγούδι. Ναι, αυτές είναι οι ζημώσεις που γίνονται και πολύ.
0: Δεν είναι τόσο σιωπηλός πια παρά τη δική του γλώσσα ο χορός. Έχει πια φέρει και ακριβώς και αυτά τα στοιχεία. Έτσι,
1: ναι.
0: Να το πούμε αυτό. Ωραία, επειδή έχουμε λίγη ώρα ακόμα και θα ήθελα να γυρίσουμε στο ARC, το οποίο ξεκίνησε τώρα την Παρασκευή. Ωστόσο, έχουμε ακόμα ένα Παρασκευό-Σαββατοκύριακο, δεν είναι έτσι? Θέλω να σταθούμε λίγο στις παραστάσεις εκεί αυτών των ημερών, διότι το Σάββατο κυρίως νομίζω υπάρχουν δύο παραστάσεις που είναι η ματιά του στραμμένη στη γυναίκα. Πάμε λίγο να πούμε γι' αυτό, δηλαδή εσύ.
1: Τι έχεις ακούσει, για πες.
0: Έχω ακούσει πολύ ωραία πράγματα.
1: Έχουμε τη Σοφία τη Μαυραγάνη.
0: Ακριβώς. Α, ναι, να πούμε, ήθελα και το άλλο θέμα για τους Έλληνες χορευτές, ναι, και τις χορεύτριες.
1: Η Σοφία Μαυραγάνη, μια γνωστή και αρκετά χρόνια στο χώρο, παρουσιάζει έργα της. Αγγίζει το γυναικείο σώμα. Και αυτό μέσα από μια πιο επαναστατική, έτσι, χρειά.
0: Τι σημαίνει επαναστατική χρειά στις μέρες μας?
1: Σωστό, πολύ ωραία ερώτηση είναι αυτή. Είναι πολλά πράγματα που δεν... που ίσως, εγώ το λέω επαναστατικό με τη λογική ότι είναι πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε ακόμα ή που δεν μοιραζόμαστε ή που θεωρούμε ότι είναι δεδομένο, δεν το φέρνουμε μπροστά. Ας πούμε, εδώ θα πω για το έργο της Λόβισσα που σχολιάζει το θέμα της εμμηνόπαυσης. Δηλαδή, είναι πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα και παρόλα αυτά, όχι, δεν είναι. Τα φέρνουμε μπροστά και
0: τι
1: τα
0: συζητάμε. Θεωρούμε
1: δεδομένο ότι είναι ένα στάδιο του γυναικείου σώματος, το περνάμε και
0: Το περνάει μόνη της η γυναίκα.
1: Το περνάει μόνη της η γυναίκα.
0: Ακόμη και τώρα, το 2026.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ότι είναι κάτι
0: ταμπού.
1: Που... ναι, δεν το συζητάμε, γιατί ναι, συμβαίνει αυτό.
0: Έχει τα νεύρα
1: το τι της. Περνάει, ναι, ότι έχει τα νεύρα. Δηλαδή, έχουμε κάποιες ταμπέλες που τοποθετούμε ακόμα και σήμερα, που δεν στεκόμαστε σε αυτά τα σημεία ή να τα φουγκραστούμε. Και εμείς οι ίδιες, με την έννοια ότι περνάμε αυτά τα συμπτώματα, π.χ.
0: Ναι.
1: Και πορευόμαστε, θα πάω κανονικά. Είναι... πρέπει να τα αγκαλιάσουμε παραπάνω για μένα, με την έννοια ότι και όχι μόνο, κάποιοι άνθρωποι τα κρατάνε και κρυφά. Δηλαδή, δεν θα υπομειστεί ο άλλος αυτό που βιώνω εγώ τώρα. Να δεν είναι βάρος αυτό που βιώνει το σώμα μου τώρα.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσω εγώ να κάνω το ίδιο πράγμα που έχουμε και με την περίοδο, ας πούμε, και με όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί λέω, φέρνω μπροστά τη λέξη επανάσταση. Επανάσταση, γιατί ναι, βάζουμε πολλά πράγματα κάτω από το χαλάκι. Ας σηκώσουμε λίγο το χαλάκι και ας δούμε κάποια πράγματα. Κάποιοι καλλιτέχνες λοιπόν τολμούν.
0: Και ειδικά ο χορός, έτσι, ναι. Οι χορεύτριες είναι, γιατί και οι χορεύτριες, ακόμα και όταν είναι στην εμμηνορίση και τα λοιπά, πρέπει οπωσδήποτε να χορέψουν. Πρέπει να πάνε να κάνουν τις πρόβες τους. Πρέπει να τα κάνουν όλα. Πρέπει να υπομειστούν τους πόνους, να τους να κάνουν κάτι, τέλος πάντων, να τους φροντίσουν. Επομένως, μια γυναίκα χορεύτρια θα το φέρει αυτό το θέμα, που το έχει νιώσει και το ξέρει. Και την αλλαγή του σώματος, για να την επικοινωνήσει όχι μόνο στις γυναίκες, αλλά σε όλο το κοινό και στα δύο φύλλα δηλαδή. Για να μπορέσει λίγο να. Γιατί αυτό που λες, να επικοινωνηθεί λίγο αυτή η μετάβαση, αυτή η αλλαγή της γυναίκας στη φάση αυτή.
1: Και έχει σημασία της. Να το φέρνουμε αυτό, να φέρνουμε αυτά. Ας μπορεί κάποιος να πει ότι το έχουμε ξαναπεί αυτό το θέμα. Δεν πειράζει. Θα το ξαναπούμε. Και θα το πούμε από διαφορετικές προσεγγίσεις.
0: Δεν έχει υποθεί πάντως στην τέχνη και στο ευρύτερο μοίρασμα μέσα από την τέχνη και από τις μορφές της. Δεν είναι κάτι που έχει υποθεί τώρα που το λέμε.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάτι συζητηθεί. Ίσα ίσα που περνιέται έτσι. Στις διαφημίσεις μπορεί να περνιέται.

0: μέλος αυτών των δικτύων.
1: Το οποίο πιο σημαντικό είναι το Airwaves, είπαμε. Ναι. Το είπαμε εμείς μόνοι μας έξω, το λέμε και σε εσάς τώρα. Ναι.
0: Το Airwaves είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο χορού στην Ευρώπη. Απαρτίζεται από 45 μέλη από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και μαζευόμαστε. Βασικά στέλνουν οι καλλιτέχνες από όλες τις χώρες της Ευρώπης, στέλνουν τη δουλειά τους και μέσα από ένα εντατικό τετραήμερο βλέπουμε τα έργα, επιλέγουμε τα 20 καλύτερα.
1: Τα επιλέγετε καθαρά ή με μέσο?
0: Τι εννοείς?
1: Αυτό που γίνεται πολύ συχνά ίσως. Μιλάω, το είπα λίγο χαριτωμένο. Ναι. Γίνεται αξιοκρατικά όσο
0: αξιοκρατικό.
1: Ποια είναι τα κριτήρια
0: γίνεται,
1: δηλαδή?
0: Γίνεται αξιοκρατικά γιατί όπως και να έχει, όλοι βλέπουμε τα περισσότερα βίντεο, ναι. Χωριζόμαστε σε ομάδες, κάνουμε συζητήσεις, ναι, και συζητάμε πάρα πολύ τα έργα. Σίγουρα μπορεί να χαθούν κάποια έργα γιατί ίσως το βίντεο δεν ήταν πολύ καλό και να μην καταλάβαμε ακριβώς τι μπορεί να συνέβαινε. Ναι, ναι, τέτοια ναι, ναι, μπορεί να συμβούνε σίγουρα.
1: Αυτό γιατί το λέω τώρα? Όταν υπάρχει ένας τέτοιος μεγάλος, ένα δίκτυο τέτοιο μεγάλο, δεν είναι πολύ περισσότερες οι περιπτώσεις διαφάνειας? Τι εννοώ? Και οι περιπτώσεις περισσότερες για ένα καλλιτέχνη που συμμετέχει και να έχει πιθανότητες θετικές?
0: Ναι, γιατί δεν κόβονται τα βίντεο. Μπορεί να κοπούνε βίντεο. Εμείς λαμβάνουμε κοντά στα 700 βίντεο, 750-780 βίντεο έργα καλλιτεχνών. Αν δεν προκύπτουν κάποια προβλήματα όσο αφορά τους κανόνες, οι διάρκειες ας πούμε, ή δεν βλέπουμε το έργο γιατί είναι πάρα πολύ σκοτεινό, αν δεν προκύπτουν τέτοια ζητήματα δεν κόβονται τα έργα, άρα φιλτράρονται από όλους τους από όλους τους partners, τα μέλη που δημιουργούν αυτό το δίκτυο.
1: Για να το φέρουμε τώρα σε ένα πιο περιορισμένο χώρο, γεωγραφικό, δηλαδή σε μια χώρα, ας πούμε στη χώρα μας, γίνονται οι προσπάθειες που γίνονται από τους καλλιτέχνες, που φαντάζομαι ότι είναι πολλοί οι χορευτές και οι χορεύτριες, έτσι, και μόνο οι σχολές που υπάρχουν, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τους ανθρώπους, θέλουν να γίνουν χορευτές και χορεύτριες. Πώς γίνεται να υπάρχει τόση προσφορά αλλά να μην υπάρχουν τόσες παραστάσεις που να μπορεί κάποιος να είναι εκεί μέσα?
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά από τα παιδιά που...
1: Δεν είμαστε και μια χώρα που κυνηγάει το χορό, λέμε πάμε να δούμε τώρα χορό.
0: Δεν είμαστε, είπες?
1: Δεν είμαστε.
0: Α, ναι. Όχι, δεν είμαστε, όμως ασχολείται πάρα πολύ.
1: Θα πάνε να δούνε το Παϊωάννου, ρε παιδί μου, πώς να το πω αλλιώτικα. Ναι. Εκεί δεν θα βρίσκει εισιτήριο, γιατί πρέπει να υπάρχει και φωτογραφία μετά.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι λοιπόν. Ψέματα λέω. Λοιπόν, το θέμα είναι, επειδή δεν είμαστε μια τέτοια χώρα, πώς μπορεί αυτό να απασχολήσει τους ανθρώπους? Γιατί κάποτε λέγαμε για τους ηθοποιούς, σε ποιο μπαρ δουλεύεις, εντάξει. Τώρα με τους χορευτές, πώς είναι η κατάσταση και τις χορευτρίες?
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα.
0: Δηλαδή, όντως, τα περισσότερα παιδιά δουλεύουν σε μπαρ, σε καφετέρια.
1: Δεν είναι τόσο, θέλω να πω, εισάξια με τους ηθοποιούς και τα λοιπά, και τους μουσικούς ίσως.
0: Ναι.
1: Καλά, η εικαστική είναι ακόμα χειρότερα, αλλά οι χορευτές και ο χορός και τα εικαστικά είναι τα ρηγμένα, νομίζω.
0: Ο κλάδος της τέχνης γενικά, νομίζω, έχει πρόβλημα. Πώς βιοπορίζεσαι μέσα σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε πολλούς χορογράφους, πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με τη δημιουργία της παράστασης του χορού. Σίγουρα υπάρχει ένα κομμάτι από το Υπουργείο Πολιτισμού που με βάση την επιτροπή επιλέγονται έργα, χορογράφοι για τις προτάσεις που κάνουν και επιχορηγούνται. Εδώ έχουμε πολλά ζητήματα στο χορό. Δεν έχουμε καταρχάς μια στέγη που να φιλοξενεί χορό.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή γίνεται τεράστιος αγώνας και όπως έχεις καταλάβει και εσύ, ο Μάιος είναι αυτή τη στιγμή ένας μήνας που πραγματικά, αν θέλετε να δείτε χορό, ξανοιχτείτε στα θέατρα, γιατί είναι η περίοδος που τα θέατρα δίνουν τη δυνατότητα,
1: γιατί δεν υπάρχουν παραστάσεις,
0: οι παραστάσεις των θεατρικές να μπουν οι παραστάσεις του χορού. Αυτό απ' τη μία είναι ωραίο γιατί δημιουργείται ο μήνας ας πούμε χορού, απ' την άλλη όμως ο υπόλοιπος χρόνος είναι σχεδόν νεκρός. Μεγάλο ζήτημα λοιπόν αυτό και για την ανάπτυξη του κοινού θεωρώ ότι είναι πολύ πρόβλημα το ότι δεν έχουμε μια στέγη χορού.
1: Κρατάμε αυτό για να κλείσουμε.
0: Α, εντάξει, ναι, φυσικά, φυσικά, μόλις, γιατί όπως βλέπεις μπορούμε να την ανοίξουμε.
1: Το κλείσαμε πάνω σε κάτι πολύ ωραίο, που ευχόμαστε να γίνει.
0: Να γίνει,
1: Φρόσο Τρούσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, Όλγα μου.
1: Ψάξτε τέλεια. Το, βρείτε το και ευχαριστηθείτε χορό. Ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τον ήχο μας από τον Εξώστη αύριο εδώ στις 9. Φρόσο μου, θα τα πούμε χορεύοντας.
0: Σας περιμένω.
1: Ευχαριστούμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι Αδαλία Κανταρτζή. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας βρίσκεται εκ νέου η χώρα μας. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με το Πολίτικο, για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Το Πολίτικο επικαλείται δύο Έλληνες αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα και οι οποίοι δηλώνουν ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εστιάζει στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών το διάστημα 2020-2021 κατά την περίοδο της πανδημίας COVID. Μιλώντας υπό το καθεστώς ανωνυμίας, οι δύο αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις και κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει τις τρέχουσες έρευνες, δήλωσε εκπρόσωπός της κληθείς να απαντήσει. Την στρατηγική των ήρεμων νερών με την Τουρκία υπερασπίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας σε εκδήλωση του κύκλου ιδεών. Ωστόσο τόνισε ότι αναλόγως του περιεχομένου της νομοθετικής ρύθμισης πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Ο Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η πάγια ελληνική θέση παραμένει πως μοναδικό αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής προσφυγής στη Χάγη μέσω συνυποσχετικού, λέγοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι η Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει τελικά να καθίσουν στο τραπέζι και να επιδιώξουν λύση μέσω διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Sumud που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η χώρα μας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και ότι η πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά σκάφη του στολίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία. Ανεπαρκή κρίνει η Ουάσιγκτον την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να συνεχιστούν μέσω βομβών, σύμφωνα με αποκαλύψεις του Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Τις επόμενες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Στόχος της σύσκεψης είναι η διερεύνηση στρατιωτικών σεναρίων απέναντι στην Τεχεράνη, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα. Δήλωσε ο κύριος Πολάκης στη Βουλή όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον ανακοίνωσε ως ανεξάρτητο βουλευτή λίγο πριν του δώσει το λόγο για να αναπτύξει επίκαιρη ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 24 βουλευτές ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Κάλεσμα στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματός του την 3η 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου απευθύνε πριν από λίγο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αισιόδοξος για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Αισθάνομαι ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά, είπε χαρακτηριστικά στη συζήτηση που είχε με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγκυριάδη για τις επιπτώσεις του πολέμου στον τουρισμό στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ. Ο Πρωθυπουργός απέρριψε την έννοια του υπερτουρισμού, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας δεν έχει αντιμετωπίσει φαινόμενα όπως άλλες χώρες, όπου αρχίζει να υπάρχει μια κοινωνική αντίδραση, και πρόσθεσε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον τουρισμό και για τον τουρισμό, και αυτό πρέπει να το κατοχυρώσουμε. Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών, όπως είχε ζητήσει σύσσωμη αντιπολίτευση. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων η τροποποίηση για τη Δημοτική Αστυνομία που προβλέπει τη δημιουργία δύο διευθύνσεων, μία επιχειρησιακού σχεδιασμού και κυρώσεων και μία εξυπηρέτησης κοινού και στάθμευσης, καθώς και την σύσταση αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης κινδύνων. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι 6 νεκροί και 8 τραυματίες σε μια σειρά ενόπλων επιθέσεων στη Μερσίνα της Τουρκίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Εκτεταμένες έρευνες της τουρκικής αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές ή μπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια, προβλέπονται αύριο στην Αττική. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική έως 5. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες και φίλοι του Αθήνα 94, καλησπέρα και καλώς ήλθατε στο soundtrack της ζωής τους. Εδώ που κάθε Δευτέρα άνθρωποι που θαυμάζουμε μοιράζονται μαζί μας τις μουσικές επιρροές που έχουν διαμορφώσει τον κόσμο τους και τα τραγούδια που έχουν σημαδέψει στιγμές της ζωής τους. Στο μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ώρες θα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι η Εύη Ρεντίφη. Απόψε έχω τη χαρά να φιλοξενώ ένα υπερβολικά με κεφαλαία γράμματα ταλαντούχο κορίτσι που έχει φέρει τα πάνω κάτω, το οποίο δεν το ακούμε και πολύ συχνά σε συνεντεύξεις και χαίρομαι γι' αυτό, και είμαι σίγουρος ότι έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και να πούμε και να ακούσουμε. Μαρίνα Σπανού, καλώς όρισες το soundtrack της ζωής σου.
1: Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον υπέροχο πρόλογο.
0: Τα λιγότερα που θα μπορούσα να πω. Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
0: Ταξίδι, full.
1: Ταξίδι.
0: Τι είναι η ζωή?
1: Ένα ταξίδι είναι η ζωή. Χωρίς προορισμό όμως, ωραίο.
0: Ο Καβάφης θα διαφωνούσε. Θα συμφωνούσε πάρα πολύ.
1: Θα συμφωνούσε, πιστεύεις?
0: Ναι.
1: Και εγώ συμφωνώ με πολλά δικά του, οπότε νομίζω είμαστε σε καλό βαθμό.
0: Τέλεια, τέλεια. Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αφού πάμε τα καλωσορίσματα, αρχίζουμε και μου λες πώς σου φάνηκε η διαδικασία επιλογής 10 τραγουδιών μόνο που σε έχουν σημαδέψει στην τεράστια αυτή ζωή που έχεις ζήσει.
1: Ήταν μια τρομακτική διαδικασία.
0: Για πες.
1: Τρομακτικά.
0: Θέλω κάθε λεπτομέρεια.
1: Τρομακτικά ψυχαναγκαστική, την οποία την έκανα αργά το βράδυ, γιατί είμαι και με τα μεσονύκτια περσόνα ως γνωστόν. Και κατάφερα να βρω 10 από τα πάρα πολλά τραγούδια που έχω σε λίστες μου, τα οποία και κάπως ήθελα, για κάποιο λόγο είχα βάλει αυτό το περιορισμό στον εαυτό μου να είναι και κοντά σε, δεν ξέρω, σε μουσικό περιβάλλον, σε ατμόσφαιρα.
0: Ναι, okay. Είσαι από τους ανθρώπους που φτιάχνουν μανιωδώς Spotify playlists?
1: Φτιάχνω πολύ συχνά λίστες στο Spotify, γιατί τις αντιμετωπίζω λίγο σαν κασέτες σύγχρονες. Ναι. Και ανάλογα με τη στιγμή και την ατμόσφαιρα έχω μία λίστα για κάθε,
0: okay,
1: ας πούμε, κάθε κατάσταση.
0: Άρα είσαι από αυτές.
1: Είμαι από αυτές, ναι, όχι τόσο μανιακά.
0: Από αυτούς, από αυτά τέλος πάντων.
1: Από αυτά τα πλάσματα του πλανήτη, ναι, Γη. Και φτιάχνω πολύ σε περίοδο που είμαι ερωτευμένη και θέλω να τις παραδώσω τις λίστες.
0: Τις στέλνεις λίστες?
1: Στέλνω πάρα
0: στέλνεις
1: πολύ.
0: Λίστες.
1: Εγώ επικοινωνώ με τραγούδια, είτε δικά μου.
0: Μου συμβεί αυτό. Το στέλνω λίστες.
1: Ναι.
0: Ναι, μου συμβεί. Έχω παραλάβει, δεν έχω στείλει, αλλά είναι εκτονωτικό.
1: Και πώς είναι από τη μεριά του παραληπτή?
0: Τέλειο. Ξέρεις τι, θα σου πω γιατί είναι τέλειο και έχει να κάνει και με την εκπομπή μας.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά πώς σε βλέπει ο άλλος, ανάλογα με τα τραγούδια που έχει επιλέξει. Και δεν το είχα σκεφτεί τώρα. Δηλαδή, τώρα μου το θύμισες, ας πούμε, και λέω ναι. Okay. Θα κρίνω. Θα βάλω μια βαθμολογία, δηλαδή, σε έναν άνθρωπο που θα μου στείλει ένα playlist το οποίο απευθύνεται σε μένα, ας πούμε, ως παραλήπτης.
1: Ναι.
0: Και για την αισθητική του και για το πώς σκέφτεται, για τα συναισθήματά του προς τον, αυτόν που θα, με το, προς τον παραλήπτη, τέλος πάντων. Άρα ναι, το ακούω, το ακούω.
1: Και για μένα δηλώνει πολλά η μουσική που ακούν οι άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Και για τους ίδιους και για την ατμόσφαιρα μεταξύ μας. Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ γιατί το βρίσκω φανταστική αφορμή, μαθαίνοντας τον άλλον, να μαθαίνω για καινούργιες μουσικές. Εκεί φτάνω στα καλύτερα τραγούδια.
0: Βεβαίως.
1: Να διασκευάσω, να ακούσω, ναι, να κολλήσω.
0: Θα σου πω, τραγούδια διασκευάζεις? Σου αρέσει, ρε παιδί μου, οι διασκευές να αλλάζεις εντελώς τραγούδια, να τα κάνεις δικά σου, ας πούμε?
1: Ναι, μωρέ, αν και δεν το κάνω εντελώς συνειδητά. Δηλαδή, εμπνέουμε τρομερά από το στίχο, από το songwriting και την ιστορία, την αφήγηση του κάθε κομματιού. Και αν με αφορά πάρα πολύ ή με αφορά μουσικά, αλλά συνήθως είναι ο στίχος που με κινεί, θέλω να δώσω τη δική μου,
0: ναι,
1: τη δική μου μετάφραση.
0: Βρίσκω πάρα πολλές φορές, έχω νιώσει, ας πούμε, ακούγοντας μια διασκευή, ότι

ίσως ένα τραγούδι είναι προορισμένο για να ακουστεί και έτσι, ας πούμε. Έχω ακούσει πολύ ενδιαφέρουσες διασκευές, ας πούμε. Δεν μιλάω για τις γνωστές διασκευές, μιλάω και αυτά που ακούσα, ας πούμε, στο YouTube. Που λες, όπα, αυτό θα μπορούσε.

0: και αγροπεριστέρι και κρίνα του καλοκαιριού. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Πόσο αυτοαναφορικά θα μπορούσα να ξεκινήσω λίστα μου.
0: Πραγματικά. Δεν ήθελα να το πω. Ευτυχώς το είπες πρώτη. Ευτυχώς το είπες πρώτη.
1: Θα δικαιολογηθώ όμως. Γιατί και πώς.
0: Μαρίνα Σπανού, το πρώτο τραγούδι που διάλεξε, το πρώτο τραγούδι που μου στέλνει είναι το Μαρίνα του Μίκη Θοδωράκη. I rest my case, Your Honor.
1: Ναι.
0: Σ' ακούω.
1: Η δικαιολογία μου είναι εξής. Αυτό το τραγούδι μου το τραγουδούσε η μητέρα μου όταν ήταν έγκυος σε μένα. Πολλά χρόνια πριν, όχι τόσα για μένα. 22 χρόνια πριν, ας πούμε. Και μου έχει διηγηθεί πολλές ιστορίες με αυτό το τραγούδι. Όταν επέλεξαν το όνομά μου, έκανε τότε μια δουλειά στο Εθνικό Θέατρο, γιατί η μητέρα μου είναι μουσικοδιδάσκαλος, κάνει την διδασκαλία των τραγουδιών σε θεατρικές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου. Ήταν στην Ιφηγένεια Ναυλίδη και έβαλε όλο τον θείασο να τραγουδήσει το Μαρίνα Πράσινο μου Αστέρι, και εκείνη τη στιγμή ένιωθε να κλωτσάω την κοιλιά της. Και πολλοί θα πούνε ότι είναι ένα παραμύθι ότι το θυμάμαι, αλλά όταν γεννήθηκα και μου τραγούδισε αυτό το τραγούδι, άνοιξα τα μάτια μου και την κοίταξα. Και εκείνη πιστεύει ότι το αναγνώρισα, και έχω μια πολύ πολύ μεγάλη σύνδεση με αυτό το τραγούδι, με το Θοδωράκι που ήταν κολλητός του παππού μου και φύγανε και την ίδια μέρα από τη ζωή. Οπότε έχω τον ισχυρισμό αυτό.
0: Νομίζω ότι μας αποστόμωσες, όχι απλά.
1: Καταλαβαίνεις. Ξεκίνησε ναρκισιστικά.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, εντάξει, μια κουβέντα παραπάνω είπαμε, Μαρίνα. Δεν χρειαζόταν τώρα όλο αυτό το name dropping, ας πούμε. Οκ. Okay, ευχαριστούμε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, όντως, πρώτα απ' όλα, δεν θα φανεί κανένα παράξενο αυτό που είπες. Είναι υπέροχο. Και νομίζω ότι κάθε βιολόγος, παιδοψυχολόγος, παιδίατρος θα συμφωνήσει μαζί σου για το πόσο σημαντικό είναι το τι ακούει το παιδί, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της κοίησης, και νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτό που έθεσες και που έδωσες, και μπράβο για την επιλογή σου και συγγνώμη για όλα σας. Μαρίνα Σπανού λοιπόν εδώ πέρα μαζί μας στην Αθήνα 94.

0: soundtrack της ζωής σας. Τη ζωή τη, τη ζωή του.
1: Τη ζωή μα. Βέβαια.
0: Ναι,
1: με τα break που έχουμε κάνει έτσι και τα έχουμε πει εδώ.
0: Είπα να τα πω όλα. Έτσι, λέμε έτσι. Και πρέπει να μην λέμε τόσα πολλά εκτός αέρα, γιατί πρέπει να πούμε και πάρα πολλά εντός αέρα. Τελικά, έχουμε φτάσει ήδη στα πρώτα 20 λεπτά της εκπομπής. Και θέλω να πάμε λίγο από την αρχή, στα γρήγορα. Mm-hmm. Δεν θα κάνουμε τα συνηθισμένα εδώ πέρα, το είπα και πριν. Απλά θέλω να ξέρω πού μεγάλωσε η Μαρίνα Σπανού. Όχι πώς μεγάλη, δεν θα σου κάνω ψυχανάλυση, αλλά λίγο έτσι μερικές πληροφορίες, ας πούμε. Πριν φτάσουμε στην Διονυσίου Αεροπαγίτη.
1: Έτσι, όλη η διαδρομή, η παιδικό-εθνική. Ναι. Μεγάλωσα στο Χαλάνδρι, σε ένα πολύ γλυκό και ζεστό σπίτι, με δύο υπέροχους γονείς που με έκαναν πάντα να νιώθω ίση. Και ενηλικιώθηκα πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί κάποιες αποφάσεις πάρθηκαν σε ηλικίες που θα έπρεπε να βγαίνω έξω να πίνω ποτά και να γυρνάω ξημέρωμα.
0: Ναι.
1: Ασχολούμαι με τη μουσική από πολύ μικρή. 4 χρονών αρχίζω τα πρώτα μου μαθήματα στο πιάνο.
0: Α, όντως από πολύ μικρή.
1: Από πολύ μικρή. Okay. Από ζήλια ξεκίνησα, διότι έβλεπα τη μητέρα μου να παίζει σε πιάνο μπαρ που πηγαίναμε και ήθελα να σηκωθώ κι εγώ να κάνω το δικό μου κονσέρτο. Και με κρατούσαν με νύχια και με δόντια, ενώ ισχυριζόμουν ότι ήξερα να παίζω πιάνο.
0: Α, είσαι και από αυτές.
1: Είμαι και από αυτές. Καταστρέφω τον εαυτό μου.
0: Για πες.
1: Απόψε.
0: Απόλυτο αλάκωμα της Μαρίνας Σπανού,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Απόψε, παιδιά, ετοιμαστείτε.
1: Γι' αυτό ήρθα, για την απομυθοποίηση. Και έτσι κάπως μου είπαν οι γονείς μου ότι αν θες να μπορείς να παίζεις και να σε ακούει κόσμος, πρέπει να κάνεις μαθήματα. Μπήκα από πολύ νωρίς στη θεωρία. Στο τι σημαίνει μουσική, πώς χειριζόμαστε το πιάνο, ένα οποιοδήποτε όργανο, τη φροντίδα αυτού και τη φροντίδα των τραγουδιών, της δημιουργίας, και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Δεν ξέρω αν θέλεις να με...
0: Εντάξει, θέλω λίγο. Κιθάρα ποτέ πια στα χέρια σου?
1: Κιθάρα,
0: παίζεις πολύ καλά κιθάρα.
1: Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω να παίζω κιθάρα, ωστόσο. Δηλαδή δεν έκανα ποτέ μαθήματα. Ξεγελάω.
0: Εντάξει, είναι η ατάκα από εγώ τους καλύτερους μουσικούς. Όχι απαραίτητα τους καλύτερους οργανωπαίχτες,
1: τους
0: καλύτερους μουσικούς. Γιατί είναι δικιά μου άποψη αυτή, τα διαχωρίζω λίγο.
1: Χαίρομαι πολύ που το λες. Κιθάρα έπιασα στα 14 μου. Είχαμε μία σκονισμένη που έπαιζε ο μπαμπάς μου όταν ήταν λύκειο, να φανταστείς. Και ήθελα οπωσδήποτε να μάθω για κάποιο λόγο. Μετά συνειδητοποίησα γιατί το ένστικτό μου με οδήγησε στην κιθάρα. Και έβλεπα διάφορα βιντεάκια tutorials στο YouTube και όπου μπορούσα να βρω. Κούτσα-κούτσα έμαθα σε χορδίες και άρχισα να γράφω και στην κιθάρα τραγούδια.
0: Ωραία. Και πάμε να πούμε πώς φτάνεις να πεις μπαμπά, μαμά, γεια σας, τι κάνετε, Μαρίνα είμαι, αύριο θα πάω στη Διονυσίου Αεροπαγίτου να παίξω στο δρόμο εκεί πέρα μπροστά σε ξένους κιθάρα με ένα ενισχυτή και την κιθάρα και ένα μικρόφωνο.
1: Και όλο το σοκ των γονέων
0: μετά. Κοντά έπεσα.
1: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα έχει σχέση και φαντάζομαι ότι είναι το επόμενο τραγούδι, αν θυμάμαι καλά με τον τρόπο που έφτιαξα τη λίστα. Πάμε μια βόλτα στο
0: ναι, το επόμενο.
1: Έχει σχέση και με αυτό το
0: πρώτο
1: spoiler
0: που συμβαίνει στην εκπομπή από πέρσι.
1: Δεν έγινε ποτέ, το ξεχάσαν όλοι.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, βρίσκομαι στην Αποστόλου Παύλου σε μια περίοδο που έδινα πανελλήνιες. Είχα πάρα πολύ καλή σχέση με το σχολείο και τα μαθήματα και τα λοιπά, αλλά δεν με ενδιαφέρει να περάσω κάπου από τις πανελλήνιες.
0: Προσπαθώ να κάνω λίγο τα μαθηματικά. Καραντίνα.
1: 2020, καραντίνα ακριβώς.
0: Okay.
1: Μόλις έχει τελειώσει η πρώτη καραντίνα, η δίμηνη, έχουμε ανοίξει.
0: Μετά το Μάιο.
1: Ακριβώς. Okay. Και είμαστε τώρα περίπου Ιούνιο, είμαι στην εβδομάδα των πανελληνίων. Και έχω ένα τελευταίο μάθημα, νομίζω.
0: Sorry, είπες την εβδομάδα των Πανελληνίων.
1: Ναι.
0: Εκεί τους το ξεφούρνησες.
1: Θα σου πω.
0: Για πες, συγγνώμη.
1: Εκεί ακριβώς. Έχω δώσει δύο μαθήματα, ας πούμε. Περπατάω μία από τις μεγάλες μου βόλτες που έκανα τότε για να,
0: να
1: ησυχάσω και να αδειάσω με τους φίλους μου. Και ακούω ένα μουσικό να παίζει το κομμάτι που θα ακούσουμε. Και επειδή ήταν ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, το ακούγαμε στο σπίτι, ήμουν πολύ συνδεδεμένη μαζί του λόγω της μητέρας μου, το τραγουδούσαμε μαζί και τα λοιπά. Κάθισα εκεί, είδα την Ακρόπολη με μια μπύρα στο χέρι με τους φίλους και σκέφτηκα, θέλω κι εγώ να το κάνω έτσι.
0: Cliffhanger.
1: Ναι.
0: Πατάμε pause, ακούμε το τραγούδι
1: ναι.
0: και επιστρέφουμε.
1: Τέλεια.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Έχουμε επιστρέψει στα στούντιο του Αθήνα 984. Μαρίνα, ακούσαμε. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι και μπορείς να συνεχίσεις την υπέροχη ιστορία που έλεγες πριν.
2: Στο cliffhanger αυτό λοιπόν, που ακούω το πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι από αυτό το μουσικό του δρόμου στην Αποστόλου Παύλου, λέω στον εαυτό μου ότι θέλω κι εγώ να βγω στο δρόμο να τραγουδήσω. Τόσο απλά, χωρίς καμία δεύτερη σκέψη.
1: Ναι, τα σκέτα.
2: Ακριβώς, χωρίς καμία ενοχή. Και την επόμενη μέρα βρίσκω τους γονείς μου στο τραπέζι της κουζίνας όπου πίνανε αμέριμνη τον καφέ τους και τους λέω: Μαμά, μπαμπά, θα βγω στην αεροπαγή να τραγουδήσω.

0: Ουδήσω. Σοκ, πρώτο. Και μετά ερώτηση. Απορία, έτσι. Ερώτηση κόλαφος. Τι. Άναρθρες κραυγές. Τους λέω, εγώ θα βγω να τραγουδήσω, το έχω σκεφτεί. Θα πάρω τον εξοπλισμό μου, θα βγω αυτή την Κυριακή. Μου λένε, ωραία, περίμενε να τελειώσεις τις Πανελληνίες, γιατί δίνεις το τελευταίο μάθημα αύριο. Θα ασχοληθούμε, θα πάρουμε τον εξοπλισμό και θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Mm-hmm. Δίνω το τελευταίο μάθημα Πανελλήνιες, όντως. Και περνάει και αυτή η μέρα και τους λέω, ωραία, τώρα είμαι έτοιμη να πάρω το ηχείο μου. Και βρισκόμαστε 8 παρά 20, ας πούμε, τέλος πάντων 20 λεπτά πριν κλείσει το τελευταίο κατάστημα που είχε το τελευταίο κομμάτι ηχείου που ήθελα εγώ να πάρω, που είναι στον Πειραιά. Τρέχουμε με τον μπαμπά να πάμε να το πάρουμε Παρασκευή, γιατί έκλεινε το μαγαζί και ήθελα εγώ Κυριακή να βγω να παίξω. Και όντως προλάβαμε, έφτιαξα ένα πρόγραμμα κακήν κακός. Πήρα 4-5 φίλους και βγήκα την Κυριακή εκείνη την εβδομάδα και έπαιξα.
1: Καλά πήγε αυτό.
0: Καλά πήγε.
1: Νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Και τι να σε ρωτήσω τώρα, φαντάζομαι σε έχουν ρωτήσει χιλιάδες φορές πώς ήταν και τι έκανες και το κοινό, πώς λένε εσύ, η επαφή σου με το κοινό. Είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν απορώ με αυτές τις ερωτήσεις. Είναι μια ερώτηση που βγαίνει όντως να σε ρωτήσει κάποιος. Τι, πώς ρε παιδί μου, τόσο μικρή, τόσο μικρός, να βγεις στον δρόμο να τραγουδήσεις. Μια από τις πιο δύσκολες δουλειές.
0: Από τις πιο δύσκολες
1: που υπάρχουν.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Πρέπει να αποκατασταθεί ο πλήρης σεβασμός στους ανθρώπους, στους street artists, στους ανθρώπους που παίζουν μουσική στον δρόμο, σε μετρό.
0: Εννοείται.
1: Έξω είναι αλλιώς.
0: Ναι,
1: βέβαια. Υπάρχει και ένας προγραμματισμός.
0: Και ένας διαγωνισμός επίσης. Δεν παίζει όποιος και όποιος.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε υπάρχει και ένας σεβασμός κάπως από, από τους περαστικούς. Αλλά εδώ πρέπει να τους πιάσει από τα μούτρα.
1: Ναι. Ίσως σε μια ευγενή περιοχή, βέβαια, θα έλεγα.
0: Ναι. Ναι, βέβαια. Δεν θα το έκανα σε άλλη περιοχή. Με ενέπνευσε
1: το μέρος.
0: Ο δρόμος, η ατμόσφαιρα, ο κόσμος εκεί μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το και το καλοκαίρι. Εκεί.
0: Εννοείται. Μα πάντα σου ρουπώ.
1: Ναι, έβγαινα.
0: Η αγαπημένη μου ώρα.
1: Okay. Και πήγε καλά αυτό λοιπόν. Και άρχισε να μαζεύεται όλο και περισσότερο κόσμο από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μαθαίνω. Και φτάσαμε σε αυτό που είσαι τώρα. Να ακούμε Μαρίνα Σπανού παντού. Να ακούω πάρα πολύ καλά λόγια για τις συναυλίες σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να πούμε ηρίστο επαρόδο που λένε και οι πιο μεγάλοι από εμάς, ότι αρχίζεις την Κυριακή αυτή στο Σταυρό του Νότου.
0: Ναι, για 4
1: Κυριακές. Και για 4 Κυριακές, δεν ξέρω ποιος προλάβει, Μαρίνα Σπανού, Σταυρός του Νότου, αυτή την Κυριακή έχουμε πρεμιέρα. Ακούγοντάς να τραγουδάς και να μιλάς, και μου μοιάζει αν και είσαι μόνο 22.
0: 22 θα γίνω.
1: Θα γίνει, δεν είσαι καν. Okay. Φαίνεσαι, ρε παιδί μου, σαν να έρχεσαι λίγο από μια άλλη εποχή, ας πούμε. Δεν ξέρω. Εκτός από το πάθος που σε διακρίνει και έχεις και μια ωριμότητα, σαν να έχεις γερά πατήματα, ρε παιδί μου. Σαν να μην είσαι. Πώς να το πω, δεν είναι σωστό να το λέω αυτό. Δεν είναι σωστό το να, σαν να μην δείχνεις την ηλικία σου. Δείχνεις την ηλικία σου, μια χαρά, αλλά δεν σε βλέπω μπροστά μου. Προέρχεσαι και από μια καλλιτεχνική οικογένεια προφανώς, έτσι, και έχεις από μικρή επαφή με όλο αυτό. Αλλά πότε αισθάνθηκες έτοιμη να πεις ότι αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου, όχι για τον δρόμο, ότι αυτό είναι?
0: Το είπα πάρα πολύ πρόσφατα αυτό. Δηλαδή μέχρι να τελειώσω τη σχολή, το Εθνικό Θέατρο, γιατί τυπικά είμαι ηθοποιός, δεν είμαι μουσικός.
1: Σωστά.
0: Μέχρι να τελειώσω τη σχολή, ακόμη δεν είχα παραδεχτεί στον εαυτό μου ότι θα ασχοληθώ με τη μουσική. Και, και ακόμη έχω αφήσει πάρα πολλά περιβάλλοντα ανοιχτά, τα οποία θέλω να εξερευνήσω εν καιρό.
1: Okay.
0: Πρέπει να ήταν, νομίζω, πέρσι το χειμώνα του 23, τόσο κοντά.
1: Α, okay. Είχες και το feedback από το κοινό πλέον, έτσι? Δηλαδή,
0: ναι.
1: Πατούσες γερά, ας πούμε, σε αυτό το
0: Πατούσα κομμάτι. Γερά και σταμάτησα να αγχώνομαι τόσο πολύ.
1: Okay.
0: Γιατί δεν θα ήθελα να βασίζομαι σε μία δουλειά που θα μου έφερνε αποκλειστικά, εντάξει, μαζί όλη τη χαρά φυσικά, αλλά πάρα πολύ μεγάλο άγχος. Δεν ήθελα να μπω σε αυτό το σκοτάδι.
1: Εντάξει, σε γνωρίζω ελάχιστη ώρα, νομίζω ότι έχεις αρχίσει και το αποβάλλεις εντελώς. Δηλαδή, μου φαίνεσαι.
0: Κάπως έχει αρχίσει και έτσι, ναι.
1: Ότι πατάς πολύ γερά στα πόδια σου, αυτή τη στιγμή.
0: Χαίρομαι που το λες αυτό.
1: Με την υποκριτική τελείωσες?
0: Τελείωσα πέρσι, ναι.
1: Α, okay. Και.
0: Και ήταν έτσι μια.
1: Δεν θέλω να σαχώσω, πότε θα γράψεις musical?

0: Θέλω πάρα πολύ.
1: Είμαι σίγουρο.
0: Από εκεί ξεκίνησε η σκέψη μου να ασχοληθώ με το θέατρο. Ήθελα να σπουδάσω musical. Προετοιμαζόμουν για να πάω στο Λονδίνο. Και έκανα μία μεταστροφή στην πρώτη λυκείου με δευτέρα λυκείου που πήγα για κάποια σεμινάρια στο Λονδίνο. Δεν ήταν αυτό που φανταζόμουν. Το κοινωνικό περιβάλλον περισσότερο, γιατί η δουλειά είναι άρτια. Αλλά μεγαλωμένη σε μία οικογένεια με ηθοποιούς, ήξερα τι σημαίνει ελληνικός συσχετισμός στο περιβάλλον της δουλειάς. Και δεν το βρήκα εκεί. Είδα μπροστά μου τη ζωή μου μίζερη στο μέλλον.
1: Και καλά έκανες.
0: Και μόλις γύρισα, είδα εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και έχω προγραμματίσει τη λίστα. Νομίζω ότι και το επόμενο τραγούδι έχει να κάνει με αυτό που λέω τώρα.
1: Είναι δίπλα σου. Βλέπεις ποιο είναι το επόμενο.
0: Ναι. Το έφερα έτσι όπως ήθελα τελικά.
1: Ωραία.
0: Και ακούω αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα πάνω στη σκηνή από ένα παιδί στις διπλωματικές του.
1: Okay.
0: Και αποφασίζω να δώσω εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του
1: Εθνικού Θεάτρου. Είναι σίγουρα αυτό το τραγούδι. Είναι το πάνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πάμε να το ακούσουμε.

0: υπέροχο τραγούδι.
1: Φανταστικό.
0: Φανταστικό. You're the room.
1: Και φανταστική. Όμικρον Γιώτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπέροχα, παιδιά.
0: Για πες.
1: Άρωμα, λοιπόν.
0: Άρωμα, ναι.
1: Το ακούω στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου της Σχολής και αποφασίζω να μείνω στην Αθήνα και να σπουδάσω θέατρο αρχικά και μετά βλέπουμε. Αυτό είπα.
0: Οκ. Και το αρχικά έγινε τελικά.
1: Το αρχικά έγινε τελικά. Εντάξει. Έγινε τελικά, δεν έγινε τελεσίδικα.
0: Δεν έγινε τελεσίδικα.
1: Όχι. Δηλαδή υπάρχει πάντα μια ανοιχτή.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Καλό είναι. Αλλά θέλω να πω, παιδί μου, έχεις καλύψει πολύ μεγάλες αποστάσεις.
1: Προσπαθώ.
0: Δηλαδή έχεις κάνει ένα φοβερό. Έχεις καλύψει μια φοβερή απόσταση σε αυτό το χρονικό διάστημα, ας πούμε. Εγώ ακόμα δυνατό να πιστέψω ότι συνομιλώ με ένα κορίτσι 22 χρονών. Ήσουν από τα παιδιά που είχαν λόγω αυτής ακριβώς της διάστασής σου πρόβλημα με τα παιδιά της ηλικίας σου.
1: Βέβαια, πάρα πολλά χρόνια. Εγώ έφτιαξα τον πυρήνα των φίλων μου πέρσι.
0: Έχει πολύ ψωμί αυτό.
1: Έχει πάρα πολύ ψωμί. Και
0: δακρυβρεστό ή...
1: Πια όχι, αλλά υπήρξε κάποτε. Δηλαδή η ανάγκη
0: σχολικό.
1: Μου σχολικό και μετά... το σχολικό εκτονώνεται πιο εύκολα. Mm-hmm. Λες, είναι μια δύσκολη περίοδος.
0: Σωστό.
1: Αλλά ονειρεύομαι, θα έρθει.
0: Σωστό.
1: Όταν ενηλικιώνεσαι και δεν έχει έρθει, αρχίζεις και αναρωτιέσαι, κάνω κάτι λάθος εγώ?
0: Γυρίζει η κλεψίδρα μετά και αρχίζεις και σκέφτεσαι αλλιώς.
1: Ακριβώς. Λίγο πιο ενδοσκοπικά, ας πούμε.
0: Και τελικά?
1: Τελικά είμαι πάρα πολύ τυχερή και χαρούμενη για τους ανθρώπους που έχω τώρα γύρω μου. Πάρα πολύ. Η φίλη σταμάτησε να είναι μια. Πώς να το πω, μια ανάγκη μου για ένα διάστημα.
0: Okay.
1: Γιατί έπρεπε κάπως να καλύψω την απώλειά τους. Και ήρθαν εκείνη την περίοδο που δεν. Ένιωθα ότι δεν χρειαζόμουν.
0: Ναι, και είναι κάτι που συζητάγαμε και τόσο αέρα και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να τα ακούσουν και πολλά νέα παιδιά. Που ασχολούνται με τη μουσική, που έχουν όνειρα για τη μουσική, που έχουν όνειρα για τη τέχνη τους γενικότερα. Αυτό ρε παιδί μου, το ότι είπες δεν θα πάθω φθάνωσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα πάθω ψυχολογικά. Θέλω να σταματήσω. Δεν θα κάνω 15.000 συναυλίες αυτό το καλοκαίρι, ας πούμε. Έτσι, αυτό που μου είπες δηλαδή στο εκτός αέρα, ας πούμε.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: Και μπράβο σου. Θέλει μια πραγματικά πολύ μεγάλη οριμότητα για να το πει κάποιος αυτό. Και δεν είναι και εύκολο για ένα κορίτσι που έχει ζήσει την επιτυχία που έχει ζήσει εσύ, ας πούμε τώρα.
1: Φυσικά, βέβαια μπορεί να βοηθάει και το γεγονός ότι κάνω ψυχοθεραπεία πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή στα 17 μου ξεκίνησα συστηματικά, όχι με κάποιο συγκεκριμένο αίτημα. Απλώς επειδή ήθελα να ψαχτώ παραπάνω και να παρατηρήσω τη μοναξιά μου, γιατί.
0: Okay. Και σκέφτομαι τώρα που το είπες αυτό πόσο ακόμα δυστυχώς είναι για κάποιους ταμπού η λέξη ψυχοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Ότι
1: είναι.
0: Πρέπει να έχεις κάτι, ας πούμε, για να πας σε ένα ψυχίατρο, σε ένα ψυχολόγο.
1: Όχι, είναι μια φανταστική ευκαιρία να παρατηρήσεις τον εαυτό σου λίγο πιο νυφάλια.
0: Να σου δοθούν και τα εργαλεία να το παρατηρήσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς, σε πρώτο στάδιο.
0: Κανείς δεν σου λέει τι θα κάνεις, μην φοβάστε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω, τώρα που λέμε

0: συναισθήματα. Ποιο είναι το πιο παραγωγικό σου συναίσθημα όταν γράφεις?
1: Συναίσθημα.
0: Δηλαδή, όταν είσαι λυπημένη, μπορείς να γράψεις?
1: Ναι, όταν είμαι μελαγχολική, κυρίως γράφω.
0: Γράφησε.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm. Όταν είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Και ενθουσιασμένη.
1: Ναι, με πνίγει η αδρεναλίνη και προτιμώ να βιώσω, γιατί ξέρω ότι όταν νοσταλγήσω, ίσως η νοσταλγία, αν μπορεί να θεωρηθεί από αυτά τα σύνθετα συναισθήματα. Ίσως η νοσταλγία είναι αυτό το συνέστημα που με κάνει παραγωγική.
0: Νομίζω το βγάζεις αυτό. Δηλαδή και στις δίσκους και στα τραγούδια σου, νομίζω το βγάζεις. Mm. Μπορώ να ακούσω τη νοσταλγία σε αυτό που κάνεις, όντως. Γιατί ναι, πολλές φορές έχεις δίκιο. Όταν είσαι ενθουσιασμένος με κάτι, παραμορφώνεται ο φακός.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι από την playlist της Μάρινας Πάνου.

0: και Αμελή, έχουμε και Γιάννη Τίεσεν, έχουμε... Σ' ακούω, κυρία Σπανού. Δεσποινήσει.
1: Και κάπως έτσι, και κάπως έτσι φτάνουμε μελωδικά στον πρώτο μου έρωτα.
0: Wow, πάμε.
1: Που είναι ρήξη, έκρηξη, πυροτέχνημα, αρχή και...
0: Α, είναι ο πρώτος έρωτας.
1: Ναι, μωρέ, αυτός εφηβικός.
0: Ναι. Το Big Bang, okay.
1: Το τέλος της εφηβείας που σου ανοίγει πάρα πολλά πράγματα. Ένα βήμα πριν τελειώσει το σχολείο. Βλέπεις όλη τη ζωή που είναι να στρωθεί μπροστά σου, την ονειρεύεσαι και λες σε λίγο θα έρθει.
0: Όλοι έχουν περάσει από αυτό το στάδιο. Να σου πω, δεν είναι η φάση που χωρίζεις και ο κόσμος τελειώνει.
1: Ο κόσμος τελειώνει κάθε μέρα. Είτε χωρίζεις είτε όχι.
0: Okay,
1: ναι, βέβαια.
0: Ναι, γιατί υπάρχει προοπτική αυτή.
1: Εννοείται.
0: Ναι, το τέλος του κόσμου, ο θεώρητης που θα έρθει, ας πούμε, ναι, και να μας καταστρέψει αυτό το υπέροχο πράγμα που ζούμε πριν μπούμε στην εποχή των παγετών.
1: Ακριβώς. Και εμένα συμβάδισε και με την περίοδο της καραντίνας. Οπότε υπήρχε κατεξοχήν ένα εμπόδιο. Και για μένα αυτό το εμπόδιο ήταν ο δημιουργικός μου πυλώνας.
0: Ωραία, μ' αρέσει αυτό γιατί. Ξέρετε, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς καλεσμένους μου εδώ πέρα για την περίοδο αυτή. Όλοι έχουν να πούν κάτι. Αλλά ξέρεις τι, σε καμία περίπτωση δεν εξοραίζω κάτι τόσο βάρβαρο. Αλλά όλοι μας, νομίζω, πώς είναι οι μεταξωσκόλικες που βγάζουν ένα...
1: Ναι.
0: Όλοι βγάλαμε μια πεταλούδα από μέσα μας εκείνη την περίοδο, ακόμα και αν το καταλάβουμε αργότερα. Το πιστεύω αυτό.
1: Ναι, γιατί ησυχάσαμε κάπως βία, αλλά αυτοπαρατηρηθήκαμε και ζήσαμε τα πράγματα σαν αυτά που θυμόμασταν ότι ζούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ αναπολούσα, ας πούμε, το μετρό. Κάτι που υπό άλλες συνθήκες.
0: Σου γίνει ανάμνηση.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και εκτιμήθηκε. Η δεύτερη καραντίνα, πιστεύω, ήταν αυτή που δεν χρειαζόταν.
0: Η δεύτερη ήταν. Όχι βάρβαρο.

0: Ήταν απάνθρωπο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά και πάλι πιστεύω ότι όσα δεν διορθώθηκαν την πρώτη καραντίνα μέσα σου, στη δεύτερη βγήκανε.
1: Γλώσσα λανθάζω, καραμπίνα.
0: Ναι, στη δεύτερη νομίζω βγήκαν όλα τα.
1: Ναι,
0: τα ισόψυχα,
1: ναι,
0: ας πούμε, σε όλους.
1: Ναι.
0: Αλλά λυπάμαι πάρα πολύ τα παιδιά που ζήσαν αυτό το πράγμα.
1: Τα παιδιά δεν ξέρω ποια είναι η χειρότερη ηλικία, για να είμαι ειλικρινής, να το ζήσεις, ναι, αυτό. Ίσως όντως.
0: Ίσως να μην ήταν. Ίσως να το βλέπαμε εμείς ως μεγάλοι για τα παιδιά. Ότι... Αλλά και πάλι, ξέρω εγώ. Στερηθήκαμε πάρα πολλά. Ναι. Εσύ έβγαινες και έπαιζες εκείνο το διάστημα.
1: Της καραντίνας, της πρώτης όχι.
0: Έκανες καμιά έτσι.
1: Της δεύτερης καραντίνας.
0: Έκανες καμιά περίεργη κατάσταση.
1: Τώρα που έχει τελειώσει και έχει απομακρυνθεί αυτό, και δεν μπορεί κάποιος να με πιάσει,
0: για
1: που δεν ισχύει το έξιμο.
0: Έτσι.
1: Στο τέλος της δεύτερης καραντίνας, που υπήρχε και η σωματική άσκηση, υπήρχε και το να πάω να βοηθήσω, υπήρχε και αυτό κάπου νομίζω το Μάιο, ένα μήνα πριν να ανοίξουμε, το 2021.
0: Είχαν πάει οι ορμόνες στο Θεό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, δεν αντέχαμε άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: εκεί
0: ναι.
1: Βγήκα και τραγούδισα.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Απρίλιο, Μάιο.
0: Όλοι το έχουμε κάνει, δεν χρειάζεται.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι, ναι, ναι,
0: μεγάλη,
1: ναι, μεγάλη.
0: Φυσικά,
1: μεγάλη.
0: Και εγώ
1: δεν περίμενα να είναι τόσο μεγάλη, τρόμαξα.
0: Εκεί νιώθαμε μια τρομερή ανάγκη να αγγίξουμε ένα τον άλλο.
1: Ακριβώς. Και εκεί, γι' αυτό τον λόγο, πέτυχε η αεροπαγή του. Εντός πολλών εισαγωγικών το πέτυχε.
0: Okay, ναι, όλα ήρθαν έτσι ώστε να πετύχει.
1: Δεν υπήρχαν μουσικές σκηνές.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν υπήρχε μουσική σε μπαρ ακόμη.
0: Ναι,
1: δηλαδή την είχα καταργήσει.
0: Σωστά, το ξεχάσα.
1: Και όταν ανοίξαμε, υπήρχαν μόνο θεατρικές παραστάσεις. Οι μουσικές, τα live, είχαν απόσταση καρέκλες μεταξύ τους. Κάτι πολύ τρομακτικό.
0: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι στη Τεχνόπολη αυτό.
1: Και ο μόνος τρόπος να βρεθούμε ήταν στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Κυριολεκτικά.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο, Μαρίνα. Θα προλάβουμε να ακούσουμε ένα κομματάκι πριν συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε ακόμα. Αλλά θέλω να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι της Μαρίνας πάνω.

0: Λοιπόν, Μαρίνα, για να έχουμε άπλετο χρόνο να μιλήσουμε για τον λατρεμένο μας Φίβο, θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε πάλι πίσω.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 1984, στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Την επίθεση εναντίον του Ιράν που θα ξεκινούσε αύριο γνωστοποίησε ότι ανέβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατόπιν παράκληση περιφερειακών συμμάχων του. Εξήγησε πως η απόφαση ελήφθη κατόπιν παρέμβαση των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας με βασικότερο όρο να μην αποκτήσει η Τεχεράνη πυρηνικά όπλα. Παρά την αναβολή, ο Ντόναλντ Τραμπ καθάρισε.

0: ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν με το όπλο παραπόδα, έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν αβαγίσουν οι συνομιλίες. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Άξιος, η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ανεπαρκή την αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας βρίσκεται εκ νέου η χώρα μας, αυτή τη φορά σύμφωνα με το Πολίτικο, για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Το Πολίτικο επικαλείται δύο Έλληνες αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα και οι οποίοι δηλώνουν ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας εστιάζει στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών το 2020-2021 κατά την περίοδο της πανδημίας. Μιλώντας υπό το καθεστώς ανωνυμίας, οι δύο αξιωματούχοι αναφέρουν ότι συγκεκριμένες συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις και κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Τη στρατηγική των ήρεμων νερών με την Τουρκία υπερασπίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε εκδήλωση του κύκλου ιδεών. Τόνισε ωστόσο ότι αναλόγως του περιεχομένου της νομοθετικής ρύθμισης πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Ο κ. Γεραπετρίτης δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί επικείμενης τουρκικής νομοθετικής κατοχύρωσης της γαλάζιας πατρίδας, λέγοντας ότι πρόκειται μέχρι στιγμής για διαρροές και δημοσιεύματα. Επισήμανε ότι η πάγια ελληνική θέση παραμένει πως μοναδικό αντικείμενο συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής προσφυγής στη Χάγη μέσω συνυποσχετικού, λέγοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως η Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει τελικά να καθίσουν στο τραπέζι και να επιδιώξουν λύση μέσω διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας χαρακτήρισε την Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Φάντεφουλ και τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω ευάθυνσης στρατηγικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα, επισημένοντας ωστόσο πως για την πλήρη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋπόθεση παραμένουν τα κριτήρια της Κοπεχάγης. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Summit που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η χώρα μας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και ότι η πρεσβεία μας στο Τελαβίβ είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή. Αισιόδοξος για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός. Δεν αισθάνομαι ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά, είπε χαρακτηριστικά στη συζήτηση που είχε για τις επιπτώσεις του πολέμου στον τουρισμό στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Στην ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο κύριος Φάμελος, ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της κεντρικής επιτροπής, επισημαίνοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, δήλωσε ο κύριος Πολάκη στη Βουλή, όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας, Βασίλης Βιλιάρδος, τον ανακοίνωσε ως ανεξάρτητο βουλευτή λίγο πριν του δώσει το λόγο για να αναπτύξει επίκαιρη ερώτηση. Κάλεσμα στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματός του την ερχόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου, απίφθινε νωρίτερα ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Unmute Now Athens. Στο επικέντρο της συζήτησης που είχε ο κ. Τσίπρας με νέες και νέους, βρέθηκαν ζητήματα όπως το στεγαστικό, η εργασιακή επισφάλεια, η παιδεία και το περιβάλλον. Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΑΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών, όπως είχε ζητήσει σύσσωμη η αντιπολίτευση. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων η τροποποίηση για τη Δημοτική Αστυνομία που προβλέπει τη δημιουργία δύο διευθύνσεων, μία επιχειρησιακού σχεδιασμού και κυρώσεων και μία εξυπηρέτηση κοινού και στάθμευσης, καθώς και τη σύσταση αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης κινδύνων. Στο διεθνή χώρο και πάλι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες στη σύγκρουση με τη Ρωσία, ώστε να επιτευχθεί η ειρήνη, δήλωσε σήμερα η πρώην καγκελάριος Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ. Δεν είναι αρκετό μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία, τόνισε και πρόσθεσε, και εμείς μετράμε ως Ευρωπαίοι. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές ή μπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια. Προβλέπονται αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θα μιλήσουμε πρώτα για το προηγούμενο τραγούδι και μετά θα ακούσουμε το επόμενο.
4: Δεύτερο spoiler.
3: Δεύτερο spoiler.
4: Έχει πάει πολύ καλά, δεν πειράζει, αυτό δεν για πειράζει, απόψε.
3: Δεν πειράζει. Εύη μου, δεν πειράζει. Λοιπόν, ακούσαμε Φίβο Δε Λιβωριά. Έτσι θα το αφήσουμε.
4: Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι.
3: Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Έχουμε τόσα να πούμε.
4: Φίβος και Αθήνα, Αθήνα και Φίβος. Εγώ έτσι
3: Παγκράτη
4: έκανα.
3: Και Φίβος.
4: Βέβαια.
3: Είσαι και του Παγκρατιού.
4: Εννοείται, έτσι έκανα αυτή την επιλογή και την κάνω καθημερινά στη ζωή μου.
3: Μένεις Παγκράτη?
4: Όχι. Ερωτική μετανάστρια. Έτσι δηλώνω.
3: Okay.
4: Πηγαίνω πάρα πολύ συχνά. Έχουμε και ένα στέκι εκεί με τους φίλους μου. Οπότε.
3: Τέλεια.
4: Έτσι.
3: Άρα το Φίβος. Καλύτερο soundtrack τη ζωή σου για Παγκράτη από το Φίβο δεν υπάρχει.
4: Ναι, ναι.
3: Σε όλη την Αθήνα, πιο Παγκράτη. Γιατί δεν έχει τραγουδίσει αυτός ο άνθρωπος.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Όλα τα συναισθήματά μας, όλους τους φόβους μας.
4: Ναι, αστικές ιστορίες έτσι. Με πολλά layers.
3: Ναι, και το έχεις κάπως και εσύ αυτό, έτσι, το αστικό, το traveling.
4: Μου άρεσε πάρα πολύ που μου το είπε ο ίδιος.
3: Α, τι άπες,
4: ότι
3: για
4: μου
3: πες.
4: Είπε, ξέρεις, το καλοκαίρι που κάναμε τη συνεργασία στην Ταράτσα. Και γνωριστήκαμε και καλλιτεχνικά και προσωπικά, διπλή νίκη.
3: Έλατε.
4: Ναι, μου είπε ότι μου θυμίζει έτσι, ότι έχουμε κάτι κοινό, μου λέει.
3: Ναι.
4: Και χάρηκα πάρα πολύ.
3: Είναι να μην χαρείς. Να σου πω, μπορείς να το πεις μια στιγμή στον χρόνο που να άκουσες ένα τραγούδι και να πεις πω θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Να το είχα γράψει.
4: Να το έχω γράψει,
3: Ναι.
4: Όχι, δεν το έχω κάνει. Λέω συνήθως θα γράψω κάτι που να μου δημιουργεί αυτό που μου δημιουργεί αυτό το τραγούδι που ακούω.
3: Πολύ μου αρέσει αυτό και αυτή είναι και η. Είναι ξέρεις, μια μεγάλη συζήτηση για την επιρροή στη μουσική.
4: Ναι.
3: Για το τι είναι πρωτότυπο, για το τι είναι επιρροή, για το τι είναι. Εντάξει, προφανώς. Όλοι έχουμε τις επιρροές μας, ας πούμε. Φαντάζομαι. Θα έγραψες κάποτε ένα τραγούδι, θα πεις που θυμίζει αυτό, ας πούμε.
4: Ναι.
3: Λογικό δεν είναι.
4: Βέβαια, δεν υπάρχει πρωτοτυπία στη μελωδία.
3: Ακριβώς.
4: Και στο στίχο. Υπάρχει στο συγκερασμό αυτών των δύο και στον τρόπο.
3: Να σου πω, Μαρίνα, σε τι ποσοστό νιώθεις ο εαυτός σου με την έκθεση των τελευταίων χρόνων?
4: Κοινωνικά.
3: Γενικώς. Είσαι σε επαφή?
4: Είμαι σε μεγαλύτερη επαφή από ό,τι ήμουνα.
3: Το πιστεύω,
4: παλιότερα.
3: Απλά σε ρωτάω για.
4: Αρχίζω και αποδεσμεύομαι κάπως από το καλό παιδί.
3: Και μπράβο.
4: Μου αρέσει αυτή η κατεύθυνση.
3: Αυτό είναι τίτλος.
4: Ναι.
3: Αλλά καταλαβαίνω τι εννοείς και σου εύχομαι να το παγιώσεις αυτό.
4: Μακάρι. Φαίνεται ότι πάει καλά προς το παρόν.
3: Ξέρεις, σε ρωτούσα και εκτός αέρα για τις προσδοκίες, παιδί μου, που η μεγαλύτερη προσδοκία που έχουμε πάντα είναι του εαυτού μας. Είμαστε ο πιο αυστηρός κριτής πολλές φορές του εαυτού μας. Αλλά και των άλλων. Και για τα τραγούδια. Έχεις κάνει επιτυχίες. Θες να συνεχίσεις. Κάνεις και. Εσύ έχεις και το εξής. Έχεις και ένα trademark το οποίο είναι και οι live εμφανίσεις σου. Οι οποίες είναι ζωντανές. Έχουν κάτι το οποίο πρέπει να το δίνεις σαν ενέργεια κάθε φορά που είσαι εκεί πέρα. Έχεις παιδιά που σε ακολουθούν. Είναι βαρύ, ρε παιδί μου. Βαρύ φορτίο. Ευχάριστο.
4: Είναι.
3: Προφανώς, δεν το λέω ότι.
4: Συνειδητοποιώ πόσο βαρύ είναι πριν και μετά τη live εμφάνιση. Κατά τη διάρκεια είναι αφοπλιστικά απογυμνωτικό για μένα. Και αυτό το κάνει τρομερά γοητευτικό. Δηλαδή, οι ενέσεις δοπαμίνης, σερωτονίνης εκείνη τη στιγμή, συναισθηματισμών, όλο αυτό το ότι βλέπω απέναντί μου παιδιά και νιώθω την ευθύνη και ταυτόχρονα μία παντοδυναμία, Είναι συγκλονιστικό. Δεν το έχω νιώσει πουθενά άλλου.
3: Ναι, είναι. Από τις πιο θεϊκές διαστάσεις μπορεί να ζήσει ένας θνητός, φαντάζομαι. Έτσι.
4: Εντελώς.
3: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Υπάρχει, να σου πω, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα τραγούδι από όλα όσα έχεις γράψει, που να είναι το πιο Μαρίνα Σπανού τραγούδι που έχεις γράψει. Ποιο είναι αυτό? Πρέπει να διαλέξεις ένα τραγούδι. Τελείωσε. Με το πιστόλι στο πρόταφο.
4: Νομίζω ότι θα ήταν το Γράμμα.
3: Το Γράμμα, ε.
4: Ναι. Γιατί αυτό που ένιωσα τη στιγμή που το έγραφα ήταν διαφορετικό από τις υπόλοιπες.
3: Μπορείς να το προσδιορίσεις αυτό, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το ακούσω.
4: Ήταν σαν να ήρθα σε πολύ κοντινή επαφή με τον εαυτό μου.
3: Ναι.
4: Τη στιγμή που έγραφα τους στίχους. Δηλαδή θυμάμαι ότι ήμουν στην καρέκλα του γραφείου μου, που από κάτω έτσι έχω ένα σειρώμενο πιανάκι, και εκεί γράφω τα περισσότερα ακόμα. Έγραφα όταν έμενα το πατρικό μου. Και σταματούσα σε κάθε στίχο και έπαιρνα μία ανάσα και πήγαινα στον επόμενο και μετά ξανά το ίδιο και συνειδητοποιούσα ότι ενώ απευθύνομαι σε έναν άλλον άνθρωπο και ονομάζω το τραγούδι με κάτι που έχει η μόνη του ύπαρξη είναι να απευθύνεται σε κάποιον άλλον άνθρωπο, το Γράμμα,
3: το Γράμμα
4: είναι να σταλεί, πηγαίνει, φτάνει, στην πραγματικότητα μιλούσα με μένα.
3: Ναι. Ωραίο αυτό. Όντως, πολύ καλή απάντηση. Μπράβο, Μαρίνα. Μπράβο, μπράβο. Πραγματικά καλή απάντηση. Λοιπόν, και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι από το playlist της Μαρίνας Πάνου.

0: συζητάγαμε εκτός αέρα για τον Γιώργο τον Ρούσο, τον οποίο το βρίσκω εξαιρετικό.
1: Και εγώ πάρα πολύ, το έχω πει νομίζω καθημερινά,
0: ναι, και,
1: το λέω.
0: Και σου έλεγα ότι συγγενεύεται κάπως, μου αρέσει δηλαδή αυτή, έχει κάτι τέτοιο, έχει κάτι έτσι να, πώς να το πω ρε παιδί μου. Το storytelling είναι το, η ροή της μουσικής, αυτό το αστικό λίγο και το, ναι, λίγο ερωτικό και το λίγο... Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για πες μου εσύ πώς το διάλεξε αυτό το τραγούδι. Θα μπορούσε να διάλεξε το εξαιρέσεις, ας πούμε, ή τι διάλεξε το... Λουλού του δρόμου λέγεται.
1: Λουλού του δρόμου, ναι. Κάπως με διάλεξε από τον τρόπο που με γοήτευσε αυτό το κομμάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω δίσκους, όλους μαζί εννοώ.
0: Okay.
1: Οπότε κάθε φορά που ανακαλύπτω έναν καλλιτέχνη, μπαίνω στη διαδικασία να ακούσω ολόκληρες τις προτάσεις τους.
0: Καλά κάνεις, γιατί δεν είναι η εποχή που συμβαίνει.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι. Και γι' αυτό νομίζω ότι προτιμώ και να βγάζω δίσκους. Έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της στιγμής που βρίσκεται ο άνθρωπος που σου λέει τις ιστορίες του.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε εκεί κάπου που είχα πάθει αιμονή με τον Γιώργο Ρούς, άκουσα αυτό το τραγούδι και κόλλησε στο μυαλό μου πολύ, πολύ αιμονικά. Και πιάσα την κιθάρα μου, άρχισα να το γρατζουνάω και δεν μου τέριαζε στην κιθάρα με τον τρόπο που τον είχα ακούσει, που το είχα ακούσει το τραγούδι. Και κάθισα στο πιάνο που είναι και το όργανό μου, οπότε αισθάνομαι πιο άνετα. Και εκεί κατάλαβα τι έχει γράψει. Και άρχισα να το παίζω στην αεροπαγή του. Άρχισε να αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Οπότε καταλάβαινε
0: ότι... κομμάτι του playlist της αεροπαγής.
1: Της αεροπαγής του, ναι. Εγώ παίζω το Λουλού του δρόμου από πολύ παλιά.
0: Τώρα κατάλαβα.
1: Το πώς έγινε τον τελευταίο χρόνο ήταν... χάρη μια στιγμή που βγήκε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, που το άκουσε ο κόσμος και όλα αυτά. Είναι ένα κομμάτι που αγαπώ, στηρίζω, όπως και τον καλλιτέχνη και πολλά τραγούδια του. Έπαιζα και τις εξαιρέσεις παλιά, φυσικά έχουμε περάσει από αυτή τη φάση. Πολύ καιρό.
0: Ναι. Και θα δεις. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία ιστορία. Ναι, εντάξει. Είναι επάξια στην playlist της Μαρίνας Πανού το Λουλούδι του δρόμου. Ζεις Αθήνα, έτσι.
1: Ζω Αθήνα, ναι.
0: Προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Πες μου πράγματα που αγαπάς και μισείς αυτή την πόλη.
1: Αγαπάω πάρα πολύ τη διαφορετικότητα που υπάρχει σε αυτή την πόλη, από στενό σε στενό, από μπαρ σε μπαρ, από άνθρωπο σε άνθρωπο, που δεν είναι τόσο συμπυκνωμένη. Οπότε σε καλεί να την εξερευνήσεις. Δεν είναι όλα δίπλα.
0: Όπως συνοικίασες, συνοικία, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ακριβώς. Δεν αγαπώ την κίνησή της. Θα ήθελα να υπάρχει λιγότερη ένταση στο δρόμο σίγουρα. Αν και αγαπώ πολύ τις βόλτες με το αμάξι.
0: Α, είσαι.
1: Είμαι από αυτούς.
0: Είσαι και από αυτούς. Μάλιστα, τι μαθαίνουμε σήμερα για τη Μαρίνα Σπανού.
1: Ναι.
0: Με το ωραίο σταμαξάκι. Τρέχεις.
1: Έχω. Έτσι ένα μπλε κουφετάκι, έτσι το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το δίπολο θα έλεγα για την Αθήνα.
0: Οκ. Το ακούω. Υπάρχει κάτι που σε κάνει ανεξαρτήτως της κατάστασης που βρίσκεσαι ψυχολογικά, οτιδήποτε, να σε κάνει να γελάς, να σε κάνει όμορφα, μην το πω γελάς. Υπάρχει ένα μυστικό, ρε παιδί μου, καταφύγιο.
1: Η θάλασσα,
0: μάλιστα. Αγαπημένος εσύ. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι είναι η Ικαρία.
1: Κι όμως.
0: Είναι η Τίνος.
1: Είμαι ανάμεσα στην Τίνο και στην Ικαρία.
0: Εντάξει, βρήκα.
1: Και θα σου πω γιατί Τίνο πάω 3 χρόνια.
0: Για πες μου λίγο.
1: Και την αγαπώ πολύ. Πήγα πρώτη φορά σε μια περίοδο της ζωής μου που ήμουνα έτσι πιο μοναχικά και προσπαθούσα να με ανακαλύψω. Και ο κολλητός μου τότε μου είπε: παίρνα απέναντι, ρε, έχει δρομολόγιο από την Κάριστο που είναι το χωριό μου. Για 5 μέρες, έλα να κάνουμε παρέα εδώ. Τι λέω, δεν ξέρω αυτό. Είχα ανακυρωθεί και κάποιες συναυλίες, ήμουν λίγο περίεργα. Και μου λέει: έλα να το ζήσουμε εδώ, θα σε φιλοξενήσουμε εμείς, θα σε γυρίσουμε. Ωραία, λέω. Και πήγα και ερωτεύτηκα το νησί και αποφάσισα να γυρνάω εκεί κάθε χρόνο. Έχουμε και την παρέα μας με τον κολλητό μου και, που είναι από εκεί. Οπότε okay. Και τα ξαδέρφια του και όλοι του.
0: Υπάρχει πυρήνας, ναι.
1: Υπάρχει πυρήνας. Νιώθω δηλαδή ντόπια πια.
0: Ναι,
1: αφού χορεύω 12 ώρες στα πανηγύρια, ας πούμε. Και η Ικαρία. Πήγα φέτος πρώτη φορά. Πρώτα έγραψα το τραγούδι και μετά πήγα στο νησί. Οπότε Έχω ένα περίεργο συνέστημα. Την αγαπάω φυσικά πάρα πολύ, γιατί συνειδητοποίησα την άγρια ομορφιά της. Αλλά στην αρχή ήταν το νησί που μου στέρισε κάποιον άνθρωπο.
0: Okay.
1: Και μετά πήγα εκεί και το είδα εντελώς διαφορετικά.
0: Μαρίνα Σπανού, είσαι φασαία.
1: Όχι ρε φίλε, να το κάνουμε αντρές αυτό πια.
0: Κάνε statement.
1: Ρε εσύ, ίσως είναι το μόνο σχόλιο που με πειράζει. Με πειράζει σε βαθμό που θέλω να βγω και να πω δεν θέλω.
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα σε πειράξει. Sorry για το δικαιό.
1: Όχι.
0: Εντάξει, παραγνωριστήκαμε, το καταλαβαίνω. Αλλά ήθελα να σου το πω στον αέρα, να σε πιάσω εξαπίνεις.
1: Ναι.
0: Γιατί σε πειράζει αυτό?
1: Γιατί δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν σε αρέσουν ταμπέλες.
1: Σα σχόλιο δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή είμαι απειβδισμένη.
0: Ναι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, αν με γνωρίσεις, είμαι το εντελώς αντίθετο από αυτό που όλοι.
0: Αυτή την αίσθηση έχω. Για να το πω. Εγώ το λέω τώρα, το δηλώνω. Γνωριζόμαστε λίγο, έχουμε πει πάρα πολλά. περισσότερα από όσο θα έπρεπε. Αλλά δεν μου φαίνεται αυτό που έχετε στο μυαλό σας που λέμε, ρε παιδί μου, σαν ταμπέλα. Δεν είσαι.
1: Ναι,
0: δεν είσαι καμία περίπτωση.
1: Κάποια βασικά χαρακτηριστικά.
0: Πες μου.
1: Δεν κάνω κάμπινγκ με τίποτα.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Δεν θέλω το δωμάτιό μου, το καθαρό μου, το μπάνιο μου, τα λευκά μου τα σεντόνια.
0: Okay.
1: Προσέχω.
0: Δεν μπορείς να σε φασέα.
1: Δεν μπορώ. Κοιμάμαι με το ασπίδες, οριακά με μάσκα ύπνου. Δηλαδή είμαι πριγκίπισσα 100%. Γι' αυτό με εξοργίζει αυτό το σχόλιο. Γιατί θέλω να βγω και να πω, παιδιά, ζήστε 2 μέρες μαζί μου.
0: Όπου μιλάμε, αν ήμουνα σε κάνα περιοδικό περίεργο, θα έλεγα αύριο θα είχα τίτλο έτοιμο. Είμαι 100% πριγκίπισσα, δεν είμαι φασέα. Μάρινα Σπανού. καλά θα πάει αυτό.
1: Ναι, εντελώς.
0: Ωραία, μάλιστα. Πολύ χαίρομαι. Τι είμαστε? Α, έχουμε ακόμα. Πού, τέλεια. Θα προλάβουμε να ακούσουμε με την άνεσή μας.
1: Τέλεια.
0: Και δεν μου συμβαίνει αυτό συχνά, να σου πω την αλήθεια, αλλά πώς γίνεται αυτό? Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ. Μόνο τελικά νομίζω ότι μιλάς πολύ. Δεν μιλάς όσο νόμιζα τελικά πολύ. Είσαι πολύ προσεκτική και μετρημένη στα λόγια σου, παρότι φασέα. Συγγνώμη. Έλα, πλάκα.
1: Παρότι πριγκίπισα.
0: Παρότι πριγκίπισα. Μπορείς να μου πεις μια απροσδόκητη πηγή έμπνευσης για ένα τραγούδι σου?
1: Για ένα συγκεκριμένο που έχω γράψει?
0: Ναι, άμα. Επειδή όχι, μπορεί να. Ναι, μπορεί να έχει γράψει, μπορεί να σου έχει τύχει να το γράψει τώρα. Ή να, αλλά να μην είναι, ρε παιδί μου, τα κλασικά, ο έρωτας και η μοναξιά και.
1: Με εμπνέουν πάρα πολύ τα μικρά καθημερινά πράγματα, όσο γραφικό και αν ακούγεται. Η τελευταία μου έπνευση ήταν ένα πρωινό με μαύρο ψωμί, τυρί, κρέμα και μαρμελάδα. Όντως.
0: Έγινε αυτό το τραγούδι γι' αυτό.
1: Είμαι στη διαδικασία.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα?
1: Ναι. Δεν είναι αυτό καθ' αυτό. Είναι το τι είναι πίσω από αυτό το πράγμα που με συγκινεί.
0: Μα εσύ είσαι branch.
1: Μα εσύ είσαι branch.
0: Ωραία, μάλιστα. Τι σε συγκινεί, ας πούμε, στο... Όχι, δεν κάνω πλάκα, δεν συγχωρητεύω, προφανώς, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ, δεν το κάνω. Κρατιέμαι. Έχουμε ένα μαύρο ψωμί μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Ολική άλεση. Προφανώ δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εκτό αν υποδείται. Δεν θέλω να βάζω ταμπέλε. Αλλά είναι μάλλον ολική άλεση.
1: Μάλλον.
0: Ωραία. Είναι η διαδικασία, ρε παιδί μου, του πρωινού, τη έγερση, του ξυπνήματο.
1: Είναι. Ποιο το
0: είναι πιο συνταγή το θέμα?
1: Όχι. Είναι το storytelling πίσω από αυτό.
0: Okay,
1: ποιο το έχει φτιάξει, γιατί είναι σε αυτό το τραπέζι, είναι κάθε μέρα, τι ώρα είναι σε αυτό το τραπέζι. Για ποιον, για σένα μόνο?
0: Δεν με βλέπετε τώρα, δίνω το χέρι μου. Πρέπει να έχουμε βίντεο σε αυτήν την εκπομπή. Πόσες φορές το έχω πει. Πρέπει να έχουμε βίντεο σε αυτήν την εκπομπή. Έδωσα το χέρι μου στη Μαρίνα Σπανού και ήταν υπέροχη η απάντηση. Σε μια τρομερά ηρωνική ερώτηση, παγίδα που πήγα να τη στήσω, ας πούμε. Και μπράβο σου. Στο δίνω αυτό. Όντως και είναι πολύ πιο. Πολλές φορές είναι πολύ πιο αποδοτικό και πολύ πιο δύσκολο να βρεις την ιστορία πίσω από κάτι τέτοιο καθημερινό, συνηθισμένο, ένα αντικείμενο, ένα ομπζέ που λένε, ας πούμε.
1: Όντως, και εδώ επιστρέφουμε στον Καβάφη με τον οποίο ξεκινήσαμε.
0: Για
1: που
0: πες.
1: Είναι ένας ποιητής, και γι' αυτό τον λατρεύω κιόλας και βρίσκω έτσι, ταυτίζομαι πάρα πολύ, που κατεξοχήν έγραφε για χώρους. Και περιέγραφε την απώλεια μέσα από την απουσία του προσώπου ή του αντικειμένου μέσα στο χώρο. Ναι.
0: Που το έχω σκεφτεί πολλές φορές αυτό. Στα μέρη που μεγαλώσαμε, που γυρνάμε καμιά φορά πίσω ή σε μέρη που έχουμε πάει και έχουμε ζήσει. Είναι ντεκόρ αυτά. είναι ντεκόρ του soundtrack της ζωής μας, ας πούμε. Και έχεις δίκιο. Ο άνθρωπος στο χώρο δίνει μια άλλη διάσταση.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και στο χρόνο, βέβαια. Και στο χρόνο που περνάει.
0: Τι μαθαίνει κανείς από ένα παιδί 22 χρονών. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο διάλειμμα τώρα για να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που έχει επιλέξει η Μαρίνα Σπανού.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Και μπήκαμε σίως στο τελευταίο ημίωρο. Τελειώνει το βασανό σου. Λοιπόν, κάναμε πολύ ωραία συζήτηση για τον Παύλο Παυλίδη και το τραγούδι που ακούσαμε, που είναι η επιλογή σου. Και θα ήθελα να συνεχίσουμε λίγο και εντός αέρα, γιατί αξίζει το κόπο, πιστεύω. Mm. Πες μου λίγο για το
2: Ο Παύλος είναι ένας από τους αγαπημένους μου τραγουδοποιούς και δημιουργούς κόσμων, γιατί έτσι αισθάνομαι ότι είναι ο κάθε δίσκος του, κάθε τραγούδι του, και μου αρέσει πάρα πολύ η φροντίδα με την οποία αντιμετωπίζει τις ιστορίες. Με κάνουν να τον φαντάζομαι την ώρα που τα γράφει. Δηλαδή αισθάνομαι πώς περίπου θα είναι αυτός ο άνθρωπος τη στιγμή που γεννά.
1: Ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Και αυτό που σου έλεγα, εκτός αέρα, είναι ένας άνθρωπος που πολλοί από εμάς που είμαστε στη γενιά του που ακούσαμε τα τραγούδια του, έτσι, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, τον ακολουθήσαμε, και αυτός και ο Φίβος Δελιβοριάς είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Μας ακολούθησαν και αυτοί. Μας είπανε, παιδιά, σας ακούμε κι εμείς, δεν μας ακούτε μόνο εσείς.
2: Ναι.
1: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και σε όλη την στάση τους γενικότερα, έτσι. Δεν ήταν μόνο, ας πούμε, η μουσική, που είναι πολύ ξεχωριστή η μουσική του, έτσι κι αλλιώς, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό το τραγούδι, ειδικά με τα ακούσαμε ακουστικά, είναι από άλλο κόσμο. Και μπράβο. Mm-hmm. Πιστεύω σε σένα. Για σένα, συγγνώμη. Πιστεύω και σε σένα.
2: Πιστεύω σε μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ιδέες. Τι άλλο θες. Λοιπόν, πιστεύω για σένα ότι έχουμε πολλά να ακούσουμε στο μέλλον από σένα. Πολλή δουλειά, πολλή παραγωγικότητα. Και πιστεύω θα πρέπει να γράψεις κάποια στιγμή soundtrack για ταινία ή σειρά.
2: Θέλω πολύ.
1: Είμαι σίγουρος.
2: Θέλω πολύ, πολύ. Θα γίνει κάποια στιγμή, έχω εμπιστοσύνη στη ζωή, τα έχει φέρει ωραία μέχρι στιγμής, δεν έχω παράπονο. Οπότε θα συναντηθούμε.
1: Το βλέπεις όμως αυτό, έτσι?
2: Ναι, εννοείται.
1: Musical θα γράψεις?
2: Θέλω επίσης. Θα δούμε.
1: Είναι η πρώτη φορά που μπορώ να πω για σένα είναι η ζωή και να το εννοώ, ας πούμε. Είναι 22 χρόνων, παιδιά, η Μαρίνα. Λοιπόν, έχεις τελειώσει και υποκριτική, μην το ξεχνάμε αυτό, εγώ το ξέχασα, να είδες με όλα αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μπορούσες να δεις και αυτό. Δηλαδή,
2: ως τοπιός,
1: δηλαδή.
2: Ίσως γίνει κάποια στιγμή και αυτό. Αγαπώ πάρα πολύ το θέατρο. Αγαπώ πάρα πολύ και τη σκηνή του θέατρου. Με εγωιτεύει τρομερά. Δούλευα 3 χρόνια σε αυτό, γιατί είναι μια σκληρή σπουδή 12 ώρων μαθημάτων καθημερινά. Και είμαι σίγουρη ότι θα συναντηθούμε επίσης, ναι, κάποια στιγμή με το θέατρο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για πες μου τώρα που μιλάμε για θέατρο, τηλεόραση, κινηματογράφο και τέτοια. Ψηρά βλέπεις καμιά έτσι ωραία να προτείνεις στους ακροατές?
2: Βλέπω πάντα Φιλαράκια, είναι απίστευτο. Ρε εσύ, οποιαδήποτε σειρά και να δω.
1: Έχεις χρόνο να συνεχίσεις να επενδύσεις πάνω σε κάτι τέτοιο, ας πούμε?
2: Κυρίως το καλοκαίρι περισσότερο. Δεν βλέπω τόσο πολλές σειρές. Βλέπω πιο πολλές ταινίες. Έχω τη βασική μου σειρά που είναι τα Φιλαράκια.
1: Ναι, για να.
2: Για να όλα φας. Αυτά, να φάω, να κοιμηθώ, να αποφορτιστώ, να γελάσω.
1: Είναι φοβερό πάντως, έτσι. Πολλοί άνθρωποι έχουμε αυτό το κοινό. Ίσως είναι το μεγαλύτερο κοινό που υπάρχει.
2: Ισχύει. Και των γενεών, μάλλον.
1: Ναι, είναι διαγενειακό αυτό. Ναι, δεν είναι. Ναι, ναι. Ακολουθεί γενιές και γενιές, ας πούμε. Και είναι φοβερό πόσο ακόμα κάνουμε τα ίδια πράγματα βλέποντας αυτή τη σειρά.
2: Ναι.
1: Απίστευτο. Ταινίες όμως βλέπεις.
2: Ναι, βλέπω.
1: Για πες μου, έτσι, κάποια αγαπημένη, κάποια που σου έκανε εντύπωση.
2: Αγαπημένη.
1: Έχεις κάτι να πεις, παιδί μου?
2: Μ' αρέσουν οι ταινίες που φυσικά έχουν και ωραία μουσική. Δηλαδή, εκεί εστιάζω τις περισσότερες φορές. Η Αμελή μου αρέσει πάρα πολύ. Το Call Me By Your Name μου είχε αρέσει τη μέρα. Επίσης, γιατί διεγείρει όλες τις αισθήσεις φαγητού, μυρωδιάς, χρώματα.
1: Καλοκαιριού,
2: εννοείται. Ίσως αυτές οι δύο ταινίες. Και επίσης βλέπω πάρα πολλά καρτούν.
1: Όπως
2: η αγαπημένη μου ταινία που δεν μπορούσα να τη βάλω με τις άλλες δύο. Είναι ο Ρατατούι.
1: Α, Ρατατούι, ναι, βέβαια. Εγώ βλέπω και εγώ πολλές παιδικές λόγω των επιτυχών της κόρης μου. Αλλά έχω ανακαλύψει, επειδή πήγα και σινεμά πρόσφατα, έχω ανακαλύψει πόσο μαγικές είναι οι παιδικές ταινίες. Δηλαδή, έχω ταινίες που βλέπω με τόση ευχαρίστηση.
2: Είδες το Inside Out?
1: Και τα δύο.
2: Εγώ πέθανα στο κλάμα. Δεν έχω δει καλύτερη απεικόνηση σε οποιαδήποτε καλλιτεχνική έκφραση της κρίσης πανικού.
1: Ναι, ναι.
2: Έπαθα σοκ.
1: Ναι. Εγώ γελούσα πολύ με τη λύπη, βέβαια, συνέχεια.
2: Ναι.
1: Γεια σα. Ναι. Λοιπόν, είναι φοβερό γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο προσέχουν αυτά που θα βγουν, χωρίς όμως να σηκώνουν το δάχτυλο ότι εσύ είσαι παιδί και δεν θα καταλάβεις.
2: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
2: Ναι.
1: Και, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση για τη μεταγλώτηση, αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. πρόσφατα, ας πούμε, πήγαμε τις κόρες μου και είδαμε το Ατίθασο ρομπότ.
2: Mm.
1: Εντάξει. Θέλω να πω σε όλους τους γονείς να πάνε να δουν αυτή τη ταινία με τα παιδιά του σινεμά.
2: Αχ, τώρα θα τη δω κι εγώ. Γιατί μου αρέσει αυτό που λες.
1: Θα πλαντάξεις.
2: Ναι.
1: Ή πλαντάζεις.
2: Ναι, βέβαια.
1: Εύκολα.
2: Βέβαια, όταν είμαι μόνη μου, ειδικά.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Γιατί οι παιδικές ταινίες πολλές φορές μπορούν να σου προκαλέσουν τόσο μεγάλη συγκίνηση.
2: Ναι.
1: Που δεν το περιμένεις εκεί που δεν το περιμένεις. Γιατί λες, α, βλέπω ναι. καρτούν, βλέπω κινούμενα σχέδια, ας πούμε. Wow. Έπαθα πλάκα με το Ατίθασο. Λοιπόν. Α, μην ξεχαστούμε. Έχουμε ακόμα. Τρία τραγούδια να ακούσουμε από το soundtrack της ζωής της Μαρίνα Σπανού και πάμε αμέσως στο επόμενο.

0: ίσως να σου το ψιθυρίσω.
1: Τι?
0: Είσαι για μένα ο ποταμός, είσαι για μένα ο δρόμος, είσαι των ονείρων μου ο πρώτος ταχυδρόμος.

0: Για πες μας τι ακούσαμε και τι συμβολίζει και τι σημαίνει.
1: Ακούσαμε το υπέροχο «Αφήνομαι» του Κωστή Μαραβέγια, τον οποίο επίσης λατρεύω ως ύπαρξη, ως καλλιτέχνη, ως όλα. Και με ταξιδεύει στο περσινό μου καλοκαίρι και στο προπέρσινο και στο καλοκαίρι πριν από αυτό, και κάπως είναι ο συνδετικός κρίκος όλων των στιγμών των ταξιδιών μου. Που για μένα τα ταξίδια είναι πολύ ψηλά.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Έχουν προορισμό τις περισσότερες φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι τα getaways και το να ονειρεύομαι, το να φύγω, είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό.
0: Είναι και μια ωραία διάσταση αυτή που θέτεις, γιατί είναι μέρος του ταξιδιού το να ονειρεύεσαι να φύγεις. Βέβαια, πολλές φορές το φορτώνεις με προσδοκίες το ταξίδι.
1: Ναι, και εν τέλει.
0: Και τελικά ούτε το ταξίδι ούτε η Ιθάκη αξίζει.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι πάντως μια ωραία διάσταση που δίνεις, γιατί ναι, μας δίνει. Από τα λίγα πράγματα μας δίνουν τόση δύναμη και τόση ελπίδα, ας πούμε, το να ταξιδέψουμε.
1: Ναι.
0: Να προγραμματίσουμε την επόμενη διαφυγή μας από τη φυλακή της
1: καθημερινότητας,
0: ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Έχεις δίκιο. Εσύ, πώς πιστεύεις ότι θα ήταν η ζωή σου τώρα, αν δεν είχες ασχοληθεί με τη μουσική, δεν είσαι στο θέατρο και όλα αυτά. Τι θα μπορούσε να κάνει η Μαρίνα Σπανού?
1: Κάτι καλλιτεχνικό.
0: Εκτός από το να ταξιδεύει. Πες ότι δεν μπορείς να κάνεις καλλιτεχνικό.
1: Τίποτα.
0: Αφού σου είπα, ούτε μουσική ούτε θέατρο.
1: Μπορεί να μαγείρευα. Δεν ξέρω.
0: Α, να. Okay. Μαγειρεύεις.
1: Προσπαθώ. Ξέρεις τι γίνεται, όταν μαγειρεύω για κόσμο μπορώ. Μόνη μου δεν μπορώ να συγγυρίσω τον εαυτό μου και να πω σήμερα το πρωί θα ψωνίσω και μετά θα μαγειρέψω και θα φάω μόνη μου.
0: Άρα να φανταστούμε βόλτε και δεσμαζεύεται, έτσι.
1: Εντάξει, μαμά στα 8
0: λεπτά.
1: Ναι,
0: σωστά, σωστά είναι και αυτό.
1: Είναι εύκολο. Μαγειρεύει καλά η μαμά, παίρνει τα περάκι. Είναι ευκαιρία να πάμε να κάνουμε bonding οι τρεις μας, ας πούμε.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Αλλά με πιάνει μια μεγάλη αγάπη να φροντίσω κόσμο που θα έρθει στο σπίτι, ακόμη και αν δεν φτιάξω ότι υπέρτατη σπεσιαλιτέ.
0: Εντάξει, δεν λέμε για σπεσιαλιτέ. Λέω, ναι. Σωστά,
1: κάνω καταπληκτικά πλατό τυριών.
0: Εντάξει.
1: Θέλει τέχνη.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Θέλει τέχνη βρίσεις, το πλατό.
0: Να βρίσκεται τη ξυλίνη πιατέλα τη σωστή, να βάλει το καμαμπέρ μακριά από τον μπρι.
1: Εννοείται. Να είναι σωστή η θερμοκρασία, να πέσει το αποξηραμένο φρούτο έτσι όπως πρέπει. Να ταιριάξει το σωστό κρασί.
0: Να υπάρχει και το προσούτο εύκαιρο.
1: Έτσι, εδώ κολλάμε το φασισμό, λοιπόν.
0: Πολύ
1: στην αγαπημένη μου δραστηριότητα.
0: Τελικά είναι πάρα πολύ 100% πριγκίπτα. Η Μαρίνα Σπανού δεν είναι φασέα. Έχουμε καταλήξει αυτό. Τα έχουμε ξεπεράσει αυτό, Μαρίνα.
1: Ωραία, ας το βγάλουμε τέλος.
0: Λοιπόν, αλλά το πλατό τυριών με πολύ καλό λευκό κρασί, φαντάζομαι ότι.
1: Ναι.
0: Μπράβο, εντάξει, okay. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Ας αφήσουμε το σεφιλίκι. Ας πούμε ότι σου δίνω τη δυνατότητα να είναι κάτι πιο καλύτερο. Τεχνικό, αλλά δεν έχει να κάνει με την υποκριτική τη μουσική. Εκεί βλέπεις τον εαυτό σου όμως πάντα, έτσι.
1: Ναι, τον βλέπω κάπου εκεί και λίγο, ας πούμε, και κάτι πιο χειροπιαστό, ζωγραφική, κάτι. Δεν μπορώ να ξεφύγω εύκολα από αυτό το χώρο της δημιουργίας.
0: Νομίζω.
1: Του να παράξω.
0: Νομίζω ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις. Νομίζω, από αυτό που καταλαβαίνω και εγώ.
1: Ναι.
0: Γνωριζόμαστε ελάχιστα, αλλά έχω την αίσθηση ότι είσαι ένας άνθρωπος με απίστευτο, αδιανόητο γαϊδουρινό πείσμα.
1: Εντελώς.
0: Και έτσι μια τελειομανία, ας πούμε, η οποία.
1: Μερικές φορές με χαντακώνει και άλλες φορές μου έχει σταθεί ως μεγαλύτερο στήριγμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σε ποιο σημείο, δηλαδή, θα μπορούσε να πεις ότι. Εντάξει, το πείσμα το καταλαβαίνω. Είναι ένα. Είπε στους γονείς σου εν μέσω Παλαιωνίου θα πας να τραγουδήσεις στον δρόμο και το
1: έκανε.
0: Ότι το έκανε είναι το φοβερό. Όλοι έχουμε πει τέτοιες χοντράδες.
1: Ναι. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ αν δεν το
0: έκανε. Εσύ το έκανες. Οκ. Αυτό είναι. Το πείσμα βοηθάει πάντα ή σχεδόν πάντα. Η τελειομανία όμως. Σε ποιο βαθμό την νιώθεις, την διαχειρίζεσαι.
1: Προσπαθώ να τη διαχειριστώ. Μερικές φορές έρχεται πακετάκι με τις προσδοκίες που μιλήσαμε πριν.
0: Φυσικά.
1: Μεγάλη έννοια.
0: Φυσικά.
1: Προσδοκίες, μετά έρχεται η ευθύνη, μετά έρχεται το αυτομαστίγωμα, μετά έρχεται η ματέωση. Έτσι. Δηλαδή, αν κάτι δεν είναι τέλειο, λογικά δεν είναι γενικά για να είναι.
0: Ακριβώς.
1: Και σε αυτό το σημείο ξεκινάει η τρέλα. Αλλά σε στιγμές που θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου στο όριο του διανοητού, ας πούμε, ναι, με βοηθάει.
0: Σε βοηθάει, ναι, οκ. Okay. Το κατανοώ αυτό. Καταλαβαίνω. Μέσα σε όλα αυτά που είπαμε πριν, χρόνος για προσωπική ζωή υπάρχει?
1: Υπάρχει. Σε μένα υπάρχει σίγουρα. Μπράβο. Το φροντίζω. Το θέλω να το διαφυλάξω όσο μπορώ. Βγαίνω σχεδόν κάθε μέρα. Έβγαινα και εν μέσω Πανελληνίων. Είναι πολύ ψηλά στη ζωή μου, ελεύθερος χρόνος. Και στο διάβασμα είχα πάντα ένα δεκάλεπτο break, ας πούμε, ανάμεσα στις ώρες. Και δεν συμφωνώ καθόλου με την εργασιομανία, με το να, να θεοποιούμε τις αμέτρητες ώρες δουλειάς.
0: Το συζητάγαμε στην αρχή αυτό, εκτός αέρα, και μου δίνεις την ευκαιρία να επανέλθουμε σε κάτι που ήθελα να το πω. Ένας από τους λόγους που θαυμάζω πάρα πολύ τη Gen Z, τη γενιά σας. Είπατε ένα στόπ, όχι. Θέλουμε ελεύθερο χρόνο, θέλουμε προσωπική ζωή. Ναι. Δεν θα ζήσουμε με ψυχολογικά. Δεν... Για μας η αριστεία δεν είναι το να δουλεύεις 17 και 18 ώρες, ας πούμε. Αριστεία είναι να ζεις σαν άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Και το θαυμάζω πάρα πολύ αυτό στην Gen Z. Και μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι όλα λίγο περίεργα, αλλά αυτό το έχει καταφέρει. Και βλέπεις πώς προσαρμόζονται μετά και η ίδια η αγορά. Μην λέμε ότι θέλουμε τώρα.
1: Ναι,
0: προσαρμόστηκε η αγορά σε αυτό. Υπάρχουν πλέον και διαθέσιμες θέσεις και πιο καλοπληρωμένες θέσεις και μεγαλύτερη ευαισθησία στα κοινωνικά θέματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα αυτής της στάσης της γενιάς σου.
1: Μακάρι να συνεχιστεί αυτό, να εδραιωθεί.
0: Και το βλέπω και σε εσάς και στη μουσική και σε παιδιά, ας πούμε, της δικιάς σου ηλικίας και γενιάς, ας πούμε, που ασχολείστε και ψάχνετε να βρείτε κάτι καινούριο. Δεν μένετε σε αυτά που σας έχουν παραδοθεί, ας πούμε, από τους προηγούμενους.
1: Ναι, είναι τα καλά του πνεύματος αντιλογίας.
0: Ναι.
1: Που έρχεται μαζί με την αμφισβήτηση.
0: Ναι, είχαμε καιρό να ζήσουμε αμφισβήτηση. Και χρειάζεται πάντα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρειάζεται αμφισβήτηση και στους γονείς και σε κάθε μορφή σε εξουσία.
1: Η αμφισβήτηση φέρνει την επανάσταση.
0: Ναι, ισχύει.
1: Κάτι εξοχήν.
0: Ισχύει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο, προτελευταίο τραγούδι από το soundtrack της ζωής της Μαρίνας Πανού.

0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι όταν μου έστειλες το playlist, αυτό το κομμάτι θα πούμε τι είναι, το ρούφιξα σαν πανάκριβο whisky. δεν έχεις ξανακούσει αυτή την εκδοχή. Το ερωτικό είναι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι φανταστικό. Έπαθα κι εγώ ηλεκτρισμό την πρώτη φορά που το άκουσα. Και ήρθα σε μια περίοδο της ζωής μου που ήθελα πολύ να επαναπροσδιορίσω τον έρωτα.
0: Okay.
1: Και έφτασε σε μένα με αυτό το κομμάτι.
0: Έχουμε άλλη μια ώρα εκπομπή. Θα μιλήσουμε για τον έρωτα. Γιατί θέλω να μου πεις λίγο τους συντελεστές της διασκευής αυτής.
1: Αχ, μην κάνω λάθος τώρα, τους έχεις γραμμένους εδώ.
0: Λοιπόν, κάτσε, περίμενε.
1: Δεν τα πάω καλά με τα ονόματα. Θωμάς Κωνσταντίνου και Πέτρος Κλαμπάνης. Πρέπει να είναι.
0: Είναι, θα το πούμε τώρα, δεν πειράζει. Εντάξει, το βάζουμε. Είναι Θωμάς Κωνσταντίνου και Πέτρος Κλαμπάνης.
1: Ωραία,
0: πολύ
1: ωραία.
0: Σωστά. Μπράβο.
1: Κάνω λάθος, ναι,
0: εξαιρετική. Έπαθα πλάκα. Έπαθα πλάκα. Και πλάκα, συνέχισε, πάμε.
1: Για τη μία ώρα την επόμενη.
0: Ναι, τι, πέρωτας.
1: 2023 καλοκαίρι συμβαδίζει με τον τελευταίο καιρό της σχολής μου. Στο εθνικό. Και αυτό σήμαινε μια πολύ σημαντική αλλαγή και προσωπική και αλλαγή καθημερινότητας. Έτσι θα άλλαζε όλη μου η ζωή.
0: Προφανώς.
1: Και ενώ έχει μεσολαβήσει ένας χρόνος μελαγχολίας αρκετά συχνής, έτσι ένα περίεργο σκοτάδι που με περιτριγύριζε στο δεύτερο έτος, και λίγο στην αρχή, όταν ήρθε το καλοκαίρι, με βρήκε ο έρωτας ξανά. Με βρήκε και αυτό το τραγούδι. Με βρήκανε ταξίδια με φίλους πρώτη φορά. Πιστεύουμε στους φίλους αυτό που λέγαμε πριν, ότι πρώτη φορά νιώθα πως μπορώ να πάω απλώς διακοπές με τους φίλους μου και να είναι αρκετό.
0: Είχες 360 εμπειρία.
1: Είχα 360 εμπειρία, ναι, γι' αυτό και το επέλεξα το κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Και είναι πυλώνας και του περσινού καλοκαιριού και αυτής της αλλαγής που ήταν πολύ μεγάλη για μένα.
0: Okay.
1: Το τέλος της σχολής.
0: Ναι.
1: Τέλος περίοδου.
0: Τι θέλω να σε ρωτήσω. Να το ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό και το ξέχασα, αλλά δεν πειράζει. Πού θα πας φέτος?
1: Διακοπές. Θα πάω σίγουρα.
0: Τίνο Κυκαρία. Θα πας όντως στην Κυκαρία πάλι σήμερα φέτος?
1: Ναι.
0: Okay.
1: Μου αρέσει πολύ να επιστρέφω στα μέρη που με εκφράζουν. Επίδαυρο, που είναι και ο λόγος που επέλεξα και το περιμένω του Παυλίδη. Το έχω συνδυάσει πολύ με αυτό το μέρος. Είναι ένα μέρος που πηγαίνω, το θεωρώ χωριό μου πια. Πηγαίνω από την κοιλιά της μητέρας μου κάθε χρόνο.
0: Σωστά, τι λέω.
1: Λόγω παραστάσεων και τα λοιπά. Και έγινε και το δικό μου getaway. Είχε κάτι μαγικό αυτό το μέρος, αισθάνομαι. Με την δίσκο του, με το.
0: Ναι,
1: το φαγητό του, με τη θάλασσά του, τη θέα του, τις βουκαμβίλες του. Και πάντα γράφω κάτι στην Επίδαυρο. Έχω συνδυάσει την Επίδαυρο με τα πρώτα μου τραγούδια και με τη δημιουργία εν γέννη.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Έχεις ένα χώρο τέτοιο, ας
1: πούμε. Ναι.
0: Okay. Φαντάζομαι δηλαδή ότι στις διακοπές σου είσαι με την κιθάρα σου και το.
1: Πάντα. Και το τευτέρι.
0: Και το τευτέρι.
1: Πάντα. Γράφω στις πιο ακατάλληλες στιγμές.
0: Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πιο κατάλληλες στιγμές για να γράψεις εσύ μαζί μου.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η πιο κατάλληλη στιγμή που έχεις γράψει? Έλα, πάμε. Είναι 12 παρά.
1: Είναι 12 παρά. Δεν ξέρω τι επιτρέπεται να πω.
0: Μπορείς να πεις ό,τι θες.
1: Ας πούμε ότι έχω σταματήσει πάρα πολλές διαδικασίες για να γράψω στίχους. Μπορεί να είναι, παιδί μου, οτιδήποτε. Διαδρομές,
0: ό,τι θέλουμε,
1: μετρό,
0: καταλαβαίνουμε.
1: Αμάξια, φαγητά, ό,τι αυτό.
0: Ότι όταν είναι να γράψεις, θα σταματήσεις τα πάντα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Έχει τη γοητεία του καλλιτέχνη με τον Ιωσήφ.
0: Ναι.
1: Και καλά ότι.
0: Τα έχουμε πει και όταν τα λέγαμε εμείς αυτά, Μαρίνα Σπανού. Μπορώ να θυμηθώ πόσο φορές έχω πει τη δικαιολογία. Αυτό και με τη ΔΕΠΗ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Θυμήθηκα τι θέλω να σε ρωτήσω. Θέλω να σε ρωτήσω για τα live σου. Δεν έχουμε μείνει όσο θα έπρεπε.
1: Ναι.
0: Αν και ήταν πολύ καλό αυτό που συζητάγαμε πριν. Αλλά θέλω να σε γυρίσω λίγο στα live.
1: Γιατί
0: πρώτα απ' όλα είναι. Όπως είπαμε, ένα trademark δικό σου, επειδή είμαι πολύ ενεργητικά, πολύ συγκεκριμένα τα live σου, πολύ ενέργεια, πολύ κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ κόσμο. Νιώθεις το βάρος να πέφτει πάνω σου τη προσδοκία πάλι. Λοιπόν, έχεις αναλύσει την ανθρωπογεωγραφία? Θέλω να μου πεις ειλικρινά, βλέπεις κάτω, καταλαβαίνεις, αναγνωρίζεις και ιστορίες, αναγνωρίζεις πρόσωπα, την το λόγο που ήρθαν εκεί πέρα, τι σκέφτονται όταν τραγουδάς εκείνο το κομμάτι.
1: Εννοείται. Και είναι και ο λόγος που δεν κοιτάω συχνά μάτια.
0: Okay.
1: Γιατί
0: σε απορροφάει.
1: Με απορροφάει. Mm.
0: Θέλω, το φανταζόμουν.
1: Ναι, θέλω τις στιγμές που νιώθω ότι μου χρειάζεται ή θα ήθελα να συναντηθούμε με κάποιο άλλο τρόπο. Εκτός της μουσικής, με βλέμματα, με αγγίγματα πολλές φορές, ξέρεις, πρώτη σειρά και τα λοιπά. Είμαι πολύ κοντά τους. Νιώθω ότι μπορώ να αισθανθώ τα πάντα. Δεν ξέρω αν είναι κάποια φιλόδοξη αίσθηση.
0: Φοβερό αυτό.
1: Αλλά μπορώ να αισθανθώ τα πάντα. Δεν ξέρω αν είναι κάποια φιλόδοξη αίσθηση.
0: Φοβερό αυτό.
1: Αλλά.

0: υπάρχουν role models. Είσαι role model για κάποια παιδιά που σε ακολουθούν. Δηλαδή, πραγματικά πολλοί κόσμοι. Και επειδή έχουμε ζήσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πολύ κακή ποιότητα role model, ας πούμε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ κόρες μου, ας πούμε, να έχουν εσένα ως role model. Γιατί,
1: σε ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό δεν είναι κοπλιμέντο.
1: Είναι όμως. Είναι πολύ μεγάλο κοπλιμέντο για ένα καλλιτέχνη να το λες αυτό.
0: Θα σου πω. Όσο σε γνωρίσει, το πιστεύω απόλυτα, αλλά αυτό που είπες, το ότι μπορώ να αισθανθώ τα πάντα, νομίζω ότι είναι ο λόγος που όταν πηγαίνουμε σαν ακροατές, σαν θεατές σε μια συναυλία, είναι ο μεγάλος μας στόχος. Mm. Να μπορεί να μας αισθανθεί και εμάς αυτός που είναι πάνω. Και αυτό, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι ξέρω και από ό,τι μου λένε, εντάξει, και αν υπάρχει στις συναυλίες σου αυτή η αμφίδρομη, ας πούμε, ανταλλαγή συναισθημάτων.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι...
1: Υπάρχει και υπάρχει και μετά, γιατί εγώ έχω και μια διαδικασία που βλέπω όσο περισσότερο κόσμο μπορώ. Συνήθως όλο, όποιος δηλαδή έχει την υπομονή.
0: Τύπου καμαρίνι, περιμένω,
1: ναι,
0: και...
1: Ναι, ναι, ναι, αγκαλιές, φιλιά, selfie. Να μιλήσουμε, να, οτιδήποτε.
0: Μπράβο, γιατί υπάρχουν παιδιά που σημαίνει πάρα πολύ για αυτός. Αυτό.
1: Και για μένα και σημαίνει, για σένα αυτό. Σημαίνει. Ναι. Γιατί νιώθω ότι ερχόμαστε πιο κοντά. 2,5 ώρες βλέπουν έναν άνθρωπο πάνω στη σκηνή με φώτα. Δεν είναι αυτό όμως.
0: Ακριβώς.
1: Έτυχε να είναι αυτό. Θέλω να είμαι μια καλή φίλη τους.
0: Τι ωραίο. Τι ωραίο. Να σου πω, social media, παρενοχλήσεις και όλα αυτά.
1: Εντάξει, είναι μέρος της φάσης.
0: Πώς το διαχειρίζεις, σε ρωτάω πολύ σοβαρά, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Πώς διαχειρίζεις όλο αυτό, δηλαδή ότι. Λες, ρε παιδί μου, ότι θέλω να είμαι φίλη, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει και μία. Δεν σου λέω οι δύο άκρες. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει και μία λογική απόσταση μεταξύ του.
1: Μία οριοθέτηση.
0: Μία οριοθέτηση. Ωραία, ωραία.
1: Ναι, στα social media δεν υπάρχει πάντα. Mm. Γιατί δεν μπορείς να την επιβάλλεις σε κανέναν ανορίωτο άνθρωπο.
0: Υπάρχει όμως κάτι που μπορεί να επιβάλλεις στον εαυτό σου και να είναι ίσως άσχημο, γιατί πολλοί το έχουν, ίσως και εγώ το έχω, ας πούμε. Θες να απαντήσεις τον άλλον, να μην νομίζει ότι είσαι καμία αντίβα, ας πούμε.
1: Λοιπόν, αποδεσμεύτηκα από αυτό.
0: Για πες, για δώσε καμία συμβουλή, γιατί υπάρχει κόσμος που υποφέρει με αυτό.
1: Υπέφερα πολύ καιρό, απαντούσα σε όλα τα μηνύματα τη στιγμή που μου στέλνανε. Ήθελα να είμαι πολύ τυπική. Βγαίνει το ταξίδι, γίνεται χαμός. Μπορώ να εκφραστώ και όπως θέλω,
0: ναι.
1: Ότι πια.
0: Ναι.
1: Γίνεται χαμός. Έχω μηνύματα που δεν μπορώ να διαχειριστώ. Γιατί είμαι όλη την ώρα πάνω από το κινητό, με απορροφάει, θέλω να απαντήσω με πρωτοτυπία, να τους δώσω σημασία, να. Και κάποια στιγμή έβγαλα από το κινητό μου τις ειδοποιήσεις και άρχισα να επιλέγω πότε θα μπαίνω εγώ, να το κάνω λίγο δουλειά γραφείου.
0: Μπράβο, καλά έκανες και χαίρομαι που το κάνεις αυτό και χαίρομαι γιατί είδα σήμερα ότι άρχισες πάρα πολλές ώρες να μου απαντήσεις το μήνυμα.
1: Σε πήρε μπάλα με το
0: κύμα. Λοιπόν, Μαρινά, φτάσαμε στο τέλος. Δεν έχω λόγια για να σου πω πόσο χάρηκα που σε γνώρισα πρώτα απ' όλα. Σαν άνθρωπο, ειλικρινά στο λέω. Περάσαμε υπέροχα. Οι μουσικές σου ήταν υπέροχες. Αυτά που είπες ήταν ωραία και όμορφα και με σημασία και με νόημα. Και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για πες μου όμως πριν σε αποχαιρετήσουμε για το τελευταίο τραγούδι.
1: Το τελευταίο τραγούδι συμπυκνώνει κάπως το φετινό μου καλοκαίρι που ήταν σταθμός, νομίζω, για αυτή την, θέλω να την πω, ξεκούραση και ανεμελιά που αρχίζω και βιώνω
0: και απολαμβάνεις.
1: Και απολαμβάνω την απόλαυση.
0: Μπράβο.
1: Πολύ μεγάλη έννοια. Τα ταξίδια όντως, επί της ουσίας, όχι μόνο τα ακτοπλοϊκά και πεζοπορικά. Mm-hmm. Και τους ανθρώπους που φέρνει η ζωή μαζί, που τους εμπνεόμαστε από αυτούς και μας κάνουν όλο και καλύτερους.
0: Θα ακούσουμε το «Ήταν γραμμένο στη ζωή να σε γνωρίσω» από τη μεγάλη Αλέτα.
1: Μεγάλη.
0: Μαρίνα Σπανού, καλό σου βράδυ. Και καλά ταξίδια.
1: Επίσης, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, εμείς θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Γεια.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Την επίθεση εναντίον του Ιράν που θα ξεκινούσε σήμερα γνωστοποίησε ότι ανέβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατόπιν παράκλησης περιφερειακών συμμάχων του. Εξήγησε πως η απόφαση ελήφθη κατόπιν παρέμβαση των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας με βασικότερο όρο να μην αποκτήσει Τεχεράνη πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Axios, οι Ουάσιγκτον χαρακτήρισαν επαρκή την αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας βρίσκεται εκ νέου η χώρα μας αυτή τη φορά σύμφωνα με το Πολίτικο για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Το Πολίτικο επικαλείται δύο Έλληνες αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα και οι οποίοι δηλώνουν πως η έρευνα της Αγγελίας εστιάζει στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών το διάστημα 2020-2021. Μιλώντας υπό το καθεστώς ανωνυμίας, οι δύο αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις και κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερα από συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Τη στρατηγική των ήρεμων νερών με την Τουρκία υπερασπίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας σε εκδήλωση του κύκλου ιδεών. Τόνισε ωστόσο ότι αναλόγως του περιεχομένου της νομοθετικής ρυθμίσης, πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί επικείμενης τουρκικής νομοθετικής κατοχύρωσης γαλάζιας πατρίδας, λέγοντας ότι πρόκειται μέχρι στιγμής για διαρροές και δημοσιεύματα. Επεσήμανε ότι η πάγια ελληνική θέση παραμένει πως μοναδικό αντικείμενο συζήτηση με την Τουρκία είναι οριοθέτηση υφαλοκρεπίδας και ΑΟΣ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής προσφυγής στη Χάγη μέσω συνυποσχετικού, λέγοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως η Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει τελικά να καθίσουν στο τραπέζι και να επιδιώξουν λύση μέσω διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Sumud, που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η χώρα μας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και η πρεσβεία μας στο Τελαβίβ είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή. Κορυφώνεται κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Εγώ είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, δήλωσε ο κ. Πολάκη στη Βουλή. Κάλεσμα στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματός του την ερχόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου απευθύνει απόψε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Unmuted Now Athens. Στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε ο κ. Τσίπρας με νέους και νέες, βρέθηκαν ζητήματα όπως το στεγαστικό, η εργασιακή επισφάλεια, η παιδεία και το περιβάλλον. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή. Η κρίσιμη διάταξη ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο θα εισαχθεί στην ολομέλεια προς ψήφιση. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων η τροποποίηση για τη Δημοτική Αστυνομία που προβλέπει τη δημιουργία δύο διευθύνσεων, μία επιχειρησιακού σχεδιασμού και κυρώσεων και μία εξυπηρέτηση κοινού και στάθμευσης, καθώς και τη σύσταση αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης κινδύνων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια, προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία, μικροφόνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ.
2: Αθήνα 984.

Μάρτιν, όλων των διαθέσεων, όλων των εποχών, για τη δική μας συνάντηση. Δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Αχ, Λίλικα Φωτοπούλου, εδώ στο πλάι μου. Το άλλο πολυτάλεντο όμως πλάσμα, η Λίλικα Φωτοπούλου, είναι στον ήχο, για τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Το λέμε καθημερινά, είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα, και σήμερα θα ταξιδέψουμε νοερά σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Για τον Αγαμέμνονα που γιορτάζει, τον Μέμνονα, την Μεμνία, τον Πατρίκιο και την Πατρικία, μια και ξημερώνει η 19η του Μαΐου.

19 Μαΐου, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η οποία καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Στις 19 Μαΐου του 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών, των Αγγλογάλλων, των Ιταλών και των Ελλήνων, που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923 σε ένα σύνολο περίπου 750.000. Στις αρχές του 1991 η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποδέχτηκε ομόφωνα πρόταση του Προέδρου Ανδρέα Παπανδρέου, ύστερα από επιστολή των ποντίων βουλευτών του κινήματος για την κατάθεση πρότασης νόμου για την επίσημη αναγνώριση από τη Βουλή της Γενοκτονίας των Ποντίων και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Έτσι είπε, την 1η Απριλίου του 1992, 22 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου, η οποία ουδέποτε προωθήθηκε για συζήτηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 1993, η πρόταση νόμου επανακαταθέθηκε στη Βουλή στις 9 Δεκεμβρίου του 1993 και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Σώμα στις 24 Φεβρουαρίου του 1994. Ο νόμος 2193/94 που δημοσιεύτηκε στις 11 Μαρτίου του 1994 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως Φύλλο 32α καθιερώνει την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Παγκόσμια ημέρα επίσης, η σημερινή, η 19η του Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου και για να προωθήσει το πνεύμα της φιλίας, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης στον αθλητισμό. Αρχικά τιμόταν στις 7 Σεπτεμβρίου, αλλά μεταφέρθηκε στις 19 Μαΐου, όταν εντάχθηκε στο καλεντάρι με τις Διεθνείς Ημέρες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ευγενής άμυλα. Fair play, το λέω σωστά, Λιλίκα, fair play. Περισσότερο γνωστή στα δικά μας ως ευαγωνίζεστε. Τι ωραίες λέξεις που έχουμε. Οι ελληνικές μας λέξεις είναι μαγικές. Είναι η πρακτική του να δείχνει κανείς σεβασμό, ειλικρίνεια και ακαιρεότητα στον αθλητισμό ή στον ανταγωνισμό, ακολουθώντας τους κανόνες, σεβόμενος τους αντιπάλους και τους διαιτητές και συμμετέχοντας χωρίς δόλο ή επιδίωξη ή άδικο πλεονεκτήματος. Πρόκειται λοιπόν για μια σύνθεση και μια σύνθετη έννοια που έχει τις ρίζες της σε θεμελιώδεις αξίες κοινές στον αθλητισμό και στην καθημερινή ζωή, όπως η δικαιοσύνη, ο σεβασμός, η φιλία, η ομαδικότητα, η ισότητα και η ακαιρεότητα. Ευγενής άμυλα υπερβαίνει την απλή τήρηση των γραπτών κανόνων και δίνει έμφαση στη σημασία του σεβασμού και των άγραφων κανόνων, καθώς και στην διαρκή εκδήλωση του σεβασμού προς τους αντιπάλους, συμπαίκτες, διαιτητές και θεατές.

Με το ροκ του μελλοντός μας και διαχρονικός και υπέροχος πάντα ο Διονύσης Σαββόπουλος, ας κρατήσουν οι χοροί. Σαν σήμερα, στις 19 Μαΐου του 1962, η Μέρλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του.

άκρους αισθησιακή, Μέρλιν Μονρόε, Happy Birthday. Σαν σήμερα το 1824 γινόταν ο Θεόδωρος Δηληγιάννης. Ήταν πολιτικός από τη Γορτινία, απόγονος της ιστορικής και αρχοντικής οικογένειας των Δηληγιανέων. Γεννήθηκε στα Λαγκάδια στις 19 Μαΐου του 1824 και σε ηλικία 13 ετών έμεινε ορφανός. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην πολιτική αναμίχθηκε το 1862 και από τότε εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής ως τη δολοφονία του το 1905. Το 1867 απεστάλλει από την κυβέρνηση στο Παρίσι για την επίλυση του κριτικού ζητήματος, όπου απέκτησε υψηλές γνωριμίες. Όταν επανήλθε στην Ελλάδα, κατέλαβε διάφορες υπουργικές θέσεις, τρεις φορές υπουργός εξωτερικών, υπουργός οικονομικών και στρατιωτικών. Έλαβε μέρος στο συνέδριο του Βερολίνου και ανάπτυξε τις ελληνικές θέσεις, αξιώνοντας την πρόταση την προσάρτηση της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης, ενώ διαπραγματεύθηκε την πλήρωση του κενού ελληνικού θρόνου μετά την έξωση του Όθωνα.

Στην πολιτική αναδείχθηκε ο Θεόδωρος Δηληγιάννης το 1862 και από τότε εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής ως τη δολοφονία του το 1905. Το 1867 απεστάλλει, όπως είπαμε, από την κυβέρνηση στο Παρίσι. Ο Θεόδωρος Δηληγιάννης διατέλεσε 5 φορές πρωθυπουργός, το 1885 μέχρι το 86, 1890 μέχρι το 92, από το 95 στο 97, από το 1902 έως το 1903 και από το 1904 έως το 1905, και υπήρξε ο μεγάλος αντίπαλος του Χαρίλαου Τρικούπη. Οι δύο πολιτικοί κυριάρχησαν στην ελληνική πολιτική σκηνή το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Ο Χαρίλαος Τρικούπης ήταν ο εξυγχρονιστής των καθυστερημένων δομών της ελληνικής επικοινωνίας, ο Θεόδωρος Δηληγιάννης ο συντηρητικός πολιτικός που εξέφραζε τη λαϊκή δυσαρέσκεια και τα κρατικοδίαιτα στρώματα που πλήττονταν από τα μέτρα του μεσολογγίτη πολιτικού. Επί πρωθυπουργίας του έγιναν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες της σύγχρονης ιστορίας το 1896, ενώ την ίδια ώρα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονταν στο χειρότερο δυνατό σημείο λόγω του κρητικού και μακεδονικού ζητήματος. Ο Δηληγιάννης, παρασυρμένος από διάφορους ανεύθυνους παράγοντες, οθήθηκε στον ατυχή πόλεμο με την Τουρκία το 1897 με αποτέλεσμα να εξαναγκαστεί σε παρέτηση. Επανήλθε στο πολιτικό προσκήνιο 5 χρόνια αργότερα και πρόλαβε να γίνει 2 φορές πρωθυπουργός πριν το Μοιραίο. Το απόγευμα της 31ης Μαΐου του 1905, ο Θεόδωρος Δηληγιάννης ως πρωθυπουργός πήρε το δρόμο για τη Βουλή προκειμένου να παραστεί σε μια συνεδρίαση ρουτίνας. Στις 5 και 5 μετά μεσημβρίας έφτασε με την άμαξά του στην είσοδο του βουλευτηρίου στην οδό Σταδίου, συνοδευόμενος από τον σωματοφύλακά του Γιάννη Πάνο. Ένας άντρας, περίπου 35 ετών, προθυμοποιήθηκε να του ανοίξει την πόρτα της άμαξας. Ήτανε ψηλού αναστήματος, μαυριδερός, με ρούχα κόκκινα, σχεδόν ξεβαμμένα. Ο ανύποπτος Δηληγιάννης τον ευχαρίστησε και κατευθύνθηκε προς τη μαρμάρινη κλίμακα της Βουλής. Τότε ο άγνωστος, με μια αστραπιαία κίνηση, έβγαλε ένα μαχαίρι και το βύθισε στην κοιλιά του άτυχου πολιτικού. Η φρουρά της Βουλής ευνηδιάστηκε πλήρως, όπως και ο σωματοφύλακάς του, και μόνο ορισμένοι από τους παρισταμένους πολίτες αντελήφθησαν αμέσως τη σκηνή της δολοφονικής απόπειρας. Αμέσως κινήθηκαν εναντίον του, καταφέροντάς του χτυπήματα με τις γροθιές και με τα μπαστούνια τους. Από την οργή του κόσμου τον έσωσε ένας λοχίας της φρουράς που το μετέφερε βαριά πληγωμένο στο υπόγειο της Βουλής. Εκεί ο επικεφαλής της φρουράς πληροφορήθηκε το όνομα του δράστη, Αντώνιος Κωσταγερακάρης, ιδιότητα λεσχιάρχης χαρτοπαίκτης. «Τι έκανες, μωρέ», του είπε. «Έκλεισα τα χαρτοπαίγνια και εψόφησα από την πείνα», ψέλησε και μετά από λίγο ξεψύχησε. Η κατάσταση του Δηληγιάννη συνεχώς χειροτέρευε. Υπευλήθη αμέσως επέμβαση λαβαροτομίας από 3 καθηγητές της ιατρικής και κατά τη διάρκεια της εγχείρησης παρέδωσε το πνεύμα. Αν και χωρίς πολιτικά κίνητρα, υπήρξε η δεύτερη δολοφονία σημαίνοντας πολιτικού προσώπου στην νεότερη ελληνική ιστορία μετά τη δολοφονία του πρώην κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Θεόδωρος Δηληγιάννης κηδεύτηκε την επόμενη μέρα με τιμές. Η καρδιά του φυλάσσεται στο ναό των Αγίων Ταξιαρχών στη γενέτειρά του Λαγκάδια, ενώ Ανδριάντας του έχει στηθεί στην είσοδο της Παλαιάς Βουλής. Ο Γορτίνιος πολιτικός υπήρξε προσιλωμένος στον κοινοβουλευτισμό, ήταν δεινός ρήτορ, ενώ δεν δίστασε να συγκρουστεί με το παλάτι όταν οι περιστάσεις το απαιτούσαν. Διακρινόταν όμως για την έλλειψη αρχών για τις δημαγωγικές του τάσεις.

Σαν σήμερα, 19 Μαΐου, γεννιόταν η Μαρινέλα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κυριακής Παπαδοπούλου, είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου του 1938 και γνώρισε τεράστια επιτυχία ως τραγουδίστρια, κυρίως του λαϊκού τραγουδιού, έχοντας παράλληλα ερμηνεύσει κομμάτια από πολλά μουσικά είδη. Τραγούδησε επαγγελματικά από το 1956 έως το 2024 και κυκλοφόρησε πολλά προσωπικά άλμπου, τα περισσότερα εκ των οποίων γνώρισαν εμπορική επιτυχία. Ήταν διάσημη και εκτός ελληνικών συνόρων για την έκταση της φωνής της και την μοναδική χρειά της, ενώ διακρινόταν και για τη μεγάλη εκφραστικότητα στις ερμηνείες της, τόσο στις ηχογραφήσεις όσο και επί σκηνής. Στις 6 Απριλίου του 1974 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην πρώτη της συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου με το τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού «Κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου» σε στίχους Πυθαγόρα, το οποίο κατέλαβε την 11η θέση ανάμεσα όμως σε 17 μόλις χώρες. Μυθιστορηματική και εξόχως μουσική ήταν η προσωπική της ζωή, η οποία καθορίστηκε από δύο μεγάλους έρωτες, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Τόλι Βοσκόπουλο, και με τους δύο εμφανίστηκε επί σειρά ετών σε νυχτερινά κέντρα, σε συνευλίες αλλά και σε πολλές ταινίες, οι πιο διάσημες από τις οποίες «Η κυρία Δήμαρχος», «Η αδίστακτη», «Τιμωρία», «Χαρτορίχτρα», «Γοργόνες και μάγκες» και «Η Παριζιάνα». Την τελευταία της πνοή η Μαρινέλα την άφησε το Σάββατο στις 28 Τρίτου σε ηλικία 87 ετών και ήταν μία από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου. Η Μαρινέλα είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο επί σκηνής στο Ηρώδιο την ώρα που τραγουδούσε τη μεγάλη επιτυχία «Εγώ και εσύ» του Τόλι Βοσκόπουλου στις 25 Σεπτεμβρίου του 2024.

Στις 19 Μαΐου του 1898 είναι θάνατος του William Gladstone, γνωστός στους Έλληνες ως Gladstone, Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας. Προς τιμή του, μία οδός στο κέντρο της Αθήνας φέρει το όνομά του, είναι η οδός Gladstone. Ο William λοιπόν, Ewart Gladstone στα αγγλικά, στη παλαιά ελληνική βιβλιογραφία William Gladstone, ο οποίος ήταν διαπρεπής Άγγλος πολιτικός του Φιλελεύθερου Κόμματος και διατέλεσε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, διακρίθηκε για τη ρητορική του δεινότητα και τον φιλελληνισμό του. Ήταν επίσης εταίρος της Βασιλικής Εταιρείας και μέλος της Βασιλικής Στατιστικής Εταιρείας. Το 1834 έγινε δεύτερος λόρδος θησαυροφύλακας και το 1835 υφυπουργός απικιών. Οπότε τάχθηκε επανειλημμένα υπέρ της κατάργησης της δουλείας στις απικίες. Το 1862 ως υφυπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση Πάλμερστον ψήφισε υπέρ της ενώσεως των Ιωνίων νήσων με την Ελλάδα. Το 1867 διαδέχθηκε τον Λόρδο Ράσελ στην αρχηγία του κόμματος των Φιλελευθέρων και το 1868 σχημάτισε την πρώτη του προεδρία υπό την προεδρία κυβέρνηση, οπότε και κατάφερε να ψηφιστεί νόμος για το χωρισμό της εκκλησίας και του κράτους. Παραιτήθηκε το 1873 κατόπιν απορρίψεως ενός νομοσχεδίου, αλλά δεν έπαψε να παρακολουθεί τα πολιτικά γεγονότα, επιτιθέμενος με δρυμύτητα κατά της φιλοτουρκικής πολιτικής του Μπέντζαμιν Ντιζραέλη. Κατά τη διάρκεια των εκλογών του 1880 με πλειοψηφία κέρδισε τις εκλογές και έγινε μια δεύτερη φορά για δεύτερη φορά πρωθυπουργός. Έτσι πέτυχε να σταλεί στο Βερολίνο για τη συνδιάσκεψη, η οποία τελικά θα έδινε τη Θεσσαλία στην Ελλάδα το 1881. Το 1886 σχημάτισε την τρίτη και η κυβέρνηση με πρόγραμμα τη χορήγηση πλήρους αυτονομίας στην Ιρλανδία. Έκανε πράγματα δηλαδή ο Gladstone. Επειδή η Βουλή καταψήφισε το σχετικό νομοσχέδιο, έγιναν εκλογές το 1892, οι οποίες τον έφεραν στην τέταρτη φορά στη θέση του Πρωθυπουργού. Το νομοσχέδιο του ψηφίστηκε από τη Βουλή, αλλά απορρίφθηκε από την Βουλή των Λόρδων. Τελικά ο Gladstone παραιτήθηκε οριστικά από την πολιτική το 1893, οπότε και ασχολήθηκε με τη μετάφραση των οδών του Ορατίου και άλλων συγγραφέων.

Gladstone στην Ελλάδα. Στη νεότερη ελληνική ιστορία, ο William Gladstone συνέδεσε το όνομά του όσο και με την Ένωση των Ιωνίων Νήσων, με την Ελλάδα, όσο και με το κυπριακό ζήτημα, ειδικότερα επί του τελευταίου, ένα χρόνο πριν πεθάνει το 1897, έκανε την ακόλουθη εξομολόγηση. «Αναλογίζομαι», έγραφε, «η ικανοποίηση. Τι ικανοποίηση θα αισθανόμουν εάν είχα την τύχη πριν από το τέρμα της μικρής μου ζωής να δω τον πληθυσμό αυτής της ελληνικής νήσου, της Κύπρου, να ενσωματωθεί ύστερα από φιλικό διακανονισμό με τους αδερφούς του, του Βασιλείου της Ελλάδος». Σημαντική είναι η απόφαση του να συνεχίσουν τα ελληνικά σχολεία της Κύπρου να διδάσκονται την ελληνική γλώσσα σε αντίθεση με εισήγηση που του έκαναν όταν ήταν υπουργός απικιών, λέγοντάς ότι δεν αξίζει να κάνουμε τους Έλληνες σε ό,τι κάνουμε στους άλλους λαούς, δηλαδή να τους επιβάλλουμε τη γλώσσα μας. Ο Gladstone ήταν από τους πρώτους μείζονες Βρετανούς πολιτικούς που υιοθέτησε την πολιτική άποψη ότι η Βρετανία μπορούσε να παρεμβαίνει για την προστασία των χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μάλιστα να δικάζει τους υπεύθυνους για τις διώξεις. Η πολιτική αυτή βασιζόταν σε διεθνείς συνθήκες, όπως η Συνθήκη των Παρισίων το 1856, με την οποία έληξε ο Κρυμαϊκός Πόλεμος. Θαύμαζε την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν ένα ενωτικό εθνικό και θρησκευτικό οργανισμό και εμπνεόταν από την Επανάσταση του 1821. Μετά τη σφαγή χιλιάδων Βουλγάρων χριστιανών από τους Τούρκους το Μάιο του 1876, ο Gladstone κάλεσε τη Βρετανική κυβέρνηση να αναλάβει ενεργό ρόλο σαν προστάτης και δικαστής. Οι θέσεις του έγιναν γνωστές μέσω ενός φυλαδίου με το τίτλο «Bulgarian Errors and the Questions of the Fast», «Βουλγαρική φρίκη και το ανατολικό ζήτημα». Η εκστρατεία του Gladstone υπέρ των Ορθοδόξων της Τουρκίας προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον σε κύκλους της Βρετανίας, περιλαμβανομένων των Αγγλικών και των Αγγλικανικών εκκλησιών, και σχηματίστηκαν διάφορες οργανώσεις για την στήριξη Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων Ορθοδόξων της Τουρκίας. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το μεγάλο φιλέλληνα, στήθηκε από το Πανελλήνιο Έρανο ο Ανδριάντας του στην είσοδο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 1825 φεύγει από τη ζωή ο Κλοντ Ανρί ντε Σεν Σιμών, Γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής, θεωρητικός. Η φιλοσοφική και πολιτική του σκέψη, του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα, κυρίως του μαρξισμού, του θετικισμού και της επιστήμης της κοινωνιολογίας. 1935 φεύγει από τη ζωή ο Τόμας Έντουαρτς Λόρενς, ο Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Λόρενς της Αραβίας. Ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών. Ο Λόρενς της Αραβίας λοιπόν, Άγγλος στρατιώτης, αρχαιολόγος και συγγραφέας. Πολλοί Άραβες τον θεωρούν λαϊκό ήρωά τους για τους αγώνες του υπέρ της απελευθέρωσης των Αράβων από τον Οθωμανικό και τον Ευρωπαϊκό. Πολλοί Άραβες τον θεωρούν λαϊκό ήρωά τους για τους αγώνες του υπέρ της απελευθέρωσης των Αράβων από τον Οθωμανικό.

0: πλαστική, τις οποίες όμως εγκατέλειψε όταν του προτάθηκε να εργαστεί σε κάποιες βρετανικές αρχαιολογικές ανασκαφές στη Μέση Ανατολή. Εκεί ήρθε σε επαφή με τους Άραβες, την κουλτούρα και τη γλώσσα τους, συλλέγοντας εμπειρίες που αργότερα αποδείχθηκαν ανεκτίμητες. Όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1914, ο Λόρενς στρατολογήθηκε ως στρατιωτικός σύνδεσμος μεταξύ των Βρετανικών και των Αραβικών δυνάμεων στο Κάιρο. 2 χρόνια αργότερα οι Άραβες επαναστάτησαν ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο Λόρενς στάλθηκε στη Μέκα. Η αποστολή του ήταν να κατασκευάσει τον άτακτο στρατό των διαφόρων αραβικών φυλών, αλλά γοητεύτηκε τόσο πολύ από το πνεύμα της ερήμου, ένωσε τους Άραβες σε τακτικό στρατό και τους οδήγησε σε νικηφόρες μάχες εναντίον των Τούρκων. Τις εμπειρίες του από την Αραβική Επανάσταση τις κατέγραψε στα κλασικά βιβλία του 7 στήλοι της Σοφίας, ένας θρίαμβος, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Εστία, Ανταρτοπόλεμο στην έρημο των εκδόσεων Άγρα. Μετά τον πόλεμο εργάστηκε στο Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών και το 1919 συμμετείχε στη διάσκεψη των Παρισίων για την ειρήνη, όπου υποστήριξε ενθέρμως την ιδέα της αραβικής ανεξαρτησίας. Παρά τις προσπάθειές του όμως, όπως η Συρία και η Παλαιστίνη και το Ιράκ, παρέμειναν κάτω από την κυριαρχία της Γαλλίας και της Βρετανίας. Το 1921 διορίστηκε σύμβουλος του Winston Churchill στο Υπουργείο Απικιών, θέση από την οποία παραιτήθηκε ένα χρόνο αργότερα για να καταταγεί στη Βρετανική πολεμική αεροπορία. Προκειμένου να διατηρήσει την ανωνυμία του, χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Thomas Edwards Ross, κάτι που ανακάλυψαν οι εφημερίδες και αποπέμφθηκε. Κατάφερε να επανέλθει με τη βοήθεια ενός υψηλόβαθμου φίλου του τον Αύγουστο του 1925 με το όνομα Thomas Edwards Shaw. Από την RAF αποχώρησε το Μάρτιο του 1935 και αποσύρθηκε στο αγρόκτημά του στο Ντόρσετ της Αγγλίας. 2 μήνες αργότερα είχε ένα ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του και υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε στις 19 Μαΐου του 1935. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας παραδώσω στο Μάκη το Τζαρούχα, τον καλό μου Μάκη το Τζαρούχα, για το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία, και εμείς τα λέμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαιρετικές σε κύριε Δελτίο Δήσων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Την επίθεση εναντίον του Ιράν που θα ξεκινούσε σήμερα γνωστοποίησε ότι ανέβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, η απόφαση ελήφθη κατόπιν παρέμβασης των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας με βασικότερο όρο να μην αποκτήσει η Τεχεράνη πυρηνικά όπλα. Παρά την αναβολή, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν με το όπλο παραπόδα, έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση εάν αβαγίσουν οι συνομιλίες. Τη στρατηγική των ήρεμων νερών με την Τουρκία υπερασπίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε εκδήλωση του κύκλου ιδεών. Ωστόσο, τόνισε ότι αναλόγως του περιεχομένου της νομοθετικής ρύθμισης, πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Ο Υπουργός Εξωτερικών δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί επικείμενης τουρκικής νομοθετικής κατοχύρωσης της γαλάζιας πατρίδας, λέγοντας ότι πρόκειται μέχρι στιγμής για διαρροές και δημοσιεύματα. Επισήμανε ότι η πάγια ελληνική θέση παραμένει πως μοναδικό αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί η Ιταλία και η Τουρκία. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας βρίσκεται εκ νέου η χώρα μας, αυτή τη φορά σύμφωνα με το πολίτικο για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Το πολίτικο επικαλείται δύο Έλληνες αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα και οι οποίοι δηλώνουν ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας εστιάζει στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας.

0: μεταναστών το διάστημα 2020-2021 κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Μιλώντας υπό το καθεστώς ανομίας, οι δύο αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις και κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Αισιόδοξη για την τουριστική κίνηση της χώρας μας, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν αισθάνομαι ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά», είπε χαρακτηριστικά στη συζήτηση που είχε με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγκυριάδη για τις επιπτώσεις του πολέμου στον τουρισμό στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλεγε ο Κατσφάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας προβλέπει η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων η τροποποίηση για τη Δημοτική Αστυνομία που προβλέπει τη δημιουργία δύο διευθύνσεων, μία επιχειρησιακού σχεδιασμού και κυρώσεων και μία εξυπηρέτηση κοινού και στάθμευσης, καθώς και τη σύσταση αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης κινδύνων. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων που εισέβαλαν στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ενώ νεκροί είναι επίσης οι δύο δράστες. Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας δήλωσε ότι οι δράστες ήταν δύο έφηβοι που φέρονται να αυτοκτόνησαν. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
1: Αθήνα 984.

Αυτό είναι ο Σάρλες Ναβούρ και η Ζαζ. Ζουέν Παρί, ο Μουαντεμέ. Αγαπώ το Παρίσι το μήνα Μάιο για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με τη Λιλίκα τη Φωτοπούλου στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Και νυχτερινά είμαστε και ταξιδιάρικα είμαστε, νοερά θα μεταφερθούμε και τούτη εδώ τη δεύτερη ώρα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Το 1802 στις 19 Μαΐου ιδρύεται στη Γαλλία από τον Ναπολέοντα η Λεγεώνα της Τιμής με πλήρη ονομασία Εθνικό Τάγμα της Λεγεώνας της Τιμής Ordre National de la Région d'Honneur, όπως λέγεται στα γαλλικά, αυτοκρατορικό τάγμα της Λεγεώνας της Τιμής, το οποίο λοιπόν αποτελεί το υψηλότερο γαλλικό τάγμα αξίας και ιδρύθηκε από τον Ναπολέοντα τον πρώτο, τον Βοναπάρτη, το 1802. Η ιδιότητα μέλους του τάγματος αποτελεί τιμητική διάκριση που απονέμεται σε στρατιωτικούς και πολίτες για τις υπηρεσίες τους στη Γαλλία. Η εισδοχή στο τάγμα συνοδεύεται από την απονομή του παρασύμου της Λεγεώνας της Τιμής σε ειδική τελετή από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Δεν απονέμεται μόνο σε Γάλλους πολίτες, πολύ συχνά δίνεται και σε προσωπικότητες διεθνούς φήμης, ακόμα και σε διοικητικές περιοχές της Γαλλίας και των υπερποντίων εδαφών. Έως το 2014 είχε απονεμηθεί συνολικά σε περίπου 95.000 άτομα. Το τάγμα διακρίνεται σε τρεις βαθμίδες και δύο αξιώματα.

Να σταθούμε λοιπόν και σε έναν Έλληνα λεγεωνάριο, ο Στέλιος Σαμανάκης, ο οποίος γεννήθηκε το 1896 στην Κρήτη, σε μεγάλες και πολύ νεκρές μάχες ξεδιπλώνονται μέσα από τα γαλλικά στρατιωτικά στοιχεία. Ο Αμανάκης είχε μια απίστευτη περιπετειώδη ζωή. Έφτασε στο Παρίσι το 1914 σε ηλικία 18 ετών. Εκεί τον βρήκε ο πόλεμος. Δεν είχε άλλες επιλογές, δεν είχε καν δουλειά. Έτσι τον Οκτώβριο του ιδίου έτους πήρε την απόφαση να καταταγεί στη Λεγεώνα των Ξένων. Ο άνθρωπος που πραγματοποίησε έρευνα στα ιστορικά αρχεία του Ινστιτούτου Στρατού στο Παρίσι, ο Μωρίς Μπόρν, για τις πολεμικές περιπέτειες ενός κριτικού. Του στέλνει λοιπόν Αμανάκη στη Λεγεώνα των Ξένων. Η ιστορία του έρχεται στη δημοσιότητα με αφορμή μια ενδιαφέρουσα περιοδική έκθεση και μια εκδήλωση στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στο πλαίσιο του πλούσιου προγράμματος του Μουσείου για τα 100 χρόνια από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Αμανάκης λοιπόν ήταν ένα ανήσυχο πνεύμα. Σκεφτείτε ότι γεννήθηκε στο καλό χωριό της Πεδιάδας το 1896 και έφυγε από την Κρήτη επειδή μια μέρα μάλωσε με τον πατέρα του. Μπήκε σε ένα καΐκι που πήγαινε στην Αλεξάνδρεια και από εκεί συνέχισε το ταξίδι του καταλήγοντας στη Μασσαλία. Όπως έλεγε ο Μωρίς Μπόρν, ο εθνολόγος και σπουδαίος ιστορικός ερευνητής, ο οποίος λοιπόν μας αφηγείται την ιστορία του Αμανάκη. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γαλλία, συνέβη κάτι αξιοπερίεργο. Οι άνθρωποι είχαν ένα ασυγκράτητο ενθουσιασμό. Ξεκινούσαν για το μέτωπο με λουλούδια. Έτσι την περίοδο εκείνη 45.000 άτομα αιτήθηκαν για να ενταχθούν στη Λεγεώνα των Ξένων. Έγινε δεκτό το 1/3 αυτών, ανάμεσα στους οποίους με βάση την έρευνα ήταν και 300 έως 400 Έλληνες. Συνολικά στους δύο παγκοσμίους πολέμους με τη Λεγεώνα των Ξένων πολέμησαν περισσότεροι από 4.000 Έλληνες, οι περισσότεροι από την Κρήτη και τη Βόρεια Ελλάδα, και είναι κρίμα που ποτέ δεν έγινε κάποια σοβαρή ελληνική μελέτη για αυτούς τους ανθρώπους. Το 1917, ύστερα από 3 χρόνια πολέμου, ο Στέλιος Αμανάκης, με αναγνωρισμένη το 70% σωματικής αναπηρίας, αποχωρεί από τη Λεγεώνα. Επιστρέφει στο Παρίσι, όπου παραμένει 3 χρόνια και μαθαίνει το επάγγελμα του κομωτή. Στη συνέχεια μετακομίζει στα βόρεια της χώρας, στην πόλη Λίλ. Το 1925 λαμβάνει τη γαλλική υπηκότητα. Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες αναφορές, αναπτύσσει πλούσια δραστηριότητα στην τοπική κοινωνία, κυρίως με τις ομάδες των βετεράνων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ τιμάται με πολλές διακρίσεις και μετάλλια για την πολεμική και κοινωνική του δράση. Όταν ξεσπά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Αμανάκης, ήδη 44 ετών, μπαίνει και πάλι μπροστά. Μόλις ο Σαρλ Ντεγκόλ ανακοινώνει ότι ο πόλεμος συνεχίζεται, ο Αμανάκης εντάσσεται στην παράνομη αντίσταση. Μεταφέρει όπλα και πυρομαχικά, υποκλέπτει πληροφορίες, συμμετέχει σε σαμποτάζ, διακινεί προπαγανδιστικά φυλάδια και πολλά άλλα. Όταν αργότερα οι Ναζί τον αναζητούν για να τον στείλουν σε εργοστάσια της Γερμανίας για δωρεάν εργασία, εκείνος καταφέρνει να ξεφύγει κρυμμένος για καιρό σε ένα μικρό χωριό στο δάσος, λέει ο Μπόρν. Σε αρκετά από τα γαλλικά αρχεία του όνομά του έχει μεταγραφεί ως Ήλιος αντί για Στέλιος, γεγονός που δυσχέραινε την έρευνα. Όσοι κατατάσσονταν στη Λεγεώνα δήλωναν άλλωστε ό,τι όνομα ήθελαν. Ποιοι όμως κατέληγαν για αυτό το ατσαλένιο μισθοφορικό σώμα που συνιστά σήμερα έναν θρύλο.

Πολλοί από τους μύθους της Λεγεώνας των Ξένων δεν ισχύουν, λέει ο Μωρίς Μπόγν. Για παράδειγμα, υπάρχει άποψη ότι όλοι όσοι συμμετείχαν εκεί είναι εγκληματίες και δολοφόνοι. Βασικά, είναι άνθρωποι που διώκονται από τις χώρες τους και αυτό εξαρτάται από κάθε χρονική περίοδο. Αν κοιτάξετε τα αρχεία, θα δείτε ότι πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την περίοδο 1936-1939, η Λεγεώνα των Ξένων ήταν γεμάτη Ισπανούς, διωγμένους λόγω του Ισπανικού εμφυλίου και Γερμανούς ανθρώπους που δεν συμφώνησαν με το Χίτλερ. Από τα επόμενα χρόνια αλλάζει ανάλογα με τις συγκυρίες. Ο Στέλιος Αμανάκης δεν παντρεύτηκε και δεν επέστρεψε ποτέ στην Ελλάδα. Όμως δεν ξέχασε τη χώρα του. Ήταν γνωστός στους κύκλους της Ομογένειας, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος σε κάποιες από τις οργανώσεις στη Γαλλία. Πέθανε εκεί, με ένα θάνατο μυθιστορηματικό, όπως και η ζωή του. Ήταν το 1960. Την ημέρα εκείνη, στη Λίλ, γινόταν γιορτή, λέει ο Μωρίς Μπόρν, κατά τη διάρκεια της μια ομάδα βετεράνων στρατιωτικών, ανάμεσα στους οποίους και ο Αμανάκης θα παρήλαυνε με τη σημαία του στρατού και θα απέδιδε τιμές σε κάποιο στρατηγό. Και εκεί, την ώρα της παρέλασης, ανάμεσα σε εμβατήρια, μαζί με τη σημαία, μπροστά σε πλήθος κόσμου, ξαφνικά έπεσε ο Αμανάκης. Πέθανε από καρδιά, σαν σκηνή από κινηματογραφική ταινία, όπως ακριβώς έζησε και τη ζωή του.

αυτό είναι. La bohème, on était jeune, on était fou. Είμαστε λοιπόν νέοι, είμαστε τρελοί. Τι ωραίο αυτό λέει ο Αζναβούρ. Το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρλ ντε Γκολ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ελλάδα. Πολλές φορές κάνουμε αναφορά στο Σαρλ ντε Γκολ. Ο Σαρλ ντε Γκολ, Γάλλος στρατιωτικός και πολιτικός, από τις ηγετικές μορφές του 20ου αιώνα. Υπήρξε ο αρχιτέκτονας της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, διατέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 1958 έως το 1969. Ο Σαρλ Αντρέ Ζοζέφ Μαρί ντε Γκολ γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1890 στη Λίλ της Βόρειας Γαλλίας και καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Βουργουνδίας. Ο πατέρας του ήταν καθηγητής φιλοσοφίας και λογοτεχνίας και η μητέρα του μακρινή απόγονος Σκότων και Ιρλανδών προσφύγων. Αν και έλαβε πολύπλευρη μόρφωση, από μικρός έδειχνε ενδιαφέρον για το στρατιωτικό και το 1912 αποφύτησε από τη διάσημη στρατιωτική ακαδημία του Saint-Cyr με το βαθμό του ανθιπολοχαγού. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου συνελήφθη εχμάλωτος από τους Γερμανούς στη μάχη του Βερντάν και απελευθερώθηκε με τη λήξη του πολέμου. Κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας του αποπειράθηκε να δραπετεύσει 5 φορές. Το 1919 έλαβε μέρος στο Ρωσοπολωνικό πόλεμο ως μέλος της Γαλλικής Στρατιωτικής Αποστολής που βοήθησε το νεοσύστατο πολωνικό κράτος να αντιμετωπίσει τον Κόκκινο Στρατό. Για τις υπηρεσίες του τιμήθηκε με ανώτατο παράσημο και προβιβάστηκε σε ταγματάρχη. Έπειτα υπηρέτησε ως διοικητής μονάδων στη Γαλλία και στο εξωτερικό. Ως επιτελικός αξιωματικός πρότεινε την αλλαγή του επιχειρησιακού δόγματος του Γαλλικού στρατού με τη χρήση μηχανοκίνητων δυνάμεων που θα συνδύαζαν δύναμη, πυρός και ευελιξίας. Τις προτάσεις του αυτές κατέθεσε στο βιβλίο του προς τον επαγγελματικό στρατό το 1934 και η Γαλλία και ο στρατός το 1938.

Σαρλ ντε Γκολ, λοιπόν, από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας μετά την ήττα της Γαλλίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατέφυγε στο Λονδίνο, από όπου στις 18 Ιουνίου του 1940 απίφθινε ραδιοφωνική έκκληση προς τους συμπατριώτες του να συνεχίσουν τον πόλεμο. Μεταξύ του 1944 και 1946, μετά την απελευθέρωση, ήταν επικεφαλής της γαλλικής προσωρινής κυβέρνησης. Καλούμενος να σχηματίσει κυβέρνηση το 1958, επέβαλε νέο σύνταγμα και ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας έως το 1969. Μία από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις της θητείας του υπήρξε η ανεξαρτησία της Αλγερίας. Η επιμονή του και η ισχυρογνωμοσύνη του επέβαλαν την παρουσία της Γαλλίας μεταξύ των νικητών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η πολιτική ιδεολογία του είναι γνωστή ως γκολισμός, γκολίσμ, και έχει σημαντική επιρροή στη γαλλική πολιτική μέχρι και σήμερα. Έχει πει κορυφαία αποφθέγματα. Ο Σαρλ ντε Γκολ, λοιπόν, έχει πει: τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από αναντικατάστατους. Επειδή ένας πολιτικός ποτέ δεν πιστεύει αυτά που λέει, εκπλήσεται όταν οι άλλοι τον πιστεύουν. Η τραγωδία της εποχής μας είναι ότι η αριστερά στρέφεται κατά του έθνους και η δεξιά κατά του κράτους. Αν οι αστυνομικοί δεν ήταν χαζοί, δεν θα ήταν αστυνομικοί. Πώς είναι δυνατόν να κυβερνήσει κανείς ένα έθνος που έχει 246 είδη τυριού? Προκειμένου να γίνεις αφέντης, ο πολιτικός προσποιείται τον υπηρέτη. Έλα, τώρα είναι σαν τους άλλους. Παρηγορώντας τη γυναίκα του μετά το θάνατο της κόρης του, που ήταν άτομο με το κοριτσάκι με ειδικές ανάγκες. Εκτιμώ μόνο αυτούς που μου αντιστέκονται, αλλά δεν μπορώ να τους υποφέρω. Οι Αμερικανοί πάντα κάνουν οποιαδήποτε ανοησία μπορείς να φανταστείς, και επιπλέον κανένα δυο ακόμα που δεν μπορείς να φανταστείς. Το Βέλγιο είναι μια χώρα που επινοήθηκε από τους Βρετανούς για να εκνευρίσουν τους Γάλλους. Στην πολιτική είσαι αναγκασμένος να προδίδεις είτε τη χώρα σου είτε τους ψηφοφόρους. Εγώ προτιμώ να προδίδω τους ψηφοφόρους. Καμία χώρα χωρίς ατομική βόμβα δεν μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά ανεξάρτητη. Να κυβερνάς σημαίνει να διαλέγεις συνέχεια μεταξύ των κακών λύσεων. Η Γαλλία έχασε μία μάχη, αλλά η Γαλλία δεν έχασε τον πόλεμο. Σε ραδιοφωνικό μήνυμα μετά την ήττα της Γαλλίας το 1940 στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκινάς δίνοντας το καπέλο σου, μετά δίνεις το σακάκι σου, μετά το πουκάμισό σου, μετά το πετσί σου και στο τέλος την ψυχή σου. Κύριοι, είμαι έτοιμος για ερωτήσεις στις απαντήσεις μου. Η ατομική φιλοδοξία είναι ένα παιδιάστικο πάθος. Η πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτούμε στους πολιτικούς. Οι συνθήκες ειρήνης είναι σαν τα τριαντάφυλλα και τις νεαρές κοπέλες κρατάνε όσο είναι να κρατήσουν. Δεν υπάρχει ενέργεια στην οποία ο διάβολος δεν έχει κάποια συμμετοχή. Αν ήμουν συνεργάσιμος, θα ήμουν στο επιτελείο του στρατάρχη Πετέν. Όταν θέλω να μάθω τι σκέφτεται η Γαλλία, ρωτάω τον εαυτό μου. Υπάρχει και μία παραδοξολογία, όπως χαρακτηρίζεται από τον Σαρλ ντε Γκολ. Δεν φαντάζομαι τη Ζων Ντάρκ παντρεμένη, μητέρα και, ίσως ποιος να ξέρει, απατημένη από τον άντρα της.

1935 τα δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. Στις 18 Μαΐου του 1965 οι προσκύμενοι στην ΕΡΕ εφημερίδα της Λάρισας Ημερήσιος Κήρυξ αποκάλυψε την ύπαρξη μιας μυστικής οργάνωσης αριστερών αποκλήσεων μέσα στο στράτευμα με το όνομα Ασπίδα. Από τα αρχικά των λέξεων αξιωματική σώσατε πατρίδα ιδανικά δημοκρατία αξιοκρατία, στην οποία συμμετείχαν αξιωματικοί της Δημοκρατικής Παράταξης που σκόπευαν να ανατρέψουν το καθεστώς για να καταργήσουν το πολίτευμα της βασιλευωμένης δημοκρατίας και να επιβάλλουν δικτατορία. Το δημοσίευμα αναπαράχθηκε από αντιπολιτευόμενες εφημερίδες της Αθήνας και προκάλεσε τη σφοδρή επίδραση της ΕΡΕ κατά της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου. Ηγέτης αυτής της συνωμοτικής οργάνωσης, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ήταν ο γιος του Πρωθυπουργού, τότε Υπουργός Συντονισμού, Ανδρέας Παπανδρέου, με την ανοχή του πατέρα του. Την υπόθεση είχαν φέρει στο φως ο αρχηγός των Κυπριακών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Γεώργιος Γρίβας, ο οποίος είχε ενημερώσει σχετικά τον βασιλιά Κωνσταντίνο και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πέτρο Γαρουφαλιά, όχι όμως και τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Επικεφαλής του Ασπίδα εφέρετο ο λοχαγός Αριστόδημος Μπουλούκος από εκείνη την περίοδο που υπηρετούσε στην Κύπρο. Η υπόθεση παραπέμφθηκε από την κυβέρνηση στη στρατιωτική δικαιοσύνη, καθιστώντας σαφές ότι η κατασκευή της συνωμοσίας Ασπίδα στόχευε στην κατασυκοφάντηση της Ένωσης Κέντρου και τη συγκάλυψη της δράσης της παραστρατιωτικής δεξιάς οργάνωσης Ιδέα, από την οποία προέρχονταν πολλά επιλεκτά μέλη και μετέπειτα δικτατορίες της 21ης Απριλίου. Οι σχετικές ανακρίσεις έγιναν από τον υποστράτηγο της στρατιωτικής δικαιοσύνης Ιωάννη Σίμω. Στο πόρισμά του που εκδόθηκε σε νέο χρονικό διάστημα, την 1η Ιουνίου, επιβεβαίωσε την ύπαρξη του Ασπίδα που είχε ιδρυθεί από ομάδα αξιωματικών για την εξυπηρέτηση ατομικών συμφερόντων και επεσήμανε ότι η κίνηση αυτή δεν είχε πολιτικές επιδιώξεις. Ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου χαρακτήρισε την υπόθεση Ασπίδα σκευωρία που είχε στόχο την πτώση της κυβέρνησης του, την ανακοπή της δημοκρατικής πορείας του τόπου. Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Παπανδρέου διακήρυξε την αθωότητά του, όπως και την αθωότητα των εμπλεκομένων αξιωματικών που κλήθηκαν να πληρώσουν τη μη υποταγή στο δεξιό παρακράτος.

Στις 14 Νοεμβρίου του 1966 ξεκίνησε η δίκη της Ασπίδα στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών, που συνεδρίασε στο Μέγαρο του Αρσακίου με πρόεδρο τον αρεοπαγίτη Θεόδωρο Καμπέρι, στον οποίο είχε απονεμηθεί ο βαθμός του υποστράτηγου για την περίσταση, και βασιλικό επίτροπο εισαγγελέα το συνταγματάρχη Ηλία Παπαπούλο. Τους κατηγορούμενους υπερασπίστηκαν γνωστοί δικηγόροι όπως ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, ο Σταύρος Κανελόπουλος, ο Νικόλαος Αλαβάνος, ο Αριστίδης Οικονομίδης, ο Αγαμένων Κουτσόγιοργας, ο Εμμανουήλ Στεφανάκης, ο Αλέξανδρος Σακελαρόπουλος, ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, ο Τάλμποτ Κεφαλινός και ο Ιωάννης Τεργάκης. Η ακροματική διαδικασία ήταν θορυβώδης και επεισοδιακή και διήρκησε έως και τη 16 Μαρτίου του 1967, οπότε εκδόθηκε η απόφαση. 15 από τους κατηγορουμένους καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 2 χρόνια έως ποινές κάθειρξης 18 ετών, ενώ 13 αθωώθηκαν χωρίς να αποδειχθεί η ανάμειξη του Ανδρέα Παπανδρέου στην υπόθεση. Σε 18 χρόνια κάθειρξης και πενταετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων καταδικάστηκαν ο συνταγματάρχης Αλέξανδρος Παπατέρπας, ο αντισυνταγματάρχης ο Αριστίδης Ολαμβουνέλης, η λοχαγή Αριστόδημος Μπουλούκος, ο Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος, ο Θεοφάνης Τόμπρας. Σε κάθειρξη 13 ετών και πενταετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, η λοχαγή Δημήτρης Παπαγιανόπουλος, Ιωάννης Πανούτσος. Σε κάθειρξη 8 ετών και πενταετή στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων, ο αντισυνταγματάρχης Δημήτριος Παραλίκος, η λοχαγή, ο Παραλίκας, η λοχαγή Βλάχος και Πενός. Τέλος, 5 ακόμα κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης. Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 25 Φεβρουαρίου του 1967, ο εισαγγελέας και αντανακριτής Σωκράτης Σωκρατίδης, που ερευνούσαν το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης Ασπίδα, ζήτησαν από τη Βουλή την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Ανδρέα Παπανδρέου και του Παύλου Βαρδινογιάννη, με την κατηγορία της συμμετοχής σε συνωμοσία προς εκτέλεση πράξεων εσχάτης προδοσίας. Η αυλαία της υπόθεσης Ασπίδα έπεσε στις 23 Δεκεμβρίου του 1967 με την παροχή αμνηστίας από τον δικτάτορα Παπαδόπουλο 10 μέρες μετά το αποτυχόν κίνημα του βασιλιά Κωνσταντίνου.

Φρανς Κάπρα, γεννημένος το 1897, σαν σήμερα ο Κάπρα λοιπόν ήταν Αμερικανο-Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τους σημαντικότερους κινηματογραφιστές της χρυσής εποχής του Χόλιγουτ και ακριβέστερα της χολιγουντιανής βιομηχανίας των ονείρων. Γύρισε τις σημαντικότερες ταινίες τη δεκαετία του 30 και απόσπασε 3 Όσκαρ σε σκηνοθεσία την ίδια περίοδο. Συνολικά οι ταινίες του κέρδισαν 14 Όσκαρ και ήταν υποψήφιες για 53 ακόμα Όσκαρ. Ο Φρανκ Κάπρα υπηρέτησε την κωμωδία καταστάσεων και ήταν από τους εισηγητές της λεγόμενης κωμωδίας Screwball, η οποία άνθησε τη δεκαετία του 30. Ένα από τα χαρακτηριστικά του περισσότερων ταινιών του Κάπρα είναι το happy end, το όμορφο και ευτυχισμένο τέλος, το οποίο επέρχεται σε στιγμές που όταν όλα φαίνονται χαμένα, ένα είδος κάποιος από μηχανής θεός τακτοποιεί τα πράγματα. Γεννήθηκε λοιπόν ο Φραντζέσκο Ροζάριο Κάπρα στις 18 Μαΐου του 1897 στο Παλέρμο της Σικελίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Η οικογένειά του μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες. Ο νεαρός Φρανκ πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια και αναγκάστηκε να εργαστεί σκληρά για να βοηθήσει την χυμαζόμενη οικογένειά του. Η εμπειρία του αυτή στάθηκε πολύτιμη για το μετέπειτα κινηματογραφικό του έργο, καθώς τον έφερε σε επαφή με την ψυχολογία και τα όνειρα λαϊκών ανθρώπων. Ο Κάπρα θα εξελιχθεί σε ένα σημαντικό σκηνοθέτη με εμπορικές επιτυχίες και πολλά πολλά έργα. Σε συνεργασία με τον σεναριογράφο Ρόμπερτ Ρίσκιν θα γυρίσει την κωμωδία «Κυρία για μια μέρα», «Lady for a Day», το 1933, με την οποία θα ακολουθήσουν τρεις κλασικές κωμωδίες. Ο Κάπρα απομακρύνθηκε από το στυλ της κωμωδίας στην περιπέτεια φαντασίας αργότερα, κάνοντας τους χαμένους ορίζοντες. Από τις μεταπολεμικές ταινίες, που δεν ήταν και τόσο καλές, ξεχωρίζουν «Μια υπέροχη ζωή» του 1946 με πρωταγωνιστές τον James Stewart και την Donna Reed, που κατά πολλούς θεωρείται η πιο αντιπροσωπευτική δημιουργία. Το «Μετανοώ» με το ζεύγος Spencer Tracy και την Catherine Hepburn και «Η κόμισσα και ο γκάγκστερ», ένα remake της παλιάς του ταινίας «Κυρία για μια μέρα» που ήταν και το κύκνιο άσμα του. Το 1971 εξέδωσε την αυτοβιογραφία του με τον τίτλο «Frank Capra», το όνομα πάνω από τον τίτλο. Ο Frank Capra ήταν υπέρμαχος του αμερικανικού ατομικισμού και κατά των κρατικών παρεμβάσεων, ακόμα και την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης, όταν αντιτάχθηκε στις πολιτικές του Προέδρου Ρούσβελτ. Αν και ανήκει στη συντηρητική πτέρυγα των Ρεπουμπλικανικών του κόμματος, εξέφρασε την αντίθεσή του στον πόλεμο του Βιετνάμ. Αναμίχθηκε επίσης στα συνδικαλιστικά των σκηνοθετών και από την θέση του Προέδρου του Σωματείου προσπάθησε να αναβαθμίσει τη θέση του στην κινηματογραφική βιομηχανία. Ο Κάπρα πέθανε σε βαρύ γύρας στις 3 Σεπτεμβρίου του 1991 στη πόλη Λα Κιντάνα της Καλιφόρνιας. Παντρεύτηκε 2 φορές και από το δεύτερο γάμο του απέκτησε 4 παιδιά.

Το 1919 γεννιόταν η Μαργκότ Φοντέιν, αγγλιδοχορεύτρια από τις κορυφαίες του 20ου αιώνα. Έξοχη πρίμα μπαλαρίνα, συνδύαζε τη μουσικότητα, το λυρικό κλασικισμό και την τεχνική τελειότητα και ανάπτυξε μια λαμπρή σταδιοδρομία η οποία διήρκησε περισσότερο από 50 χρόνια. Γεννήθηκε λοιπόν στις 18 Μαΐου του 1919 στο Ράγκετ, στη Κομιτεία Σάρεϊ του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο πατέρας της Φίλιξ Χούκμαν ήταν μηχανολόγος μηχανικός και η μητέρα της Χίλντα Άντερσεν Φόντες ήταν εξόγαμο τέκνο της Ιρλανδέζας Εύελιν Άτσεσον και του Βραζιλιάνου επιχειρηματία Αντώνιο Φόντες. Η διεθνή, με την πρώτη της εμφάνισης στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1949 με τον μπαλέτο του Τσαϊκόφσκι στην Ωραία Κοιμωμένη, κατάκτησε και απέκτησε διεθνή αναγνώριση. Σημαντική ήταν η ερμηνεία της σε αναβιώσεις των χορογραφιών του Φωκίν για τα μπαλέτα του Στραβίνσκι, το Πουλί της Φωτιάς και το Πετρούσκα. Από το 1959 η Μαργκότ Φοντέιν εμφανιζόταν μόνιμα προσκεκλημένη καλλιτέχνης με το Βασιλικό Μπαλέτο και συνεργαζόταν όπως συχνά και με τα άλλα συγκροτήματα. Η τραγικό συμβάν στην προσωπική της ζωή υπήρξε η απόπειρα δολοφονίας της.

0: Κάπως έτσι λοιπόν, κάπως έτσι, με την αυλαία του Σταμάτη Κραμουνάκη και με την Αρλέτα, για να γραντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα.
1: Ό,τι αγαπήσαμε θα
0: και για να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2. Θα σας παραδώσω και πάλι στο Μακητό Τζαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στις 2. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας. Αυλέ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Την επίθεση εναντίον του Ιράν που θα ξεκινούσε σήμερα γνωστοποίησε ότι ανέβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, η απόφαση ελήφθη κατόπιν παρέμβασης των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας με βασικότερο όρο να μην αποκτήσει η Τεχεράνη πυρηνικά όπλα. Παρά την αναβολή, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν με το όπλο παραπόδα, έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση εάν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Τη στρατηγική των ήρεμων νερών με την Τουρκία υπερασπίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών. Ωστόσο, τόνισε ότι αναλόγως του περιεχομένου της νομοθετικής ρύθμισης, πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Επισήμανε ότι η πάγια ελληνική θέση παραμένει πως μοναδικό αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί η Ιταλία και η Τουρκία. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας βρίσκεται εκ νέου η χώρα μας. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με το Πολίτικο, για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Το Πολίτικο επικαλείται δύο Έλληνες αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα και οι οποίοι δηλώνουν ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας εστιάζει στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών το διάστημα 2020-2021 κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Αισιόδοξος για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν αισθάνομαι ότι αντιμετωπίζω.

0: βιώνουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά, είπε χαρακτηριστικά στη συζήτηση που είχε με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγκυριάδη για τις επιπτώσεις του πολέμου στον τουρισμό στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥ του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλεγε ο Σοκάτς Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων η τροποποίηση για τη Δημοτική Αστυνομία που προβλέπει τη δημιουργία δύο διευθύνσεων, μία επιχειρησιακού σχεδιασμού και κυρώσεων και μία εξυπηρέτηση κοινού και στάθμευσης, καθώς και τη σύσταση αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης κινδύνων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

0: Αυτό είναι ένα από τα αρκετά θέματα που έχει γράψει ο Tom Heinrich για παραστάσεις της Pina Bausch, για το ντοκιμαντέρ αυτό του Wim Wenders, το οποίο ακόμα μας κάνει και σκεφτόμαστε πάνω σε αυτή τη γυναίκα, στο έργο που έχει δώσει αυτή η γυναίκα, η Pina Bausch, αλλά και τη συμβολή της σε όλο αυτό που λέγεται σύγχρονος χορός. Λοιπόν, τώρα που είναι άνοιξη και μας έχει έρθει μια συννεφιούλα που αύριο από αύριο θα φέρνει βροχές και τα λοιπά, και όλα πάνω στον ουρανό θα αρχίσουν να χορεύουν, και είναι μια περίοδος μάλλον εξωστρέφειας που μας κάνει λίγο να αισθανόμαστε το σώμα μας αλλιώς. Έρχεται και καλοκαίρι και αρχίζουμε και βλέπουμε το σώμα μας στον καθρέφτη, ή βλέπουμε μάτια που φαίνεται ότι καθρεφτίζεται το σώμα μας σε αυτά. Είναι μια ίσως καλή αφορμή να σκεφτούμε το σώμα μας και τις λειτουργίες του όταν επεμβαίνει αυτή η έννοια η ανθρώπινη που λέγεται τέχνη. Να μιλήσουμε για το χορό έτσι στην αρχή αυτής της εβδομάδας, γιατί οι σκέψεις χορεύουν και πολύ μάλιστα, αλλά να δούμε τι γίνεται όταν χορεύει το σώμα μας. Όταν χορεύει μάλιστα, όχι σε παραστάσεις απαραίτητα, πώς να πω, που είναι μια χορογραφία η οποία είναι φτιαγμένη για να βλέπουν τα μάτια. Όταν ο χορός έχει δανειστεί, έχει επηρεαστεί, έχει εμπνευστεί από τις κινήσεις και της καθημερινότητάς μας, από αυτές τις βιαστικές, από αυτές που είναι οι συνήθειές μας. Κάποιοι άνθρωποι έχουμε κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις ως ένα χαρακτηριστικό μας, μια συνήθεια. Και από τέτοια στοιχεία έχει εμπνευστεί ο σύγχρονος χορός. Αυτές τις μέρες διεξάγεται ένα φεστιβάλ που μάλλον είναι και το μοναδικό στο είδος του στην Αθήνα, το Arc Dance Festival, το οποίο φιλοξενεί τον αφρό των παραστάσεων σύγχρονου χορού στην Ευρώπη κυρίως. Και αυτό το φεστιβάλ υπάρχει εδώ και 17 χρόνια, γιατί είναι και έμπνευση, αλλά και είναι ο άνθρωπος που το έχει πάρει πάνω στις πλάτες του, αλλά ευτυχώς έχει κάνει χορό. Είναι χορεύτρια, θέλω να πω, και χορεύτρια. Και αυτός ο άνθρωπος λέγεται Φρόσο Τρούσα. Έχουμε ξαναβρεθεί στον αέρα, είναι μια παλιά καλή φίλη και χαίρομαι που ξανασυναντιόμαστε με τη Φρόσο και σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες στο να έρθεις. Να τα πούμε στον αέρα. Καλώς την.
1: Γεια σου Όλγα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σου πάλι.
0: Κι εγώ πάρα πολύ Φρόσο, και μάλιστα είμαι ζεστή με την έννοια του ότι μόλις χθες είδα μια παράσταση από αυτές που φιλοξενείς στο Σύγχρονο Θέατρο, αλλά και στο Ολύμπια, που είμαστε αδελφάκια με έναν τρόπο, που είναι, θέλω να πω, ένα θέατρο στη φροντίδα του Δήμου. Και υπάρχει ένα πρόγραμμα εξαιρετικό, ακόμα και για ανθρώπους που δεν έχουν τόση επαφή και οικειότητα και εκπαίδευση ίσως στο χορό όπως εγώ. Ωστόσο, αν πάρει κανείς το, ή αν μπει να διαβάσει για τις παραστάσεις, το θέμα και μόνο που πραγματεύεται το φεστιβάλ αυτή τη χρονιά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί το θέμα σας είναι η ρήξη. Θα ήθελες να μας πεις για τη ρήξη πρώτα και μετά να μπούμε και στο χορό και στο φεστιβάλ και σε όλες αυτές τις ομορφιές.
1: Τέλεια. Κάθε χρόνο μπαίνουμε μέσα σε μια διαδικασία να σκεφτούμε τη θεματική, όχι μόνο για να υπάρχει μια ομπρέλα θεματικής, αλλά και να αφουγκραστούμε λίγο τι ζούμε και πώς ζούμε και τι παρατηρούμε κιόλας. Πέρυσι ήταν η ανησυχία. Ένιωθα ότι έβραζαν τα πράγματα πιο έντονα, πιο υπήρχε μια αστάθεια στο πώς βιώναμε τα πράγματα πέρυσι, και φέτος ήρθε πολύ έντονα το θέμα της ρήξης, και με όλα αυτά που συμβαίνουν εννοείται γύρω μας, το βιώνουμε συνέχεια, αλλά και μεταξύ μας, και αυτό είναι ένα θέμα. Ρήξεις πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν, αλλά το νιώθουμε λίγο πιο έντονα, ειδικά με όλο αυτό που συμβαίνει στον κόσμο και όλα αυτά που συμβαίνουν σε καθημερινή βάση, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε και σε προσωπική κατάσταση πώς να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ρήξεις. Νιώθω λοιπόν ταυτόχρονα ότι ζούμε σε μια εποχή που λαμβάνουμε άπειρη πληροφορία, αλλά εν τέλει δημιουργείται μια τεράστια απόσταση μεταξύ των ανθρώπων, και αυτό δεν ξέρουμε πώς να το γεφυρώσουμε, και ερχόμαστε σε μια σύγκρουση, σε μια ρήξη συνεχόμενη. Και αυτό ήταν ένα θέμα στο πώς εν τέλει και οι καλλιτέχνες μας το βλέπουν αυτό. Δεν πάμε ποτέ να επιλέξουμε έργα που να, που να μιλάνε ακριβώς γι' αυτό, αλλά προσεγγίζουμε έργα στα οποία μπορούν να έρθουν κάτω από αυτή την ομπρέλα της θεματικής που αναπτύσσουμε στο φεστιβάλ.
0: Ναι. Η ρήξη πάντως, έτσι όπως το τοποθέτησες, που έχει να κάνει μάλλον και με τα παγκόσμια γεγονότα, τα οποία είναι αυτή η βία που βλέπουμε, αλλά πια σε επίπεδο χωρών και γεωπολιτικά γίνεται όλο αυτό που γίνεται, αλλά και τη βία στο προσωπικό επίπεδο, έτσι. Και στο επίπεδο συνόλων, έτσι, της κοινωνίας. Επομένως αυτό, επειδή φιλοξενεί το φεστιβάλ και παραστάσεις που υπάρχουν, που γίνονται και έξω, κυρίως στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και τους Ευρωπαίους πολίτες.
1: Απόλυτα, και το ζουν και οι καλλιτέχνες βέβαια, και όλος ο κόσμος το ζει αυτό με το δικό του τρόπο.
0: Μιλάμε εμείς για τη βία, ας πούμε, στην Ελλάδα, τη βία μεταξύ ανηλίκων, τη βία στις γυναίκες, αλλά έξω στην Ευρώπη, τι έχεις καταλάβει, ποιο είναι ακριβώς το θέμα της βίας που πραγματεύονται οι καλλιτέχνες?
1: Νομίζω ότι η βία έξω υπάρχει πολύ πιο έντονα εδώ και χρόνια. Και γίνεται όλο και πιο έντονο στην Ελλάδα, και όλο αυτό που λέμε κιόλας και για το... Όχι ότι δεν γινότανε, απλά σίγουρα θυμόμαστε π.χ. ότι το bullying όταν ήμασταν εμείς σχολεία, που υπήρχε bullying και τότε, δεν είναι το ίδιο με αυτό που συμβαίνει σήμερα. Έχουμε υιοθετήσει πάρα πολλά πράγματα και τα παιδιά έρχονται σε επαφή με αυτή την πληροφορία, οπότε είναι και συγκλονιστικό να βλέπουμε ότι γίνεται όλο πιο έντονο αυτό που καταλήγει να είναι να σκοτώνεις κάποιον, να χτυπάς σε τέτοιο βαθμό που να χάνεις, δηλαδή αυτό το κομμάτι της βίας δεν το είχαμε σε αυτό το βαθμό στην Ελλάδα. Έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και φυσικά αναρωτιόμαστε αν εδώ παίζει ρόλο και αυτή η επαφή που γίνεται με την τεχνολογία. Όλη αυτή η πληροφορία που έρχεται, και ακούμε και διάφορα περίεργα σενάρια στο πώς να χρησιμοποιείς εργαλεία για να δημιουργήσεις τη βία. Είναι τρομοκρατικό αυτό το πράγμα. Και θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που θέλουμε να προσεγγίσουμε και εμείς στη ρήξη μέσα από το φεστιβάλ είναι όχι για να διατυπώσουμε τη βία που υπάρχει, αλλά πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε, να έρθουμε σε μία επαφή και να ανοίξουμε ένα διάλογο, να έρθουμε πιο κοντά. Και επειδή το σώμα μας κουβαλάει όλη αυτή την πληροφορία, η προσωπική μου ανάγκη, αν θες, είναι στο να τεθούν τα ζητήματα και να έρθουμε πιο κοντά και να συζητήσουμε τα διάφορα θέματα της ρήξης τις οποίες μας χωρίζουν.
0: Και ίσως ο χορός είναι η τέχνη που είναι πιο κοντά ακριβώς αυτό, γιατί μιλάμε για τη βία τη σωματική, επομένως μιλάμε για μια τέχνη που έχει να κάνει αποκλειστικά με το σώμα και δεν φέρνει απαραίτητα ένα στίχο, μία μελωδία, κάτι ή μία εικόνα, τέλος πάντων, ξέρεις, μέσα από κινηματογράφο ή θεάτρου που να έχει ανάγκη και το λόγο. Και είναι ενδιαφέρον να σκεφτόμαστε τώρα πώς σε μία παράσταση χορού μπορεί να μιλήσει κανείς για τη βία, γιατί όταν σκεφτόμαστε χορό, πιστεύω αφορά όλες και όλους που μας ακούτε τώρα αυτό, κάπως θα ταυτίζεστε με αυτή την εικόνα, ότι σκεφτόμαστε μια αρμονία. Σκεφτόμαστε όταν ακούμε ανθρώπους, ξέρεις, που χορεύουν, που είναι κάτι πολύ ωραίο, κάτι το οποίο φέρνει χαρά, φέρνει τέλος πάντων μια στιγμή ευτυχίας που δύο άνθρωποι καταφέρνουν με τα σώματά τους να κάνουν κάτι υπέροχο, κάτι μαγικό. Πώς γίνεται λοιπόν μέσα από το χορό να μιλήσεις για τη ρήξη και για τη βία?
1: Αυτό που περιγράφεις για αρχή φέρνει στο νου κυρίως, αν το θέσουμε έτσι, το μπαλέτο. Το μπαλέτο όντως είναι μια τεχνική που σου δίνει αυτή την ιδέα ότι έχει αυτή και όντως την έχει την αρμονία, έχει τη λυρικότητα, έχει αυτό που βλέπεις ένα σώμα στο οποίο αναρωτιέσαι πώς το κάνει όταν σαν να πετάει, αυτά τα άλματα που κάνουν, όλα αυτό το δίνει το μπαλέτο. Εμείς ερχόμαστε να μιλήσουμε για το σύγχρονο χορό.
0: Κάτσε, και ο σύγχρονος χορός δεν το δίνει αυτό όμως?
1: Ναι, αλλά
0: δηλαδή την υψηλή τεχνική.
1: Σίγουρα, αλλά έχει και ένα πολύ μεγάλο πεδίο που αγκαλιάζει και αυτό που είπες και στην αρχή, την καθημερινή κίνηση. Δηλαδή αντλεί έμπνευση από την καθημερινή μας κίνηση. Σαφώς οι χορευτές και οι άνθρωποι που ασχολούνται δουλεύουν τα σώματά τους για να μπορούν να εκφράζουν ποιότητες επάνω στη σκηνή. Αυτό είναι η πρακτική. Όμως το τι φέρουν να πούνε επάνω στη σκηνή, ο σύγχρονος χορός δίνει αυτή τη μπαλέτα διαφόρων θεμάτων. Και αν μπορεί να γίνει, δηλαδή επιτρέπει να γίνει βίαιο, αν χρειαστεί να εκφράσει αυτό επάνω σκηνή, και μπορεί να έχει μια βιαιότητα το σώμα, μπορεί να το βλέπεις να πετάγεται και να σκάει στο πάτωμα, οπότε συναισθηματικά εσένα σου προκαλεί ένα πόνο αυτό. Και εδώ έρχομαι να πω πώς ο χορός δυσδύει και μας μεταφέρει την πληροφορία. Είναι κάτι που θα δεις επάνω, να συντονιστείς με αυτό το συναίσθημα που σου προκαλεί. Αν σου προκαλεί πόνο, αν σου προκαλεί χαρά ή θλίψη, ή κάποιες φορές μπορεί να σου προκαλεί και αηδία, να το πω έτσι, χοντρά, να συμβαίνει κάτι και εσύ με τα δικά σου δεδομένα, στο δικό σου κόσμο, αυτό να μην συνάδει με την αισθητική σου. Αυτό και μόνο το συναίσθημα αξίζει να το παρατηρήσεις. Δηλαδή έχω δει πολλές φορές, γιατί το προκαλεί αυτό. Ήταν η πρώτη παράσταση που παρουσιάσαμε φέτος στο φεστιβάλ, το Reface. Είναι δύο κορίτσια, πραγματικά είναι εξαιρετικό το πώς μεταμορφώνονται με μια επαναληπτική κίνηση, την οποία τη χρησιμοποιούν ας πούμε σαν χαλί, ταυτόχρονα μεταμφιέζονται μέσα από πολύ μικρές αλλαγές, από δύο αγόρια που πάνε στο σχολείο, από δύο όμορφες κοπέλες βαμμένες στα χείλια στα μαλλιά τους, και αυτή η μεταμόρφωση γίνεται τόσο σταδιακά, πραγματικά ένα δεν ξέρεις πώς συμβαίνει, με φτελή props, και όμως γίνεται αυτή η μεταφορά. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που κινούνται, ρουφάνε τα χείλια τους και ξαφνικά εξαφανίζονται τα δύο κόκκινα χείλια, τα οποία φαίνονται να είναι πολύ όμορφες. Και αφού το ρουφάνε αυτό, συνειδητοποιώ ότι δίπλα μου είναι μια κυρία και παρακολουθεί, και με το που το βλέπει αυτό δυσανασχετεί. Και αναρωτήθηκα, ήθελα πραγματικά να τη ρωτήσω, τι συνέβη εκείνη την ώρα, τι σου προκάλεσε, γιατί γίνανε σχεδόν σαν να νέκρωσε το πρόσωπό τους από εκεί που ήταν πολύ όμορφο. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, ας πούμε, που μπορείς μετά από μια παράσταση, όντως να ανοίξεις ένα διάλογο. Και στην πορεία αυτές οι κοπέλες αρχίζαν και το βγάζαν από το στόμα τους, που ενώ έχουμε δει σε παιδικά πάρτι, ας πούμε, τους κλόουν που βγάζουν αυτό το πανί από το στόμα και είναι όλα τα παιδιά και χαίρονται, στη συγκεκριμένη στιγμή αυτό δημιούργησε μια έτσι δυσχέρεια στους ανθρώπους που το βλέπανε. Πώς συνδέεσαι λοιπόν με αυτό και τι σου προκαλεί? Εγώ θεωρώ ότι είναι μαγικός ο χώρος γι' αυτό, γιατί σε συνδέει κατευθείαν με το σώμα σου και αντιλαμβάνεσαι τα όρια σου με κάποιο τρόπο.
0: Και η θεματολογία όμως η ίδια, αν φύγουμε κιόλας, φεύγω για λίγο από το θέμα του φετινού φεστιβάλ, η θεματολογία αυτό που πες, ότι έχει να κάνει με την καθημερινότητα, που όσο όμορφο για τα μάτια είναι να βλέπεις μια παράσταση κλασικού μπαλέτου και θαυμαστό αυτό που γίνεται πάνω εκεί και έρχεται με ρίζα παλιά, ας πούμε, τέχνης και παιδείας, αυτό το ότι μπορείς να βρεις στοιχεία για μικροζητήματα ή μεγάλα ζητήματα που σε απασχολούν στο κάθε μέρα σου, στο σύγχρονο χορό, είναι σπουδαίο πράγμα. Και ίσως, δεν ξέρω, θα μας πεις εσύ, είμαστε εξοικειωμένοι? Πρέπει να δείτε την έκφρασή της, δεν πρόλαβα να πω την ώρα. Όχι, είμαστε εξοικειωμένοι, δεν το πω πρέπει. Είμαστε εξοικειωμένοι με το σύγχρονο χορό?
1: Όχι, δεν είμαστε. Και αυτό είναι γιατί δημιουργεί, είναι αυτό που ανέφερα πριν, έχει μια τεράστια παλέτα και ο χορός μας καλεί να δημιουργήσουμε τη δική μας φαντασία βλέποντάς το. Αυτό θέλει μια σύνδεση. Και έχουμε συνηθίσει περισσότερο να πηγαίνουμε να βλέπουμε θεάματα που απλά
0: ξεκουράζουν το βλέμμα,
1: ξεκουράζουν
0: και
1: το
0: λίγο
1: βλέμμα,
0: έτσι τον οργανισμό από τα πολλά της εβδομάδας.
1: Και όταν πάμε στο θέατρο, το θέατρο έχει το λόγο, που ο λόγος είναι κάτι που κατανοούμε, οπότε μας δίνει την ιστορία, μας δίνει το πλαίσιο στο που μπορούμε να σκεφτούμε τι είναι αυτό που βλέπουμε. Ο χορός σε καλεί να συνδεθείς και να πλάσεις τη δική σου ιστορία.
0: Παντός παρατηρώ ότι τα τελευταία χρόνια, πέρα από τα γυμναστήρια και τις διαφορετικές και πολλές εκφάνσεις ή είδη γυμναστικής και τρόπου τέλος πάντων για να ασχοληθεί κανείς με το σώμα του, πολλοίς κόσμος έχει στραφεί στο χορό και στα παραδοσιακά εδώ στην Ελλάδα, αλλά ίσως και λίγο παραπάνω σε, δεν ξέρω αν είναι στο σύγχρονο, αλλά σε κουλτούρες άλλες μουσικές και χορευτικές, τύπου φλαμέγκο ξέρω εγώ ή τάγκο ή δεν ξέρω τι. Υπάρχει αυτή η τάση.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, να έρχεται ο κόσμος να βρίσκει, να βρίσκει τον τρόπο που μπορεί να νιώσει το σώμα του και, το μυαλό του, τις σκέψεις του και να συνδέεται με το χορό. Αυτό σαν πρακτική είναι πάρα πολύ ωραίο. Το συνιστώ και επίσης διαβάζω πολλά άρθρα που γίνονται φοβερές αναλύσεις.
0: Και έχει και σχολή επίσης, δεν το είπα αυτό, μόλις βρώσω.
1: Αυτό που συμβαίνει έξω και είναι πραγματικά φανταστικό είναι ότι κάνουν πάρα πολλές έρευνες για το πόσο ο χορός βοηθάει. Και υπάρχει και μια εξαιρετική έρευνα πάνω στο Αλτσχάιμερ, στο πώς βοηθάει ο χορός στο να συνδέεσαι περισσότερο, δηλαδή να κάνεις τις συνάψεις στον εγκέφαλο και να θυμάσαι σειρά από κινήσεις, και πάρα πολλά άρθρα πραγματικά που και τα κάνουν και πολύ μεγάλοι οργανισμοί. Το Royal Ballet ας πούμε κάνει εδώ και αρκετά χρόνια τώρα που αναφέραμε το Alzheimer, κάνει μαθήματα ανοιχτά, προσφέρει σε κόσμο που έχει τέτοια ζητήματα υγείας, και επίσης υπάρχουν και προγράμματα που επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας στο εξωτερικό και δίνουν συνταγές να πηγαίνεις να κάνεις χορό σε κάποιες ασθένειες οι οποίες όντως ο χορός μπορεί να τους βοηθήσει, και αυτό είναι εξαιρετικό και πάρα πολύ ωραίο. Οπότε γιατί ο χορός επίσης σε κάνει να συνδεθείς με τον άλλον. Οπότε αμέσως γεφυρώνει, αν θέλουμε να μιλήσουμε και για αυτή τη ρήξη, να έρθεις πιο κοντά, να μπεις στη διαδικασία να ανοίξεις στον άλλον και ο άλλος να ανοίξει προς εσένα.
0: Και να εμπιστευτείς επίσης.
1: Και να εμπιστευτείς.
0: Θέλει συνεργασία εκεί.
1: Ακριβώς. Οπότε αυτές οι επεξεργασίες σταδιακά βοηθάνε πάρα πολύ στο πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, στο πώς μοιραζόμαστε, συζητάμε, προσεγγίζουμε. Έχει τεράστιο πλαίσιο χορός που βοηθάει σε αυτά τα ζητήματα πάρα πολύ.
0: Ωστόσο αυτή είναι η πρακτική του πλευρά, όταν πηγαίνουμε ως θεατές, τι γίνεται?
1: Εδώ λοιπόν είναι και το άλλο κομμάτι, γιατί αυτό που σε κάνει στην πρακτική να νιώσεις, θα έρθεις να δεις μια παράσταση. Εγώ δεν λέω ότι όλες οι παραστάσεις είναι καταπληκτικές και όλες έχουν βαθιά νοήματα και συνδέονται. Σίγουρα είναι τι σε κάνει να συνδέεις και πώς ο δημιουργός έχει φέρει αυτά τα κομμάτια σε τέτοια ισορροπία που όντως μπορεί να σε κάνει να συνδεθείς. Και υπάρχουν φυσικά και έργα που μπορεί να μην συνδεθείς καθόλου. Αλλά μέσα από ένα διάλογο μπορεί να σε βοηθήσει πολύ να δεις και μια άλλη οπτική προσέγγιση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σ' αρέσει Sony και Ντε το έργο.
0: Αυτό ισχύει για όλες τις τέχνες.
1: Για όλες, ακριβώς. Ναι. Απλά επειδή ο χορός εκεί είναι λίγο... Επειδή έχει να κάνει με αυτό με την κίνηση, μπορεί να ενοχλεί και παραπάνω.
0: Ο χορός ίσως είναι η τέχνη που μας φέρνει πιο κοντά στη δική μας γύμνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι στη δική μας, στην ανθρώπινη μας γύμνια, ναι. Να το πω έτσι καλύτερα ίσως.
1: Να προσθέσω ότι την προηγούμενη μέρα από αυτή που ήρθες, είχαμε ένα κομμάτι που εμπνεύστηκε από τον πόλεμο. Οι χορογράφοι που το δημιούργησαν αυτό, είχαμε φέρει πέρυσι ένα δικό άλλο έργο ήταν ένα ντουέτο που είχε τις σημαίες. Κρατούσαν λοιπόν ο καθένας μία σημαία πέρυσι τεράστια, που μέσα από τη διαδικασία του έργου μπορούσες να συνδεθείς στιγμές προσωπικές, που είτε αυτό είχε να κάνει με πορείες ας πούμε, με αντίσταση ή με τον πόλεμο. Η σημαία λοιπόν δεν έδειχνε κάτι συγκεκριμένο, αλλά σε ταξίδευε μέσα από διαφορετικές στιγμές που μπορεί να έχεις συνδεθεί, σαν αυτό που αναφέραμε, να είσαι κάτω στην πορεία.
0: Έχει συμβολήσει κάτι εσύ πάνω στη σημαία.
1: Φέτος λοιπόν οι ίδιοι χορογράφοι, αλλά με ένα γκρουπ χορευτών από την Κροατία, δημιούργησαν ένα έργο που βασίστηκε σαν εξέλιξη στον πόλεμο. Ή τι σου θυμίζει αυτό, πορεία, πόλεμος. Υπήρχε λοιπόν ένα πολύ ρυθμικό, σαν να ακούγες μπότες σε όλη τη διάρκεια του έργου, και άλλες φορές ακούγεις και τις κραυγές των ανθρώπων σαν όχλος. Αυτή η επιμονή, που βέβαια είχε διακυμάνσεις, δυσανασχέτησε κόσμο μέσα, μέσα στην αίθουσα που ήμασταν. Αναρωτιέμαι τι τους δυσανασχέτησε. Γιατί πολλές φορές και τώρα με αυτά που συμβαίνουν, έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να περνάμε την πληροφορία. Βλέπουμε, ας πούμε, βομβαρδισμένες πόλεις, και επειδή μας δημιουργεί μια δυσανασχέτηση, αυτό ίσως, δεν ξέρω, το περνάμε, βλέπουμε κάτι άλλο, κάτι άλλο. Mm. Και έχουμε μάθει να περνάμε αυτή την πληροφορία. Δεν στεκόμαστε αυτό. Και δεν νιώθουμε κιόλας. Είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε αυτή την πλευρά του κόσμου. Πώς είναι εν τέλει, τι βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό, έστω και κατά προσέγγιση, να μπορέσεις να συνδεθείς λίγο με αυτή
0: την
1: αγριάδα. Όταν λοιπόν αυτό, επειδή επιμένεις εκεί καθυλωμένος σε μια καρέκλα και μπαίνεις και βλέπεις αυτή τη συνθήκη, και μόνο το σε δυσανασχετεί, είναι, αξίζει να το παρατηρήσουμε.
0: Αν το βλέπαμε σε ταινία, ενδεχομένως και όχι. Γιατί πόσες ταινίες, δράσεις ή δεν ξέρω τι, που έχουν βία πάρα πολύ, και οι πολεμικές οι λεγόμενες. Ναι. Έτσι, λέω τώρα για τις κατηγοριοποιήσεις έτσι όπως τις ξέρουμε. Ωστόσο, όταν αυτό συμβαίνει μπροστά μας, κάτι άλλο συμβαίνει εκείνη την ώρα. Γιατί, να σε ρωτήσω, από την εμπειρία σου, γιατί ακούω αυτό και εγώ χαίρομαι που βλέπω τα σημεία που λες, προβληματίζομαι τι είναι αυτό που δυσανασχετεί. Το ένα είχε να κάνει με μια μεταμόρφωση που μάλλον είναι άγρια του προσώπου και δύσκολη, θα μπορούσε να θεωρηθεί στην ιστορία της τέχνης και ασχήμια δηλαδή. Και το άλλο με τη βία, με αυτό το που θέλω να το αποφύγω, τη βία ενός πολέμου, έτσι. Τι έχεις παρατηρήσει ακόμα και στο σύγχρονο, που αυτό είναι το πεδίο σου πια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουμε ανάγκη από το να, ως θεατές μιλάω, να βλέπουμε παραστάσεις οι οποίες τελικά, γυρνάω μάλλον κοντά στο ερώτημα του μπαλέτου είναι αυτό, που να μας κάνουν λίγο να γλυκαίνουμε μέσα μας?
1: Εννοείται. Και εγώ δεν λέω να βλέπουμε, τη ζούμε την ομότητα, τη ζούμε την αγριάδα, τη ζούμε τη ρήξη σε καθημερινή βάση.
0: Συγγνώμη, θα σε διακόψω. Τη ζούμε, αλλά πάρα πολλές σειρές στις πλατφόρμες έχουν να κάνουν με πάρα πολύ βία. Πολύ βία όμως. Και δεν μιλάμε τώρα για πολέμους ή για τέτοια πράγματα που λέγαμε, αλλά για τα αστυνομικά τα λεγόμενα. Εκεί τι. Αυτό δεν είναι βία? Που το βλέπει ο άλλος πριν κοιμηθεί το βράδυ.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ισχύει.
0: Οπότε και να γυρίζουμε στο χώρο.
1: Ναι, επειδή έχουμε συνδέσει το χώρο, εδώ έχει να κάνει και με το πόσο έχουμε εκτεθεί σαν κοινωνία στο χώρο, το πώς καλλιεργούμε από μικρή ηλικία, αν θες, το πώς βλέπουμε ένα έργο, τι μας ανοίγει, πώς μας επηρεάζει, αν μας αλλάζει ή όχι. Είναι εξοικείωση, εγώ νομίζω. Δηλαδή, όταν έχεις την οθόνη και εξοικειώνεσαι με αυτό το πράγμα καθημερινά και μπαίνεις και αυτό το έχεις σε καθημερινή βάση. Το χορό, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση δεν τον έχεις.
0: Ναι, θεωρείται κάτι ως πολυτέλειο ο χορός. Ότι δηλαδή είναι μια τέχνη, τι κάθομαστε τώρα και λέμε να χορέψουμε και είμαστε και βυθισμένοι έτσι λίγο κάπως σε προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Και όχι μόνο εδώ, αλλά ας πούμε για εδώ. Οπότε μας φαίνεται κάτι τι στο περιττό. Δηλαδή είναι κάτι που θα γίνει μόνο με τους τουρίστες το καλοκαίρι, ξέρω εγώ.
1: Τα θέατρα γιατί δεν είναι πολυτέλεια? Έχουμε άπειρα θέατρα.
0: Όχι ως έκφραση, λέω.
1: Ναι, αλλά και το θέατρο. Γιατί το θέατρο δεν θεωρείται πολυτέλεια στην προκειμένη περίπτωση?
0: Το θέατρο είναι κάτι που θα πας να το παρακολουθήσεις. Λέω για μας, πέρα από το ότι μπορεί να πάει κάποιος, αυτό που λέγαμε πριν, σε μια σχολή να μάθει λίγο από χορό και να ασχοληθεί με το σώμα του, αλλά σαν έκφραση, όπως και δεν τραγουδάμε, επειδή το πεδίο το δικό μου είναι περισσότερο το τραγούδι, δεν υπάρχει αυτό ότι μαζευόμαστε και τραγουδάμε. Ίσως σε μικρές σπινθυροβόλες αναβιώσεις νεότερων ανθρώπων, όπως και τα πανηγύρια. Ωστόσο, δεν είναι ότι λέμε, πω τώρα πάμε να χορέψουμε. Φάγαμε, κάναμε, ράναμε, τώρα ήρθε η ώρα να χορέψουμε. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν τραγουδάγαμε πιο παλιά?
0: Αυτό λέω, ναι. Αλλά τώρα δεν υπάρχει αυτό.
1: Τώρα δεν υπάρχει γιατί είναι.
0: Δεν θεωρείται κάτι ως πολυτέλεια? Δεν έχουμε δηλαδή τώρα και πολλή διάθεση και αυτό να χορέψουμε?
1: Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το. Έχει να κάνει με
0: κάποτε
1: το.
0: Κάποτε αφορούσε όλες τις γενιές, θέλω να πω αυτό.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι και ο χορός ήταν ένα κοινό μοίρασμα που επίσης ένωνε τις ηλικίες.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εδώ είναι το θέμα στο πώς παίρνουμε αυτή τη στιγμή, το πώς είναι οι ζωές μας. Γιατί οι ζωές μας είναι, και το βλέπω και εγώ που είμαι και μέσα στο χορό, ας πούμε. Πόσο απομακρυνόμαστε, πόσο αυτή η μοιρασιά που εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιο παιδί και μαζευόμασταν με οικογένειες κτλ. Δεν υπάρχει σε αυτόν τον βαθμό. Άρα εδώ είναι το πρόβλημα της καθημερινότητάς μας και της ζωής. Είμαστε μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι της πόλης είναι ακόμα πιο αποξενωμένοι, πιστεύω, από τους ρυθμούς, από τον
0: άνθρωπο. Είμαστε πιο ακινητοποιημένοι. Τρέχουμε, αλλά είμαστε ακινητοποιημένοι.
1: Ναι, και επίσης δεν έχουμε και. Δυστυχώς δεν έχουμε επαφή με τη φύση. Και η φύση, ξέρεις, μας μαθαίνει πολλά πράγματα. Και αυτό με το κομμάτι της υπομονής ή να περιμένεις πότε θα έρθει η κάθε εποχή, όλο αυτό. Γίνεται όλο και πιο έντονο. Ίσως μπορεί επειδή μεγαλώνω κιόλας, αλλά. Μου φαίνεται ότι οι άνθρωποι στην πόλη ζούμε τόσο αποξενωμένοι και από τη φύση την ίδια, στο πώς κινείται, που έχουμε χάσει. Δηλαδή, γι' αυτό λέω και η τεχνολογία. Εγώ λατρεύω τεχνολογία. Θέλω να πω, μ' αρέσει το γεγονός ότι έχω αυτή την πρόσβαση. Αλλά πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να κάνω προσπάθεια για να συνδεθώ. Δηλαδή πρέπει να πω ότι αυτό το αφήσω τώρα στην άκρη και να πάω να συναντήσω τους ανθρώπους, τους φίλους μου, να συνδεθώ, να κάνουμε μια βόλτα στη θάλασσα. Είναι μια προσπάθεια. Αυτό έχει να κάνει με το ίδιο το σώμα. Δηλαδή το να έρθω κοντά με έναν άνθρωπο, φαντάζομαι...
0: Να με βαραίνω.
1: Ναι, πώς υπάρχει αυτή η αποξένωση, ρε παιδάκι μου. Και ένας από τους λόγους που επιμένω και εγώ στο χορό είναι με όποιον τρόπο. Βλέπω ότι ανοίγει ένα πεδίο κάθε φορά ο χορός. Βγαίνουμε από μια παράσταση και κάπως θέλουμε να μοιραστούμε μια πληροφορία, ένα συνέστημα, ένα κάτι. Δεν είναι απλά το συμπέρασμα ενός έργου. Όπως είναι η μουσική, πας σε μια συναυλία. Δηλαδή αυτό που σου δημιουργεί μια συναυλία, που είσαι με τα σώματα μαζί, κινείσαι, ο παλμός. Τι εφορία είναι αυτό όταν το ζούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η μουσική σαφέστατα είναι για μένα το πρώτο που φέρνει τα σώματα κοντά, έτσι.
0: Είναι μια ωραία ερώτηση αυτή που θα ήθελα να, θέλω να πω μια ωραία πάσα για μια ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω για τη μουσική. Ωστόσο είπες και κάτι άλλο πριν και νομίζω ότι είναι μια ωραία στιγμή καλύτερα να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έρχεται από μια παράσταση από αυτήν που είδα εγώ εχθές, το After All, το οποίο είναι ένα έργο από μία γυναίκα μόνο, όπου από ό,τι κατάλαβα από το βιογραφικό της παράστασης έχει σκίσει στην Αγγλία και στη Γαλλία. Είναι Γαλλίδα αυτή, η Solan Weihnachter. Solan. Το θυμόμουν τώρα, εδώ το επίθετο.
1: Και όχι μόνο, ταξιδεύει ασταμάτητα η Solan με αυτό το τραγούδι.
0: Solan, μπράβο, η Solan. Λοιπόν, αυτό είναι ένα έργο το οποίο μιλάει για τη ρήξη τη μία και μοναδική που φοβόμαστε και σκεφτόμαστε, μας κάνει και αγωνιάμε, μας κάνει να κάνουμε τα πάντα. Τη ζωή της ίδιας, όταν έρχεται το τέλος, όταν έρχεται το θάνατος. Και αυτή η γυναίκα εμπνεύστηκε αυτή τη στην παράσταση από το θάνατο και την πραγματεύτηκε νομίζω τόσο γλυκά, τόσο όμορφα και έφερε και τη σημασία του χορού και της τέχνης, γιατί έχει πάει στην κηδεία του θείου της και επειδή κανείς δεν είχε ρωτάει ο παπάς εκεί, έχει κάποιος να πει κάτι, όχι, δεν είχε κανείς να πει δύο λόγια για αυτόν που έφυγε, τον άνθρωπο, τον συγγενή, έχει κάποιος να τραγουδήσει κάτι, κανένας δεν μιλάει, κάποιος να παίζει μουσική, αυτή επειδή χόρευε λίγο, της λέει ο μπαμπάς της, χόρεψε. Το οποίο μου φαίνεται εκπληκτικό, γιατί αυτή είναι η δύναμη της τέχνης, έτσι δεν είναι? Και πώς κάποιος τελικά μπορεί να συνεχίσει κιόλας μετά. Και αφού λοιπόν γίνονται πράγματα στην παράσταση, υπάρχει ένα εκπληκτικό φινάλε, υπέροχο φινάλε, το οποίο ουσιαστικά είναι σαν να την φέρνει σε μια συμφιλίωση με το θέμα του θανάτου. Μιλάει για τον ίδιο της το θάνατο, πώς σκεφτόμαστε εμείς οι ίδιοι δηλαδή το θάνατό μας. Και όλο αυτό για σκεφτείτε το, με χορό, να μιλάς το θάνατο με χορό, με κίνηση, να δίνεις την ακινησία κίνηση, είναι καταπληκτικό. Και αφού είμαστε όλοι ωραία, τελειώνει με μια γλύκα της αποδοχής των πραγμάτων, ότι αυτή είναι η ζωή, αυτός είναι ο κύκλος της, λέει παιδιά πολύ ωραίο θα ήταν να τελειώνει εδώ, αλλά δεν τελειώνει εδώ. Και κάποιος χτυπάει το ρυθμό από πάνω, ηχολήπτης, δεν ξέρω τι, συνεργάτης της, και αυτή αρχίζει και χορεύει ξανά και ξανά και ξανά. Και είναι ότι δεν θες να τελειώσει ποτέ αυτό το πράγμα. Αυτό δεν θες να κερδίσει και σημειολογικά για τον ίδιο το χώρο.
1: Και λέει κιόλας, δεν έχω άλλο ένα λεπτό.
0: Ναι, μπράβο. Ένα λεπτάκι, μόνο ένα λεπτό θέλω, μόνο ένα. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούγεται και χορεύει, έλα, θες να πεις.
1: Απλά, ναι, θέλω να πω ότι εδώ είδες ότι αυτό που είπες πριν για τη γλυκάδα του, δηλαδή το να, τη γλυκάδα του χορού, ότι δεν είναι βία, δεν είχε βία, είχε... Αλλά...
0: Όχι, την, απλά την αγριάδια που έχει ο θάνατος.
1: Που έχει ο θάνατος, ναι, αλλά σαν... είχε γλυκά, δηλαδή δεν είναι πάντα ο σύγχρονος χορός βίαιος, με αυτή τη λογική.
0: Ίσα-ίσα, ο σύγχρονος χορός νομίζω ότι είναι πολύπλοκος, όσο είμαστε και εμείς στην καθημερινότητά μας και τα εμπεριέχει όλα με θαυμαστό τρόπο. Αυτό. Λοιπόν, ακούσουμε το τραγούδι που χόρευε η Σολάν. Σολάν ή Σολέν, πώς τη λένε, έχω καταμπερδευτήσει. Ενώ όλη μέρα την έλεγα Σολέν, τέλος πάντων, γιατί σκεφτόμουν. Ζινέτ.
2: C'est une autre chanson alors.
0: Μια συναυλιακή, άκου τώρα, επέλεξε και τη συναυλιακή ηχογράφηση, όλα έχουν σημασία. Από ένα γαλλικό σχήμα, τους Τετρέντ.

0: Εδώ είμαστε στον Αθήνα 984 από τον Εξώστη να βλέπουμε ωραίες παραστάσεις χορού, μοναδικές, ειδικά σε αυτό το φεστιβάλ που τώρα πραγματοποιείται στην Αθήνα μας, το ARC, που διοργανώνει, έχει εμπνευστεί εδώ και 17 χρόνια η Φρόσο Τρούσα. Εδώ είμαστε να μιλήσουμε μαζί της λίγο ακόμα, περνάει και τόσο γρήγορα η ώρα και έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Λοιπόν, μια και μίλα για αυτή η παράσταση για το θάνατο, εγώ μετά σκεφτόμουν και το συζήταγα σε μια παρέα εκεί στα πηγαδάκια που γίνονται μετά τις παραστάσεις. Αισθάνομαι και από άλλες παραστάσεις, όχι μόνο με αυτήν που μιλήσαμε πιο πριν, που είδα και εγώ χθες, ότι πολλές παραστάσεις, όχι μόνο στο χορό, μιλάω γενικά, έχουν να κάνουν με κλεισίματα κύκλων και παίρνουν ως δάνειο την ιστορία, κυρίως οι υπόλοιπες τέχνες, και για να μιλήσουν μέσα από πραγματικά γεγονότα που έχουν συμβεί, τα οποία είναι σκληρά, τα οποία έχουν να πούνε πολλά και έχουν ίσως να μας δώσουν μια, γιατί η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ακριβώς, αλλά έρχεται να μας δώσει τροφή που λέμε για σκέψη. Υπάρχει πολύ έντονα το θέμα, αισθάνομαι εγώ, τουλάχιστον από όλα όσα βλέπω και παρατηρώ, το θέμα του κλεισίματος, το θέμα του ότι εδώ πέρα ασχολούμαστε με κάτι το οποίο σβήνει και δεν υπάρχει όπως σε παλιότερες εποχές που δόθηκε η δυνατότητα σε ανθρώπους που βγήκαν από τα σκληρά γεγονότα. Δόθηκε η δυνατότητα, δεν δόθηκε, απλά επειδή βγήκανε να μπορέσουν να πειραματιστούν. Γι' αυτό και είχαμε πάρα πολλά κινήματα, καλλιτεχνικά εννοώ, και ρεύματα, τα οποία οι άνθρωποι μπήκαν με όρεξη να πειραματιστούν, να ανακαλύψουν εκείνο, να ανακαλύψουν τ' άλλο. Τι από όλα αυτά έχει μείνει δεν έχει σημασία. Αλλά καταγράφηκε στην ιστορία με μεγάλη προσπάθεια που ονειρεύτηκε. Γενιές που ονειρεύτηκαν κάτι. Εδώ υπάρχει πολύ όμορφη προσπάθεια, με πολύ γλυκύτητα ή πολύ θυμό άλλες φορές ή δεν ξέρω τι, μία καταγραφή ενός κλεισίματος μιας μεγάλης εποχής. Τι λες?
1: Νομίζω ότι ναι, και έχει να κάνει πάρα πολύ, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω η τεχνολογία παίζει τεράστιο ρόλο εδώ. Ερχόμαστε σε μία εποχή που δεν είναι εύκολο να, και οι δικές μας, ίσως τα νεότερα παιδιά να αντιλαμβάνονται πολύ περισσότερο αυτό, έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτό και να
0: μην έχουν το μέτρο σύγκρισης.
1: Ναι. Εμείς δεν μπορούμε ακριβώς. Πράγματα.
0: Όχι, συγγνώμη, σου έκλεισα. Δεν μπορούμε ακριβώς. Μπορείς να επαναλάβεις.
1: Ποιο
0: δεν
1: όλα.
0: Μπορούμε ακριβώς. Εμείς δεν μπορούμε ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε ακριβώς εμείς να δούμε πώς αυτό. Τα βλέπουμε μέσα από κάποιες ταινίες σίγουρα και λες αυτό μπορεί να είναι στο μέλλον, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και θα ξαναγυρίσω πίσω στο χορό γι' αυτό.
0: Γιατί μα εκείνο το θέμα.
1: Η μόνη μας σύνδεση με οτιδήποτε εξελιχθεί στο μέλλον είναι το ίδιο μας το σώμα. Η προσωπική μας έκφραση, πώς βιώνουμε τα πράγματα. Θεωρώ ότι όλα μπορούν να εξελιχθούν, να αλλάξουν στην πορεία, αλλά αυτό που ζούμε με τη ζωντανή τέχνη και το ίδιο το σώμα δεν θα αλλάξει. Θα προσθεθούν πράγματα, θα χρησιμοποιηθεί τεχνολογία, αλλά το σώμα είναι εκεί παρόν και θα είναι πάντα παρόν. Όμως, το τελείωμα μιας εποχής σίγουρα εμένα πραγματικά μου το προκαλεί πολύ αυτό το κομμάτι.
0: Το βλέπεις και εσύ λοιπόν, ναι. Αυτό το, είναι και στα νέα τα δική σου παρατήρηση.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Τα βλέπω και τα νέα τα παιδιά. Θέλω να πω, μπορεί να μην συνδέομαι με τις εμπειρίες τους ακριβώς, αλλά όπως και να έχει, και στην Ελλάδα από το 2008 ζούνε μία πίεση. Μεγαλώσανε μέσα σε σπίτια που βιώναν αυτή την πίεση. Οπότε τώρα κοντά στα 30 τους, δηλαδή αυτές οι γενιές και πιο μικρά σίγουρα παιδιά έχουν το θυμό του εφήβου, αλλά διαφέρει πάρα πολύ από το δικό μας θυμό που φέραμε την επανάσταση στο σπίτι ή ξέρω φεύγαμε για να ανακαλύψουμε τον κόσμο. Υπάρχει ένας φόβος τώρα ταυτόχρονα. Πού θα πας, πώς θα, δηλαδή Είναι πιο θύσκαμπτα λίγο τα πράγματα τώρα. Οπότε υπάρχει και αυτός ο περιορισμός, το τι είσαι μπροστά σε μια οθόνη. Οπότε οι ζυμώσεις που γίνονται μέσα στο σώμα, στο μυαλό, είναι πολύ διαφορετικές.
0: Έχει περάσει αυτό μέσα στις χορογραφίες των ανθρώπων?
1: Περνάει σίγουρα, ναι.
0: Και πολύ κλεισούρα, θέλω να πω, ναι, και κλεισούρα της οθόνης.
1: Και το βλέπουμε και πάρα πολύ και σαν κινητική έκφραση. Μικρές, σπασμωδικές κινήσεις.
0: Α, όπως το τραγούδι.
1: Κατάλαβες πως μεταφράζεται αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να πει, και δεν ξέρω αν είναι και σωστό να το πω, αυτό το ναυτισμό.
0: Την επαναλαμβάνω.
1: Την επαναλαμβάνω, ακριβώς. Και αυτό σίγουρα παίρνει την πληροφορία του αυτόματα από αυτό που ζούμε. Βέβαια βλέπεις φωτεινά σημεία. Βλέπεις ανθρώπους που κρατάνε και δημιουργούς, που κρατάνε και νέα παιδιά, που αυτή τους η ανησυχία τους δημιουργεί ένα δημιουργικό πεδίο που στέκεσαι, το παρατηρείς, σε εμπνέει. Βέβαια, ναι, μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει, τα φωτεινά σημεία φαίνονται να είναι λίγα.
0: Τι κρατάνε, πήγες να πεις κρατάνε όμως, τι κρατάνε αυτά τα φωτεινά σημεία?
1: Νομίζω έχουν μια πηγή σύνδεσης με το να φέρουν αυτή την ελπίδα, ίσως, ότι την αντίσταση, μάλλον την αντίσταση σε αυτό που όλο γκρεμίζεται, και μέσα από αυτό βρίσκουν κάπου ίσως αυτή τη γλυκάδα να δημιουργήσουν, να σταθούν, ναι, και να αντισταθούν και να δημιουργήσουν κάτι πάρα πολύ όμορφο.
0: Όπως και να έχει με την τεχνολογία, παρόλο που έχει στο χορό ενσωματωθεί και αυτή με οθόνες, έτσι δεν είναι, και με μικροφωνικές εδώ και πολύ καιρό, και με το sound design που δεν είναι απαραίτητη μια μελωδική γραμμή να υπάρχει, έτσι, δηλαδή ούτε καν ηλεκτρονική μουσική που αυτή έχει και έτσι κι αλλιώς μελωδία, δεν συζητάμε για το ρυθμό, εννοείται, αλλά μπορεί και μόνο με ένα sound design να υπάρχει, δηλαδή με ήχους, θέλω να πω, να γίνει μια χορογραφία πλέον, έτσι, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη φύση, στην πόλη κυρίως, γιατί υποθέτω ότι το sound design είναι εμπνευσμένο κυρίως από την πόλη.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία. Όπως και να έχει όμως, έχει ενσωματώσει και άλλα στοιχεία από άλλες τέχνες πια ο χορός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Υπάρχει και ορολογία, το multidisciplinary που χρησιμοποιείται. Ναι, παντρεύονται πολύ.
0: Θέατρο, τραγούδι. Ναι,
1: ο λόγος βέβαια παίζει
0: από
1: μέσα.
0: Από τον ίδιο το χορευτή τώρα και τη χορεύτρια, λέμε. Έτσι.
1: Το τραγούδι. Ναι, αυτές είναι οι ζημώσεις που γίνονται και πολύ.
0: Δεν είναι τόσο σιωπηλός πια παρά τη δική του γλώσσα ο χορός. Έχει πια φέρει και ακριβώς και αυτά τα στοιχεία. Έτσι, ναι. Να το πούμε αυτό. Ωραία, επειδή έχουμε λίγη ώρα ακόμα και θα ήθελα να γυρίσουμε στο ARC. Το οποίο ξεκίνησε τώρα, την Παρασκευή. Ωστόσο, έχουμε ακόμα ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, δεν είναι έτσι? Θέλω να σταθούμε λίγο στις παραστάσεις εκεί αυτών των ημερών, διότι το Σάββατο κυρίως νομίζω υπάρχουν δύο παραστάσεις που είναι η ματιά του στραμμένη στη γυναίκα. Πάμε λίγο να πούμε γι' αυτό, δηλαδή εσύ.
1: Τι έχεις ακούσει, για πες.
0: Έχω ακούσει πολύ ωραία πράγματα.
1: Έχουμε τη Σοφία τη Μαυραγάνη.
0: Ακριβώς. Α, ναι, να πούμε, ήθελα και το άλλο θέμα για τους Έλληνες χορευτές, ναι, και τις χορεύτριες.
1: Η Σοφία Μαυραγάνη, μια γνωστή και αρκετά χρόνια στο χώρο, παρουσιάζει έργα της. Αγγίζει το γυναικείο σώμα. Και αυτό μέσα από μια πιο επαναστατική, έτσι, χρειά.
0: Τι σημαίνει επαναστατική χρειά στις μέρες μας?
1: Σωστό, πολύ ωραία ερώτηση είναι αυτή. Είναι πολλά πράγματα που ίσως, εγώ το λέω επαναστατικό με τη λογική ότι είναι πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε ακόμα, ή που δεν μοιραζόμαστε, ή που θεωρούμε ότι είναι δεδομένο, δεν το φέρνουμε μπροστά. Ας πούμε, εδώ θα πω για το έργο της Λόβισσα που σχολιάζει το θέμα της εμμηνόπαυσης. Δηλαδή, είναι πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα και παρόλα αυτά, όχι, δεν είναι. Τα φέρνουμε μπροστά και
0: θεωρούμε
1: δεδομένο ότι είναι ένα στάδιο του γυναικείου σώματος που το περνάμε. Και okay,
0: το περνάει μόνη της η γυναίκα.
1: Το περνάει μόνη της η γυναίκα.
0: Ακόμη και τώρα, το 2026.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ότι είναι κάτι ταμού. Που. Ναι, δεν το συζητάμε. Γιατί, ναι, συμβαίνει αυτό.
0: Έχει τα νεύρα
1: το
0: της.
1: Τι περνάει. Ναι, ότι έχει τα νεύρα. Δηλαδή, έχουμε κάποιες ταμπέλες που τοποθετούμε ακόμα και σήμερα, που δεν στεκόμαστε σε αυτά τα σημεία ή να τα φουγκραστούμε και εμείς οι ίδιες, με την έννοια ότι περνάμε αυτά τα συμπτώματα π.χ. και πορευόμαστε, θα πάω κανονικά. Είναι θέλουμε να τα, πρέπει να τα αγκαλιάσουμε παραπάνω για μένα, με την έννοια ότι και όχι μόνο, ότι κάποιοι άνθρωποι τα κρατάνε και κρυφά. Δηλαδή δεν θα επομιστεί ο άλλος αυτό που βιώνω εγώ τώρα. Να δεν είναι βάρος αυτό που βιώνει το σώμα μου τώρα.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσω εγώ να κάνω το ίδιο πράγμα που έχουμε και με την περίοδο, ας πούμε, και με όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί λέω, φέρνω μπροστά τη λέξη επανάσταση. Επανάσταση γιατί ναι, βάζουμε πολλά πράγματα κάτω από το χαλάκι. Ας σηκώσουμε λίγο το χαλάκι και ας δούμε κάποια πράγματα. Κάποιοι καλλιτέχνες λοιπόν τολμούν.
0: Και ειδικά ο χορός, έτσι. Ναι. Οι χορεύτριες. Είναι, γιατί και οι χορεύτριες, ακόμα και όταν είναι στην Εμινορίση και τα λοιπά, πρέπει οπωσδήποτε να χορέψουν. Πρέπει να πάνε να κάνουν τις πρόβες τους. Πρέπει να τα κάνουν όλα. Πρέπει να υπομισθούν τους πόνους, να τους αποφύγουν, να κάνουν κάτι τέλος πάντων, να τους φροντίσουν. Επομένως μια γυναίκα χορεύτρια θα το φέρει αυτό το θέμα, που το έχει νιώσει και το ξέρει, και την αλλαγή του σώματος,
1: αλλαγή
0: για να
1: την
0: επικοινωνήσω ή μόνο στις γυναίκες,
1: γιατί,
0: αλλά ναι, σε όλο το κοινό και στα δύο φύλλα, δηλαδή, για να μπορέσει λίγο να, γιατί αυτό που λες, να επικοινωνηθεί λίγο αυτή η μετάβαση, αυτή η αλλαγή της γυναίκας στη φάση αυτή.
1: Και έχει σημασία της να το φέρνουμε αυτό, να φέρνουμε αυτά. Ας μπορεί κάποιος να πει ότι το έχουμε ξαναπεί αυτό το θέμα. Δεν πειράζει. Θα το ξαναπούμε. Και θα το πούμε από διαφορετικές προσεγγίσεις.
0: Δεν έχει υποθεί πάντως στην τέχνη και στο ευρύτερο μοίρασμα μέσα από την τέχνη και από τις μορφές της. Δεν είναι κάτι που έχει υποθεί τώρα,
1: ναι,
0: που το λέμε.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάτι συζητηθεί. Ίσα ίσα που περνιέται έτσι. Στις διαφημίσεις μπορεί να περνιέται ότι υπάρχουν προϊόντα για τη γυναίκα σε αυτή τη φάση.
1: Μπράβο.
0: Της ηλικίας.
1: Μπράβο. Πώς να λύσεις το.
0: Όχι τις ηλικίες, γιατί δεν έχει να κάνει απαραίτητα με ηλικία.
1: Όχι.
0: Σε αυτή τη μετάβασή της, τέλος πάντων. Σε αυτόν τον κύκλο που κλείνει και πάει για άλλον. Αλλά στην τέχνη δεν έχει υποθεί. Επομένως είναι σημαντικό αυτό. Το Σάββατο λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια τέτοια παράσταση.
1: Μια τέτοια βραδιά. Είναι μια τέτοια
0: βραδιά. Και η Μαυραγάνη το κάνει.
1: Η Σοφία φέρνει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό το κομμάτι της γυναικείας φύσης και πώς.
0: Νομίζω Super A την ονομάζει την παράσταση.
1: Είναι Super A, ναι.
0: Καλά το. Ναι, Super A.
1: Super A.
0: Φρόσο, γυρνάς τα πόδια σου κάθε χρόνο για να τα τρως τα πόδια σου για να φέρεις παραστάσεις από όλο τον κόσμο.
1: Ναι, κινούμε αρκετά. Κινούμε στην Ευρώπη μέσα από τα δίκτυα. Στα οποία συμμετέχω ως μέλος αυτών των δικτύων.
0: Το οποίο πιο σημαντικό είναι το Airwaves, είπαμε.
1: Ναι.
0: Το είπαμε εμείς μόνοι μας έξω, το λέμε και σε εσάς.
1: Ναι. Το Airwaves είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο χορού στην Ευρώπη. Απαρτίζεται από 45 μέλη από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και μαζευόμαστε. Στέλνουν οι καλλιτέχνες από όλες τις χώρες της Ευρώπης, στέλνουν τη δουλειά τους και μέσα από ένα εντατικό τετραήμερο βλέπουμε τα έργα, επιλέγουμε τα 20 καλύτερα.
0: Τα επιλέγετε καθαρά ή με μέσο?
1: Τι εννοείς?
0: Αυτό που γίνεται πολύ συχνά, ίσως. Μιλάω. Το είπα λίγο χαριτωμένα.
1: Ναι.
0: Γίνεται αξιοκρατικά.
1: Αξιοκρατικότατα.
0: Ποια είναι τα κριτήρια,
1: γίνεται,
0: δηλαδή?
1: Γίνεται αξιοκρατικά γιατί, όπως και να έχει, όλοι βλέπουμε τα περισσότερα βίντεο.
0: Ναι.
1: Χωριζόμαστε σε ομάδες, κάνουμε συζητήσεις. Ναι, και συζητάμε πάρα πολύ τα έργα. Σίγουρα μπορεί να χαθούν κάποια έργα γιατί ίσως το βίντεο δεν ήταν πολύ καλό και να μην καταλάβαμε ακριβώς τι μπορεί να συνέβαινε. Ναι,
0: ναι,
1: τέτοια,
0: ναι, ναι,
1: μπορεί να συμβούνε σίγουρα.
0: Αυτό γιατί το λέω τώρα. Όταν υπάρχει ένας τέτοιος μεγάλος, ένα δίκτυο τέτοιο μεγάλο, δεν είναι πολύ περισσότερες οι περιπτώσεις διαφάνειας? Τι εννοώ? Και οι περιπτώσεις περισσότερες για ένα καλλιτέχνη που συμμετέχει και να έχει πιθανότητες θετικές?
1: Ναι, γιατί δεν κόβονται τα βίντεο. Μπορεί να κοπούνε βίντεο. Εμείς λαμβάνουμε κοντά στα 700 βίντεο, 750-780 βίντεο έργα καλλιτεχνών. Αν δεν προκύπτουν κάποια προβλήματα όσο αφορά τους κανόνες, οι διάρκειες, ας πούμε, ή δεν βλέπουμε το έργο γιατί είναι πάρα πολύ σκοτεινό, αν δεν προκύπτουν τέτοια ζητήματα, δεν κόβονται τα έργα. Άρα φιλτράρονται από όλους τους από όλους τους partners, τα μέλη που δημιουργούν αυτό το
0: δίκτυο. Και αν το φέρουμε τώρα σε ένα πιο περιορισμένο χώρο, γεωγραφικό, δηλαδή σε μια χώρα, ας πούμε στη χώρα μας, γίνονται οι προσπάθειες που γίνονται από τους καλλιτέχνες, που φαντάζομαι ότι είναι πολλοί οι χορευτές και οι χορεύτριες, έτσι, και μόνο οι σχολές που υπάρχουν, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τους ανθρώπους, θέλουν να γίνουν χορευτές και χορεύτριες. Πώς γίνονται, πώς γίνεται να υπάρχει τόση προσφορά, αλλά να μην υπάρχουν τόσες παραστάσεις που να μπορεί κάποιος να είναι εκεί μέσα?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά από τα παιδιά που...
0: Δεν είμαστε και μια χώρα που κυνηγάει το χορό, λέμε πάνω να δούμε τώρα χορό.
1: Δεν είμαστε, είπες.
0: Δεν είμαστε.
1: Α, όχι, δεν είμαστε. Όμως ασχολείται πάρα πολύ.
0: Θα πάνε να δουν Παπαϊωάννου, ρε παιδί μου, όλοι. Πώς να το πω αλλιώς. Ναι. Εκεί δεν θα βρίσκεις εισιτήριο, γιατί πρέπει να υπάρχει και φωτογραφία μετά.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι, λοιπόν. Ψέματα λέω. Λοιπόν, το θέμα είναι, επειδή δεν είμαστε μια τέτοια χώρα, πώς μπορεί αυτό να απασχολήσει τους ανθρώπους? Γιατί κάποτε λέγαμε για τους ηθοποιούς, σε ποιο μπαρ δουλεύεις, εντάξει. Τώρα με τους χορευτές, πώς είναι η κατάσταση και τις χορευτρίες?
1: Δύσκολα.
0: Δύσκολα.
1: Δηλαδή, όντως, τα περισσότερα παιδιά δουλεύουν σε μπαρ, σε καφετέρια.
0: Δεν είναι τόσο, θέλω να πω, εισάξια με τους τοπιούς και τα λοιπά, και τους μουσικούς ίσως.
1: Ναι.
0: Καλά, η εικαστική είναι ακόμα χειρότερα, αλλά οι χορευτές και ο χορός και τα εικαστικά είναι τα ρηγμένα, νομίζω.
1: Ο κλάδος της τέχνης γενικά, νομίζω, έχει πρόβλημα. Πώς βιοπορίζεσαι μέσα σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε πολλούς χορογράφους, πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με τη δημιουργία της παράστασης του χορού. Σίγουρα υπάρχει ένα κομμάτι από το Υπουργείο Πολιτισμού που με βάση την Επιτροπή επιλέγονται έργα, χορογράφοι για τις προτάσεις που κάνουν και επιχορηγούνται. Εδώ έχουμε πολλά ζητήματα στο χορό. Δεν έχουμε καταρχάς μια στέγη που να φιλοξενεί χορό.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή γίνεται τεράστιος αγώνας, και όπως έχεις καταλάβει και εσύ, ο Μάιος είναι αυτή τη στιγμή ένας μήνας που πραγματικά, αν θέλετε να δείτε χορό, ξανοιχτείτε στα θέατρα, γιατί είναι η περίοδος που τα θέατρα δίνουν τη δυνατότητα,
0: γιατί δεν υπάρχουν
1: οι παραστάσεις, οι θεατρικές, να μπουν οι παραστάσεις του χορού. Τα θέατρα δίνουν τη δυνατότητα,
0: γιατί δεν υπάρχουν
1: οι παραστάσεις, οι θεατρικές, να μπουν οι παραστάσεις.

0: η Όλγα μου.
1: Ψάξτε τέλεια. Το, βρείτε το και ευχαριστηθείτε χορό. Ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τον ήχο μας από τον Εξώστη αύριο εδώ στις 9. Φρόσο μου, θα τα πούμε χορεύοντας.
2: Σας περιμένω.
1: Ευχαριστούμε.
3: Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης μας.
4: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγωδο στα ωρεάσματα. Και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαν. Αλλάξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια κρατούν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και...
5: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο δήλωσε ότι καταγράφεται μια πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν, γεγονός που όπως ανέφερε τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Παρά την αναβολή, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν με το όπλο παραπόδα, έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση εάν αβαγίσουν οι συνομιλίες. Τη στρατηγική των ήρεμων νερών με την Τουρκία υπερασπίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε εκδήλωση του κύκλου ιδεών. Ωστόσο, τόνισε ότι αναλόγως του περιεχομένου της νομοθετικής ρύθμισης, πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Επισήμανε ότι η πάγια ελληνική θέση παραμένει πως μοναδικό αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλεγε ο Κατς Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων η τροποποίηση για τη Δημοτική Αστυνομία που προβλέπει τη δημιουργία δύο διευθύνσεων, μία επιχειρησιακού σχεδιασμού και κυρώσεων και μία εξυπηρέτηση κοινού και στάθμευσης, καθώς και τη σύσταση αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης κινδύνων. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, φτάνει στο σημείο χωρίς επιστροφή λόγω των εντατικών επιθέσεων των Ουκρανών στην περιοχή, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ρωσίας, Ροσατόμ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.